Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και μπαίνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Ώρα μόνο να σε δω και αυτό μου φτάνει. Να συνεχίσω την αδιάφορη ζωή μου.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Λοιπόν, Χρυσταρά, τη λίστα του Σίτλερ την έχεις δει?
2: Την έχω δει. Ταινιάρα.
1: Ταινιάρα, πραγματικά. 9 Οκτωβρίου 1974. Φίλες και φίλοι, ο Όσκαρ Σίτλερ κατέρευσε σε έναν δρόμο της Δυτικής Γερμανίας. Ήταν 66 ετών. Υπέρβαρος, αλυσιδωτός καπνιστής, η καρδιά του σταμάτησε. Όταν οι αρχές έψαξαν το διαμέρισμά του, βρήκαν σχεδόν τίποτα. Κανένα χρήμα, κανένα περιουσιακό στοιχείο. Μόνο απλήρωτους λογαριασμούς και γράμματα από το Ισραήλ. Γράμματα που περιείχαν χρήματα. Για τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του, ο Σίτλερ είχε επιβιώσει από δωρεές των Εβραίων που είχε σώσει. Του πλήρωναν τον νίκη, του αγόραζαν το φαγητό, τον κρατούσαν ζωντανό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, που κάποτε ήταν εκατομμυριούχος, είχε εξοδέψει κάθε πένα που είχε για να δωροδοκίσει Ναζί. Και είχε αποτύχει σε οτιδήποτε ακολούθησε. Ας πάμε λίγο πιο πίσω. Έχουμε χρόνο. Το 1939 ο Σίτλερ δεν ήταν ήρωας. Ήταν μέλος του Ναζιστικού Κόμματος. Ευκαιριακός γυναικάς, ήπιε με αξιωματικούς των SS, κοιμήθηκε με ερωμένες, έκλεψε μια εβραϊκή επιχείρηση. Απασχολούσε Εβραίους επειδή ήταν δωρεάν εργασία. Κατασκεύαζε κατσαρόλες για το γερμανικό στρατό. Πλούτιζε από τον πόλεμο, όπως αρκετοί. Και μετά είδε κάτι που τον άλλαξε. Το Μάρτιο του 1943 τα SS εκαθάρισαν το κέντρο της Κρακοβίας. Ο Σίτλερ το είδε από ένα λόφο καβάλα στο άλογό του. Είδε παιδιά να ξεριζώνονται από τις αγκαλιές των μητέρων τους. Είδε γέρους να πυροβολούνται στους δρόμους. Είδε τη βαρβαρότητα όχι ως είδηση αλλά με τα μάτια του. Από εκείνη τη μέρα άρχισε να κάνει αυτό που κανείς δεν περίμενε. Δωροδόκησε το διοικητή του στρατοπέδου, το σαδιστή Άμον Γκεθ, τον άνθρωπο που πυροβολούσε κρατουμένους από τον μπαλκόνι του για διασκέδαση. Έπεισε τον Γκεθ να τον αφήσει να χτίσει ένα υποστρατόπεδο δίπλα στο εργοστάσιο του. Εκεί οι Εβραίοι εργάτες του είχαν τροφή, πραγματική τροφή, αγορασμένη από τον Σίτλερ στη μαύρη αγορά. Είχαν προστασία από τυχαίες εκτελέσεις, είχαν μια ελπίδα. Αλλά το καλοκαίρι του 1944 τα SS άρχισαν να κλείνουν τα στρατόπεδα. Το εργοστάσιο του Σίτλερ ήταν στη λίστα. Οι εργάτες του επρόκειτο να σταλούν στο Auschwitz. Τότε ο Σίτλερ πήρε μια απόφαση που θα τον κατέστρεφε οικονομικά. Μια απόφαση για την οποία κανείς δεν τον είχε προετοιμάσει. Θα μετακινούσε ολόκληρο το εργοστάσιο του στην Τσεχοσλοβακία και θα έπαιρνε τους εργάτες μαζί του. Χρειαζόταν μια λίστα. Μια λίστα με 1200 ονόματα Εβραίων που θα δήλωνε απαραίτητους πολεμικούς εργάτες. Ήταν ψέμα βέβαια. Αλλά ήταν ένα ψέμα που θα τους έσωζε. Και τότε ένα από τα τρένα με τις γυναίκες πήρε λάθος δρόμο. Αντί για την ασφάλεια κατέληξαν στο Auschwitz. Ο Σίτλερ έμαθε την είδηση. Η σύμβουλή του τον ικέτεψε να μην πάει. «Θα σε σκοτώσουν», του είπαν. «Δεν έχεις εξουσία εκεί μέσα. Είσαι ένας πρώην Ναζί μεθυσμένος. Τι νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις?» Ο Σίτλερ μπήκε στο αυτοκίνητο και ταξίδεψε ο ίδιος στο Auschwitz. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει όλη του την περιουσία, να απελευθερώσει όμως τους κρατούμενους και να καταφύγει στην Αργεντινή μετά το τέλος του πολέμου, πριν ο κόκκινος στρατός καταλάβει την Γερμανία. Κατάλαβες, φιλαράκο, γιατί ενώ δεν είχε φράγκο από εκεί και μετά, βρήκαν όταν πέθανε έτσι μέθυσος και χοντρός τα γράμματα με τα λεφτά από Εβραίους.
2: Κοίτα να δεις, είναι πολλές τέτοιες ιστορίες. Αυτή έχει γίνει γνωστή μέσα από την ταινία. Συμπτωματικά πάλι μέσα από τον κινηματογράφο, το τελευταίο διάστημα έχω δει δύο αντίστοιχες υποθέσεις. Μία με έναν Σουηδό, έναν απλό γραφειοκράτη, έναν ασήμαντο άνθρωπο στην κυβέρνηση της Σουηδίας στα χρόνια του πολέμου, ο οποίος βρήκε ένα απλό παραθυράκι του νόμου και by the book, με το τυπικό, κατάφερε και έσωσε, εξασφαλίζοντας βίζα για χιλιάδες Εβραίους και από την Νορβηγία και από την Πολωνία και από άλλες χώρες, προκειμένου να έρθουν ως μετανάστες στη Σουηδία. Αποδείκνει με ένα απίθανο τρόπο ότι είχαν μια πολύ μακρινή ρίζα με ένα Σουηδό, ξάδερφο, θείο, μπάρμπα, οτιδήποτε, και κόντρα σε όλο το σύστημα κατάφερε και τους έφερε έτσι πάρα πολλές ζωές. Και ένα δεύτερο επίσης που είδα πολύ πρόσφατα, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο της ταινίας, έπαιζε ο Άντονι Πέρκινς. Στην ταινία μια αντίστοιχη περίπτωση με έναν Άγγλο, ο οποίος οργάνωσε τρένα να έρχονται με παιδιά Εβραίων πριν ξεκινήσει ο πόλεμος από την Πράγα για το Λονδίνο, προκειμένου να υιοθετηθούν εκεί από Βρετανούς γονείς, γιατί τους γονείς τους είχαν πάρει οι Ναζί και τους είχαν στείλει δισταθμότητα συγκέντρωσης, και κατάφερε και έσωσε έτσι 650 παιδιά. Και ήταν πολύ συγκινητικό το φινάλε, γιατί χρόνια πολλά μετά, όταν αυτός ήταν σε μεγάλη ηλικία, με αφορμή το ότι πήγε να προσφέρει το λεύκομα που είχε κρατήσει με τα ονόματα των παιδιών, φωτογραφίες, οτιδήποτε στοιχεία υπήρχαν σχετικά με αυτές τις μετακινήσεις, κανείς δεν το είχε πάρει χαμπάρι και δεν ήταν κάτι που είχε διαδοθεί και ήταν επίσημο, τα κατέθεσε σε ένα μουσείο για να εκτεθούν. Το μουσείο αυτό, αυτή που είχε το μουσείο συμπτωματικό άντρας ήταν διοκτήτης μιας τοπικής εφημερίδας, το δημοσίευσε το περιστατικό, ένα κανάλι τον πήρε, μίλησε και στην επόμενη εκπομπή τον κάλεσε, είχα μια μεγάλη έκπληξη. Μέσα στο στούντιο το κοινό ήταν όλοι οι άνθρωποι που είχαν μείνει στην ζωή. Τους έψαξε
1: το κανάλι. Αυτός είναι, μιλείς για τον Σερ Άλντονι Γουίνσον που έσωσε τα 669. Αυτός τον έχει κάνει σέρι, βασίλισσα της Αγγλίας.
2: Ναι, ναι, τον κάνανε μετά όμως. Μέχρι τότε ήταν αθόρυβο. Ναι. Και ξαφνικά μέσα από την τηλεόραση δημοσιοποιήθηκε το συγκεκριμένο.
1: Είναι βιογραφία αυτό. Μου φαίνεται ήταν One Life η ταινία, μια ζωή.
2: Μπράβο, ναι. Αυτό. One Life.
1: Ταινιάρα. Πολύ καλά. Ο Άντωνι Χόπκινς σε μένα μου αρέσει.
2: Ταινιάρα.
1: Είναι, αυτός έγινε σερ. Τον έκανε. Το χτύπησε στο κεφαλάκι με το σπαθί, Βασίλισσα.
2: Ήταν πολύ συγκινητικό στο τέλος που όλο το κοινό ήταν όσοι είχαν απομείνει και τα παιδιά τους, οι απόγονοι τους. Δηλαδή άνθρωποι που δεν θα υπήρχαν αν δεν ήταν αυτός να τους σώσει.
1: Της γυναίκας μου η γιαγιά, το ένα σπίτι από αυτά που είχε, της το έκαναν δωρεά οι Εβραίοι, γιατί είχε σώσει πάνω από 30 Εβραίους τότε στην Πολωνία, στον πόλεμο.
2: Ξέρεις, μέσα στην αθλειότητα του πολέμου υπάρχουν πάρα πολλές μικρές ιστορίες που δείχνουν ανθρώπους με γενναιότητα, με αυταπάρνηση. Δεν υποχρεωτικά από την πλευρά των καλών, δηλαδή υπήρξαν και πάρα πολλοί Γερμανοί που βοήθησαν ανθρώπους να ξεφύγουν από τα δίχτυα των Ναζί. Είναι άλλο πράγμα ο Γερμανός, άλλο πράγμα ο Ναζί.
1: Έτσι ακριβώς. Τα SS.
2: Έτσι, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μην τα μπλέκουμε. Αυτό ισχύει παντού. Δυστυχώς ο πόλεμος έχει αθλειότητες. Και μην νομίζετε ότι και εμείς ιστορικά έχουμε ξεφύγει από τις αθλειότητες.
1: Συγγνώμη που γελάω. Όχι, κάτσε να κλείσει το μικρόφωνο, γιατί ακούει ο κόσμος γελάω και σε λέει τι γελάει, λέω, τι θυμήθηκα.

0: Ωραίο, αυτό το λέμε τώρα. Έχει την πλακίτσα του. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά. 6 και 11 και 37 δευτερόλεπτα. Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Breakfast με σπόρους, σερβιρισμένος ο μπουφές, γεμάτος με όλα τα καλούδια. Ελάτε να σερβιριστείτε. Έχουμε το κορίτσι μας, Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην κονσόλα των ήχων. Χαμογελαστή όπως πάντα. Έχεις τη διαπιστώσει που μας κάνει ο Κατσάρος Χάρες. Τώρα έχουμε ξεφύγει από τους Ελαιομύριδες.
1: Έρχεται μια φορά σε
0: Ελαιομύριδες. Μια φορά στα τόσα χρόνια μουντρούχα και εγώ. Έχουμε τα κορίτσια εδώ γελάνε.
1: Φεύγει σύνταξη σε Ελαιομύριδες σιγά σιγά.
0: Ναι. Κάτι και στα δικά μας. Ήγκη και η ώρα.
1: Τον έστειλα στα Φρυστάρα και μάζευε τα ένσημα και μου είπε ο Χρήστος ότι ετοιμάζεται.
0: Έτοιμασαι. Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Ορίμασε. Απέσαι σαν όριμο φρούτο.
1: Κάτω. Είπαμε η τεχνική. Ο Κατρούγκαλος διέλυσε όλο το σύστημα. Εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι κολλάγαν ένσημα ή καβαρέα τεάν που το λέγαμε εμείς παλιά.
0: Καλά, το διέλυσε όλο το σύστημα είναι μια κουβέντα. Μίλαγα προχθές με ένα φίλο που τα ξέρετε πράγματα πολύ καλύτερα από εμάς και μας λέει ότι μεγαλύτερος κίνδυνος, έτσι μου είπε αυτός, ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την χώρα τα επόμενα χρόνια είναι το ασφαλιστικό. Οι εργαζόμενοι θα γίνουν πολύ λιγότερο από τους συνταξιούχους. Πολύ σύντομα.
1: Αυτό ποιο θέλει.
0: Τεράστιο.
1: Του είπε ποιο θέλει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Του το είπε. Αυτού νου. Του Πονηρίδη που σου είπε τέτοια πράγματα. Ποιο θέλει.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, ποιο θέλει το ρώτησε.
0: Τώρα να αρχίσουμε να
1: κάνουμε. Το κράτο.
0: Φυσικά το κράτο.
1: Το ρώτησε.
0: Έχει μείνει κανένα παιδί εδώ πέρα που να δουλεύει.
1: Α δοθούν προποθέσει και γίνει αυτή η χώρα κράτο για να μείνουν εδώ πέρα άνθρωποι να δουλεύουν.
0: Έτσι.
1: Ή να δοθούν ευκαιρίε σε αυτού που θέλουν να κάτσουν εδώ να δουλεύουν να κάτσουν να δουλέψουν. Από τέτοιες φανφάρες έχω ακούσει πολλούς. Ξέρεις τι λένε, τα βάζουν με τους
0: φανφάρες. Απλά είναι η πραγματικότητα. Για... ναι. Σε λίγο οι εισφορές των εργαζομένων δεν θα φτάνουν.
1: Τα βάζουν
0: για να
1: με του
0: συντάξει.
1: Βλέπεις εργαζόμενοι 40 και 45 ετών, λέει τον άλλον, άντε λέει τώρα 70 χρονών συνταξιούχος, είναι κάτι στο καφενείο. Για κάτσε ρε. Αυτός μέχρι να πάρει τη σύνταξη έχει δώσει εισφορές, το έχει κάνει κτλ. Έχει κάτσει στη χώρα, το έχει δουλέψει με το καλό, με το κακό, με τα άσχημα, με τις βροχές, με τα χιόνια, με τις καταστάσεις πολιτικές, τις κοινωνικές, οικονομικές, όλα. Ακούμε ιστορίες από διαφόρους. Ο Κατρούγκαλος διέλυσε το σύστημα και του τάπα και στον πάρτι σερ τότε και πήγε να μου δορμήξει ο αστυνομικός του.
0: Ναι. Σε σώσανε.
1: Να με σώσουν. Θα γινότανε μέσα στον μπαρ, το έλα να με δεις.
0: Λέει, τα πράγματα δεν είναι, είναι δύσκολα. Στις δύσκολες μέρες παίρνεις δύσκολες αποφάσεις, δεν είναι διαφορετικά.
1: Ποιος? Ναι, ποιος τις οποίες τις εξαργυρώνεις μετά. Τις δύσκολες αποφάσεις.
0: Τέλος πάντων.
1: Στα υπόλοιπα τη ζωή σου τις έχεις εξαργυρώσει για να κάθεσαι στρογγυλούς καναπέδες και να έρχονται τα χρήματα έτσι. Να κάνεις ποδόλουτρο.
0: Τώρα, μην
1: όσοι ανοίξεις... έχουν πάρει μεγάλες αποφάσεις σε αυτόν τον πλανήτη. Όχι μόνο στη χώρα μας, σε αυτό τον πλανήτη, γιατί οι μεγάλες αποφάσεις είναι προγραμματισμένες, για να το ξέρετε. Αυτή τη στιγμή τα τετρασέγγονά τους έχουν λύσει το οικονομικό πρόβλημα.
0: Καλά, εντάξει. Αυτή είναι μια γενική άποψη. Εγώ πάντα την... αναπερίπτωση λόγω. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή από την άλλη. Τέλος, δεν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε εδώ το θέμα. Ξεκινάμε τώρα, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Τα πάντα όλα έχει ο Μπαχτσέ. Στείλτε μηνυματάκια. Έχουμε εδώ πλατφόρμες επικοινωνίας ανοιχτές. Έχουμε Viber. Έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook. Breakfast με σπόρο, όπως είναι το πληκτρολογείο, μας βρίσκεται. Έχουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ερασπορ, μία λέξη. papaker.gr. Έχουμε και το πενταψήφιο της Ερασπορ, το 54160. Sport, ελληνικά ή αγγλικά, κεφαλαίο πεζά και ενώ μηνυματάκι 54160. Μας βρίσκεται, επικοινωνείτε. Παίζετε μαζί μας μπαλίτσα. Δεν είστε απλά θεατές, είστε άνθρωποι οι οποίοι βρίσκεστε μαζί μας στον αγροστικό χώρο και αλλάζουμε μπαγιές, βάζουμε γκολ, βγάζουμε άμυνες, τρώνουμε παιχνίδι. Τα πάντα όλα κάνουμε. Δημήτρης Λουκάκης στο ένα μικρόφωνο, ο Χρήστος Χοντός στο άλλο. Παίξτε μαζί μας μπαλίτσα σε μια μέρα που έχει πραγματάκια να πούμε. Έχει αυτό το φοβερό το ξέσπασμα. Δεν ξέρω αν έχετε μπει να δείτε το χαμό του χαμού, το μικρό χαμό που έγινε με το που τελείωσε το παιχνίδι της Bournemouth με την Manchester City. Ισοπαλία, γκέλα, παραλίγο ήταν με ένα γκολ στο 95 του Χάλλοντ ισοφάρισε η City, αλλά δεν της φτάνει. Έτσι, μετά από αυτό το παιχνίδι που είχε ξανά, που είχε να χρωστάει σε σχέση με την Arsenal, μια αγωνιστική πριν το φινάλε, η Arsenal στο συν 4, ό,τι και να γίνει στην επόμενη και τελευταία αγωνιστική της Premier League, θα είναι, είναι ήδη επισήμως η πρωταθλήτρια Αγγλίας. 22 χρόνια μετά την τελευταία φορά που κατέξει το πρωτάθλημα, μας δημιουργήθηκε σε εμάς του Παναθηναϊκού. Εκεί πλέγαμε 40 έκανε οι άρχους. Τώρα βλέπετε την Arsenal 22-16, λες στα επόμενα 6 χρόνια.
1: Κάτι μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί και να βελτιώσω και τώρα. Να μην περιμένω και τα 22, να το κάνω και πιο πριν. Έχουμε μια ελπίδα, εμείς πάμε εκεί. Το κάνει η Arsenal, το κάνουμε και εμείς. Πού θα πάει. Συμπτωματικά είναι το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, όπως ακριβώς ήταν το 14ο και στην ιστορία της ΑΕΚ, που το γιόρτασε και το πανηγύρισε πάρα πολύ έντονα και περίπου. Αντιλαμβάνομαι το ίδιο γλέντι και έγινε.
1: Όχι, το γλέντι δεν είδε στο X.
0: Είδα,
1: το είδε στο βίντεο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαν μαζευτεί όλοι οι παίκτες της Arsenal. Ναι, τους είχαν μαζέψει βραδιάτικα. Τους είχαν πάρει φίλες και φίλοι από τις οικογένειές τους. Γιατί διάβασα τα ξένα δισιογραφικά πρακτορία εκεί γύρω στη Μία. Και είχαν πολύ λίγο ρεπορτάζ, ζουμί. Τους είχαν μαζέψει εκεί προπονητής, παίκτες, διοίκηση, όλοι εκεί ήταν. Όχι ο πρόεδρος, ξέρεις, διοίκηση για τους δικούντες, τεχνικοί διευθυντές κτλ. Έχει πολύ κόσμο παρατρεχάμενο στο κάθε ομάδα της Premiership. Με την καλή έννοια λέω το παρατρεχάμενος. Και εκεί όπως γίνεται, σφυρίζει ο διευθυντής στη λήξη, να δείτε έτσι λίγο πριν το πιάνει και το πλάνο, γιατί το έβαλε στο X η Arsenal, η επίσημη Arsenal έβαλε τους πανηγυρισμούς και μετά γίνονται όλοι ένα κουβάρι. Άμα πατήσεις και το δεις, αυτό εκεί είναι που πας να πατήσεις.
0: Ναι. Αυτό πατήσεις... είναι, το έχω δει το βίντεο, αυτό είναι, δεν ξέρω αν στο γήπεδο ή στο προπονητικό, αυτό που βλέπω εγώ εδώ τώρα που πάω να πατήσω είναι ότι με το που τελείωσε το παιχνίδι, της Μπόρθ με την City, χιλιάδες οπαδοί της Arsenal μαζέθηκαν έξω από το Emirates.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο.
0: Και στήσανε ολονύχτιο γλέντι με τα καπνογόνα, φωνές, συνθήματα, τραγούδια, το γλέντζανε την ψυχή τους. Εντάξει, υπήρχε πάντα αυτή η αμφιβολία. Γιατί στην Αγγλία η Arsenal έχει για ανέκδοτο. Κατά καιρός είχε πάρα πολύ καλές ομάδες, πιθανότατα την καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Με κάποιο μαγικό τρόπο όμως έβγαζε τα μάτια μόνη της. Αυτοκτονούσε. Εκεί που ήταν δεδομένο ότι θα τη στείλει την μπάλα στο πλεκτό, με μια γκέλα εδώ στο πουθενά, μια γκέλα εκεί από το τίποτα και κατάφερε να κείμενε στο τέλος με άδεια χέρια. Και τώρα προχθές, το είχαμε και την άλλη φορά, κυκλοφόρησα βιντεάκι, το βλέπα, είχε πολλά views από κάτω και πολλές φατσούλες κτλ. Έδειχνε ένα πούλμαν σταματημένο, την μπάλα στημένη στο ένα μέτρο και βάλανε ένα παδό της Arsenal να εκτελέσει, να βαρέσει ένα σουτ, να βρει το πούλμαν από το ένα μέτρο. Σαν βαράς τώρα ελέφαντα στο μισό μέτρο με μια πέτρα. Και με ένα μαγικό τρόπο την ώρα που έπαιρνε φορά αυτός να σουτάρει, γλιστρούσε και έκανε μια μπαφ και έστειλε την μπάλα πλέον στο χάος. Δεν πετύχε δηλαδή, το ελέφαντα στο ένα μέτρο. Σατηρίζαμε αυτόν τον τρόπο οι Άγγλοι την ανικανότητα της Arsenal να κλείσει χρονιές που ήταν καλύτερη από τους άλλους. Τώρα τα κατάφερε, την έκλεισε.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχω κρατήσει το κομμάτι για το τι γίνεται μετά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια όπως τα βγάλανε κανονικά. Η Bournemouth, η ομάδα του Μανδά, μην το ξεχνάμε, έπειτα από αυτήν την απολία εξασφάλισε ένα εισιτήριο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρώτη φορά μάλιστα στην ιστορία. Πάμε παρακάτω.
0: Ερώτηση, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει, παίζει ο Μανδάς, είναι δηλαδή βασικός ή απλά?
1: Όχι.
0: Δεν παίζει.
1: Λοιπόν. Έτσι, το μόνο που απομένει την τελευταία αγωνιστική είναι να μοιραστούν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισιτήρια και η μάχη της παραμονής. Arsenal, Manchester City, Manchester United και Aston Villa έχουν μαθηματικά εξασφαλίσει ένα εισιτήριο στη League Phase του επόμενου Champions League. Η Liverpool θεωρητικά δεν το έχει καθαρίσει, όμως για να χάσει την πέμπτη θέση θα πρέπει να κάνει αυτοχειρία και το λέμε αυτό φίλες και φίλοι γιατί η Reds είναι στο συν 3 από την Bournemouth, ενώ η διαφορά τερμάτων της ομάδας του Slot είναι στο συν 10. Ενώ τα κεράσια στο συν 4. Πολύ δύσκολο να καταφέρει η Bournemouth να το γυρίσει. Ενώ η Liverpool θα πρέπει να ιτηθεί από την Brentford εντός έδρας τελευταία αγωνιστική. Βέβαια, τα λέγαμε και χτες. Ο Ολυμπιακός θέλει να είναι τέταρτη η Aston Villa και να πάρει και το ευρωπαϊκό κύπελο.
0: Που σήμερα το έχουμε, σήμερα είναι τελικός.
1: Έτσι ακριβώς. Η Bournemouth εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα πάρει το εισιτήριο για το Europa League. Το άλλο θα το διεκδικήσουν την τελευταία ημέρα η 7η Brighton που έχει 53. Θα σας λέω και το συν 9, θα είναι η διαφορά τερμάτων που παίζει ρόλο, να το καταλαβαίνετε. Η 8η Chelsea που κερδίσαμε χτες επιτέλους και έχει 52 με συν 7 διαφορά τερμάτων. Η 9η Bradford που επίσης έχει 52 με συν 3. Και η 10η Σάντερλαντ με 51 με μείον 7. Είναι πολύ δύσκολη η Σάντερλαντ. Ο 7ος της Premier League θα παίξει στη League Phase του Europa League και ο 8ος στα Playoffs του Conference. Θεωρητικά έχουν ελπίδες για το εισιτήριο στο Conference η Newcastle, Everton, Fulham που είναι στο μείον 3 από την 8η θέση. Όμως καμία από αυτές, άμα δείτε, δεν έχει καλή διαφορά τερμάτων για να διεκδικήσει το εισιτήριο. Πάμε και λίγο
0: στην
1: ακόμη.
0: Στην Αγγλία, να πούμε, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, δεν ισχύει αυτό που ισχύει στο δικό μας πρωτάθλημα, τα μεταξύ τους παιχνίδια, σε περίπτωση ισοβαθμίας. Ισχύει η συνολική διαφορά τερμάτων.
1: Ωραία. Πάμε και στη μάχη της επιβίωσης. Τελευταία αγωνιστική θα ξεκαθαρίσει το τοπίο μεταξύ Tottenham και West Ham. Τα σπιρούνια είναι στο συν 2, τα λέγαμε και χτες από τα σφυριά. Έχουν όμως ως πλεονέκτημα την καλύτερη διαφορά τερμάτων. Όχι, για διαφορά τερμάτων λέγαμε.
0: Αυτό χτες δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι, η Tottenham έχει μείον 10 και η West Ham μείον 22. Εκτός εγκλονιστικού πρόπτου, λοιπόν, φίλες και φίλοι, για την ομάδα του Τσέρμπι, είναι αρκετή ισοπαλία για να παραμείνει. Η West Ham μπορεί να παραμείνει μόνο αν νικήσει τη Λίντς στην τελευταία αγωνιστική, γιατί ταυτόχρονα η Tottenham ιτηθεί από την Everton.
0: Είναι ο μόνος συνδυασμός. Και προσέξτε τώρα, μιλάμε για μια Tottenham, έτσι. Μια ομάδα η οποία είναι στο Big Six του αγγλικού
1: ποδοσφαίρου. Πήρε ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Ναι. Έχει ξοδέψει τα τελευταία χρόνια δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων για να φτιάξει ομάδα και έχει κάνει μια τρύπα στο νερό.
1: Τα είπαμε την άλλη φορά.
0: Δεν μπορεί να στρώσει ομάδα.
1: Ήσουνα όταν τα είπα. Όχι. Που είχε ένα. Α, διάβασα ένα αφιέρωμα τις προάλλες. Έναν φίλο, έναν δημοσιογράφο, αρθρογράφο της Tottenham, στο. Πού ήταν τώρα, δεν θυμάμαι. Σε ένα μεγάλο δίκτυο αυτά τα site και τηλεοράσεις κτλ. Ο οποίος εξηγούσε τι έγινε με την Tottenham και τι θα γίνει. Και είχε τους φόβους, έδινε 60% περισσότερες πιθανότητες να πέσει. Βέβαια τώρα οι πιθανότητες είναι αντίστροφα. Για να μην πέσει, αλλά ποτέ δεν ξέρει τι θα γίνει, γιατί βλέπετε, όλοι νομίζαν ότι η Manchester City χτες θα κερδίσει, αλλά λογαριάζανε χωρίς τον ξενοδόχο. Και που ήρθε ο κολλητός Λαδόπουλο Χάλαντ και έβαλε τον γκολ, δεν έσωσε την κατάσταση.
0: Βλέπω εδώ ότι είναι ένα ιστορικό ρεκόρ για τον Αρτέτα, αυτό που πέτυχε με την Arsenal. Να θυμίσουμε ότι υπήρξε στα πολύ μικρά του, δηλαδή τον εμπιστεύτηκε η Arsenal σε πολύ μικρή ηλικία. Είναι από το 19 στην ομάδα, είναι 7 χρόνια και σε αυτά τα 7 χρόνια δεν πέρασε πάντα καλά. Έχει φτάσει πια στο σημείο να καρπώνεται τώρα τη δουλειά πολλών χρόνων μέχρι να φτάσει εδώ πέρα. Είναι ο πρώτος παλέμαχος παίχτης της Premier League που καταφέρει να κερδίσει το πρωτάθλημα Αγγλίας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι.
1: Α, ναι. Τώρα δεν το είχαμε.
0: Ο πρώτος που έχει παίξει ποδόσφαιρος ως ποδοσφαιριστής στην Premier League που κατάφερε με μια ομάδα να πάρει το πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή σε ένα τόσο. Θα μου πεις τώρα τα τελευταία χρόνια ποιοι το παίρνουν. Μια ο Γκουαρδιόλα, μια ο Μουρίνιο, μια ο Μπενίου, ένας και άλλος, το παίρνουν άλλοι που δεν ήταν πραγματικά παίχτες της Premier League.
1: Και έβλεπα χτες ένα βιντεάκι στο TikTok που είχε τους 5 πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές. Είναι στο νούμερο 5 ο Αρτέτα. Τελευταίο ήταν, βέβαια, που γι' αυτόν άρχισε το βίντεο. Αλλά όπως και να το κάνεις.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Είναι σημαντικό. Επίσης, να πούμε μια κλέμη για προπονητές, τώρα το θυμήθηκα. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί σε αυτό που βλέπεις. Υπάρχει μια φωτογραφία, την είδα χτες. Είναι ο Βεγγέρ, ντυμένος με ένα μαύρο σακάκι.
0: Είναι βίντεο.
1: Εγώ σε φωτογραφία. Να μιλάω στο μικρόφωνο.
0: Είναι
1: εγώ σε φωτογραφία τον είδα.
0: Είχε ετοιμάσει ένα συγκινητικό βίντεο. Το είχε ετοιμάσει όλα η Arsenal. Τα είχε όλα. Τον είχε βάλει.
1: Δεν μου άρεσε το μπλουζάκι, το χρώμα στο μπλουζάκι. Είχε αυτά τα μπλουζάκια τα Πόλο Πικέ. Αλλά ήταν ένα έτσι, πώς το λένε, ένα ξεθοριασμένο. Δεν πήγαινε με το μαύρο το σακάκι του. Και είχε ένα κόκκινο ποτήρι, κόκκινο κρασί. Αυτή τη φωτογραφία είδα εγώ. Και έγραφε τα καταφέρατε. Το έγραφε από κάτω στα αγγλικά. Οι πρωταθλητές προχωρούν εκεί που άλλοι σταματούν. Και κάτι άλλο, ας πούμε, αυτό το θυμάμαι.
0: Από ό,τι διάβασα, έχει ετοιμάσει ένα βίντεο πολύ συγκινητικό με επιλόγια καρδιάς, ας πούμε. Τα έχει ετοιμάσει όλα η Arsenal. Δηλαδή, είχε μεριμνήσει, πίστευε ότι μπορεί να γκελάρει η City και ας τη δίνανε όλα grand favori. Απ' την άλλη, όμως, η Bournemouth είναι μια ομάδα που είχε πάρα πολύ καιρό να χάσει.
1: Μου φαίνεται 16 αγωνιστικές, ναι. Ή 15-16 αγωνιστικές. Το είπε στη μετάδοση ο Σνάλ.
0: Και πούλησε πάρα πολύ ακριβά το τομάρι της. Ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 95 και ισοφάρισε. Ήταν, αλλά δεν είχε χρόνο για να κάνει την ανατροπή και να δώσει νόημα στην τελευταία αγωνιστική, έτσι βαθμολογικό. Τα έχει ετοιμάσει όλα λοιπόν η Arsenal με τους παίχτες μαζεμένους όλοι μαζί να περιμένουν και να ξεσπούν σε τρομερούς πανηγυρισμούς, να κλαίνε, να φωνάζουν, να χοροπηδάνε, να κάνουν, να δείχνουν. Αν τον κόσμο να σειραίει κατά χιλιάδες έξω από το Emirates, τον Βεγγέρ να απευθύνει αυτό το διάγγελμα στην οικογένεια της Arsenal. Εντάξει, μια ιστορική στιγμή, 22 χρόνια μετά, μεγάλη ομάδα με πολύ μεγάλο κλαμπ οπαδών, με πολλούς φίλους και έξω από το νησί, δεν είναι μόνο στο Λονδίνο η οπαδή της. Είχε ταλαιπωρηθεί για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και σε χρόνια που είχε καλύτερη ομάδα, με κάποιο μαγικό τρόπο έχανε το πρωτάθλημα.
1: Μια και λέμε για κούπα, δεν το προλαβαίνω να το πω. Το είδες τι έγινε με τον Κομπανί?
0: Όχι.
1: Παίρνει λοιπόν την κούπα.
0: Σαλατιέρα.
1: Την κούπα, ναι, σαλατιέρα στο σπίτι και έχουν τα, την ιστορία του τα πανηγύρια. Μετά να γίνει φιέστα και τα λοιπά. Και την ξεχνάει στην κουζίνα.
0: Έλα.
1: Την πέρδεσε η σαλατιέρα, την ξέχασε στην κουζίνα και πήγε η αστυνομία, άνοιξε το σπίτι. Σα τα λέω, σηκώνει την τρίχα. Πήραν την κούπα για να την πάνε να κάνει πάγια με τα πανηγύρια. Πάμε σερ και θα σα πω μετά γιατί βάζουμε σερ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ ή Τεχεράνη. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζε αν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα συζητούν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Στο Περού περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Δεν βάλαμε τυχαία σερ. Σαν σήμερα 20 Μαΐου του 1946 όμως η Σέριλιν Σαρκισιάν γεννήθηκε, Αμερικάνα τραγουδίστρια.

0: Ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, την λένε συχνά η θεά της pop, και αυτό γιατί έχει βραβευτεί με Oscar, Grammy, EMI, τέσσερις χρυσές σφαίρες, βραβείο αν θυμάμαι καλά στο φεστιβάλ Κανών κτλ. Αλλά αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση, Χρήστο, φίλες και φίλοι, είναι πώς καταφέρνει και διατηρείται.
1: Είναι η πρώτη γυναίκα, πόσο θυμάμαι εγώ, που με ένα μαγικό τρόπο ήταν πάντα ίδια.
0: Ναι.
1: Η βασίλισσα των πλαστικών. Η πρώτη που είχε βρει το δρόμο των πλαστικών και είχε μπουκάρει μέσα πολύ πριν οι άλλες τον ανακαλύψουν.
0: Και μιλάμε.
1: Νομίζω ότι αυτή η γυναίκα δεν πρέπει να χαμογελάσει. Δεν μπορεί να χαμογελάσει από τις ίνες που έχει βάλει. Πρέπει να έχει αυτό το παγωμένο χαμόγελο πάντα.
0: 100 εκατομμύρια δίσκους, και είχα διαβάσει πριν 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι, στο Guardian, μια πολύ μεγάλη συνέντευξή της, και την είχε ρωτήσει, δεν ξέρω τώρα αν ήταν ο ή η δημοσιογράφος, ότι ήταν τότε 74 χρονών, ναι, και έλεγε το 74 για μένα είναι μόνο ένας αριθμός, ναι, και υπάρχουν, λέει, κάποια 20χρονα κορίτσια που δεν μπορούν να κάνουν όσα κάνω εγώ. Δηλαδή αυτή ήταν η ατάκα. Ο τίτλος του ρεπορτάζ ήταν ότι υπάρχουν 20χρονα κορίτσια που δεν μπορούν να κάνουν όσα κάνω εγώ. Και την είχα διαβάσει όλη τη συνέντευξη, έλεγε πρόσωπα, εκθίαζε καταστάσεις της ζωής της, της πολυτάραχης.
1: Θυμάμαι μια
0: και αμαρτωλής, θα λέγα εγώ, ζωής της.
1: Θυμάμαι μια αντίστοιχη περίπτωση με τη Μαντόνα, την οποία κατηγορούσαν όλοι ότι παρότι σχεδόν 70 κυκλοφορεί με τεκνά, δηλαδή με τύπους, ας πούμε, που είναι 30-40 χρόνια μικρότεροι, 25χρονους.
0: Το καταλάβαμε τα τεκνά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, παιδί μου. Και τη λένε πώς το κάνει.
0: Χαμήλωσε το βλέμμα η κυρία Χρονοπούλου έξω.
1: Και τη ρωτάνε τη Μαντόνα, γιατί λέει το κάνει αυτό. Και γυρνάει και σου λέει, γιατί μπορώ.
0: Γιατί
1: μπορώ. Κάτω κι εσύ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Τι να τη απαντήσει μετά. Σε αφήνει άφωνο. Λοιπόν, είδα το περιστατικό που λέει ο Μιτσάρας με τον κομπανί. Πολύ πλάκα. Καταρχάς και εδώ φωτογραφία. Του έχουν βάλει ντυμένους ομοιόμορφα, τους παίχτες της μπάνιας.
0: Είναι το κουστούμι τους.
1: Το κουστούμι, σαν γκρουμ δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Σαν γκρουμ είναι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό το κουστούμάκι το φοράνε οι γκρουμ σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο.
0: Στο σχεδιαστή της ομάδας.
1: Δεν ξέρω. Φάνηκε λίγο περίεργο. Και όντως είναι ένα δημοσίευμα της Bild που αναφέρει το περιστατικό. Το ξέχασε ο κομπανί. Δεν πήγαν οι αστυνομικοί σπίτι του. Δεν χρειάστηκε. Πήγε η γυναίκα του.
0: Απλά
1: είχε τόσο πολύ κόσμο που παρότι κάθεσε τις ανατυχία δεν πιστεύαν οι άλλοι και δεν τα αφήναν να περάσει, να πλησιάσει το Δημαρχείο, και χρειάστηκε να πάνε οι αστυνομικοί που λέει να χωθούν μέσα στο πλήθος να τη βρούνε, και οδηγήσανε το τρόπο από την πίσω πλευρά του Δημαρχείου. Είχε τέσσερις συνοστισμού που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν από την πίσω πλευρά του Δημαρχείου και να τον ανεβάσουν πάνω για να το σηκώσουν και να κλείσει εκεί η γιορτή.
0: Και είδαμε και νωρίς, να το πούμε και αυτό, για τον πρώτο ξένο ο οποίος ήρθε. Και έπαιξε ο Κάρι Σκάρι.
1: Αυτό δεν φέρει, φίλε, πολύ στεναχωρίες.
0: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω μια ιστορία. Το 2010, γιατί εγώ τα θυμάμαι και τα παρακολουθώ. Είναι τώρα, τον σταματάει ένας αστυνομικός στην Αμερική και του λέει, βλέπεις εκείνο το δέντρο εκεί πέρα? Κοίτα με, Χρήστο. Του λέει, βλέπεις αυτό το δέντρο εκεί πέρα? Κοιτάει ο... λέει, δεν υπάρχει κανένα δέντρο. Θα δεις, λέει, όταν θα βγεις από τη φυλακή θα έχει φυτρώσει δέντρο. Λοιπόν, τι λέει ο αστυνομικός? Αυτή η ατάκα υπάρχει. Θα έχει φυτρώσει, του λέει, ένα δέντρο εκεί. Λοιπόν, γιατί αν υπήρχε πάτος στο βαρέλι μετά από δεκαετίες κατάχρησης πάσης φύσεως, ναρκωτικών, αδικημάτων κτλ, είχε φάει, αν θυμάστε όσοι παρακολουθείτε NBA, γιατί εγώ το παρακολουθώ από μικρός,
1: να πούμε στον κόσμο 7 χρόνια, ότι ο Σκάρι είναι
0: ο πρώτος ξένος παίκτης που ήρθε στην Ελλάδα, τον Ολυμπιακό.
1: Με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν,
1: στην ιστορία
0: στην αρχή
1: του Ολυμπιακού.
0: Ναι, στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και είχε φάει 7 χρόνια κάθειρξη, αλλά σαν μπασκετμπολίστας είχε ένα, λέγανε οι Αμερικάνοι τότε που παρακολουθώσαμε εκεί μαζί με τον Γιάννη Τωσάκη και ψάχναμε να βρούμε ιστορίες, ότι ήταν θεόσταλτο ταλέντο με ένα απίστευτο άλμα. Έτσι τον χαρακτήριζαν οι τότε Αμερικανοί δημοσιογράφοι, και τα λοιπά. Αλλά είχε μια ζωή περίεργη και ταραχώδη θητεία στον Ολυμπιακό.
1: Δεν είχε πολλούς αγώνες, 19 αγώνες έπαιξε με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν θυμάμαι αυτά, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, δεν είχε ουσιαστικά, δηλαδή σκάρτη μισή σεζόν. Έβαλε 400 πόντους, είχε 35% στα τρίποντα, 58% στα τρίποντα, τα βλέπω τώρα μπροστά μου. Αλλά είχε γενικά ένα προβληματικό χαρακτήρα. Ήταν πρώην NBA, γυρολόγος και στην Ευρώπη και στην Νότια Αμερική. Η καριέρα του ολοκληρώθηκε πρόωρα.
0: Είχε ένα ατύχημα τροχαίου στη Βαρκελόνη. Α, μπράβο, το γράφεται. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Εκεί έτσι σταμάτησε. Ναρκωτικά, αλκοόλ, γυναίκες, περιπέτειες με την κακή έννοια. Όλα τα έχει αυτός ο άνθρωπος. Θεός χωρέστον.
1: Χθες έβλεπα συμπτωματικά. Σου είπα, εγώ Facebook δεν μου έχει κάνει κόρημα λογαριασμό. Μπαίνω έτσι για πλάκα καμιά φορά να δω τι γράφουν άλλοι. Όχι ότι δεν ασχολούμαι, δεν ανεβάζω, δεν έχω δηλαδή σχέση με το αντικείμενο. Και έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι με ένα πρώην Έλληνα ποδοσφαιριστή. Το πρώην κολλάει όχι στο Έλληνα, στο ποδοσφαιριστή, σε μια ηλικία αρκετά προχωρημένη, ο οποίος είναι χρόνια χρήστης και εξαρτημένος στις ουσίες. Ήταν δύσκολο αυτό που μιλούσε για την παγιά του ομάδα.
0: Ποια ομάδα?
1: Δεν θέλω να σου πω, παιδί μου. Εντάξει, γιατί. Εντάξει, okay. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, και μόνο που τον βλέπεις καταλαβαίνεις ότι έχει βουτήξει γερά σε εξαρτήσεις. Και τον βλέπεις δηλαδή κατευθείαν. Λες, δεν είναι φυσιολογική αυτή η εικόνα. Δυστυχώς.

0: Ναι, σου λέω δύσκολη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι γροθιά στο μάχη.
1: Τώρα που όσο μιλάει ο Χρήστος, έστειλε ένας φίλος και λέει: παιδιά, παίζει και ο Ολυμπιακός. Ναι, παίζει και ο Ολυμπιακός και μάλιστα μου λέει ακριβώς ο φίλος ο Βασίλης: ρε Λουκάκη, ποια θα είναι η δωδεκάδα? Φίλε, δεν. Κοίτα να δεις. Είναι ένα μπέρδεμα. Αν για τον Μπαρτζόκα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, σας έχω πει, έχει πολύ καλούς παίχτες σε πολύ καλές θέσεις. Σίγουρα στον Άσο, να πάρουμε Χρήστο μαζί, στον Άσο θα είναι ο Γουόκαπ και ο άλλος ο Αμερικανός, πες το να, ο Τζόζεφ. Με παραστάσεις στο NBA τα έχουμε πει, είδα και κάτι συνεντεύξεις του, έχει πάρει και λίγο με τα συστήματα και την Ευρωλίγκα κτλ. Στο 2 σίγουρα θα είναι ο Ντόρσεϊ με τον Φουρνιέ, που το βλέπω τώρα φωτογραφία. Ο Φουρνιέ, ο οποίος είναι στη δεύτερη του σεζόν στην Ευρωλίγκα, έχει πλέον καταλάβει πως είναι τα πράγματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και σε αυτό το επίπεδο, και θα είναι πιο έτοιμος νομίζω. Στο 3 σίγουρα είναι ο Παπα-Νικολάου, που τον έχει και βασική πεντάδα ο αρχηγός, και ο άλλος ο Γουόρντ. Στο 4 είναι τα δύο τεσσάρια που έχει ο Ολυμπιακός, αυτή είναι μόνο οι δύο, ο Βεζέκοφ και ο Πίτερς. Και στο 5 νομίζω, γιατί αυτό το παιδί ο Χολ, και το λέγανε, κάτσε προλαβαίνουμε, ναι, όταν ήρθε ο Χολ στον Ολυμπιακό, διάβαζα κάτι συνεντεύξεις που έδιναν κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι ξένοι από τις ομάδες που είχε περάσει ο Χολ, και έλεγε ότι σε αυτό το παιδί, άμα δει ότι υπάρχει ανταγωνισμός, μεταμορφώνεται. Και άμα δείτε, μόλις ήρθε ο Τζόουνς, μόλις ο Ολυμπιακός πήρε τον Τζόουνς, δηλαδή ο Ολυμπιακός μόλις έφυγε ο Φαλ, είχε τον Μιλουτίνοφ και τον Χολ, και αναγκάστηκε και πήρε τον Τζόουνς, γιατί ο Χολ δεν έδειχνε πολλά πράγματα, και σου λέει κάτσε να έχω τον Τζόουνς για δεύτερο. Μόλις ήρθε και έφερε η διοίκηση και ο Μπαρτζόκας τον Τζόουνς για δεύτερο, ο Χολ μεταμορφώθηκε, και αυτή τη στιγμή είναι ο παίκτης ο οποίος έχει αναμφίβολα τη θέση του δεύτερου ψηλού στον Ολυμπιακό. Με 20 πόντους, με τάπες, με. Λοιπόν, και αυτοί
0: σίγουρα
1: οι δύο.
0: Θα πάρει ένα τρίτο ψηλό.
1: Α, περίμενε τώρα.
0: Λογικά θα είναι ο Τάιρικ Τζόνς.
1: Αυτό τώρα νομίζω. Είναι. Περίμενε τώρα, πάμε. Είμαστε στους 2 ή 5. 10. Είναι 12 τώρα. Είναι αυτό που λέει ο Χρήστος, ο τρίτος ψηλός.
0: Πάρει σίγουρα ψηλό.
1: Ο Τζόνς. Εγώ λέω να μην πάρει με τη Φενέρμπαξη. Να πάρει με την άλλη. Θα σου πω γιατί. Είναι σίγουρα. Γιατί έχω δει παιχνίδια, σα είπα, φέτος παρακολούθησα Ευρωλίγκα. Και έχω δει παιχνίδια και τη Φενέρ και με Μονακό. Τέλος πάντων. Είναι ο ένας ο Τζόουνς. Είναι ο άλλος ο Νιλικίνα. Και ο τρίτος και καλύτερος, ο Γερομακίσικ. Το αγαπημένο παιδί του Μπαρτζόκα, που 3-4, μην πω και 5 χρόνια, βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Όταν ένα παιχνίδι πάει στραβά στον Ολυμπιακό, βάζει το Μακίσικ μέσα ο Μπαρτζόκας και λες και δίνει.
0: Είναι ανακατοσούρας.
1: Ναι, λες και δίνει άλλο αέρα στους παίκτες και τους τραβάει και τους παίκτες.
0: Φυσικά δεν είναι σπουδαίος παίκτης.
1: Όχι, ανακατεύει εκεί πέρα και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή είναι το αγαπημένο παιδί του Μπαρτζόκα, το Μακίσικ τον βάζουμε 10ο. Στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαξε με εμένα, κατά την άποψή μου, η οποία Φενέρ έχει πάρα πολύ καλή περιφέρεια. Εκεί χτύπησε όλα τα παιχνίδια, και στο πρωτάθλημα της χώρας της και στην Ευρωλίγκα, και δεν είναι τόσο πολύ καλή στη θέση 5. Μπορεί ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας να πάει με τους δύο ψηλούς σε αυτό το παιχνίδι, εντάξει, λέμε στον ημιτελικό, και να πάρει τον Ηλικίνα για άμυνα. Γιατί ο Ηλικίνα, ο οποίος για πολλούς θα μείνει απ' έξω, και για τον Χρήστο, όπως ξεκίνησε να πάρει τον ψηλό, λοιπόν, που σας έλεγε, για μένα, για αυτό το παιχνίδι που η αντίπαλη ομάδα, γιατί όταν κάνεις ένα προγραμματισμό, είτε ποδόσφαιρο παίζεις, είτε μπάσκετ, η ρακέτα, πας να χτυπήσεις τον αντίπαλό σου εκεί που πονάει, και να τον να βοηθηθείς εκεί που είναι καλός. Λοιπόν, νομίζω ότι την ηλική με την άμυνα που θα παίξει είναι ο παίκτης που
0: πρέπει να κάνει. Δεν νομίζω να πάρει τέτοιο ρίσκο. Εγώ νομίζω να αφήσει έξω το Μακίσικ.
1: Το Μακίσικ?
0: Και θα σου πω γιατί. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν μείνει με δύο πεντάρια, δεν έχει αυτό που είχε ο Παναθηναϊκός, που τα τεσσάρια του μπορούν να παίξουν πέντε. ούτε ο Βεζέκοφ ούτε ο Πίτερς.
1: Τον Πίτερς τον έχει βάλει αρκετές φορές.
0: Δεν μπορεί να παίξει αυτό το επίπεδο.
1: Δεν μπορεί, αλλά αυτόν έχει βάλει.
0: Δεν μπορεί. Αν στραβώσει κάτι, αν τραυματισμός, γρήγορα φάουλ, οτιδήποτε, δεν μπορεί τα τεσσάρια
1: ναι, αλλά δεν έχει πεντάρια. Καλά πεντάρια η Φενέρμπαξε.
0: Δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Πώς θα σου βάλει την μπάλα μέσα. Ο άλλος είναι γάτα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πάρει τρίτο ψηλό υποχρεωτικά. Στον Παναθηναϊκό, σε μια αντίστοιχη τέτοια περίπτωση και όπου ο Χουάντσο έχει παίξει πεντάρι και ο Μίτογλου έχει παίξει πεντάρι, ακόμα και ο Χέις Ντέιβις μπορεί να σου παίξει πεντάρι. Η ενσωματοδοτική του τέτοια που το επιτρέπει να το κάνουν αυτό. Στον Ολυμπιακό, ούτε ο Βεζέκοφ, ούτε ο Πίτερς Μπάς θα δώσει ένα πεντάρι, ούτε για πλάκα, ούτε σε μια φάση. Είναι άλλου τύπου παίκτες, είναι πολύ πιο σουτέρ, πιο έξω από την ρακέτα κτλ. Δεν νομίζω θα πάρει τέτοιο ρίσκο ο Μπαρτζόκας να του τραβώσει κάτι με τον ψηλό και να τρέχει. Οπότε νομίζω θα πάρει σίγουρα τρίτο ψηλό.
1: Και θα αφήσει έξω, λες, το Μακίσικ.
0: Μάλλον το Μακίσικ. Αν θέλει την άμυνα που λες εσύ που την έχει ο Νιλικίνα.
1: Ο Νιλικίνα για τον πέρι.
0: Θα πάρει μάλλον τον Νιλικίνα σαν 12ο παίκτη. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λες ότι ο Γερομακίσικ είναι game changer. Δηλαδή πολλές φορές εκεί.
1: Το λέω εγώ Γερομακίσικ. Δεν είναι ο άνθρωπος.
0: 37 χρονών πάει. 36-37 δεν είναι κανένα πιτσιρίκι. Και όπως είπε και ο ίδιος, είναι πιθανώς η τελευταία ευκαιρία που έχει στην
1: Ελλάδα να πάρει
0: μια Ευρωλίγκα. Είναι όντως ένας game changer. Μπαίνει μέσα, έχει έναν ενθουσιασμό. Μπασκετικά είναι λίγο αλάνταβος. Αλλά έχει αυτή την τρέλα, ας πούμε. Μπαίνει μπουκαδόρος, κάνει άμυνα.
1: Καρφώνει.
0: Ναι, είναι σίγουρα πολύ. Αλλά νομίζω όμως ότι στην επιλογή του μάλλον θα προτιμήσει τον Κίνα.
1: Φίλε Μπιλάρα, πιστεύω να σου είπαμε ολόκληρη ανάλυση. Κάναμε 6 λεπτά ανάλυση, 6,5 και όλες γιατί είδα το ρολόι στην αρχή για να δούμε για να προλάβουμε και το τραγούδι. Πιστεύω να μείνεις ικανοποιημένος και εσύ και οι φίλοι ακροατές, οι Ολυμπιακοί. Πάμε. 1944, ο μεγάλος Βρετανός τραγουδιστής, μουσικός και συνθέτης Τζο Κόκερ γεννήθηκε στο Σέφιλντ του Γιόρκσαϊρ της Αγγλίας. Το 69 ήταν από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο Woodstock, να το πούμε και αυτό. Και τη δεκαετία του 60 έγινε δημοφιλής, κυρίως τότε τραγούδια, διασκεύαζε τραγούδια των Beatles. Δεν τον λένε πολύ αυτό, αλλά ο ίδιος το έχει πει σε πολλές συνεντεύξεις του. Έχει πάρει γκράμι, έχει πάρει ιστορίες. Νομίζω το τραγούδι, όπως σας έβαλα τη Σερ, το τραγούδι. Το προηγούμενο που ακούσατε στη ΣΕΡ ήταν το τραγούδι το οποίο την ανέβασε ψηλά.
0: Νομίζω έχει παίξει και σε κομμάτια των Beatles σαν ναι. κιθάρα και τα λοιπά.
1: Στο τραγούδι της ΣΕΡ που την ανέβασε πάρα πολύ για τον κόσμο, λένε ότι αυτό το τραγούδι ήταν, που θα ακούσετε τώρα από τον Τζο Κόκερ, ήταν το τραγούδι το οποίο διαχρονικά μένει στην ιστορία των αιώνων. Αμήν.

it's real, I keep it alive.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: 10 λεπτά αφιερωμένα στα πρωτοσέλιδα αθλητικών, οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε Sport Day. Για το σήμα και την Ελλάδα, αντίστροφα μετράν στον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε, τι πρέπει να κάνει η αρμάδα του Μπαρτζόκα για να βυθίσει τους Τούρκους, ο ξεχωριστός ρόλος του Φουρνιέ, το 24 του Βεζέγκοφ στα παιχνίδια με το συγκεκριμένο αντίπαλο, οι Ιταλοί γράφουν για μοντέρο στον θρύλο. Πάνω, let's go Villa, Freiburg Aston Villa στις 10, Antenna και Κοσμοτέ Sports 1. Τα βλέμματα όλων στον Ολυμπιακό είναι στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη με την ελπίδα να σηκώσει το Europa η Aston Villa. Η νίκη της αγγλικής ομάδας στον απόψινό τελικό είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για να ξεκινήσουν οι ερυθρόλευκοι από τον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League. Σχεδιασμός, οι 7-1 μεταγραφές και όσα προέκυψαν από τις σύσκεψεις του Ρέντι επανέφεραν οι Γάλλοι το όνομα του Νταβιτασβίλη. Παναθηναϊκός ανεβαίνει ο Νέστρουπ, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ο Δανός τεχνικός, επιβεβαίωση των Γερμανών για Ράστοντερ. Επιστρέφει στην Παρή ο Σάντσες. Τι γράφουν οι Ιταλοί για Μπαλντίνι? ΑΕΚ, όπλο μας η ενότητα. Τι υπορέλβας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος? Τα μεταγραφικά θέλω του Νίκολιτς και οι αποφάσεις. ΠΑΟΚ, σενάριο για Ταλαλέβ. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Σαββίδης θέλει τον προπονητή της Πάλτικα. Άρης, ανανέωσε ο Γρηγορίου, γυρίζουμε σελίδα. Δήλωσε ο 53χρονος τεχνικός που συμφώνησε για άλλα 2 χρόνια με τον Καρυπίδη. Όφι παρελθόν 5 παίχτες, τέλος από την ομάδα η Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Χατσιδωδωρίδης, Χριστόπουλος και Μπαϊνόβιτς. Καλαμάτα σπίδασε Χριστοφιλέα, Παζιάννα επιβεβαίωσε ο Καλαμάρης. Πόλο απόβαση στη Μάλτα, Ολυμπιακός εξασφάλισε 303 για το Final Four και θέλει κι άλλα. Νίκη των ερυθρόλευκων κοριτσιών επί του Εθνικού. Αγγλία πρωταθλήτρια η Άρσεναλ και βόλεϊ πράσινο μπαμ με Κόλεφ.
2: Live Sport παλεύει για τον Νέστρουπ. Τον έχει και φωτογραφία. Νούμερο 1 προτεραιότητα του Παναθηναϊκού ο Δανός προπονητής, όμως ακόμα δεν έχει κλείσει, καθώς εκείνος εξετάζει όλες τις προτάσεις που έχει. Γράφει εφημερίδα. Υπερπαραγωγή 500.000 ευρώ το εντυπωσιακό κόστος της φιέστας απονομής του πρωταθλήματος που πρόσφερε ο Μάριος Ιωπούλος στον κόσμο της ΑΕΚ. 500.000, 11 εκατομμύρια σε ένα άλλο θέμα. Δίνει η Brighton για τον Κοστίνια, τον έχει και φωτογραφία τον Πορτογάλο. Πηξίδα για το μέλλον, ένα θέμα που αφορά, ένα στήριο που αφορά τον ΠΑΟΚ. Στίχημα ο κόσμος, ένα τίτλο που αφορά τον Άρη και η Arsenal πρωταθλήτρια στην Αγγλία. Ολυμπιακός ο ΟΚΑΠ, φέτος είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Χάντμπολ γυναικών, έκανε το 1-1 ο ΠΑΟΚ τελικούς με την ΑΕΚ 35-29 το Σάββατο, τρίτο μάτς. Μπάσκετ, συνάντηση Άρη Ευρωλίγκας αύριο στην Αθήνα. Παρουσία Σκιάο. Σκιάο. Το άλλο είναι live bet, 3 σελίδες, εντάξει. Είχα πάρει φορά γι' αυτό.
1: Πάμε αθλητική ώρα των σπορ. Κεντρικό θέμα, έτοιμο το πλάνο. Ριμπάλτα και Νίκολτς έχουν ήδη πανέτοιμο το σχεδιασμό της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και ετοιμάζονται να προχωρήσουν στα βήματα για την υλοποίησή του. Όλα τα δεδομένα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Χαβιέ Ριμπάλτα, ο αρχιτέκτονας πρωταθληματικής ΑΕΚ, ένα αφιέρωμα στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Ο Περέιρα περιμένει πρόταση της ΑΕΚ και των διεκδικούν ομάδες από τη Βραζιλία. Και επίσης, χάντμπολ γυναικών, όλα για το 2-1 το Σάββατο στο Καματερό.
2: Κόκκινος πρωταθλητής, οι 5 κολόνες. Άρχισε το χτίσιμο του νέου Ολυμπιακού, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας. Προτάσεις έχουν τα Ρέμι, Κοστίνια, χάνει πόντους ο Ποντένσε. Οι 5 κολόνες είναι αυτές που ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει. Στέλνουν το μοντέρο στο θρύλο. Τα έχει πει ο Λουκάκης αυτά. Θα δούμε αν θα γίνει βέβαια. Τώρα είναι η ώρα μας. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στον πρωταθλητή. Αλλάζουν πολλά και στην προετοιμασία. Γκουρού, πώς θα ξεκλειδώσει η κούπα στο ΆΚΑ. Το αδιανόητο 32 στα 32 του Τζολάκη. Ξεπέρασε Νικοπολίδη, Ρομπέρτο και Σά.
1: Και κλείνουμε με την εφημερίδα Φως των Σπορ. Κεντρικό θέμα, δεκάρι μεταγραφών. Η 9-1 κλειδωμένη επιστροφή Φορτούνη, κινήσεις για ξεκίνημα στον Ολυμπιακό. Το Φως αναλύει τα πρώτα δεδομένα που προκύπτουν από τις αρχικές επαφές σε ανοιχτή γραμμή με τη Λίμπαρ με τη διοίκηση. Καίγονται και για Έλληνες παίκτες. Τα δημοσιεύματα για Σάγιακα, ο Κοστούλας του Όφη αλλά και ο Κύπριος Κωστή. Η αναζήτηση ενός ακόμη τσικίνιο και ο πολύ δύσκολος Μίγια.
2: Ο Κοστούλας του Όφη τι για τον Ολυμπιακό?
1: Ναι, να επιστρέψει.
2: Δεν μου άρεσε.
1: Έτσι λέει η εφημερίδα. Πρέπει να, κάπου να βάλεις και μια πινελιά ελληνική. Πρέπει κάτι να γίνει.
2: Έχει Έλληνα, τον Καλογερόπουλο.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει και άλλους. Είναι λογικό να στραφούν οι ομάδες σιγά σιγά να αναδείξουν και λίγο την Ελλάδα. Το συζητάμε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, δίπλα εύκολα τα φαβορεί. Ο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι έκαναν άντα το 1-0 στις νίκες στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Οι Ερυθρόλευκοι συνέδρεψαν 29 τον Εθνικό, ενώ ο Νόβ ήταν επιβλητικός με 14-6 κόντρα στην Γλυφάδα. Για το γόνιτρο απόψε, για άνδρες του Ολυμπιακού, με Μπαρτσελονέτα για το Champions League σε 9.30 R2 μετάδοση. Έμπειρη και προτάρα για στον Βίλα του Έμερι, ο οποίος πάει για το 5ο τροπέο του στο θεσμό, και άπειρη από τελικούς Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Μαζική έξοδος, ολοκληρώθηκε συνεργασία του με 5 ποδοσφαιριστές. Αρχηγού παρόντος, ο 34χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ σε μπακ κάπτεν και πρώτο σκόρερ της Μαρκό με 7 γκολ, ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Πράσινους για ακόμη ένα χρόνο. Άλλαξε τιμονιέριο, παραξιακός ανέβηκε στην τρίτη εθνική με τον Δημήτρη Παπασπύρου στον πάγκο, αλλά πλέον την ομάδα των Τρικυκλάδων θα καθοδηγήσει ο Δημήτρης Τερεζόπουλος. Για Double Thiela, το προφίλ της γιαννιώτικης ομάδας που κυριαρχεί φέτος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της περιοχής, δεν βλέπω κάτι άλλο παρά στην κορυφή της σελίδας με τη ματιά του ειδικού Άντι West της Ευρωλίγκας και αγραφή την κόντρα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η παρουσία των Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ, η άμυνα του Γόκαπ στον Baldwin και το πόσο εύστοχη θα είναι η Ντόρση με τον Φουρνιέ. Ιταλός ρεπόρτερ φέρνει κοντά στο ερυθρόλευκο στο Ζάνο Μοντέρο. Η Βαλένθια του δίνει 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ο Δομινικανός θέλει Ολυμπιακό.
2: Γελάω γιατί λέει με τη ματιά του ειδικού και είπε αυτά που λες, ο κόσμος τα ξέρει.
1: Εντάξει, μπορεί.
2: Εντάξει, αυτό είναι. Όλο το ζουμί αυτό ήταν.
1: Η απλότητα είναι και πιο δύσκολη.
2: Αυτό είναι το ζουμί. Πάρα λοιπόν, πάμε να αυτεμπορική. Παράπλευρη απώλεια. Η κατανάλωση, το βασικό θέμα της εφημερίδας, καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία. Η κάψη του τζίρου.
1: One Voice Business and Politics. Χίλια φύλλα και είμαστε ακόμα στην αρχή. 2014-2026. Προφανώς και είναι και η φύλλα η εφημερίδα και το γιορτάζει.
2: Απογευματινή. Στα βαρέα και ενθυγινά όλο το ΕΣΥ. Έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη.
1: Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Εθνικός κήρυξ. Ανάστατος ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος Νέας Υόρκης μετά την αργία που ευλήθηκε στον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Γκίλμπερτ. Κάτι γίνεται και έχει, το έχει αποκλειστικό θέμα αυτό, 2 μέρες εφημερίδα.
1: Ελεύθερη ώρα. Παράνομη επιστροφή και ακύρωση των διαβατήριων λόγω παλαιάς ταυτότητας.
2: Ελεύθερος τύπος. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Το ένα θέμα. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό quiz οικονομίας λέει.
1: Εστία. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά, θύελα για την απόφαση του Κισεά, παραμονές κυπριαρωκών εκλογών.
2: Η εφημερίδα των συντακτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται τη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
1: Η Καθημερινή, ως μία αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις.
2: Αλήθεια, τι έγινε με αυτό, ρε παιδί.
1: Δεν ξέρω. Ψάχνω να βρουν και δεν βρίσκουν άκρη. Πάντως λέει, δεν είναι κάτι που πολύ φοβήθηκαν, μήπως είναι κάτι επικίνδυνο. Ναι. Στο στήριγμα γίνει καμιά έκρηξη. Αλλά προς το παρόν υπάρχει κάτι.
2: Αυτό είναι επικίνδυνο, εκεί που βλέπω. Δείχνει τώρα πάνω.
1: Ναι.
2: Ο λόγος.
1: Περίμενε, δεν τελείωσα. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Και επίσης μετά τον Τραμπ, ο Σι δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν.
2: Ο λόγος. Συναγερμός αερίου. Εκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία μετά από έντονη οσμή στα νότια προάστια.
1: Ριζοσπάστης. Παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας.
2: Τα νέα. Τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς το ένα. Και το άλλο μεγαλύτερο θέμα για θαλάσσιο ντρόν, ανατροπή δεδομένων. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Είναι αποκάλυψη της εφημερίδας αυτό.
1: Εσπρέσο. Από τις πίστες στο OnlyFans αποφάσισε οι θαυμαστές αντί για γαρίφαλα να τη ρένουν με βρόπουλα στην διάσημη ερωτική πλατφόρμα.
2: Ποια είναι?
1: Θα σου πω. Η ίδια εξηγεί με ειλικρίνεια στην Εσπρέσο γιατί γύρισε σελίδα. Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός για τη Βαλένθια τη γεννή και μόνο που ακούω το όνομα Βαλένθια βγάζω σπυράκια. Κατάλαβες τι μου κάνει πρωί-πρωί. Άι πάρα τα βασμογή.
2: Κόντρα. Τρεις δεν αντιδείς δηλαδή στο OnlyFans. Άμα τύχει.
1: Με Βαλένθια τώρα. Αυτή μας ξεγύμνωσε, εμείς θα την ξεγύμνωσουμε τώρα.
2: Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων.
1: Σταρ, κρίσιμα 24 ώρα για τη Γογό, δίνει την πιο μεγάλη μάχη για τη ζωή της Γογό Μαστροκώστα, η ραγδαία επιδείνωση και το θαύμα που περιμένουν οι γιατροί. Το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί κρυφά αρκετές φορές.
2: Μανιφέστο, συνταγές χρεοκοπίας, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρολάκη Τσίπρα. Και ότι έχει φωτογραφία και τους δύο.
1: Εργατική αλληλεγγύη, μαρξισμός ο δρόμος για τη νίκη.
2: και ορθόδοξη αλήθεια τελευταία, τα θαύματα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, οι μαρτυρίες που καταθέτει στην ορθόδοξη αλήθεια ο Μητροπολίτης Χαλκίδος.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Θρητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε, ακούσαμε το φίλο μας τον Λουκιανό και με τις ήχους του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Πάμε στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Χρόνια πολλά στο Κάτσε να δω σήμερα, στην Λιδία, που γιορτάει σήμερα αυτό το πρωινό. Τετάρτης είμαστε, 20 Μαΐου του 2026. Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης στα μικρόφωνα. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας. Λίγο εκεί οι μετεωρολόγοι να τα βρείτε λίγο καλύτερα, παιδιά, γιατί παίζουμε και ρακέτες, οδηγάμε μηχανές και χρόνια κοιτάμε αυτόν τον άτιμο τον καιρό. Κάπου δεν τα πέφτεται, συνέχεια μέσα. Χρόνια κοιτάω για να πάρω τη μηχανή, να παίξω ρακέτα. Δεν με ενδιαφέρει ο αέρας, η βροχή και στη μηχανή και στη ρακέτα. Λίγο, να πέφτουμε λίγο, ειδικά. Εντάξει, στα Βατράχια είχαν πει τότε στις, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Όταν κάνεις μια χερσαία επιχείρηση με τα κομμάτια, τον καιρό για να πέσεις μέσα τον κοιτάς, λένε, 6 ώρες πριν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και με αυτά τα υπερσύγχρονα συστήματα μετεωρολογίας και το να τ' άλλο, για να είναι 100% σίγουροι τι θα γίνει, 6 ώρες πριν κοιτάνε. Λοιπόν, περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Ξέρετε τη διαδικασία. Εύκολη. Δεν χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Είσαστε όλοι εδώ. Το μόνο που θα πω είναι για το Viber της Eraspor, γιατί τα άλλα τα ξέρετε. Όσοι ακούτε, γιατί κάποιος μπορεί να ακούει για πρώτη φορά, είναι πολύ εύκολο. Viper εφαρμογή υπάρχει σε όλα τα κινητά, στα καινούργια device εσύ, είτε από το κατάστημα που έχεις, αν έχεις Android ή Apple. Λοιπόν, μόλις την κατεβάσεις, πάνω δεξιά έχει ένα αφημεκερδητικό φακό, τον πατάς, γράφεις Eraspor στα αγγλικά, μας βρίσκεις και μπαίνεις και στη μεγάλη μας παρέα εκεί στο Viper, όπου μπορείς να μας στέλνεις το μήνυμά σου. Έχουν στείλει μέχρι στιγμής αρκετά άτομα στο Viper. Εδώ πέρα ξεκινήσω με το Viper.
1: Να προλάβω όμως εγώ το Βαγγελάκι, για να μην με ζαλίσει με το NBA. Μόλις πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι New York Knicks Cleveland Cavaliers. Είναι το πρώτο. Ο πρώτος τελικός είναι.
0: Θα περάσω. Λέω εγώ.
1: Ναι. Κρίθηκε στην παράταση υπέρ των Knicks 115-104, 101-101.
0: Και αυτό στην παράταση.
1: Ναι.
0: Και πολύ, το χτεσινό και αυτό στην παράταση. Πω, θα γίνει χαμός.
1: 101-101 το παιχνίδι στην κανονική του διάρκεια. Στην παράταση πνίγηκαν οι Cavaliers, πέτυχαν μόνο 3 πόντους. Δέχτηκαν 14, τελικό σκόρ 115-104. Ο Μπράνσον ήταν ο πρώτος σκόρερ από τους Knicks με 38 πόντους. Ο Μίτσελ από τους Cleveland 29. 38 ο Μπράνσον, 29.
0: Άμα δεν πάει αυτός, είναι λίγο δύσκολο.
1: Ο Μίτσελ. Εντάξει, το παλέψανε, δείχνει ότι έχουμε δρόμο. Και, δηλαδή, γενικά βλέπουμε κλειστές σειρές. Και πιστεύω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες ομάδες θα πάνε στον μεγάλο τελικό.
0: Λοιπόν, ναι, γιατί και οι άλλοι οι πρωταθλητές, αν έχω ακούσει τους δαίμονες στη regular season, αλλά θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις, είναι τώρα για τα παιχνίδια πολλά που γίνονται εκεί. Ο Γιάννης Παπουτσής, Ζαμπέτας Βοσκόπουλος, οι ουρανοί, δεν ξέρω αν το έχουμε. Δεν ξέρω αν το έχουμε, πραγματικά τρομερό τραγούδι που λες, Γιάννη, κάτσε να δούμε, άμα το έχουμε να το βάλουμε δεύτερο. Και με την καλημέρα σου, για κάποιο λόγο βλέπω δυνατό Παναθηναϊκό του χρόνου. Τι λέει ο κύριος Κοντός, λέει ο Γιώργος ο Παοκτζής από την Ελασσόνα.
1: Ρε Γιώργη μου, κάτσε να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής, ποιοι θα είναι οι παίκτες. Τώρα μυρίσουμε τα νύχια μας, αν θα είναι δυνατός ή όχι.
0: Ας
1: δούμε την ομάδα σχηματισμένη, να τη δούμε και σε κάνα δύο παιχνιδάκια, μήπως σου λέει το τόπι και ας σου πω κάτι παραπάνω. Αλλά τώρα είναι όλα, η μισή ομάδα θα φύγει. Έχουμε θέματα ανοιχτά, πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
0: Καλημέρα, κουμπαράκια σε όλη την παρέα. Καταπληκτικό πρωτάθλημα, επιτέλους δεν μπορεί να τα μάτια μας. Μεγαλείο Σαββίδη και Γκαγκάτσι που έκαναν πράξη σαθρά που έλεγαν και ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος. Συγχαρητήρια, εύχομαι να πάνε η ομάδα μας καλά. Άγγελος Μίχος ΠΑΟΚ από όσα Λαγκαδά. Στέφανος από Καλαμαριά. Στέφανε, τα είδες, ήρθε το μετρό. Έγινε χτες στην Καλαμαριά.
1: Η πρώτη δοκιμαστική.
0: Έγινε το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο.
1: Γυρίζει ο Μήνος.
0: Ναι, ναι, και ο Μήνος.
1: Χιλιάδες φίλοι του μετρό έξω από το σταθμό. Πανηγυρίζουν, ανάβουν καπνογόνα, βεγγαλικά, ανοίγουν σαμπάγες.
0: Χειροκροτούν τον αρμόδιο υπουργό και τα λοιπά. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Χρήστο. Ενημέρωση. Βρέθηκα χτες το απόγευμα στο Λαγκαδά και έψαξα το αγαπημένο σου φαγάδικο. Δυστυχώς ήταν κλειστό. Δεν σε άκουσα σε ό,τι αφορά τις ώρες λειτουργίες και την μπάτσα. Τα λέμε εδώ. Με ρωτάτε για φαΐ, για ταξίδια και αυτά. Τους τα λέω, ρε Χρήστο.
1: Τα λέει ο άρχοντας.
0: Αλλά δεν
1: ακούτε.
0: Σου είπα, είναι πολύ καλό το μαγαζί, αλλά 5 ώρα κλείνει. Και αυτό είναι το μπέρδεμα το δικό μου. Εγώ μέχρι τις 5 κάθομαι και είμαι πάνω στην Αρετσού. Πες ρακέτα με τα παιδιά. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, η Αθανασία Κοζομπούλη εύχεται καλή ημέρα και τα λοιπά. Η Άννα Παπαργύρη από την Κέρκυρα το ίδιο. Πάμε στα γρήγορα. Η Πατρίτσα Καλευρά τις καλημέρες. Το ίδιο και ο Τζορτζ Χόντα. Ο Μπίλι ο Σαραντόπουλος στέλνει τις φωτογραφίες τις κλασικές. Και λέει. Α, περίμενε. Λέει, και στέλνει και ένα ανεκδοτάκι. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Είναι και λίγο μεγάλο. Και βλέπουμε.
0: Λοιπόν, Σπορ Βαλάντης. Σπόρε και συνεχίζει Βαλάντης.
1: Γίγας.
0: Μόρνη Δημήτρη. Μπράβο, κάθε μέρα και οι δύο είσαστε οι καλύτεροι. Σήμερα με ποίηση. Έχετε ωραία θέματα, μεγάλη ποικιλία και έχετε και ακροατή τον κουμπάρο μου τον Ηλία. Μόρνη και στον Χρήστο.
1: Όσο ο Ηλίας είναι μακριά από τον κουμπάρο, να ξέρεις. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, Αντώνης Τσιπλάκης στέλνει εδώ πέρα ένα βιντεάκι με τη Σερ, η οποία κάτι έχει ξεχάσει να φορέσει, όπως βλέπεις. Αλλά πρέπει να είναι 30-40 χρόνια το βίντεο αυτό, γιατί Παναγία βοήθεια είναι. Τώρα στα 80, φαντάζομαι τώρα αυτό πρέπει να είναι. Ναι, τόσο, αλλά και 50 ήταν δύναμη. Ο Θανάσης, καλημέρα, λέει Μπαρδαλίτσα Λακασούλη. Ο Χριστάρας Χωριστάρας λέει από Τρίκαλα. Πες το Δημήτρη, λέει καλημέρα από το καφέ. Το καφενέ του Βασίλη Μητροφάνη.
0: Έλα ρε παιδιά, τα παιδιά εκεί ακούν όλα, από το ηχείο. Έλα ρε Μπιλάρα Μητροφάνη, Χριστάρα με Χορευτερά και σε όλα τα παιδιά.
1: Είμαστε λέει πέρα από το μουσείο του Τσάνη,
0: στην
1: εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και τις παγιές φυλακές. Αύριο είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και από σήμερα έχουμε γιορτή.
0: Ξέρεις, παραλέγαμε να βάλουμε μέσα φυλακές μια μέρα.
1: Την κλείτωσαν. Και στρίψανε. Αυτή την κλείτωσαν, όχι εσύ.
0: Όχι, είναι παλιές φυλακές, έχουν κλείσει.
1: Φύγει από τον Στέφανο, από τον Ψαθούπουργο, ο Θοδωρής τι λέει. Λέει λοιπόν ότι είχα διαβάσει κάπου τη ΣΕΡ, έχει φτάσει στο σημείο να αφαιρέσει ακόμα και τα πλευρά της. Λέει άμα μπεις λες αυτό τη...
0: Δεν το χάνω, ναι, ναι. Δεν ξέρω αυτό.
1: Ξεφεύγει λέει το πράγμα, ναι παιδιά. Τις βλέπεις ρε παιδί μου, πως το κάνουν αυτό το πράγμα στον εαυτό τους. Είναι μερικές τόσο πολύ πειραγμένες που είναι ακριβώς το ανάποδο αυτό που επιδιώκουν. Αντί να γίνουν έτσι, επιθυμητές, ας το πω δύο απλά, γίνονται αποκριστικές. Δηλαδή...
0: Βέβαια είναι και κάποιοι, Χριστό, και κάποιες οι οποίοι έχουν ένα γονίδιο που μένουν μικροί, δηλαδή χωρίς να πειραχτούν. Χτες εκεί που έκανα ζάπινγκ, Κωνσταντίνου και Ελένης το βλέπεις στο σίριαλ. Θυμάσαι το Μάνθο.
1: Ναι.
0: Το Μάνθο Φουστάνου, ναι, που ήταν, ναι, εκεί. Ναι. Λοιπόν, το έχουν περάσει τόσα χρόνια. Και τον είδα στην παρουσίαση ενός βιβλίου.
1: Ίδιος,
0: ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο στυλάτο. Εντάξει, το μαλλί έχει ασπρίσει και τα λοιπά. Αλλά είναι ίδιος. Δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα. Όμως λέγεται. Μας έχει μείνει Μάνθος Πουστάνος. Θυμόμαστε Μάνθος Πουστάνος. Και δεν θυμόμαστε τι λέγεται.
1: Σκεφτείτε, έχω στο μυαλό μου.
0: Ο άνθρωπος.
1: Αλλά...
0: Ο οποίος είναι και. Κουκουράς. Πώς λέγονταν.
1: Ναι.
0: Κάπως
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, και είναι. Και είναι και Παναθηναϊκός, να ξέρεις.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει.
1: Δικό μας παλικάρι.
0: Θανάσης Λιολιούσης, καλημερίζει ο Αποστόλης, ο ακροατής μας από Καλαρίτες επίσης, καλημερίζει. Και τι λέει, εδώ πέρα ο Ειρήνη Νομικού επίσης την καλημέρα της, όπως και ο Χρήστος ο Πλεξίδας. Να δούμε λέει πότε θα έρθει καλή μέρα για μας. Ίσου είπε ο Χρήστος, περίμενε να δείτε τι θα γίνει με προπονητές, με παίκτες και τα λοιπά.
1: Βασίλης Κούκουρας, 65 χρονών.
0: Κούκουρας, καλά τα 64.
1: Βασίλης, ναι. Κουκούρας στα 64. Μπράβο του. Είναι ο παιδαράς, έτσι.
0: Ναι, άμα τον δεις, τον είδα σε μια παρουσίαση βιβλίου τώρα που έκανε ένας πριν την περασμένη εβδομάδα. Δεν έχει αλλάξει. Χρήστος Σπρίτσας, καλώς τον κύριο καθηγητή. Καλημέρα, φιλαράκια μου. Δημήτρη, πάρε σύνταξη. Να θυμάσαι δύο πράγματα. Πρώτον, μία ώρα ζωής δεν μπορείς να αγοράσεις. Του χάρου, το αμάξι δεν έχει κοτσαδούρα. Πιστάρα, κάτσε.
1: Έχω βρει κάτι τέτοια τώρα, ξέρετε, αύριο. Θα έχω, να πούμε ότι αύριο. Ρε πάρει το κουμπαράκι και θα έχουμε πρεμιέρα του Ακίνιο. Άκης Δημακός επιστρέφει, θα τον έχουμε εδώ παρέτσα κάποιες μέρες. Και βλέπουμε, ξεκινάει αύριο με μένα μεθαύριο με το Μιτσάκο, θα έχουμε ένα νέο διδυμάκι. Ο Άκης πολλά χρόνια στην Ερασπόρ, επιστρέφει τώρα. Και τι ήθελα να πω, έχω ετοιμάσει. Στο διάλογο το αποθηκεύω είναι το θέμα, γιατί με το μυαλό που έχω
0: βγει. Άστα, τα βρει αύριο.
1: Θα τα βρω αύριο. Κάτι τέτοια έτσι, ναι, ωραία, είχαμε λέει. Αντί για ιστορία, τέτοιες.
0: Χαρίλαος, ναι, πες το πρωί, αντί για ιστορία, ένα τέτοιο. Χαρίλαος. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή, λέει ο Κώστας ο Λακοβάκης. Σχετικά με το θέμα των συντάξεων που δείξατε πιο πριν. Όντως, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Συμφωνώ με τον Χρήστο, αλλά ο παρονομαστής είναι κοινός. Συμφωνώ με τον Δημήτρη. Εντάξει, έρχονται μηνύματα συντάξεων που λέγαμε και του. Παιδιά, καλημέρα, Χρήστο. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίκα, λέει ο Γιάννης ο Κικίδης.
1: Κοίτα, φαβορή είναι, καλή ομάδα έχει. Τι να σου πω, παιδιά. Αυτά είναι.
0: Είναι ένα παιχνίδι, πες.
1: Είναι ένα παιχνίδι. Δύο παιχνίδια. Δηλαδή, όλη χρονιά σε δύο παιχνίδια.
0: Όχι, ένα είναι. Το άλλο να δούμε που θα έρθει μετά.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά θα σου πω ότι για να το πάρει πρέπει να κάνει δύο νίκες. Δεν του φτάνει μία. Πρέπει να κάνει δύο στα δύο. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Συνήθως τα φαβόροι δεν κερδίζουν. Συνήθως. Και πάντα στην Ευρωλίγκα η ομάδα που έχει τελειώσει πρώτη δεν έχει πάρει ποτέ το κύπελο. Αλλά οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Κάποια στιγμή θα σπάσει αυτό το πράγμα. Θα είναι φέτος, θα είναι του χρόνου, θα είναι του παραχρόνου. Κάποια στιγμή θα σπάσει. Δεν μπορεί να διονύζεται αυτό.
0: Αντώνη Τσιπλάκη, ο τραπεζικός μας φιλαράκι. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Το πήρε η Arsenal μετά από 22 χρόνια. Άντε του χρόνου και ο Παναθηναϊκός μας, λέει.
1: Είμαστε έτοιμοι. Σιγά σιγά θα δει.
0: Και η Αρούκα το πήρε.
1: Είχαμε αγχωθεί γιατί βλέπαμε την άγχου 40 χρόνια. Λέμε κοντά είμαστε 14, 16 με 40, έχουμε 24. Τώρα μειώθηκε ο πήγης. Κατέβηκε στα 22. Θα τη φτάσουμε την Άρσενα. Πού θα πάει.
0: Ο Δημήτρης Γεωργιάδης, πάνω σε αυτό που λέει ο Χρήστος. Λέει: Χρήστο, ο Ολυμπιακός είναι αχτύπητος στο μπάσκετ. Θα το σηκώσουμε. Είναι σίγουρος, ας πούμε. Άρχοντες του ραδιοφώνου τις καλημέρες. Θέλει ο Εύζωνας, ο Εμίλιος Γεωργού. Η Χρύσα Παντελέρη, οι Νίξ γύρισαν το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια 18 πόντους μέσα σε 7-8 λεπτά. Καλημέρα από τη βροχερή Δράμα.
1: Ήταν μείον 18.
0: Ναι, η Χρύσα τώρα το έβλεπε. Μπράβο, Χρύσα μου, και την καλημέρα μου και σε όλα τα παιδιά.
1: Δεν το είδαμε, παιδιά, απλά είδαμε το σκορ. Έχουμε εδώ μήνυμα από τον Τάσο Βερούκη που λέει: Καλά, με τις ευχές κτλ. Πιστεύω, λέει, ότι θα πάρει τρεις ψηλούς. Ο Μπαρτζόκα.
0: Α, τότε που κάναμε την ανάλυση.
1: Που κάναμε την ανάλυση.
0: Ναι, αλλά ποιον θα αφήσει απ' έξω. Τον Ηλικίνα στους περιφερειακούς που έχει η Φενέρμπαξε, που εκείνη όλη η δύναμή της χρειάζεται για την άμυνα. Το Γουόκαπ θα σκάσει, δεν μπορεί μόνος του.
1: Γιάννης Χατζαντονάκης, από Κιλίνη η καλημέρα αυτή τη φορά. Γεια σου, Γιάννη. Πρώτο
0: γεια σου, Γιάννη. Κιλίνη.
1: Ο Γιώργος ο Μίχαλος στα κλασικά λουλούδια.
0: Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ναι, από τη Γερμανία, φιλαράκι, πήγε εκεί στη Γερμανία, έχει πάει τώρα κάποιους μήνες και δουλεύει. Τα λέγαμε προχτές, καλημερίζει.
1: Μαρίνα Νίκος Κίμη, Χρήστο, λέει: Κοίταξα στο Φλιτσάνι και βλέπω σερμπέτ καφέ κερνάνε οι Τούρκοι του Ολυμπιακού.
0: Πού?
1: Σερμπέτ καφέ. Όχι να πάρουν, λέει, και την κούπα, λέει, στο σπίτι μας. Πώς να το αντέξω, όχι, Παναγία βοήθα.
0: Αυτά βλέπω. Σερμπέτ καφέ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, είδες Βυσαρίωνα που σου είπα με το ντοκιμαντέρ.
0: Σου είπα, είδα.
1: Είδες.
0: Γιατί?
1: Το έχω πει. Άμα το πάρουνε, ετοίμασε τη βάρκα.
0: Τι έτοιμη είναι η βάρκα.
1: Την έχει κανονικά. Βρες μια σπηλιά εκεί του Παπανικολή. Δεν ξέρω πού θα μεγανήσει. Χώσου μέσα, θα τα δω και εγώ κολυμπώντας. Θα βγούμε μετά σε τις χελώνες μετά από 100 χρόνια. Λίγο. Άμα γίνει καμιά στραβή. Αλλαγία βοήθα.
0: Καλημέρα από Ολλανδία. Για το πρόσημο βέβαιο πάω στους παίκτες του. Δηλαδή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να τους στείλουμε στα κάτεργα και ειδικά τον Ελκαμπή. Τις καλές εποχές γιορτάζαμε από το Γενάρη. Λέει ο Γιάννης. Άκου, Γιάννη, θα σου πω κάτι. Επειδή κάποια στιγμή. Άλλο το ποδόσφαιρο και άλλο η μπάλα. Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο, παρακολουθώ ποδόσφαιρο, έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο σε πολλά θέματα. Και έχω κάνει και το χόμπι μου δουλειά, αν θέλετε. Αν το πούμε και έτσι. Ο Ελκαμπή έκανε αυτό που κάνει κάθε χρόνο. Άμα δείτε τα στατιστικά του από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα, τα κοίταγα στην όρτα, σε αυτή την ιστορία που έχει. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα μέχρι και φέτος, είναι ακριβώς στα ίδια γκολ, είναι ακριβώς τα ίδια στατιστικά του. Δεν έκανε τίποτα παραπάνω.
1: Είναι όπως παιχταράς τώρα. Είναι όπως συμβαίνει με όλους τους επιθετικούς. Κάποια στιγμή δεν σε πάει μπάλα.
0: Ναι, δηλαδή αν τον πήγε.
1: Έτσι, αν τεφορμάρει.
0: Και στα άλλα χρόνια είχε χάσει ευκαιρία. Σου λέω. Είναι ίδιο στα γκολ. Δηλαδή αν τον πήγαιναν. Το ίδιο και το πρόπερσι, αν τον πήγαιναν ιστορίες, μπορεί να ήταν πολύ πιο καλύτερο. Αν έβαζε τώρα και 3-4 γκολ παραπάνω που έχει χάσει σε κάτι τετατέτ που λένε κάποιοι.
1: Για παίζει και ο αντίπαλο μπάλα.
0: Το τερματοφύλακα,
1: όχι μόνο. Δηλαδή θα σου κάνει. Και την απόκρουση και το τάκλιν και θα σε κλείσει ωραία και θα σε κάνει και θα σε δείξει. Δεν στα play-off. Λέμε όλοι ότι η ΑΕΚ κυριάρχησε. Η ΑΕΚ σε αυτά τα play-off πόσες νίκες πήρε. Για λέγε.
0: Κάτσε ρε, κοιτάω ένα μήνυμα.
1: Πόσες νίκες πήρε η ΑΕΚ. Σε 6 παιχνίδια.
0: Δύο.
1: Δύο
0: νίκες.
1: Και τη μία στο 93 με τον Παναθηναϊκό.
0: Δύο νίκες.
1: Η γενική εικόνα που έχουμε είναι ότι κυριάρχησε η ΑΕΚ, τους έπνιξε όλους. Αλλά στην πραγματικότητα, μα τα δεις, είναι κλειστά παιχνίδια όλα. Κλειστά παιχνίδια τα περισσότερα από αυτά. Η ΑΕΚ σε 6 παιχνίδια πήρε 2 νίκες και τη μία από τις 2 στο 93. Ο Ολυμπιακός επίσης 2 νίκες και έτσι μόνο τον Παναθηναϊκό. Ούτε την ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει μια φορά, ούτε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε μία νίκη στα play-off και ο Παναθηναϊκός καμία. Απ' την άλλη, θα πει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε 3 ισοπαλίες. Θα μπορούσε να έχει πάρει και μια τέταρτη στη Φιλαδέλφεια για τον γκολ στο 93. Και
0: και Ολυμπιακός, αν δεν μπορείς να πεις ότι και με τον ΠΑΟΚ.
1: Και στα δύο. Ολυμπιακός για μένα, όπως θα έχω τα παιχνίδια.
0: Τα είδες όλα.
1: Είδα, όχι όλα 90 λεπτά. Είδα, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στα
0: πλέον. Ναι, στα πλέον. Δεν έχεις.
1: Αλλά δεν είχε τον τρόπο να πετάξει την μπάλα. Μου θύμισε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό σε κάποια διαστήματα και τις περσινές και τις προπέρσινες περίοδου, που ήταν φανερά καλύτερος από τον αντίπαλο, με κάποιο τρόπο δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα. Και την πάταγε από αυτό το πράγμα. Αλλά σαν παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ήταν στην καλύτερη του κατάσταση στα play-off. Πιο φρέσκος, με ενέργεια, με άμυνες ψηλά, με παιχνίδι κυριαρχίας, με ευκαιρίες, δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα. Αλλά όμως δείτε ότι είναι κλειστές οι διαφορές. Ενώ στο μυαλό μας είναι ότι η ΑΕΚ σκατάπιε όλους, στην πραγματικότητα σε 6 παιχνίδια 2 νίκες. Έκανε και τη μία στο 93. Δεν ήταν δηλαδή τόσο κυριαρχική. Ήταν όμως η πιο σοβαρή και τουλάχιστον κατάφερα να μην χάσει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Λοιπόν, Νίκος από Κήμη Ευβίας μας καλημερίζει, ο Νικόλας μας. Και βέβαια ο Δημήτρης από την Ακαδημία Πλάτωνα. Παλιός ακροατής. Πώς βλέπετε για Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό, υπάρχει περίπτωση κατά τη γνώμη σας?
1: Όχι. Εγώ, πρόσεξε, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του ένας και ο άλλος.
0: Κάτσε το, όχι, το είπες τώρα ιδιωτικά όμως.
1: Δεν θα το ήθελα εγώ.
0: Α, εγώ δεν πες όχι για μένα, όχι. Έτσι όπως ναι, το πες το, όχι.
1: Όχι, όχι, είναι... δεν μπορώ να σου πω, δεν θα το ήθελα. Γιατί άμα κάνουμε την ερώτηση παλιά, πώς βλέπεις Μπάγκεφ στον Ολυμπιακό, θα λέγεις αποκλείεται σιγά μην φύγει ο Μπάγκεφ από την άκρη να πάει στον Ολυμπιακό. Και πήγε. Μα ξέρεις η ζωή τι φέρνει.
0: Τώρα που είπαμε για Μπάγεβιτς, είδα το, στη φιέστα της ΑΕΚ ο Μπάγεβιτς ήταν, τον είδα μόνο παίχτη στα πλάνα και δεν είδα καθόλου Αλμέιδα στα πλάνα που παίξανε σε αυτά, στο βίντεο γκολ με όλα τα πρωταθλήματα και ιστορίες, γιατί ο Αλμέιδα πήρε πρωτάθλημα με την ΑΕΚ.
1: Ναι, δεν το πρόσεξε
0: λίγο αυτό το πράγμα.
1: Αλλά γενικά δεν είχε καλή σχέση με τον.
0: Ναι,
1: Πρεσιδέντε.
0: Αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Παίρνει επιδερμικά λίγο το πλάνο.
1: Να σου πω κάτι. Οι άνθρωποι είναι αχάριστοι. Όταν ο Παναθηναϊκός ξυλώνει το λάβαρο, την αφήσα τέλος πάντων τη φανέλα του Μποντιρόγκα. Όταν ο Ολυμπιακός ξεβάφει από τα αποδυτήρια τον Τζόρτζεβιτς για τον Γεωργάτο, υπάρχει αχαριστία, ρε φίλε. Γιατί κάτι τώρα δεν τους αρέσει μετά από 15 χρόνια. Δεν μπορεί να ακυρώνει την προσφορά του άλλου. Να ξεχάσουμε εμείς Παναθηναϊκοί τι έκανε ο Μποντιρόγκα, τι παιχνιδάρες και τι χαρές μας έχει δώσει. Επειδή τώρα ντε και καλά πρέπει να δικαιολογήσουμε ότι δεν πάμε μπροστά επειδή μας κυνηγάει η κακή διαιτησία και η κακή Ευρωλίγκα. Χαζομάρες δηλαδή. Είναι δυνατόν να μηδενίσει ο Ολυμπιακός την προσφορά του Τζόρτζεβιτς και του Γεωργάτου?
0: Εντάξει. Λοιπόν, Στέλιος Δέδες, Barclay James Harvest, Always. Ναι, φιλαράκο, κομματάρα. Αυτή να τη βάλουμε. Αν το θυμηθώ την Παρασκευή. Το μυστικό της ευκαιρία. Κάτσε λίγο, ρε Παναγιώτη Κορυφίδη. Το μυστικό της ευτυχίας δεν είναι να ζητάς περισσότερα, αλλά να ικανοποιείσαι από όσο δυνατόν λιγότερα. Αυτό, πες το ψέματα, είχαμε κουβέντα. Με το, αν θυμάσαι, χτες ή προχτές.
1: Ο Τζόρτζ με διορθώνει και έχει δίκιο. Μπερδεύτηκα εγώ. Ναι, τρεις νίκες έκανε η ΑΕΚ. Όχι, λέει δύο. Τρεις. Νίκησε, λέει και τους τρεις. Σωστό. Το δύο ήταν ότι τη μία από τις τρεις τις έκανε στο 93. Θα σου πω ότι δεν τους έπνιξε στην πραγματικότητα. Ήταν κλειστά παιχνίδια, κλειστή σειρά.
0: Ναι, και με τον Ολυμπιακό πίσω στο σκορ ήταν τώρα στο τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Στη φιέστα. Τάξη Οικονομόπουλος, καλημέρα. Μπάμπης Φράγκος, καλημέρα. Πιθανή αντίπαλη, Μπάμπη μου το είδα αυτό γιατί μας ρώτησε χθες ένας ακροατής και ευχαριστώ που το έστειλες. Φιλαράκι ο Μπάμπης. Πιθανή αντίπαλη Παναθηναϊκού.
1: Έχουμε πολλά πρωταθλήματα που
0: έχουμε. Στρέντα Σλοβακία, Γκάι Σουηδία, Γκέντεμπορκ Σουηδία, Ζελέζνησα Σερβία, Κόπερ Σλοβενία, Ρέικιαβικ Ισλανδία, Αούντα Λετωνία και Σάλσμπουργκ Ισλανδία. Χθες το είχε στείλει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, μισό λεπτάκι γιατί υπάρχει ένα μπερδέμα. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει δεύτερο προκριματικό. Στον πρώτο προκριματικό που θα παίξουν πιο πριν, θα γίνει ξεχαρτάρισμα.
0: Όχι, αυτές είναι στάνταρ για το δεύτερο.
1: Ναι, αλλά θα βγουν και άλλες από το πρώτο προγραμματικό. Η κλήρωση του πρώτου προγραμματικού είναι 16 του Ιουνίου, του δεύτερου προγραμματικού είναι 17. Ο Παναθηναϊκός είναι πιθανό να παίξει με τον νικητή κάποιου ζευγαριού που θα κληρωθεί στις 16 του μήνα, στο πρώτο προγραμματικό. Είναι ακόμα και πολλές οι ομάδες και θα τραβήξει άγωνη γραμμή ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να φτάσει μέχρι τέρμα. Θα έχει δηλαδή να πάρει άγωνα στα νερά σε πολλές περιπτώσεις.
0: Θα πας εκεί, σε κάτι, πάσχεις σε τίποτα χωριά, λες?
1: Πιθανόν.
0: Λοιπόν.
1: Τουρισμός, αθλητικός τουρισμός. Ας μην είμαστε αχάριστοι, λέει ο Τζόρτζιο. Πήραμε τον τάπλη στις γυναίκες, πήραμε και τον τάπλη στην ΚΑΠΑ 19. Πάω και είμαστε υπομονή.
0: Υπομονή. Πάμε πρίγκιπας, μας ζητήσατε οι ουρανοί. Πάμε να ακούσουμε τον πρίγκιπα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει το δικαστή σχολίασε το Ιράν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχεται το Ρώσο πρόεδρο με ατζέντα για ενέργεια, Ουκρανία και Ιράν. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.

0: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
1: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
0: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
1: Α, είπα κι εγώ.
2: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Γυρίσατε.
10: Γυρίσαμε. Σου λείψε ο Βυζαρίο να σου έλυνε. Καλημέρα από Τζαμάικα.
11: Ωρε, Βυζαράκο.
10: Το σκάφος.
11: Φίρμα, μεγάλη φίρμα.
10: Το σκάφος είναι αθερινό.
11: Σας αθερινό, αθερινό.
10: Αθερινό, δεν το είπα, ναι.
11: Πες αθερινό.
10: Όχι, αθερινό, το τόνισα μετά, το κατάλαβα. Σας περιμένω για ψάρεμα, φιλαράκια. Ξεχάσατε το γιαβόρ. Ευχαριστώ για το τραγούδι του Κόκερ.
11: Γιαβόρ, ναι. Δεν αρέσει ο γιαβόρ Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε. Έχουμε θεματάκια εδώ πέρα, πολλά μηνυματάκια, κυρίως με το λάθος που έκανα, είναι αρκετοί φίλοι που με διορθώνουν, είναι παιδιά, μπερδέστηκα εγώ, συγγνώμη. Είναι ένα δέντρο, αν το δείτε, είναι ένα ανάποδο δέντρο. Δηλαδή, οι νίκες στα play-off, δηλαδή η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα έκανε 3 νίκες, ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος, έκανε 2, ο ΠΑΟΚ που βγήκε τρίτος έκανε 1 και ο Παναθηναϊκός βγήκε τέταρτος καμία. Ένα ανάποδο δέντρο είναι ο τρόπος που μοιραστήκαν οι νίκες σε αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα των 6 αγωνιστικών. Λοιπόν, λένε πολλοί οι φίλοι εδώ πέρα τα διάφορα. 3 νίκες λέει ο Γιάννης και 3 σοπαλίες και στον ΠΑΟΚ ισοφάρει και στο 88 η ΑΕΚ. Η Καθλίνα στέλνει εδώ, λέει, καλημέρα, λέει, με την πρώτη χριστιανή της Ευρώπης, μια φωτογραφία της Αγίας Λυδίας. Γιορτάζουν Λυδία σήμερα?
10: Όχι. Ναι. Τι είπα. Σήμερα γιορτάζουν.
11: Δεν ξέρω.
10: Ναι, η Λυδία. Σήμερα γιορτάζουν.
11: Ο Μάκης από τη Χαλκίδα λέει σε 6 παιχνίδια έκανε 3 νίκες. Μία στο ξεκίνημα των playoff, μέσα στο Καρασκάκι και τρίμπαλο στον ΠΑΟΚ.
10: Συγγνώμη, η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας ήταν, όχι της Ευρώπης.
11: Έτσι γράφει Καθλίνα. Εγώ δεν.
10: Καθλίνα μου φαίνεται ότι. Αν θυμάμαι καλά.
11: Της Ευρώπης λέει εδώ,
10: η οποία έχει βαφτιστεί, αν θυμάμαι καλά, από τον Απόστολο Παύλο.
11: Ο Στέλιος. 2 νίκες λέει κάνει η ΑΕΚ. Γιατί η δεύτερη, πώς το λένε, στην πρώτη λέει που πέτυχε, στην πρώτη αγωνιστική του play-off, ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Γιατζίτζη. Κανονικά λέει πρέπει να τη μετράμε σαν νίκη. Εντάξει, δεν ήταν κανονικό το γκολ του Γιατζίτζη. Μην τρελαθούμε τώρα, είναι ο ορισμός.
10: Το λέει γιατί μέτρησε off-site. Μετά το αντίστοιχο γκολ. Ο Τσέλιγκας, κάτσε να δούμε. Έτσι κάνουν και στον Παναθηναϊκό. Υπομονή, άντε χαϊβάνια. Μετά από 400 χρόνια θα δείτε πρωτάθλημα. Λέει ο Τσέλικας, Παναθηναϊκός βέβαια είναι ο Σκατζούρης, και λέει: αν ευχηθεί ο Πρωθυπουργός καλή επιτυχία και τον Τζόρνταν να πάρει ο Γαύρος, πάλι θα χάσει.
11: Είπε πάλι ο Πρωθυπουργός, γιατί βλέπω καλή ομάδα τον ΠΑΟΚ φέτος.
10: Ναι.
11: Καταστρόφα. Κοίταξε να δεις τώρα. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος ότι η ΑΕΚ πήρε ένα άξιο πρωτάθλημα. Κάνει το αφισβητή αυτό, ότι στον ανταγωνισμό, Μιχαλάκη μου, όντως η ΑΕΚ πήρε αυτό που τσάξει, ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Πέρυσι έκανε μια καταστροφική σεζόν και play-off και δεν άνοιξε μύτη. Άλλαξε προπονητή, κάτω το κεφάλι, δουλειά. Η αντίπαλή της, ο ΠΑΟΚ πρόστιμο. Ο Παναθηναϊκός Γκρίνια ψάχνει μια προπονητή. Ο Ολυμπιακός κίτρινο στον Πεντιλίμπαρ και σαρωτικό rotation. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, λέει ο Μιχάλης από την Τσακίδα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Το πρωτάθλημα, όσο και αν μοιάζουν μεγάλες και χαοτικές οι διαφορές, είναι στιγμές κατά βάση. Στιγμές. Τι θέλω να πω τώρα, όσο και σας φαίνεται αυτό υπερβολικό, η ΑΕΚ πήρε 9 βαθμούς μετά το 92 τους τέσσερις από αυτούς σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Με τον γκολ που πετύχε στο 93 στη Φιλαδέλφεια προχθές και με τον γκολ στη Λεωφόρο, το πέναλτι του Χάζου Ντρογκόφσκι στο 95. Σε δύο παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός έπαιξε απέναντί της με παίχτη λιγότερο, και το ένα το γύρισε το μάτσα από 0-2-2-2 και το άλλο που έπαιζε με παίχτη λιγότερο από το 18, παραλίγο και να το πάρει κιόλας. Έτσι το τέλος έμεινε τελικά στην ισοπαλία. Ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα, αν έχω μετρήσει καλά, πρέπει να έχει χάσει ή 11 ή 13 βαθμούς μετά το 90. Εκεί στο 90, καθυστερείς, δηλαδή 89-90 και κάτω πρέπει να έχει χάσει ή 11 ή 13 βαθμούς. Λίγο να σε πάει μπάλα, δηλαδή να μην τους χάσεις και να μην τους πάρει άλλοι, που δεν είναι πολλά, είναι στιγμές. Έτσι, τα γκολ στα τελευταία λεπτά, πέρα από τη φανέλα και την προσωπικότητα κτλ., θέλει και λίγο ρέντα. Θα μπορούσε η εικόνα, η βαθμολογία να ήταν τελείως διαφορετική, ήταν πολύ πιο κλειστή η διαφορά. Είναι στιγμές. Στιγμές. Και εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα και το λέω ότι δεν είναι τυχαίο που ο Παναθηναϊκός τρώει τα γκολ μετά τον 90. Για μένα ένα μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι στην πλειοψηφία τους έχει παίχτες χωρίς προσωπικότητα. Που εκείνη τη στιγμή που καίει η μπάλα, δείτε πόσα γκολ έχει φάει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου, στις καθυστερήσεις, και πόσα γκολ στις καθυστερήσεις στο τελείωμα των αγώνων. Εκεί πρέπει να έχει προσωπικότητα. Δεν μπορεί να το κάνει. Το παθαίνει μία, το παθαίνει δύο, το παθαίνει δέκα. Ρε φίλε, σημαίνει ότι εκείνη την ώρα αλλάζει παντελονάκι.
10: Ο Γιάννης ο Παπουτσής με το πετάνκ εκεί στα Ιωάννα. Καλημέρα, λέει. Αν θέλει κάποιος να μου χαρίσει ένα κουτάβι μπόξερ, θα δεχτώ. Μπόξερ, ε.
11: Όλα ρε ψυχούλα έχουν όλα, βρε. Yeah. Μην κυνηγάτε τα καθαρό αίμα.
10: Εντάξει, γιατί μπορεί κάποιοι να θέλουν καθαρό.
11: Ξέρεις τι χαρά παίρνεις από κάτι φατσούλες.
10: Εντάξει, φάνησε από Πετρανά Κοζάνη. Άνοιξαν οι ουρανοί σε χτες εδώ.
11: Το βράδυ, παιδιά, σήμερα θέλω να ξεκινήσω με καλό χειμώνα. Το πρωί βγαίνω να μπω στα μάξι, πλημμυρισμένα όλα από τη βροχή και κρύο. Ναι. Λες και ήσουν Μάρτι μήνα, αρχές Μάρτι που λέμε Μάρτι.
10: Κάτσε να τελειώσω. Οι ουρανοί. Στο Βοσκόπουλο μπορούσες να κάνεις δεύτερη φωνή. Φοβάσαι τον κουμπάρο, λέει.
11: Μα μην τολμήσει. Μην τολμήσει.
10: Σάβας από Πετρανά Κοζάνη, κυνηγός και Ολυμπιακάρα, όπως γράφει. ΑΕΚ τρεις νίκες, όχι δύο. Πάω και με Ολυμπιακό.
11: Ναι, παιδιά, το δικό μου λάθος, συγγνώμη, από ταχύτητα.
10: Καλημέρα. Έχουμε αγώνα Αγρίνιο τελικός γυναικών. Ετοιμαζόμαστε και για εκεί να δώσουμε το παρόν. Με τα ειστήρια και αυτά τα είδες τι γίνεται, εντάξει φίλε. Καλημέρα στην παρέα.
11: Υπάρχουν τριών ειδών Παναθηναϊκοί που έχουν πάρει ειστήριο. Ένα κομμάτι είναι μπασκετόφιλοι. Σου λέει δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να μην πάει ο Παναθηναϊκός. Εγώ αγαπάω τον μπάσκετ, θα πάω να το δω και ας παίζει όποιος θέλει. Θα πάω να το δω. Ένα δεύτερο κομμάτι σου λέει ότι εγώ προτιμώ να το φάω το ειστήριο σε Ολυμπιακό, δεν το δίνω. Μπορώ να το δώσω σε ένα, ή να πάω έτσι για να πάω ή να το δώσω σε ένα της Φενέρ. Και υπάρχει ένα τρίτο κομμάτι που είναι σημαντικό κομμάτι, γιατί έχω τέτοιους φίλους που σαν το είχα εγώ το ειστήριο και έρχονταν ο Βασίλης και μου λέει δώστε μου, ρε. Θα το δίνεις στο φίλο σου, τον Ολυμπιακό. Θα το δίνεις. Και υπάρχουν κάποιοι που θα δώσει, που τα έχουν δώσει σε φίλους Ολυμπιακούς, κολλητούς τους, φιλαράκια που είναι στην ίδια παρέα. Τους κλαίγονται, έλα μωρέ, αφού το έχεις δώσει το και το δίνουν. Ξέρω τις περιπτώσεις.
10: Μόνο που
11: και τώρα... από τις τρεις ξέρω περιπτώσεις. Φίλους μου.
10: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό. Ο Γιάννης Απολιμονάκος είναι στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης. Μιλάει
11: για το... τώρα για τα ειστήρια του Final Four.
10: Όχι, αυτό. Εγώ για το εγώ το είπα για ειστήρια. Ξέρεις πώς γίνεται με τα ειστήρια του. Για το Αγρίνιο λέει που θα γίνει ο αγωτελικός.
11: Διάβαζα μηνύματα από τα φίλτρα και εγώ νόμιζα ότι με έλεγε
10: απλά στα γήπεδα του Πανετολικού θα γίνει ο τελικός. Πάω Αστέρα Τρίπολη.
11: Για τα ειστήρια του Final Four. Ξέρω λοιπόν που λες Παναθηναϊκή από ό,τι λένε.
10: Περίμενα να πω 5.30 θα είναι το παιχνίδι. Εντάξει, Κυριακή. Κυριακή είναι ο τελικός 5.30 για τους φίλους. Ναι.
11: Από ό,τι λένε, και το άκουσα που το λέει και ο Σωτηρίου, οι Παναθηναϊκοί είχαν πάρει τα περισσότερα εισιτήρια στην προπόληση. Και λογικό είναι γιατί στην έδρα τους ήταν, σπεύσαν εκεί, χωθήκαν μέσα, πήρανε. Πολλά βέβαια έχει πάρει και ο Ολυμπιακός, αλλά τα περισσότερα τα είχαν πάρει Παναθηναϊκοί. Πολλοί από αυτούς θα τα δώσουν σε φίλους του Ολυμπιακού. Όχι με κέρδος, δηλαδή να πήρα 7 να τα δώσω και για να βγάλω μαύρη. Και είναι και κάποιοι θα το κάνουν αυτό.
10: Σίγουρα.
11: Ενδεχομένως. Αλλά οι περισσότεροι είναι σε αυτό που σας είπα. Ένα φιλαράκι. Λέω, μωρέ, δώστε μου στο ψήσιμο, πάρτο. Άντε και πήγαινε.
10: Λοιπόν, Στέργιος Μανόλας, φιλαράκι μου ρακετίστας, κύριε Διευθυντά, καλημέρα. Λέει τώρα. Καλημέρα στην παρέα. Λου, ξέρεις αν προλαβαίνει ο Σλούκα στο Final Four. Μία. Χρήστο, ζούμε στον πάτη να σε δούμε, γιατί μου έχει πει συνέχεια να σε
11: φέρει. Να με φέρει. Αν μου πιτάξει και καμιά.
10: Και πιστέψτε μας, λέει, θα είναι ωραία με τα τέταρτο παρέα. Τρία σκέλη το μήνυμα.
11: Τα ακούμε και όλο το τρία μένει. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ο Παγκέτης ο Χρόνης λέει: αν δεν ήταν κανονικό το γκολ του Γιατζέτη, 6 μέρες μετά ο ίδιος ηγετής στη Γερμανία μέτρησε 2 γκολ. Αλλά πολύ χειρότερα μέτρησε κανονικά το γκολ του Γερεμέγεφ, παρότι ο Μπάμπα ήταν offside και συμμετείχε κανονικά στη φάση. Συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό το γκολ του Γερεμέγεφ ήταν offside.
10: Εδώ λέει: καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει η Αγία Λιδία η Φιλιππίση και θεωρείται η πρώτη Αγία στην Ευρώπη. Την έχει βαφτίσει ο Απόστολος Παύλος. Την ίδια λέμε που βάφτισε ο Απόστολος Παύλος. Μου λέει: νομίζω ότι είναι στη Μακεδονία. Τώρα εντάξει, δεν τα χαλάσουμε εκεί. Επειδή σήμερα είναι και η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, του εν μύρης της Λυκίας, ο Κωνσταντίνος από τη Θεία. Κωνσταντίνος, δεν τα χαλάσουμε. Για την ίδια λέμε, που τη βάψει αυτός ο Παύλος. Αυτό θυμόμουν εγώ τώρα. Βαριέμαι να ψάξω, δεν κοιτάζει Χρήστο. Που το κομπιούτερ τρέχει, γιατί εδώ δεν τρέχει. Αν είναι. Μου φαίνεται ότι, είναι, ότι ήταν η πρώτη Αγία της Μακεδονίας, κάπως έτσι έχει χαρακτηριστεί. Καθλίνα Παπαλεξανδρή. Α, συνεχίζει, κάτσε μου βγήκε αυτό κατά λάθος που το είπε ο Χρήστος. Αποτέλεσε την πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, λέει. Βαφτίστηκε από Ευρωπαϊκό Εδάφος τους Φιλίππους. Εντάξει, παιδιά, πάμε. Νίκος, καλημέρα. Εσύ, Δημήτρη, εσύ λες πως για να κάνουν σωστή πρόληψη νοτρολόγη πρέπει να γίνει 6 ώρες πριν. Όχι εγώ, τα κομμάτια για να φύγουν σε αποστολή πολέμου. Εγώ λέω πως αν τους ρωτήσεις για τον καιρό της προηγούμενης ημέρας, πάλι έξω θα πέσω.
11: Πιθανόν. Ο Γιώργος από την Τούμπα λέει: η Αγία Λιδία είναι στην Ασπροβάλτα. Ένας φίλος θέλει τα αποτελέσματα 877-878. Θα δω αν μπορώ να τα βρω σε λίγο με την πρώτη ευκαιρία. Διάφορα πολιτικά μηνύματα που στέλνουν διάφοροι, με αφορμή αυτό που λέγαμε τη συντάξη κτλ. Τα προσπερνάω, παιδιά, γιατί αν μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Δεν, ο καθένας μπορεί να έχει τα δίκια του, τα έτσι, του ένας τα βλέπει αλλιώς, μάλλον τα βλέπει αλλιώς. Μην μπαίνουμε τώρα. Και χαλάμε τις καρδιές μας. Ο φίλος ο 444 λέει: τι καραγιοζηλίκια είναι αυτό. Ο Κοτσόλης και φέρει και τον Ντόμι Νίσσα στην Κηφισιά και έφυγε νύχτα. Τι να κάνει ο Μπενίτεθ με τα στόπερ που είχαμε, τα χάφ εκτός του Κουντούρη και του Σάντς που κάτι πήγαν να δείξουν και το Σέντερφορ. Είχαμε μόνο τον Τετέι, οι άλλοι δεν κάνουν, λέει ο Φιλαράκος. Αυτό είναι μια απάντηση σε αυτά τα σενάρια για τον προπονητή της Κοπεχάγης που υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή προβάλλει φαβορή για τον Παναθηναϊκό. Εγώ λέω, και επειδή ήταν κι άλλοι, θα πάμε και στα μηνύματα όταν φτάσει η ώρα. Εγώ ξέρω, παιδιά, ότι ο Άρης, για παράδειγμα, ανανέωσε τον Γρηγόριο από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα. Σε 2 μέρες το κλείσε το θέμα. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα που έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός δεν έχει τοποθετηθεί για το θέμα του Μπενίτεθ. Ούτε θετικά, ούτε αρνητικά. Ούτε έχει διαψεύσει αυτές τις φήμες που σαρνώνται με κάποιο τρόπο, ούτε τις έχει επιβεβαιώσει. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Γιατί είπαμε, η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές και αυτό που μοιάζει φαβορή, στο τέλος πολλές φορές δεν βγαίνει. Ας περιμένουμε, να δούμε. Λοιπόν, λέει εδώ. Πού το. Γιατί ρε Κοντέ, λέει, δεν συμφωνεί ότι η ΑΕΚ. Για πόσε φορέ το έχω πει, ναι, η ΑΕΚ το πήρε δικαιότητα το πρωτάθλημα και κάνει προθέσει και ολόκληρη ανάλυση για αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπο που ο οργανισμό ΑΕΚ αντέδρασε στι δυσκολίε τη περασμένη σεζόν και του ξεκινήματο τη νέα. Γιατί θυμηθείτε, το λέγαμε και πριν, ότι η ΑΕΚ έχασε από τον Ολυμπιακό με στη Φιλαδέλφεια τελευταία αγωνιστική του περσινού πρωταθλήματο και έκανε 6 ήττε στα playoff. Είχε 7 ήττε σε ντέρμπι στη σειρά και ξεκινάει την επόμενη περίοδο με 2 ήττε με κάτω τα χέρια. Εύκολα από τον ΠΑΟΚ μέσα στη Φιλαδέλφια και εύκολα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Κάνει 9 ήττες στη σειρά, δεν έχει πάρει ούτε ισοπαλία σε 9 παιχνίδια και αυτή η ομάδα κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα. Μπράβο τους, γιατί θέλει μαγκιά. Αν είχε γίνει αυτό στον Παναθηναϊκό, ανάποδα κρεμασμένη θα ήταν.
10: Άστιο, αυτό το μαγκιά με το πρωτάθλημα το ξεπερνάω εγώ, τα μάγκικα και τις μάγκες.
11: Ναι, ναι.
10: Ικανότητα είναι και πάθος, θέληση, πείσμα κτλ. Ποιες μάγκες τώρα.
11: Εδώ ένα συμπτωματικά ένα μήνυμα που λέει: έχω να πω στου εκτζέντε που λένε για μάγικο πρωτάθλημα, πως αν το σύστημα δεν ήθελε να πάρετε πρωτάθλημα, δεν το έχετε πάρει. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έπεσε μεγάλο ντουφέκι. Δεν έπεσε ντουφέκι.
10: Ο Νίκος από Παλαιό Φάληρο. Σε λίγο σχολάω. Έχει ξεκινήσει από τις 3 τη νύχτα κάνοντας διανομή στη Δέλτα. Περιμένω κάθε πρωί να πάρει ο έξω να σας ακούσω, να πάρω δύναμη για το τελευταίο κομμάτι της διανομής. Καλημέρα. Καλημέρα, φιλαράκο. Στη Δέλτα είχε φορτηγό επί σειρά ετών και ο αδελφός μου.
11: Ο Blue Black.
10: Είχαμε φορτηγό εκεί στη Δέλτα μέχρι που το έδωσε για να πάρει φορτηγό δημοσίας.
11: Ο Blue Black λέει: τελικά ρε παιδιά, η City έχασε 2 συνεχόμενα πρωταθλήματα μετά από πολλά χρόνια. Δεν της έφτανε η λυμένη απόφαση της αγγλικής διαιτησίας να στηρίξει την Arsenal, την αποτελέσει ο καλλικημιστής και πειραματιστής προπονητής της που κατάντησε την καλύτερη ομάδα του πλανήτη, έρμεο της κάθε Bournemouth. Φίλε, παίζει και ο αντίπαλος μπαλά. Μπες μόνος σου. Και κάποια στιγμή υπάρχει ο κορεσμός. υπάρχει ακμή και υπάρχει παρακμή. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή ψιλοβαρέθηκε ένα τον άλλον και μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται, δεν το έχει πει επίσημα ο ίδιος, αλλά ετοιμάζεται να πάρει το καπελάκι του και να φύγει. Να
10: δούμε, έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά το, όλοι λένε ότι θα φύγει. Να δούμε.
11: Το γράψε για Athletic, ναι. Και από εκεί πέρα.
10: Το είπα, το αναπαράγαμε.
11: Δεν έχει τοποθετηθεί να το
10: πει. Καλημέρα. Final Four να νικήσει ο καλύτερος, λέει ο Μιχάλης. Τα άλλα με τους ΠΑΟ και τα λοιπά της ΑΕΚ τα απαντήθηκε. Αυτό που στέλνετε πολύ εκείνη την ώρα που είπαμε. Έρχεται η Δευτέρα παρουσία, λέει ο Τάσος ο Γούτος. Ο Κοντός είπε καλό λόγο για τον Ολυμπιακό. Α, εκεί που σε ρωτήσανε για τον μπάσκετ.
11: Όχι, όχι για τον μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο. Που είπα ότι είναι καλύτερο στα πλέον. Παιδιά,
10: α, και για τον μπάσκετ είπε πως είναι καλύτερο.
11: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Ο πρώτος που σας είχε πει από το ξεκίνημα της σεζόν ότι ο φετινός Ολυμπιακός είναι αποκρουστικός είμαι εγώ. Μου δεν μάθει καθόλου Ολυμπιακός. Καθόλου. Γιώμα, σέντρα, γιώμα, σέντρα, γιώμα, σέντρα, καληνύχτα. Πολύ βαρετή ομάδα. Αλλά στα πλέον αυτά τη λύζει αυτή η ομάδα. Αυτό οφείλει να τον αναγνωρίσει. Ήταν πολύ πιο φρέσκο, πολύ πιο καλό. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν. Μπορεί βαθμολογικά να μην φάνηκε αυτό, αλλά δική μου άποψη είναι ότι στα 6 παιχνίδια του play-off ήταν η καλύτερη ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν αυτά θα φτάνανε για να την χρήσουν πρωταθλήτρια, γιατί μπήκε με 4-4. Αλλά σημασία έχει ότι και η ΑΕΚ κατάφερε και πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε. Μια χαρά τα πήγε και η ΑΕΚ.
10: Στο Βασίλη τον Γρατσία, στο Γιώργο, στο Θάνο, στο Δημήτρη Ζαφυράτο, στον Νίκο τον Πετρόπουλο, στο Γιώργο το Φίξη. Τα είπαμε εντάξει, παιδιά, και στο Στέλιο τον. Καστρόπουλο που λέτε για την ΑΕ και τις τρεις νίκες. Χαλκίδα, βρέχει λέει ο Φίλιππος. Χρήστο εκεί στα προς τα μέρη τα δικά σου. Χρήστο, ποια ήταν τα δύο χειρότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα play-off, ρωτάει ο Αλέξανδρος.
11: Με τον Ολυμπιακό.
10: Κάτσε να το πω κι εγώ που τα είδα. Με τον Ολυμπιακό θα πω εγώ, αλλά με πρόλαβε και ο Χρήστος.
11: Στο πρώτο βέβαια ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι να κάνει εκείνη την λιθιότητα ο Γετβάη. Εντελώς, δηλαδή τέτοια χορηγία είναι μυθική, έτσι. Παρεβάλλε.
10: Γίνονται.
11: Δεν σου πω εγώ το έκανε επίθεση το παιδί, αλλά ήταν ένα σημείο κομβικό. Εκεί ξαφνικά, μπαπ, να καταλάβει τι έγινε, γίνεται και βλακεία. Μπαίνει και το δεύτερο, και το καταλάβαινε τι έγινε.
10: Ο Γιώργος ο Χατζηγιάννης, καθημερινός ακροατής από Γαρλόβα, Σάμου, Ολυμπιακά και Σάκου, τι ρωτάει τώρα. Και πραγματικά δεν το έχουμε σχολιάσει. Πώς κρίνετε την αποβολή της Southampton από το τελικό της Champions League λόγω κατασκοπίας στον
11: ημιτελικό με τη Μίτλη. Αυτό φοβερό.
10: Δεν το σχολιάσαμε καθόλου.
11: Ναι, ναι, το Spygate. Το Spygate.
10: Αυτά στην Αγγλία είναι βούτυρο στο ψωμί εκεί πέρα. Είναι κάτι τύποι. Καταρχήν ο Sherlock Holmes, όλη αυτή η Αγκάθα Κρίστη, αυτή είναι Βρετανή, ξέρεις. Ναι. Είναι κάτι τύποι με τα καπελάκια που τα κοιτάνε αυτά.
11: Να πούμε την ιστορία γιατί πολλοί κόσμοι δεν την ξέρει. Σε μια προπόνηση της Μίτλες που είδαν ένα πιτσιρικά να κάτσε να χαζεύω μακριά και κάτσε να τράβει φωτογραφίες. Τον καρατσεκάραν και αποδείχθηκε ότι ο πιτσιρικάς 21 χρονών ήταν στο ευρύτερο επιτελείο της Southampton, εκεί στο γύρω-γύρω κτλ. Η Μίτλες που έκανε επίσημη καταγγελία ότι παρακολουθούσε τις προπονήσεις της ομάδας και αντέγραφε συστήματα κτλ. Έχασε η Μίτλες 2-1 από τη Southampton στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια των playoff. Έκανε την προσφυγή, δικαιώθηκε. Δηλαδή θεώρησε με τα στοιχεία που προσκόμισε η αρμόδια επιτροπή, η πειθαρχική επιτροπή, ότι όντως υπήρξε κατασκευή και αλλίωση του ανταγωνισμού.
10: Η αντίστοιχη ΕΠΟ, φανταστείτε, ναι, της Αγγλίας.
11: Και ενώ θα έπρεπε να παίξει τον τελικό για την άνοδο στο παιχνίδι των σχεδόν 300 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί τόσα είναι αυτά που θα πάρει αυτή που θα ανέβει, θα έπρεπε να παίξει Southampton. Τη λέει στην άκρη θα μπει η Λίβερπουλ, η Μίτλεσμπρο, η χαμένη του ημιτελικού. Έχει κάνει βέβαια προσφυγή και έφεση η Southampton και περιμένουμε να εκδικαστεί άμεσα πριν το Σάββατο, για το Σάββατο να γίνει, για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάει να παίξει το
10: παιχνίδι. Οπότε φιλαράκο Γιώργο, καταλαβαίνεις, αυτά γίνονται στην Αγγλία, είναι ιστορίες. Λοιπόν, ο Ντάνιελ Σχόμ, ο φίλος μας ο Πασχάλης, ο Στρατέλης, επίσης καθημερινός ακροατής. Το παιχνίδι City λέει ήταν αυτά που λες. Να έχει ακόμα ένα πεντάλεπτο. Εντάξει. Αφού δεν μπόρεσε να το κάνει, δεν είναι άσχημη ομάδα η άλλη. Είναι ομάδα η οποία πήγε καλά σε όλη τη σεζόν.
11: Σκληρή ομάδα. Μέχρι έχει πλάκα ο Ανδρέας, ο Ρεβανίτης λέει: παιδιά, ορίστε. Θέλουν λέει να φύγει ο Μπενίτης.
10: Ποιος Ρεβανίτης? Ο ευρωβουλευτής, ο δικός μας, ήταν εδώ στην ΕΡΤ.
11: Όχι ο Κώστας, ο Ανδρέας ο Ρεβανίτης.
10: Αν δεν άκουσε το μικρό του.
11: Λοιπόν, λέει, θέλουν να φύγει ο Μπενίτεθ και ταυτόχρονα βγαίνουν φήμες ότι ο Γκουαρδιόλα θέλει να φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
10: Έλατε.
11: Έλατε. Έρχεται. Έρχεται τα αγόρια τα καραφλό, αλλά θα βρίσκουν μπαθμάκι γιατί δεν κάνει
10: έτσι. Λες αυτός ο δημοσιογράφος που έβγαλε το θέμα του Athletic να ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς.
11: Ο γίγας ο Τζον Γουέιν λέει για τον. Λεβαντόσκι, Λεύι λέει, στα 4 χρόνια στην Μπαρτσελόνα 191 παιχνίδια, 119 γκολ. Έπος, πραγματικά τρομερό σκόρερ. Ο ίδιος αυτοπροτάθηκε στην Πανάθα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ είναι τα
10: αγόρια. Έτσι ακριβώς.
11: Είπε ότι είμαι έτοιμος για στα 38 μου, μπορώ να πάω σε ένα πιο χαμηλό πρωτάθλημα, είπε. Μπορώ στα 38 να σταθώ άνετα σε ένα λίγο πιο πιεστικό πρωτάθλημα σε σχέση με το Ισπανικό. Είναι σαν να λέτε, Πρόεδρε. Εδώ είμαι, κάνε πρόταση.
10: Ο Γιώργος λέει τα δικά του, βέβαια, θα το διαβάσει το μήνυμα. Σωστά για, προς το τέλος. Τα άλλα εντάξει. Σωστά για την ευχαριστία στον Ολυμπιακό. Ακυρώνουν ακόμη το Σαργκάνη, Κυράστα κλπ. Αλλά και το μεγαλύτερο προπονητή που ανέδειξε τόσα ταλέντα τον λένε Ντούσαν Μπάγεβιτς. Και έχουμε το σημερινό που του έδωσε τόσα ταλέντα ο Σιλαϊδόπουλος και τα χαντάκωσε. Στο τελευταίο, φίλε, δεν συμφωνώ.
11: Τι, δεν κατάλαβα, έχουμε τον.
10: Το σημερινό με τη Λίπαρ που του έδωσε ταλέντα ο Σιλαϊδόπουλος και τα χαντάκωσε. Ποια ταλέντα του δώσει ο Γατάκος. Το ένας πήγε στον Ατρόμητο και πάλι παίζει αλλαγή. Στα τελευταία,
11: για τον Μουζακή, τι λέει.
10: Στα τελευταία παιχνίδια, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο Μουζακίτης μπορεί να έχει κανένα πρόβλημα ο άνθρωπος.
11: Γενικά η χρονιά του Μουζακίτη δεν ήταν καλά.
10: Δεν ήταν.
11: Φίλε, έπαιξε ελάχιστα.
10: Μπορεί να έχει κανένα πρόβλημα να έχει το παιδί. Δεν ξέρει.
11: Πρόβλημα δεν έχει, απλά.
10: Πού το ξέρεις.
11: Δεν έχω τραυματισμού. Δεν έχω μάθει.
10: Όχι, ρε, μπορεί χίλια δυο ήταν πρόβλημα. Ψυχολογικό αυτό το ένα.
11: Ο προπονητής το βλέπει λίγο διαφορετικά. Εξακολουθεί να είναι ένα.
10: Τον βάζει αλλαγή όποτε μπορεί.
11: Τον βάζει λίγο. Δεν εξελίχθηκε σε αυτή τη χρονιά έτσι όπως περιμέναν πολύ. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μπει στο στόχαστρο μεγάλων ομάδων και έχει μέλλον μπροστά του. Αυτό είναι σίγουρο.
10: Όποιος κάνει καλή πορεία στο Conference παίρνει πρωτάθλημα. Κοίτα να δεις που η City θα είναι αδιάφορη τελευταία αγωνιστική με την Aston Villa να πάρει βαθμό Ολυμπιακός. Κερδίζει ένα γύρο.
11: Ποτέ δεν υπάρχουν αδιάφορες.
10: Δεν υπάρχουν ομάδες. Τέτοια πράγματα. Καταρχήν σήμερα παίζει Freiburg Aston Villa. Και όλος ο Ολυμπιακός περιμένει να δει τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι.
11: Αν θα κερδίσει για τον Βίλα, έτσι. Δεν έχει σημασία αν θα το πάρει στα
10: πέρα. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη.
11: Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν αδιάφορες ομάδες στην Αγγλία και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Έχουν γίνει μεγάλες κηδείες και μεγάλες ζημιές από ομάδες που πιάνει το μάτι σου. Μία από αυτές, ας πούμε, είναι αυτή που ζορίζει αυτή τη στιγμή την Αστον Βίλα. Γιατί πήγε και έχασε βαθμούς από την Μπέρνλι που ήταν προτελευταία και είχε υποβαστεί εδώ και 20 αγωνιστικές. Η Μπέρνλι της έκοψε βαθμούς με το 2-2 και την έχει φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή τελευταία αγωνιστική να περιμένει να δει μη χάσει από τη Σίτι και κερδίσει η Λίβερπουλ και βρεθεί από κάτω. Και να πω και κάτι άλλο, αν είναι αυτό όντως το τελευταίο παιχνίδι του Γουαρδιόλα με τη Σίτι, δεν θέλει να φύγει μισοπαλία η Μέιτα. Θέλει να το κερδίσει, θέλει να φύγει με τον τρόπο του. Υποθέτω το καταλαβαίνετε όλοι σας.
10: Καλά, δεν παίζουν αυτά στην Αγγλία. Όλοι πάνε να κερδίσουν. Λοιπόν, καλημέρα. Γιάννης Μαύρη Θύελλα, τι πληροφορίες έχετε για αναδιάρθρωση, γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται. Πού ακούγεται για αναδιάρθρωση, ρε.
11: Παιδιά, και τώρα να γίνει θα είναι για του χρόνου.
10: Δεν γίνεται.
11: Η
10: Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει δώσει ρητή εντολή μέσα στο καταστατικό τη. Υπάρχει αυτό. Ότι όποιες αναδιαρθρώσεις γίνονται από τις κατατόπους. Από τα κατατόπους μέλη της γίνονται την προηγούμενη χρονιά για την επόμενη.
11: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, και να υπάρχει. Γίνει αναδιάρθρωση είναι.
10: Πού τα, ποιοι τα λένε αυτά.
11: Κοίταξε, κάποια στιγμή πρέπει να σπάσουμε αυτό το 14. Να πάμε στο 18. Και πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που μπορεί να υποστηρίξουν αυτό το 18. Δηλαδή να είναι υγιείς ομάδες, οικονομικά, με κόσμο και μια καλή προοπτική και χωρίς να είναι εξαρτώμενες, να μην είναι προσκολλημένες στο όραμα κάπου μεγάλου με τους δανεικούς, με τα χατήρια και με τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή παθογένειες που έχουν πληγώσει πάρα πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα και ανάγκασαν, μας υποστηρίξαν σε αυτή την απόφαση να περιοριστεί ο αριθμός των ομάδων για να μην έχουμε αυτά τα χαίρια. Πιστεύω όμως ότι κάποια στιγμή οριμάζει η συνθήκη για να δούμε ξανά πρωτάθλημα 18 ομάδων χωρίς play-off κατευθείαν. Βλέπετε τώρα, π.χ. play-off και η Δανία που είναι ένα καλό πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι καθαρά επαγγελματικό. Δηλαδή, δεν είναι όπως τα δικά μας. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα που τζιράζονται πολλά λεφτά όπως τζιράζονται στην Ελλάδα.
10: Έτσι. Λοιπόν, μου έχει κολλήσει το κομπιούτερ. Είναι καμιά δεκαπενταριά μηνύματα. Ο Σπυρός, ο Μιχαλάς, ο Λευτέρης, ο Καπουτζίδης, ο Γιάννης, ο Κώστας Σαριδάκης, όλα τα παιδιά. Δεν μπορώ να τα ανοίξω.
11: Ο Κωνσταντίνο από τον Πύργο, λέει, θα ήθελε την άποψή σου.
10: Που, γιατί τώρα
11: είσαι ειδικός, λες αυτός, ο τραγούδι του Λουκιανούλη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει και στίχος που να λέει όχι παιδιά στις ψόφικες, όχι και στις πεθερές. Κύριε Μαροτάολη. Είναι πεθερόπληκτο στα αγόρι μας. Εδώ λοιπόν, πέρα τι να κάνουμε. Καλημέρα στο Γιάννη από την Αυστραλία. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Πεχτούρα και τα λοιπά.
10: Και πάμε. Έχει άλλο. Δεν έχει κολλήσει το δικό.
11: Δεν προκαλεί. Είναι λοιπόν. Και 58.
10: Πάμε, κλείνουμε. Αύριο με τον Χρήστο. Και τον Άκη Δημακό.
11: Αύριο, έτσι. Θα έχουμε ντεμπούτο, πρεμιέρα. Φιλιά πολλά, see you tomorrow, bye bye, γεια.
9: Σας χαιρέτησα, μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal, βάζοντας τέλος στην αναμονή 22 χρόνων. Για να επιστρέψουν στο θρόνο μια αγωνιστική πριν τη λήξη του πρωταθλήματος, οι κανονιέριδες χρειάστηκαν τη βοήθεια της Bournemouth, που με σκορ 1-1 καταδίκασε τη Manchester City στη δεύτερη θέση βαθμολογίας. Στον χθεσινό αγώνα η Tottenham ιτήθηκε 2-1 από τη Chelsea και κινδυνεύει ακόμα με υποβιβασμό στην Championship. Η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης στο τρόπαιο του 17ου Europa League μαζί και την πρόκριση στη League Phase του επόμενου Champions League. Η γερμανική ομάδα δεν έχει κατακτήσει κανένα τίτλο στα 122 χρόνια της ιστορίας της, ενώ ο τελευταίος τίτλος για τους χωριάτες ήταν το αγγλικό League Cup του 1996. Ο τελικός θα μεταδοθεί στις 10 από την Κοσμοτέ Sports 1 και τον Αντένα. Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρισσα συναντηθεί αύριο στην Αθήνα με τον επικεφαλής της Ευρωλίγκας Τσους Μπουένο στο πλαίσιο της προσπάθειας που ξεκίνησε ώστε να επιστρέψει σε λίγα χρόνια στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ένα επιπλέον σχέδιο του Άρη είναι να αυξήσει σύντομα κατά 1000 θέσεις η σκορητικότητα της έδρας του Νιγκάλης Χολ. Νέο δεκαετές συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα υπέγραψε η Φενέρμπαξη, αντίπαλος του Ολυμπιακού την Παρασκευή, στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Αύξηση της πώλης των εισιτηρίων κατά 16% καταγράφηκε στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Τους αγώνες παρακολούθησαν περισσότεροι από 1,75 εκατομμύρια θεατές και είναι η καλύτερη επίδοση μετά το 2010. Σημαντική αύξηση εισιτηρίων για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Όφη, μεγάλη πτώση για Άρη και Παναθηναϊκό. Στις 4 το μεσημέρι ξεκινάει από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός η πώλη των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο με έδρα το ανακοινισμένο ΟΑΚΑ. Οι τιμές ξεκινούν από τα 400 ευρώ παρελθόν από τους πράσινους, αποτελεί ο Γάλλος γκολκίπερ Λαφών. Διετή επέκταση συμβολέου του με τον Άρη υπέγραψε ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου. Παρελθόν αποτελεί τον Όφη ο κορυφαίος ξένος παίχτης στην ιστορία του Χουάν Νέιρα, που σε διάρκεια 8 ετών πέτυχε 32 γκολ σε 191 αγώνες. Εκτός Όφη και η Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος Μπαϊνόβιτς και Χατζη Θεοδωρίδης. 5 ομάδες του NBA θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν από το Milwaukee και το Γιάννη Αντετοκούμπο μετά τη λήξη φετινής σεζόν. Πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, τους Lakers, το Μαϊάμι, τη Βοστόνη και τη Μινεσότα. Οι New York Knicks έκαναν τεράστια ανατροπή πριν από λίγο και κέρδισαν τους Cleveland Cavaliers με 115-104 στην παράταση στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Ανατολής. Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρέθηκε ακόμη πίσω και με 22 πόντους στην τέταρτη περίοδο, όμως ο Τζάλεν Μπράνσον πήρε φωτιά και γύρισε μόνος του σχεδόν το παιχνίδι. Ο παίκτης των Knicks τελείωσε τον αγώνα με 38 πόντους, έβαλε 15 στην τελευταία περίοδο, οδηγώντας την ομάδα του σε επική επιστροφή. 300 εισιτήρια εξασφάλισε σε πρώτο χρόνο ο Ολυμπιακός για τους φιλάρθρους που θέλουν να ακολουθήσουν τις ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών στη Μάλτα. Για τα αντίστοιχα βέβαια Final Four του Champions League στο διάστημα 10 με 14 Ιουνίου. Η ανδρική ομάδα ολοκληρώνει σήμερα τους αγώνες της στη φάση των ομίλων του Champions League με αντίπαλο την Μπαρσελονέτα στον Πειραιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 από την Era Sport και την ΕΡΤ2 Sport. Ο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη έκανα χθες το πρώτο βήμα για πρόκριση στους τελικούς του γυναικείου πρωταθλήματος Πόλο. Οι Ερυθρόλευκες νίκησαν 29 τον Εθνικό, ενώ η Βουλιαγμένη επικράτησε 14-6 της Γλυφάδας. Για τις θέσεις 5-8 της Α1 Πόλο των Ανδρών, ο Ιδραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 7, ενώ Περιστέρι και Πανιόνιος θα αναμετρηθούν στις 8. Οι Στέφανος και Πέτρος της Τσιτσιπάς ιτήθηκαν με 2-1 σετ από τους Φράνζεν και Χάασε στο διπλό και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του τουρνουά στη Γενέβη. Το πρωί στις 11.30 ο Στέφανος της Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ουκρανό TN στο δεύτερο γύρο του Μονού. Σήμερα και ο αγώνας του Στέφανου Σακελαρίδη με τον Ιταλό Τσετσινάτο στα προγραμματικά του Ρολάν Γκαρός. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 35-29 την ΑΕΚ και ισοφάρισε σε 1-1 νίκες τη σειρά των τελικών στην Α1 κατηγορία χάντμπολ των γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο στο γήπεδο Καματερού. Τριετή διάρκεια θα έχει το συμβόλαιο που ετοίμασε η Manchester City για τον Έντσο Μαρέσκα, διάδοχο του Pep Guardiola στην τεχνική ηγεσία των Citizens. Σε λιγμούς ξέσπασε ο Νεϊμάρ μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Κάρλο Αντσελότη το συμπεριέλαβε στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Ιουνίου. Εκτός αποστολής έμειναν σπουδαία ονόματα όπως ο Ζωάο Πέδρο, Τιάγκο Σίλβα, Ρισάλισον και Άντονι. Τέλος, η Αγγλική Ομοσπονδία απέβαλε τη Southampton από τα play-off της Championship επειδή κατασκόπευσε την προπόνηση της Middlesbrough πριν την πρώτη αναμέτρησή τους στα ημιτελικά. Το ειστήριο για την Premier League θα διεκδικήσουν Hull και Middlesbrough στις 23 του μήνα στο Wembley. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
0: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούτε Era Sport.

0: μου έκανε τεστ η κόρη μου. Η σημερινή εορτάζουσα. Μου έστειλε 4 τραγούδια. Μου λέει: θα είμαι ξύπνια. Για να δω τι αφιέρωση θα μου κάνει για τη γιορτή μου. Μου στέλνει 4 τραγούδια. Κάθομαι και ακούω και τα 4. Πιστεύω ότι δεν γνωρίζω κανένα. Κατάλαβε, το λέω. Με πήγε σε άγνωστο μονοπάτι. Στο τέλο λέω: ποιο νομίζει ότι επέλεξα? Μου λέει: το 4 σίγουρα σου άρεσε. Το 1 όμω μπορεί να επέλεξε επειδή έχει διαφορετικό άκουσμα. Λέω: κάτσε να ακούσει. Και επέλεξα το 4. Πώς ξέρει η κόρη τον πατέρα της? Καλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις λιδίες αυτού του κόσμου και σταματήστε κάποιοι να πιστεύετε ότι είναι απλώς ένα αρχαίο όνομα. Ακούμε την Ολίβια Ντίν να τραγουδάει το... πώς θα πάμε? So easy fall in love. Θα κάτσω να ακούσω πολύ Ολίβια Ντίν μέχρι να αρχίσει σήμερα ο τελικός του Europa League για να εκπαιδευτώ καλύτερα. Είναι πολύ ωραία φωνή, βραβευμένη αρκετές φορές.
1: Ναι, ήταν ευχάριστο αυτό που ακούσαμε, στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον. Δεσποινής Δερυμόνα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις Λιβύες, λοιπόν.
0: Σε όλες τις Λιβύες. Και ο κύριος από εδώ, θα το καταγγείλω τώρα δημόσια, γιατί
1: παρακαλώ.
0: Ξέρετε, είμαι Καμίλα εγώ.
1: Δώσε με.
0: Πολύ καλά τι λέει.
1: Ναι.
0: Με το που είπε ότι σήμερα γιορτάζουν οι Λιβύες, μου λέει: α, δεν το ήξερα. Μπα, κύριε Λιαργκόβα, την άλλη φορά που σου είπα ότι η κόρη μου λέγεται Λιβύα και υπάρχουν πλέον αρκετά κορίτσια με αυτό το όνομα, απάντησες: ναι, Λιβύες και Μάξιμοι. Και άρα πώς δεν ξέρεις ότι γιορτάζουν σήμερα?
1: Δεν είχα αναρωτηθεί.
0: Πες μου ότι γιορτάζει ο Μάξιμος, εδώ σε θέλω.
1: Δεν έχω ιδέα. Δεν είχα αναρωτηθεί πότε γιορτάζουν.
0: Έμαθες τουλάχιστον τη Λιβύα. Εντάξει, γιατί μου πέταξε το τσιτάτο.
1: Και θα το θυμάμαι κιόλας, γιατί είναι παραμονές Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Και μπορεί και να το θυμάσαι λόγω τελικού Europa League. Δηλαδή, αν στεφθεί σήμερα. Κυπελούχος Ευρώπης. Mm-hmm. Η Φράιμπουργκ που δεν έχει πάρει κανένα τίτλο στην ιστορία της.
1: Καλά, και Άστον Βίλα ένα ευρωπαϊκό έχει πάρει. Θα μου πεις τι ευρωπαϊκό.
0: Είναι διαφορετικό να μην έχεις πάρει ποτέ τίτλο σε 122 χρόνια ιστορίας και ξαφνικά να σου φυτευτεί μέσα σε αίθουσα τροπέν ένα ευρωπαϊκό.
1: Ναι, εντάξει, είναι και 7η ευρωπαϊκή συμμετοχή όλοι και όλοι.
0: Ναι. Η Άστον Βίλα που έχει εκείνο το πρωταθλητηριό, όπως το λέγανε το 82, δεν ξέρει τι λέει. Τη Γλέντι ρίξαμε τότε εμείς, η Αντιμπάγεν.
1: Πάλι σε γερμανική ομάδα απέναντι, ε!
0: Έτσι. Λοιπόν, έχει να πάρει 30 χρόνια τρόπαιο η Αστον Βίλα, παιδιά. Ποια ΑΕΚ, ποιος Παναθηναϊκός. 30, ένα League Cup του 1996, από τον προηγούμενο αιώνα έχει να πάρει τίτλο η, πώς να τους είπαμε, οι χωριάτες.
1: Ναι.
0: Οι Villagers, ε?
1: Έτσι.
0: Την ξέρεις την ιστορία με την Άστον Βίλα και την Κύπρο?
1: Με την Άστον Βίλα και την Κύπρο όχι, ομολογώ.
0: Θα στην πω μετά. Λοιπόν, να παρουσιαστούμε.
1: Είμαστε
0: η εκπομπή Γκολ από τα Ποδητήρια και έχουμε την κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Έχουμε επίσης την παραγωγή της εκπομπής, τον Λουκά Λουκά, ο οποίος θα σκάσει μύτη κάποια στιγμή από τα ακουστικά μας και θα πει: πες αυτό τώρα. Και στα μικρόφωνα Δημήτρης Λιαργκόβας, πρωταγωνιστής σήμερα, γιατί πρέπει να σας παρουσιάσει αυτούς τους φιναλιστ. Δεν την ξέρουμε τη Φράιμπουργκ. Εγώ υποστηρίζω ότι το ελληνικό κοινό δεν την ξέρει αυτήν την ομάδα, τη γερμανική. Άντε να πεις ότι ξέρεις την Άστον Βίλα. Τους άλλους Γερμανούς δεν τους ξέρεις και πρέπει να μας τους μάθεις σήμερα. Να μοιραστώ με τη χαρά των φίλων της Άρσεναλ που μετά από 22 χρόνια, παρακαλώ, στέφηκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Επιτέλους έγινε μια επιθυμία μου πραγματικότητα. Θυμάσαι από την αρχή της σεζόν,
1: ναι,
0: έλεγα:
1: ναι.
0: Ρε παιδιά, αφήστε
1: το πάρει,
0: να το πάρει.
1: Επιτέλους.
0: Έχει κάνει τέτοια εξέλιξη αυτή η ομάδα που δεν είναι δυνατόν να μην πάρει ένα πρωτάθλημα. Πολύ το χάρηκα, πραγματικά. Και χάρηκα και τη συνθήκη, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, βλέποντας το βίντεο, όλοι οι παίκτες στην Arsenal να είναι καθυλωμένοι μπροστά σε μια μεγάλη τηλεόραση, στο προπονητικό τους κέντρο. Ντυμένοι όλοι με τα ρούχα της δουλειάς. Σορτσάκι, φανελίτσα και αθλητικό. Και να κρέμονται από το άκουσμα της λήξης του αγώνα της Bournemouth με τη City. Μετά το πανηγύρι που ακολούθησε, πραγματικά λες ότι όποια ομάδα και να συμπαθώ, θα ήθελα να είμαι εκεί. Να το ζήσω.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Η οποία City την πάτησε. Είχε την απώλεια βαθμών, τη συγκεκριμένη.
0: Μετά την οποία. Η Bournemouth βγήκε στο επόμενο Europa League.
1: Σωστό, αλλά με τον γκολ ουσιαστικά, γιατί η Manchester City δεν πέτυχε κάτι με το να ισοφαρίσει στο 95. Είτε έχανε είτε ισοπαλία, το ίδιο. Για την Bournemouth όμως τα πλησίαζε πραγματικά στον ένα βαθμό τη Liverpool, κυνηγώντας με περισσότερες αξιώσεις ένα εισιτήριο για το Champions League, έτσι.
0: Δεν πειράζει, και η Europa League για αυτή την Bournemouth είναι μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Και για τον προπονητή της, ο οποίος να δω ποια δουλειά θα βρει πλέον το καλοκαίρι, μιας και έχει πει ότι φεύγει.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, είναι περιζήτητος, λένε. Θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, Δημήτρης Λιαρκόβας στο ένα μικρόφωνο, Ηλίας Δημόνας στο άλλο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Και αυτό σημαίνει ότι έχετε ακόμα μπόλικο χρόνο για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να πάτε από τα social μας, τα οποία είναι σε γρήγορος τον τελευταίο καιρό. Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες στο Messenger, Δημήτριος Λιαργόβας.
1: Σωστό, με λατινικούς.
0: Με λατινικούς, το Λιαργόβας να το προσέξει εκεί, το GK.
1: Είναι GK, ναι. Κάντε δίφθογκο. Σωστά.
0: Πάντα δεν θυμάμαι το Instagram, διότι δεν είμαι στο Instagram.
1: Δεν με κάτω παύλα. Μπήκα, το επίθετο.
0: Μπήκα μια φορά και ξαναβγήκα. Δεν με συγκίνησε το Instagram.
1: Όχι.
0: Δεν μου άρεσε το περιβάλλον, να σου πω την αλήθεια. Πες με παλιωμοδίτη. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε ο τρόπος του Instagram. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber, όπως το έχετε κάνει ήδη μερικοί, η πρώτη, η βιαστική της ημέρας. Μας βρίσκεται εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, Eraspor. Επίσης, έτσι ξεκινάει και το mail μας, eraspor@papakira.gr, και βέβαια μπορείτε να στείλετε και SMS στο 54160. Εκεί πάντως θα γράψετε τη λέξη Spor με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήστε ένα κενό και μετά θα συμπληρώσω το μήνυμά σας για να μετρηθούμε. Γιατί θέλουμε Aston Villa?
1: Να σου είμαι ειλικρινής, ναι, Aston Villa θέλω.
0: Ναι,
1: πώς το ψυχανεμίστηκες?
0: Ναι, και εγώ.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο γιατί δεν πολύ συμπαθώ καθόλου δηλαδή τις γερμανικές ομάδες, πλην της δικής μου, της Κολονίας, και της προηγούμενης Dortmund. Τη θαύμαζα την Dortmund της προηγούμενης δεκαετίας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι εκείνο το ζευγάρωμα Bayern Dortmund του 12 ήτανε. Ο τελικός εκείνος είναι για μένα ο πιο θεατρικός.
1: Το 12 ήταν το Bayern Chelsea με τον Drogba.
0: Το 13 τότε.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πιο θεαματικός τελικός ever. Το έβλεπα με την κόρη μου και όταν τελείωσε με εκείνο τον γκολ στα χασομέρια, μου λέει: κρίμα, ήθελα να δω και μια παράταση να πέσουν. Πάνω κάτω η μπάλα, η μία φάση μετά την άλλη. Ναι.
1: Πώς ήταν το 3 ο Ιταλικός εμφύλιος?
0: Ο Ιταλικός εμφύλιος.
1: Juventus, μα μίλαν καμία σχέση.
0: Το κύριο το 0-0.
1: Μπορεί να είναι το χειρότερο, ναι, το χειρότερο τελικό τη Champions
0: League. Το χειρότερο είναι στον Μπάρι, παλιά.
1: Α,
0: που
1: ναι.
0: Το πήρε ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Okay. Πρωταθλητριών. Σε Champions League όμως από το 1994 που καθιερώθηκε,
0: ναι, σωστά,
1: μπορεί
0: σωστά
1: να είναι ο χειρότερος.
0: Ναι. Α, ξέχασα να σας πω, με το που παίρνει το πρωτάθλημα η Arsenal και σχηματίζει το 14 στο Λονδίνο. Οπ, η ΑΕΚ λέω της
1: Αγγλίας.
0: 14, η ΑΕΚ, 14 και η Arsenal. Και ο πρώτος, από τους πρώτους που έστειλαν μήνυμα, βέβαια, συγχαρητήριο, ποιος ήταν? Έλα, εσύ. Ποιος έστειλε μήνυμα κατευθείαν στο Λονδίνο? Ο Αρσένδεση.
1: Α, οκ.
0: Απολαύστε το.
1: Προσπαθούσα να θυμηθώ, ξέρεις, για να κάνω πλάκα κάποιον δικό μας εδώ πέρα που είναι Άρσεν, αλλά δεν πήγαινε το μυαλό.
0: Απολαύστε το, λέει.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: Αρσέν Βενγκέρ το αίτητο. Το 4 το τελευταίο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Τώρα παικταράδες άλλης κλάσης.
0: Ο ήχος που ακούσατε ήταν η κόρη.
1: Α, μάλιστα.
0: Είχε να ακούσει η Ολίβια Ντίν.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν,
1: με Βιεϊρά. Τι άλλο,
0: ναι,
1: ναι. Χερή Ανρή, Πυρές, Λιούμπερκ, Ντένις Μπέρκαμ, αδυναμία μου.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, δηλαδή, τον λατρεύω.
0: Και εγώ που είμαι αρρωστάκι με τη United, τον ήθελα αυτόν, τον ήθελα.
1: Ναι, ναι, καλλιτέχνη στο, στο χορτάρι.
0: Δηλαδή έλεγα ότι μετά την εποπτεία του Ερίκ Καντονά, που για μένα είναι την νεότερη ιστορία της United, το σύμβολο, όχι μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, για όλα
1: προσωπικότητα,
0: αυτό. Μπράβο. Μετά ήθελα ένα Μπέρκαμ, τον ήθελα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα, αν και δεν λαλάει αυτό, παιδί.
1: Όχι.
0: Δεν
1: πολύ μιλάει
0: καθόλου.
1: Και γι' αυτό χάρη στον Μπέρκαμ και στους αδερφούς Ντεμπούρ, έτσι, μου ήταν ιδιαίτερα συμπαθής.
0: Ο Φαν Πέρση ήταν.
1: Υποστηρίζει και Ολλανδία.
0: Καλύτερη εκδοχή. Δηλαδή και καλός παίκτης και αυτός. Αλλά έδινε και έλεγε και κάτι.
1: Ναι.
0: Ο Ντένις τι κάνει, καλέ.
1: Έλεγε.
0: Έχει εξαφανιστεί ο Μπέρκαμ. Δεν τον βρίσκω πουθενά.
1: Ούτε εγώ, ναι.
0: Τι να πω. Παρεπτόντως, θλίψη για εμάς τους παλιούς, γιατί έφυγε από τη ζωή στα 63 του ο πρώτος ξένος του Ολυμπιακού στο, ναι, πρωτάθλημα μπάσκετ, ο Καρεσκάρη. Μια περίεργη προσωπικότητα, η τσακωμή του με τον Στίβ Γιατζόγλου είχαν μείνει στην ιστορία εκείνης της σεζόν. 88-89.
1: Αν θυμάσαι, μπορεί να μα πει κάποια περιστατικά.
0: Δεν είναι η μέρα. Αλλιώ είπαμε να την αφιερώσουμε στο Europa League γι' αυτό. Αλλά φανταστείτε ότι ενώ ήταν παιχταράς, έπαιξε μόνο 17 μάτς. Ήταν περίεργο
1: σημαντικότητα
0: ο Καρέσκαρη, ναι. Ήταν και ο Στίβ. Τα δικά του, ξέρεις, κατάλαβες. Σύγκρουση χαρακτήρων το λένε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε, έλα.
1: Λοιπόν.
0: Φράιμπουργκ, θέλω να μου πεις, είναι μια ομάδα που σύμφωνα με το transfer αξίζει 191 εκατομμύρια ευρώ. Και είμαι βέβαιος ότι αν κάναμε ένα γκάλωπ αυτή τη στιγμή, αλλά γκάλωπ με απάντηση στο λεπτό, πολλοί θα λέγανε δεν ξέρω κανένα παίκτη. Κανέναν. Στο λεπτό, δηλαδή να απαντούσαν στο λεπτό αμέσως. Ποιο ξέρεις από τη Φράιμπουργκ?
1: Κοίτα, σίγουρα αναμφισβήτητα είναι άλλο να παίζεις Champions League και άλλο Conference League. Καμία σχέση. Εδώ έχει διαφορά το Champions League με το Europa. Αλλά τουλάχιστον η Φράιμπουργκ απόψε δεν υπάρχει το σενάριο του όλα ή τίποτα. Δηλαδή ότι θα μείνει εκτός Ευρώπης εάν χάσει τον τελικό. Κατάφερε μετά και τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής στην Bundesliga να πλασαριστεί 7η, οπότε του χρόνου θα λάβει μέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια, αν πάρει το τρόπαιο σήμερα, να θυμίσουμε ότι πάει αυτομάτως στην League Phase του Champions League.
1: Ναι, καλά, καμία σχέση. ανεβαίνουν όλα. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι αν πρέπει να σταθούμε σε έναν παίκτη της Freiburg στη σεζόν.
0: Ποιος?
1: Είναι αυτός ο οποίος λείπει σήμερα. Είναι τεράστια απουσία για τη Freiburg.
0: Ποιος? Ο ακριβότερος.
1: Είναι ο Σουζούκι.
0: Α, ο Σουζούκι λείπει.
1: Ο οποίος είναι περιφερειακός, επιθετικός, επιτελικός μέσος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σε 41 παιχνίδια έχει στη σεζόν 9 γκολ και 7 assist.
0: Και δεν είναι ο ακριβότερος παίκτης σύμφωνα με το transfer market.
1: Όχι, αλλά είναι πολύτιμος για τη λειτουργία του παιχνιδιού της Φράιμπουργκ.
0: Είναι στο 18 εκατομμυρίων ο Ιάπωνας, να εξηγήσουμε. Ναι. Το καταλάβατε ότι είναι Ιάπωνας φυσικά. Θα το πω έτσι. Για να βάλω την υπογραφή μου. Ο ακριβότερος παίκτης που εγώ όμως δεν το ξέρω, δηλαδή αν μου πεις τα χαρακτηριστικά του, εγώ δεν τα ξέρω, είναι αυτός ο έχων ελβετική υπηκότητα, Γιώχαν Μαντζαμπί. Κεντρικός μέσος.
1: Ναι.
0: 35 εκατομμύρια. Ποιος είναι ο Μαντζαμπί, ρε παιδιά?
1: Ναι, με τον Έγκεστάιν συνθέτουν δίδυμο στα χάφ εκεί της Φράιμπουργκ. Και νομίζω ότι δένουν εξαιρετικά, συνδέουν άριστα τη γραμμή κρούσης με τα μετόπισθεν.
0: Ναι, πες μου τώρα τι ομάδα είναι αυτή.
1: Είναι ένα φύση επιθετικό σύνολο.
0: Δηλαδή με ποια μοιάζει, ας πούμε.
1: Και αγαπάει να δίνει ρυθμό, ξέρει να διαχειρίζεται τη ροή άριστα πραγματικά και αναδιαστήματα μπορεί να δώσει έναν ρυθμό που θα λες πω η μπάλα πάνω κάτω τι γίνεται, λες και βλέπεις τις μπάλες από τον μπιλιάρδο, από το γαλλικό, από τις κόντρες να πηγαίνουν πάνω κάτω και κάποιες να το παγώνει και να το πηγαίνει χαλαρά.
0: Είναι αυτή που τσάκησε, παιδιά, θυμίζω τον Ολυμπιακό, στη διοργάνωση του 23-24, 5-0 και 3-2, 8 γκολ δηλαδή στον Ολυμπιακό.
1: Έχει πολύ καλά τρεξίματα.
0: Είναι αρκετά κοντινό το ρόστερ με εκείνο, του 24.
1: Ναι, ο κορμός έχει διατηρηθεί.
0: Ναι.
1: Μπορούμε
0: είχε
1: να πούμε.
0: Είχε ξαναπαίξει με τον Ολυμπιακό και την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή στον Ολυμπιακό την ξέρουν. Εγώ λέω ότι δεν την ξέρει το πλατή κοινό, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και ας πέρασε δύο φορές από το δρόμο του Ολυμπιακού. Να, και έχει 48 μάτς ευρωπαϊκά παίξει. Έχει κερδίσει τα μισά, παρακαλώ, η Φράιμπουργκ.
1: Ναι.
0: 23 το 48, μωρέ, μπράβο της. Δηλαδή έχει ένα 48% ποσοστό.
1: Ισχύει. Η Φράιμπουργκ, η οποία μέτρησε στη League Phase 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Αυτός ήταν ο απολογισμός στην πορεία της. Ενώ στα νοκάουτ έκανε 4 νίκες και 2 ήττες. Δηλαδή βρίσκεται στον τελικό μετρώντας 9-2-3.
0: Γράφει το ποτέ. Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Δεν είναι κάτι αξιομνημόνευτο από τη μία, αλλά δεν είναι και λίγο.
1: Ναι.
0: 9-2-3.
1: Επίσης, κατά κανόνα, επειδή είναι φύση επιθετικό σύνολο και η ίδια ακριβώς αναζητά το γκολ, δεν προσπαθεί να παίξει καταστροφικό δηλαδή ποδόσφαιρο.
0: Δεν βάζει πολλά βέβαια. Για γερμανική ομάδα το λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: όχι, έχει μια ισορροπία. Δεν είναι...
0: Στη φετινή της πορεία έχουμε. Ναι. σχετικά. Τα γκολ στα μάτς της είναι κάτω από 3 μέσον όρο.
1: Στα 2-3.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: εύρος
0: ναι.
1: αυτό 2-3. Κατά μέσο όρο.
0: Πώς φαίνεται στοιχηματίζει, παιδιά. 2-3 γκολ σας λέει να παίξετε σήμερα.
1: Από την άλλη όμως, μόνο 2 από τα 36 τελευταία παιχνίδια της Φράιμπουργκ δεν είχαν γκολ.
0: Με τη Βικτόρια Πλιζέν το 0-0.
1: 2 από τα 36. Δηλαδή είναι σπάνιο.
0: Και εκείνο με τη Λανς.
1: Να μην το έχει.
0: Περσινο, το 24.
1: Να μην έχει τέρματα. Ναι, είναι φοβερό.
0: Γι' αυτό και πήγε τότε σε παράταση. Εκείνο το ζευγάρο με τη Λανς. 3-2 στην παράταση πέρασε τότε η Φράιμπουργκ και μετά έπαιξε φάση το 16 με τη West Ham. Αλλά έφαγε μια πεντάρα στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Πια η West Ham τώρα, η οποία χθες το βράδυ αναθάρισε λίγο. Διότι έχασε η Tottenham. Μου έλεγαν κάποιοι εδώ μέσα, δεν θέλω να πω ονόματα, να παίξουν Tottenham. Παιδιά, λέω, τολμάτε να βάλετε στο 1 ευρώ στην Tottenham. Μα η Chelsea, τολμάτε να παίξετε Tottenham. Τους απέτρεψα, κατάλαβες.
1: Και καλά έκανες, εντάξει.
0: Η Tottenham απέχει 2 βαθμούς από τη West Ham, άρα ελπίζουν ακόμα τα σφυριά.
1: Και η Αγγλία δεν είναι και η Ιταλία τώρα να σα σου όλο λέτσε, περάστε. Ουντινέζε, Κρεμονέζε, περάστε. Εντάξει, οι Άγγλοι κρατάνε ένα επίπεδο και οι Γερμανοί το έχουν. Η οποία Φράιμπουργκ στην ιστορία της έχει αντιμετωπίσει η αγγλική ομάδα. Νέζε, Κρεμονέζε, περάστε. Εντάξει, οι Άγγλοι κρατάνε ένα επίπεδο και οι Γερμανοί το έχουν. Η οποία Φράιμπουργκ στην ιστορία της έχει αντιμετωπίσει.

0: Έχει Φράιμπουργκ τόσο κόσμο κουβαλήσει μαζί τη, Κωνσταντινούπολη. Κοίτα να δει εσύ, Φράιμπουργκ. Πρέπει να βρούμε, αν με το καλό το κατακτήσει, αν και εγώ σου ξαναλέω, Άστον Βίλα θέλω, να βρούμε τις ομάδες που έχουν στην τροπεδιακή τους μόνο ένα κοινοευρωπαϊκό. Να δούμε πόσες μπορεί να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τέτοια λίστα. Έχουμε ψάξει προκαταβολικά.
1: Και να πήρε μόνο ευρωπαϊκό,
0: Να έχει πάρει μόνο ευρωπαϊκό.
1: Ωραίο θέμα αυτό.
0: Όπως για παράδειγμα έχει περάσει, να θυμάστε, στην ιστορία του ποδοσφαίρου η Νότιγχαμ, διότι πήρε ένα πρωτάθλημα και δύο Champions League.
1: Ναι.
0: Κολλητά, γιατί έπαιρνε τον πόνο συμμετοχής ως κάτοχος του τίτλου. Ήταν εκπληκτικό εκείνο που δημιουργήθηκε με ομάδα Brian Clough. Έχει δύο ευρωπαϊκά και ένα μόνο αγγλικό τότε. Λοιπόν, μην μακρηγορήσουμε, γιατί πρέπει να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, αλλά επιστρέψτε, γιατί ο Λιαργκόβας έχει πολλά ακόμα να σας πει για το σημερινό άγνωστο
1: εμπόλεμο. Θα πιάσουμε την Αστον Βίλα μετά,
0: τελικό του Europa League.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Μεσογείων και παραλιακή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες των δύο χωρών, κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ή η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει τον δικαστή, σχολιάζει το Ιράν στις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρκάραχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by ETI.

0: και από την Ολίδια Ντίνη στην εισαγωγή, τη Γλυκίδα, την πήγαμε σε κάτι πιο σκληροπυρηνικό, λίγο rainbow, έτσι για να ανέβαινε λίγα τα αίματα. Παρεπιπτόντως, μπράβο στο Δημήτρη, τον ακροατή μας, γιατί δεν είχα αναφερθεί στον οικισμό Λιδία, που υπάρχει 17 χιλιόμετρα από την Καβάλα, και εκεί υπάρχει και ναός και μνημείο για την βάφτιση της Αγίας Λιδίας από τον Απόστολο Παύλο. Είναι σε αρχαιολογικό χώρο Φίλιππι αυτός ο οικισμός. Ο Θοδωρής Αγοράκης έχει γεννηθεί, μας λέει ο Δημήτρης, στο χωριό Λιδία της Καβάλας. Και έχει δίκιο, το 1971.
1: Τι ωραία, έχουμε ένα όνομα, ένα όνομα καλό. Ένα μήνυμα από τον φίλο τον Νίκο που λέει πόσα κοινά οι δύο μου αγάπες για Arsenal και ΑΕΚ αναφέρεται. Καινούργιο γήπεδο και οι δύο. 24 χρόνια η ΑΕΚ χωρίς τίτλο, 22 η Arsenal. 14 πρωταθλήματα αμφότερες. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η Arsenal. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
0: Και αρχίζουν και από Α, δεν λέμε.
1: Σωστά. Και ο φίλος ο Χρήστος.
0: Δεν έχει κάτσει ποτέ. Ένα ζευγάρο με Arsenal ΑΕΚ. Ευκαιρία. Ορίστε.
1: Για να δούμε.
0: Ορίστε, ετοιμαστείτε. Βάλτε τα μαγικά σας να δουλέψουν.
1: Έτσι. Φίλε Ηλία, τα δέοντα για την κόρη σου. Εγώ έχω δύο για στα 40 σήμερα. Ναι. Αμφότερες, καθηγήτρες, φιλόλογος η μία, αγγλικών η άλλη σε δημόσιο σχολείο. Εύχομαι να σε κάνει περήφανο όπως αισθάνομαι και εγώ.
0: Είμαι
1: φιλιά Χριστός.
0: Είμαι ήδη και την καμαρώνω εδώ και 26 χρόνια. Ναι.
1: Υπέροχα. Αυτά.
0: Α, μάλιστα. Δύο ώρες είναι περισσότερα παιχνίδια του Μουντιάλ. Ξεκάρφω το μήνυμα από τον Γιώργο.
1: Κανένα θέμα. Τα περισσότερα, επειδή το έχω ψάξει, ναι. Αυτό που δεν θα σπάει είναι το παιχνίδι των τέσσερις. Ναι. Ή τρεις ή τέσσερις. Ναι.
0: Ωραία. Εγώ να πω κάτι προκαταβολικά, επειδή το έχω ψάξει, γιατί θα είμαι εκτός Αθηνών. Στις 10 η ώρα το βράδυ είναι οι δύο ημιτελικοί, παιδιά. Τα έχουν φέρει σε ευρωπαϊκή.
1: Και εκεί που
0: ώρα
1: θα παίζουν πολλά είναι 1-4-7. Το πρωί.
0: 1-4-7. Όλα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή τα μάτσα αυτά. Έχει και πριν όμως τα μεσάνυχτα.
1: Θα έχει και πριν, θα έχει και 10 το βράδυ κάποια. Ναι. Λοιπόν, αλλά όταν δεν θα είναι στις 10 το βράδυ, είναι 1-4-7. Το έχω δει γιατί θα κλαίμε στο site που θα τα γράφουμε.
0: Έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Έφτασε η ώρα των τελικών με αγγλικές ομάδες παντού. Βεβαίως. Έχουν αφήσει το σπόρο τους οι Άγγλοι και στις τρεις διοργανώσεις, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Crystal Palace στο Conference. Αστον Βίλα σήμερα στην Ευρώπα. Και Arsenal στο Champions League. Δεν γίνεται να μην πάρουν κάποιον, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Αν και θα υποστηρίξω τη Ράγιο.
1: Ξεκάθαρα. Να πάρει το σημερινό η Αστον Βίλα και φτάνει.
0: Το άλλο δεν νομίζω ότι μπορεί να το πάρει η Arsenal. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Ναι, δεν εκεί νομίζω. Ναι. Το φτάνει, το είπα για το Crystal Palace Ράγιο που ξεκάθαρα υποστηρίζω την Ράγιο. Στο Paris Saint-Germain Arsenal νομίζω και εγώ πραγματικά ότι την Paris Saint-Germain δύσκολο μπορεί να την κοιτάξει οποιαδήποτε ομάδα. Θα μου πει ένα μάτσι.
0: Νομίζω δεν τις κάνει και σαν αντίπαλος γενικότερα της Arsenal Paris Saint-Germain, ναι. Αλλά θα κρατήσω τώρα μια πισινή. Αφού τους έφυγε όλο το άγχος με το κατάσταση του πρωταθλήματος και θα παίξουν, φαντάζομαι, πιο ελεύθερα, αν και ο Αρτέτα είναι πολύ περιχαρακωμένος στα συστήματά του. Αν παίξουν πιο ελεύθερα, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Και πέταξαν και ένα παιχνίδι από τις πλάτες τους, οι κανονιέριδες, εκείνο με την Crystal Palace, το οποίο είναι αδιάφορο πλέον.
0: Αδιάφορο και για τους δύο πλέον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα είναι και λίγο πριν παίξει η Crystal Palace στο δικό της τελικό.
1: Σαν σου πει
0: κάτι. Θα χαρούμε μπάλα σε εκείνο το μάτς. Θα γίνει και απονομή, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό που κρατούσαν χθες το βράδυ στα αποδυτήρια, ένα τρόπο σαν το προηγούμενο ήταν.
1: Έλατε.
0: Το ξέρω. Πώς το έβγαλαν από την προθήκη. Γιατί η απονομή, παιδιά, χθες δεν έγινε. Και ας έχουν ποζάρει με το τρόπο.
1: Καλά, λογικό, ναι.
0: Εκτός αν είναι AI φωτογραφία. Στο φυτέψανε μετά.
1: Έλατε. Δεν ξέρεις γιατί.
0: Πάντως έχουν στηθεί όλοι. Σαν αναμνηστική φωτογραφία είναι όλοι.
1: Ισχύει, σωστά.
0: Με τα ρούχα της προπόνησης. Ντυμένη.
1: Με τα μπλε.
0: Μπλε ήταν.
1: Κάτι φωτογραφίες που παίζουν με τα μπλε, ένα περίεργο μπλε τέλος πάντων.
0: Ναι, ένα γκριζό μπλε.
1: Ναι, αυτό.
0: Μπράβο, ναι, αυτό. Μετά έχει ξεχυθεί και πολλοί κόσμος στο Λονδίνο,
1: ναι.
0: Στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Μεγάλη είναι ωραίο να σου κάθεται στο πρωτάθλημα. Όπως πόντα.
1: Χωρίς να υδρώσεις, άκοπα. Έχεις κάνει εσύ το χρέος σου και περιμένεις.
0: Εκεί που έβαλε τον γκολ καθυστερήσει, ο Χάλμπριν ταρακουνήθηκαν όλοι. Λέει, όχι ρε εσύ, όχι στο 95, όχι ρε εσύ.
1: Δεν είχε εντάξει χρόνο μετά όμως.
0: Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ρημάδι, δεν ξέρεις.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, δεν είναι και τόσο άγνωστη, λέει ο Δημήτρης για τη Φράιμπουργκ, επειδή λέει, έχει παίξει με τον Ολυμπιακό. Το είπαμε αυτό, ότι έχει παίξει 2 χρόνια με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι ομάδα που την ξέρουμε, παιδιά. Δηλαδή...
1: Και μόνο που είναι η 7η συμμετοχή
0: ευρωπαϊκή
1: στην ιστορία της, εντάξει, ναι.
0: Φαβορή, λέει ο Νίκ, είναι ξεκάθαρα για τις στοιχηματικές για Άστον Βίλα.
1: Ναι, εντάξει, το 1.70 είναι το διπλό.
0: 1.70 στο τελικό. Γιατί, ποια είναι η Άστον Βίλα?
1: Είναι χαμηλό για τελικό, σου λέει η αγγλική ομάδα. Αν και οι στοιχηματικές γενικά τις γερμανικές τις αγαπάνε. Τώρα
0: πάντως,
1: φαίνεται...
0: Ο Νικήτα σωστά το σκέφτεται, ότι δεν αξίζει να παίξει Άστον Βίλα. Άμα είναι να παίξει το τελικό, πας στη λογική, όπως λέει, της απόδοσης που πλησιάζει το 4 για κατάκτηση, δηλαδή μπορεί να μην είναι στα 90 λεπτά,
1: ναι,
0: να παράταση πέναλτι, και αισθάνεσαι καλύτερα. Έχει δίκιο, νομίζω.
1: Κοίτα, είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Για ομάδα που σκοράρει.
1: Ναι, ενώ συνοδεύουν οι συστάσεις αυτές, τη Φράιμπουργκ και η Άστον Βίλα είναι φαβορή, είναι πάρα πολύ ψηλά και το goal-goal και το over. Δηλαδή διαράκι και τα δύο.
0: Εγώ, αν με έβαζες να παίξω κάτι στο σημερινό αγώνα, επειδή τον θαυμάζω, τον Ρότζερς, ένα on target του Ρότζερς θα το έπαιζα εύκολα.
1: Ναι, να σκοράρει μέχρι 3 φτάνει.
0: Μπορεί και αυτό, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, είναι παίξει για τα μεγάλα μάτς ο Ρότζερς. Δηλαδή, όταν σφίγγουν τα γάλατα, εμφανίζεται ο Ρότζερς.
1: Και βρίσκεται και σε εξαιρετική κατάσταση, το είδαμε και στο πρόσφατο μάτς με τη Λίβερπουλ. Και ο Ρότζερς και ο Βότκινς, νομίζω ότι βρίσκεται στην πολύ ευχάριστη θέση ο Unai Emery. Να τους έχει σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Έμερι, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του Europa League. 4 κατακτήσεις, 3 με τη Σεβίλη, διαδοχικές μάλιστα, 14-15-16, και 1 με τη Villarreal το 21. Μία Άστον Βίλα η οποία στατιστικό, έτσι, το οποίο έχει ενδιαφέρον, στην πορεία της στη σεζόν στο Europa League φέτος δεν έχει χ.
0: Ποιος?
1: Η Άστον Βίλα.
0: Δεν έχει χ.
1: Έχει 12 νίκες και 2 ήττες. Και τις ήττες τις έκανε.
0: Νάτο, Νικήτα, Νικήτα, κοντά είσαι, Νικήτα. Νάτο.
1: Η μία ήττα ήρθε από, από τους Go Ahead Eagles στη League Phase.
0: Πόσο παίζει το χ? 3.
1: Παραπάνω.
0: 30.
1: Παραπάνω.
0: Παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι. 3,80, 4.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι προσανατολίστηκα.
1: Και η άλλη ήττα,
0: τον Νικήτα δηλαδή, ναι,
1: ήρθε από την Νότιγχαμ. 1-0 στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό. Κατά τα άλλα έχει μόνο νίκες.
0: Μου στείλε μήνυμα ο Γιώργος, είναι και αυτός Κολονία. Ναι, Γιώργο μου, έλα να πούμε μαζί τον πόνο μας. Εγώ έγινα Κολονία, σας το λέω προκαταβολικά, λόγω του Heinz Floe, που ήταν το μεγάλο όνομα των 70's, αλλά τερμάτισε νωρίς το ποδόσφαιρο λόγω τραυματισμών. Και μετά, εκεί που κόλλησε με την Κολονία, ήταν ο Λιτμπάσκι. Ήταν αυτό το φαινόμενο, ο Πάπιας. Γιατί αυτό το βάδισμα δεν έχει ξαναυπάρξει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Okay.
0: Έλα, για πες.
1: Λοιπόν, έτσι που λες, με 12-0-2 η Άστον Βίλα, με τον Έμερι, ο οποίος έχει 4 κατακτήσεις. Δίκαια νομίζω είναι φαβόρη. Τώρα, κατά πόσο αυτό αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, νομίζω είναι τραβηγμένο. Όπως λες και εσύ σωστά, για έναν τελικό να προσφέρεται τόσο χαμηλά ένα σημείο είναι υπερβολή.
0: Εντάξει, είναι πιο γεμάτη ομάδα η Άστον Βίλα. Το έχουν οι Άγγλοι αυτό με τα ευρωπαϊκά μάτς, αλλά εντάξει, με συγκίνει λίγο η ιστορία αυτή της σταχτοπούτας της Φράιμπουργκ, να σου πω την αλήθεια. Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι τέτοια γερμανική ομάδα θα
1: φτάσει. Κοίτα, μα η Φράιμπουργκ.
0: Αν πείστε, η πρώτη γερμανική είναι που ελύσεται με αυτόν τον τρόπο. Κάνουν πολλά σλάλομ οι γερμανικές ομάδες,
1: ναι,
0: για να χρησιμοποιήσω μια ορολογία τους και στην Ευρώπη. Πολλά σλάλομ, είναι πολύ μαθημένες οι γερμανικές να ξεπηδάνε.
1: Μα είπαμε και το ξαναλέμε ότι είναι η 7η παρουσία η φετινή της Φράιμπουργκ στην ιστορία της, 122 χρόνια, και παίζει για 7η μόλις φορά στην Ευρώπη, και το πιο μακρινό ευρωπαϊκό της ταξίδι ήταν το 2023 και το 2024, όταν και στις δύο περιπτώσεις είχε φτάσει μέχρι τους 16 του Europa League.
0: Η Άστον Βίλα, την αξία, σας είπα, για τα 191 εκατομμύρια που κοστολογείται η Φράιμπουργκ, είναι στα 550 περίπου έχει φτάσει η Άστον Βίλα. Εντάξει, τα αγγλικά κλαμπ ξέρετε ότι υπερτιμολογούνται. Είναι όλα τα μεγέθη απλησίαστα.
1: Ναι.
0: Εδώ διαβάζω σήμερα ότι δίνει η Μπράιτον 11 εκατομμύρια για τον Κουστίνια, και το ξαναδιαβάζω. Υπάρχει ομάδα που δίνει 11 εκατομμύρια για τον Κουστίνια? Μόνο Αγγλική θα μπορούσε να είναι, γιατί ο Κωστίνια, να μου επιτρέψει να το πω το παλικάρι, γιατί δεν έχει τέτοια εκτίμηση ούτε στις τάξεις του φίλου του Ολυμπιακού, δηλαδή.
1: 11 για, είναι.
0: Πολλά, ρε παιδί μου, αυτά τα 11.
1: Τι 11?
0: Εδώ 30 κοστίζει ο Watkins, ρε παιδιά, δηλαδή, που είναι και σε αγγλική ομάδα. Ο Κωστίνια θα κοστίζει 11, αλλά δεν μου κάθεται αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Ο δικός μου, ο Ρότζερς, κοστολογείται στα 80. Εντάξει, λογικό. Εντάξει, για τέτοια ηλικία και όλα είναι, θυμίζω, ο Ρότζερς μόλις 24 ετών, ε.
1: Μια χαρά.
0: Και έχει ήδη κάνει πολλά.
1: Ισχύει.
0: Όπως ο Τίλεμανς, για παράδειγμα, mm-hmm. το πούμε αυτό, παίζει. Είναι έτοιμος ο Τίλεμανς. Δεν έχω προσέξει τα ιατρικά νέα των δύο ομάδων.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι...
0: Θυμάμαι ότι είχε χτυπήσει κάποια στιγμή ο Τίλεμανς. Ο Τίλεμανς που είναι ο Βέλγος, ο γνωστός, στα 29 του.
1: Ναι. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η πιο σημαντική, η μεγαλύτερη απουσία για τον Γιούλιαν Σούστερ αφορά τον Ιάπωνο τον Σουζούκι. Στην αντίπερα όχθη θα κριθεί τελευταία στιγμή η συμμετοχή του Ονάνα, του Μέσου.
0: Ονάνα.
1: Είναι σταθερά.
0: Μην παίξεις με τέτοιο όνομα, μην παίξεις. Ο δικός μας Ονάνα. Ναι, δεν... Μην παίξεις Ονάνα, άστο. Για να παίξω μόνος σου.
1: Είναι σταθερά τραυματίες η Καμαρά, είναι μέσος. Ο εξτρέμου Άλισον, ο μέσος ο Μπάρκλι. Όχι, συγγνώμη. Σταθερά τραυματίας είναι ο Καμαρά, Άλισον και Μπάρκλι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
0: Α.
1: Και έχει τεθεί εκτός πλάνων ο Έλιο, το οποίος είναι επιτελικός μέσος,
0: γιατί...
1: προκειμένου να μην ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του.
0: Α, γι' αυτό. Είπα και εγώ, είναι καλός παίκτης ο Έλιο. Πού ανήκει? Μάλλον ποια είναι η οψιόν, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
1: Θα σε γελάσω.
0: Εντάξει, καλά.
1: Αυτό δεν το έχω προχείρω.
0: Θυμίζουμε ότι στην Άστον Βίλα είναι και μια άλλη προσωπικότητα, ο Μπογκάρντε, ο Ολλανδός.
1: Ο Τίλεμανς πάντως.
0: Είναι εντάξει.
1: Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει.
0: Βασικός, ναι. Το λέω επειδή είχε διάφορους τραυματισμούς γενικότερα ο Τίλεμανς.
1: Με το Λίντελοφ εκεί να συνθέσουν το δίδυμο στα χαφ.
0: Και παίζει και ο Σάντσο, αυτό το περίεργο παλικάρι. Που ήρθε στη United με τα βαΐων και κλάδων, αλλά δεν. Είναι παλιό χαρακτήρα τελικά ο Σάντσο.
1: Κοίτα, σε αυτά παίζουν ρόλο νομίζω και οι προπονητές, το πώς θα κάνουν, το πώς θα διαχειριστούν έναν παίκτη και κατά πόσο θα μπορέσουν να του βγάλουν τον καλό εαυτό.
0: Πάντως σαν να βρει και την υγεία του.
1: Ναι.
0: Στην Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα λοιπόν, επειδή πήγα να το ξεχάσω για την Κύπρο. Η Κύπρη με τη λέξη Βίλα είναι ένα παρατσούκλι του ανδρικού γεννητικού οργάνου. Το λένε και Βίλα. Όταν λοιπόν...
1: Α, του ανδρικού.
0: Ναι.
1: Του γυναικείου είχα την εντύπωση.
0: Του ανδρικού.
1: Okay.
0: Όταν λοιπόν κανονίστηκε, δεν θυμάμαι τώρα τη χρονιά, παιδιά, νομίζω τέλη δεκαετίας του 80, αρχές του 90, κανονίστηκε να πάει στο Βίλα για ένα φιλικό στην Κύπρο, μαζεύτηκαν οι εθνικοί συντάκτες της Κύπρου, τώρα τι κάνουμε. Μα αν εμφανίσουμε αυτό το όνομα, θα μας πάρουν στο κυνήγι. Τι έκαναν λοιπόν τα παιδιά οι Κύπροι? Την βάφτισαν Άστον Έπαυλης. Τη Βίλα, τη Έπαυλη, σου λέει.
1: Σωστό.
0: Και κυκλοφόρησαν τα έντυπα, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ένωσης Αθλητικών Συνταγών, ότι έρχεται για φιλικό παιχνίδι στη χώρα μας η Άστον Έπαυλης. Τα καθάρισαν.
1: Καλά, έπως.
0: Όπως κάτι άλλα ισπανικά ονόματα μας έχουν δυσκολέψει εμάς εδώ τους Έλληνες, κάτι διεθνής.
1: Ναι.
0: Μόνο ο Μανώλης ο Μαυρομάτης είχε το σθένος να πει φωναχτά ότι εκείνος ο Ισπανός που έπαιζε ήταν ο Μουνίτης. Εντάξει, δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό.
1: Ναι, και γιατί να. Δηλαδή έτσι λέγεται. Γιατί να.
0: Είπαμε να δυσκολευτείς. Δεν υπάρχουν κακές λέξεις, μόνο κακά μυαλά.
1: Μόνο αυτό, τα μυαλά είναι.
0: Για πες τώρα άλλο για τους μεν ή τους δε, για Γερμανούς δηλαδή ή για Άγγλους. Οι Άγγλοι στην Άστον Βίλα, εντάξει, αρκετοί είναι. Δεν είναι λίγοι στο ρόστερ της Άστον Βίλα.
1: Ισχύει.
0: Έχει αρκετά βρετανικό στοιχείο. Η Φράιμπουργκ μάλλον έχει πιο πολλούς αυτόχθονες.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Πιο πολλοί Γερμανοί. Γενικότερες γερμανικές ομάδες είναι πολύ έντονο το δικό σου το στοιχείο.
1: Να πούμε ότι η σφυρίχτρα είναι γαλλική.
0: ποια.
1: Ο κύριος, η Σφύριχτρα.
0: Ναι, ποια.
1: Γαλλική.
0: Ναι, ποια.
1: Φρανσουά Λετεσχέ.
0: Α, ο Λετεσχέ. Ναι.
1: Ναι, ο οποίος κατά μέσο όρο έτσι δεν έχει σφύριξει η Europa League φέτος. Έχει
0: αρχίσει τώρα στοιχηματικά πόσες κάρτες δίνει.
1: 10 μάτς Champions League. Ναι, έχει έναν μέσο όρο 4 κάρτες ανά μάτς. Εκεί.
0: Και αυτό το παίζω.
1: 4 καρτούλες. Αλλά έχει και, και σχεδόν ένα πέναλτι ανά 2 μάτς.
0: Άστο αυτό.
1: Ναι, μετράει και το VAR, μετράει. Ναι.
0: Εντάξει, το να βγουν παραπάνω από 3 κάρτες τέτοιο μάτς δεν είναι δύσκολο.
1: Όχι.
0: Βοηθήστε, παιδιά. Βοηθήστε.
1: Αλλά άμα είναι και πεναλτάκιας δηλαδή και έχει μια ροπή.
0: Το πεναλτάκιας τώρα εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Στην εποχή του VAR, τι θα πει πεναλτάκιας στην εποχή
1: αυτό,
0: του VAR.
1: Μπορείς να παίξεις ότι θα πάει 2 φορές τουλάχιστον στο VAR. Γιατί αυτό το έδωσε, αλλά δεν ήταν. Επειδή έχει ροπή.
0: Α, υπό αυτή την έννοια.
1: Ναι.
0: Α, το πονηρό. Κοίτα, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι. Ή άμα του ξεφύγει, τον καλεί το VAR.
0: Να.
1: Οπότε. Όχι μία φορά,
0: κάτσε,
1: γιατί μία φορά την απληρώνει. Δύο φορές το VAR όμως.
0: Όταν λέμε στοίχημα τώρα και
1: ναι, πέναλτι. Ναι, ναι.
0: Κάτσε. Αν δεν σφυριχτεί το πέναλτι, δεν μετράει. Στοίχημα δεν μετράει.
1: Ο καταλογισμός.
0: Ναι, όχι.
1: Ο καταλογισμός είναι να το δώσει.
0: Και αλλά, να εκτελεστεί.
1: Αλλά το να πάει στο VAR δεν έχει να κάνει
0: άλλο
1: με
0: λέω,
1: την ποινή.
0: Να εκτελεστεί πέναλτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, το να τρέχει στο VAR και να το ακυρώνει συνέχεια ο VAR, δεν λέει.
1: Όχι, αλλά άλλο στοίχημα όμως το να πάει στο VAR.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Εντάξει, okay.
1: Σου λέει θα πάει στο VAR για κάποιο λόγο. Δεν με νοιάζει, μπορεί να πάει και για κόκκινη κάρτα να τσεκάρει κάποιο μαρκάρισμα, βίαιο.
0: Μάλιστα. Μηνύματα, ωραίο από την Ηλιόλου στην Κέρκυρα, λέει ο Στέλνιο Γιώργος.
1: Ω, υπέροχα.
0: Έριξε πολύ νερό χθες, η αλήθεια είναι. Νομίζω παντού έριξε. Στις περισσότερες τέλος πάντων περιοχές. Αλλά σήμερα η πρόγνωση είναι διαφορετική. Θα είναι ο Μάιος, το είχαν πει μέχρι τέλους, θα είναι μία έτσι, μία αλλιώς.
1: Και θα κάνει κάτι σαραντάρια που θα γράφουμε το Μουντιάλ.
0: Για τον Ιούλιο, για τον Ιούλιο έχουν κάνει κάτι προβλέψεις περίεργες. Ελπίζω να είναι εκ του πονηρού οι προβλέψεις και όχι αληθινές. Εντάξει.
1: Εντάξει, σας είναι χαλαρός ο Ιούνιος σε πρώτη φάση. Μακάρι.
0: Αγαπήσαμε στο Βίλα, λέει ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, σε εκείνο τον τελικό με την Bayern. Με τον γκολ του Peter Will. Δεν ξεχνιέται.
1: Στην παράταση ήταν κιόλας.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά στην Αγγλία, μπράβο Μιχάλη μου, επιτέλους έβαλε σωστό επίλογο στο μήνυμά σου. Στην Αγγλία όμως μία ομάδα υπάρχει μόνο και τη λένε Manchester United.
1: Α, εντάξει, φίλο σου.
0: Στενοχώρια χθες στα δικά μας τα κλαμπ, τα μπαράκια και τις παμπ. Στενοχώρια χθες το βράδυ, τι να σου πω, που δεν μπόρεσαν οι citizens. Εντάξει, έτσι το φανταζόμουν και εγώ το φινάλε του Pep Guardiola στη City. Άτιτλο.
1: Εντάξει, πήρε κύπελο και link up.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα κύπελο.
1: Δεν συμμερίζεσαι δηλαδή την.
0: Για τη City, για τον Guardiola, κύπελο και link up είναι βάλε λίγο βούτυρο παραπάνω στο ψωμί μου. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έλα τώρα, link up για τον Pep. Ναι.
1: Δεν συμμερίζεσαι την άποψη ότι να το έπαιρνε καλύτερη η Manchester City γιατί η Arsenal πήρε συνένα, πήγε 14 και πλησιάζει τη United.
0: Τι λες τώρα, θεωρώ ότι είναι ποδοσφαιρική δικαιοσύνη αυτό. Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη για τον Αρτέτα, σαν προπονητή, για τους παίκτες του, για το βαθμό εξέλιξης μιας ομάδας. Δεν μπορείτε να βλέπεις μια ομάδα χρονιά με τη χρονιά, εδώ και 4 χρόνια να βελτιώνεται, να μην τη εύχεσαι να φτάσει στην κορυφή. Κατάλαβε τι λέω. Αυτό ονομάζω ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Ασχέτως προτιμήσεων κτλ. Και ειδικά όταν βλέπει και ρόστερ. Θα σα το πω λίγο μουντιαλικά αυτή τη στιγμή. Χθες επειδή ανακοινώθηκε, χθες το πρωί για μας δηλαδή, το ρόστερ της Εθνικής Βραζιλίας και είδαμε τον Νέιμαρ να κλαίει. Αυτό κρατήστε το, παιδιά. Για το χαρακτήρα του. Εντάξει. Γιατί παλιόπεδο τον ανεβάζουμε, σκατόπεδο τον κατεβάζουμε, αλλά το τι κλάμα έριξε χθες όταν συνειδητοποίησε ότι ο Κάρλο Αντσελότη τελικά τον καλεί και αφήνει έξω, παιδιά, από την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας πεκταράδες ο Αντσελότη. Βλέπεις Ζωάο Πέδρο εκτός αποστολής, να μην χωράει ο αρχισκόρερ της Τσέλσι, να βλέπεις Ρισάλισον που έχει κάνει χρονιά αναγέννησης.
1: Ισχύει.
0: Να βλέπεις Άντωνη που επίσης επανήλθε στο προσκήνιο. Δηλαδή έκανε μεγάλη προσπάθεια ο Άντωνη φέτος για να...
1: Μου βάζει δύσκολο ο Καρλέτο. Διότι παραδοσιακά αν εξαιρέσει την Ιταλία που εμείς οι Ιταλοί για τρίτο σερί μουντιάλ θα είμαστε στον καναπέ. Μετά υποστηρίζω Αργεντινή. Αλλά τώρα με Αντσελότη με ζορίζει. Ναι, δηλαδή...
0: Τώρα με στεναχωρίζει. Τώρα γιατί τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν μου το πήρες δίκαια το τρόπαιο. Άστο, άστο.
1: Πότε πιο.
0: Α, το πιο προηγούμενο Μουντιάλ. Το προηγούμενο Μουντιάλ, εμάς των Γάλλων. Έλα τώρα, άσε με τώρα.
1: Α, είσαι.
0: Άρρωστος από το 82.
1: Γαλλός.
0: Άρρωστος.
1: Με Πλατινί.
0: Πλατινί, ζητή την κάνα. Η τριάδα ήταν αυτή, ναι. Και περιμένω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου να δω τη ρεβάνσα από τους Γερμανούς. Μου τη σκάσανε από τον τελικό το 6. Πού θα είναι, θα τους πετύχω κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Μα είμαι τελικό, μα τελικό θα τους πετύχω να πάρω το έμου πίσω και για το 82 που ήμασταν καλύτεροι και για το 86 που ήμασταν καλύτεροι. Αλλά το ρηχείο.
1: Τι ωραία, πω, θα έχουμε να λέμε έτσι στο Μουντιάλ χαμός.
0: Τέλος πάντων. 11 Ιουνίου, παιδιά, ξεκινάμε, να το ξέρετε αυτό, ε.
1: 11 Ιουνίου, ναι, ναι, ναι.
0: Όπου μετράμε αντίστροφα.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
0: Πόσο μένα είναι 22 μερούλες.
1: Τικ-τακ,
0: σε τρεις εβδομάδες έχουμε σέντρα, παιδιά, παγκόσμιο κυπέλλου. Γι' αυτό και άρχισαν να ανακοινώνονται οι αποστολές των ομάδων, στην οποία βρέθηκε όχι μόνο ο Κριστιάνο που είναι στα 41, βρέθηκε και ο ποδοσφαιριστής της Σκωτίας που είναι στα 42. Μεγαλύτερος από τον Κριστιάνο, ξεχνά το όνομά του.
1: Ναι. Προλαβαίνω, πάω. Πάω κι εγώ.
0: Σε πιάνει. Σε πιάνει το όριο.
1: Μέσα είναι η κλάση μου.
0: Σε πιάνει το όριο, ναι. Όντως. Ήτανε ταυτόχρονα η χθεσινή ανακοίνωση. 41, ο ένα, 42. Ο Κριστιάνο, ο οποίος θα παίξει για έκτη φορά σε παγκόσμιο κύπελλο. Ενώ ο Νέιμαρ στα 36 είναι τώρα. 34 μάλλον. Είναι για τέταρτη φορά σε παγκόσμιο.
1: Εντάξει, ο τελευταίος χορός.
0: Πρέπει να μάθουμε. Επιλέξει ποιο είναι το deal του Καρλίτο με τον Καρλέτο, είναι Καρλίτο.
1: Καρλέτο.
0: Του Καρλέτο με τον Νέιμαρ, γιατί βγήκαν κάποια δημοσιεύματα ποιοι είναι οι όροι που έχει θέσει ο Αντσελότη στον Νέιμαρ για να τον βάλει να παίξει.
1: Mm-hmm.
0: Άλλο να είναι στην αποστολή, για να τον ρίξει μέσα στο παιχνίδι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε μάθει ακόμα την αλήθεια. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι ο. Ο δεκάλογος δεν θα είναι. Ο κατάλογος λοιπόν οδηγιών του Αντσελότη στον Νέιμαρ. Διότι θυμάστε ότι έγινε περίγελος την προηγούμενη φορά με τις περίφημες βουτιές του και τα δίθεν κλάματα και δράματα και σφάχτες που ένιωθε μετά από κάθε επαφή με αντιπάλους. Εντάξει, ήταν ένα σοου απαράδεκτο. Άλλο. Έλα, για να πάμε σιγά σιγά στον επίλογο να τον έχουμε.
1: Μηνυματάκι, έχουμε κάτι.
0: Μηνυματάκι, όχι, έχουν μείνει όλοι άφωνοι ακούγοντας.
1: Λοιπόν, SMS δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στα mail τα είπαμε.
0: 10 η ώρα θυμίζουμε, ο τελικός.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Στα ταράκι, βεβαίως, το ξέρετε. Και θα είμαστε πάλι εδώ αύριο, δηλαδή θα είμαι μόνος μου αύριο στην πραγματικότητα, για να πιάσουμε την ουρά του γεγονότος και ό,τι άλλο έχει προκύψει. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, σε 2 μέρες ξεκινάει το Final Four.
1: Νωρίτερα, έτσι ζέσταμα,
0: ευρωλίγκα,
1: ναι, ζέσταμα εν ώψη τελικού Europa League, μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ERT2 Sport, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα, τελευταία αγωνιστική.
0: Απλά είναι
1: πόλο, Champions League,
0: αδιάφορο.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ζέσταμα, ναι, εν ώψη Final Four.
0: Το ωραίο που πρέπει να σας πω σας φίλους του Ολυμπιακού είναι ότι θα γίνουν ταυτόχρονα τα Final Four για πόλο ανδρών και γυναικών στο Champions League στη Μάλτα.
1: Ναι.
0: Ήδη ο Ολυμπιακός βούτυξε 300 εισιτήρια για τους φίλους που θέλουν να ακολουθήσουν τις δύο ομάδες στη Μάλτα, αλλά υπόσχεται ότι θα πάρει και άλλα. Ωραίο ταξιδάκι, παιδιά, στη Μάλτα. Και ναι, Ολυμπιακό και τουριστικό, να ξέρετε. Έτσι. Βάλτε το στο μυαλό σας. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο στις 8.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal, βάζοντας τέλος στην αναμονή 22 χρόνων. Για να επιστρέψουν στο θρόνο μια αγωνιστική πριν τη λήξη του πρωταθλήματος, οι κανονιέριδες χρειάστηκαν τη βοήθεια της Bournemouth, που με σκορ 1-1 καταδίκασε τη Manchester City στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Σε άλλο χθεσινό αγώνα της Premier League, η Tottenham ιτήθηκε 2-1 από την Chelsea και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό στην Championship. Η Aston Villa και η Freiburg διεκδικούν απόψε στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης στο τρόπαιο του 17ου Europa League, μαζί και την πρόκριση στη League Phase του επόμενου Champions League. Η γερμανική ομάδα δεν έχει κατακτήσει κανέναν τίτλο στα 122 χρόνια της ιστορίας της, ενώ ο τελευταίος τίτλος για τους χωριάτες ήταν το Αγγλικό League Cup το 1996. Ο τελικός θα μεταδοθεί στις 10 από την Cosmote Sport 1 και τον Antenna. Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης θα συναντηθεί αύριο στην Αθήνα με τον επικεφαλής Ευρωλίγκας Τσους Μπουένο, στο πλαίσιο της προσπάθειας που ξεκίνησε ώστε να επιστρέψει σε λίγα χρόνια στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ένα επιπλέον σχέδιο του Άρη είναι να αυξήσει σύντομα κατά 1000 θέσεις χωρητικότητα της έδρας του στο Νίγκ Γκάλις Χολ. Νέο δεκαετές συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα υπέγραψε η Φενέρμπαξε, αντίπαλος του Ολυμπιακού, την Παρασκευή στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Αύξηση της πώλησης εισιτηρίων κατά 16% καταγράφηκε στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Τους αγώνες παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.750.000 θεατές και είναι η καλύτερη επίδοση μετά το 2010. Σημαντική αύξηση εισιτηρίων για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Όφη, μεγάλη πτώση για Άρη και Παναθηναϊκό. Στις 4 το μεσημέρι ξεκινάει από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο με έδρα του ανακαινισμένου ΑΚΑ. Οι τιμές ξεκινούν από τα 400 ευρώ, παρελθόν από τους πράσινους αποτελεί ο Γάλλος goalkeeper Αλμπάν Λαφόν. Διέτη επέκταση συμβολέου του με τον Άρη υπέγραψε χθες ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου. Παρελθόν αποτελεί για τον Όφη ο κορυφαίος ξένος παίκτης στην ιστορία του Χον Νέιρα, που σε διάρκεια 8 ετών σημείωσε 32 γκολ σε 191 αγώνες. Εκτός Όφη και οι Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπαϊνόβιτς και Χατζη Θεοδωρίδης. 5 ομάδες του NBA θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν από το Milwaukee τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη λήξη της φετινής σεζόν. Πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, τους Lakers, το Μαϊάμι, τη Βοστόνη και τη Μινεσότα. Οι Knicks έκαναν την ανατροπή και κέρδισαν τους Cavaliers με 115-104 στην παράταση στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Ανατολής. Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρέθηκε πίσω ακόμη και με 22 πόντους στην τέταρτη περίοδο, όμως ο Τζάλεν Μπράνσον γύρισε μόνος του το παιχνίδι, σημειώνοντας 15 πόντους στο τέλος και 38 συνολικά. Τα 300 εισιτήρια εξασφάλισε σε πρώτο χρόνο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους που θέλουν να ακολουθήσουν τις ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών στη Μάλτα για τα αντίστοιχα Final Four του Champions League στο διάστημα 10 με 13 Ιουνίου. Η ανδρική ομάδα ολοκληρώνει σήμερα τους αγώνες στη φάση των ομίλων του Champions League με αντίπαλο την Μπαρσελονέτα στον Πειραιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί σε 9.30 από την Era Sport και την R2 Sport. Ο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι έκαναν χθες το πρώτο βήμα για πρόκριση του τελικού του γυναικείου πρωταθλήματος Πόλο. Οι Ερυθρόλευκες νίκησαν 29 τον Εθνικό, ενώ η Βουλιαγμένη επικράτησε 14-6 της Λιφάδας. Για τις θέσεις 5-8 της Α1 Πόλο των Ανδρών, ο Ιδραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 7, ενώ το Περιστέρι και ο Πανιώνιος θα αναμετρηθούν στις 8.30. Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς ιτήθηκαν με 2-1 σετ από τους Φράνζεν και Χάσε στο διπλό και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του τουρνουά στη Γενέβη. Το πρωί σε 11.30 ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αμερικανό Τιέν στο δεύτερο γύρο του Μονού. Σήμερα και ο αγώνας του Στέφανου Σακλαρίδη με τον Ιταλό Τσεντσινάτο για τα προκριματικά του Ρολάν Γκαρός. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 35-29 την ΑΕΚ και ισοφάρισε σε 1-1 νίκες σειρά των τελικών στην Α1 κατηγορία handball των γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο στο γήπεδο του Καματερού. Για τη διάρκεια θα έχει το συμβόλαιο που ετοίμασε η Manchester City για τον Έντσο Μαρέσκα, διάδοχο του Pep Guardiola στην τεχνική ηγεσία των Citizens. Σε λιγμούς ξέσπασε ο Νεϊμάρ μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Κάρλο Αντσελότη τον συμπεριέλαβε στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Ιουνίου. Εκτός έμειναν σπουδαία ονόματα όπως η Ζωάο Πέδρο, Τιάγκο Σίλβα, Ριτσάρλισον και Άντονι. Η Αγγλική Ομοσπονδία απέβαλε τη Southampton από τα play-off της Championship επειδή κατασκόπευε την προπόνηση της Middlesbrough πριν την πρώτη αναμέτρησή τους στα ημιτελικά. Το εισιτήριο για την Premier League θα διεκδικήσουν Hull και Middlesbrough στις 23 Μαΐου στο Wembley. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να ακούσετε από την airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
7: Επί δύο.
8: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
12: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά.
15: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
16: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, η ώρα είναι 9:13 πρώτα λεπτά. Είσαι συντονισμένοι στην Ένα Σπορ. Πάμε να παίξουμε μπάλα σήμερα με σύστημα 3-5-2. Με τον Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων, του Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Μπάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ένα Σπορ. Μας θα πάμε μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τελείωσε το ποδάσμα. Και πλέον όλα γυρίζουν γύρω από την επόμενη μέρα στις ομάδες, προπονητές, μεταγραφές. Αυτά που αρέσουν και πολύ στον κόσμο. Μηνύματα είτε μέσα μας γράφετε σπόρι σπόρτε ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr, και ο πιο εύκολος για σας και συνήθις τρόπος μέσω Viber, πηγαίνετε στην εφαρμογή. Στην αναζήτηση γράφετε Ένα Σπορ, λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος.

0: Πάμε να πούμε στα ρεπορτάζ, αλλά πρώτα θα πούμε μπράβο στην Arsenal, επιτέλους το πήρε. Γιατί όλος ο πλανήτης ασχολείται από χθες το βράδυ με αυτό. Και μάλιστα όχι με δικό της παιχνίδι, με την αδυναμία της City να κερδίσει το δικό της μάτς, το λιγότερο μάτς που είχε απέναντι στην Bournemouth. Δεν τα κατάφερε, οπότε η Arsenal το πήρε το πρωτάθλημα και τώρα ο πλανήτης νομίζω θα ασχοληθεί με το τι θα κάνει και ο Pep αν τελικά οριστικά αποχώρησε. Αλλά εν πάση τόσο όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε στα δικά μας, πάμε στα ρεπορτάζ, γιατί οι εξελίξεις άρχισαν να τρέχουν και υπήρξε και μια εξέλιξη που η αλήθεια είναι ότι δεν την πολύ περιμέναμε αρχικά όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Άρη. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν υπηρεσιακός που λέμε μέχρι το τέλος σεζόν. Αλλά ο Μιχάλης Γρηγορίου με τα αποτελέσματα, με την εικόνα του Άρη, κατάφερε να το κερδίσει και πλέον τις τελευταίες μέρες ήταν όλο και πιο φανερό ότι θα έμενε στον πάγκο του Άρη. Αυτό ανακοινώθηκε χθες με νέο διαιτές συμβόλαιο. Θα μας τα πει όμως καλύτερα και πώς άλλαξε το πράγμα και τι περιμένω στον Άρη για την επόμενη σεζόν. Μας θα πει καλύτερα ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Για πες τώρα. Εντάξει, τελευταίες μέρες είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι θα μείνει.
1: Εδώ και 10 μέρες, ναι.
0: Ναι, αλλά εντάξει, το θεωρούσαμε απίθανο στην αρχή.
1: Ναι, στην αρχή θεωρούταν απίθανο. Άλλωστε, είχε σημειωθεί και στην επίσημη ανακοίνωση ότι έχει πολύ συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο αυτή η συνεργασία. Ταυτοχρόνως, ο Άρης είχε προχωρήσει σε επαφές με τον ατζέντη του Νίκου Παπαδόπουλου, του Λεβαδιακού, με σκοπό να τον προσλάβει στο τεχνικό επιτελείο. Και από όσο γνωρίζω, κάποια στιγμή οι δύο πλευρές ήταν κοντά, υπό την έννοια ότι και οι δύο θα το ήθελαν αυτό. Διαπιστώθηκε διαφορά στο οικονομικό, δεν έπεσαν οι απαιτήσεις. Ο Άρης αποφάσισε ότι ήταν αρκετά υψηλό το ποσό, χωρίς να ξέρουμε με τόσο υψηλό το ποσό, αλλά έτσι εκτίμησε τουλάχιστον ο Άρης. Και στο ίδιο διάστημα ο Μιχάλης Γρηγορίου κατέγραφε θετικά αποτελέσματα, έχοντας και το 5-6 στα play-off της Super League, σε αγώνες φυσικά οι οποίοι δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη και το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο που πήγε στην ομάδα της Τρίτης. Να φτάσουμε στην περασμένη εβδομάδα, όπου ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Μιχάλης Γρηγορίου συμφώνησαν για την υπογραφή νέου συμβολέου. Το ανακοίνωσε ουσιαστικά μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού ο 53χρονος τεχνικός και το μόνο που απέμενε ήταν η επίσημη ανακοίνωση για το νέο διαιτές συμβόλαιο, όπως και έγινε εχθές. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι αυτή η εξέλιξη προκαλεί έκπληξη, γιατί πολύ απλά έδειξε προδιαγεγραμμένη από την περασμένη εβδομάδα. Ο Γρηγορίου έκανε, πριν πάμε στην αξιολόγηση, στην εκτίμηση αυτής της συνεργασίας, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Γρηγορίου έκανε πολύ καλύτερη δουλειά από τον... Βασικά έκανε καλή δουλειά σε σχέση με τον Χιμένο, τι καλύτερη δουλειά, λάθος. Γιατί ο Χιμένεθ ήταν καταστροφικός, ήταν καταστροφικό το πέρασμά του από την τεχνική ηγεσία του Άρη, και δεν αναφέρομαι μόνο σε επίπεδο αποτελεσμάτων, γιατί τα αποτελέσματα πολλές φορές είναι και θέμα συγκυριών, μπορεί να παίζεις καλά και να μην τα παίρνεις. Γενικώς ο Χιμένεθ δεν θα έλεγα ότι ήταν συγκεντρωτικός, δεν θα έλεγα ότι δημιούργησε ποτέ οικογενειακό κλίμα, παρότι ο ίδιος έλεγε ότι το είχε καταφέρει. Δεν θα έλεγα ότι είχε ποτέ παίκτες οι οποίοι θα παίξουν για αυτόν, και κυρίως έβγαλε από το σύστημά του, από το πλάνο του, ποδοσφαιριστές οι οποίοι τον εξέθεσαν στην πορεία της χρονιάς. Υπάρχει το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Φρίτεκ, υπάρχει κυρίως το παράδειγμα του Γιαννιώτα, ενώ ο Γρηγορίου τους επανέφερε κάνοντας και 2-3 πράγματα απλά, παίρνοντας κάποιες αποφάσεις οι οποίες αποδείχθηκαν σωστές, επαναλαμβάνω, πάντα μένοντας στο αγωνιστικό. Οι αποφάσεις αυτές είχαν να κάνουν με αυτούς τους παίκτες, είχαν να κάνουν με την κορυφή της επίθεσης, όπου έβγαλε εκτός των μωρών, εμπιστεύτηκε περισσότερο τον Καντεβέρε, θέλοντας έναν επιθετικό ο οποίος θα λειτουργήσει υπέρ της ομάδας και όχι για τον εαυτό του, βάζοντας τον Μπέρδη στο 10 και τον Καρέ στα άκρα, και κυρίως για μένα αντιλήφθηκε ότι ο Ούρος Ράσιτς είναι ένας μέσος που δεν ταιριάζει να είναι αμυντικό χαφ καθαρό. Θέλει ελεύθερο πεδίο δράσης, όχι όρια, και με έναν αμυντικό χαφ δίπλα του, όπως ο Χόγκλα, ανέβηκε αυτομάτως και η απόδοση του Ράτσιτς. Δηλαδή έκανε και ποδοσφαιρικά κάποια πράγματα, τα οποία, κατά τη δική μου τουλάχιστον αξιολόγηση, βοήθησαν πολύ την ομάδα. Τώρα, σε επίπεδο πλάνου,
0: Ξέρεις, αυτό που εγώ βλέπω, γιατί ξέρεις, ωραία τα play-off ήταν αδιάφορα, δεν είχαν αυτό, δεν είχαν εκείνα. Δεν μπορούσε όμως να προσπεράσει το γεγονός ότι ο Άρης πρώτον είχε ένα σερί επιτυχιών, δεύτερον άρχισε να κερδίζει στο κλεάν της Βικελίδης και τρίτον ότι βρήκε λύση στο πρόβλημα του γκολ. Είχε 21 γκολ μέχρι να ξεκινήσουν τα play-off.
1: Με αυτό είπα.
0: Ότι συνολικά,
1: την ομάδα, ναι.
0: Ναι, συνολικά βλέπεις πολλά πράγματα και ξέρεις, κάποιοι μου έλεγαν εντάξει, okay, δεν έχουν ενδιαφέρον τα play-off. Εντάξει, δική για τους όλους είναι. Έδειξε όμως κάτι, ότι τη μάζεψε την ομάδα του. Εγώ λέω το πλάνο, δεν ξέρω, εμένα μου έχει όχι κολλήσει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το έχει σκεφτεί και εσύ για να το έχει ρωτήσει. Ότι επειδή σε αυτό που λέμε έλυσε το πρόβλημα του γκολ, είχε πολύ μεγάλη συμβολή ο Καντεβέρε αλλά και ο Κουαμέ, αλλά δεν βλέπουμε μωρών. Και επειδή νομίζω και οι δύο έχουν συμβόλαια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, και οι δύο, ναι. Και οι τρεις βασικά, ναι.
0: Ναι, μήπως τώρα πια ήρθε η ώρα να το δει, δηλαδή θα το δει πολύ πιο διαφορετικά ο Άρης, πιο θετικά και θα κάνει και κλικ στον κόσμο ενδεχόμενο πώλησης. Γιατί άμα το συζητούσαμε πέρσι πρόπερσι, θα σου λέγανε το καλύτερο επιθετικό
1: σου άρεσε. Το κλικ στον κόσμο είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Όχι, εννοώ το κλικ ότι και καλά αρνητικό. Γιατί άμα το συζητούσαμε πέρσι πρόπερσι, θα σου λέγανε.
1: Αρνητικό δεν γίνεται από όσοι υπάρχει μπάμπι ούτω ή άλλω. Δηλαδή πιο αρνητικό κλίμα από
0: αυτό. Όχι, για το μωρό αυτό καθ' αυτό το να παραχωρηθεί. Ενώ πέρσι και πρόπερσι θα σου λέγανε έναν επιθετικό έχουμε, έναν παίχτη έχουμε. Πάτε και το δίνετε.
1: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Κατάλαβα.
0: Τώρα σου λέει εντάξει, δεν είναι περίπου, έχουμε το Καντεβέρε. Πάει μια χαρά, ας πούμε.
1: Καταρχάς, μιλάμε για ένα κοινό το οποίο ο ένας στους τρεις σε σχέση με την περσινή χρονιά, που και πάλι και πέρυσι το γήπεδο ήταν, δεν είχε πολύ κόσμο. Και καλά, δεν κάνω σύγκριση με πρόπερση και άλλα χρόνια. Σε σχέση λοιπόν με την περσινή χρονιά, ένας στους τρεις φίλους του Άρη σταμάτησε να πηγαίνει στο γήπεδο. Η πτώση στα εισιτήρια είναι κοφαντική, είναι 35,6%. Είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό. Ο αρνητισμός στον κόσμο δεν έχει να κάνει με τον μωρόν, δεν έχει να κάνει με τον οποιονδήποτε παίχτη, έχει να κάνει με την απέτησή του για αλλαγή της ιδιοκτησίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Θα δούμε αν θα υπάρξει, αν θα προκύψει στην πορεία. Με βάση ότι παρουσίασε ο μωρόν στη διάρκεια της χρονιάς και το επίπεδο επιθυμίας του, γιατί αυτό παίζει ρόλο και αυτό βλέπει ο κόσμος. Προφανώς και μια πώληση του μωρών δεν θα πω ότι θα στείλει κάποιον στα κάγκελα. Ίσα-ίσα που νομίζω ότι πολλοί το θέλουν κιόλα γιατί θεωρούν ότι ο κύκλος του έχει κλείσει. Αυτό το οποίο περιμένει πέρα από το θέμα της ιδιοκτησίας, αν δεν προκύψει πρόταση, να μάθει ποιο είναι το πλάνο. Σε σχέση από τον περασμένο Αύγουστο και εκείνη τη δήλωση του Ρούμπεν Ρέγκε, στη γραπτή δήλωση, μετά τον αποκλεισμό από την ΑΡΑΣ, ο Ρούμπεν Ρέγκες δεν έχει εμφανιστεί να κάνει μια δήλωση και είναι ο τεχνικός διευθυντής. Δεν πρέπει να εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο του για την επόμενη χρονιά. Συνεχίζεται το πλάνο της τριετίας που είχε προαναγγείλει πέρυσι. Το ίδιο ισχύει και για τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα κοινό, το οποίο κοινό είναι απογοητευμένο, έχει πάψει να πιστεύει στα πρόσωπα τα οποία ηγούνται. Και αυτό το κοινό θα πρέπει εσύ να κάνεις κίνηση, να επικοινωνήσεις μαζί του. Προφανώς βέβαια πολλές φορές μιλούν οι πράξεις από μόνες τους, όπως είναι η ανανέωση της συνεργασίας, η επέκταση μάλλον της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Αλλά πρέπει να εξηγήσεις και ποιο είναι το πλάνο σου. Υπάρχουν 19 ενεργά συμβόλαια. Από αυτά τα συμβόλαια υπάρχουν επίσης και επέκταση, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται, δεν μπορούν μάλλον να έχουν θέση στον Άρη της επόμενης χρονιάς. Είτε μιλάμε για τον Μπέρε που έχει μια ρήτρα 3,5 εκατομμυρίων για την αγορά του από τη Θέλτα, είτε μιλάμε για τον Νοά Σούντμπερκ, ο οποίος έχει μια ρήτρα 800.000, ο Άρης δεν θέλει να τον αγοράσει και κατά πάσα πιθανότητα θα πάει στην Κέστεπε, αλλά στα 19 ενεργά συμβόλαια υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι φέτος δεν πρόσφεραν. Είτε μιλάμε για τους Έλληνες, τον Χαλανόπουλο, τον Δόνη, οι οποίοι δεν είχαν καλή παρουσία, είτε μιλάμε για παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά συμβόλαια και η προσφορά τους είναι πάρα πολύ χαμηλή. Θέλω να πω δηλαδή, για να το μαζέψω λίγο, ότι η επέκταση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου ούτως ή άλλως φάνηκε, είχε φανεί μάλλον εδώ και μέρες και χθες επικυρώθηκε. Κάποιος όμως πρέπει να εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο της επόμενης χρονιάς.
0: Σωστό. Και να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Το γεγονός ότι τρέχουν τα θέματα προπονητή και τα λοιπά, θα μου πεις βέβαια και ανάγκη ήταν, αλλά σημαίνει και ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο διοικητικών εξελίξεων?
1: Όχι, αυτό δεν θεωρώ. Ότι καταρχάς δεν ήταν ποτέ σε φάση που παρουσιάστηκε ότι ήταν θέμα μιας υπογραφής. Ποτέ δεν υπήρχε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν έφτασε ναι, ένα τελικό στάδιο. Ναι.
1: Και, άλλος και με τον Τάσο, τον Πακλατζή και με τον Γιώργο τον Τότζικα το λέγαμε καιρό τώρα ότι μην πιστεύετε αυτά τα οποία διαβάζετε. Όχι, τρέχει παράλληλα αυτό.
0: Okay.
1: Αυτό το θέμα τρέχει παράλληλο και το τρέχουν άλλοι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ευθύνη να μιλήσουν για το πλάνο.
0: Για το αγωνιστικό κλπ. Ναι, ναι, μα όντω όσο μιλάμε για πλάνο. Βάσει από τη διοίκηση Καρυπίδη. Εδώ θα είμαστε, Βασίλη, θα βλέπουμε τις εκκλησίες, θα τις παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Στον Άρη έκλεισε το θέμα προπονητή. Στον Παναθηναϊκό είναι ανοιχτό. Τι γίνεται, Άρη Γάτα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Μπαμπή, καλημέρα.
0: Όλα καλά. Νέστρουπ και άλλοι, και όχι μόνο βέβαια αυτός ο προπονητής της Κοπενχάγης, πολλοί κόσμος, αλλά δεν έχουμε λευκό καπνό και δεν έχουμε και αποχώρηση ακόμη Μπενίτε τουλάχιστον. Τυπικά να το πω έτσι, να έχει ανακοινωθεί.
2: Καλά, 48 ώρες έχουν περάσει από όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι έχει περάσει για ένας μήνας. Για να πεις ότι έχει εξελιχθεί σε κάποιο σύριαλ όλη η διαδικασία. Είμαστε Τετάρτη και μέχρι τη Κυριακή έπαιζαν κανονικά πρωτάθλημα οι ομάδες. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή. Δεν θα καθυστερήσει, δεν θα αργήσει πολύ να τελειώσει η διαδικασία. Ήδη στην Αθήνα έχουν έρθει οι δικηγόροι του Μπενίτεθ, όπου συζητούν για τη λύση του συμβολίου του Ισπανού προπονητή με το ΜΑΘ. Εγώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάει σε μια ομαλή διαδικασία και σε μια διαδικασία η οποία δεν θα κρατήσει, θα έχει αντιδικίες στο κομμάτι αυτό, γιατί η εντολή από τον Γιάννη Αλαφούζο είναι θα υπάρξει μια ομαλότητα σε όλο το θέμα που αφορά και το επικοινωνιακό και στο σχέση με τον Μπενίτε, η οποία μπορεί να μην κόλλησε στο προπονητικό κομμάτι, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόθεση από τον Παναθηναϊκό να φύγουν χαλασμένες, να το πω έτσι, εδώ και με οι δύο πλευρές. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια ανακοίνωση με ένα νέο προπονητή και για το τυπικό του πράγματος, αν δεν τελειώσει η συνεργασία με τον προπονητή που είχε συμβόλαιο ήδη.
0: Να ρωτήσω κάτι, Άρη.
2: Ναι.
0: Είναι περισσότερο δηλαδή να καταλήξει στο θα είναι ο Νέστρουπ ή κάποιος άλλος και μετά να τρέξουν οι διαδικασίες με τον Μπενίτεθ, με την έννοια δηλαδή κάτσα να δούμε μήπως μείνουμε και από επιλογές να το δούμε διαφορετικά του Μπενίτεθ ή δεν έχει σχέση.
2: Δεν υπάρχει θέμα να παραμείνει ο Μπενίτεθ στον
0: Παναθηναϊκό. Okay, αυτό.
2: Η συνεργασία Παναθηναϊκού Μπενίτεθ έχει ολοκληρωθεί.
0: Okay.
2: Ο Παναθηναϊκός, σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει καταλήξει στην επιλογή του προπονητή καταρχήν στα χαρακτηριστικά που θέλει. Και πριν από λίγες μέρες κατέληξε και στον προπονητή που επιθυμεί για να έχει τον πάντα. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει τυπικό χαρακτήρα πια. Είναι δύο ονόματα τα οποία βρέθηκαν στην τελική ευθεία. Το ένα από τα δύο αυτά είναι του Νέπστρομ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι το πιο μεγάλο φαβορί αυτή την ώρα. Το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί είναι ένα καλά επιταστράγιστο μυστικό που το έχει κρατήσει στα στεγανά του Παναθηναϊκού και δεν έχει βγει προς τα έξω. Δεν γνωρίζει κανένας ποιος είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού και δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει και ξέρει ποιον θα έχει στον πάτο του την επόμενη μέρα. Θα γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Το έχω πει εδώ και αρκετό καιρό αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο μήνα. Δηλαδή αυτό το οποίο ακούμε δεξιά και αριστερά,
0: ναι,
2: ο Παναθηναϊκός ψάχνει, έχει καταλήξει σε τρεις περιπτώσεις και αυτός είναι φαβορί, είναι περισσότερο σενάρια τα οποία τα γράφουν οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο προπονητής και αυτός είναι φαβορί, είναι περισσότερο σενάρια τα οποία τα γράφουν οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν γνωρίζουμε ποιος είναι.

0: Πεσκάκη.
1: Α, στο Καραϊσκάκη.
0: Ναι, ότι ήταν εκεί και παρακολούθησε και το παιχνίδι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει δηλαδή στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει συναντηθεί, έχει δει, έχει ξεναγηθεί, έχει ενημερωθεί. Έχει μια πλήρη εικόνα στο κομμάτι αυτό. Και παραλαμβάνω το ότι δεν ανακοινώνεται το όνομα, δεν σημαίνει ότι γίνεται διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή.
1: Βάει σαν τελεία για να πάμε δελτίο
0: πολιτικών
1: ειδήσεων και συνεχίζουμε τη συζήτηση αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Τεχεράνη. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Xi Jinping στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες μέχρι τις 3/8 υποχρεωτική αντικατάστασή τους. Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι στην Κρήτη που δήλωναν ξένες περιουσίες ως δικές τους, προχωρώντας εκβιασμούς και παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ διέριξαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν φορτηγό για να σπάσουν το μηχάνημα. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Ζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. 57χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Τα ξημερώματα, οι δύο τρόφιμοι είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επί

0: επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ακούτε, Eraspor.
7: Και σας ακούτε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και για την επόμενη μέρα και το θέμα προπονητή. Άρης Γάτας συνεχίζει. Άρη, πότε περιμένουμε, ξέρεις, αυτό που λέμε, να τελειώσουν κάποια πράγματα, γιατί πρέπει να μπει και στη διαδικασία ρόστερο Παναθηναϊκό, θα έχει καινούριο προπονητή, μεταγραφές, αποχωρήσεις και προκριματικά.
8: Ναι, πολύ σύντομα. Δηλαδή, νομίζω ότι το διαδικαστικό του πράγματος δεν θα τραβήξει πάρα πολύ, γιατί μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες. Το αργότερο της αρχής της επόμενης. Τώρα θα είναι σήμερα, θα είναι αύριο. Είναι μια διαδικασία που έχει τεχνικά ζητήματα, τεχνικούς λόγους. Οπότε θα πάει πάρα πολύ σύντομο ο Παναθηναϊκός στην αλλαγή. Δηλαδή στην παραλαβή, η παράδοση, ξέρεις.
7: Ναι. Στην επόμενη μέρα.
8: Ναι. Τη μία μέρα θα έχουμε την ανακοίνωση, τις λύσεις, τις εργασίες με τον Μπενίτεθ και ίσως την επόμενη, ίσως μπορεί και την ίδια μέρα μετά να έχουμε την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον νέο προπονητή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ξεκινάει μια νέα εποχή τον Παναθηναϊκό. Αν τελικά είναι ο Νέπιστρομ αυτός που ο Παναθηναϊκός έχει επιλέξει, πρόκειται για ένα πολύ φερελπή προπονητή, πάρα πολύ, στο 38 του χρόνια με δύο ντάμπλ στη Δανία. Ένα από τα hot έτσι ονόματα στη
7: Ζέκα, να υποθέσουμε, έπαιξε μεγάλο ρόλο, προφανώς.
8: Βέβαια. Έπαιξε ο Ζέκα ρόλο, έπαιξε το βιογραφικό του, έπαιξε το μοντέλο που θέλει ο Παναθηναϊκός να υπηρετήσει, ένα προπονητή δηλαδή που να είναι και ο ίδιος φιλόδοξος και τη φιλοδοξία που έχει η ομάδα για να χτιστεί. Και ένα ακόμη που έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο είναι αρκετές προτάσεις που είχε από γερμανικές ομάδες, την Bundesliga. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουν οι Γερμανοί πάντα ό,τι καλό κυκλοφορεί. Ας σου θυμίσω πάλι ότι στη Γερμανία οι προπονητές είναι από 32 μέχρι το πολύ 50 χρονών, δεν είναι παραπάνω.
7: Εντάξει, εκεί υπάρχουν εξαιρέσεις, έχουν περάσει, αλλά okay, δεν το σύμφωνα.
8: Έχουν μια φοβερή αίσθηση οι Γερμανοί και κυρίως στην Bundesliga να ανακαλύπτουν νέα προπονητικά φιντάνια, να τους δίνουν την ευκαιρία και να γίνονται προπονητές πρώτης γραμμής, βέβαια. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ονόματα και πολλές περιπτώσεις προπονητών που τους έκτισαν οι γερμανικές ομάδες, τους ανακάλυψαν μάλλον, τους πήραν νεαρούς σχετικά, γιατί δίνουν οι Γερμανοί πάρα πολύ μεγάλη βάση στην ευκαιρία στους νέους προπονητές και μετά τους έχουν κάνει προπονητές πρώτης γράμμης. Αυτή είναι μια περίπτωση τέτοια δηλαδή που τον είχαν εντοπίσει και είχε προτάσεις από γερμανικές ομάδες. Φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο ή έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να βλέπει την κατεύθυνση Ελλάδα, κυρίως η παρουσία του Κάρλο Ζέκα. Δημιουργεί μια μεγάλη ελπίδα αυτό, γιατί ο Ζέκα είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά απ' έξω και ανακατοντά τον Παναθηναϊκό. Ξέρει τα προβλήματα, ξέρει τι χρειάζεται, ξέρει την ομάδα. Είναι τόσα χρόνια μέλος της ομάδας. Και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για μια ακόμη φορά, όπως τις προηγούμενες 7 φορές με τους προπονητές που είχε και τους περισσότερους από αυτούς τους έχει αποδεσμεύσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με εξαίρεση τον Γιωβάνοβιτς που έκλεισε χρόνο και παραπάνω. Οι υπόλοιποι δεν έκλεισαν τετράμινο, πεντάμινο οι προπονητές που είχε. Πηγαίνει σε μια χρονιά στην οποία θέλει να πάει να παίξει ξεσπάδι πάρα πολύ γρήγορα με τα πρέπει του.
7: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις, Άρη. Περιμένουμε τις εξελίξεις.
8: Έχουμε να πάσω άρα
7: για εννοείται.
8: Θα διακόψω.
7: Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, προχωράμε τα ρεπορτάζ στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε και εκεί εξελίξεις. Μεταγραφικές πλέον να μπει το πράγμα σε μια σειρά, γιατί θα γίνουν σημαντικές αλλαγές. Βέβαια, ο Ολυμπιακός περιμένει πρωτίστως να δει αν μπορεί να γλιτώσει και ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League. Για να συμβεί αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, να το υπενθυμίσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλει νίκη της κατάκτησης της Aston Villa απόψε στο τελικό του Europa League απέναντι στην Freiburg. Είναι το ένα που θέλει από την Aston Villa ο Ολυμπιακός. Το δεύτερο είναι να διατηρήσει η Aston Villa την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα. Εδώ υπάρχει το εξής. Λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι της Aston Villa στο φινάλε της Premier League, γιατί παίζει με τη Manchester City εκτός έδρας. Όμως από χθες η Manchester City έχει χάσει την ελπίδα να διεκδικήσει στο πρωτάθλημα. Είναι αδιάφορο το match. Αυτό μπορεί να κάνει να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες, όμως ειδικά αν είναι τελευταίο μάτς και όλα του Pep Guardiola, δηλαδή αν προκύψει οριστική θέμα, μάλλον οριστικής αποχώρησης του, καταλαβαίνει κανείς ότι θα θέλει η City να τον αποχαιρετήσει με νίκη. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός θέλει απόψε κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa και να μείνει στην τέταρτη θέση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, στη βαθμολογία της Premier League, σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο, θα πάει από τον τρίτο, θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι το δεύτερο που είναι σήμερα. Τώρα, σε εξελίξεις, τι περιμένουμε? Περιμένουμε αρκετά πράγματα τις επόμενες μέρες, σιγά σιγά να τρέξουν κάποια πράγματα μάλλον, και αρκετές αλλαγές αυτό το καλοκαίρι. Όμως τόσες πολλές υπολογίζοντας ότι υπάρχουν και προκριματικά Champions League, να γίνουν πιο σταδιακά κάποια πράγματα. Όμως από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το τίτλο, έδειξε συγκεκριμένα προβλήματα και κυρίως δεν του έχουν βγει και οι μεταγραφές, και αν θέλει να είναι κανείς ακριβής, στην πραγματικότητα του έχουν βγει κοντά 2 χρόνια οι μεταγραφές που κάνει, ή τουλάχιστον οι περισσότερες από τις μεταγραφές που κάνει και δεν γίνονται βασικοί. Αυτό δείχνει και ότι πρέπει να γίνουν και πιο στοχευμένες κινήσεις και περισσότερες. Σύν το ότι κάποιοι κύκλοι κλείνουν, είναι φυσιολογικό. Τα έχουμε να υπενθυμίσω θέσεις, τουλάχιστον δεδομένες. Goalkeeper πίσω του Τζολάκη, δεν υπάρχει Πασχαλάκης, δεν υπάρχει πλέον και Μπούτης, οπότε θα ο Ολυμπιακός θα πάει και για 2. Στη θέση του δεξιού μπάκου, ο Ροντινέη υπολογίζεται πλέον εξτρέμ. Για τον Κοστίνια υπάρχει ενδιαφέρον από την Brighton, και αν υπάρχει και καλή πρόταση μεταφραστή, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για την Αγγλία για 11 εκατομμύρια, προφανώς θα προχωρήσει. Οπότε ο Ολυμπιακός ξαφνικά μπορεί να πάει και για 2 back. Αριστερά δεν μπορεί να είναι με 2 μη κοινοτικούς αριστερούς back. Σίγουρα μια αλλαγή εκεί. Σίγουρα, και ήταν λάθος που δεν διορθώθηκε ούτε το χειμώνα, θέλει ένα κεντρικό αμυντικό επίπεδου Πιρόλα Ρέτσου. Να μπορεί να είναι 3 πάρα πολύ δυνατοί στόπερ να μπαίνει στο βασικό rotation. Στη μεσαία γραμμή τουλάχιστον ένας κεντρικός χαφ. Ένας τουλάχιστον. Επειδή γίνεται λόγος για το Μίγια πάλι και κυρίως στην Ισπανία, να έχουμε υπόψη μας ότι τον θέλει και η Villarreal. Το έχει ακουστεί και για την Betis και οι δύο παίζουν Champions League. Η Χετάφε, η εκτίμηση των Ισπανών για τις απαιτήσεις της Χετάφε φέτος είναι στα 6 εκατομμύρια. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολη μια τέτοια μεταγραφή, ειδικά αν έχει την προοπτική να παίξει Champions League με μια ομάδα της πατρίδας του, να έχει σίγουρη και συμμετοχή. Αλλά είναι μια περίπτωση που πράγματι είχε πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού και πέρσι. Τώρα, extreme, λογικά σίγουρα ένας και να μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εδώ υπάρχει το εξής. Ανεβαίνοντας ο Ροντινέη, υπάρχει ο Αντρέ Λουίς που είναι project, υπάρχει ο Μάρτινς που ανανέωσε το συμβόλαιό του, υπάρχει ο Φορτούνης, και μην μου πείτε ότι ο Φορτούνης δεν είναι extreme, εκεί τον έβαζω με τη Λίμπαρ. Ποντένς, τι θα γίνει? Ποντένς έκανε καλά παιχνίδια στο τελευταίο διάστημα, αλλά δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες. Ειδικά αν πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη εκεί, και παίχτη να μπορεί να κάνει το ένα εναντίον ενός, να δίνει γκολ, να προσφέρει γκολ και assist, αυτά το λείπουν του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει τύχει ο Ποντένς. Τσικίνιο έχει ανανεώσει ούτως ή άλλως. Εκεί θα μπορούσε να μπει ένας παίκτης ακόμη, να δώσει ένταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, π.χ. Κοστούλας, όπως δεν είναι πέρσι ο Κοστούλας. Τώρα στην επίθεση, έχω πει εδώ και καιρό ότι να μην αποκλείουμε ανακατατάξεις. Είχαμε προβλέψει, εύκολο ήταν ότι η Λιόν δεν θα μπορέσει να δώσει τα χρήματα που απαιτούνται για τον Γιάρεμτσουκ, και αυτό στην πραγματικότητα συμβαίνει. Και είχα πει ότι να μην αποκλείσουμε την Ντόμινο, δηλαδή αλλαγό, γιατί να γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ για να είναι τρίτος, το βλέπω απίθανο, γιατί ο ίδιος δεν του άρεσε, δεν ήθελε αυτόν τον ρόλο. Αλλά το να τεθεί θέμα αποχώρησης του Ταρέμι, ναι, θα μπορούσε να υπάρξει, γιατί υπάρχουν προτάσεις για την αποκτήσή του. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, το να δημιουργηθεί πάνω ένα δίδυμο LKB, Ταρέμι και ένας Γιάρεμτσουκ, και από πίσω ένας άλλος παίκτης, που ίσως δεν είναι ο Κλέιτον, γιατί και αυτός δεν έχει κοινωνικό διαβατήριο, τότε ναι, αυτό θα το βλέπαμε. Περισσότερα θα έχουμε και σήμερα και το μεσημέρι, μία η ώρα, έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού για τα διαρκείας της επόμενης σεζόν, που πάντα παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά αφορούν το Καραϊσκάκι και ενδεχομένως να μάθουμε κάποια πράγματα και για τις εργασίες. Η μετακόμιση στο ΆΚΑ πάει πιο πίσω προφανέστατα. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα. Γιώργος Μήνος μαζί μας. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται Γιώργο, μιλάμε για όλους, μισό λεπτό, μιλάμε για όλους επόμενη μέρα, τι θα κάνουν, τι θα δείξουν.
1: Ναι, στον ΠΑΟΚ, στο το λευκό πύργο και βρήκε η πορτοφόλιο, όχι,
0: ποιος?
1: Όχι να πάρει κάτι, βρήκε πορτοφόλιο πάμπι από τα αποτελέσματα της Κυριακής. Ολυμπιακός, διότι ο ΠΑΟΚ ήταν απτόχειρας, έβγαλε τα μάτια του μόνος του. Ναι. Και τελικά χάρισε, έδωσε δώρο, όπως εσπέστο.
0: Τότε δεν σοβαρά αυτά, ή κάνουμε πλάκα τώρα, περνάμε την ώρα μας. Κάμε λίγο, είναι η μέρα του ανέκδοτου, ας πούμε, να περάσουμε λίγο χαλαρά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Όχι, λέω για το πορτοφόλι, ότι αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ για άλλη μια φορά, ναι, προφανώς. Αλλά τα υπόλοιπα λέω τώρα, πάμε παρακάτω. Γιατί είχε αυτοκτονήσει και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, στην Τούμπα, μαζί ήμασταν, θυμάσαι αυτό. Ο καθένας αυτοκτονούσε. Θέλω να πω ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αυτοκτονούσαν, δώσαν το ποτάσμα, δεν δώσαν, το πήρε, να το διορθώσω μισό, το πήρε η ΑΕΚ, αλλά το πρόσφεραν και αυτοί με τις αυτοκτονίες τους. Και στο τέλος ο ένας έδινε τη δεύτερη θέση στον άλλον. Την πήρε ο Ολυμπιακός, κάποιος θα την έπαιρνε. Για πες.
1: Άκουγα τη μετάδοση που κάνατε. Περίμενα και εγώ, μπας και ο ΠΑΟΚ μπάει κάποιο γκολ εκεί με τον Γερεμέγιο στο 93.
0: Πού?
1: Στη Λεωφόρο, εγώ που είναι ο
0: Τζέιμ. Στη Λεωφόρο. Καλά, εντάξει. Τελείωσε αυτό, Γιώργο. Πάμε επόμενη μέρα. Τι κάνουμε τώρα, δεν γυρίζει πίσω. Δεν γυρίζει πίσω τώρα πια.
1: Δεν γυρίζει. Πάει η χρονιά, αιωνία η μνήμη που λέμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει προετοιμασία 17 ή 20 του μήνα. Θα καθίσει μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια θα πάει στην Ολλανδία. Αυτό είναι το πρώτο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ από σήμερα είναι οι αριζοσυλλογισμένοι και από χθες και προχθές, διότι είχαν κάνει εισιτήρια και δεν μπορούν να τα αλλάξουν τα εισιτήρια όταν έχεις βγάλει εισιτήρια για να πας στη χώρα σου. Και για αυτό το λόγο είχαν φύγει. Απογοήτευση επικράτησε στον ΠΑΟΚ για όλα αυτά που συνέβησαν.
0: Α, έφυγαν τελικά, δηλαδή παίξε. Δεν ίσχυσε αυτό το μείνετε εδώ και
1: πέρα. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, είχα βγάλει και τα εισιτήρια, ήταν αυτό. Εντάξει. Ναι. Καλά, τα εισιτήρια αλλάζουν άμα θες, αλλά μπάσχοντας. Πάμε παρακάτω.
1: Άντε, βρέστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε φέτος να πάρει κάτι και μια χρονιά που γι' αυτό η ανακοίνωση τη ΠΑΟΚ που ήταν ότι. Με ζητάει συγγνώμη από τους φιλάλους και να είστε βέβαιοι, όπως ανέφερε, θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε τις απαιτούμενες αυτές κινήσεις που πρέπει. Και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι κινήσεις αυτές, οι οποίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο. Δηλαδή, ακόμη είναι νωρίς με την έννοια θα πρέπει να περάσει, όχι ενδερμό να πάρουν αποφάσεις. Αποφάσεις που μιλάμε για το χρονοδιάγραμμα, για το οργανόγραμμα, για την επόμενη μέρα. Θα έχει κόψει, το μπάντι θα έχει κοπεί, θα είναι μειωμένο το budget όσον αφορά για τους παίκτες οι οποίοι για τα συμβόλαια και αυτά εδώ πέρα που έχουν, απολύουν τα συμβόλαια, θα γίνει επανεξέταση όλων αυτών των θεμάτων. Το οργανώνωμα το οποίο χειρίζεται ο κ. Παπαμίκος, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα πάρει σάρκα και ωστά, όχι, θα γίνει γνωστό δηλαδή,
0: ναι.
1: Και οπότε μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η επόμενη μέρα θα βρει τον ΠΑΟΚ να ετοιμαστεί για τις 23 και 30 του μήνα Ιουλίου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το ποιοι θα φύγουν ή μείνουν θα φανεί αυτό από τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν. Ο Ρασβάν Τσέσκο έχει ετοιμάσει τη λίστα, έχει ξεκαθαρίσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και έχει μιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη πριν από το παιχνίδι φυσικά, και γιατί καθημερινά μιλάνε οι δύο άνδρες. Ναι. Το τι μέλη γενέστε.
0: Δεν είσαι θέμα, Γιώργο, έτσι. Θέμα μη συνέχιση του.
1: Για το Μετιλίπαρ γίνεται θέμα.
0: Για το Μετιλίπαρ έχω πει. Πες μας για τον Λουτσέσκο τώρα.
1: Ούτε θέμα. Είπαμε για τον. Ο Ρασβάν Τσέσκο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ναι. 27. Και νομίζω ότι είναι κάτι.
0: Πριν από λίγο βγήκε από την Τουρκία. Ναι, να είμαστε επιφυλακτικοί πάντα. Ότι.
1: Το θέμα είμαι κάτω.
0: Ναι.
1: Πότε.
0: Ότι από. Ναι, να πω λίγο, Γιώργο.
1: Για τον ότι... Πάο πλέον. Για τον Ολυμπιακό δεν ξέρω.
0: Ναι, λέω, Γιώργο, λοιπόν, ότι εδώ και λίγη ώρα, λίγα λεπτά, έχει βγει από την Τουρκία. Να είμαστε επιφυλακτικοί πάντα με ό,τι βγαίνει από την Τουρκία, λέω εγώ. Λοιπόν, βγήκε ότι ο πρόεδρος της Μπεσίκτας είναι έτοιμος να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι
0: να είμαστε επιφυλακτικοί πάντως όταν βγαίνει κάτι από την Τουρκία, γιατί έχουμε δει ότι τα περισσότερα δεν έχουν βάση. Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας, έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου και. Ο Ιβάν Σαββίδης έχουν μια διαφορετική σχέση, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η ρήτρα, όλα αυτά, αν θέλει ο προπονητής ή αν θέλει ο πρόεδρος, είναι μια σχέση πέρα από.
0: Είναι γνωστό ότι οι δυο τους έχουν και πέρσι πέρασαν μια. Είχαν το καλοκαίρι, είχαν. Τα είχαν σπάσει, να το πούμε έτσι, τα βρήκανε. Υπήρχε ένα πρόβλημα σχέση το καλοκαίρι, αλλά είναι ιδιαίτερη σχέση που λες, αυτό που λες ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου.
1: Αυτό ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, διότι και πολλές άλλες ομάδες.
0: Θα περιμένουμε αλλαγές αρκετές, Γιώργο, ρόστερ.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Okay. Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις.
1: Θα περιμένουμε. Αναμονή χωρίς χρέωση, πάλι.
0: Ναι. Έγινε, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Το αφήσαμε την πρωτοσύντρια τελευταία γιατί είναι πιο χαλαρή. Δεν έχει καταρχάς. Τόσα πολλά, δεν έχει σίγουρα θέμα προπονητή έτσι με τον Νίκολιτς, το συζητάμε. Αλλά και με τα γραφικά περιμένουμε συγκεκριμένα πράγματα την ΑΕΚ, που όμως έχει και χρόνο η ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ πάει κατευθείαν play-off του Champions League. Αλλά θεματάκια έχει, π.χ. ο Περέιρα που τον θέλουν Σαουδική Αραβία, τον θέλουν Βραζιλία, και είναι λογικό να έχει αυξήσει και αυτός τις δικές του μετοχές, και το λέω γιατί είναι και συμβόλαιο που λύγει στην ΑΕΚ, οπότε περιμένουμε και εκεί εξελίξεις. Ο Νίκος Χαραγιάννης θα μας τα πει καλύτερα. Έλα, Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπάμπη. Σίγουρα δεν έχει θέμα προπονητή.
0: Αυτό δεν το συζητάμε κιόλας.
2: Ναι, όπως είπες και εσύ αυτή τη στιγμή.
0: Τζόκερ έπιασε. Όχι τζόκερ ακριβώς, γιατί δεν ήταν συντύχη η επιλογή του Ριμπάλτα. Με την επιλογή που έκανε πέρσι το καλοκαίρι. Και για άλλο ένα παράδειγμα, συγγνώμη Νίκο, να το πω όμως, γιατί πολλές φορές θα τα αναφέρουμε, αλλά τα ξεχνάμε. Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι πόσο βιάζει ο κόσμος. Θυμάσαι το κλίμα όταν τον είχε πάρει η ΑΕΚ, έφευγε και ο Αλμέιδα, τα θυμάσαι έτσι.
2: Εντάξει, ναι, το έχουμε πει.
0: Βιάζεται πολύ. Βιαζόμαστε κι εμείς οι ίδιοι, δηλαδή, να τα λέμε όλα.
2: Ναι, εντάξει, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ΑΕΚ τη φετινή χρονιά επένδυσε στο ποδόσφαιρο, πήγε με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια σε επιλογές. Όπου έκαναν άνθρωποι που θα μπορούσαν να προχωρήσουν μπροστά ανάλογα με το τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια της καρκέρας. Θυμίζω ότι ο Ριμπάλτα είχε τον Νίκολιτς σαν στόχο και στην Πάρμα όταν ήταν τεχνικός διευθυντής. Σε μια ανάλογη θέση όπως ήταν με την ΑΕΚ, δεν ήταν ακριβώς όπως τότε. Τον είχε δει στο πρωτάθλημα Ρωσίας όταν ο ίδιος ήταν στην Zenit και ο Μάρκο Νίκολιτς Λοκομοτίβ Μόσχας και με πολύ μικρότερο μπάντζετ. Είχε καταφέρει να κάνει πολύ καλή πορεία. Αλλά ας αφήσουμε αυτά. Ας πάμε σε αυτά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κιτρινό μαύρο στρατόπεδο. Όπως είπες και εσύ για τον Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα και με δημοσίευμα από τον Αργεντινό δημοσιογράφο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, έχουν ενδιαφερθεί Ατλέτικο Μινέιρο και η Βάσκο Νταγκάμα. Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας αναμένεται στην Αθήνα και ένας εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστήδους, ώστε να υπάρχουν οι συζητήσεις για να δούμε τι τελικά θα συμβεί με τον Κούκου. Αυτή τη στιγμή η πρόθεση της Ένωσης είναι να τον ανανεώσει και η πρόθεση, αν θέλεις, του ίδιου είναι να παραμείνει στην ΑΕΚ. Ωστόσο, για να γίνει αυτό θα πρέπει να δεχθεί την νέα τάξη πραγμάτων η οποία θα υπάρχει, με μείωση αρκετά μεγάλη στο συμβόλαιο το οποίο έχει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αλλά και στον ρόλο του. Και είναι στα πλαίσια γενικότερα όλες τις ανανέωσεις τις οποίες έχει κάνει η ΑΕΚ. Ο Βίντα δέχθηκε μια μεγάλη μείωση και ο Μάνταλος μια μικρότερη. Θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς ένα μεγάλο ρόστερ, θέλει να έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι βοήθησαν τη φετινή χρονιά το πρωτάθλημα και την επόμενη σεζόν. Οπότε προς εκείνο το σημείο κατευθυνόμαστε. Υπενθυμίζω ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα έχουμε και περισσότερα νεότερα σχετικά με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Από την άλλη, οι επόμενες ανανεώσεις οι οποίες πηγαίνουν στο προσκήνιο είναι αυτές του Ορμπελίν Πινέδα και του Λούκα Γιώβιτς, και οι δύο ποδοσφαιριστές
0: χωρίς έχουν συμβόλαιο. Ναι, δεν μένουν ελεύθεροι. Θέλει η να το προλάβει να επεκτείνει από τώρα το συμβόλαιό τους, έτσι.
2: Ναι, και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συμβόλαιο. Πρόθεση της ομάδας είναι να παραμένουν οι ποδοσφαιριστές στην Ένωση. Για τον Ορμπελίν Πινέδα είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα σχετικά με τον Λούκα Γιώβιτς. Ωστόσο, τι εξελίξεις από το Μεξικό σχετικά με το τι θα γίνει τελικά με τον Ματίας Αλμέιδα και με την Μοντερέι, θα παίξουν και αυτές το ρόλο τους όπως καταλαβαίνεις. Θυμίζω ότι ο Ορμπελίν Πινέδα έχει ρήτρα 8 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του για ομάδες της Βόρειας Αμερικής και εκεί συνεπάγεται και το Μεξικό. Αλλά βέβαια, αυτά 8 εκατομμύρια ευρώ είναι cash, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, για την ώρα δεν έχει εμφανιστεί, δεν έχω δει εγώ κάτι. Αυτά το χαμός που γινόταν,
2: όχι,
0: ότι φεύγει, κάνει, δείχνει. Όχι, καλά έκανες και το πες, ότι βεβαίως είναι μια λογική σκέψη.
2: Ότι σε περίπτωση που ο Ματίας Αλμέιδα υπογράψει στην Μοντερέι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια και προταθή και τον προτείνει και στους εκατομμυριούχους, όπως είναι και το παρατσούκλι της Μοντερέι στο Μεξικό. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί αυτό να περιπλέξει τις διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, πρόθεση της ΑΕΚ είναι να ανανεώσει. Υπάρχει και το Μουντιάλ στην μέση. Θα ήθελα στην Ένωση να τελειώσουν νωρίτερα. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η παραπάνω κατάσταση. Για τον Λούκα Γιώβιτς δεν έχουν προχωρήσει τόσο τα πράγματα. Δεν έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις μεταξύ του Σέρβου επιθετικού και των εκπροσώπων του. Μένει να δούμε και το τι θα υπάρχει, το τι γκέλ κάνει αυτή τη στιγμή ο Γιώβιτς στην αγορά. Υπάρχει η Ετχόβεν, η οποία η σέρβικη κουρίδα έγραψε ότι είναι μέσα στα ονόματα που εξετάζεται για την κορυφή της επίθεσης της Ολλανδικής ομάδας. Υπάρχουν, βέβαια, οι Ολλανδοί έχουν και άλλα ονόματα τα οποία είναι πιο ψηλά από τον Λούκα Γιώβιτς. Στην Ένωση δεν είναι διατεθειμένοι, ωστόσο, να παραχωρήσουν τον Σέρβο επιθετικό με κάτι λιγότερο από 12 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, προφανώς. Και θα δούμε και τις μεταγραφικές κινήσεις που θα έχουν ενδιαφέρον, γιατί έχει προαναγγείλει και συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι λογικό να είναι απόλυτα έτοιμος ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα και στο θέμα της κατεύθυνσης των χαρακτηριστικών, αλλά και νομίζω σε επίπεδο συγκεκριμένων περιπτώσεων που έχουν στο μυαλό τους.
2: Ναι, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι από την πρώτη μέρα που είχε αναλάβει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα με τον Μάρκο Νίκολιτς μίλησαν για ένα πλάνο τριετίας, το οποίο πλάνο τριετίας ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τώρα θα δούμε ολοκληρωμένη την ομάδα του Χαβιέρ Ριμπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτς μετά από το πέρας της τελευταίας αυτής μεταγραφικής περίοδου. Έχουμε μιλήσει για 3 με 4 μεταγραφές. Αφορά έναν παίχτη στα χαφ, έναν παίχτη ουσιαστικά σαν τον Κοϊτά σε ρόλο 10 και εξτρέμ, και ένα κεντρικό αμυντικό. Υπάρχει το παράθυρο για απόκτηση ακόμα ενός χαφ. Αυτή τη στιγμή στα μπακ, έτσι όπως είναι η ομάδα, με Πενράις Πίλιο από τα αριστερά και με Ρώτα Γεωργίε, φαίνεται ότι δεν είναι στο πλάνο και στο προσκήνιο ουσιαστικά κάποια προσθήκη. Μένει να δούμε και ακόμα και εκεί για το τι θα συμβεί, καθώς ο Σκοτσέζος έχει καλό όνομα στην χώρα του και ανάλογα και με το ποσό και τη ζήτηση την οποία υπάρχει, μπορεί να προχωρήσει σε μια πώληση η Ένωση, αν ικανοποιηθεί βεβαίως οικονομικά, και να προχωρήσει και σε μια μεταγραφή ενός αριστερού μπακ.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Καραγιάννη για το αρνητικό ρεπορτάζ. ΣΑΕ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ένα λεπτό πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Ο Κώστας Παλιός ήταν στη ρυθμίση των ήχων. Ο Λουκάς Ζουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Βάης Παπάζουλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα αναμπόλικα. Βοήθησαν και στη συζήτηση που κάναμε τους ρεπόρτερ ορισμένα από αυτά. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Κωνσταντίνος Παλιός. Βάρεσαν κανόνια στην κυρία Αλβιώνα μετά από 22 χρόνια πρωταθλήτρια Αγγλίας. Για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal. Μία αγωνιστική πριν τη λήξη πρωταθλήματος, οι κανονιέριδες χρειάστηκαν τη βοήθεια της Bournemouth που με σκορ 1-1 καταδίκασε τη Manchester City στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Σε άλλο χθεσινό αγώνα, η τότε να μέχασε 2-1 από την Chelsea και κινδυνεύει ακόμα με υποβιβασμό στην Championship. Η Αστον Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης το τρόπαιο του 17ου Europa League μαζί με την πρόκριση στη League Phase του επόμενου Champions League. Η γερμανική ομάδα δεν έχει κατακτήσει κανένα τίτλο στα 122 χρόνια της ιστορίας της, ενώ ο τελευταίος τίτλος για τους χωριάτες ήταν το Αγγλικό League Cup του 1996. Ο τελικός θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ από την Κοσμοτέ Sports 1 και τον Αντένα. Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης θα συναντηθεί αύριο στην Αθήνα με τον επικεφαλής της Ευρωλίγκας στο πλαίσιο της προσπάθειας που ξεκίνησε ώστε να επιστρέψει σε λίγα χρόνια στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ένα επιπλέον σχέδιο του Άρη είναι να αυξήσει σύντομα κατά 1000 θέσεις τη χωρητικότητα της έδρας του Νικ Γκάλις Χολ. Νέο δεκαετές συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα υπέγραψε Φενέρ Μπαξέ, αντίπαλος του Ολυμπιακού την Παρασκευή στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Αύξηση της πώλησης εισιτηρίων κατά 16% καταγράφηκε στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Τους αγώνες παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.075.000 θεατές και είναι η καλύτερη επίδοση μετά το 2010. Σημαντική αύξηση εισιτηρίων για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΟΦΗ, μεγάλη πτώση του Άρη και Παναθηναϊκού. Στις 4 μετά το μεσημέρι ξεκινάει από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο με έδρα το ανακαινισμένο ΟΑΚΑ. Οι τιμές ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Παρελθόν από τους πράσινους αποτελεί ο Γάλλος γκολκίπερ Αλμπάν Λαφόν. Διετή επέκταση του συμβολέου του με τον Άρη υπέγραψε ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου. Παρελθόν αποτελεί για τον Όφη ο κορυφαίος ξένος παίκτης στην ιστορία του, Χουάν Νέιρα, που σε διάρκεια 8 ετών πέτυχε 32 γκολ σε 191 αγώνες. Εκτός Όφη και οι Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπαϊνοβιτς και Χατζηθοδωρίδης. 5 ομάδες του NBA θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν από τη Μιλγόκη τον Γιάννη Αντετοκούμπο μετά τη λήξη της φετινής σεζόν. Πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, τους Lakers, το Μαϊάμι, τη Βοστόνη και τη Μινεσότα. 300 εισιτήρια εξασφάλισε σε πρώτο χρόνο ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους που θέλουν να ακολουθήσουν τις ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών στη Μάλτα για τα αντίστοιχα Final Four του Champions League στο διάστημα 10 με 13 Ιουνίου. Η ιατρική ομάδα ολοκληρώνει τους αγώνες της στη φάση των ομίλων του Championship με αντίπαλο την Μπαρτσελονέτα στο Πειραιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 το βράδυ από την Era Sport και τηλεοπτικά από την Air 2 Sport. Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι έκαναν χθες το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς του γυναικείου πρωταθλήματος Πόλο. Οι Ερυθρόλευκες νίξαν 29 τον Εθνικό, ενώ η Βουλιαγμένη επικράτησε με 14-6 της Λιφάδας. Για τις θέσεις 5-8 της Α1 Πόλο των Ανδρών, ο Ιδραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα, ενώ Περιστέρι και Πανιόνιος θα αναμετρηθούν στις 8.30. Ο Στέφανος και Πέτρος Τσίτσιπας ιτήθηκαν με 1-2 σετ από τους Φράντζεν και Χάασε στο διπλό και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του τουρνουά στη Γενέβη. Στις 11.30 ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αμερικανό Τιέν στο δεύτερο γύρο του Μόνου. Σήμερα και ο αγώνας του Στέφανου Σακελαρίδη με τον Ιταλό Τσετσινάτο στα προκριματικά του Ρολάν Γκαρός. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 35-29 την ΑΕΚ και ισοφάρισε σε 1-1 νίκες τη σειρά των τελικών στην Α1 κατηγορία handball των γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο στο γήπεδο Καμαντερού. Τρίτη διάρκεια θα έχει το συμβόλαιο που ετοίμασε η Manchester City για τον Έντσο Μαρέσκα, διάδοχο του Pep Guardiola, στην τεχνική ηγεσία των Citizens. Σε λιγμούς ξέσπασε ο Νεϊμάρ μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Κάρλο Αντσελότη τον συμπεριέλαβε στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Ιουνίου. Εκτός αποστολής έμειναν σπουδαία ονόματα όπως η Ζωάο Πέδρο, Τιάγκο Σίλβα και Ρισάλισον και Άντωνη. Η Αγγλική Ομοσπονδία απέβαλε τη Southampton από τα play-off του Championship επειδή κατασκόπευε την προπόνηση της Middlesbrough πριν την πρώτη αναμέτρησή του στα ημιτελικά. Το εισιτήριο για την Premier League θα διεκδικήσουν Hull και Middlesbrough στις 23 του μήνα στο Wembley. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: Ακούτε Era Sport.

0: θα σηκωθώ αργά και όταν θα ψάχνω. Άστο γιατί δεν θα καταλάβουν. Είμαι ίδιος με τον Κελαϊδόνη.
1: Ναι, δεν θα καταλάβουν.
0: Δεν θα καταλάβουν. Φίλε, τα λέω τόσο ωραία και πολύ δυνατά. Φίλε, ήρθε η ώρα να.
1: Τραγουδάς κιόλας. Τραγουδάς.
0: Εννοείται.
1: Θα μας πεις ένα τραγούδι.
0: Ναι, με θέλετε. Ναι. Έχουμε τίποτα.
1: Πες μας, έχεις κανένα. Έτσι.
0: Έχω πάρα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Έλα ρε.
0: Δεν λέω αυτά τα άγρια μόνο. Αυτά τα τοξίσιτη και τέτοια, αυτά που ακούει κοντός, τα κάτι φασαρίες.
1: Γιατί τα ξέρω κοντός αυτά.
0: Όπως τα βάζει εκεί, τα ακούει.
1: Τα ακούει,
0: κάνει
1: ό,τι ακούει.
0: Σαν αυτά τα μηχανάκια, τα πειραγμένα, ρε. Έτσι αυτό, τουρμποκίνητα, ναι, δεν τα ακούω αυτά, δεν μου αρέσουν.
1: Δεν τα ακούσα αυτά.
0: Αλλά όλα, λαϊκό, ελαφρολαϊκό, έντεχνο, μοντέρνο, το να το άλλο, μέσα, όλα. Τα ξέρω όλα αυτά πάρα πολύ καλά. Έπαιρνε γνώμη τραγουδίσεις και πολλά θα βγάζα. Και χαρά θα ήταν. Θα έβγαινε στη λαϊκιά ώρα. Και στην λαϊκιά ώρα.
1: Λαϊκή ώρα.
0: Πόση λαϊκιά. Πρώτα απ' όλα είναι το σωστό. Πώς και να πας τα μπουζουκιά. Έλα Παναγιώτα, πες το, πες το. Θα τραγουδήσω σε λίγο, περίμενε, περίμενε. Μείνετε κοντά μας, μείνετε κοντά μας. Μείνετε κοντά μας. Δεν ξέρεις, τι είναι η λαϊκιά ώρα,
1: Όχι,
0: τι είναι. Να χάνεις. Όταν ρε παιδί μου βγαίνει κάποιος ο οποίος είναι. Α, είναι κάποιοι που ανοίγουν το πρόγραμμα τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Ωραία. Μετά βγαίνει ένας ο οποίος είναι το όνομα του μαγαζιού. Πολύ δυνατός. Αυτός για τον οποίο πήγαμε στην πραγματικότητα.
1: Αυτός είναι.
0: Ναι. Όχι, περίμενα να τελειώσω. Μετά θα βγει κάποιος άλλος στη λαϊκιά ώρα, που είναι συνήθως 2 με 3 με 4 εκεί, μια ώριτσα, που θα πει όλα τα τριντάχτα.
1: Ναι.
0: Θα ανεβούμε στα τραπέζια, θα χορέψουμε, θα κάνουμε κτλ. Αλλά δεν είναι πρώτο όνομα, δεν πήγαμε για αυτόν, αλλά είναι πολύ ωραίος ή πολύ ωραία και θα μας διασκεδάσει μέχρι να βγει ο άλλος. Κατάλαβες.
1: Okay, δεύτερο όνομα στη Μαρκίζα.
0: Ναι, αλλά είναι ωραίος όμως, δεν είναι ό,τι να είναι. Δεν είναι δηλαδή σαν αυτού που τακτοποιείσαι με το μέτρο και αυτό ο φουκαρά είναι πάνω και τραγουδάει μόνο του και είναι κανένα δύο φίλοι του κάτω και τον χειροκροτούν. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Θα έβγαινα εγώ εκεί στη λαϊκιά ώρα. Και ο μεγάλο θα έτρεμε γιατί σου λέει: Ωχ, έρχεται ο πιτσυρικά. Κατάλαβε. Έτσι θα γινόταν και θα ήμουν πολύ δυνατό.
1: Από πότε έχει να πάει σε μαγάζι.
0: Μπουζουκιά. Και που εντάξει. Μπουζούκια, μπουζούκια, καργά. Δηλαδή όνομα μεγάλο.
1: Με έπνεξε.
0: Πιέζει λίγο νερό, ρε.
1: Με έπνεξε.
0: Ναι.
1: Μπουζούκια, μπουζούκια σου λέω, ρε παιδί μου. Μαγαζί με μπουζούκια.
0: Πλέον...
1: Όχι ρεμπετάδικο. Μπουζούκια, αυτά, πίστα.
0: Τι να σου πω τώρα, σταμάτησε και
1: εκεί νότσι... που παίρνουν μόνο ουίσκια.
0: Καιρό.
1: Όχι και ξεροκάρπια.
0: Γιατί στα άλλα δεν πίνουν ρετσίνε.
1: Ναι, πίνουν και κρασί, πίνουν και στο ρεμπετάδικο. Πίνουν και πάνε σε ένα μπουκάλι ουίσκι, σόν και καλά. Έχουν και διάφορα. Και ποτό σκέτο και. Έζερα, ρε Κώστα.
0: Κάτι που κάνει εγώ δεν θυμάμαι που ήταν.
1: Πούσε το ρεμπετάδικο συνέχεια.
0: Πάω, πάω.
1: Τι πάω, πάω. Πότε, από πότε έχεις να πας σου λέω.
0: Να το ευχαριστηθώ έτσι να γουστάρω καλά.
1: Από πότε έχεις να πας.
0: Θα σου απαντήσω ρε φίλε. Από τότε που σταμάτησε ο Καγανάκης. Τέλειωσε. Τώρα πάλι θα λέμε. Έχω πάει σε κάτι άλλο και κάτι περίεργος. Δεν μ' αρέσουν. Πάω Ζόρμπα. Για την παρέα. Αχ, πού θα πάει, θα γίνει. Πού θα πάει.
1: Είσαι και big spender, εσύ. Έχασαν τα μαγαζιά.
0: Εννοείται ότι έχασαν. Με παίρνουν τηλέφωνο και με παρακαλάνε τα μαγαζά. Πού είσαι, χάσαμε τον Αντάλλο. Και τέτοια, βεβαίως. Καλημέρα να πω στα παιδιά εκεί στο Φραντζέλικο. Τα καρδάσια μου όλα ένα-ένα. Τέλος πάντων, σε πάω μια μέρα.
1: Να με πα.
0: Θα έρθει.
1: Όχι, όχι στο νότιο όμως.
0: Ναι, άμα βγει ο Σφακιανάκης να ξανατραγουδήσει, εσένα θα παρώ ρίξη. Θα πάω μονάχος.
1: Τι είναι, δεν μου λες.
0: Θα με γράψουν οι εφημερίδες.
1: Δεν κάνω να λέμε ονόματα μαγαζιών, αλλά αυτό που είπες, πού είναι. Κάτω στην παραλιακή. Όλα στην παραλιακή είναι τέλος πάντων.
0: Είναι όλα στην παραλιακή, ξέρω εγώ τώρα, εντάξει.
1: Αυτό είναι κάτω προς τη Βάρκιζα.
0: Όχι, ρε.
1: Εκείνο που ήταν στα. Ένα μεγάλο μαγαζί. Α, πώς το λέγανε. Ρίμπας, μπράβο. Εκείνο ένα μεγάλο μαγαζί. Πολύ μεγάλο.
0: Ξέρεις, γιατί στα... το ξέρω αυτό. Γιατί
1: στα λιμανάκια.
0: Έχει... Ναι, έχει δίπλα ακριβώς μια ωραία πισίνα για αυτό και πάμε τον μπανάκι. Πισίνα. Το... Για μπάνιο τα παιδιά για το καλοκαίρι. Ναι, ναι, για μπανάκι.
1: Πήγαινε εκεί πέρα και στα παιδιά για μπανάκι.
0: Ναι, ρε. Πισίνα,
1: δεν,
0: ωραία.
1: Δεν μπορούσε να πάτε στον άλλη μου λίγο να κάνουν τα παιδιά στην κανονική τη θάλασσα.
0: Και άμα σκάσουν το φυσικό αέριο. Είδες τι έγινε χθες. Δεν πάω.
1: Τι έγινε χθες.
0: Άσε τώρα.
1: Εσύ δεν πήρες είδηση καταρχήν. Ο μόνος,
0: το
1: ο μόνος που έμεινε στην Αθήνα και δεν πήρε είδηση.
0: Νομίζω
1: το
0: ότι...
1: διάβασα, λέει. Εγώ λέει λίγο στον μπαλκόνι βγήκα. Δεν βγήκα πάρα πολύ.
0: Λέρε,
1: λίγο
0: φίλε,
1: στον
0: μπαλκόνι βγήκα. Δεν μου μύρισε τόσο έντονα. Δεν μου μύρισε τόσο έντονα.
1: Ψάχαμε τα σπίτια που δεν έχουμε γκάζι, που δεν έχουμε φυσικό αέριο, που δεν έχουμε τίποτα. Ψάχαμε να δούμε από πού είναι αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι αν ανοίξω κανένα αναπτήρα θα γίνει έκρηξη.
0: Άνοιξε όμω αναπτήρα. Άραψε.
1: Ναι.
0: Άρα γιατί. Δεν φοβήθηκε. Λες, είναι από αυτό το κλασικό, έλα μωρί, τι να είναι τώρα μωρί, εντάξει σιγά τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Ναι, την
0: κοίτα, άκουσα, η αλήθεια είναι ότι ήμουν τυχερός τώρα.
1: Και δεν ήξερε τι συμβαίνει ρε φίλε.
0: Καθώς είδα στο ίντερνετ κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι πριν φτάσω στο σπίτι, ότι Νέα Σμύρνη Καλυθέα και λίγο παλιό Φάλιρο. Λέω μακριά από μένα, εντάξει. Και, αλλά δεν μου μύρισε κιόλας, δεν ξέρω γιατί. Κλείσαν σχολεία, τέτοια πράγματα, έγινε νταλαβέρι. Τελικά τι είναι, να μας πεις εσύ που είσαι ειδικός.
1: Δεν μάθαμε.
0: Δεν μάθαμε.
1: Όχι.
0: Μας το κρύβουν δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μην ξέρουν κι αυτοί. Μπορεί να ξέρουν και μας το κρύβουν. Μπορεί οτιδήποτε.
0: Κάτσε, ρε φίλε, τι να μην ξέρουν δηλαδή. Αυτός που έχει το μέρος από το οποίο βγήκε το φυσικό αέριο.
1: Από πού βγήκε είναι το θέμα.
0: Αυτός να μας το πει, να βγει να μας το πει τώρα. Να έχουμε αποκλειστικό. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι δεν ξέρει. Όλοι ξέρουν, φίλε.
1: Όλοι ξέρουν.
0: Ναι, όλοι ξέρουν. Τώρα, άμα είναι να γίνει κασκαρίκα, μην φοβάσαι. Απλά δεν το λες για να μην τρομάξεις, μήπως. Μην τρομάξεις τον κόσμο, εννοώ.
1: Καλά, χρειάζεται ο κόσμος τώρα να βγει, να το πει κάποιος. Ο κόσμος τρόμαξε από μόνος του χθες.
0: Ναι, έγινε λίγο.
1: Δηλαδή, παιδάκια μέσα και κλείναν πόρτες, γιαγιάδες, έβγαλαν μάσκες. Έβγαλαν μεταξύ αυτές τις μάσκες για τον COVID.
0: Προχθές πέταξε ένα πακέτο, είχε λήξει. Δεν ασχολείται κανένας.
1: Έγινε τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ορίστε. Πες το ότι μεγάλος λέει στην Πτωλεμαϊδά, μου λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, κύριε Σολομίδη.
1: Τι έγινε.
0: Μεγάλος από Πτωλεμαϊδά και αυτές οι μυρωδιές ήταν, λέει, πραγματικότητα. Εντάξει, τότε που είχαμε την τέφρα παλιά, ας πούμε, και λίγο έτσι μύριζε, είχε μια κυτρινάδα στον ορίζοντα, τέλος πάντων.
1: Δεν μου λες σε ποιες περιοχές της Ελλάδας,
0: ναι,
1: όταν περνάς, έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά.
0: Στην Εθνική που έχει κάτι λουτράπο, τα λένε εκεί πριν τον Άγιο Κωνσταντίνο. Εκεί έχει μια, στάνταρ.
1: Όχι, έχει εδώ, καταρχήν πριν την Κόρινθο, εδώ που είναι τα δηληστήρια.
0: Πάνε όταν περνάς. Ναι. Προσλαμία σου λέω τώρα, πριν τον Άγιο Κωνσταντίνο, δεν έχει κάτι λουτρά εκεί που μυρίζει. Πάει ο λουκάκι και βρέχεται με λάσπη.
1: Τι μυρίζει.
0: Λουτρίλα, πώς το λένε αυτό το.
1: Λουτρίλα.
0: Ναι, μωρέ, έλα. Αυτό, τα λουτρά που βγαίνει από κάτω το ζεστό το νερό.
1: Ναι, και μυρίζουν τα ζεστά νερά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Στα δηληστήρια είναι στάνταρ.
1: Πού αλλού. Εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, τώρα που μιλάμε έτσι για μυρωδιές.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν πιτσιρικά, το καλοκαίρι. Ήταν μια πολύ έντονη μυρωδιά, η οποία όμως με τα χρονιά έγινε οικία.
0: Ναι,
1: μυρωδιά. Τη συνείδηση. Και έλεγε, ξέρω, είναι καλοκαίρι, α, είναι κάτι σε. Πότε ρωτάγαμε εμείς, παιδιά, τώρα τι.
0: Σε ποιο μέρος
1: είναι αυτή. Σε ποιο μέρος, λε.
0: Είπε καλοκαίρι, μπορεί να ήταν θάλασσα.
1: Όταν ήμουν παιδί.
0: Μπορεί να ήμουν στην Πρέβεζα.
1: Πού να ήμουν παιδί.
0: Στην Άρτα.
1: Πού, στην Άρτα.
0: Τα πορτοκάλια μου.
1: Πού να ήμουν, στη Ρόδο. Μακάρι να ήμουν στη Ρόδο. Δεν είμαστε.
0: Ρε φίλε, μπορεί να έχει πάει διακοπέ κάπου και να μύριζε.
1: Όχι, και πρόσεξε να δει τι ήταν τελικά αυτή. Κάποια στιγμή κόπηκε αυτό. Και ρώτησα, θυμάμαι, εκεί είναι με μυρωδιά, θυμάσαι έτσι λέω το καλοκαίρι. Α, μου λέει, είναι από τα χειροστάσια.
0: Α.
1: Από τα χειροστάσια
0: και το
1: καλοκαίρι.
0: Το κλεισέ.
1: Δεν ξέρω, προφανώ. Για να σταμάτησε η μυρωδιά.
0: Ναι, μπορεί να έκανε κάτι άλλο.
1: Υπήρχαν μυρωδιέ, φίλε, έτσι ξέρει.
0: Χωριατήλα λίγο, ωραίο, ε.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Και εμένα μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Στην πατρίδα έχει κάνει δύο-τρία σημεία.
1: Πολύ ωραία μυρωδιά. Τι μας έκανε το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, τι θα ήταν αυτό, γκάζε, ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Το χθεσινό.
0: Εγώ να σου πω κάτι επιστημονικό γι' αυτό μετά, ναι.
1: Η πολύ ωραία μυρωδιά, εκείνη δηλαδή η οποία είναι μη συγκρίσιμη, είναι από το κομμένο γκαζόν. Από το χορτάρι στο γήπεδο. Δηλαδή, ναι. Όταν δηλαδή έχει κουρευτεί το χορτάρι, ναι, στο γήπεδο.
0: Εντάξει, πιο καλά
1: είναι
0: το,
1: φοβερό.
0: Πιο καλά
1: φοβερό.
0: Το φυσικό γρασίδι είναι, μυρίζει πιο
1: ωραία. Φυσικό,
0: αυτό είναι χλωτάπητες, είναι τρίχες κατσάρες, δεν είναι τόσο.
1: Όχι, είναι αυτό τώρα. Εγώ σου μιλάω τώρα για το φυσικό. Το γρασίδι, ρε παιδί μου, το γρασίδι.
0: Όχι, είναι τρίχα μέσα.
1: Όταν,
0: ναι.
1: Αυτό το πράγμα δηλαδή και τα λοιπά. Χώμα και γρασίδι και χορταράκι και μπάλα. Εκεί ρίξε μια μπάλα.
0: Λοιπόν, θέλει fun fact για το φυσικό αέριο.
1: Ορίστε.
0: Fun fact για το φυσικό αέριο.
1: Τι είναι αυτό.
0: Πού σου, ρε, πού σε βρήκα, ρε!
1: Άλλος μου λέει μέσα για το Rise, άλλος μου λέει εδώ για το Fun Fact. Άλλοι, τι είναι αυτή, ρε, πού έχω μπλέξει.
0: Fun Fact, ρε φίλε. Χαρούμενη πληροφορία, πώς να σου πω, πληροφορία, κάτι κλπ.
1: Άμα τους κόψεις. Εσύ, Κώστα, μια μέρα άμα τους κόψεις το ίντερνετ, αυτοί οι άνθρωποι θα κυκλοφορούν σαν ζόμπι.
0: Δηλαδή το Fun Fact στο ίντερνετ το είδα.
1: Στο δρόμο.
0: Το Fun Fact στο ίντερνετ το είδα. Εσύ που μπήκες για να ενημερωθείς για το φυσικό αέριο χθες. Στο ίντερνετ δεν μπήκες.
1: Ναι, αλλά δεν νοιάζει κιόλας.
0: Τι, έκοψες δρόμο.
1: Από τη στιγμή που άναψα τον αναπτήρα και δεν έγινε έκρηξη.
0: Και ζούμε όλοι.
1: Λέω, θα περάσει.
0: Ναι, από εδώ πέρα. Κατάλαβα, ναι. Η κατσίκα του γείτονα.
1: Και το άλλο ήταν απλή περιέργεια. Αφού ζήσαμε.
0: Ναι.
1: Τι fun fact. Πες το fun fact. Τι είναι. Κανακίτα αυτά.
0: Fun fact. Λοιπόν, το φυσικό αέριο είναι άοσμο.
1: Άοσμο.
0: Ναι. Και βάζουν μέσα τη μυρωδιά επίτηδες ώστε να ξέρουν αν υπάρχει διαρροή ή όχι. Στα εξηγόρεα.
1: Γι' αυτό τις βάζουν μέσα στη μελωδία.
0: Ναι. Γιατί στην πραγματικότητα είναι άουσμι.
1: Είναι άουσμι και η βενζίνη και βάζουν μέσα
0: στη μελωδία. Δεν το
1: έχω
0: όχι, βενζίνη να μιλήσει κανονικά.
1: Το ρεζερβουάρ.
0: Όχι. Ρε, μπορεί να ξεστραποθεί ένα μάτι δύο πραγματάκια. Τα εξηγώ ωραία, όμορφα και τακτοποιημένα. Ορίστε.
1: Εσύ που το ξέρει.
0: Το είχα δει σε μια τηλεοπτική σειρά.
1: Μια τηλεοπτική σειρά. Εσεί και εμεί.
0: Όχι, τα φιλαράκια. Χρέντ.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι άοσμο λοιπόν και βάζουν μέσα στη μελωδία για να ξέρουν αν υπάρχει διαρροή. Καταλαβαίνεις.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Ο Ρώσος.
1: Ο Ρώσος.
0: Ναι.
1: Αυτός με τους γιγαντόσαυρους.
0: Μπράβο αυτός, ναι, ναι, ναι. Αυτός. Μπράβο Βασίλη που έχεις παρακολουθήσει. Μπράβο βοράκι.
1: Τα φιλαράκια.
0: Δεν το περίμενα.
1: Τα φιλαράκια.
0: Δεν το περίμενα. Είσαι πολύ μπούμερ για να έχεις τη φιλαράκια.
1: Εμείς τα γράψαμε τα φιλαράκια.
0: Σιγά ρε.
1: Τι ρε.
0: Σιγά ρε έχεις γράψει τα φιλαράκια.
1: Ναι, με.
0: Τρεις χάρτες έβλεπες και το ρετρία της τότε.
1: Ποτέ όταν... δεν έχω δει καμία ελληνική σειρά. Καμία όμως.
0: Δεν έχεις δει Δόκανο.
1: Πότε.
0: Κάκαλο.
1: Τίποτα σου λέω.
0: Έξω.
1: Το τίποτα το καταλαβαίνεις.
0: Σοβαρά.
1: Καμία.
0: Τι βλέπεις εσύ, μόνο άντε να μην πω τώρα τίποτα.
1: Τίποτα δεν έβλεπα. Καταρχήν όταν ήμουν, ξέρω εγώ, νέος, δεν έβλεπα τηλεόραση. Πρώτο. Μετά όταν μεγαλώσα, ξέρω, κάναμε οικογένεια, είχαν αρχίσει να βγαίνουν τα λίγο ιντερνετικά, λίγο έτσι, λίγο Νόβα, λίγο ΟΤΕ δεν υπήρχε ακόμα, λίγο έτσι.
0: Πώς το λέγανε, το Νόβα παλιά. Σούπερ Σπορ ήταν τα ποδόσφαιρα. Και το άλλο πώς ήταν.
1: Σούπερ Σπορ 2.
0: Όχι, ρε Μπούφο. Τα τέτοια. Τα άλλα τα κανάλια που είχαν έργα και τέτοια. Τώρα είναι Νόβα Σίνεμα για παράδειγμα. Τότε πώς λιγώσατε.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς λέγωσατε. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, θα θυμηθώ. Τώρα, Netflix, κάργα, full, από εδώ ταινίες και τέτοια. Όλο ξένοι να. Τα έργα διάνοιας είναι υπόθεση όλων μας. Ορίστε, περνάω και ένα κοινωνικό μήνυμα.
1: Γελάς πάλι, γιατί. Τι γελάς.
0: Φίλνετ. Μπράβο ρε Ηρακλή. Μπράβο ρε Ηρά. Τι γελάς. Γιατί είσαι έπιασε τέτοιο νταλαβερί. Φίλνετ λέγοντα.
1: Δεν τα καταλαβαίνεις κλασσόν. Τι βλέπεις. Ο άλλος έχει δακρύσει. Έχει λιώσει κάτω και εσύ δεν πήρε είδηση.
0: Έκανα τίποτα.
1: Όχι, δεν έκανες κάτι με τον. Όχι.
0: Κάνα το πάω. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Φίλνετ λέγοντα.
1: Φίλνετ.
0: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία. Έβλεπες Φίλνετ, ξέρω.
1: Πώς δεν έβλεπα.
0: Έλα τώρα.
1: Έβλεπα. Πώς δεν
0: έβλεπα. Ναι, ναι, ξέρω. Μετά τις 12.30 μία.
1: Ποτέ.
0: Άσε τώρα, Μανώλη.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Έλα ρε τώρα, πλάκα κάνεις τώρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα. Αλλά ποτέ.
0: Μη το λες. Μπορεί και να έχει. Τι έχω πάει.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι βόμβα. Καλή.
1: Ξέρεις τι. Ανακάλυψα κάτι ότι μ' αρέσουν. Αυτές οι εκφράσεις του στυλ. Ο Πέτρος είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος, αλλά τρεις ταινίες.
0: Όπα.
1: Πώς ξέρω.
0: Τι παράδειγμα αυτό που χρησιμοποιήθηκες τώρα, υπάρχει αλλά σε αυτό.
1: Επειδή το είδα μπροστά μου.
0: Για το Ρασβάν.
1: Το είδα για το Ρασβάν. Προηγουμένως το έβλεπες για το Ράφα.
0: Ναι.
1: Ο Ράφα φεύγει εκτός...
0: Εκτός και αν.
1: Τρεις ταινίες. Ξέρεις αυτά.
0: Έχουμε βρει πολλούς τρόπους, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, θες να πεις κάτι.
0: Πες το.
1: Όποιος και αν είσαι. Πες το.
0: Ναι.
1: Όχι, μην προσπαθείς δηλαδή να καλύψεις και την περίπτωση που κάνεις λάθος.
0: Ναι, ρε φίλε, και άμα
1: δηλαδή, θες μετά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εκτός και αν. Ο Νίκος θα φέρει καφέ. Εκτός.
0: Και αν προχωράει και στραβολίξει το πόδι του. Όχι, πότε κιόλας έγινε. Πώς έγινε αυτό. Μπράβο, ρε Νίκο. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ το πατυχαία. Τι έγινε. Μην μου πεις
0: πλήρως ο κοντός. Όχι ρε φίλε, πάλι πλήρως ο κοντός.
1: Ωρε
0: φίλε, τι έχεις να ακούσεις πάλι.
1: Φίλε, δεν θα ακούω εγώ ένα μήνα τώρα πλήρως ο κοντός.
0: Όπο φίλε, καλά σου έκανε φίλε, καλά σου έκανε.
1: Τι δεν ήξερες, Ελληνικό.
0: Καλά σου έκανε. Άρπα την. Ωρε φίλε, παιδιά, ελάτε 11 η ώρα στο διάλειμμα που θα βγούμε έξω. Τι έχει να ακούσει ο Παπαγκολάου τον κοντό. Πολύ ευχαριστήθηκα τώρα. Οχ, περάσει καλά με στραβοργές. Θα σε φτιάξει. Τι λέγε τώρα. Α, γιατί τώρα ζαντί θα μα τον πάρουν οι Τουρκοί.
1: Εκτός.
0: Εκτός κι αν. Δεν δίνω.
1: Εκτός.
0: Άσε μωρέ τώρα. Κάθε Μάιο και Ιούνιο να πούμε εμφανίζεται ένα δημοσίευμα για τον Λουτσέσκο και για οποιονδήποτε άλλο. Και πόσο μάλλον που τα γράφετε από την Τουρκία. Ό,τι γράφετε από την Τουρκία καίγεται. Έτοιμη να καταθέσετε.
1: Εκτός.
0: Εκτός και δεν. Σου λέει δεν υπάρχει θέμα. Ο Σαββίδης είπε έτσι και έτσι όμως.
1: Ναι. Εκτός.
0: Έχω αλλάξει γνώμη.
1: Τι είναι τραγούδι αυτό.
0: Όχι. Θα μπορούσε όμως. Δύσκολο να γράψει ένα τραγούδι, Βασίλη, τώρα. Μια λαχτάρα βάζει μέσα, δύο καημούς, τελείωσε η ιστορία, βγήκε το τραγουδάκι, τέτοιμο. Σιγά το πράγμα. Τέλος πάντων. Έχω αλλάξει γνώμη σχετικά με την αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό ή όχι.
1: Έχεις αλλάξει γνώμη.
0: Ναι.
1: Από χθες. Ωπα. Τι έγινε τώρα, δηλαδή τι. Εσύ σου να παίρνει να μείνει ο Ράφα.
0: Όχι να μείνει ο Ράφα επειδή είναι ο Ράφα. να μείνει ο συγκεκριμένος προπονητής στον Παναθηναϊκό, επειδή του είπανε έλα να τελειώσει η σεζόν φέτος με όσο δυνατόν καλύτερα και του χρόνου βλέπουμε.
1: Θα τελειώσει η σεζόν.
0: Τελείωσε η σεζόν.
1: Ναι, τελείωσε. Ναι. Έμεινε μέχρι το τέλος της σεζόν. Έμεινε.
0: Ναι, και τώρα θα μείνει. Φευγάλα.
1: Φευγάλα.
0: Ναι.
1: Άλλαξε.
0: Ναι.
1: Θες να φύγει.
0: Θέλω. Κλάιν μάιν. Δεν με νοιάζει αν θα φύγει, αν θα μείνει.
1: Εκτός και αν.
0: Κάτσε να το ξαναπώ για να μην παρεξηγηθούμε λοιπόν. Συζητούσαμε
1: εδώ. Εγώ παρεξηγήθηκα.
0: Ναι. Εσύ σίγουρα. Εσύ καλά, ειδικά μετά από αυτά που έμαθα, είναι για να μένει, να ξέρει. Να παρακαλάς να μείνει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μας ρωτούσε ο κόσμος εδώ πώς το βλέπει.
1: Εγώ είμαι σταθερός πάντως να μείνει ο Ράφα.
0: Να μείνει.
1: Και χθες και σήμερα το ίδιο.
0: Ναι. Εγώ είπα να μείνει, όχι επειδή είναι ο Μπενίτεθ, επειδή έχει πάρει Champions League, επειδή δεν ξέρω τι κτλ. Γιατί όταν ήρθε, του είπανε. Ποιο το είπε αυτό. Το είπε κάποιο αυτό.
1: Τι έλα, είπε, προχώρα.
0: Τι είπε.
1: Τσάμπα είστε όλη μέρα στη τηλεόραση, στα ίντερνετ και τα λοιπά. Και όταν του λες κάτι το οποίο είναι σημαντικό, το με αυτό, ξέρεις, και μου λένε μέσα
0: για. Γιατί είμαι ωραίος.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: εντάξει, άστα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και όταν του λες κάτι το οποίο είναι σημαντικό, το με αυτό, ξέρεις, και μου λένε μέσα
0: για. Γιατί είμαι ωραίος.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: εντάξει, άστα.
0: Ναι, κατάλαβα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enaon ΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στην Αττική. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοίο αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Τωμαΐδης. Με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλήδη Δεμήρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε λόγο ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Τεχεράνη. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήψει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Και ο καιρός βροχερός και άστατος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Έπαιξε τραγουδάκι διότι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και το μίλησέ μου, το λέει και ο Βασίλης και ήταν ωραίο.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είναι η εκπομπή Φανέλα με το 10. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρες ο Κομπότης. Να υπενθυμίσουμε ότι το 10 δεν υπάρχει πια το λέμε ως θέση. Ούτε δεν έχουμε δεκάρια πια στο ποδόσφαιρο τόσο πολύ. Και το δεν κάνει χάρη ο Κομπότης είναι επειδή λέγανε όλοι να δώσει το παιχνίδι στο Παναθηναϊκό. Και δηλαδή πήγε ο κύριος Γιάννης και την έκανε την κασκαρίκα. Και τότε βγήκε λοιπόν το 10 δεν υπάρχει πια και δεν κάνει χάρη ο Κομπότης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Παπα-Νικολάου και Πέτρος Μαργανίδη στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 μαζί. Επικοινωνείτε μαζί μας με SMS, Sport κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Erasport@kr.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού. Το Erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ. Επίσης, Erasport στα λατινικά, χωρίς τι πάλι, για να μας βρείτε στο Viber. Πέτρος Μαργιανίδης στο Instagram. Βασίλης, τέλος πάντων, MySpace έχει, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο, ας πούμε, παλιό. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ό,τι υπάρχει από την επικαιρότητα. Σιγά σιγά τελειώνουν τα ζητήματα, φίλοι, διότι σήμερα έχουμε για παράδειγμα τον τελικό του. Πώς το λένε, Conference. Κόμφερες λέω. Europa. Σιγά σιγά δηλαδή. Α πούμε σιγά.
2: Στο φαβορί Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, έχει ρίξει κάτι 4. 6 συνολικά τις έχει ρίξει.
0: Στην Άστον Βιλά.
2: Ναι.
0: Άρα.
2: Οι χωριάτες.
0: Άρα.
2: Άρα θέλουμε Άστον Βιλά.
0: Να το πω. Α, ναι. Τώρα θέλουμε Άστον Βιλά.
2: Ναι,
0: τώρα εκτιμήσαμε το πιο τελικό.
2: Να δώσουμε και ένα γύρο. Κοίταξε, φίλε.
0: Έτσι κι αλλιώ αυτό θα παίξει μόνο. Χάνε τίποτα.
2: Να με ξεκολλάσει, ρε παιδί, γιατί μερικέ φορέ κολλάω. Να, για παράδειγμα. Σήμερα έτσι και όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή και όλα αυτά αυτό δηλαδή το θέμα με τις, και ο κόσμος εδώ δεν βλέπω να συμμετέχει,
0: ναι.
2: Με τις μυρωδιές και όλα αυτά. Ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα τα οποία μένουν
0: βροχή,
2: πάρα πολύ έντονα στους ανθρώπους, ξέρεις, από τα παιδικά τους χρόνια, έτσι, την οικογένειά τους, ξέρεις, εκεί που μεγάλωσαν και όλα αυτά, ποια λένε ότι είναι δύο πολύ, πολύ μεγάλα πράγματα, δηλαδή από αυτά δηλαδή που σου γεννάνε αναμνήσεις και σου φέρουν εικόνες.
0: Δηλαδή. Για λέγε να μαθαίνω.
2: Το ένα η μυρωδιά και το άλλο η γεύση. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι τρώνε ένα φαγητό, ρε παιδί, μετά από καιρό και λένε σαν όπως το κάνει η μάνα μου.
0: Ναι, σωστά.
2: Μια πίτα, ξέρω.
0: Μυρίζει το σπίτι έτσι.
2: Μυρίζει το σπίτι έτσι. Και αυτομάτως. Όχι. Εσύ το πήγες τώρα, εγώ πήγαινα στη γεύση πρώτα, έτσι. Αλλά η μυρωδιά, μπορεί να είναι μυρωδιά, ξέρω εγώ, από...
0: Ναι, να μην αποφαγεί τώρα, παιδί μου.
2: Όταν έπαιζες μικρός, παιδί μου, και βρεχόταν και ρίχνε βροχή και ήταν το χώμα μύριζε και τα λοιπά. Σαν σου γεννιούνται αναμνήσεις. Οι δύο αυτές αισθήσεις, δηλαδή μυρωδιά, όσφρηση και γεύση, είναι πάρα πολύ δυνατές στον άνθρωπο. Πάρα πολύ δυνατές.
0: Είναι, ναι.
2: Όπως παράδειγμα, δεν είναι πάρα πολύ δυνατή. Αν σου λέγαν, κάποια στιγμή μου είχαν κάνει μια ωραία ερώτηση. Αν ήταν να χάσεις μια αίσθηση.
0: Πολύ ωραία ερώτηση, ναι. Τέλος πάντων, ναι.
2: Ποια θα προτιμούσες να χάσεις?
0: Την αφή.
2: Μπράβο.
0: Προτιμότερο από όλα είναι, ρε φίλε. Είναι πιο, είσαι πιο λειτουργικός από όλα. Ξέρω,
2: γιατί φαντάζομαι. Η όραση είναι όραση.
0: Το
2: η γεύση είναι γεύση. Ακοή. Μετά, κατά δεύτερον. Αν σου λέγανε η δεύτερη, η αφή είναι το πρώτο, έτσι. Δηλαδή, ξέρω, να αγγίζεις κάτι να μην καταλαβαίνεις. Αυτό είναι ξύλο. Αυτό είναι... Εντάξει, ναι. Μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτό. Ας πούμε, μπορείς να ζήσεις. Θα είσαι λίγο ελαττωματικός, αλλά μπορείς να ζήσεις.
0: Έχω ένα φίλο
2: το
0: που...
2: δεύτερο, ποιο θα ήταν?
0: Αυτό σου έλεγα, που, το έχει, που δεν έχει γεύση, ας πούμε. Και πλέον το έχει συνηθίσει και τα λοιπά, αλλά δεν ευχαριστιέται ό,τι ευχαριστιόμαστε εμείς, ξέρεις.
2: Ναι. Υπάρχουν και μερικοί άλλοι που ελαττώθηκε η όσφρηση.
0: Τι, δηλαδή, πέρασαν τα χρόνια γι' αυτό.
2: Όχι. Από COVID και μετά.
0: Α.
2: Και είχε μείνει αυτό.
0: Το λέγανε για όσφρηση και γεύση. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι το έλεγαν. Ναι. Ευκαιρία να φας μπάμιες.
2: Τι?
0: Ευκαιρία να φας μπάμιες.
2: Εγώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Τις τρως?
2: Όχι. Δεν με πιάσε ποτέ ο COVID. Ναι.
0: Όχι, ρε παιδί, μάμα δεν έχεις γεύση, δεν θα φάω καμιά μπάμια. Κάτι που δεν τρώω, ναι. Κάτι που δεν
2: τρώω. Μπάμιες είναι εκείνο το φαγητό που είναι, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω. Τις μαγειρεύουν για να τις πετάξουν.
0: Μπράβο.
2: Δηλαδή είναι το μόνο τέτοιο, το μόνο σκουπίδι που πρέπει να το μαγειρέψεις για να το πετάξεις.
0: Αφήστε τα κινητά κάτω, μη στείλετε μπάμιες με κοντόπουλο στο φούρνο και τι ωραία που είναι κτλ. Δεν μας αρέσουν. Τελείωσε.
2: Μάλιστα οι μπάμιες ήταν όταν. Μερικές φορές θες να σου πέσει η πίεση, να έχεις πίεση.
0: Λέγε, ρε.
2: Σου έχει πει ο κοντός, ξέρω εγώ, έχει κάτι τέτοιο.
0: Σε φόρτωσε.
2: Σε φόρτωσε ο κοντός.
0: Ναι.
2: Εάν σκεφτείς κάτι το οποίο σε αηδιάζει,
0: ναι.
2: Η πίεση πέφτει. Εγώ σκεφτόμουν μπάμιες, ναι.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τότε που κάνατε κομπίζουν τον κοντό και συνευρίαζε.
2: Ναι, σκεφτόμουν
0: μπάμιες. Έλεγες να είχα τώρα ένα πιάτο μπάμιες σκέτες, νεροβραστές. Παναγία μου.
2: Τι νερό, τι κοκκινίσες, ό,τι πιο πολύ βάζεις, τόσο μεγαλύτερη ιδέα γίνεται.
0: Θα στείλουν τώρα, σου λέω, και με κοτόπουλο και μπάμε, σαν αυτές δεν υπάρχουν και τα λοιπά, και τι ωραίες που είναι.
2: Ο καθένας με τα γούστα, δεν θα κάνουμε τώρα.
0: Δεν μ' αρέσει, τελείωσε. Έχω κάνει πίσω σε κάποια πράγματα στο φαγητό, οι μπάμιες όχι. Έχω κάνει πίσω, έχω κάνει πίσω. Δεν έτρωγα φασολάκια μικρός, τώρα τρώω. Ρεβίθια δεν το ψήνα πολύ, τώρα τρώω. Μπάμιες όχι. Είναι κόκκινη γραμμή τελείως.
2: Κόκκινη γραμμή.
0: Ναι.
2: Συμφωνούμε. 100%.
0: Ναι.
2: Για πες τίποτα ενδιαφέρον τώρα. Ο Κωστίνια, θέλουν ομάδες στον Κωστίνια.
0: Θέλει 10 εκατομμυρία.
2: Και η Brighton, και δύο ομάδες. Και η Brighton και άλλη μια αγγλική.
0: Και εμείς τον έχουμε εδώ για ένα πληρωματικό ρεσόρε.
2: Η Bradford.
0: Κοίτα να δεις τον Κωστίνια.
2: 11, όχι 10. 11.
0: Είναι λίρες και ευρώ.
2: Λίρες ευρώ. 11 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Του το έχεις.
2: Όχι.
0: Ούτε εγώ με τίποτα. Όταν λέμε με τίποτα, με τίποτα. Mm. Κοίτα τον Κωστίνια, μικρή μεγάλη στα καφενεία. Να πάμε στην Premier League.
2: Επίσης άκουσα για. Αλλά δεν είδα τώρα ομάδα. Ενδιαφέρεται για τον Ταρεμή.
0: Ποιος?
2: Δεν είδα. Είδα απλώς.
0: Και ο Κωστίνια, φίλε, είναι περίεργο γιατί είναι 26 χρονών. Δηλαδή δεν είναι στη λογική της Brighton, ας πούμε. Που είναι, ξέρω εγώ, παίρνει πιτσιρικάδες πολύ.
2: Καλά, δεν παίρνει και όλο 18 άριστα.
0: Κατά βάση πιτσιρικάδες παίρνει. Και επίσης λέει 11 εκατομμύρια με χρηματιστηριακή αξία 6.
2: Έχει η Brighton ξανά θέλει τον Κωστίνια.
0: Πιο παλιά, υπάρχει, ναι.
2: Πέρσι.
0: Εμείς δώσαμε 2,5 για να τον πάρουμε. 2,5 από Ρίο Αβε. Τότε ήταν σκληρές διαπραγματεύσεις όμως. Δεν είχε πάρει ο Βαγγέλης ακόμα Ρίο Αβε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μετά με τον Βαγγέλη έγινε πιο σκληρές.
0: Ναι. Που πήραμε τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίζ.
2: Από την Μπενφίκα.
0: Ναι. Τους κλέψαμε. Μπενφίκα και Τουρκία, ναι, σωστά. Τον Κωστίνιο, το διάβασα και εγώ, φίλε, ναι. Βέβαια στην Αγγλία τώρα αυτό που ξεχωρίζει είναι το πρωτάθλημα πήρε Άρσεναλ, φίλε. Άντε, άντε, παίζει μια κουβέντα, κρίμα είναι.
2: Μπράβο στη ναι, Άρσεναλ. Όλοι, ναι, όλοι συμπαθούν. Είναι σαν αυτό που λες, ρε παιδί μου, ας το πάρει και η Άρσεναλ επιτέλους.
0: Αυτό λες και εσύ για τον Παναθηναϊκό, ε.
2: Δεν λέω.
0: Όχι, είπα μήπως. Επειδή είπες όλοι συμπαθούν, κάπως είπες.
2: Όχι, ρε παιδί μου, κάποιος.
0: Έφτασε πολύ συχνά η κακομοίρα μου, ωραία. Και.
2: Κοίταξε. Το 2004 είχε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ ρε. Είναι ένας από τους λόγους που δεν θεωρούσα ποτέ. Βέβαια, όλοι τώρα θα πέσουν να με φάνε και εντάξει, το ακούω. Δεν θεωρούσα ποτέ τον Βεγγέρ σπουδαίο προπονητή.
2: Ο Βεγγέρ ήταν ο πρώτος προπονητής μάνατζερ. Δηλαδή, μάνατζερ, πιο πολύ και από το Σερ Άλεξ και όλα αυτά. Ο Σερ Άλεξ αργότερα και δεν ήταν τόσο πολύ ο Σερ Άλεξ όσο ο Βεγγέρ στα οικονομικά της ομάδας. Ήταν μεν. Δηλαδή έπαιρνε τις αποφάσεις. Ήταν ο Σερ Άλεξ. Δηλαδή ήθελε τα οικονομικά της United να πηγαίνουν καλά.
0: Όχι, για τον Βεγγέρ, όταν έφτιαξε το γήπεδο.
2: Όμως ήταν τα πάντα πάνω.
0: Όταν έφτιαξε το γήπεδο, ήταν αυτός. Ασχολήθηκε. Σου λέει φέτος δεν θα πάρουμε πολλούς παίχτες κλπ. Αλλά είναι πάρα πολλά τα χρόνια αριστεί για κοντζάμα. Θα μου πει τώρα είναι και Premier League. Ήρθε όμως η City, έβαλε λεφτά και έδειξε ότι μπορώ να πάρω πρωτάθλημα. Να καθιερωθώ, να πάρω Champions League, να πάρω πράγματα. Δηλαδή γι' αυτό το λόγο στο μυαλό μου δεν τον είχα ποτέ σαν τίποτα πάρα πολύ σπουδαίο. Και ήρθε ο Αρτέτα με πολύ ποδόσφαιρο βέβαια.
2: Και πολλά χρόνια υπομονή.
0: Ναι. Πολλά χρόνια υπομονή. Με πολύ ποδόσφαιρο και με πολύ τακτική και με πολύ κομπίνα και όλα αυτά. Και το πήρε και πάλι είδες. Δεν το πήρε.
2: Εγώ βλέπω ο Αρτέτα τους ξεπάστεψε και τους δύο. Και τον Κλοπ και τον Γκουαρδιόλα.
0: Που φεύγουν.
2: Ναι.
0: Καλά, δεν φεύγουν και σαν αποτυχημένοι όμως για να πείτε. Τους ξεπάστεψε.
2: Σιγά. Τους ξεπάστεψε.
0: Έλα. Ναι. Ο Γκουαρδιόλα φεύγει έχοντας πάρει τα πάντα από μια Manchester City που όπως είχε πει και ο γίγαντας Βλάσης Τσάκας. Τι ήταν να φέρει τότε στον Παναθηναϊκό, Άραβες, ε. Άραβες δεν ήταν να φέρει στον Παναθηναϊκό τότε. Άραβες.
2: Άραβες. Ναι, πρίγκιπες.
0: Μα πράγμα, πρίγκιπες, ναι, και δεν από Άραβες. Λέει τότε είχε πει ότι ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερο brand name στην Ευρώπη από τη Manchester City. Είχε πει τότε.
2: Ο Τσάκας.
0: Ναι. Του είπανε καλά, γιατί δεν πήγαν να πάρουν τη Manchester City. Γιατί λέει ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερο brand name από τη Manchester City. Καλημέρα κιόλας.
2: Τι ωραίο ο Τσάκας.
0: Ε?
2: Τι ωραίο.
0: Είχαμε πέρασει καλά, θυμάσαι.
2: Στην Καβάλα τώρα που είναι.
0: Μάλλον εκεί θα είναι ο γύρω της Βλάσης. Καλημέρα κιόλας.
2: Προσπαθήσουμε καμιά μέρα το βγάλουμε.
0: Κάποια στιγμή, τότε στα ρεπορταζιακά και στα ντουζένια και τέτοια, χρόνια πολλά Πέτρο. Χρόνια πολλά Βλάση, ξέρω, εντάξει, μια χαρά.
2: Έχει το ίδιο τηλέφωνο, ή λες
0: να
2: το άλλαξε.
0: Δεν ξέρω τώρα, έχω να επικοινωνήσω πόσο καιρό, δεν ξέρω.
2: Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν το αλλάζουν ποτέ.
0: Μήπως και χτυπώ, εγώ το έχω από το 98.
2: Μήπως τυχόν και χτυπήσει και να είναι
0: αλλάξει, τέλος πάντων.
2: Και να είναι ο πρίγκιπας. Ναι. Δεν το αλλάζει το τηλέφωνο.
0: Μπίν Νάσερ, πώς το λέγανε. Έχεις ένα δίκατο.
2: Τέλος πάντων, το ένα το θέμα είναι αυτό. Ωραία, μπράβο στην Arsenal.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά, μπράβο. Εντάξει,
2: το άλλο το θέμα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, είναι με αυτή την τιμωρία τη Southampton.
0: Ναι. Spygate το προλάβανε και το είπανε.
2: Spy Gate. Mm. Για όσους δεν πήρατε είδης, παιδιά, πήγε ένας πιτσιρικάς τώρα πρακτικάριος.
0: Δρομέας. Ναι.
2: Ήταν πρακτικάριος αναλυτής. Για να καταλάβετε, δηλαδή, δεν ήταν καν ενταγμένος στη μισθοδοσία, ας πούμε, της Southampton. Και προφανώς το παλικάρι 21, για να δείξει, ρε παιδί μου, ότι έχει τα προσόντα και πώς αγαπάει τη Southampton και όλα αυτά. Δεν ξέρουμε αν αυτή τη στιγμή ήταν εντολή
0: αν
2: από
0: τον
2: κάποιον,
0: έβαλε Southampton, δηλαδή,
2: αν
0: ναι,
2: τον
0: ναι.
2: έβαλε η Southampton ή κάποιος άλλος ή οτιδήποτε. Ή το πήρε μόνο στην πρωτοβουλία, γιατί τα, όταν είμαστε νέοι τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Παιδί μου, θέλουμε να σας δείξουμε ότι ξέρεις, εδώ είμαι, πάρε με, δώσ' μια δουλειά γιατί εγώ δεν μπορώ και τα λοιπά. Ό,τι σκέφτεται ένας νέος. Πήγε λοιπόν αυτός με το κινητό τηλέφωνο και τα ακουστικά τα έτσι στα αυτή.
0: AirPods.
2: Πάρκαρε το αμάξι, όπως διάβαζα τώρα, πάρκαρε το αμάξι γύρω στο ένα χιλιόμετρο μακριά. Περπάτησε, ανέβηκε σε ένα λόφο. Βγάζει το κινητό, με το κινητό από κάποια απόσταση, έτσι.
0: Ναι.
2: Ήταν μέσα στο γήπεδο.
0: Όχι, εσύ απαγορεύεται.
2: Ήταν από απόσταση.
0: Ναι.
2: Ήταν από απόσταση. Και άρχισε να τραβάει την προπόνηση της Μίδλεσμπρο.
0: Ναι.
2: Η οποία Μίδλεσμπρο από το κακό στο χειρότερο πήγαινε, έτσι. Δηλαδή πήγε να τραβήξει τι, τον τρόπο με τον οποίο χάνουνε. Μίδλεσμπρο πήγαινε τώρα και στα στατιστικά εκεί πέρα. Είχε κάτι δύο ήττες, μια ισοπαλία στα τελευταία. Αλλά τέλος πάντων θα πήγαινε για να περάσει στα ημιτελικά των play-off στην Αγγλία.
0: Mm.
2: Και αρχίζει το παλικάρι εκεί πέρα να τραβάει. Δεν ξέρουν ακόμη αν έκανε live streaming την εικόνα.
0: Αν το έστελνε απευθείας, δηλαδή.
2: Αν το έστελνε απευθείας εκείνη την ώρα κάπου. Ή το βιντεοσκοπούσε στο κινητό για να πάει να τους δείξει αργότερα, να τους πει παιδιά έτσι και έτσι, να πως κάνουν προπόνηση αυτοί και τούτο και δάλλον. Έτσι. Και γίνεται τώρα το εξής. Το καταγγέλει αυτό.
0: Τον είδανε τέλος πάντων, τον βγάλανε φωτογραφίες και λοιπά, ναι, τον τσακώσανε.
2: Το καταγγέλει αυτό η τέτοια, πώς το λένε, η Μίδλεσμπρο. Και πάει το δικαστήριο και βγάζει απόφαση που λέει αποκλείεσαι από τα play-off και συν το γεγονός ότι ξεκινάς τη νέα σεζόν με μείον 4 βαθμούς. Κάτσε τώρα. Και εδώ αρχίζει πια το story και η ιστορία και η συζήτηση. Όλοι μείναν λίγο κάγκυλο. Και αυτά τα οποία λένε η Αγγλία, η Άμεμπτη και τούτο και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο υπερβολικά από την άποψη ότι δεν έχει υπήρξε άλλη μία φορά ένα τέτοιο περιστατικό πριν από 8-10 χρόνια όταν έπαιζε η Λίντς με την Ντέρμπι, όπως διάβασα. Εκεί λοιπόν έγινε ένα σπάι τέτοιο λίγο, πήγανε εκεί πέρα να, κάτι να δούνε και τα είπα. Το παραδέχτηκαν ότι έτσι έγινε και η ποινή ήταν 200.000 λίρες.
0: Ναι.
2: Έριξε 200.000 λίρες και τους είπε πάρε για να μάθεις.
0: Ναι.
2: Μέχρι εκεί.
0: Έτσι.
2: Τούτο πράγμα όμως είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο.
0: Πολύ μεγαλύτερο.
2: Πολύ μεγαλύτερο, έτσι. Να απαγορεύσεις σε κάποιον και πάει, τι κάνει Southampton, για να καταλάβουμε τώρα. Όχι, πώς θα το πω, αφέλεια, πώς θα το πω, ότι μερικοί άνθρωποι δεν έχουν την πονηράδα, την εξυπνάδα, πάρ' το όπως θες. Τους καλούν λοιπόν τη Southampton και τους λένε, υπάρχει αυτή η καταγγελία από τη Μίδλεσμπρο. Έγινε αυτό ή δεν έγινε αυτό.
0: Ναι.
2: Και αυτοί λένε, ναι, έγινε και δεχόμαστε, ξέρω εγώ, την ενοχή μας σε αυτό.
0: Mm.
2: Γιατί το κάνανε αυτό, γιατί δεν υπολόγιζαν τέτοια ποινή.
0: Πού να φανταστούνε, φίλε.
2: Πού να φανταστούνε τέτοια ποινή. Πήγαν και δήλωσαν ένοχη των κατηγοριών.
0: Ναι, ναι.
2: Καθομολογία δηλαδή, το έκανα. Μάλιστα. Δεν περίμεναν όμως ότι θα είναι μια τέτοια ποινή.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Τώρα όλοι κουβεντιάζουν για αυτό το θέμα. Είναι δίκαιο ή δεν είναι δίκαιο.
0: Και μάλιστα είπαν οι Southampton
2: ναι.
0: ότι το έχουμε ξανακάνει, λέει, με Oxford United και με Ipswich.
2: Ναι.
0: Τέτοια τακτική, λέει. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω.
2: Έχουν κάνει έφεση βεβαίως.
0: Ναι, ναι.
2: Και να δούμε και τι μέρα σήμερα. Σήμερα θα εκδικαστεί.
0: Ναι, ναι.
2: Σήμερα θα εκδικαστεί.
0: Η έφεση. Ναι. 8 Μαΐου κατηγορήθηκε. Νέες κατηγορίες την Κυριακή, όπως είπες, προχθές, 17 του μηνός. Και σήμερα, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Οι παραβάσεις, λέει, παραβιάσεις αφορούν αγώνες απέναντι στην Oxford United το Δεκέμβριο του 25, την Ipswich τον Απρίλιο του 26 και την Middlesbrough το Μάιο του 26. Μπράβο.
2: Ρε φίλε, να σου πω από την άλλη. Όταν είσαι αντίπαλός μου, έτσι, και μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε τώρα ούτε για κρατικά μυστικά, ούτε
0: ναι,
2: για στρατιωτικά μυστικά, ούτε τίποτα. Είσαι αντίπαλός μου και πας και κάνεις προπόνηση, ξέρω εγώ, και είναι τα πάντα ελεύθερα γύρω-γύρω. Εγώ δηλαδή, γιατί να μην έρθω να δω πώς κάνεις προπόνηση. Δηλαδή, πού είναι το έγκλημα. Να έρθω να δω πώς κάνεις προπόνηση.
0: Κάτσε,
2: τι κατασκοπία είναι αυτό.
0: Έλα, Βασίλη, δουλεύουν κομπίνες, δουλεύουν τακτικές, δουλεύουν pressing, δουλεύουν ένα σωρό πράγματα.
2: Πήγαινε αλλού. Κάνε κάτι να προστατεύεις το χώρο.
0: Τι να κάνεις δηλαδή. Θα πάει ο ψηφίδιο στο προπονητικό.
2: Ο Παναθηναϊκός είχε την Παιανία, ναι, μπαίνεις μέσα. Ο Ολυμπιακός έχει του Ρέντ, δεν μπαίνεις μέσα.
0: Δεν
2: ο Πάουκ έχει τέτοιο, δεν μπαίνεις μέσα. Δεν πάνε και κάνουν σε χωράφια.
0: Εντάξει, φίλε, είναι αναλόγως στο προπονητικό. Δηλαδή θα βάλουμε του βάρια και τείχους μόνο και μόνο επειδή θα έρθει κάποιος που μπορεί να μας τραβάει βίντεο. Το φυσιολογικό είναι αυτό. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι έτσι. Και αυτό τώρα που λες δηλαδή, για να αύξει το αμάξι ένα χιλιόμετρο.
2: Τα συστήματα.
0: Δεν μάθανε τα συστήματα, αλλά με αντίπαλο διαφέρει, ρε φίλε, η τακτική που θα ακολουθήσει. Έτσι είναι.
2: Θέλω να σου πω, αν δω μια. Είμαστε αντίπαλοι στο ποδόσφαιρο. Και εδώ μια αδυναμία σου. Ότι ρε παιδί μου δεν τα έχει καλά τα πράγματα, δεν τα φυλά καλά ή οτιδήποτε. Δεν θα έρθω. Χωρίς να σου κάνω κακό δηλαδή. Ναι. Δεν θα έρθω να εκμεταλλευτώ μια αδυναμία, μια
0: τρύπα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μια... εντάξει.
2: Τρύπα δική σου, ρε παιδί μου.
0: Ξέρεις τώρα ότι οι προπονητές που έχουν και επιτελεία από πίσω κτλ. Ένα πλάνο να δουν από μια προπόνηση, μια κομπίνα κτλ. Μπορεί να καταλάβουν δύο πράγματα. Φτάνει κιόλας αυτό. Μια άμυνα, μια επίθεση, ένα build-up, κάτι τέτοιο.
2: Είναι τόσο. Δεν ξέρω. Ναι. Άμα είναι τόσο φοβερό και τρομερό.
0: Είναι, εντάξει. Και μάλιστα τώρα αυτό το πράγμα, τι, πόσο κοστίζει σε Southampton, αν δεν παίξει τελικά και δεν διεκδικήσει την πιθανότητα να ανέβει.
2: Το BBC έγραφε δεν μπορεί να πάει να διεκδικήσει τα 110 εκατομμύρια λίρες. Είναι δηλαδή.
0: Αυτό που παίρνει η ομάδα που ανεβαίνει. Δηλαδή,
2: 110 εκατομμύρια λίρες.
0: Και τώρα θα παίξει. Ο Χάλ με ποιον, ποιο χέρι. Ποιο χέρι. Θα δούμε τα γίνει. 23 του μηνός είναι το μάτς πάντως. Βιάζεται δηλαδή η διαδικασία να τελειώσει, γιατί πρέπει να βρούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο γίγαντας Ρεμπρόφ δεν θα έρθει στον Παναθηναϊκό τελικά από ό,τι φαίνεται.
2: Δεν θα έρθει.
0: Όχι. Θα πάει στην Αλ Ουάχτα. Είσαι ικανοποιημένος?
2: Ποια είναι αυτή?
0: Η Αλ Ουάχτα.
2: Εσύ τα ξέρεις αυτή.
0: Η ΑΕ. Η ΑΕ.
2: Η ΑΕ.
0: Η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα θα πάει εκεί.
2: Γιατί δεν πήγε η Σαουδική Αραβία?
0: Ξέρω.
2: Και πήγε η Ηνωμένα.
0: Και εκεί λεφτά δεν είναι.
2: Φαίνονται όλα ίδια.
0: Ναι, και εμένα
2: όλα τα πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορεί να σου πούνε μια ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Και νομίζει είναι στο Κατάρ. Άσε μας, το Κατάρ είναι στο Μουντιάλ και εμείς δεν είμαστε τώρα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για Βενγκέρ συμφωνείς?
2: Τι να συμφωνήσω?
0: Ρε παιδί μου, ότι δεν είναι τόσο καλός προπονητής. Όταν πεις είχε εκείνη τους Invincibles και τα λοιπά, εκείνη την ομαδάρα, γιατί δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι είναι ένας εκ των κορυφαίων. Δεν θα τον βάλω ποτέ δίπλα σε αυτούς όλους του.
2: Βενγκέρ παραλίγο να είσαι στον Ολυμπιακό, αυτό ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά ο ίδιος λέει, λέει καλά που δεν ήρθα.
2: Πήγαινε στο Καραϊσκάκι και μια χαρά του άρεσε το εστιατόριο, πάνω ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι. Έπαιζε ο Ολυμπιακός Άρσεναλ και ο Βενγκέρ τα πάνω να έτρωγε, γιατί έρχονταν αδιάφοροι οι Άρσεναλ. Ξέρω κάτι παιχνίδι.
0: Άσερε. Εσύ λες τώρα για την ιστορία πριν πάει στην Άρσεναλ που είχε προταθεί στον Ολυμπιακό και είπαμε. Όχι,
2: στον Ολυμπιακό, ναι. Okay. Αλλά όχι, θέλω να σου πω μετά. Ο Ολυμπιακός με την Άρσεναλ στους ομίλους του Champions League κληρονόταν πολύ συχνά. Και τουλάχιστον σε δύο παιχνίδια ο Βενγκέρ, ρε παιδί μου, πώς το πω, ήταν περασμένη η Άρσεναλ. Ήταν το μεγάλο όνομα.
0: Τελευταία αγωνιστική, έρχονταν με τα μικρά.
2: Αγωνιστική, όχι με τα μικρά του, εντάξει, μίξ. Μίξ και τα λοιπά. Ο Βενγκέρ πήγαινε πάνω για φαΐ. Και έβλεπε το μάτς από εκεί.
0: Άσε ρε τώρα.
2: Έχει γίνει.
0: Έλα ρε Βασίλη τώρα.
2: Γίνει...
0: Μήπως ήταν τιμωρημένος ο άνθρωπος?
2: Όχι ρε, δεν τιμωρημένος. Τέτοια τιμωρία να
0: σε άφησε αναμέτρηση να στέλνουν, και έτρωγε.
2: Να σε στέλνουν για φαΐ και τα λοιπά.
0: Ωραία, μπράβο, καλό προπονητή ήταν. Να σου πω, μπράβο. Άσε μας τώρα.
2: Έμα είσαι περασμένο, σε φίλε, και ένα διάφορο για σένα.
0: Άσε μας τώρα, μωρέ, με το δρομέα. Τέλος πάντων, να τώρα είπε αυτό και με νευρίασε κι άλλο. Να φύγει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έπαιρνε κάτι πιτσιρικάδες, κάτι τέτοιο κλπ. Και του έφτιαχνε. Ήταν ο πρώτος, λέει, που είχε ξεκινήσει το περιβόητο το παιδομάζωμα που έπαιρνε πάρα πολύ μικρούς παίχτες και του έφτιαχνε. Μάλιστα τον είχαν κατηγορήσει και τον κορυδεύανε με κάτι συνθήματα κτλ. Γι' αυτό το λόγο. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θα το βάλω ποτέ δίπλα στο Σερ Άλεξ. Ποτέ.
2: Δεν θα το βάλω ποτέ καλά δίπλα. Ο Σερ Άλεξ είναι άγαλμα. Ο Σερ Άλεξ είναι άγαλμα. Ο Βενγκέρ δεν έγινε άγαλμα. Έγινε κάτι. Για στο μυαλό των οπαδών της Άρσεναλ, σαφώς είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές που είχαν ποτέ, ναι. Το αναγνωρίζουν όλο αυτό, ναι. Αλλά δεν έγινε και το άγαλμα εκείνο, γιατί ναι. Δεν τους πήγαινε πρωταθλήματα.
0: Ναι.
2: Δεν πήγαινε. Τρώγανε την καζούρα δηλαδή στην Αγγλία, και τα είπα, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αλλά κάπου είναι ο Βενγκέρ τώρα, τι είναι, κάπου στη Γαλλία και κάτι
0: UEFA,
2: σε σημαντική
0: κάτι.
2: Θέση, στην UEFA. Ναι. Ναι. Εντάξει μωρέ, δεν πάνε χαμένοι αυτοί τώρα.
0: Okay. Καλά αυτό έλειπε τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα φοβερά και τρομερά. Εδώ πέρα από τα υπόλοιπα που διαβάζουμε, φοβερό ενδιαφέρον. Υπάρχουν παιδιά, παίχτες, μην τους ξεχνάμε. Κοίταζα λίγο τα φήμες και τώρα το πρωί, τι γράφεται, τι έτσι, τι αλλιώς. Φοβερό ενδιαφέρον για τον Τζάλοφ. Πέντε ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Ποιες ομάδες? Ο Ερδαϊκός, η Αναγέννηση Άρτας, αυτές.
2: Όχι ελληνική, δεν υπάρχει ελληνική.
0: Φαντάζεσαι, δεν υπήρχε. Εμείς το ξέρουμε, δεν έχουμε δει δηλαδή γι' αυτό.
2: Για τον Τζάροφ. Είναι τέσσερις ρώσικες.
0: Ωραία, okay, μικρομεσαίες. Τα ακούω, μια χαρά.
2: Μικρομεσαίες όμως.
0: Μικρομεσαίες, τι θα ήταν?
2: Οι υπόλοιπες δεν τις θυμάμαι τις άλλες δύο.
0: Μπορεί τον προτείναν αυτό, τον προτείναν σε ομάδες από τη Ρωσία.
2: Τελειώνει το συμβόλαιό του όμως, φίλε.
0: Δεν είναι ότι υπάρχει
2: τίποτα από πάω από αυτά.
0: Τον προτείναν σε ομάδες από τη Ρωσία. Δεν είναι ότι αυτές τρελάθηκαν.
2: Ενδιαφέρονται γιατί μένει ελεύθερος, λέμε.
0: Ναι, Και λέει ο μάνατζερ του πήγε στη Ρωσία και είπε: παιδιά, μένει ελεύθερο τσάλα τον θέλετε. Δεν είπαν αυτοί οι παιδιά που είναι εκείνο ο τσάλα που τον θέλουμε, φέρτον.
2: Λοιπόν.
0: Δεν πετάνε και τη σκούφια του δηλαδή.
2: Πάμε σε ένα άλλο όνομα.
0: Στην Καϊσέρη Σπορ ήταν, ε. Ναι.
2: Δεν μου λες.
0: Και μία από αυτέ τι ομάδε για να καταλάβει είναι η Άκρον Τολιάτη. Την ήξερε?
2: Όχι.
0: Ε. Την Γκρίλια Σοβέτοφ πέσατε, μπορεί και να την ξέρετε.
2: Από πού την ξέρει, τη Γκρίλια Σοβέτοφ.
0: Ήταν στο 325.
2: Η Γκρίλ Σοβέτοφ δεν είναι γκρίλ.
0: Απέναντι στη.
2: Ναι,
0: δεν είναι
2: γκρίλ.
0: Στοιχηματικό ζήτημα γι' αυτό.
2: Ο Κότσιρας πού θα πάει? Θα πάει στον Αστέρα Τρίπολη στην Καλαμάτα.
0: Είχε πει κάποια στιγμή θα κλείσει καριέρα στον Αστέρα.
2: Δεν είναι ώρα να κλείσει την καριέρα.
0: Τι είναι νερό. Πώ είναι ο Γιάννη.
2: 28, πώ είναι ο Κότσιρα.
0: Τι λες, μωρέ.
2: Πόσο παραπάνω.
0: Εγώ λέω τώρα είναι 33 ή 34.
2: Ο Κότσιρα.
0: Ναι.
2: Ναι. Μεγάλο ο Κότσιρα, όσο πολύ.
0: Στα αγορατό το μεγάλο, ε. Προσπαθεί να θυμηθεί. Ρε, τι γίνεται. Περίμενα, α πούμε αμέσω. Μα μεγάλο ο Κότσιρα τόσο πολύ. Λοιπόν, Κότσιρα Γιάννη. Είναι 33 κλειστά, κάτσε να σου πω.
2: Άντε, ρε.
0: Ναι, είναι 33 μισό. 16 Δεκεμβρίου του 92. Ναι, ρε, φίλε. Και το συμβόλαιο τελειώνει τώρα.
2: Κοίτα, δει που μεγάλωσαν και αυτοί που είναι γεννηθέντε δεκαετία του 90, ρε, φίλε.
0: Ναι,
2: δηλαδή μεγάλωσαν ακόμα.
0: Τι χάλια είναι αυτά, ε.
2: Πω, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τρελαμένοι είμαστε. Αχ, μεγάλωσε και η Παναγιώτα. Λέει. Θα πει τώρα. Γιατί λέει εδώ ένα. Ξεχνά όμω ότι από τη Φράιμπρουκ λέει έφαγε περιποιημένη πεντάρα. Μόνο την Άστον Βίλα λέει θυμήθηκε. Κοντό που σου χρειάζεται. Γιατί παίζει σήμερα Φράιμπρουκ και Άστον Βίλα. Φράιμπρουκ και Άστον Βίλα παίζει σήμερα.
2: Δεν έφαγα πέντε, τέσσερα
0: φορέ. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Πολλά ήταν πάντω. Τέσσερα, πέντε, δεν ξέρω πώ ήταν.
2: Αρκετά.
0: Άρα, ποιο θα κερδίσει λοιπόν σήμερα?
2: Η Άστον Βίλα που τη έριξα 6.
0: Υποστηρίζουμε Άστον Βίλα.
2: Ναι, ρε, γιατί κερδίζει ένα γύρο, λέει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, όντως. Κερδίζει, ναι, και είναι και σημαντικό πολύ, φίλε. Δεν είναι αστεία. Τώρα, αλλιώς να ξεκινήσει η προετοιμασία, ξέρω εγώ, κάνα δεκάημερο πιο μετά. Έτσι δεν είναι, άμα κερδίσει ένα γύρο. Δεν σου λέω τώρα δύο εβδομάδες, αλλά ένα δεκάημερο παραπάνω. Λέει λοιπόν. Και λοιπά, στην περίπτωση που πάρει το τρόπο η Άστον Βίλα και μείνει τουλάχιστον τέταρτη στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό του Τσιλού. Άρα θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι 4 με 5 Αυγούστου. Αλλιώς 21-22 Ιουλίου. Πρόβλημα.
2: Δεν μου λες τώρα, τι θα κάνουμε με τον Μποντένσε?
0: Θα τον διώξουμε. Τι θα τον κάνουμε?
2: Τόσο εύκολο είναι.
0: Ναι, γιατί?
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Φίλε, να σου πω, θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα.
2: Πόσο εύκολα τα έχετε στη ζωή σας?
0: Να φύγει.
2: Καλά, εσύ τα έχεις όλα τακτοποιημένα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τακτοποιημένα όλα, ναι. Λοιπόν, εμείς ο Ποντένσε είμαστε ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, η αλήθεια να λέγεται. Δεν μας έχει πειράσει ποτέ το ύψος μας. Είμαστε και λίγο αλέγκροι, είμαστε και λίγο. Τέλος πάντων, καλοί και χρήσιμοι και απαραίτητοι και έχουμε κάνει και μια σχετική καριέρα κτλ. Η φετινή χρονιά όμως ήταν τρομερό φιάσκο και μάλιστα δεν έκανε και το εξής ο καημένος. Να παίξει λίγο καλά στο φινάλε. Για να μας προβληματίσει, γιατί η τελευταία εικόνα είναι αυτή που μένει. Ας πούμε, χθες διάβαζα σχόλια κάτω από το αποχαιρετιστήριο του Λαφόντ στον Παναθηναϊκό. Γίγαντα. Αυτό έτυχε σε κακή χρονιά στην ομάδα.
2: Έτυχε να σε αλλού, και... η μπάλα ήταν
0: αλλού. Ναι. Αλλά δεν του είπε κανείς, παιδί μου, ότι εξαιτία σου αποκλειστήκαμε από την πέτηση, ας πούμε. Του λέγανε καλό
2: φιλάνδρυλο.
0: Επειδή έκανε καλό, καλό φιλάνδρυλο Λαφόντ, με αποκρούσει που έκανε στα τελευταία ματσάκια κτλ.
2: Ο Λαφόντ το έκανε ωραία. Δηλαδή στην αρχή δεν πήγαινε τόσο και μετά ανέβαζε την απόδοση. Καταλάβεις, δηλαδή ήταν η Καμπύλη, ήταν υπέρ του, δεν ήταν κατά. Δεν ξεκίνησε εντυπωσιακά και μετά άρχισε να τρώει τίποτα φάβες γκολ. Στην αρχή τις έφαγε τις φάβες.
0: Όχι, και μετά έφαγε. Με την πέτη δεν έφαγε. Ρε Βασίλη, τα σούτα από την περιοχή που πέρασαν από δίπλα του και τα έφαγε.
2: Εντάξει, δεν ήταν τόσο φάβα.
0: Εντάξει. Αυτό, ρε. Εγώ, τι θες, ρε. Α, δελτίο. Εγώ έχω πει το εξής, ρε παιδί μου. Και για παίχτη ισχύει αυτό και για τερματοφύλα. Οπα. Πρέπει σήμερα. Πουά, έτσι. Πουά. Είμαστε σήμερα στο πουά. Όχι, περίμενε. Ένα
2: γρήγορο.
0: Το έχουμε ξαναπεί. Δικαίως δεν είναι. Τέλος πάντων.
2: Έτσι κάνουν εκείνοι που πίνουν ελληνικό καφέ.
0: Ο παππούς ο Μακαρίτης πριν πιάσει το φλιτζάνι και γυρίσει το αεροφάκι. Ναι. Τερματοφύλακες, επειδή μου η παίχτης που μια σου παίζει 5, μια σου παίζει 10, για μένα δεν είναι καλός παίχτης.
2: Για τον Ποντένσε λέγαμε στο Λαφόν, πήγαμε, πάμε σε αθλητικό
0: δελτίο και τα λέμε σε. Ναι, ναι. Άντε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων, η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης στο τρόπαιο του 17ου Europa League μαζί με την πρόκριση στη League Phase του επόμενου Champions League. Ο τελικός θα μεταδοθεί στις 10 η ώρα από την Κοσμοτέ Sports 1 και τον Αντένα. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει το Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας αναζήτησης προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ δώσει το OK, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με τον ΠΑΟΚ. Στην τελική ευθεία μπαίνει και το ελληνικό πρωτάθλημα Greek Basketball League με το τζάμπο να γίνεται στις 28 Μαΐου με τις 4 ομάδες των ημιτελικών να ρίχνονται στη μάχη για 2 θέσεις στους τελικούς. Η πρόκριση είναι στις 3 νίκες. Το πρόγραμμα της 5ης 28 Μαΐου με τα πρώτα παιχνίδια είναι 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ ή Άρης. Αύξηση της πώλησης εισιτηρίων κατά 16% καταγράφηκε στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Τους αγώνες παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.750.000 θεατές και είναι καλύτερη επίδοση μετά το 2010. Σημαντική αύξηση εισιτηρίων για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΟΦΗ. Μεγάλη πτώση για Άρη και Παναθηναϊκό. Στις 4 μετά το μεσημέρι ξεκινάει από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο με έδρα το ανακαινισμένο ΆΚΑ. Οι τιμές ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Παρελθόν από τους πράσινους αποτελεί ο Γάλλος goalkeeper Αλμπάν Λαφόν. Διετή επέκταση του συμβολέου του με τον Άρη, υπέγραψε ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου. Παρελθόν αποτελεί για τον Όφη ο κορυφαίος ξένος παίκτης στην ιστορία του Χουάν Νέιρα. Εκτός Όφη και η Λαυρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπαϊνοβιτς και Χατζηθοδωρίδης. 5 ομάδες του NBA θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν από το Μιλγουόκι τον Γιάννη Αντετοκούμπο μετά τη λήξη της φετινής σεζόν. Πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, τους Lakers, το Μαϊάμι, τη Βοστόνη και τη Μινεσότα. 300 εισιτήρια εξασφάλισε σε πρώτο χρόνο ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους που θέλουν να ακολουθήσουν τις ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών στη Μάλτα για τα αντίστοιχα Final Four του Champions League στο διάστημα 10 έως 13 Ιουνίου. Η ανδρική ομάδα ολοκληρώνει σήμερα τους αγώνες της στη φάση των ομίλων του Champions League με αντίπαλο την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 από την Era Sport και την RTO Sport. Για τις θέσεις 5 ως 8 της Α1 Πόλο των Ανδρών, ο Ιδραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα, ενώ Περιστέρι και Πανιόνιος θα αναμετρηθούν στις 8.30. Στέφανος και Πέτρος Τσίτσιπας ιτήθηκαν με 1-2 σετ από τους Φράτζεν και Χάασε στο διπλό και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του τουρνουά στη Γενέβη. Το πρωί, σε λίγη ώρα δηλαδή, σε μισή ώρα ουσιαστικά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αμερικανό Τιέν στο δεύτερο γύρο του μόνου. Σήμερα και ο αγώνας του Στέφανου Σακελαρίδη με τον Ιταλό Τετινάτο στα προκριματικά του Ρολάν Γκαρός. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal. Μια αγωνιστική πριν τη λήξη πρωταθλήματος, οι κανονιέριδες χρειάστηκαν τη βοήθεια της Bournemouth που με σκορ 1-1 καταδίκασε τη Manchester City στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Σε άλλο χθεσινό αγώνα η Τότεναμ έχασε 2-1 από την Τζέλσι και κινδυνεύει ακόμα με υποβιβασμό στην Championship. Τριετή διάρκεια θα έχει το συμβόλαιο που ετοίμασε η Manchester City για τον Έντσο Μαρέσκα, διάδοχο του Pep Guardiola στην τεχνική ηγεσία των Citizens. Σε λιγμούς ξέσπασε ο Νέιμαρ, μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Κάρλο Αντσελότι τον συμπεριέλαβε στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για τον Παγκόσμιο Κύπελλο του Ιουνίου. Εκτός αποστολής έμειναν σπουδαία ονόματα όπως Ζωάο Πέδρο, Τιάγκο Σίλβα, Ρισάρλισον και Άντονι. Η Αγγλική Ομοσπονδία επέβαλε και απέβαλε την Southampton από τα play-off του Championship επειδή κατασκόπευε την προπόνηση της Middlesbrough πριν την πρώτη αναμέτρησή του στα ημιτελικά. Το εισιτήριο για την Premier League θα διεκδικήσουν Hull και Middlesbrough στις 23 του μήνα στο Wembley. Οι Knicks έκαναν την ανατροπή και κέρδισαν τους Cavaliers με 115-104 στην παράταση στο Game 1 των τελικών της Ανατολής. Περισσότερες ειδήσεις για ertsports.gr. Κυρίες και κύριοι, τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, η Φανέλα με το 10, με τους Μαύρο Γιαννίδη και Παπα-Νικολάου.
0: Era Sport 101,8.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
3: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
2: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
12: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, καλό κουιζάκι σου, Ποντάσι.
1: Ξέρω πως πάνε
2: καλό στο κορίτσι μας.
3: Για σένα το βάλαμε το τραγούδι.
0: Βυθισμένες άγκυρες. Κοίτα μια τέχνη τηλεόραση εκτός από τη Φέη βεβαίως.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ό,τι πει ο Παπα-Νικολάου. Ό,τι πει ο Παπα-Νικολάου.
2: Θα μας έλεγε για τον Ράφα Μπενίτες τώρα. Θα μας έλεγε για τον Μπενίτες ο Πέτρος. Γιατί άλλαξε γνώμη από χθες σε σήμερα. Άντε, βάλτε μέσα τα παιδιά μου. Βάλτε μέσα τα παιδιά. Τελειώνει, είναι και χαρούμενα τώρα. Τελειώνει το σχολείο. Βάλτε μέσα. Εντάξει.

0: Λοιπόν, 11 και 13 πρώτα λεπτά είναι η ώρα, συντονισμένη στην Ερασπόρ, γυρίσαμε, εδώ είμαστε και έχουμε κόσμο στο στούντιο, πολλοί λαός, μερικοί είναι και αγριεμένοι, να σου πω είδα έναν, με ένα πολύ ωραίο μαλλί, πού είναι,
1: έφυγε αυτός,
0: όχι ρε, να τους, έλα εδώ, ναι, όχι εσύ ρε, τι ωραίο είναι το μαλλί το δικό σου, εκείνο Νικήλιο, πού είναι, έλα εδώ, πίσω, έλα εδώ ρε Καρτασί, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ,
2: όπα,
0: έτσι,
2: αυτός είναι σαν τον Νίκα του, τέτοιο, το
0: λένε. Παρασκευά. Λίγο πιο δυνατά θα μιλάς για να ακούγεις εδώ στο μικρόφωνο. Θες να γίνεις δημοσιογράφος, θα μεγαλώσεις. Όχι.
2: Ποδοσφαιριστής.
0: Τι.
2: Ποδοσφαιριστής χαφ.
0: Αμυντικό χαφ, ναι. Τι θες να γίνεις.
3: Και δικηγόρος.
0: Σοβαρά. Έλα ρε. Τι τάξη πάτε.
3: Πέμπτη.
2: Και ένα κορίτσι και ένα κορίτσι από εδώ.
0: Περίμενε, φίλε, γιατί Πέμπτη έχω και εγώ, ξέρω. Πέμπτη έχω και εγώ.
2: Τι θες να δεις, άμα είναι τα δικά, αυτά εδώ πιο λοιπόν, έξυπνα από τα δικά σου.
0: Τι θα μου πεις τι είναι οι προσδιοριστικές προτάσεις και τι οι προσθετικές. Λέγε. Λέγε να μαθαίνω.
2: Παιδιά, αυτός κάθεται και τα διαβάζει τα μαθήματά σας κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Ξέρουμε τι
2: είναι. Έχω την απάντηση. Έλα, κορίτσι, έλα προς τα ρε. Εδώ, κοντά στο μικρόφωνο.
0: Πες.
2: Έλα. Εσύ είσαι η δυνατή της. Έλα πιο μπροστά, παιδάκι μου. Κοντά στο μικρόφωνο. Έλα, εδώ, μιλάω στο μικρόφωνο. Τι είναι οι προσδιοριστικές προτάσεις.
3: Οι προσδιοριστικές είναι αυτές που μπορούν.
2: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Ακούγεται, έλα.
3: Είναι αναγκαίες για να. Για το νόημα της.
0: Μπράβο.
3: Το ολοκληρωμένο. Ο νόημα της πρότασης.
0: Μπράβο.
3: Ενώ οι μη προσδιοριστικές μπορούν. Να μην είναι.
0: Μπράβο, δεν είναι απαραίτητη δηλαδή.
2: Σωστά. Σα έλεγα και εγώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι έλεγε αυτό. Λοιπόν, μπράβο.
2: Να σου πω, εσύ τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, γιατί ο άλλος είναι δικηγόρος.
3: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχει ιδέα. Καλά κάνεις.
3: Ξέρω εγώ τι
0: θέλω. Περίμενε εσύ. Θα πεις τι εδώ θα μιλήσεις εσύ.
2: Τα γόρια σε εκείνο το μικρόφωνο τα γορίσκα σε εδώ.
0: Αλλά πρώτα θα πεις τι είναι τα μεταβατικά και τα μετάβατα ρήματα.
2: Ο Χριστός και Πανάγιο.
0: Λέγε.
3: Τα μεταβατικά ρήματα είναι αυτά που έχουν το ρήμα και τα μετάβατα είναι αυτά που δεν έχουν. Δεν
2: ξέρω. Τι λέει τα παιδιά εδώ πέρα.
0: Μείον ένα βαθμό. Λέγε.
4: Τα μεταβατικά είναι αυτά που έχουν αντικείμενα και τα μετάβατα είναι αυτά που δεν έχουν.
3: Αντικείμενα ήθελα από, όχι ρήματα.
0: Α, μπραβάτη, και εσύ το παίρνει. Λοιπόν, πηγαίνει το ρήμα στο αντικείμενο. Τέλο πάντων.
2: Σειρά μα.
0: Λέγε.
2: Λοιπόν.
3: Θέλω να γίνω
4: και εγώ γιατρό. Εγώ γιατρό.
0: Τι γιατρό είσαι.
4: Ξέρω ότι είναι με τα κόκαλα.
0: Ορθοπαιδικό.
4: Ξέρω ότι είναι με τα κόκαλα.
0: Όλα τα όρια ξέρει. Περίμενε, Βασίλη. Μην κάνετε φασαρία γιατί δεν ακούγεται. Ξαναπες τα δόντια όλα, λέγε.
3: Κοπτήρες, κοινόδοντας, γόμφος, πρόγομφος.
0: Ναι, Λάρση. Μπράβο. Πολύ ωραία.
3: Εγώ τώρα θέλω. Λίγο πίσω και τραπέζι.
0: Θέλω να μιλήσουμε με τον Παρασκευά γιατί στεναχωρήθηκε που δεν ήξερε τις προσδιοριστικές προτάσεις.
2: Ο Χριστός και Παναγιά.
0: Θα το ρωτήσω κάτι άλλο τον άνθρωπο. Θα το ρωτήσω κάτι άλλο τον άνθρωπο. Θα μας πει για την.
2: Άλλη ερώτηση. Είναι αυτά που διάβασε χθες.
0: Για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
3: Για την άλωση που έχουμε αύριο τεστ.
0: Αύριο τεστ για την άλωση και ήρθε σήμερα εκδρομή. Αντρέα, πάμε να διαβάσει την απορρόφηση. Ναι, κατάσταση αυτή. Παρασκευά, λέγε τι θες να πεις. Ό,τι θες να το πεις εσύ.
3: Δεν ξέρω.
0: Τίποτα.
3: Δεν ξέρω
0: τι να πω. Δεύτερη γλώσσα ποια διάλεξες φέτος. Γερμανικά ή γαλλικά. Γαλλικά, ε.
3: Γαλλικά, bonjour.
0: Σ' αρέσει γαλλικά.
3: Salut, comment ça va?
2: Εσύ θέλω να μιλήσω και τα κορίτσια τώρα, μας
0: πρίξτε.
2: Λοιπόν, κορίτσια, τα αγόρια τα βλέπετε καθόλου, είναι με μαθητές της ΕΔΑΡΑ. Δεν ξέρω. Είναι κάνα κορίτσι που θέλει να γίνει influencer.
0: Λοιπόν, Βασίλη, άκου, έχω πληροφορία δυνατή. Στοπ, ησυχία, μην μιλάει
2: κανένα. Θα μας πεις τώρα για
0: τα. Θα πάτε ένα τικ πιο πίσω. Και θα τραγουδήσετε τον Κεμάλ. Εντάξει.
3: Όχι.
0: Θα τραγουδήσετε τον Κεμάλ. Με το 3.
3: Παιδιά, το θυμάστε.
0: Πώς ξεκινάει.

0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ποιο σχολείο είστε?
1: Πέμπτο δημοτικό πιανού.
2: Πέμπτο δημοτικό
1: πιανού. Πέμπτο
2: δημοτικό
1: πιανού. Πέμπτο δημοτικό πιανού. Πέμπτο
0: δημοτικό πιανού. Πέμπτο δημοτικό πιανού. Πέμπτο δημοτικό πιανού. Πέμπτο δημοτικό πιανού. Πέμπτο δημοτικό πιανού. Πέμπτο
3: δημοτικό πιανού. Πέμπτο
4: δημοτικό πιανού.
0: Πέμπτο δημοτικό πιανού. Πέμπτο
4: δημοτικό πιανού. Περίπου
0: σε
4: 26
0: μέρες, χωρίς
4: τα
0: Σαββατοκύριακα
4: και χωρίς
0: τις εκδρομές. Και μετά όταν τελειώσει θα πέσει σε κατάθλιψη, έτσι.
2: Τα λέμε στο σπίτι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έλα εδώ μπροστά εσύ, ναι.
2: Γεια σου, μαμά και μπαμπά.
1: Περίμενε. Πώς σε λένε, παλικάρι μου?
2: Μάρις Παπαγιάννης.
1: Και τον παππού Μάριο το λένε?
2: Όχι.
5: Θανάση.
1: Εσύ που το ξέρεις?
2: Τον έχω δει
1: απλώς. Ο παππούς του λέει ακούει ένα σπορ.
0: Ποιος?
1: Ο παππούς του Μάριου.
0: Ναι.
1: Πες χαιρετισμό στον παππού.
2: Χαιρετισμό στον παππού.
1: Τα λέμε σε λίγο, πες παππού.
2: Γεια σας, κύριε Θανάση.
4: Θα έρθω, παππού, έλα να με πάρεις.
1: Μπράβο. Τι ομάδα είναι ο παππούς, τι ομάδα είναι ο παππού?
2: ΑΕΚ.
1: Εσύ?
2: ΑΕΚ.
1: Εσύ ΑΕΚ.
2: Να πω κάτι εγώ.
1: Άντε, πες και εσύ.
2: Ολυμπιακά μόνο.
4: Περίμενα στο σπίτι με 10 κάρτες θέλω να μου φέρεις ποδοσφαίρου.
1: Πανίνη.
2: Ναι. Εγώ είχα πάει και στο γήπεδο με το πρωτάθλημα.
1: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
2: Ολυμπιακά μόνο.
0: Παιδιά, ήσασταν η ωραία έκπληξη, παιδιά, σήμερα.
1: Σήκωσε να μιλήσει και η κυρία που είναι της τάξης. Ελάτε εδώ.
2: Γεια σας,
1: Ρούλα. Εγώ, ναι.
2: Θα σηκώσει πια Champions
1: League. Λοιπόν, άντε, γεια σας.
0: Λέει η κυρία.
2: Θα σηκώσει πια Champions League.

0: Ευχάριστη φασαρία. Ευχάριστη φασαρία. Δεν πειράζει, θα βγουν σιγά σιγά τα παιδάκια, μωρέ. Πολύ ωραίος είμαι, είμαι έτοιμος για δάσκαλος, πες.
1: Μόνο.
0: Έτσι.
1: Με τρόμαξες, έφυγε.
0: Είπε Πέμπτη Δημοτικού, την πάτησε. Άμα λέγανε Τετάρτη, θα δούμε τι θα γινότανε. Πέμπτη δεν έχει. Από εδώ θα περάσετε.
1: Η φασαρία τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Η φασαρία.
0: Την πέρασα, αλλά την ξέχασα. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα τελειώσε. Πάμε Πέμπτη. Τώρα. Έτσι. Πολύ ωραία τα εξηγήσαμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Θα τα πούμε μέσω SMS και λοιπά που έχετε στείλει. Ο Γιώργος από Τρίπολη λέει: εγώ έχω ακούσει ότι πριν τελειώσει το 25 ότι ο Κότσαρας είναι. Παιδιά, τον είχαμε καλεσμένο μια μέρα εδώ στο στούντιο. Είχε έρθει ο Γιάννης και μας είχε πει ότι προγραμματίζει να τελειώσει την καριέρα του εκεί. Θα μείνει σου, έμεινε σούπερ λίγο αστέρα. Λέει: το έχω για δεμένο, λέει ο Γιώργος. Βασίλης, ζήτησες έξτρα αποζημίωση που χρησιμοποιούν τη φωνή σου, θα σου πω τη σέρα. Ζήλεψες, λέει, τη δόξα του κοντού.
1: Γίνεται τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Φίλε... Όχι για αποζημίωση. Αν χρησιμοποιούν τη φωνή μου.
0: Εντυπωσιακή, δεν είπε, ακούτε ρασπόρ.
1: Εγώ το είπα.
0: Σε κουράσαμε, το μπήκε μια μέρα και το πε. Μπράβο, Βασίλη. Και το πε και πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι, με τη μία.
1: Εγώ νόμιζα ότι το κάνω δοκιμαστικό.
0: Όχι, όχι, και το πε με
1: για
0: τη μία.
1: Για να μαζέσω εκπορά.
0: Φίλνετ με δύο κανάλια και το πήρα, λέει, ένα καλοκαίρι που έδειξε το Κόπα Αμέρικα. Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και πήρε Φίλνετ.
0: Ναι. Τότε ήταν αυτό που τα είχε. Και μάλιστα είχε ακουστεί, ήταν πολύ συνδρομητικό. Τώρα πληρώνουμε, έλεγε. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά εδώ.
0: Ήτανε. Τα λεφτά που πληρώνει για τη συνδρομή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι πώς ήταν. Εντάξει, εγώ τότε ήμουν σχολείο πήγαινα ακόμα όταν
1: ήμουν. 45-50 ευρώ, τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, όχι, ήταν δραχμές, φίλε. Δραχμές ήταν, δραχμές ήταν.
1: Κάποιο πήγαινε σχολείο.
0: Έκανα κάποιο.
1: Έγιναν ευρώ κάποιο.
0: Λέμε όταν πρωτοβγήκε, ρε παιδί μου. Γιατί το συνδρομητικό πράγμα στην Ελλάδα ήταν πολύ wow, υποτίθεται. Και τώρα έχει γεμίσει το σύμπαν. Netflix κλπ. Στα μέρη σα, επειδή είστε βορείοι, τι φτιάχνουν, το ξέρω από φίλου, μεγάλε με αφρού σκοινιά και σπόρια. Φάτες όπως την Πελοπόννησο καθαρισμένες. Μικρές
1: για τις μπάμιες.
0: Ναι, ρε, με καλό σκορδάκι και τα λοιπά. Παιδιά, Σταύρο, δεν θα μας πείσετε. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να πάω λίγο Insta. Για να δω τι λένε τα παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα κύριοι. Για μυρωδιές που λέτε, αν πας από Αγρίνιο για αμφιλοχία στον Κουβαρά, έχει ένα εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών. Έχει να δεις ποικιλία μυρωδιών κάθε εβδομάδα και διαφορετικές, λέει ο Λάιον και γελάει. Πέτρο, το ζηλεύω φουλ το Βασίλη. Εστιάζει στο παρελθόν, αποδομεί το παρόν και δεν τραλαίνεται για το μέλλον. Άξιος αντιπρόσωπος των Boomers, λέει ο φίλος ο Πάπας. Πάρα πολύ σωστά. Ο Μιχάλης, καλημέρα στην παρέα. Εμένα η μύτη μου δουλεύει, λες και είναι σκύλου. Για παράδειγμα, το βράδυ, λέει, αν δεν κλείσω την πόρτα της τουαλέτας, μυρίζω το σαπουνάκι της τουαλέτας. Ναι, αυτό που βάζεις για να. Όταν πατάς το καζανάκι για να.
1: Τόσο κοντά είναι το υπνοδωμάτιο με την τουαλέτα. Και... εντάξει, μπορεί να είναι.
0: Ευχή και κατάρα μαζί, λέει. Εντάξει, ναι, ρε παιδί. Τα εργοστάσια με τα κοτόπουλα στα Γιάννα. Επίσης, θα ήθελα να ξεχάσω την αίσθηση του πόνου μετά από μπαλιά που είχα φάει στα. Καταλαβαίνεις. Θέλεις να σου πω εγώ τελικά τι έβγαλαν οι νεόπλουτοι γεμάτη έπαρση και πού το έβγαλαν ακριβώς. Λέει ο φίλος μου Αντώνης. Αντώνη, τι λέγαμε εκείνη την ώρα 11 παρά. Ο Αντώνης Αρίογλου. Γεια σου, Αντώναρα μου.
1: Ποιες έχουν νεόπλουτοι. Δεν μίλησαμε καθόλου για λεφτά. Αυτή η εκπομπή δεν μιλάει για λεφτά, παιδιά.
0: Τι λέει, θα δούμε.
1: Σε αντίθεση με άλλες.
0: Ο Ηλίας μου λέει για τον Κότσερ για το φίλο με τη σωστά. Εγώ αυτό με τη μαγνητοσκόπηση τη προπόνηση, λέει, το βρίσκω απόλυτα θεμητό, λέει ο Γιώργος. Έστω ότι μένω δίπλα στη λεωφόρο και ανεβαίνω τα ράτσα και βγάζω βίντεο την προπόνηση. Τι, είναι παράνομο? Ναι, δεν μπορεί να βάλει παντού του βαριά, μήπω και σε βγάλουν βίντεο, αλλά κατά τη γνώμη μου λέει ότι μπορεί να ζητήσει τα ρέστα από κάποιον επειδή σε βγάζει βίντεο. Επίσης, ωραίο το πουά, λέει, θα συμφωνήσω. Το πουά. Τηλεόραση το πουά, τώρα μιλάμε τα ίδια.
1: Αυτό από το.
0: Ναι, αυτό. Σωστό Γιώργο. Καλημέρα. Πάω από μόνο του δημιουργεί ειδήσει και το γνωστό θέμα του προπονητή. Χθες τα στήρια του Παναθηναϊκού είχαν 300 ευρώ. Βγήκαν τα διαρκεία, λέει, και μάλιστα αυτοί που θα πάρουν τώρα κάτι θα έχουν προτεραιότητα για βοτανικό, αν δεν κάνω λάθος, η περσινή και η φετινή μου λέγανε. Και είναι, λέει, ελαφρώς τσιμπημένα, λόγω του ότι θα μπει με αυτά βοτανικό, κάτι τέτοιο. Πάντως, εγώ ξέρω ότι ζήτηση. Λοιπόν, κουιζάκι γρήγορο. Αν σε ρωτούσα πόσα.
1: Πέτρο, πάρε μια ανάσα.
0: Πόσα. Γιατί.
1: Ρωτήσει πριν στα παιδιά, ρωτήσει και σε μένα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αρχίζω και νιώθω ότι θα κάνω κοπάνε.
0: Όχι, όχι.
1: Εγώ αυτό όταν.
0: Πόσα εκατομμύρια. Πόσα εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια. Είπαμε, δεν μιλάμε για
0: εισιτήρια. Εισιτήρια, ρε.
1: Ναι.
0: Κόπηκαν στου εφετινού αγώνε του Super League.
1: 2 εκατομμύρια.
0: 1,75.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν αυξημένο σε σχέση με πέρσι. Που το λέγαμε και χθε και προχθέ.
1: Το διάβασα, μωρέ, χθε.
0: Το διάβασε.
1: Το διάβασα.
0: Αλητία τότε. Σε ρώτησε δηλαδή. Ναι, ναι, δεν ήξερα. Πού να ξέρω, νόμιζα διάβαζε μόνο για το φυσικό αέριο. Πάμε.
1: Τι πάμε.
0: Πάρε φορά από πού να αρχίσω. Κανονικά πρέπει να πούμε και μερικά χθεσινά. Τέλος πάντων, δεν θα προλάβουμε. Μπορεί να μην πειράζει να μην πηγαίνει στα πάνω-πάνω, γιατί μετά πρέπει να ψάχνω.
1: Μόνο του πάει, ρε.
0: Α, μόνο του πάει. Δεν νομίζω, Μανώλη. Λοιπόν, τη γνώμη σα λέει για τι κλήσει του Ιβάν στην Εθνική. Σα εξέπληξε κάτι? Ναι, εμένα προσωπικώ με εξέπληξε η κλήση του Ντόι. Δεν το περίμενα και πιο πολύ γιατί δεν έχω παρακολουθήσει το παιδί πόσο. Αλλά. είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σκεφτείτε πόσα αμυντικά χαφ δεν έχουμε. Έτσι. Και δοκιμάσαμε τον Ντόι. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το φιλικό της Ιταλίας τώρα, Αντώνη μου. Εκεί είναι το κρίσιμο.
1: Με ποιο?
0: Είχαμε κλείσει ένα φιλικό στο Παγκρίτιο με την Εθνική Ιταλίας.
1: Ναι, δεν
0: και
1: θα
0: αυτοί
1: γίνει.
0: Διώξανε Κατούζο και τα λοιπά και είπανε θα φέρουμε λέει την Άντρε 21. Και τους λέμε τι πες ρε. Τι να φέρεις την Άντρε 21 γιατί να δούμε τον Πυρολά.
1: Τον Καλάμπρια.
0: Καλάμπρια Άντρε 21, ναι ωριακά. Τέλος πάντων και είναι στον αέρα λέει θα δούμε. Δηλαδή, μάλλον πιστεύω θα πιστούν αυτό το τέλος και θα φέρουν
1: τον Πυρολά.
0: Ήδη ψάχνουμε αντίπαλο. Άλλον.
1: Άλλοι άντρε 21.
0: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, τώρα δεν είναι εύκολο, φίλε. Μιλάμε τώρα είναι 15 μέρες πριν το μάτς, ας πούμε. 17. Κάτσε. Τι κάνετε. Λοιπόν, Πετράν, μόνο που είπες για τον Όταρο. Έλα, ρε εσύ πάνω τώρα τον παίρνεις χαμπάρι. Μιλάμε τώρα για σούπερ φαν.
1: Ποιο? Μόνο.
0: Έλα,
1: τα λες πολύ γρήγορα, καταλαβαίνεις.
0: Διάβασε το εσύ, έλα.
1: Έξω αυτός.
0: Ναι, ναι, γεια σου πάνω. Καλημέρα από το σπίτι του Παπάζογλου. Α! Ναι. Εσύ πώς δεν το είχα σκεφτεί, ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει. Από το σπίτι του Παπάζογλου ήταν, ρε παιδιά. Λέει. Έχει πολύ πράγμα από κάτω, ο Δημήτρης Καλαμάτα. Την ξέρεις την ιστορία.
1: Όχι,
0: λέγαμε μια μέρα εδώ πέρα και τα λοιπά. Είχε παλιά τώρα, στην εκπομπή Big Five Theory, ότι έχει ακριβήνει πολύ το φυσικό αέριο και τα λοιπά. Και έλεγε ο Μπάμπης ότι όχι, ακόμα συμφέρει, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και από τότε έχει ξεκινήσει ένα γλέντι, το οποίο βαστάει όπως βλέπεις ακόμα και σήμερα, ότι ο Μπάμπης κάτω από την πολυκατοικία του έχει μια πηγή φυσικό αέριο, δεν το πληρώνει και μάλιστα μοιράζει και σε όποιους θέλει. Να στείλετε καλά λόγια στον Μπάμπη για να σα δώσει φυσικό αέριο τζάμπα κτλ. Άρα από εκεί ερχόταν το φυσικό αέριο. Φιλαδέλφια, έπιασε χθες.
1: Ορίστε.
0: Έπιασε Φιλαδέλφια το φυσικό αέριο χθες.
1: Τόσο ψηλά, δεν ξέρω. Λένε μέχρι αμπελόκι που σε έφτασε.
0: Η δραπετσόνα μυρίζει λέει όταν έχει αέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Σύμφωνα με τον Άδωνη. Καλό αυτό που λέει η Ηλίας. Ωραίο. Δεν μυρίζει αέριο όμως εκεί η δραπετσόνα, όντως. Στα αιματικά λουτρά μυρίζει το θιάφι, παιδιά, πράγματι. Σε πάω μια μέρα στα Λουτραπόζαρ που είσαι και λίγο μεγάλο σε ηλικία να φτιάξει λίγο τη μεσούλα σου.
1: Μόνο
0: το ότι σε πονάει, τι σε πονάει.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα! Μην πα τότε, κάτσε εκεί. Ή πήγαινε και πέσει το κρύο.
1: Όχι, είχα πάει, πώς λεγόταν. Είχα πάει κάποτε. Με μια ώρα παρέα, κάπου στη βόρεια Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη, καμιά ώρα. Η αματικά μέση ήταν φοβερά, ρε φίλε. Ήταν κοντά στα σύνορα με Βουλγαρία ή κάτι τέτοιο. Ήταν καμιά ώρα από Θεσσαλονίκη με αυτοκίνητο.
0: Προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω.
0: Και στο Πάνσκο.
1: Ήταν σε σπηλιά μέσα. Πού μπορεί να ήταν.
0: Δεν θυμάμαι τώρα για σπηλιά, δεν ξέρω. Αλλά το Πάνσκο είναι τέτοιο είδους προορισμός τέλος πάντων που είναι ψηλό κοντά.
1: Βουλγαρία. Ναι, εδώ Ελλάδα ήταν.
0: Α, μέσα, ε. Δεν πήγε στα Πόζαρα τώρα που συζητάμε.
1: Εκείνη τα Πόζαρα.
0: Όχι, εκεί είναι στην. Α πούμε κοντά στην Έδεσσα τέλος πάντων για να καταλάβει χοντρικά.
1: Όχι.
0: Στα Μέθανα λέει μυρίζει σαν να τα έκανε πάνω του μωρό. Λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Όπου έχει αματικά λουτρά μυρίζει θιάφη, σωστά. Τα άλλα είναι υδρογονάνθρακες. Στέλνει με τρεις τελίτσες ο Γιάννης. Η παράξενη μυρωδιά στην Πτολεμαϊδα Πετράν ήταν από το εργοστάσιο αζότου. Ναι. Η παλιά γνωστή Αϊβάλ, Νικόλα. Σωστά. Δεν λέει ο παππού μου, μακαρίτης εκεί. Καλημέρα. Στο σουσάκι αυτό που μυρίζει είναι από το ηφαίστειο. Ανενεργό στα ιστορικά.
1: Ποιο σουσάκι.
0: Σουσάκι τι είναι. Μη αξιοποιημένο τουριστικά λέει. Ίσως λόγω
1: μότο ρόλου. Είναι αυτό. Τι πιο είναι σουσάκι.
0: Ξέρω τι είναι το σουσάκι, παιδιά, πραγματικά.
1: Ποιο άλλο ηφαίστειο.
0: Κάτι είπαμε και ήρθαν ένα σωρό πράγματα. Μπαίνοντα στα Μέθανα, λέει, μυρίζει το θιάφι και ναύπλιο και νέα κύριο εργοστάσιο επεξεργασία ελαιόκαρπου.
1: Ελαιόκαρπου.
0: Ναι, αυτό ο Γιώργο Αποπόρο. Αυτό πότε μυρίζει ωραία, πότε όχι ωραία, έτσι, ναι. Έτσι, ναι.
1: Δεν το έχω. Δεν το έχω, δηλαδή, στο. Στη μύτη μου, πώ το έπρεπε.
0: Η μάνα μου λέει, Δέσποινα, έλεγε, δεν κάνει να μυρίζει το χορτάρι, είναι γρουσουζιά. Θα το μυρίζει κάποτε, λέει. Χαχαχα, γελάει. Και θέλει σήμερα το μάστερ. Καταλαβαίνεις το πότε θα το μυρίσει το χορτάρι, τέλος πάντων. Όταν φτώσεις.
1: Εκεί που νομίζω.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Τι θέλει ο Γιάννης. Ρε Γιάννη, μου στέλνεις ηχητικό.
1: Άστο κάτι... τώρα, μπορεί να έχει και τίποτα μέσα που.
0: Κάτι σε αίρεση. Όχι, ακούει. Όχι, τι είναι αυτό, ρε Αντρέα. Από άνθρωπο που ασχολείται με τον καιρό. Λοιπόν, πόρεμε. Παρότι δεν βρίσκομαι Αθήνα ώστε να δω από το πρώτο χέρι τι συμβαίνει, εντούτοις λέει από τις περιγραφές σας που μου στέλνετε, εκτιμώ πως η μυρωδιά υγραερίου που αναστατώνει πολύ κόσμο σήμερα στην Αθήνα, ιδίως των παράκτιων περιοχών, είναι απολύτως φυσικό φαινόμενο. Όπα, το οποίο εμείς στη Θεσσαλονίκη συναντάμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών του έτους. Πρόκειται για ένα είδος άλγης, το οποίο αποσυντίθεται αναερόβια στη θάλασσα και σε μεγάλη συγκεντρώση προκαλεί αυτή την παρομοιότητα με υγραέριο οσμή στην ατμόσφαιρα. Ειδικά αν ο αέρας λέει έρχεται από τη θάλασσα και τη μεταφέρει στην πόλη. Μόνο τη Θεσσαλονίκη, λόγω της φύσης του κόλπου, κλειστός και ζεστός, η ανάπτυξη αυτής της άλγης είναι συχνό φαινόμενο, ειδικά σε ζεστό καιρό με πολυήμερη άπνοια, Στην Αθήνα είναι αρκετά έως πολύ σπάνιο. Εκεί οι θάλασσες είναι ανοιχτές και ιδίως το καλοκαίρι συχνή σταθερή άνεμη, τα μελτέμια δηλαδή, δεν επιτρέπουν
1: τη συγκέντρωση άλγης. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτή η άλγη, γιατί μύριζε όλη η Αθήνα υγρά αέριο χθες, δεν ξέρω.
0: Ιδίως το καλοκαίρι συχνή σταθερή άνεμη, τα μελτέμια δηλαδή, δεν επιτρέπουν τη
1: συγκέντρωση άλγης. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτή η άλγη, γιατί μύριζε όλη η Αθήνα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης την τετρασέλιδη επιστολή του. Στις συνεδρίες παραβρίσκονται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Τσούς Μποένο εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία και την ενέργεια της Αθήνας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νεκρός 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί μετά από συμπλοκή με άλλον ασθενή τα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατζή. Δήλωσε την ετοιμότητα της χώρας του να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τρόχια ανόδου παραμένουν τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Η Eraspor ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
14: Τα έργα και οι μέρες του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι λίγος πολύ είναι γνωστά. Εκείνο που ελάχιστοι θυμούνται είναι η συμβολή δύο ποδοσφαιριστών της Λίβερπουλ με το όνομα Κένεντι στην κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1981. Πρώτος, ο Ρέι Κένεντι με το καθοριστικό τέρμα που σημείωσε στον επαναληπτικό, προημιτελικό κόντρα στην Μπάγκεν, ήταν 7 λεπτά πριν τη λήξη, όταν τέρμα που σημείωσε ουσιαστικά καταδίκωσε τους Παπαρούς, παρά την ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό, αφού ο πρώτος αγώνας του Άνφιλντ είχε λήξει 0-0. Στον τελικό του Parc des Princes, κόντρα στη Ρεάλ του Ούλη Στήλικε, ένας άλλος Κένεντι έμελε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα, καθώς το γκολ που σημείωσε 10 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο Άλαν Κένεντι, έδωσε το τρόπαιο.

0: επιστρέψουν στη Λίβερπουλ.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Αυτός ποιος ήταν?
0: Εγώ.
2: Εσύ ήσουν αυτός. Αλήθεια?
0: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς μου το έστειλε και ο Γιάννης ο Ξενακίδης, ο φίλος μου, και ο Πάπα Κωνσταντίνου Γιάννης άλλος, στο Άκυστρο στις Σέρες λέει ότι πήγες. Με τα λουτρά που έλεγες και τα λοιπά. Όχι.
2: Δεν μπορεί. Ξέρω, αλλά μπορεί, δεν αποκλείω τίποτα. Μα τόσο ωραία παιδιά εκεί πέρα. Τόσο ναι. Ωραία.
0: Ήσυχα τώρα. Το Σουσάκι είναι περιοχή κοντά στη Μοτορόιλ.
2: Και τι ηφαίστειο λέει.
0: Και λένε ότι είναι λόγω του τοπικού ηφαιστείου η μυρωδιά.
2: Ποιο ηφαιστείο?
0: Ξέρω, εκεί ηφαίστειο. Και τώρα εντάξει, το πάνε και λίγο παρασκηνιακά τέλος πάντων. Αλλά,
2: και περνάω από εκεί αμέριμνος.
0: Μη σκάσει κανένα ηφαίστειο. Θα τη δεις τη λάβα, δεν μπορεί να με τη δεις, φίλε. Θα τη δεις. Θα αφήσει το αμάξι και αρχίζει να τρέχει προς τα πίσω. Τι είναι, σιγά, ναι, το δύσκολο. Έχει και κάτι καφέ να κάτσεις, να χαζέψεις, να βγάλεις φωτογραφία. Τάκ!
2: Σε γράψει τροχιά, α πούμε, πήγαινες γρήγορα.
0: Μπήκε στη Λέα.
2: Το ηφαίστειο.
0: Λοιπόν, να σου πω, έλα τώρα στον αέρα πρέπει να το κάνουμε.
2: Θες.
0: Να έρθω από εκεί.
2: Α, εγώ δεν τα λέω.
0: Δεν θα προλάβουμε ποτέ. Δεν θα προλάβουμε ποτέ. Εσύ συνδρομέα, κάνει μια ώρα. Λοιπόν, αναλυτικά. Κάτσε να το πω. Στο φυσικό αέριο λέει μέσα βάζουν.
2: Το έχουμε αυτό το τραγούδι.
0: Μερκαπτά παίζει. Το έχουμε, δεν θα παίξει. Μερκαπτάνι,
2: δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ. Άξερε να φέρει στο γιατρό.
0: Άι, όχι αχ. Άι, σήμερα να φέρει στο γιατρό.
2: Ναι. Α, το ξέρει και εσύ.
0: Αμέ. Δεν ξέρω αν το έχει δείξει κάποιο site, αλλά φίλο μου από Μόναχο που είχε δει βίντεο που πανηγύριζαν οι οπαδοί τη Μπάγκερν και έχουν σηκώσει πάνω με το σήμα τη ομάδα του. Το οποίο από την προηγούμενη μέρα ο οπαδοί τη Μόναχο και 800 χιλιάδε τον είχαν αντικαταστήσει με ένα άλλο. Έγραψε ελεύθερη μετάφραση ότι είναι. Ναι, ψάξε να το βρει. Γιατί ρε Κυριακό, τώρα βρίζει εκεί του μπαγκερνίστα. Η μυρωδιά στο χώμα μετά που πρωτοπρόχει στην Ήπεθρο είναι απίστευτη. Ναι, ναι, περίμενα ότι έτσι θα το έστενε κάποιο. Θα έχει χρόνια να έρθει άρτο Βασίλη Πετράν. Πάνε τα χειροστάσια. Λέει τώρα έχουμε κοτοστάσια εδώ, γύρω στη Γαβριά και στην Ανέζα.
2: Γιατί μυρίζει αυτό?
0: Δεν περνά το καλοκαίρι από τη μυρωδιά, λέει ο
2: Ζωή. Αλήθεια.
0: Που είναι από του Κωνσταντιού και ξέρει.
2: Έλα μωρό, Ζωή από του Κωνσταντιού.
0: Φίλνετ, φίλνετ, φίλνετ, φίλνετ. Πολλοί κόσμος.
2: Γεια σου, Ζωή.
0: Ο Παναγιώτης είναι δικός μου φίλος που λέει: ο Ρος προσπαθεί να βγάλει κοπέλα και τη μιλάει για τα αέρια. Όντως και λέει: καλημέρα από το στενάχωρο Μάντσεστερ. Για τα φιλαράκια που λέγαμε πριν. Γεια σου, Παναγιώτη, είναι δικός μας. Ο Δημήτρης, ο Βαβάτσικος, ο φίλος σου.
2: Ναι.
0: Που είστε συνομήλικοι. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή πάνω κάτω. Λέει: Βασίλη, εμείς μόνο το φαν ξέραμε. Αυτοί οι λοβοτομημένοι λέει: θα κάνουν λέει τη δουλειά μέσω λέει οθόνης. Αχ, ντελούλου με κάνεις μάνα μου. Γεια σου, κύριε Δημήτρη μας.
2: Και πληρώνουν κιόλας.
0: Και πληρώνουν κιόλας. Καλημέρα στο Γιάννη. Γεια σου, Γιαννάκο, από τη Λίμνο, αν θυμάμαι καλά. Καλημέρα σας από Θήβα. Στις Θερμοπύλες μυρίζει άσχημα κλούβιο αυγό. Πού να περάσει, λέει,
2: κλούβιο
0: και την
2: κοπαίδα. Αυγό.
0: Ναι, ναι. Νύχτα και κόβουν το τριφύλι απίστευτη μυρωδιά. Αυτό με το τριφύλι. Αν είναι πολύ φρέσκο το κόψιμο, ωραίο. Αν όμως έχει περάσει και κανένα.
2: Έχει ξεραθεί. Άμα έχει ξεραθεί, δεν μυρίζει.
0: 10 λεπτά πριν ξεραθεί. Άσε μας, παρακολουθώ. Αλλά κάνει παρέα με τον Βασίλη. Ποιος τώρα, Βαγγέλη? Η τελευταία ελληνική σειρά που είδε ο Βασίλης, λέει, είναι η Πάνθεη. Και η μυρωδιά που έλεγε είναι όταν στα γήπεδα φύτευαν αγριάδα, λέει, προγρασιδιού. Βάζανε τέτοιο πράγμα παλιά.
2: Αλλά λέτε, λέτε.
0: Ναι, ναι.
2: Σας αφήνω να λέτε, να ναι. Λέτε.
0: Το αέριο το βγάζει η θάλασσα, λένε σε δίστη. Γιατί γελάς, Κώστα? Έτσι είπαν ότι ήρθε από τον Αργοσαρονικό. Παναγιώτης εδώ, Κοκκόνης, φίλος μας καινούριος. Εγώ είμαι ΑΕΚ, λέει, αλλά τώρα, σοβαρά, θέλουμε να φύγει ο Ραφά. Τέτοια ονόματα είναι τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και μαγνητίζουν και καλούς ποδοσφαιριστές να έρθουν στην Ελλάδα, λέει ο Πέτρος. Εγώ εδώ και 39 χρόνια δεν έχω όσφρηση. Είδες. Είναι, σου λέω.
2: Ναι, και τι λέει, δεν έχει όσφρηση.
0: Λέει,
2: και, δεν του λείπει, τι εννοεί.
0: Τι λέει, η μπάμιση είναι το λατρεμένο μου φαγητό.
2: Go.
0: Επειδή δεν μπορεί να το μυρίσει, αυτό μάλλον.
2: Έφυγε και μόνο
0: γεια σου, Νικόλα. Δεν έχει ούτε με να μ' αρέσει.
2: Η γλίτσα που έχουν.
0: Καλημέρα, αγάπη μου, να ζεστάνω τις μπάμιες. Όχι πέτατες όπως είναι κρύες. Λέει ο Νικόλας.
2: Καλό.
0: Σωστά.
2: Μην γράφετε τόσο μεγάλα μηνύματα, ρε παιδιά.
0: Όχι, όχι, ο Γιώργος εδώ, δεν ξέρω, τον έχουν βάλει στο μιούτ. Και από ό,τι καταλαβαίνω, να ξεβρωμήσει και τα λοιπά η ομάδα, κάποιο λόγο θα έχουν. Γιώργο, εμείς θα διαβάζουμε τα μηνύματα, αλλά γράφει εδώ κλόουν, κομμωδίες, τέτοια πράγματα. Στείλε ένα μήνυμα. Μην βάζει τώρα να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα, αλλά ψυχραιμία, ρε άδερφε. Δεν χρειάζεται.
2: Είναι.
0: Πω. Καλά, σα λέει ο άλλο ο φίλο μυρωδιάδε. Αλλά ρε Βασίλη, από ολόκληρη την άρτα με ελιές, με λεμονίες, με τόσα δέντρα, εσένα η μυρωδιά από τα γορνιά σου είναι. Καλά, λέει ο Χάρη.
2: Όχι, κοίταξε να δει.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Περίμενε, περίμενε.
0: Ρε φίλε, τα μανταρίνια και τα εσπεριδοίδια και αυτά μυρίζουν ωραία.
2: Μυρίζουν όταν ανθίζουν.
0: Ναι.
2: Όταν ανθίζουν, μυρίζουν.
0: Όταν ανθίζουν τα λουλούδια ή όταν βγει το φρούτο.
2: Όχι, είναι το φρούτο, ρε. Το φρούτο βγαίνει το Νοέμβριο. Νοέμβριο,
0: Δεκέμβριο. Τι Νοέμβριο, δεν μπορεί να μυρίσει.
2: Όχι, δεν μυρίζουν τα φρούτα.
0: Δεν μυρίζει, εντάξει.
2: Δεν μυρίζουν. Εκτός αν το κόψει από το κοτσάνι, τότε μυρίζει. Ή όταν το ανοίξει, ανοίξει τη φλούδα. Ναι. Τότε είναι.
0: Κάνα χαίρο πολύ. Αλλά... λέμε τώρα για μυρωδιές του δρόμου.
2: Μυρωδιές είναι την άνοιξη. Όπως παντού.
0: Όταν βγαίνουν τα μυρωδιά.
2: Ναι, αλλά το πρόσεχε, αυτό είναι το φυσιολογικό εκεί πέρα. Μεγαλώνει και νιώθει ότι μυρίζουν οι πορτοκαλιές, οι λιμονιές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όλα αυτά. Το, εκείνα τα χειροστάσια ήταν το μη μπόχα, φυσιολογικό.
0: Μπόχα, ναι, να κατάλαβα. Ναι, ναι. Καλημέρα, μπάμιες. Πόσο μπροστά ήμουν που σας έλεγα μυρωδιάδες και χθες έγινε επιβεβαίωση. Χρήστος από Μβακό, Εκάρκαργα. Ποιο ήταν η επιβεβαίωση μας χθες? Δεν θα πάμε. Δεν μπορώ να το βρω.
2: Δικαιώθηκες.
0: Βασίλη, τους δύο πήραμε το χειμώνα από Ριωάβε, του Στελιομέντη. Φέτος.
2: Δεν κόβεται.
0: Πιστεύω θα τους στέλνει όμως. Θα τους στελήσει. Πρίγκιπες άλλος out μας, λέει ο Σταύρος.
2: Πάντως είναι, έχει πολύ βάση το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μάλλον θα πάει για το Χουτεσιώτη. Γιατί
0: είναι
2: με,
0: σαν
2: με τον Μπασκαλάκη.
0: Ναι,
2: είναι, είναι γηγενής, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να παίξει, ξέρω, και στην Ευρώπη να διορθωθεί ως γηγενής και αυτή είναι περιζήτητη πια. Ο Μπασκαλάκης θα σταματήσει από ό,τι φαίνεται. Θα σταματήσει από τον Ολυμπιακό.
0: Είστε πολύ καλή παρά, ευχαριστούμε αποκόρυπτο. Σας στέλνω με αφορμή τις μπάμιες που προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά στο φούρνο. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που είπατε για τις μυρωδιές. Το παθαίνω συνέχεια, να είστε πάντα καλά. Γεια σου, φίλε Αρσέν. Ο Αρτέτα λέει: ποιον κλοπ καθάρισε? Εδώ και δύο χρόνια έφυγε ο κλοπ. Καλά λέει ο Παραγιώτης, εγώ στο
2: πάω. Δεν πάνε πια. Λέμε στο τέλος. Στο τέλος. Όταν κάνει το μάζιμα.
0: Φίλε, κοίτα εδώ τώρα τι γίνει. Έστειλε ο Μιχαλόπουλος Παναγιώτης αυτό με τον Αρτέτα.
2: Ποιο?
0: Και από πάνω ακριβώς ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος έστειλε άλλο. Ωραίο. Ίδιε, ονοματεπώνυμα. Μου θυμίζει τον Καλογερά το περιστατικό. Ποιο Καλογερά, τι λέγαμε?
2: Τον Καλογερά τον κατάσκοπο του Παναθηναϊκού είναι.
0: Α, είχε τέτοιο πράγμα. Για λέγε να μαθαίνω.
2: Τι να δω.
0: Δεν ξέρεις την ιστορία.
2: Τι να ξέρω.
0: Να μπει ο κοντός μέσα μας την πει.
2: Τι να ξέρω.
0: Είχε κατάσκοπο Παναθηναϊκός, έκανε τέτοιες κασκαρικές.
2: Όλοι είχαν κατάσκοπο.
0: Ήταν
2: εγώ είχα γνωρίσει ένα από τους κατασκόπους. Ταξιδεύαμε και έτυχε να πάρουμε το ίδιο αεροπλάνο. Κατάσκοπο του Παναθηναϊκού, τον Τάσου το Σιούλα. Πήγαινε και έβλεπε τους αντιπάλους, αλλά επισήμως.
0: Αυτό ήταν σκάουτινγκ, ρε παιδί μου.
2: Ούτε καν, ξέρω εγώ τι. Όχι, πήγαινε και έβλεπε, ναι, έκανε σκάουτινγκ, τέτοιο, παιδί μου και τα λοιπά. Φυσικά έκανε και κατασκόπους. Αλλά τώρα όχι στις προπονήσεις, πήγαινε να βλέπεις κρυφά προπονήσεις.
0: Ναι. Εντάξει, αυτός ήταν εντελώς σπάι, ρε φίλε, αφού ήταν πίσω από ένα δέντρο κρυμμένος και τέτοια.
2: Ρε παιδί μου, Τζέιμς Μποντ, πώς ήταν, Σέρλοκ Χόλμς.
0: Βασίλη, βλέπω στο τέλος της σεζόν της εκπομπής σας το ίδρυμα να σου κόψει χρηματικό κουστούμι για τα ιδιαίτερα που σου έκανε και σου έμαθε. Λέω μελέτη από λαγωνία.
2: Αυτό έτσι. Μελέτη, ναι. Και θα το δεχθώ και θα το πληρώσω ευχαρίστως. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα.
0: Μπάμιες, όχι, δεν είναι 300 εκατομμύρια λίρες τελικά. Ο Δημήτρης που λέει, πόσο έλεγα.
2: 110 εκατομμύρια λίρες, αυτό είναι το
0: επίσημο. Το κοντός το είναι 300 εκατομμύρια.
2: Κάπου το διάβασε και ο κοντός, παρασύρθηκε και
0: είναι, πέρα, είναι απλά, είναι απλά, σαν τον αλαφούζο και
2: αυτός. 300, 500, λέω.
0: Η τέλεια δικαιοσύνη στο τέλος καταντάει άκρα αδικία. Μας λέει ο Φώτης που το είχαν σκεφτεί, λέει αυτό οι αρχαίοι Έλληνες. Κάτι θα λέγαμε εκείνη την ώρα. Καλημέρα στους Κωνσταντίνους, λέει μυρίζει η κουτσουλιά από την πτηνοτροφία. Θα μυρίζει, δεν μπορεί να μυρίζει, τόσα κοτόπουλα έχει εκεί πέρα.
2: Δεν ξέρω. Έχει πολλά πτηνοτροφία. Αγοράζεις κοτόπουλα άρτα σε τούτο, το άλλο. Κοτόπουλα άρτα αγοράζετε και τρώτε όλοι.
0: Ναι. Σύμφωνα με τους άκρους, λέει καλά έκανε ο Ιωαννίδης και μοίραζε κατά κέφαλα στις κάμερες στα time out των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Ναι. Και τώρα που το κάνουν αυτό οι προπονητές, πολύ νευριάζουν, παιδιά. Έχει δει στα time out που πηγαίνει η κάμερα από πάνω και το μικρόφωνο κτλ. Για να ακούσουν τις οδηγίες του προπονητή. Αυτό φίλε, άμα το σκεφτείς λίγο και έχεις κανένα εκεί κατάσκοπο, κάτι μπορεί να προλάβεις. Τελικά δεν είναι και τόσο άγιοι εκεί σε Southampton, λέει ο Γιάννης και γελάει. Έχω κάνει κατασκοπία στο βόλεϊ σε επίπεδο Β' Εθνικής και είχε αποτέλεσμα, λέει ο Θοδωρής. Βλέπεις. Ο Μπομπ, τι είναι αυτό. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί μαγειρεύουμε τις μπάμιες πριν τις πετάξουμε.
2: Μπράβο, ρε. Είμαστε πολλοί.
0: Είμαστε πολλοί.
2: Βγάζουμε βουλευτής εύκολα.
0: Λοιπόν, 22 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα η Arsenal και γκρινιάζουμε για 16 χρόνια του Παναθηναϊκού. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Έχουμε χρόνο, λέει ο Γκρέγκς και γελάει.
2: Σωστό.
0: Εντάξει, για την πάμε ψήτα, πάμε και χθες, φίλε Μπίλι. Σαν άτομο που το πρωί το βράδυ είναι κολλημένο στην Ερασπορ και σε κάθε σημείο του σπιτιού υπάρχει και ένα ραδιόφωνο για να σας ακούω. Ένα πράγμα με χαλάει τον τελευταίο καιρό. Οι ειδήσεις κάθε μισή ώρα. Φαντάζομαι να κάνετε ένα γκάλο που λέει θα βρεθούν. Παιδιά, ναι, και εμείς δεν θέλαμε. Να σου πω την αλήθεια.
2: Ποιο δεν θέλαμε.
0: Ρε, παιδί μου, να είναι τόσο συχνά. Αλλά είναι.
2: Ποιο ειδήσεις, παιδί μου.
0: Τα τέτοια μωρέ, τα πολιτικά δελτία ειδήσεων.
2: Σιγά μωρέ, ακούσα ένα λεπτό. Παιδιά, είναι ένα λεπτό. Είναι... κάθε μία ώρα.
0: Αυτό είναι ένα λεπτό ακριβώς. Και επίσης το έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Άμα συμβεί κάτι, ρε παιδιά, εμείς λέμε τώρα για τον Λουτσέσκου, αλλά λέμε για τον Λουτσέσκου και να έχει.
0: Το Ιγραέριο. Να γίνει.
2: Οτιδήποτε, ναι. Πες ότι έγινε κάτι. Τι
0: ρε, ρε παιδί μου, και είναι, είναι ένα λεπτό, τώρα. Παιδιά. Εντάξει, τώρα με διαφημίσει και τέτοια, όντως, ας πούμε, εντάξει, είναι λίγο παραπάνω. Και επίσης το έχουμε πει άλλες φορές, είναι εκ του νόμου, δεν είναι δική μας επιλογή, δηλαδή, ας πούμε, καταλαβες. Είμαστε υποχρεωμένοι, δηλαδή. Όλα τα... Δεν έχετε ακούσει και κάτι μουσικά ραδιόφωνα που έχουν πολιτικούς τίτλους, δελτίων ειδήσεων. Άρα, καταλαβαίνετε. Ο Στέλης εδώ στέλνει κάτι σκληρό από που ερχόταν η μπόχα, έτσι.
2: Όχι αυτά τα κλεισαδάκια όμως.
0: Έλα μωρέ, λέει από που ερχόταν και καλά.
2: Από πού?
0: Έλα μωρέ.
2: Α, εντάξει.
0: Ήρθαν τα παιδιά για εκδρομή να ξεχαστούν και ο Μπαρμπαθίος Πέτρος τους μιλάει για μαθήματα. Είμαι τον που θα λέγει μια ψυχή. Γεια σου, Βασίλη, και που σου λέει ότι πήγες και Άγκιστρο.
2: Άγκιστρο πήγα.
0: Έτσι λέει ο κόσμος το ξέρω. Πολύ το στείλανε.
2: Πολύ ωραία τα παιδιά.
0: Ρε Βασίλη, πώς το ξέχασα αυτό.
2: Πού είναι το. Θα το βρω. Ξέρεσαι.
0: Πέτα του ένα 6-7 εκεί να γίνει χαμός. Ναι, ρε, πώς το ξέχασα. Άμα του έλεγα 6-7 θα με συμπαθούσαν.
2: Τι 6-7.
0: 6-7, δεν το ξέρω. Βαριά μα το εξηγήσω. Είναι δύσκολη ιστορία. Γεια σου, Βασίλη.
2: Μου θυμίζει.
0: Όχι εσύ άλλο.
2: Μου θυμίζει, ξέρει κάτι.
0: Τι.
2: Το κολλήσει και εσύ αυτό. Όλοι το έχουμε κολλήσει.
0: Τι.
2: Δηλαδή μαθαίνει εκφράσει από τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά. Είναι ένα παιδί μου πώς.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
2: μεταφέρουν τον
0: ήλιο. Ναι,
2: μεταφέρουν και τέτοια. Και μετά τα μαθαίνουν οι μπαμπάδες. Ναι, ναι. Τα χρησιμοποιούν οι μπαμπάδες. Μόνο που δεν είναι καλό αυτό. Πρόσεχε, το κάνω κοντό αυτό.
0: Δεν είναι καλό.
2: Είχε αρχίσει κάτι τεσπά, κάτι τούτο, κάτι.
0: Κάτι όχι.
2: Τεσπά.
0: Α, τεσπά, τεσπά.
2: Ναι, ναι. Ό,τι κυκλοφορούσε στα σχολεία, ναι, το παίρνουν οι μπαμπάδες και οι μαμάδες και το χρησιμοποιούν αυτό. Ναι. Α, τα ουψού.
0: Δεν είδε τώρα πλάτο.
2: Τώρα είναι στα τελειώματα.
0: Καλά λε.
2: Λοιπόν, αυτά μην τα κάνει. Μην μπει δηλαδή, μην δανειστεί.
0: Δεν θα χρησιμοποιήσω την καθημερινότητά μου. Απλά ακούω και ξέρω τι είναι. Αυτό είναι όλο. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ο Μάνος okay. λέει μπράβο σας, τέλεια τα πιτσιρίκα, μας φτιάχνετε διάθεση. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε, παιδιά.
2: Ήσουν λοιπόν... ωραίος που τους είπες για το. Να πούνε το.
0: Το Κεμάλ, ε.
2: Το Κεμάλ.
0: Mm. Ο κύριος Πάνος μας στέλνει εδώ πέρα φωτογράφια με το σκυλάκι του. Βλέπεις.
2: Σκυλάκι του. Ευτυχώς να μας έστειλε με τη γατούλα του.
0: Βεβαίως.
2: Το σκυλάκι του.
0: Πόρε Βασίλη, τι είναι αυτό εγώ, λέει, αν ήμουν η βαθτή, δεν θα ερχόμουν με τίποτα εκεί. Και ο Γιώργος Παναθηναϊκός κομμωτήρια και στέλνει γελάκια κτλ. Ευχάριστη νότα με τα παιδιά από το σχολείο, άρεσε πολύ στον κόσμο. Εντάξει, εμείς παιδιά, καμιά φορά ζοριζόμαστε λίγο έτσι, μπαίνουν τα παιδάκια μέσα, μπορεί να βαριέστε να κάνετε, αλλά προσπαθούμε.
2: Ρε παιδιά, δεν μπορείς να πεις στα παιδιά ότι τώρα μιλάμε, ξέρω, για το Μεντιλίμπαρ, μιλάμε για τον Μπάουκ, τον Ολυμπιακό κτλ. Για τα παιδιά αυτό το πράγμα είναι μοναδικό. Δηλαδή το έρχονται μια φορά. Κάτσε, δεν πειράζει, υποφέρετε εσείς. Τι να κάνουμε, εδώ, σιγά, τι.
0: Αλλά
2: μην υποφέρετε εσείς τώρα και να κάτσουμε να στενοχωρηθούμε τώρα εμείς που βάλαμε τα παιδιά. Ας που δεν στενοχωρηθεί και κανείς, αλλά λέμε.
0: Ναι. Άκου τώρα τι λέει ο Τάκης.
2: Τι λέει ο Τάκης.
0: Πόρε φίλε, λέει σε πόσο δύσκολο έφερε ο Πέτρος το παιδάκι, λέει. Άνιωθος τελείως.
2: Πέτρο, δεν καταλαβαίνω τι λες, τα λες πολύ γρήγορα, παιδί μου.
0: Με νευρίασε τώρα γι' αυτό. Σε πόσο δύσκολη θέση έφερε ο Πέτρος το παιδάκι. Άνιωθος τελείως, λέει, προκειμένου να τονώσει το εγώ του. Εγώ να τονώσω το εγώ μου, επειδή ρώτησε τον Παρασκευά πια τι του είπα για τις προσδιοριστικές προτάσεις.
2: Όχι, ρε, το Τάκη. Παιδιά, να σας πω. Ο Πέτρος μπορεί να το έχει διαβάσει χθες προχθές. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Προσδιοριστικές και απροσδιορίσεις. Όταν τα κατάλαβε, ήθελε κάπου να τα πει μετά.
0: Ναι.
2: Ήθελε κάπου να τα πει.
0: Είναι τα παιδάκια.
2: Πέμπτη δημοτικού σου λέει. Και όπα,
0: εδώ είμαστε.
2: Για πες μου, γιατί εγώ έκατσε ο Πέτρος. Τρεις ώρες διάβαζε προσδιοριστικές και απροσδιόριστες.
0: Ναι. Κοίτα τι λέει ο τοξότης, τι πρέπει να προσέξετε, κόμμα, αλλά και τι να κυνηγήσετε.
2: Τι να κυνηγήσεις.
0: Ξέρω εγώ, πουλιά. Τι θέλει να πει δηλαδή. Έτσι.
2: Ο Χριστός και
0: μετά. Έχει παράπονο.
2: Λαϊκή.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο χτύπημα, δεν με ευχαριστούμε. Ο Μαρινάκης, αν έχει στόχο η Νότιχαμ να γίνει μεγάλη ομάδα, πάει παίρνει Γκουαρδιόλα και του δίνει λευκή επιταγή. Όσο για τον Κωστίνη, λέει, αν όντως δίνουν 11 εκατομμύρια οι Άγγλοι, στο καλό και να μας γράφει. Θέλει ανάλυση, λέει Παπα-Νικολάου, για το Final Four.
2: Θα κάνουμε.
0: Πότε?
2: Τώρα θέλει.
0: Έλα, αφού δύο κουβέντες θα πεις. Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα. Τελειώσα.
2: Ολυμπιακός, ναι, θα πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτό είναι εδώ. Πώς θα. Νόμιζα ότι θέλει.
0: Όχι, πες το συμπέρασμα.
2: Πώς θα.
0: Πώς θα πάρει την Ευρωλίγκα.
2: Ολυμπιακός είναι μακράν, καλή. Μακράν.
0: Τελειώσαμε.
2: Όχι απλώς θα κάνει πλάκα.
0: Καλημέρα κύριε Κώστα που λέει καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Από κύριε, εγώ το είχα το Filmet, δεν ξέρω να το γράφω σωστά, θα το γράφεις. Το είχα πάρει με κουπόνια της ραδιοτηλεόρασης. Έλα ρε.
2: Λε.
0: Είμαι λίγο αρχαίος, λέει. Σόπαρε εσύ. Δεν είμαι κουπόνια για Filmet. Καλό. Άκου τι λέει ο Κωνσταντίνος. Αυτές είναι απαντήσεις, όχι και σένα. Πετράν λέει Filmet 14.900 δραχμές και μόλις έγινε 19.900 δραχμές το έκοψα.
2: Ήταν ακριβά, φίλε.
0: Ένα 5.000 αύξηση. Ναι, 14.900 τώρα πριν 2.000.
2: Ήταν,
0: για κάτι πρωτόγνωρο. Θα μου πεις είχε όλα τα. Όλα
2: ναι,
0: τα
2: ρε φίλε, ήταν τέτοια. Εντάξει, ήταν το πρώτο, ήταν.
0: Πάντα... Ναι, ήταν όλα τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν ήταν σπασμένα. Σε δύο κανάλια.
2: Και αγόρασες βέβαια και αποκωδικοποιητή και τα
0: υπόλοιπα. Α, ένα τζάμπα.
2: Όχι, νομίζω. Γιατί τώρα είναι τζάμπα τίποτα. Και τώρα δηλαδή, άμα κάνεις σύνδεση ίντερνετ, εάν δεν επιστρέψει το router, σε χρεώνουν. Γεια σου. Άσε μας τώρα.
0: Θα πεις ότι χάλασε.
2: Α, θα πεις, για πήγαινε να το πεις. Θα το πας.
0: Το έχω πει.
2: Θα, τι, και επειδή είσαι ο Πέτρος, δηλαδή, στη χαρίσανε εσένα.
0: Όχι,
2: εμένα μου είπαν, άμα δεν γυρίσει πίσω το router, ναι, εκεί που έκανα τη διακοπή σύνδεση τώρα, τότε θα το χρεωθεί. 120 ευρώ.
0: Επειδή έκανε διακοπή, επειδή είχε συμβόλαιο σε εξέλιξη, γι' αυτό.
2: Όχι. Δεν είχα συμβόλαιο σε εξέλιξη.
0: Είχε
2: τελειώσει το συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Και μου λένε, για να μην σα χρεώσουμε το router.
0: Επειδή άλλαξε η εταιρεία, γι' αυτό.
2: Δεν άλλαξα κανένα. Δεν έβαλα κανένα. Δεν έχω πια ούτε ίντερνετ ούτε τηλέφωνο.
0: Και μετά θε να μάθει από πού βγαίνει το φυσικό αέριο. Άσε μα από εκεί πέρα. Στο Άκη Τρεσερών, ίσω κύριε Παπα-Νικολάου, είναι μετά τον Προμαχώνα. Και άλλο το λέει. Ο Χρήστο.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ, γιατί θέλω να ξαναπάω και αλήθεια.
0: Ο Γιώργο.
2: Ελπίζω να λειτουργεί ακόμα.
0: Ναι. Ελπίζω. Αντώνη Μάκη Σάκη. Ο Στράτο που είναι και από Σέρε. Ο Νικόλαος, ο Δημήτρης, κοίτα πώς το λέγανε. Αυτό που λέει ο Πάπη είναι το άγκιστρο για το χαμάμ. Είδες, μάλλον εκεί θα
2: το άγκιστρο για το χαμάμ. Ναι, ναι. Χαμάμ ήταν, ναι.
0: Η Αματικό Σερών πήγε, λέει, και δεν πλησιάζει. Δεν θυμάται, λέει, πλησιάζει ο Γερμανός, πες του.
2: Πλησιάζει.
0: Ο Γερμανός.
2: Ποιος Γερμανός.
0: Ο Αλτσχάιμερ. Για σένα. Γεια σου, Φανή. Ωραία, κοίτα πώς στείλανε για άγκιστρο Σερών. Μπράβο.
2: Παιδιά, καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Και ο Μανώλης και ο Ραυτόπουλος Φράγκλη. Το σουσάκι είναι στην Κόρυδο. Το είπαμε. Όχι, Άγιο Αθανάσιο δεν έχει λουτράρι, παιδιά, στον Άγιο Αθανάσιο. Σουσάκι Κορυφαία, κερδάζει, δεν έχει λουτρά στον Άγιο Αθανάσιο. Βουνό είναι, το καϊμάκι τσαλάν κτλ. Σουσάκι ανενεργό ηφαίστειο πάνω από τι Αγίε.
2: Τι ωραία το πε τώρα αυτό, μπορεί να το ξαναπεί. Μ' άρεσε. Πώ το πε, καϊμάκι τσαλάν. Κάπω το πε.
0: Καϊμάκι τσαλάν.
2: Όχι, δεν το πε έτσι πριν. Το τόνισε αλλιώ.
0: Καϊμάκι τσαλάν.
2: Α, μπράβο.
0: Ναι.
2: Το πε πιο original. Όχι.
0: Πισοδέρι και τέτοια πράγματα όχι.
2: Πώ.
0: Πισοδέρι φλωρίνη κτλ. Χειροδρομικό. Αφού είσαι ενσταλή στο κρύο, γιατί δεν πήγε να βάλει χιονοπέδρα να κάνει
2: δύσκολε. Να κάνω χιονοπέδρα να φύγω σαν το Σουμάχερ.
0: Λοιπόν, σουσάκι πολλά και τα λοιπά. Εδώ λουτρά, άγκιστρο σερών. Καλημέρα, παιδιά. Εμένα μου φέρνει. Ωρε φίλε, τι είπε ο Δημήτρη. Μου φέρνει ένα μίση, λέει, το VIX.
2: Το VIX.
0: Το θυμάσαι.
2: Γιατί το VIX δεν το παίρνετε ακόμα.
0: Είχε σταματήσει ένα διάστημα και μετά ξαναβγήκε.
2: Όχι,
0: δεν κάνω λάθο. Ναι, έχει σταματήσει μέσα
2: στο. Το VIX είναι ωραίο, ωραίο το VIX.
0: Και λέει, βέβαια, τέτοιο θέλει και ο Μπενίτεθ. Γιατί για να στρίψει το σβέρκο του. Τώρα την άνοιξη λέει στο δρόμο Ράχοβα Δελφόνη Τέα, μοσχοβολάει τα κίτρινα λούδια στο πράγμα του δρόμου. Ναι, πώ λέγονται αυτά τα λούδια, δεν ξέρω.
2: Βοστίνε.
0: Πώ?
2: Βοστίνε.
0: Αυτό θα είναι καμιά λαϊκιά τέτοια.
2: Έτσι τα λέμε εμεί.
0: Κάπω αλλιώ λέγονται, ναι.
2: Κάπω τα λένε αλλιώ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα εσεί τα λέτε αλλιώ. Εμεί τα λέμε βοστίνε.
0: Σουσάκι ο Χάρη, Γιώργο κλπ. Εσύ δεν είναι... λέει τον κοντό τι έφαγε χθε και που ήταν την ώρα που βρωμοκοπούσε η πρωτεύουσα.
2: Έλα.
0: Είχα φίλο μετά από σουπιέ κρασάτε και μπουγκριτή με καυτερό. Ναι. Εντάξει, ήρθε 112, λέει, επειδή. Τέλος πάντων, ωραίο, ωραίο, Γιώργο μου. Σουσάκι. Καταραμένη φτώχεια, λέει, από τη φασολάδα, λέει, που τρώνε εκεί στα νότια προάστια κτλ. Κτλ. Βασίλη Τρίλο. Στα σύνορα με τη Βουλγαρία, λέει ο Γιώργος, υπάρχουν τα βυζαντινά χαμάμ του Αγκίστρου, τα παλαιότερα στην ελλαδική επικράτεια.
2: Wow.
0: Άρα αυτό είναι, φίλε, πιθανότητα, ναι. Και στο Άγκιστρο, λέει, φέτος πανηγυρίζαμε το πρωτάθλημα και την άνοδο της ομάδας στην Α κατηγορία Εψερών. Κύριο Γιώργο με ένα κύπελο, αυτό το κύπελο μάλλον είναι Σούπερ Λίγκας.
2: Είναι αυτό που το Γιανακόπουλο.
0: Ναι. Καλημέρα στο Χρήστο Τουφάκη που στέλνει εδώ το δικό του. Το γνωστό, δεν ξέρω, Αντώνη, ποιο είναι αυτό. Σχετικά με το Χάιμπουργκ, λέει, που είπατε, λέει, τις προάλλες και πήγα το 97-1-1 με βρίζα, ήταν μήκους 99 μέτρα και πλάτος 65 αντί για 105 και 68. Πρόσεξε να δεις τώρα. Τα γήπεδα δεν πρέπει να είναι τόσο και τόσο. Πρέπει για να προηγούν προϋποθέσεις, υποτίθεται, να είναι από τόσο μέχρι τόσο και από τόσο μέχρι τόσο. Κατάλαβες. Φαντάζομαι Κοντζάμ Άρσεναλ. Θα έπαιζε υπό σωστά στις προϋποθέσεις. Η μυρωδιά στο αέριο είναι τεχνητή, Πέτρο. Άρα, ναι. Το καλύτερο φαγητό είναι η μπάμιας, λέει, γιατί παραγγέλνουμε σουβλάκια. Έτσι. Πάρεις από ρόδο Πανάθα. Δεν βλέπω άσπρη μέρα στην Πανάθα, πάντως, με ακόμα μια αλλαγή προπονητή. Στην ουσία ακυρώνουν ό,τι είπαν στην πρόσβη του Μπενίτεθ. Μαύρη μαυρίλα βλέπω πάλι. Για την μυρωδιά μυρωδιάδες. Ο Χρήστος, ο Αντώνης, λέει, κυπουρικοκυπευτική σήμερα παρεμπιπτόντως έβαλε και μπάμιες ντόπιες μυρωδάτες μέρα καλή. Έβαλε μπάμιες να δώσει. Μη στείλεις. Μη στείλεις.
2: Στείλε.
0: Για να τις πετάξεις.
2: Κάποτε ρε φίλε μου στέλναν οι κονείς μου, ας πούμε, ξέρω εγώ από... Στέλναν δέμα, ας πούμε.
0: Κατεψημένα, ξέρω.
2: Όχι ρε, τι κατεψημένα.
0: Έτοιμα μαγειρεμένα για να βάλεις κατάψεις και να τα ζεστάνεις.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Εμένα έτσι
2: μου κάνω. Οκ, και στέλνανε και μια σακούλα πορτοκάλια, ναι, με μανταρίνια,
0: ναι,
2: και,
0: ναι,
2: και λεμόνια και τέτοια. Ναι. Σε πληροφορώ ότι αυτά τη σακούλα τα άφηνα στο κτέλ.
0: Όντως. Είχες μπουχτίσει από το πορτοκάλι. Ο Χρήστος λέει: αν φάτε μπάμιες από τον κήπο μου, θα ξεχάσετε και το όνομά σας και τσάτσα τα ντομάτα τη δικιά μου κτλ. Ρε παιδιά, λέγε, δεν άκουγα νωρίτερα γιατί σας λένε μυρωδιάδες. Δεν μας λένε, ένας φίλος μας στέλνει και λέει καλημέρα μυρωδιάδες.
2: Δεν κατάλαβες. Επειδή λέγαμε για μυρωδιές, στην αρχή ξεκινήσαμε την εκπομπή λόγω της οσμής, του φυσικού αερίου κτλ.
0: Μπλέξαμε
2: σε κουβέντα για μυρωδιές, για έτσι κτλ. Και ο άλλος το είπε πολύ ωραίο, δηλαδή είστε μυρωδιάδες, αφού σας αρέσουν οι μυρωδιές.
0: Βεβαίως. Έχω ιστορία για πασχετική κατασκοπία, λέει. Στο σεφ πηγαίνει ο Ιωαννίδη, λέει ο κύριος Ιωάννης, να μας τη στείλεις. Παιδιά, εγώ συχάθηκα τις μπάμιες, λέει, όταν πήγα να τις μαζέψω, τρελάθηκα στη φαγούρα. Μπάμιες ποτέ. Σωστά, τριαντάφυλλε. Όντως, σε τρώει λίγο, ναι. Γιάννη από Κόρινθο, φρόνημα. Καλημέρα από Κέρκυρα. ΑΕΚ, εργασία και ένα σποριά. Κοστάρα. Χαιρετισμού εκεί στα καρτάσια που δουλεύουν. Ο Θείος θέλει να διαλευκάνει την Πρέμιερ, αλλά για να φέρει τσιμουδιά, λέει ο Μάκης από Λίβερπουλ. Επιμένει εκεί. Ο Μάκης από Λίβερπουλ. Ρε τι του πες εσύ, πήγε να δει στο συντριβάνι. Τίποτα αυτό. Θέλει να διαλευκάνει και να φέρει. Εντάξει, έχει περάσει και καιρό και δεν θυμάμαι τι είπε να φέρει. Φέρτο με το 12 μα θέλει ο Γιώργο. Στη Μότρο Ρόιλ μυρίζει ο βιολογικό καθαρισμό και το θιάφι όταν έχει παραγωγή. Παιδιά, δεν
2: τι λέτε, παιδιά, πάντα μυρίζει. Τι μυρίζει τώρα εκεί πέρα. Περνά.
0: Ο Κώστας, αδελφέ μου Πέτρο. Όταν έχει πάει σε τελικού Champions League, σε παρένθεση βραδιές νότι, για μένα λέει. Τράβα εσύ μετά να δει Λεβαδιακό Αστέρα Τρίπολη, λέει ο Τσάβη 13 από το Αγρίνιο. Σαν να λέει, πήγαινε να δει μετά τον Παπα-Νικολάου που τραγουδάει, ξέρω. Καλά λέει ο άνθρωπο. Θα γυρίσουμε και θα σε πάρω μαζί αναγκαστικά. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αποτυχίες στα Final Four. Και τι να κάνουμε τώρα, λέει, Αλέξανδρε. Να πούμε, δε, πάμε. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Να το κάνουμε και αυτό. Πώς το λένε, λάβαρο. Μπάνερ.
2: Προσπαθούν να αποδομήσουν, να πηγαίνει Final Four και να σε αποδομεί ο
0: Ναι, πήρε μία ρε.
2: Πάλι εσύ εκεί, ξέρω.
0: Μπορεί να παρακαλά, είναι. Και αυτό θεμητό είναι. Να παρακαλά να κερδίσει η άλλη ομάδα.
2: Να πηγαίνει, α πούμε, ξέρω, να παίζει Champions League και να πηγαίνει τετράδα συνεχώ. Και α πούμε, έλα μου, ρε. Πα τετράδα, το πήρε. Δεν το πήρε. Το πήρε. Μόνο τρεις φορές. Μόνο τρεις φορές.
0: Ο Ζώης λέει ότι Φενέρ Βαλένθια τελικό δίνει 10. Να το παίξει. Καλύτερα,
2: σου δίνω εγώ πόσο δίνει 10. Σου δίνω εγώ 15. Παίξω σε μένα. Τα λεφτά θα τα πάρω εγώ. Ωραία. Δεν πα τα δει στου μπουκ.
0: Όχι μόνο λειτουργεί Βασίλη, λέει, έγινε και το ξύλινο χωριό με δωμάτια στο Άγκυστρο Φιλαράκι.
2: Αλήθεια. Και πολύ καλά κάνω. Μπράβο. Μπράβο. Είναι διαμάντια αυτά τα. Μερικά μέρη είναι διαμάντια πραγματικά.
0: Πόπο ρε, εσύ, αυτό ο Γιώργο πραγματικά ρε, πολύ δρομέα είναι. Ρε γελίε, Παπα-Νικολάου, μάθε να σέβεσαι όταν εξηγεί κάποιο κάτι που. Πο. Τι πράγμα είναι αυτό.
2: Το παιδί έχει ζόρια. Δεν δώσε τέτοια.
0: Ρε, μισέ ρε σίγουρο. Ρε, στείλε ένα μήνα τζοκοπέδι. Έχει ζόρια. Λουτρά Πόζαρ Πέτρο κοντά στον Άγιο Θανάσιο Πέλας. Ναι. Ποιο θα πάρει την Ευρωλίγκα, δεν είπαμε. Κάντε λίγο ησυχία, παίζει μετάλλικα από κάτω, όντω. Το γιατρό βλέπω εγώ να είναι έτοιμο. Γεια σα, κύριε Γιώργο μα. Λοιπόν, Γιάννη. Τι είναι αυτό, Σπάρτο λέγεται. Σπάρτο. Τα φυτά με το κίτρινο λουλούδι.
2: Σπάρτο.
0: Ναι, και έχει στείλει και Wikipedia, άρα. Ξέρει ο άνθρωπος. Το ίντερνετ δεν κάνει ποτέ λάθη. Α, και το έχεις στείλει και ο Τάκης. Σπάρτα λέω. Οκ, Αντώνη μου. Δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα το τάδε νησί έτσι όπως το λες. Γιώργος. Καλημέρα, εσείς τι άπεχτε, λιώνω στα γέλια. Ευχαριστούμε. Μια ερώτηση για σήμερα. Χωρίς σκοτώσεις δεν κάνει ποτέ εκπομπή. Ρε παιδιά, κάνει 6 με 8 Χριστός. Κάθε μέρα είναι. Τον παρακαλάμε να μην κάνει και δεν γίνεται. Ωραία κι άλλα. Μιχάλης. Οχ, πάρτε να.
2: Αιδία. Όπου για να κάνουμε. Για να ιδιάσουμε εδώ.
0: Έστειλε τη φωτογραφία με μπάμιες. Πέτρο και Βασίλη Καϊμάκη, ξέρω ότι
2: οι μπάμιες το μόνο καλό στο πιάτο με τις μπάμιες εκεί. Είναι οι πατάτες που πολλές φορές βάζανε μέσα.
0: Λίγο σαλτσούλα και τρώγεται.
2: Η πατάτα λίγο. Αφού την καθαρίσεις και όλα. Μην έχει ίχνη μπάμιες πάνω.
0: Για τα σπαράκια έχουμε μιλήσει Σπύρο και δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε τώρα που στην Κέρκυρα τα λέτε οβριές. Διάβασε ένα άρθρο, λέγεται Μπεσίκτας, ότι πληρώνει. Ναι, τη ρήτρα του Λουτσέσκου. Το είπαμε και εμείς στην αρχή. Και στα σχόλια καταλαβαίνεις πόσο αχάριστοι έχουμε γίνει για έναν άνθρωπο που σε ανέβασε και σε έχει δώσει. Σωστό, παιδιά. Έχει δίκιο ο Άγγελς, ό,τι και να πει. Και καλά, φύγε.
2: Κάτσε τώρα. Δηλαδή, για κάποιον. Κάτσε, επειδή δίνουν τη ρήτρα, αν τη δίνουν οι Τούρκοι.
0: Ναι.
2: Αν τη δίνουν. Το λέμε και εμείς στο αθλητικό δελτίο,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι κάποιο που είχε. Δεν του άρεσε για προπονητή στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου. Επειδή δίνουν οι Τούρκοι τη ρήτρα, πρέπει να το αρέσει τώρα και να πει.
0: Όχι,
2: αφού δίνουν οι Τούρκοι
0: όχι,
2: τώρα. Έκανα λάθος. Έκανα λάθος ότι έλεγα.
0: Στα σχόλια που διαβάζει από κάτω ότι τον αποδομούν. Φύγε, άχρηστε, τέτοια πράγματα. Τα έχω δει και εγώ, ας πούμε. Τελειώσαμε.
2: Bye.
0: Ένα mail εκεί του Στέφαν, τι τραβάς με το παλικάρι μας. Εδώ.
2: Α.
0: Ο Βασίλης είναι από τη ΣΕΣΑΗ, γυράσκον, αίδη διδασκόμενος. Πειράσκονται,
2: ναι. Μα, δεν νομίζω. Τα έχω μάθει όλα πια.
0: Τα έχει μάθει όλα.
2: Δεν χρειάζομαι πια.
0: Η δομή, η εγκυκλοπαίδεια. Λοιπόν, καθυστερήσαμε μόνο.
2: Αν δεν σου λείπει κάτι, ρε φίλε, τι άλλο να
0: μάθει.
2: Αν δεν σου λείπει κάτι.
0: Όχι, θα κάτσει να σκάσει.
2: Όσοι του λείπει κάτι, το διαβάζω. Σωστά, κάτω. Μα δεν μου λείπει κάτι.
0: Σωστά.
2: Έτσι. Λοιπόν, γεια σα.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport. Στην ρύθμιση των ήχων, ο Κωνσταντίνος Παλιός. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας αναζήτησης προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ δώσει το OK, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με τον ΠΑΟΚ. Η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης στο τρόπαιο του 17ου Europa League μαζί και την πρόκριση στη League Phase του επόμενου Champions League. Ο τελικός θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ από την Κοσμοτέ Sports 1 και τον Αντένα. Στην τελική ευθεία μπαίνει και το ελληνικό πρωτάθλημα Greek Basketball League με το Τζάμπολ να γίνεται στις 28 Μαΐου με τις 4 ομάδες των ημιτελικών να ρίχνονται στη μάχη για 2 θέσεις στους τελικούς. Η πρόκριση είναι στις 3 νίκες. Το πρόγραμμα της 5ης 28 Μαΐου με τα πρώτα παιχνίδια είναι στις 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ ή Άρης. Στις 4 μετά το μεσημέρι ξεκινάει από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο με έδρα το ανακαινισμένο ΆΚΑ. Οι τιμές ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Διετή επέκταση του συμβολέου του με τον Άρη, υπέγραψε ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου. Παρελθόν αποτελεί για τον Όφη ο κορυφαίος ξένος παίκτης στην ιστορία του Χουάν Νέιρα. 5 ομάδες του NBA θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν από το Milwaukee τον Γιάννη Αντετοκούμπο μετά τη λήξη της φετινής σεζόν. Πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, τους Lakers, το Μαϊάμι, τη Βοστόνη και τη Μινεσότα. 300 εισιτήρια εξασφάλισε σε πρώτο χρόνο ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους που θέλουν να ακολουθήσουν τις ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών στη Μάλτα για τα αντίστοιχα Final Four του Champions League στο διάστημα 10 έως 13 Ιουνίου. Η ιατρική ομάδα των Ερυθρόλευκων ολοκληρώνει σήμερα τους αγώνες της στη φάση των ομίλων του Champions με αντίπαλο την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport τηλεοπτικά. Για τις θέσεις 5 έως 8 της Α1 Πόλο των Ανδρών, ο Ιδραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα, ενώ Περιστέρη και Πανιούνιος θα αναμετρηθούν στις 8.30. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Αμερικανό Τιέν στο δεύτερο γύρο του Μονού στο Ρολάν Γκαρός. Σήμερα και ο αγώνας του Στέφανου Σακελαρίδη με τον Ιταλό Τσετσινάτο στο προκριματικά του ίδιου τουρνουά. Τριετή διάρκεια θα έχει το συμβόλαιο που ετοίμασε η Manchester City για τον Έντσο Μαρέσκα, διάδοχο του Πεπ Γουαρδιόλα, στην τεχνική ηγεσία των Citizens. Η Αγγλική Ομοσπονδία απέβαλε τη Southampton από τα play-off του Championship επειδή κατασκόπευσε την προπόνηση της Middlesbrough πριν την πρώτη αναμέτρησή του στα ημιτελικά. Το εισιτήριο για την Premier League θα διεκδικήσουν Hull και Middlesbrough στις 23 του μήνα στο Wembley. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Era Sport 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
3: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΑΣΠΟΡ.
9: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
10: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε σήμερα? Μπάλα κι άλλα στην Έρα Σπορ 101,8. Πάμε φουλ για Ευρωλίγκα που κορυφώνεται το ενδιαφέρον. Η Κατερίνα Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Κώστας Παλιός στη ρύθμιση των ήχων και στη δημοσιογραφική παραγωγή Νέλη Ζαφυροπούλου. Σήμερα έχω κοντά μου τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση, ο πρόεδρος του ΣΠΑΚΕ, του Συλλόγου των Παλεμάχων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος και φυσικά πρώην παίκτης, προπονητής, καλά, στο προπονητής, πρέπει να πω καλύτερα τις ομάδες που δεν ήσασταν. Νομίζω έχει μεγαλύτερη πρακτική αξία.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Αλλά τα είσαι Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Άρη και ΠΑΟΚ, σωστά?
1: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, σε όλες τις μεγάλες ομάδες.
0: Σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, έχετε φάει το μπάσκετ και τους μεγάλους αγώνες και τα ντέρμπι με το κουτάλι και ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να μάθει περισσότερες πληροφορίες, να ακούσει αναλύσεις για αυτά τα δύο παιχνίδια, τους δύο ημιτελικούς που έχουμε την Παρασκευή. Σιγά σιγά έρχεται η στιγμή της αλήθειας, αυτό που όλοι περίμεναν, το Final Four της Αθήνας.
1: Καλημέρα,
0: πώς το βλέπετε εσείς?
1: Καλημέρα, ναι, και από μένα, καλημέρα στους ακροατές μας. Πραγματικά η μεγάλη στιγμή έφτασε, ύστερα από αρκετά χρόνια είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε το Final Four στην Αθήνα. Αυτό ήταν ένα τεράστιο κίνητρο και για τις δύο, και για τις δύο μεγάλες ομάδες της Ελλάδος, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς μία από τις δύο κατάφερε να βρεθεί εκεί. Μία από τις δύο κατάφερε να βρεθεί εκεί και έτσι ο Ολυμπιακός θα εκπροσωπήσει τον μεγάλο σύλλογο, τον Ολυμπιακό, αλλά και την Ελλάδα σε αυτό το Final Four. Το Final Four έχει τις ιδιαιτερότητες του.
0: Καταρχάς να ρωτήσω, το γεγονός ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είναι καλό ή κακό για τον Ολυμπιακό, πιστεύετε?
1: Οπωσδήποτε είναι καλό για τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Αφαιρεί πίεση δηλαδή.
1: Αφαιρεί πίεση, ναι. Αφαιρεί την πιθανότητα να είχαμε ένα τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για Ευρωλίγα, που θα ήταν φανταστικό, ναι, για το ελληνικό μπάσκετ. Διότι,
0: για μας θα παίξουμε μια χαρά, είναι για αυτούς που παίζουν μέσα, δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, αυτοί ούτως ή άλλως παίζουν μεταξύ τους, παίζουν με τους άλλους, η πίεση είναι τεράστια. Διότι η διαδικασία του Final Four, που στην ουσία για μένα είναι μια άδικη διαδικασία, διότι πρόκειται περί δύο αγώνων νοκάουτ, που δύσκολα νικητής είναι πάντα η καλύτερη ομάδα. Και έχουμε το απτό παράδειγμα του Ολυμπιακού, ο οποίος Ολυμπιακός αυτά που έχει κάνει τα πέντε τελευταία χρόνια, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια συνέχεια πάει στο Final Four, τα τελευταία τρία χρόνια βγαίνει η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα στην κανονική σεζόν, στους 41 αγώνες, που μια τέτοια σειρά αγώνων δείχνει πραγματικά ποια είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Εν αντιθέσει με το Final Four που πάντα είναι ένας αγώνας νοκάουτ και συνεχεία άλλος ένας, και εκεί οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει. Γιατί είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα τύχης, είναι θέμα πολλών παραγόντων.
0: Κύριε Κυρίτση, καταρχάς να πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και ερωτήματα φυσικά για τον κύριο Κυρίτση στο Viber, Era Sport, χωρίς το τι και είστε στη συντροφιά μας, για να κάνουμε έτσι μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τους δύο ημιτελικούς. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι επειδή ο Παναθηναϊκός έχει φύγει, τώρα είναι όλη η πίεση στον Ολυμπιακό? Γιατί πιο πριν θα ήταν και μοιρασμένα τα πράγματα.
1: Εντάξει, θα ήταν μοιρασμένα. Πάλι η πίεση του Ολυμπιακού θα ήταν για τον Ολυμπιακό, η πίεση του Παναθηναϊκού θα ήταν για τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτό το δίπολο, δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα να συναντηθούν. Και έτσι, έχουμε να συγκεντρωθούμε στον εκπρόσωπο του ελληνικού μπάσκετ, που είναι ο Ολυμπιακός. Και η ευχή όλων των πραγματικών φιλάθλων του μπάσκετ, αυτών που αγαπούν του μπάσκετ, είναι ότι ολωνών η ευχή είναι ο Ολυμπιακός να πετύχει να πάρει την κούπα.
0: Και περιμένουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτούς τους δύο πρώτους ημιτελικούς, οπότε να πάμε σιγά σιγά να αναλύσουμε τα δύο παιχνίδια. Στις 6 ώρα θα είναι το πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, κόντρα στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους που είχε κατακτήσει πέρυσι τον τίτλο.
1: Ναι, είναι, κάθε αγώνας έχει τις δυσκολίες του. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι σαν ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, και μιλάω σε μια διάρκεια 40 αγώνων και όχι σε ένα ή δύο αγώνες.
0: Ναι.
1: Ατυχώς δεν έχει καταφέρει αυτά τα χρόνια να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του με μια κούπα. Γιατί χάνει στον πρώτο, συνήθως στον πρώτο ή στον δεύτερο αγώνα.
0: Και δύο φορές ήταν στο τελευταίο καλάθι.
1: Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων δικαιούται να κερδίσει μια κούπα ή σε μια τέτοια πορεία που έχει. Ο Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη μου, παίζει τα τελευταία χρόνια το πιο μοντέρνο και καλύτερο μπάσκετ, με όλη την έννοια της λέξης, ομαδικότητα κτλ. Και πραγματικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αποδείξει σταθερά ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Ίσως όχι εκ του αποτελέσματος, μπορεί κάποιοι άλλοι να πήραν κούπα, αλλά από την πορεία της ομάδος σε όλη τη χρονιά. Και αυτό δείχνει πραγματικά την ποιότητα της ομάδος. Το άλλο μπορεί να είναι και τύχη, ότι παράγον τύχη παίζει μεγάλη σημασία όταν πρόκειται για ένα αγώνα νοκάουτ. Τώρα, πρώτος αντίπαλος η Φενέρμπαξέ. Η Φενέρμπαξέ είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε τη σεζόν καταπληκτικά, ήταν πρώτη μακράν και με διαφορά, αλλά τον τελευταίο μήνα, έχοντας δύο πολύ σοβαρές απώλειες τραυματισμών, παραλίγο έκανε συνεχόμενες ήττες και παραλίγο να βρεθεί και εκτός Final Four. Τελευταία στιγμή τα κατάφερε παίζοντας με τις Ζαλγκίρις. Είναι μια ομάδα λοιπόν η οποία δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί, αν θα έχει καταφέρει να επανέλθει σε μια καλή κατάσταση, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχει πολύ καλούς, έμπειρους παίκτες με ατομική κατάρτιση. Και σε αυτούς τους αγώνες, Κατερίνα, που είναι νοκάουτ, να ξέρεις ότι συνήθως κερδίζουν οι ομάδες που έχουν τον παίκτη προσωπικότητα. Διότι όλα καλά και άγια με τα συστήματα, με την κίνηση, με την ωραία εμφάνιση, αλλά όταν έρθει ένας αγώνας που έχει τέτοια πίεση και κάποια μέρα που δεν είναι καλή και σπάσουν τα συστήματα, εκεί πλέον έχεις πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο χρόνια. Εκεί χρειάζεται τον παίκτη προσωπικότητα που θα του πει ο προπονητής: δεν ξέρω αγώνα τι γίνεται με τα συστήματα, πάρε την μπάλα και βγάλουμε ένα καλαθάκι. Και τέτοιους παίκτες ο Ολυμπιακός δεν είχε και ακόμα δεν έχει, με την εξαίρεση του Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος και ο Φουρνιέ όμως, εάν κάνει μια προσωπική ατομική ενέργεια, συνήθως καταλήγει με ένα σου τρίποντο.
0: Βγάζεται έξω το Βεζένκοφ.
1: Ο Βεζένκοφ δεν είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να του πει: πάρε την μπάλα και βγάλει ένα καλάθι. Ο Βεζένκοφ είναι μακράν ο καλύτερος σουτέρ της Ευρώπης, αλλά και είναι εξαιρετικός ριμπαουνίστας, κινείται καλά χωρίς την μπάλα, αλλά τον ανεβάζει και τον εκθιάζει το σύστημα του Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: όπου με πολλές πάσες τον βγάζει ελεύθερο να σουτάρει. Και όντως είναι ο καλύτερος σουτέρ.
0: Αλλά δεν είναι ο παίκτης. Είναι ένα προϊόν ομαδικής συνεργασίας.
1: Ακριβώς.
0: Αν βράχει κυκλώσει όλη αυτή η λειτουργία, είναι
1: δύσκολο,
0: θα έχει πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Ο Βεζέγκο είναι δύσκολο να παίξει ένας εναντίον ενός.
0: Ναι. Ναι,
1: εκεί είναι μόνο ο Φουρνιέ. Τέτοιους παίκτες όμως έχει.
0: Είναι αυτές οι περίφημες τελευταίες επιθέσεις που λέει ISO, πάρε την μπάλα.
1: Ακριβώς.
0: Isolation, δηλαδή ότι αφήστε πηγαίνουν επιθετική και αμυντική μακριά.
1: Μα γι' αυτό και σπανίως παίζουν απομόνωση που λέγεται.
0: Ναι.
1: Ανοίγουν όλοι και δίνουν την μπάλα σε έναν, όπως κάνουν Παναθηναϊκός με τον Αν και οι άλλες ομάδες που έχουν τέτοιους παίκτες.
0: Η Φενέρ την μπάσκετ παίζει. Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει και όλη την πορεία, γιατί τώρα θα δουν και πολύ.
1: Η Φενέρ ξεκίνησε με ένα διαφορετικό μπάσκετ, πιο ομαδικό, με πολύ σκληρή άμυνα. Αλλά τους τελευταίους αγώνες που έχασε δύο βασικούς παίκτες, άρχισε να παίζει περισσότερο ατομικό μπάσκετ. Δηλαδή άρχισε να μοιάζει λίγο το παιχνίδι με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με ατομικές ενέργειες των παιχτών του, γιατί έχει παίκτες τέτοιους οι οποίοι μπορεί να παίξουν ένας εναντίον ενός. Αλλά όταν πας σε αυτό το παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι είναι καλό για κάποιες στιγμές. Στη συνέχεια δεν μπορεί, γιατί οι ατομικές ενέργειες προϋποθέτουν μη κίνηση της ομάδας, της μπάλα. Δηλαδή ένα-δύο παίκτες ακουμπάνε,
0: ναι,
1: την μπάλα και οι υπόλοιποι παραμένουν θεατές. Και αυτό, αν δεν πετύχει, είναι επιβαρύνει πάρα πολύ την απόδοση της ομάδος.
0: Έχουμε την προσωπικότητα των παικτών που την αναλύσατε με τον τρόπο που έχετε στο μυαλό σας, πάρα πολύ εύγλωτα θα πω. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και η προσωπικότητα των προπονητών και πολύ συχνά βλέπουμε σε Final Four προπονητές να κάνουν κάποια τρίκ που δεν περιμένει ο άλλος, κάποιες παγίδες είτε αμυντικά είτε επιθετικά, κάτι να ανατρέπουν την κατάσταση έτσι ώστε να πάρουν το momentum του αγώνα και μετά την νίκη. Συγκρίνοντας τους δύο προπονητές, τι έχουμε να πούμε, τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Σάρας Γιασκεβίτσιους?
1: Κοίταξε να δεις, δεν είναι πολλές οι αλλαγές που μπορεί να κάνει μια ομάδα από το κανονικό σύστημα που παίζει όλη τη χρονιά μόνο για τα play-offs. Έχουν κάποιες, βάζουν κάποιες ειδικά play, ας πούμε, ναι. 2-3, αλλά η βάση και η φιλοσοφία είναι η ίδια. Λοιπόν, μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός, και πιστεύω να έχει γίνει μάθημα, είμαι σίγουρος, για το coaching staff τους είναι πολύ δυνατό. Μελετώντας πώς χάσανε τις δύο τελευταίες κούπες, θα έχουν ετοιμάσει ένα B plan, ένα δεύτερο πλάνο. Δηλαδή, τι εννοώ? Ο Ολυμπιακός παίζει με αυτό το πολύ κινητικό σύστημα, με πολλαπλές πάσεις, με ωραία κίνηση,
0: με κοψίματα,
1: μάρας, αυτά, ναι. Τα κοψίματα που ανοίγουν διαλύουν την άμυνα. Εάν όμως βρεις τον τρόπο να τους κόψεις το passing game, αυτές οι πολλαπλές πάσεις, και τους κρατήσεις την μπάλα σε μία πλευρά, τότε έχουν πρόβλημα. Και εκεί πρέπει, είμαι σίγουρος ότι έχει μελετήσει και ο Μπαρτζόκας και το επιτελείο του, σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ποιο θα είναι το δεύτερο πλάνο. Πώς θα μπορέσουν ατομικώς πλέον, με μία-δύο κινήσεις, να δώσει την μπάλα σε κάποιον, να βγάλει ένα καλάθι, να ξεκολλήσουν.
0: Πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες ο Φουρνιέ, σύμφωνα με τα λεγόμενα σας.
1: Να παίρνει, ναι, ο Φουρνιέ, είναι λίγο μακρύ.
0: Κάτι ανάλογο δεν είχε κάνει και ο Βασίλης, δηλαδή, Σπανούλης πέρυσι.
1: Ο Σπανούλης, ακριβώς. Ο Σπανούλης πέρσι έκοψε την κίνηση του Ολυμπιακού και τους ανάγκασε να παίξουν ένα μπάσκετ που δεν έχουν συνηθίσει να παίξουν. Ατομικό. Να μείνει μπάλα σε ένα-δύο χέρια.
0: Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα επιδιώξει και η Φενέρ. Σίγουρα. Δηλαδή, άμα το συζητάμε εμείς, θα το ξέρει σίγουρα και ο Σάρας.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Έτσι, εμείς δεν είμαστε οι μοναδικοί ειδικοί σε αυτό. Έτσι. Και ύστερα, μην ξεχνάμε ότι αυτοί έχουν πολύ περισσότερα στοιχεία, διότι έχουν ηλεκτρονικά, αναλύουν κάθε παίχτη, κάθε λεπτομέρεια που συμβαίνει. Και ανάλογα πιάνουν τα πλάνα τους. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα έχει ετοιμαστεί ο Ολυμπιακός για αυτή την περίπτωση, όπου κάπου τους κόψουν την κίνηση και τις πολλαπλές πάσες και τους αναγκαρέσουν να παίξουν ένας εναντίον ενός και να έχουν κάποιες λύσεις εκεί.
0: Αντίστροφα, πού μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός στη Φενέρ?
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός σαν ομάδα είναι καλύτερος από τη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός καταρχήν έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη κάτω από το καλάθι. Έχει 3 σεντρεφόρ, τα οποία είναι εργαλεία για τον προπονητή, γιατί ο καθένας προσφέρει διαφορετικά πράγματα την ώρα που παίζει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν διαταραχθεί αυτή η πολύ μεγάλη και έντονη λειτουργία που έχει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να ενεργοποιήσει το παιχνίδι των ψηλών? Γιατί εκεί δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη κυκλοφορία της μπάλας.
1: Αρχίζεις και καταλαβαίνεις τον μπάσκετ από την πλευρά
0: του coach. Έχω παίξει.
1: Έχεις παίξει. Σωστά. Μία από τις δύο, τρεις επιλογές που έχουν, πέρα του να παίξουν κάποια απομόνωση με κάποιο παίκτη που μπορεί να διεισδύσει, το άλλο είναι να κοιτάξουν να περάσουν την μπάλα στο ψηλό.
0: Ναι.
1: Να έχουν δηλαδή ετοιμάσει play, τα οποία θα χτυπήσουν εκεί. Τώρα, από τους τρεις ψηλούς του Ολυμπιακού, αυτός που μπορεί να κάνει στην επίθεση τη ζημιά είναι ο Μιλουτίνοβιτς, ο οποίος είναι
0: Μιλουτίνοφ,
1: ναι. Ο οποίος είναι πολύ ψηλός, πολύ δυνατός και πολύ ικανός κάτω από το καλάθι να σκοράρει. Ο δεύτερος ψηλός, ο Χολ, είναι ο Κέρβερος. Είναι αυτός που κόβει τους πάντες, δηλαδή έχει τρομερό timing στα μπλοκ. Αυτός δημιουργεί πρόβλημα στη Φενέρμπαξε στο να μπουν, όπως είναι ο Μπόλντινγκ και άλλοι παίκτες που έχει που είναι διαισθητικοί. Και είναι και πολύ καλός στα επιθετικά και αμυντικά rebound. Δεν έχει τέτοια ικανότητα τρομερή στο να σκοράρει κάτω από το καλάθι σε ένας εναντίον ενός, παρά μόνο με καρφώματα ή με αυτά. Ο τρίτος ο ψηλός, ο Jones, είναι ένα combination. Είναι ένας κοντός ψηλός, ο οποίος όμως είναι πολύ μαχητικός, μπορεί και παίζει άμυνα και κοντό στην περιφέρεια, που μπορεί έτσι ο Ολυμπιακός να πιέσει. Παίρνει επιθετικά rebound, παίρνει αμυντικά rebound και τελειώνει και φάσεις κάτω από το καλάθι. Άρα έχει τρεις, είναι μεγάλο εργαλείο στα χέρια ενός προπονητή να έχεις τρία σεντρεφόρ τα οποία κάνουν διαφορετικά πράγματα, διότι έτσι θα βοηθάει στο coaching. Ανάλογα τι ανάγκη έχεις, μπορεί να βάλεις τον κατάλληλο.
0: Σε ένα ψηλό σχήμα θα μπορούσε να πάει και τριάρι, δηλαδή.
1: Ποιος?
0: Ο Τζόνς.
1: Όχι. Όχι. Δεν μπορεί να πάει γιατί δεν μπορεί να σουτάρει από έξω. Αλλά μπορεί να
0: επειδή
1: παίξει,
0: έχει αυτή τη,
1: μπορεί
0: την
1: να παίξει σαν τεσάρι, αλλά του αρέσει να παίζει κοντό πεντάρι. Και τα κοντά πεντάρια.
0: Κοντό οπότε πεντάρι, μέχρι εκεί, δηλαδή καθαρά κατά από το
1: κοντό, κοντό πεντάρι είναι και ο Λεσόρτ, είναι και η παίκτη του Παναθηναϊκού, είναι και η παίκτη τη ΑΕΚ. Δεν είναι όλοι, όλοι δεν έχουν Μιλουτίνοφ, ούτε Φάρ. Ας πούμε που δεν παίζει ο Φάρ.
0: Έτσι λοιπόν, όπως τα είπατε πριν, νόμιζα ότι θεωρούσατε ότι έχει τέτοια ευελιξία που θα μπορούσε δηλαδή σε ένα πραγματικά πολύ, πολύ ψηλό σχήμα να κάνει κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει, καταφέρει φέτος, έχει μεγάλο βάθος. Ναι. Έχει μαζέψει 16-17 παίχτες. Και είναι κατόρθωμα και τύχη το γεγονός ότι μπαίνει στο Final Four και τους έχει όλους υγιείς. Οπότε οι επιλογές του coach Μπαρτζόκα είναι ανοιχτές σε όλα.
0: Και το ρεπορτάζ λέει όπως ότι κάποιες ενοχλήσεις που ένιωσε ο Βεζέγκοφ δεν είναι τίποτα απολύτως, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Είναι ετοιμοπόλεμοι όλοι για το Final Four στον Ολυμπιακό.
1: Όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι. Ναι. Όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι. Και έτσι έχει τις επιλογές στα χέρια του. Έχει και γκάρ πολλά, έχει και τριάρια, έχει και διάρια, έχει ό,τι θέλει. Έχει. Είναι πώς θα έρθει το παιχνίδι, πού θα χτυπήσουν οι αντίπαλοι και πώς θα αντιδράσει. Ή πώς αυτός θα επιτεθεί, πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι και πώς θα ισορροπήσει ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, βεβαίως η Φενέρμπαξη είναι μια έμπειρη ομάδα όπως και ο Ολυμπιακός.
0: Θα κάνουμε μια ανατολία γιατί έχουμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε? Έχουμε? Ωραία. Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα αναλύσουμε τη Φενέρ αλλά και την περιφέρεια του Ολυμπιακού.
1: Βεβαίως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις...
0: Η ενημέρωση σε τίτλους.

0: θα επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης στην τετρασέλιδη επιστολή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τη στάση του διοικητή της ΣΕΙΠ. Ο κ. Ανδρουλάκης τον κατηγόρησε ότι η άρνησή του να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προκαλεί αλγινή εντύπωση. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταστρέψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στο Ρώσο ομολογό του κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Και ο καιρός βροχερός και άστατος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε από τους τίτλους ειδήσεων σε μπαλακιαλά πάντοτε στην Ερασπορ 101,8. Κώστας Παλιός στον ήχο, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Κατερίνα Νασασοπούλου στο μικρόφωνο και Μιχάλης Κυρίτζης στο στούντιο. Ήρθαμε στον απόϊχο του τραγουδιού που κέρδισε στην Eurovision από τη Βουλγαρία. Τιμή Σένεκεν για τον MVP.
1: Στο Βεζέγκο. Και σωστά και συγχαρητήρια.
0: Το οποίο λέει κάτι πολύ σημαντικό εν ώψη του Final Four, ότι πρέπει να αφήνουμε το φόβο και την πίεση στην άκρη και να απολαμβάνουμε τη διαδικασία. Αυτό θα μου πεις τώρα τέτοιες σώσεις, εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις.
1: Είναι πολύ εύκολο να το πεις και δύσκολο πραγματικά να το κάνεις, αν και οι παίκτες και του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαξη είναι πολύ έμπειροι. Έχουν βρεθεί επανειλημμένως σε τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή σε Final Four, και έτσι δεν μπορεί να πεις ότι είναι τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Η πιο άπειρη ομάδα είναι η Βαλένσια, που είναι για πρώτη φορά που έρχεται σε Final Four.
0: Ναι, αλλά έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν έχει τίποτα να χάσει.
1: Μην το λες.
0: Πώς?
1: Μην το λες.
0: Γιατί το λέω?
1: Όταν φτάνεις εκεί, θες να κερδίσεις.
0: Άλλο αυτό. Θέλω να πω ότι δεν έχει πίεση με την έννοια ότι γιατί δεν πέρασες, ό,τι και να γίνει και να χάσεις τον ημιτελικό, είναι μια γιορτή. Έφτασε στο Final Four.
1: Δεν το βλέπεις έτσι. Όταν μπεις να παίξεις στο Final Four.
0: Όταν κλικαίνεις από το μέλι, είναι διαφορετικά.
1: Όταν μπεις να παίξεις. Εν πάση περιπτώσει, πάντως είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να πούμε ότι είναι άπειροι σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στην Eraspor, και έχουν έρθει και μηνύματα για τον Παναθηναϊκό, για τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο Ταμάν. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Είχαμε αφήσει την κουβέντα μας στον Ολυμπιακό και να πάμε λίγο στην περιφέρεια, που είναι κομβική παντοτε η περιφέρεια για τέτοια παιχνίδια ειδικά.
1: Ναι. Όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στηρίζεται στο passing game. Δηλαδή, για κάποιον passing game

0: πει να κάνεις πολλαπλές πάσες στην επίθεση πριν σουτάρεις. Και αυτό μπορεί να το δεις κάλλιστα αν κάνεις μια σύγκριση μεταξύ, για τους Έλληνες μιλάω, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Θα δεις ότι χωρίς να γνωρίζεις τεχνικά το μπάσκετ, θα δεις ότι ο Ολυμπιακός όταν πάει στην επίθεση για να εκτελέσει, να κάνει ένα σουτ, κάνει τουλάχιστον 4 με 5 πάσες.
1: Ναι.
0: Με 4 και 5 γρήγορες πάσες και κοψίματα, ανοίγει την άμυνα και βρει ελεύθερο σουτέρ. Και επειδή ο Ολυμπιακός έχει αυτό που λέμε spot shooter, δηλαδή τον παίχτη που θα την πάρει την μπάλα
1: και αμέσως θα σουτάρει,
0: δεν θα την βάλει κάτω με τρίπλα, γι' αυτό αυτό εκμεταλλεύεται. Και φυσικά είναι το παιχνίδι που ευνοεί τον Βεζένκο, τον Πίτερς, τον Ντόρσεϊ, όλους αυτούς τους σουτέρ, ακόμα και τον Φουρνιέ.
1: Ναι.
0: Για να το κάνεις αυτό το παιχνίδι πρέπει να έχεις πολύ καλή κίνηση και να έχεις και playmaker τα οποία να είναι δημιουργικοί και να ξέρουν να πασάρουν. Γιατί η πάσα του playmaker είναι τελείως διαφορετική από την πάσα όλων των άλλων παιχτών. Η πάσα του playmaker πρέπει να είναι τέτοια που όχι απλώς να σου δώσει την μπάλα, να σου δώσει την μπάλα και να είσαι ελεύθερος. Να κοιτάξει να δημιουργεί καταστάσεις weak side, δηλαδή να κοιτάζει προς μία πλευρά ώστε να γέρνει η άμυνα σε αυτήν την πλευρά και να πασάρει στην αντίθετη πλευρά που είναι πιο ανοιχτοί παίχτες. Εκεί ο Ολυμπιακός έχει μία αδυναμία. Και χρόνια τότε, από τη στιγμή που έχασε το Σλούκα, ναι, ο οποίος ήταν ιδανικός για αυτό το παιχνίδι, και ήταν και το, για μένα το μεγάλο λάθος που έκανε ο Ολυμπιακός να αφήσει το Σλούκα να φύγει. Από τότε ο Μπαρτζόκας ψάχνει να βρει ένα τέτοιο παίχτη, αλλά δεν βρίσκει εύκολα στην αγορά. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παίχτες. Δεν υπάρχουν. Και έτσι εκεί είναι η αδυναμία του, ότι κάποια στιγμή όταν κολλήσει και κόψουν το passing game, δεν έχει το playmaker που θα δημιουργήσει μόνος του μια φάση για κάποιον άλλον.
1: Ή πάνω στη δημιουργία του θα δώσει την πάσα. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή ναι, να ξεκινήσει να κάνει μια
1: κίνηση.
0: Ναι, να κάνει μια κίνηση, να τραβήξει απάνω του την άμυνα και να δώσει την μπάλα στην αδύνατη πλευρά,
1: που είναι κάποιος ελεύθερος,
0: ώστε να μπορέσει να σουτάρει. Αυτά που κάνει ο Σλούκας, αυτά που παλιά έκανε ο Διαμαντίδης και όλα τα μεγάλα τα playmaker. Δεν έχει. Έχει καλούς παίκτες, ο Walcott, όλοι αυτοί τα γκάρ που έχει. Είναι καλοί παίκτες, αλλά δεν έχουν αυτό το ταλέντο. Είναι καλοί αμυντικοί, είναι ψηλά γκάρ, έχουν ένα καλό σουτ. Πασάρουν την μπάλα, αλλά όχι πάντα δίνοντας ένα ανοιχτό σουτ. Βγαίνει μέσα από τις πολλαπλές πάσες. Και έτσι ο Ολυμπιακός, όταν τον αφήσει να κάνει αυτό το παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις.
1: Η Φενέρ μου έχει κάνει εντύπωση ότι μέχρι στιγμής δεν ακούγεται καθόλου. Η Βαλένθια έκανε. Βαλένθια τώρα, το λέμε όπως ξέρουμε. Η Βαλένθια τέλος πάντων έκανε τον μπαμ και απασχόλησε πάρα πολύ με όλη αυτή τη δραματική σειρά με τον Παναθηναϊκό και γενικότερα με την πορεία της στην Ευρωλίγκα. Και η Ρεάλ. Εντάξει, η Ρεάλ έχει κάποια προβλήματα, η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Η Φενέρ που υποτίθεται ότι έρχεται να υπερασπιστεί τον τίτλο της, την ακούμε πάρα πολύ λίγο. Και μάλιστα άκουσα και τους παίκτες της Φενέρ που λένε ότι παιδιά τι γίνεται. Κάπως δεν θυμάμαι πώς το είχαν διατυπώσει, ότι κάπως γιατί δεν μιλάτε καθόλου για τη Φενέρ. Αυτό είναι θετικό ή αρνητικό?
0: Σου είπα, η Φενέρ πέρασε μια περίεργη σεζόν. Ξεκίνησε καταπληκτικά. Μέχρι τα 2/3 του πρωταθλήματος ήταν πρώτη και με διαφορά από το δεύτερο, 2-3 βαθμούς, που είναι μεγάλη διαφορά για την Ευρωλίγκα. Και ξαφνικά, με δύο τραυματισμούς σημαντικούς που είχε, έμεινε πίσω. Και έκανε ένα μήνα όπου έχανε όλα τα παιχνίδια. Παραλίγο να μείνει εκτός.
1: Ναι.
0: Και είμαι σίγουρος ότι τώρα που μπήκε, κατάφερε να μπει κερδίζοντας δύσκολα τις Ζαλγκίρις. Έτσι. Προσπαθεί να ξαναδιοργανωθεί.
1: Ναι.
0: Στηρίζεται σε 5-6 παίχτες. Στηρίζεται στα δύο γκάρ, στον Baldwin και στον Ντεκολό, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, ιδίως ο Ντεκολό, ο οποίος είναι κάπως μεγαλούτσικος και δεν είναι να τον υποτιμήσει, γιατί είναι τρομερά έμπειρος παίχτης και καταπληκτικό playmaker. Στηρίζεται στον Ντάκερ και στον Χόρτον, που είναι παίχτες οι οποίοι που μπορούν να δημιουργήσουν φάσεις μόνος τους, παίζουν ατομικά και έχει μετά τους ψηλούς, άλλους δύο ψηλούς, τον Μπίρτς και τον Μέλι. Ο Μέλι έρχεται από τραυματισμό και έχει φυσικά και τον Μπετζίροβις, ο οποίος είναι ο καλύτερος του τέλα. Αυτούς τους 6-7 παίκτες, με αυτούς θα παίξει η Φενέρ. Και είμαι σίγουρος ότι προσπαθεί τώρα με αυτό το σύνολο των παίκτων που έχει ο Σάρα να σχεδιάσει πώς θα δημιουργήσει πρόβλημα και αμυντικό στον Ολυμπιακό και επιθετικό.
1: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της άμυνας,
0: κοίταξε, η Φερέρ,
1: για τις τακτικές των δύο ομάδων,
0: η Φερέρ παίζει πολύ σκληρή άμυνα. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Παίζουν να διαρρήσει στα όρια του φάουλ. Και θα εξαρτηθεί πώς θα σφυρίξει η διαιτησία. Και όταν λέμε πώς θα σφυρίξει η διαιτησία, εκείνο που θέλουμε από τη διαιτησία είναι να σφυρίξει τα ίδια, το ίδιο στυλ μπάσκετ, και στους μεν και στους δε. Δηλαδή αφήνει το σκληρό παιχνίδι να τα αφήσει και για τους δύο. Σφυρά στην ψήρα που λέμε και για τους δύο, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν μέσα στο παιχνίδι οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που γίνουν πολλά σφυρίγματα, έχει αβαντάζ. Διότι έχει πολλές περισσότερες παίχτες να βάλει και να βγάλει κτλ. Η Φενέρα, αν φορτωθούν.
1: Οπότε εκεί είναι μειονέκτημα της Φενέρα, αυτό.
0: Βεβαίως. Ναι. Αν φορτωθούν βασικοί παίχτες, όπως είναι ο Χόρτον, ο Τάκερ, ο Ντεκολόι, αυτός, με φάουλ. Έχει δύο ψηλούς, ένας από τους δύο να φορτωθεί με φάουλ, έχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Και δεν αυτό έχει είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο που θα επιδιώξει, ναι, να φθείρει τους παίκτες.
0: Οπωσδήποτε. Αλλά το παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν είναι παιχνίδι που μπορεί να φθείρει τον αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός δεν στηρίζεται τόσο πολύ στις διεισδύσεις.
1: Ναι.
0: Είναι περισσότερο στο passing game και ανοιχτό ελεύθερο shoot. Το ανοιχτό ελεύθερο shoot, εάν μπει, μπήκε, αλλά δεν έχει τόσο πιθανότητα να κερδίσεις φάουλ.
1: Είναι ελεύθερο.
0: Ενώ της Φενέρ είναι όλοι διεισδυτικοί. Και τα γκάρ και τα forward. Κατάλαβες. Είναι πιο δύσκολη η ομάδα σε αυτό το στοιχείο να φορτώσει με φάουλ.
1: Σημαντική παράμετρος αυτή.
0: Αυτό, ναι. Είναι το παιχνίδι. Η Φενέρ ώρες-ώρες την επίθεση μου θυμίζει λίγο τον Παναθηναϊκό. Παίζει ατομικά. Στηρίζεται, παίρνει την μπάλα ο Μπόλτον, κάνει τα δικά του. Παίρνει τον Χόρτον, κοιτάζει να χωθεί. Αυτό βοηθάει μια άμυνα. Διότι όσες λιγότερες πάσες, με λιγότερες πάσες εκδηλώνεις επίθεση, τόσο λιγότερο κινείται η άμυνα.
1: Ναι.
0: Ανοίγει η άμυνα. Δεν ανοίγει. Αν κάνει μία-δύο πάσες, η άμυνα δεν κουνιέται. Μένει εκεί πέρα και έχει πρόβλημα. Κατάλαβε, ύστερα είναι και σε καλύτερη ισορροπία για να πάρουν rebound. Διότι τα επιθετικά rebound σε τέτοιοι αγώνες είναι πολύ σημαντικά. Αν επιτρέψει την αντίπαλη ομάδα στην επίθεση της να πάρει επιθετικά rebound, δηλαδή σε κάθε επίθεση να κάνει 2 και 3 shoot, έχεις πρόβλημα. Αυτό είναι που καταφέρνει και κερδίζει η Βαλένσια. Ο κανόνας που όλοι οι προπονητές λέμε σε τέτοια παιχνίδια, ότι στην επίθεση τους επιτρέπουμε ένα shoot μόνο. Ένα shoot, όχι δεύτερο. Ένα shoot, πρέπει να πάρουμε το rebound. Οπότε στο ένα shoot περιορίζει πολύ τις πιθανότητες που έχουν να σκοράρουν.
1: Επομένως, σε ό,τι αφορά την ομαδική λειτουργία στο θέμα του rebound, ποια ομάδα μπερδεύει κατά τη γνώμη σας, ή τουλάχιστον βλέπετε ότι θα έχει πλεονέκτημα? Εντάξει, το μπερδεύει. Άμα ήταν, θα βάζαμε τα ρόστερ μέσα τους αριθμούς και, ναι, θα βγάζαμε πρωταθλητική και
0: στα επιθετικά rebound, πιστεύω ότι μεγαλύτερη τύχη έχει η ομάδα που στέλνει περισσότερα τρίποντα. Διότι όταν σου στέλνεις τρίποντο, ακόμα και όταν αστοχεί στο τρίποντο, έχει μεγαλύτερη αναπήδηση μπάλα. Δηλαδή πετάγεται πολύ πιο μακριά από ό,τι είναι κάτω από το καλάθι.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Και έτσι στην ουσία χρηστεύει τους ψηλούς που είναι κάτω από το καλάθι. Γι' αυτό είναι το πλεονέκτημα της Βαλένσια.
1: Ναι, φάνηκε αυτό αρκετές φορές.
0: Στην ουσία η Βαλένσια παίζει χωρίς σέντρεφορ, γιατί και οι ψηλοί της βγαίνουν και ως τον τρίποντα. Οπότε η μπάλα έχει μακρινή αναπήδηση, περίπου στη γραμμή του φάουλ. Εκεί ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσεις είναι να έχεις ομαδικό rebound, να βάλεις τα γκάρ σου να πηδάνε στα επιθετικά rebound, στη μακρινή αναπήδηση. Εάν δεν το κάνεις αυτό, θα έχουν δεύτερη και τρίτη ευκαιρία για να σκοράρουν. Και όταν σε μια ομάδα αυτού του επίπεδου τους δίνεις τρεις ευκαιρίες κάθε φορά που πάνε στην επίθεση, θα σκοράρουν πολύ πιο εύκολα.
1: Επομένως, ο Ολυμπιακός έχει.
0: Ο Ολυμπιακός έχει, γιατί
1: το
0: η Φενέρ εκτός από τον Μπετζίροβιτς, όλοι οι άλλοι είναι μπουκαδόροι. Είναι περισσότερο στο να κάνουν διείσδυση, ναι, να κάνουν διείσδυση και τα λοιπά. Οπότε πιστεύω ο Ολυμπιακός εκεί, επειδή έχει και ψηλά γκάρ ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Όλα τα γκάρ είναι κοντά στα 2 μέτρα. 95-2 μέτρα. Δεν έχει κοντούλιδες. Οπότε εκεί θα έχει. Νομίζω ότι η Φενέρ δύσκολα θα πάρει δεύτερα και τρίτα. Και έχει και καλούς ψηλούς ριμπαουνίστες. Εκεί θα έχει αβαντάζ. Τώρα από εκεί πέρα είναι πώς θα αντιμετωπίσει τη φθορά που ενδεχομένως η Φενέρ θα τη δημιουργήσει με τις διεισδύσεις και το στυλ του παιχνιδιού που παίζει, το ατομικό.
1: Για να πάμε λίγο και στο δεύτερο. Καταρχάς, συγγνώμη, πριν πάμε στο δεύτερο ημιτελικό, θεωρείτε ότι ο πρωταθλητής θα βγει από τον πρώτο, από το ζευγάρι δηλαδή του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, γιατί το λένε αρκετοί αυτό?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. έτσι πως είναι η διοργάνωση, δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος είναι φαβορί. Αν γινόταν ο τελικός όπως γίνεται στο NBA στους 4 νικηφόρους αγώνες, μπορούσαμε να βγάλουμε φαβορί ή όχι. Και σίγουρα ο Ολυμπιακός θα ήταν το φαβορί. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν γινόταν ο τελικός στις 4 νίκες, δύσκολα θα έχανε. Αλλά όταν μιλάς για νοκάουτ, για ένα αγώνα, χίλια πράγματα μπορούν να συμβούν σε ένα αγώνα όπου η καλύτερη ομάδα να μην κερδίσει. Και έχουμε χίλια παραδείγματα τέτοια. Καλά, όχι μόνο εντάξει, αυτό που λένε ότι τελείωσαν πρώτοι δεν πήρανε. Εδώ είχαμε πριν από χρόνια τη ΤΣΣΚΑ που τελείωσε αίτητη την κανονική σεζόν και έχασε τον πρώτο αγώνα. Δηλαδή,
1: με το Final Four στη Μόσχα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό όταν ξεκινάνε, ό,τι και να είναι οι ομάδες έχουν από 25%. Στη διαδρομή θα φανεί σε τι μέρα θα βρεθούν. Την Παρασκευή και εν συνεχεία την Κυριακή.
1: Αυτό το πιστεύετε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι διπλωματικό.
0: Όχι καθόλου διπλωματικό.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Καθόλου
1: ναι.
0: Διπλωματικό, το πιστεύω και έχει αποδειχθεί. Δεν είναι ότι λέω κάτι καινούριο. Έχει αποδειχθεί ότι ομάδες που ήταν φαβοροί δεν περάσανε. Δηλαδή, ποιος περίμενε ότι η Μονακό θα φτάσει στον τελικό πέρσι, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω, ποιος δεν περίμενε ότι ο Ολυμπιακός στα τελευταία 5 χρόνια που πάει σαν καλύτερη ομάδα θα έχει πάρει μια κούπα. Εάν ήταν στους 7 αγώνες, ο Ολυμπιακός θα είχε πάρει 3-4 κούπες.
1: Ναι.
0: Όντως η καλύτερη ομάδα, δύσκολα την καλή ομάδα την κερδίσει σε 4 συνεχόμενους αγώνες. Κατάλαβες. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλο σύστημα. Τελείως.
1: Ναι, κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Και όλα μπορούν να συμβούν. Όλα. Επίσης, ακόμα και το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι που λέμε, η Βαλένσια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, και εκεί έχει κάποιες ιδιαιτερότητες.
1: Πάμε να πιάσουμε λοιπόν αυτό το δεύτερο ημιτελικό.
0: Ναι. Κοίταξε, η Real μπαίνει στο Final Four με σημαντικές απώλειες. Έχει χάσει τα δύο βασικά της σεντρεφόρ, τον Ταβάρες που είναι η κολόνα και το Λίν, ένα εξαιρετικό ψηλό που έφερε από το NBA, 2-18 ένας, 2-20 τόσο ο άλλος.
1: Δύο φεύγα που λέγες.
0: Δύο φεύγα που είναι και η βάση της ομάδος. Αλλά παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι μπαίνουν
1: λαβωμένοι
0: ναι, και έχει αβαντάζ, δημιουργείται αβαντάζ στην Βαλένσια, εγώ πιστεύω, βλέποντας το στυλ που παίζει η Βαλένσια, ότι ίσως δεν είναι και τόσο αβαντάζ, αντιζαβαντάζ, αν καταφέρει η Ρεάλ με τα forward της, με τους τεσσάρι και τριάρι που λένε εκεί, να ισορροπήσει τα rebound της Βαλένσια. Και εξηγώ γιατί. Η Βαλένσια έχει ψηλά παιδιά, αλλά στην ουσία δεν παίζει με σεντρεφόρ.
1: Ναι.
0: Οι δύο της ψηλοί, ο Κοστέλο και ο Νίλσεν και τα λοιπά, βγαίνουν και στον τρίποντα. Και γι' αυτό παίρνουν περισσότερα επιθετικά rebound. Άρα το ότι λείπουν οι ψηλοί της Ρεάλ δεν είναι ότι θα σκοράρουν κάτω από το καλάθι. Δεν το κάνουν αυτό. Ίσως αυτό θα ήταν πρόβλημα τα Βάρες να βγαίνει και όλοι να τους κυνηγάνε στην περιφέρεια στο τρίποντο. Έχουν τον Καρούμπα. Ο οποίος Καρούμπα είναι δυνατό παιδί, είναι ψηλό, αλλά όχι τόσο ψηλό, αλλά μπορεί να παίξει τους ψηλούς της Βαλένσια. Εάν λοιπόν εκεί και τα άλλα τεσσάρια της Ρεάλ, που είναι έμπειρη ομάδα, μπορέσουν να ισορροπήσουν και να παίξουν άμυνα τους ψηλούς τους Βαλένσια που βγαίνει και σκοράρει από όξο και να κάνουν μακρινά blockout και κόψουν τα επιθετικά rebound, από εκεί και πέρα μετά πάει στην εμπειρία. Και η εμπειρία, η Ρεάλ, έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από τη Βαλένσια. Και έτσι το παιχνίδι θα παιχτεί επί ίσης όρης. Θα εξαρτηθεί βεβαίως από το σε τι μέρα θα βρεθεί η κάθε ομάδα. Και αυτό φαίνεται από την αρχή. Αν αρχίζουν και μπαίνουν όλα τα σούτ της Βαλένσια από έξω, θα έχει πρόβλημα. Αν όμως η Ρεάλ καταφέρει να τους περιορίσει κυρίως τα επιθετικά ριμάνω, όπως είπαμε με τον Ολυμπιακό, να επιτρέψει η Βαλένσια να έχει μόνο μία επίθεση κάθε φορά και 2-3, τότε θα γίνει ένα μάτς ιδιαίτερο και η Ρεάλ θα έχει τύχη. Αλλιώς η Βαλένσια
1: θα είναι κλειστό το παιχνίδι, που λέμε, με κάποιο τρόπο.
0: Θα εξαρτηθεί από το ρυθμό και σε τι μέρα θα βρεθούν ομάδες.
1: Θα κόψει αυτό το ρυθμό της Βαλένσια.
0: Ακριβώς. Αν η Βαλένσια ξεκινήσει και σουτάρει καλά από μακριά, θα έχει πρόβλημα. Αν όμως καταφέρουν και τους πιέσουν στην περιφέρεια και δεν τους αφήνουν να σουτάρουν, τότε θα παιχτεί ένα ισορροπημένο παιχνίδι.
1: Η γνώμη σας για το Μοντέρο που βλέπω το Rising Star της Ευρωλίγκα, έχει πει, αποκάλυψε ένας Ιταλός δημοσιογράφος, ότι είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Από αυτή τη σειρά έφτιαξε την καριέρα του Μοντέρο.
0: Yeah. θα έλεγα μου θυμίζει πάρα πολύ,
1: ναι,
0: την ιστορία του Σόρτς, του δικού μας, του, ναι, αυτού που πήρα στο Παναδέκο. Πέρσι τέτοια εποχή ο Σόρτς ήταν το α και το ω της Ευρωλίγκας. Πήρε μια ομάδα την Παρή και την έκανε να είναι ομάδα υπόδειγμα. Αυτό δεν πάει να πει ότι ο Σόρτς θα άλλαζε τον Παναδέκο. Εγώ τον Αύγουστο όταν έγινε μεταγραφή είπα ότι λόγω αυτής της μεταγραφής ο Παναδέκος δύσκολα θα πάει στο Final Four. Και δυστυχώς δικαιώθηκα. Και δεν το είπα για να υποτιμήσω τον Σουόρτς. Ο Σουόρτς είναι εξαιρετικός παίκτης, όπως και ο Μοντέρο.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν φτιάχνει μια ομάδα μπάσκετ, δεν είναι ποιον καλό παίκτη θα φέρεις. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Εάν βάλεις 10 Mike Jordan σε μια ομάδα, δεν πάει να πει ότι θα κάνεις την καλύτερη ομάδα. Πρέπει να υπάρχει χημεία των παιχτών, αυτών που έχεις με αυτούς που φέρνεις.
1: Και να σου δώσω ένα... πρέπει να πάρεις αυτόν που έχεις ανάγκη με βάση το, το στυλ.
0: Αυτό που
1: ομάδας,
0: ταιριάζει, ναι, στη φιλοσοφία του coach, ναι, και με τους άλλους παίκτες. Και σου λέω απλά μαθηματικά. Δεν χρειάζεται να είσαι coach ή να ξέρεις λεπτομέρειες, τεχνικές λεπτομέρειες. Το μπάσκετ στην επίθεση έχεις 24 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, η επίθεση. Θέλεις 6 με 8 δευτερόλεπτα να κατεβάσεις την μπάλα. Μένουν 14 δευτερόλεπτα. Εάν έχεις ταγκάρ, που ταγκάρ είναι το κλειδί σε κάθε ομάδα για να κάνεις επιτυχία. Διότι αυτοί σκοράρουν, αυτοί πασάρουν, αυτοί δημιουργούν ευκαιρίες και για τους άλλους. Εάν έχεις όπως ο Παναθηναϊκός.
1: Και αυτοί το... παίρνουν και τα ριμπάν με βάση τα λεγόμενα.
0: Εάν λοιπόν είσαι στο Παναθηναϊκό, ναι, και έχεις ήδη τον Άρ, έχεις τον Σλούκα, έχεις και τον Γκραντ. Και πας και φέρνεις τον Σουόρτς. Ο Σουόρτς στην Παρή, όπως και τώρα ο Μοντέρο εδώ πέρα, κρατούσε την μπάλα 8 με 10 δευτερόλεπτα στα χέρια του.
1: Yeah,
0: δημιουργήσε, yeah, καταστάσεις, αλλά είχε δίπλα τους spot shooters. Yeah. Είχε αυτό που είχε ο Ολυμπιακός. Ο Σουόρτς μπορεί να ήταν ιδανικός στον Ολυμπιακό. Δημιουργήσε πάση και έδινε πάση και σου στέλναν οι άλλοι. Στον Παναδάκο δεν μπορεί να το κάνει αυτό, διότι ο Παναδάκο δεν έχει spot shooters. Δεν έχει τον παίκτη που μόλις την πάρει να τη σουτάρει. Ο μόνος που έχουν πάρει τώρα και ήταν μεγάλη μεταγραφή για μένα είναι ο Ρογκαβόπουλος. Ο μόνος ο οποίος, yeah, μπορεί μόλις την πάρει να τη σουτάρει. Όλοι οι άλλοι μόλις την πάρουν, τι κάνουν, τη βάζουν κάτω και τριπλάρουν.
1: Άρα, οπότε δεν βγαίνουν τα δευτερόλεπτα.
0: Δεν βγαίνουν τα δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Τι είπα να πει αυτό. 6 δευτερόλεπτα να την κρατήσει ο Σόρτς. Κοιτάζει να μπει, δεν βγαίνει τίποτα. Οι άλλοι 4 κάθονται ακίνητοι, περιμένουν.
1: Ναι.
0: Μετά τη δίνει στον Ναν. Άλλα 4-6 δευτερόλεπτα ο Ναν να κοιτάξει να μπει, δεν γίνει τίποτα. Κάνουν επίθεση με μία ή δύο πάσες. Με μία ή δύο πάσες. Δεν μπορεί να σπάσει καμία καλή άμυνα. Διότι σκέψουν με μία πάσα την κουνά στην άμυνα 5 μέτρα. Από εδώ σε εκεί. Δεν ανοίγει άμυνα. Και έτσι έχουμε αυτό το παιχνίδι που βλέπουμε του Παναθηναϊκού, όπου κάνουν επίθεση με δύο πάσες. Ένας έχει την μπάλα, κοιτάζει να χωθεί, οι άλλοι 4 κάτω και βλέπουν. Και έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, όπου βλέπεις ένας έχει την μπάλα, 4 κόβουν και πάντα μετά από 4-5 πάσες βρίσκουν από την αντίθετη πλευρά ανοιχτό σουτ.
1: Κάποιον ανοιχτό σουτ.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, ο Σουόρτς δεν τέριαζε σε αυτήν την ομάδα και απεδείχθη. Και όποτε παίζει καλά, χάνει τον Αν. Οπότε παίζει καλά. Ο Ναν χάνει το. Δεν φτάνει μπάλα.
1: Λοιπόν,
0: και χαλάσανε και τον Γκραντ. Για να μην πάμε, ναι, τώρα στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, πρέπει να πάμε και στον Παναθηναϊκό.
0: Μετά
1: γιατί...
0: από το Final Four.
1: Α, όχι, μετά το Final Four. Τώρα μισό λεπτό, γιατί έχουν έρθει ερωτήματα εδώ από τον κόσμο και διαβάζω και δηλώσεις που έκανε ο Ιμπραήμ Κουτλουάη. Πολύ καυστικές, δεδομένου ότι μιλάει και για συμπατριώτη του προπονητή, τον Αταμάν. Και είπε τέλος πάντων σε μια εκπομπή ότι είναι εύθραυστη και soft ομάδα ο Παναθηναϊκός και δεν μπορείς να κατηγορείς τον διαιτητή, γιατί ανέλησε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η κατάσταση και αυτή η δραματική σειρά. Όταν κοιτάς τον Παναθηναϊκό βλέπεις μια εύθραυστη soft ομάδα που είναι επιρρεπής στην κατάρρευση. Δεν έχεις λόγους να κατηγορείς τον διαιτητή, ο οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν θα το πιστέψουν αυτό. Αυτή είναι απλώς μια ιστορία, είπε ο Ιμπραήμ Κουτλουάη. Και έρχεται αυτό σε συνδυασμό με ένα προηγούμενο μήνυμα, γιατί έχουν έρθει και άλλα. Θα τα διαβάσω τώρα για να σας θέσω και ερωτήματα. Που αναρωτιέται ένας ακροατής αν ο Αταμάν έπαιξε χωρίς σύστημα ουσιαστικά. Δηλαδή το άφησε αυτό που λέμε στους παίκτες.
0: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτά που είπε ο Κουτλουάη, τα οποία, ναι, είναι πολύ σωστά. Εγώ είχα μία αρχή η οποία απορρέει από την πείρα μου μέσα στον πρωταθλητισμό, επειδή πέρασα από όλες τις μεγάλες ομάδες και έκανα πρωταθλητισμό. Καταρχήν, το να διαμαρτύρεσαι στους διαιτητές εσύ και σε κάθε αγώνα είναι λάθος. και είναι λάθος να το κάνει μια μεγάλη ομάδα και περισσότερο ένας προπονητής. Διότι αν ο προπονητής βρίσκει πάντα ότι το πρόβλημα είναι η διαιτησία, καταρχήν δεν προστατεύει την ομάδα του. Διότι όταν ο διαιτητής βρίσκει αυτό σαν δικαιολογία, καλύπτει και τους παίκτες για ό,τι λάθη έχουν κάνει. Εάν λοιπόν πριν βγεις να πεις για τη διαιτησία, κοιτάζεις τι ποσοστό σούταρες στα τρίποντα, τι ποσοστό σούταρες στις βολές, τι ποσοστό στα δίποντα, πόσα λάθη έκανες και δεις ότι σούταρες 55% στις βολές, ότι έκανες 15-18 λάθη και όλα αυτά, δεν μπορεί να λες ότι έχασε το παιχνίδι για δύο λάθη που ενδεχομένως να κάνανε οι διαιτητές.
1: Εδώ σας γράφουν, είναι λέει και ο Γκριγκόνης που μπορεί να σουτάρει.
0: Πρέπει πολλοί είναι που μπορεί να σουτάρουν. Το θέμα είναι να μάθουν να πασάρουν λίγο την μπάλα για να μείνουν ανοιχτοί να σουτάρουν.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω, είναι λάθος. Όπως πιστεύω και μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, είναι λάθος μονίμως να γκρινιάζει και να παραπονιέται. Για μένα είναι πρωταθλητής δεν παραπονιέται. Και αν τον έχουν αδικήσει, βρίσκει τον τρόπο στο background, πίσω, να καλυφθεί.
1: Τι εννοείται με αυτό?
0: Εννοώ ότι αν βλέπω ότι είμαι αδική, θα κοιτάξω πού είναι η διαιτησία, πώς είναι η διαιτησία και πώς μπορώ να προφυλακτώ χωρίς να μπαίνω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να προστατεύσω την ομάδα μου. Έτσι.
1: Υπάρχουν άρα να τρόποι. Διατυπώνονται τα παράπονα, αλλά όχι δημοσίως με κάποιο τρόπο.
0: Να μην διατυπώνονται. Τα παράπονα τα κάνει η αδύνατη ομάδα πάντα.
1: Ναι.
0: Αυτή η οποία δεν έχει τον τρόπο, άλλο τρόπο, να αμυνθεί, να καλυφθεί. Και τότε βγαίνει και φωνάζει. Έτσι. Αν είσαι όμως δυνατή ομάδα, ακόμα και αν σε αδικούνε, βρίσκει τον τρόπο να προστατευτείς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προστατευτείς. Έτσι, φτάνει να είσαι καλά οργανωμένος και να. Και έτσι, αυτό είναι ένα δείγμα μεγάλης ομάδας. Κάτι το οποίο.
1: Για πείτε μας ένα-δύο τρόπους.
0: Εντάξει, δεν είναι τη στιγμή να πούμε ένα-δύο τρόπους. Αλλά υπάρχουν τρόποι όμως που μπορεί να προστατεύει όταν είσαι μεγάλη ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν είσαι μικρή ομάδα, δεν έχεις τον τρόπο να προστατεύεις, βγαίνεις και φωνάζεις. Μπα και γίνει τίποτα. Που δεν γίνει τίποτα. Ύστερα, όταν φωνάζεις συνέχεια διαιτησία, σου εξήγησα ότι δίνεις κάλυψη και δικαιολογία όχι μόνο σε σένα σαν προπονητής, αλλά και στους παίκτες. Πετάς την μπάλα στην εξέδρα. Και έτσι ο παίκτης σου λέει: μπορεί ο παίκτης να έχει σουτάρει, ξέρω εγώ, 50% στις προσωπικές βολές που έπρεπε να είναι 80, και να λέει: α, η διαιτησία με αδίκησε. Ή ξέρω να έχει κάνει 20 λάθη, να έχει κάνει τέτοια λάθη που να μην δικαιολογούν τα τρία σφυρίγματα της διαιτησίας που πήγανε λάθος. Είναι λάθος, εν πάση περιπτώσει, για μεγάλη ομάδα να κάνει αυτό. Ο κύριος Αταμάν το κάνει εξ συστήματος. Εντάξει, έχει μάθει και να αποβάλλεται στο τέλος για να εντυπωσιάζει κτλ. Είναι ο χαρακτήρας του. Αυτός ο χαρακτήρας τον κουβαλάει, είναι στο το
1: είναι
0: DNA
1: ο χαρακτήρας
0: του καθένας.
1: Όταν δεν του βγαίνει το παιχνίδι.
0: Βεβαίως.
1: Γενικά.
0: Ναι. Μα τον έχεις δει να αποβάλλεται όταν κερδίζει ποτέ?
1: Όχι.
0: Μπράβο, λοιπόν. Εκεί φωνάζει και μετά, βγαίνει. Δεν κάνει μόνο για τη διαιτησία. Δυστυχώς κάνει και κρίσεις κακές για τους παίκτες του. Και αυτό είναι ένα απαγορευτικό νόνο.
1: Ό,τι προλάβατε αυτό. Έχει. Παίζαμε με 4 παίκτες και όχι με 5.
0: Ναι, έχει πει για όλους, δεν είναι μόνο το τελευταίο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα νόνο. Πρέπει να μάθεις να προστατεύεις τα αποδυτήριά σου. Η ομάδα είναι η οικογένεια. Και στις οικογένειες έχουμε τις καλές στιγμές, έχουμε και τις στιγμές που πλακωνόμαστε. Δεν βγαίνουμε να λέμε σήμερα, έδιρα τη γυναίκα μου, τσακώθηκα, έκανα το παιδί. Τα κρατάς μέσα σου. Και εκεί τα διορθώνεις. Και έτσι μόνο μπορείς να αποκτήσεις μια πραγματικά δυνατή ομάδα για τις δύσκολες στιγμές. Για τις καλές στιγμές όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα είναι που φαίνεται ποιος είναι ο ηγέτης και ποιος μπορεί να κρατήσει το καράβι στην τρικυμία.
1: Τα ενίκο μη ενδύμω. Και στη τελική ανάλυση αυτός είναι από το σόρτς μέσα.
0: Τι?
1: Ο προπονητής τον βάζει μέσα.
0: Ο προπονητής καταρχήν τον επέλεξε και τον έφερε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτός τον έφερε. Άρα είναι
1: τον
0: αυτός
1: επέλεξε.
0: Συνήθως οι προπονητές επιλέγουν. Δεν ξέρω τώρα αν έγινε κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Όχι, ρωτάω.
0: Τι γίνεται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τα εσωτερικά, αλλά πιστεύω ότι ένας προπονητής του διαμετρήματος του κυρίου Αταμάν, γιατί δεν είναι ένας τυχαίος προπονητής, έχει κερδίσει τους τίτλους. Όταν έρχεται σε μια ομάδα στο Παναθηναϊκό, σίγουρα έχει τον κύριο λόγο στο τι παίκτες θέλει να φέρει. Και έχει και έναν άνθρωπο όπως είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ό,τι κινείται το αγοράζει. Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι κάποιον που σου λέει «Α, δεν έχουμε τα λεφτά» κτλ. Άρα έχει μεγαλύτερη ευθύνη και απέναντι στον ιδιοκτήτη σου, και απέναντι στην ομάδα.
1: Θα βάλουμε και πάλι μια άνω τελεία, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων στον αθλητισμό. Όχι από τον, από τον υπόλοιπο κόσμο και από την πολιτική. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να πάμε σε τίτλους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Κωνσταντίνος Παλιός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωλίγκα Τσους Μπουένο συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου συζητώντας για τα θέματα του Final Four που θα φιλοξενηθεί στο Telecom Center στις 22 και 24 Μαΐου. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο X για τη συνάντηση με τον Μπουένο. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης στο τρόπαιο του 17ου Europa League μαζί και την πρόκριση στη League Phase του επόμενου Champions League. Ο τελικός θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ από την Κοσμοτέ Sports 1 και τον Αντένα. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάνου Τσέσκου στην κορυφή της λίστας αναζήτησης προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ δώσει το OK, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με τον ΠΑΟΚ. Στην τελική ευθεία μπαίνει και το ελληνικό πρωτάθλημα Greek Basketball League με το Τζάμπολ να γίνεται στις 28 Μαΐου με τις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών να ρίχνονται στη μάχη για δύο θέσεις στους τελικούς. Η πρόκριση είναι στις 3 νίκες. Το πρόγραμμα της 5ης 28 Μαΐου με τα πρώτα παιχνίδια είναι στις 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ Άρης. Στις 4 μετά το μεσημέρι ξεκινάει από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο με έδρα το ανακαινισμένο ΆΚΑ. Οι τιμές ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Παρέχονται από τους φράσους αποτελεί ο Γάλλος goalkeeper Αλμπάν Λαφόν. Διετή επέκταση του συμβολέου του με τον Άρη υπέγραψε ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου. Οριστική αποχώρηση του Αθανασιάδη από τον Άρη. Παρελθόν αποτελεί για τον Όφη ο κορυφαίος ξένος παίκτης στην ιστορία του Χουάν Νέιρα, εκτός Όφη και ο Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπαϊνοβιτς και Χατζηθοδωρίδης. 5 ομάδες του NBA θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν από το Μιλγουόκι τον Γιάννη Αντετοκούμπο μετά τη λήξη της φετινής σεζόν. Πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, τους Λέικερς, το Μαϊάμι, τη Βοστόνη και τη Μινεσότα. Ο Κάρεϊ Σκάρι έφυγε από τη ζωή στα 63 του χρόνια με τον Ολυμπιακό να εκφράζει τα συλληπιτήριά του. Ο Αμερικανός Forward υπήρξε ο πρώτος ξένος που φόρεσε τη φανέλα των Ερυθρολεύκων. 300 εισιτήρια εξασφάλισε σε πρώτο χρόνο ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους που θέλουν να ακολουθήσουν τις ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών στη Μάλτα για τα αντίστοιχα Final Four του Champions League στο διάστημα 10-13 Ιουνίου. Η ιατρική ομάδα των Ερυθρολεύκων ολοκληρώνει σήμερα τους αγώνες της στη φάση των ομίλων του Champions με αντίπαλο την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 από την Era Sport και την R2 Sport. Για τις θέσεις 5 ως 8 της Α1 Πόλο των Ανδρών, ο Ιδραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα, ενώ Περιστέρι και Πανιόνιος θα αναμετρηθούν στις 8.30. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Αμερικανό Τιέιν στο δεύτερο γύρο του Μονού στο Ρολάν Γκαρός. Σήμερα είναι και ο αγώνας του Στέφανου Σακελαρίδη με τον Ιταλό Τσεντινάτο στα προκριματικά του ίδιου τουρνουά. Τριετή διάρκεια θα έχει το συμβόλαιο που ετοίμασε η Manchester City για τον Έντσο Μαρέσκα, διάδοχο του Πεπ Γκουαρδιόλα στην τεχνική ηγεσία των Citizens. Η Αγγλική Ομοσπονδία επέβαλε την Southampton και την απέβαλε από τα play-off του Championship επειδή κατασκόπευσε την προπόνηση της Middlesbrough πριν την πρώτη αναμέτρησή του στα ημιτελικά. Το εισιτήριο για την Premier League θα διεκδικήσουν πλέον Hull και Middlesbrough στις 23 του μήνα στο Wembley. Ήταν αυτές οι ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της συνέντευξης της Κατερίνας Αναστασοπούλου με τον Μιχάλη Κυρίτση.
0: Era Sport 101,8. Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείου στο λιτόχωρο Πιέριας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.
2: Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, για τη δεύτερη ώρα μας. Θα φτάσουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι με μπάλα κι άλλα. Και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση. Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα από τον κόσμο και χαίρονται πολύ την κουβέντα μας, γιατί είναι προτιμότερο για τον κόσμο να μιλούν οι γνώστες του αντικειμένου, οι προπονητές και παίκτες. Ε, έτσι δεν είναι? Και εσείς έχετε διαγράψει πολλά χιλιόμετρα και στα δύο.
1: Εντάξει, είναι καλό να ακούνε κάποια πράγματα από κάποιους ανθρώπους που έχουν εμπειρία και γνώση, αλλά να τα ακούνε σε απλά ελληνικά. Δυστυχώς παρακολουθώ και τις εκπομπές που γίνονται και τις σχολιασμούς. Υπάρχει μία τάση, αυτοί που κάνουν σχολιασμούς και τις αναλύσεις, να μιλάνε σε μπασκετικούς όρους, νομίζοντας που είναι αγγλόφωνοι.
0: Με αγγλικούς,
1: αμερικάνικους, ναι. Νομίζοντας ότι, μιλώντας σε αυτή τη διάλεκτο, ας πούμε, ότι πείθουν ότι γνωρίζουν το αντικείμενο. Αυτό το ξέρουν, δεν το ξέρουν, είναι άλλη υπόθεση. Αυτό όμως δυσκολεύει τον κόσμο, γιατί δεν καταλαβαίνει. Ένας που αγαπάει τον μπάσκετ βλέπει, δεν πάει να πει ότι ξέρει τι θα πει pick and roll, ή ξέρει τι θα πει back out, ή ξέρει τι θα πει weak
0: side. Εντάξει, και καλά το pick and roll, ας πούμε, που υποτίθεται ότι και το weak side, ας πούμε, που είναι αδύναμη πλευρά και όλα αυτά στην άμυνα.
1: Το pick and roll δεν το ξέρει κανείς τι είναι.
0: Εντάξει, όχι κανείς. Θέλω να πω, ρωτάνε, τώρα έχουν μπει και νέοι όροι και γενικότερα διανθίζουν συνεχώς με πολύ έτσι τεχνικούς και αγγλικούς όρους, και είμαι σίγουρη ότι η διάθεση είναι αυτή, για να πείσουν ότι ξέρουν.
1: Η ουσία είναι να μιλάς στον κόσμο σε απλή γλώσσα, να καταλάβει το άθλημα και να καταλάβει το σκεπτικό, θετικό ή αρνητικό, των προπονητών ή των παιχτών. Και από εκεί πέρα θα έχουν προσωπική κρίση οι άνθρωποι. Να πούν αν αυτά που ακούνε είναι, τους γεμίζουν ή δεν τους γεμίζουν.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι γινόμαστε προπονητές.
1: Εσείς είσαστε όλοι προπονητές.
0: Όλοι.
1: Όλοι προπονητές και όλοι ειδικοί. Και είναι μία από τις λίγες χώρες που στις αναμεταδόσεις των αγώνων την κάνει ένας δημοσιογράφος, και το σχολιασμό τον κάνει ένας άλλος δημοσιογράφος. Ο οποίος μπορεί να μην έχει παίξει ποτέ, να μην έχει πιάσει την μπάλα στα... και κάνει αναλύσεις τεχνικές. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, γιατί οπουδήποτε αλλού σε όλο τον κόσμο αυτός που κάνει το σχολιασμό είναι κάποιος παλιός παίκτης, προπονητής, που εν πάση περιπτώσει έχει περάσει από αυτό το τομέα, έχει πιάσει και μια μπάλα, έχει παίξει και λιγάκι και μπορεί να έχει καλύτερη γνώση. Έτσι όπως εγώ δεν μπορώ να κάνω τον δημοσιογράφο, τόσο πιο δύσκολο είναι να κάνει. Αλλά στην Ελλάδα όλοι είμαστε προπονητές.
0: Μην σας πω και περισσότερο.
1: Ναι, όλοι. Αυτό είναι, δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο, παντού.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ποιοι δημοσιογράφοι έχουν αυτή τη διάθεση να πάρουν τη θέση του προπονητή και ποιοι θέτουν απλώς ερωτήματα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κουβέντα και η ροή των πραγμάτων, έτσι ώστε να βγαίνουν πληροφορίες και χρήσιμα συμπεράσματα.
1: Τι ξέρεις την ιστορία που κάποτε είχα μαζέψει στους δημοσιογράφους και τους έβαλα να παίξουν μπάσκετ?
0: Να μας την πείτε, κύριε Κυρίτση, βεβαίως.
1: Να σου πω, μην κουράζουμε τον κόσμο. Ναι, κάποια στιγμή σε μια press conference, τότε ήμουν στον Παναθηναϊκό προπονητής, με ρωτάγανε διάφορα θέματα τεχνικά και πάνω εκεί μου κάνανε κάτι σαχλές ερωτήσεις.
0: Στη συνέντευξη που είναι μαζεμένοι όλοι.
1: Ναι, και κάνω σαχλές ερωτήσεις για να δείξω τους ειδικούς. Και ξαφνικά γυρνάω και τους λέω: ρε παιδά μου, εσύ, του λέω, έχεις πιάσει ποτέ μπάλα του μπάσκετ? Λέει: ναι, λίγο έχω παίξει. Ωραία, του λέω: την Τρίτη στις 6 ώρα μαζευτείτε όλοι στον τάφο του Ιδρύου, θα έρθετε να παίξουμε μπάσκετ. Θα παίξω και εγώ μαζί σας. Να δω τι ξέρετε που κάνετε ερωτήσεις. Και είχε μεγάλη πλάκα, διότι πραγματικά μαζευτήκανε, το καθιερώσαμε και ένα χρόνο το κάναμε. Ναι. Ήταν όλοι οι κορυφαίοι δημοσιογράφοι, από τον συγχωρεμένο τον Φίλιππα τον Συρίγο, τον Τάκη τον Ευσταθίου, τους πιο παλιούς, μέχρι τους τότε νέους, Σκουντή, Καρίδα κτλ. Μανουσέλη.
0: Ποιος το είχε περισσότερο με τον μπάσκετ, γιατί είναι τώρα με.
1: Ναι, τώρα σε τσιγκλάω.
0: Ποιος το είχε περισσότερο από αυτούς που αναφέρατε?
1: Κοίταξε, ο Φίλιππος ο Συρίγος έπαιζε μπασκετάκι, ναι, σε μικρή κατηγορία. Ο Μάνος ο Μανουσέλης ήταν καλός, έπαιζε σε μικρή κατηγορία. Οι άλλοι παίζανε όπως μπορεί να πάρει την μπάλα εσύ. Όχι, εσύ έχεις παίξει μπάσκετ. Κάποιος και να πάει να ρίξει ένα καλάδιο. Αλλά παίζοντας και εγώ μαζί τους και αυτοί, πραγματικά τους βοήθησε να καταλάβουν.
0: Αν έχεις δει πολύ μπάσκετ, δεν μετράει. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και προπονητές που δεν έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ και έχουν κάνει αξιόλογη καριέρα. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις παίξει. Εγώ έχω άποψη. Απλώς τώρα επειδή το συζητάμε. Ναι,
1: ναι. Ξέρεις πόσο Φόρμουλα 1 έχω παρακολουθήσει. Ναι. Λατρεύω. Δεν θα τολμήσω να μπω σε κόκπιτ.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλωστε, το επάγγελμα του προπονητή είναι ελεύθερο. και σε πολλές περιπτώσεις είναι και πιο οικονομικά συμφέρον από το να είσαι δημοσιογράφος. Γιατί αφού ξέρουν τόσα πολλά, δεν πάνε να κάνουν.
0: Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πιο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αφού ξέρουν τόσο πολύ καλά το άθλημα, ναι, γιατί δεν πάνε να κάνουν τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Και
1: να
0: για
1: μην
0: να κλείσουμε αυτό,
1: αυτό
0: το πράγμα, γιατί
1: δεν
0: μου αρέσουν
1: να
0: αυτά. Έχει πλάκα. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι η ερώτηση, η δημοσιογραφική, που μισούν οι προπονητές?
1: Δεν έχω.
0: Γιατί δεν βάλατε τον τάδε παίκτη?
1: Κοίταξε, γιατί δεν βάλατε ένας προπονητής.
0: Ή το ύφος και καλά, ότι μήπως αυτά.
1: Κοίταξε, όλες για μένα, ναι, εγώ μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθένας προπονητής έχει τον χαρακτήρα του. Για μένα όλες οι ερωτήσεις, εάν γινόντουσαν με τρόπο σωστό, γιατί πολλές φορές είναι ειρωνικές, πολλές φορές είναι από αντίπαλη ομάδα κτλ., έχουν μια απάντηση. Έχω να δώσω μια απάντηση. Διότι αν γνωρίζω το αντικείμενό μου, το τι κάνω, μπορώ να το εξηγήσω το σκεπτικό μου γιατί το έκανα. Τώρα μπορεί να μην συμφωνούν οι άλλοι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι έτσι. Αλλά εγώ, σαν υπεύθυνος, αυτή είναι η γνώμη μου. Με αυτό παίζω, με αυτό κερδίζω, με αυτό χάνω.
0: Αν και με ρωτάτε τώρα που τελείωσε το παιχνίδι,
1: μπράβο,
0: το θέμα
1: ναι,
0: είναι να σας είχα και πριν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σου πω, αυτά συμβαίνουν. Εκείνο που δεν αρέσει σε κανέναν, ιδίως είναι οι κακοπροαίρετες ερωτήσεις, που ή μάλλον είναι οι ερωτήσεις που γίνονται με κακοπροαίρετο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και το καταλαβαίνεις. Διότι μην ξεχνάς, συνήθως τα press conference μετά τον αγώνα γίνονται μετά τη λήξη του αγώνα. Και η ψυχοσύνθεση του προπονητή εξαρτάται πρώτα-πρώτα από το αποτέλεσμα, άλλον να έχει κερδίσει και άλλον να έχει χάσει. Έτσι. Και ακόμα δεν έχουν κατέβει οι σφιγμοί σου σε ένα ήρεμο αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβεις και εσύ βεβαίως να είσαι ήρεμος και να προσπαθήσεις να δώσεις κατάλληλες ερωτήσεις. Γιατί πολλές ερωτήσεις είναι πραγματικά μέσα στο μυαλό του και πρέπει να το απαντήσεις. Γι' αυτό είσαι εκεί, για να απαντήσεις τον καθέναν.
0: Ναι.
1: Εγώ, όποιος με ρωτάει κάτι για τον μπάσκετ, θα το απαντήσω. Μπορεί να μην συμφωνούμε. Δεν έχει σημασία.
0: Α, ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως αυτό που λέτε.
1: Αλλά τουλάχιστον θα ξέρει ότι δεν ναι, έκανα κάτι τυχαίο. Το έκανα γιατί είχα αυτό το σκεπτικό. Τώρα συμφωνεί όχι ή όχι, ας έρθει αντίπαλός μου σε ένα αγώνα, ας κάνει τα αντίθετα.
0: Σωστό. Για τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται ένα ερώτημα, συμφωνώ απόλυτα. Και όχι μόνο συμφωνώ, το πρεσβεύω κιόλας. Δηλαδή μπορεί να ρωτήσεις την πιο δύσκολη ερώτηση των άλλων με σεβασμό και ο άλλος να απαντήσει, να μην απαντήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην έχει έκρηξη κτλ. Να κλείσουμε, να αφήσουμε τα των δημοσιογράφων, γιατί
1: αρκετά,
0: το αγωνιστικό κομμάτι είναι που κεντρίζει έτσι το ενδιαφέρον όλων. Είπατε κάτι νωρίτερα, πριν από τους τίτλους ειδήσεων, κύριε Κυρίτση, ότι θα σας πω για τον Παναθηναϊκό μετά το Final Four. Γιατί το είπατε αυτό?
1: Να σας πω, αυτή τη στιγμή η επικρατούσα γνώμη είναι η εξής, ότι γιατί δεν διώχνουν τον Αταμάν.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες είναι αδιάφοροι. Ο Γιανακόπουλος δεν ξέρει τι κάνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός στα τάταρα. Και αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή ο Ολυμπιακός. Και για μένα μέχρι τη στιγμή θα έλεγα άξια. Κορυφαία ομάδα στην κανονική διάρκεια. Πήγε εύκολα στο Final Four. Είναι στην Ελλάδα. Θεωρείται φαβορή. Αν δεις όμως την πραγματικότητα και πόσο ρευστό είναι αυτό το σύστημα του αθλητισμού, θα καταλάβεις ότι από τη μία μέρα στην άλλη όλα μπορούν να ανατραπούν. Και σου λέω τώρα εγώ ένα σενάριο το οποίο είναι αρκετά ρεαλιστικό. Παίζει, το απεύχομαι, γιατί πραγματικά εύχομαι ο Ολυμπιακός να το πάρει γιατί το αξίζει. Αλλά το απέφχουμε. Αλλά είναι μέσα στη λογική. Παίζει ο Ολυμπιακός και δεν παίρνει την κούπα. Δεν παίρνει την κούπα. Ναι. Χάνει ή στον πρώτο αγώνα ή στον δεύτερο αγώνα. Ξέρεις τι θα γίνει? Όλα θα ανατραπούν μέσα σε μία νύχτα. Ο Μπαρτζόκας που είναι θεός θα θεωρηθεί χαζογκόλης, θα θεωρηθεί άσχετος. Γιατί έκανε αυτό το λάθος, γιατί έκανε εκείνο. Οι παίκτες θα διάφορο που σου του. Θα γίνει ένα μπάχο. Είχε γίνει πέρσι. Μετά το Αμπουντάμπι, ο Ολυμπιακός ήταν σε διάλυση. Ήταν έτοιμοι να απολύσει τον Μπαρτζόκα, αυτά κτλ. Ο Παναθηναϊκός ήταν στα σύννεφα. Παίξαν το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, το κερδίσανε και εκεί γίνεται το τραγικό λάθος να αποφασίσει ο κύριος Γιανακόπουλος να πάει στο ΣΕΦ. Γίνεται όλο αυτό το μπάχαλο. Ενώνει τον Ολυμπιακό, δημιουργεί πρόβλημα στον Παναθηναϊκό και χάνει το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που για μένα το είχε σίγουρο. και το χάσανε από επιπολαιότητα και λάθη. Έτσι. Δικά του λάθη. Παναθηναϊκό.
0: Όλα λοιπόν, αυτά συσπήρωσαν τον Ολυμπιακό.
1: Συσπήρωσαν τον Ολυμπιακό και δημιουργήσαν πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Mm. Έτσι. Με αυτά που έλεγε ο Αταμάν, με αυτά που είπε ο σύλλογο, με τα χίλια πράγματα. Τώρα μην επανερχόμαστε. Λοιπόν, και λέω τώρα, αν ξανασκάσει το ίδιο. Και αμέσως μετά το Final Four αρχίζουν τα τελικά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και παίζει ο Παναθηναϊκός πρώτο παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού. Και όπως τους βρίσκει ζαλισμένος, πάει και κερδίζει το παιχνίδι και παίρνει το πρωτάθλημα. Ξέρεις τι θα γίνει μέσα σε ένα μήνα. Ο Θεός θα πάει στα τάταρα και ο πεταμένος θα γίνει η κορυφή. Διότι αυτές και οι δύο ομάδες όταν ξεκινάνε το πρωτάθλημα έχουν τρεις στόχους. Τρεις τίτλους. Το πρωτάθλημα, το κύπελο και την Ευρωλίγκα. Η Final Four, η Ευρωλίγκα. Λοιπόν, θα έχει καταλήξει ξαφνικά ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει κύπελο και πρωτάθλημα και στο παραλίγο να μπει πάλι στο Final Four και ο Ολυμπιακός που ήταν Θεός να μην έχει πάρει τίποτα από τα τρία. Καταλαβαίνεις δηλαδή πόσο ρευστή και πόσο άδικη θα έλεγα είναι μια κατάσταση που μπορεί να κρίνει κάποιον μέσα σε ένα 24ωρο. Και αυτό μιλάω από εμπειρία, το έχω ζήσει.
0: Όχι, και το έχουμε ζήσει όλοι και στην Ελλάδα, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι πηγαίνεις από το Ζενίθ στον Αδύρ, είναι, πώς λέμε, ένα τσιγάρο δρόμος που έλεγε και μια ψυχή. Αλλά αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια των play-off, όπου υπήρχε δυσαρέσκεια για τον Αταμάν και μόλις ήρθε και το δεύτερο διπλό, ήταν πρόσωπο με πρόσωπο. Γιαννακόπουλος Αταμάν και με, σε τρελόρυφο. Αγκαλιές και φιλιά κτλ. Και το έχουμε ζήσει όλοι σε όλες τις ομάδες πάρα πολλές φορές. Ερώτηση λοιπόν πάνω σε αυτά που λέτε. Αν γίνει αυτό το σενάριο στον Ολυμπιακό, πιστεύετε ότι ο Μπαρτζόκας θα συνεχίσει? Και αντίστοιχα στον Παναθηναϊκό, αν πάνε καλά τα πράγματα, ότι ο Αταμάν έχει μέλλον στον Παναθηναϊκό?
1: Κοίταξε, αν πάρω το
0: σε αυτό το σενάριο, ναι, σε αυτό το σενάριο που περιγράψατε.
1: Εάν πάρω πρώτα τον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: η θέση μου θα είναι η ίδια με αυτή που πήρα πέρσι. Πέρσι σε τέτοια εποχή που όλοι διώχναν τον Μπαρτζόκα και αυτό, πριν γίνει η αλλαγή και πάρει το πρωτάθλημα, εγώ είχα βγει και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και είχα πει θα είναι έγκλημα για τον Ολυμπιακό να διώξει τον Μπαρτζόκα.
0: Πράγματι, το είχατε πει και στη δική μας εδώ πέρα.
1: Θα είναι έγκλημα να διώξει, ναι, τον Μπαρτζόκα. Πιστεύω πραγματικά, αν εύχομαι να μην συμβεί δηλαδή αυτό το πράγμα, γιατί θα είναι αδικία για τον. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο και κάνουν το λάθος να διώξουν τον Μπαρτζόκα, πιστεύω ο Ολυμπιακός τα επόμενα δύο χρόνια θα ψάχνεται.
0: Θα μπει σε εσωστρέφεια.
1: Ακριβώς, ναι, θα ψάχνεται. Έχει δημιουργήσει μία ομάδα και μία φιλοσοφία ο Μπαρτζόκας και αυτό το βοήθησε ότι οι Αγγελόπουλοι τον κρατήσαν αρκετά χρόνια, αλλά έκανα επιτυχίες, δεν του χαριστήκανε.
0: Του έδειξαν όμως και εμπιστοσύνη.
1: Του δείξαν εμπιστοσύνη πότε. Πότε, με επιτυχίες. Και πέρσι, αν είχε χάσει το πρωτάθλημα, θα βλέπαμε αν θα το είχε εμπιστοσύνη.
0: Ναι,
1: του γύρισε, εντάξει, και κέρδισε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, λοιπόν,
1: μην
0: έχει,
1: είσαι τόσο,
0: ναι,
1: σίγουρη. Ναι. Έτσι. Πιστεύω ότι θα είναι μια αδικία για τον Μπαρτζόκα και θα είναι και μια κακή απόφαση για τον Ολυμπιακό, γιατί κάποια στιγμή σαν μεγάλη ομάδα θα ξαναορθοποδήσει, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει το μεταβατικό στάδιο,
0: ναι, ναι,
1: από τη φιλοσοφία και το στήσιμο και τη δημιουργία αυτής της ομάδας που είναι δημιούργημα του Γιώργου του Μπαρτζόκα.
0: Σε αυτό το σενάριο που περιγράψατε, κύριε Κυρίτση, τι πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί στον Παναθηναϊκό?
1: Πάμε,
0: θα μπορεί να
1: Παναθηναϊκό
0: σώσει την παρτίδα ο Αταμάν στο τέλος?
1: Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Εάν πάρει το πρωτάθλημα, αν γίνουν,
0: ναι,
1: αυτά,
0: αν γίνει αυτό,
1: είπαμε,
0: το σενάριο που περιγράψατε,
1: εκεί πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει σε ένα μεγάλο δίλημα. Διότι πλέον δεν θα μπορεί να διώξει τον Αταμάν. Διότι πώς μπορεί να διώξει ένα προπονητή, αν έχει πάρει το πρωτάθλημα, που στα τρία χρόνια ήρθε σε πήρε από τελευταίος. Γιατί όταν ήρθε ο Αταμάν, ναι, ήταν τελευταίοι. Σου πήρε μια Ευρωλίγκα. Σε πήγε δύο συνεχόμενα Final Four. Έχασε το τελευταίο Final Four από βλακεία. Και πήρε δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο μέσα σε τρία χρόνια. Με τι δικαιολογία να τον διώξει? Ότι δεν είναι καλός χαρακτήρας, ότι δεν είναι έτσι αλλιώς? Και ναι, πιστεύω, αλλά πιστεύω, ότι αν συνεχίσει ο Αταμάν, δεν θα είναι καλά τα πράγματα στο μέλλον για τον Παναθηναϊκό. Διότι πλέον ο χαρακτήρας του, τα υπέρ του και τα κατά του, δεν ζυγίζουν θετικά κατά τη γνώμη μου για τον Παναθηναϊκό. Και
0: Πάντως αυτά κρίνονται και λίγο εξ αντανακλάσεως. Τι θέλω να πω. Εγώ σας λέω ότι παίρνει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και έχει καταφέρει, έχει κατακτήσει τους δύο από τους τρεις τίτλους. Αλλά ο Ολυμπιακός παίρνει την Ευρωλίγκα. Τι γίνεται τότε?
1: Δεν μπορεί να γίνει. Αν ο Ολυμπιακός πάρει την Ευρωλίγκα, θα πάρει και το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει.
0: Εγώ σας λέω ότι δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Εντάξει. Όχι, τι γίνεται σε αυτό, αφού μιλάμε για
1: τίποτα,
0: σενάρια.
1: Τίποτα. Αν γίνει αυτό που είναι αδύνατον,
0: ναι.
1: Διότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορέσει να σηκώσει κεφάλι και ο Ολυμπιακός θα μπει στο πρωτάθλημα και θα κάνει περίπατο. 3-0 θα τον πάρει το Παναθηναϊκό ή 3-1. Αλλά σου λέω ότι ναι, αν συμβεί κάτι τέτοιο, σίγουρα δεν ξέρω. Πάρει δεν πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Αν χάσει το πρωτάθλημα, ο Αταμάν χάσει και το πρωτάθλημα, θα φύγει. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Πάντως το ρεπορτάζ λέει ότι είναι προδιαγεγραμμένη και προδιαγεγραμμένο το μέλλον του Αταμάν, ότι έχει ληφθεί η απόφαση να φύγει για τους λόγους που περιγράψατε, ότι έχει χαλάσει με κάποιο τρόπο η χημεία και όλα αυτά. Και μάλιστα υπάρχει και πληροφόρηση, τώρα φήμες είναι από εδώ από εκεί, ότι έχει ήδη συμφωνήσει με την τουρκική ομάδα, με την ΕΦΕΣ για να είναι του χρόνου.
1: Λέγονται διάφορα, αλλά κοίταξε, αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι ο Αταμάν έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Έχει άλλο ένα χρόνο.
0: Λοιπόν,
1: έχοντας άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, εάν δεν θέλει να φύγει, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός για να τον διώξει να τον αποζημιώσει τη χρονιά. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν αποφασιστεί αυτό, είναι μια απόφαση τη δίκη του Παναθηναϊκού. Απ' την άλλη πλευρά, ο Αταμάν ο ίδιος είπε ότι αν χάσω το πρωτάθλημα θα φύγω. Έτσι. Τώρα, το τι μένει, πολλά μπορεί να γίνουν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το μέλλον του Αταμάν δεν είναι ιδανικό να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι. Και πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει θα βρεθεί μια λύση και θα φύγει.
0: Με κάποιο τρόπο μπορεί να έχει ικανοποιηθεί ο εγωισμός του ότι κέρδισε το πρωτάθλημα και να, εφόσον έχει ήδη συμφωνήσει, αν πάρουμε ως αληθινό αυτό το σενάριο, με κάποιο τρόπο να λύσουν τη συνεργασία τους κοινή συνενέση.
1: Όλα μπορεί να συμβούν. Ναι. Όλα αυτά μπορεί να συμβούν. Όλα αυτά μπορεί να συμβούν. Γιατί ο Αταμάν μπορεί να θέλει να γυρίσει την πατρίδα.
0: Γιατί είναι και ένας άνθρωπος, ας πούμε,
1: που μπορεί
0: να το κάνει αυτό, αν έχει ικανοποιηθεί ο εγωισμός του, ότι έχει καταφέρει κάτι.
1: Άμα
0: φύγει στα κόκκινα.
1: Ήδη και να χάσει το πρωτάθλημα. Έχει καταφέρει αρκετά. Δεν μπορεί να φύγει ακόμα και αν χάσει και το πρωτάθλημα Αταμάν. Στα μάτια του ευρύτερου μπασκετικού κόσμου, δεν φεύγει σαν αποτυχημένο.
0: Το άφησε πάντως στην εμπιστοσύνη του Προέδρου στην τελευταία δήλωση, γιατί ανασκεύασε πάει από εδώ, από εκεί.
1: Αυτά είναι παιχνίδια διπλωματικά. Εν πάση περιπτώσει τώρα.
0: Τα κάνετε εσείς οι προπονητές για να κυριαρχήσει.
1: Κοίταξε. Ο Αταμάν είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Έχει πολλά θετικά. Και έχει και τα δικά του αρνητικά. Έχει αποδείξει ότι ένας προπονητής είναι ένας προπονητής που ασχολείται περισσότερο με το coaching παρά με το practicing, με την προπονητική, περισσότερο με το coaching. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει αποδείξει το στυλ που παίζει, δηλαδή στηρίζει σε μία-δύο μεγάλες προσωπικότητες, παίζει με μικρό rotation. Κατάλαβες?
0: Έχει έρθει μήνυμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κυρίτση, αλλά πολλοί έχουν ενστάσεις για τον τρόπο που χειρίστηκε τη σειρά με τη Βαλένθια. Είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια και γίνεται πολλής λόγος για αυτή την άμυνα με αλλαγές και για το πώς λειτουργήσε ο Παναθηναϊκός όταν ο Σερέλης, όταν αποβλήθηκαν οι δύο προπονητές στο ΟΑΚΑ και χρειάστηκε να γίνει head coach για λίγα λεπτά ο Σερέλης.
1: Και άλλαξε τα πάντα. Ο Σερέλης στα δύο λεπτά.
0: Δεν είπα ότι άλλαξε τα πάντα.
1: Κοίταξε.
0: Αλλά αυτή η άμυνα.
1: Δεν ξέρω ποια είναι η ερώτηση,
0: αν δω
1: την ερώτηση.
0: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων πολιτικούς από το Ed News Radio. Διαβάζουμε τα ερωτήματα και επανερχόμαστε. Με τον κύριο Κυρίτση εδώ πέρα και full Ευρωλίγκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται τον...
0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δημόσια διαβούλευση

0: συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Τρία σενάρια εξετάζουν οι ειδικοί για την χθεσινή οσμή. Είτε η διαρροή να σχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλοιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα, τόνισε στο Earth News Radio ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter αντλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της αντλίας θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
10: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, στη συνέντευξή μας με τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση, μόνο για Ευρωλίγκα, μπάσκετ, γιατί σε λίγο αρχίζει το Final Four της Αθήνας και όλοι έχουν πάρα πολλά ερωτήματα, παρατηρήσεις, τα πάντα. Υπάρχει όμως και η επικαιρότητα που τρέχει στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Γιάννης Ράνιος θα μας πει λεπτομέρειες, ειδήσεις τελευταίες που έχουν βγει. Γιάννη, σε ακούμε. Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, καλό μεσημέρι στην ωραία παρέα σας.
0: Καλό μεσημέρι, ναι. Τα μπερδεύω πάντα αυτά.
1: Ναι, σφήνα με ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, μιας και ο μπασκετικός μονοπωλεί τον ενδιαφέρον λόγω Final Four.
0: Βέβαια, ναι.
1: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Κώστα Καραπαπά, εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, με αφορμή τα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς και βγήκαν οι δισούλες. Μεταξύ άλλων, είπαν ότι θα είναι και άνθρωποι του Ολυμπιακού, της ποδοσφαιρικής ομάδας μέσα στον κόσμο, όπως αντίστοιχα είχαν κάνει παίκτες μπάσκετ, όπως και ο προπονητής, ο κ. Μπαρτζόκας, στον τελικό του conference, να ανταποδώσουν έτσι και την φιλοξενία και όλο αυτό το κομμάτι που δείχνει ότι ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος και αδιαίρετος.
0: Και την άβρα κιόλας.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να κρατήσω είναι το εξής. Στο περιθώριο των εισιτηρίων διαρκείας, που οι τιμές θα είναι οι ίδιες με πέρυσι, αναλυτικά θα υπάρχουν και στο site του Ολυμπιακού σε λίγο και στο airsports.gr ανά περίοδο που θα μπορεί κάποιος να ανανεώσει, να αγοράσει τιμές αναθύρα και ούτω καθεξής και όλα αυτά τα προνόμια και τα εκπτωτικά κουπόνια.

0: Ο Κώστας Καραμπαπάς λοιπόν προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούνιο θα γίνει εφόλης της ύλης συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εκεί θα μιλήσει για τα πάντα, θα τοποθετηθεί όχι μόνο για το αγωνιστικό αλλά και το εξωαγωνιστικό κομμάτι. Οπότε περιμένουμε να δούμε αυτή τη συνέντευξη τύπου, η οποία θα περιέχει μια προαναγγελία για πράγματα μεγαλύτερα από μια αγωνιστική σεζόν ή περίοδο.
1: Βέβαια, πολύ θέματα... ενδιαφέρον. Εφόλης της ύλης συνέντευξη, ναι, βέβαια.
0: Αυτό σίγουρα είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να
1: δεν
0: κρατήσουμε.
1: Δεν γίνεται και συχνά άλλωστε.
0: Σωστά. Ναι. Και το δεύτερο, όπως καταλαβαίνει κανείς, ότι ίσως το θεωρούσε δεδομένο, αλλά δεν ήταν, μπαίνει ένα τέλος τουλάχιστον για φέτος, για τον Ολυμπιακό θα μετακομίσει από τον Γιώργο Καραϊσκάκη για να πάει στο ΟΑΚΑ. Έτσι λοιπόν, τα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς αφορούν τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Από τη μεθεπόμενη χρονιά θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Οπότε μπαίνει τέλος σε όλη αυτή την συζήτηση και όλη αυτή την προσπάθεια που υπήρχε για το αν Ολυμπιακό θα μετακομίσει. Αυτά σε γενικές γραμμές, με το σύνθημα με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά, σύνθημα που αφορούσε στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, ολοκληρώθηκε μια λιτή, απέριτη, αλλά άκρως ουσιαστική συνέντευξη τύπου για τα νέα εισιτήρια διαρκείας. Και γύρω στις 2:30 θα πούμε πολλά περισσότερα στην ραδιοεφημερίδα και για τα μεταγραφικά, γιατί ο Ολυμπιακός δείχνει από νωρίς ότι κινείται όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και ομάδες που ενδιαφέρονται για ποδοσφαιριστές.
1: Βγήκαν λοιπόν οι ειδησούλες και για να επιστρέψουμε στην κουβέντα της Ευρωλίγκα. Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός θα είναι εκεί για να δώσει έτσι την άβρα από αυτό το θρίαμβο που είχε γίνει στο conference, να δώσει την άβρα του στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Να δω ποιος θα πρωτοπάει στο ΟΑΚΑ. 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ειστήριο. Εκεί και αν γίνεται σφαγή. Εκεί και αν γίνεται το έλα να δεις. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, τα υπόλοιπα 2:30 και θυμίζω 2 η ώρα θα τα πούμε και στοιχηματικά με πολλαπλά και πολλαπλά επιμέρους κομμάτια που δεν μπορούμε να τα πούμε μαζί, αφού συνήθως το κάνουμε παρέα, αλλά θα τα πούμε 2 η ώρα για τον σημερινό τελικό του Europa.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή κουβέντα στο και ρεπορτάζ και ειδήσεις και... γιατί υπάρχουν και τα ποδοσφαιρικά θέματα. Χθες που είπαμε λίγο για ποδόσφαιρο, μας λέγανε τι γίνεται, αυτά θέλουμε Ευρωλίγκα. Εντάξει. Μόνο πολύ το ενδιαφέρον ο μπασκετικός Ολυμπιακός και γενικότερα όλη αυτή η επικαιρότητα γύρω από το Final Four της Αθήνας και ο κόσμος θα έχει και τη δυνατότητα πέρα από την τηλεοπτική κάλυψη και τα παιχνίδια να πάει στο Ζάπιο όπου έχει στηθεί ένα ολόκληρο χωριό δραστηριοτήτων με χορηγούς με την περιφέρεια της Αθήνας να έχει και glass floor, να έχει στρώσει και θα πηγαίνει όποιος θέλει, είναι ελεύθερη είσοδος, απλώς πρέπει να γίνει μια εγγραφή για να υπάρχει και ένα σχετικός έλεγχος. Και θα γίνεται λίγο, θα νιώθει σαν τους παίκτες μέσα στον Glassford, θα επιλέγει την ομάδα που επιθυμεί από τις 4 του Final Four και θα κάνει σουτάκια, καταλαβαίνεις τι χαβαλές θα επικρατήσει τέλος πάντων και κόσμος στο Ζάπιο. Πολύ όμορφα πράγματα.
2: Ωραία εκδήλωση. Σε φέρνει μέσα στο πνεύμα του Final Four.
1: Έχουν στήσει και ένα μικρό γηπεδάκι 3-on-3 ακριβώς μπροστά στο Ζάπιο, όπου εκεί θα επισκέπτονται όλα τα event και θα μετέχουν με έναν τρόπο τέλος πάντων και οι θρύλοι της Ευρωλίγκα. Ο Γιώργος Πρίντεζης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Θα υπάρχουν πολλά ονόματα και ήδη έρχονται στην Αθήνα σπουδαίες προσωπικότητες από το χώρο του μπάσκετ για να παρακολουθήσουν το Final Four της Αθήνας που πραγματικά σε επίπεδο εισιτηρίων, ετοιμάτων τουλάχιστον, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Πριν από ένα μήνα, πριν από τα play-off, ήταν 400.000 τα αιτήματα. Έτσι είχε πει ο Μποντιρόγκα.
2: Είναι λογικό και είναι ωραίες εκδηλώσεις αυτές και κυρίως είναι καλό οι γονείς να πάρουν τα παιδιά και να πάνε τα παιδάκια. Πρέπει να βάζουμε τα παιδιά μέσα στο πνεύμα του αθλητισμού, τώρα μπάσκετ, αργότερα ποδόσφαιρο, διότι με αυτόν τον τρόπο, πέραν ότι μπορεί να βγάλουμε και κάποιους μπασκετμπολίστες, αλλά κυρίως να βγάλουμε σωστούς και υγιείς φιλάθλους.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι το Final Four της Αθήνας ενδείκνεται στο να πάει κάποιος με την οικογένεια του ολόκληρη και να έχει πάρει και 4-5 εισιτήρια. Γιατί είναι και ακριβά.
2: Κατερίνα, δεν κατάλαβες. Δεν μιλάω για να πάει στο γήπεδο. Μιλάω για να πάει σε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις.
1: Στις δραστηριότητες, φυσικά.
2: Εννοείται. Να πάει στο γήπεδο είναι πολύ δύσκολο να βρεις εισιτήρια για τον εαυτό σου, πολύ περισσότερο για τα παιδιά σου. Αλλά τα παιδιά πρέπει να μπουν σε αυτό το πνεύμα, να πάνε στο Ζάπιο, να δουν το glass floor, να γνωρίσουν κάποιους παίκτες, να αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι θέλουμε να στρέψουν τα παιδιά στον αθλητισμό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Λύνει προβλήματα. Και ένα αυτό. Και δεύτερον, να δημιουργήσουμε υγιείς φιλάθλους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι κάθε σύλλογος, και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης, ΠΑΟΚ, όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι έχουν ρίξει βάρος πλέον στο να δημιουργήσουμε υγιείς φιλάθλους.
1: Παιδιο Δόξη Λαμπρό, λοιπόν, 4 ημέρες θα είναι ανοιχτή αυτή η fan zone στο... μπροστά ακριβώς από το Ζάπιο Μέγαρο, σε αυτόν τον, έτσι, τον πολύ ωραίο περιβάλλοντα χώρο που χωράει πάρα πολλές δραστηριότητες, μαζί με θρύλους της Ευρωλίγκα, με δραστηριότητες, με glass floor, με πλάκα, χαβαλέ, διαγωνισμούς, δώρα, θα υπάρχουν εκεί περούχα, μπάλες, ιστορίες, πάρα πολλά πράγματα. Πέρασα χθες το απόγευμα από εκεί και έχει στηθεί ολόκληρη ιστορία. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, είναι μια γιορτή, ουσιαστικά τετραήμερη στην Αθήνα, και ο κόσμος θα το χαρεί πάρα πολύ. Άλλωστε και το Telecom Center είναι ένα κόσμημα. Εσείς έχετε τα γραφεία του ΣΠΑΚΕ μέσα στο ΟΑΚΑ, στην εγκατάσταση, οπότε να μας δώσετε και λίγο μια εικόνα για τις προετοιμασίες που έχουν γίνει, για το πώς είναι η ατμόσφαιρα και πώς είναι η εμπειρία ενός φιλάθλου που θα πάει να παρακολουθεί τα παιχνίδια. Και ιδιαίτερα τον ξένο, να δουν δηλαδή μια άλλη πραγματικότητα.
2: Είναι πραγματικά ένα γήπεδο κόσμημα, και σε αυτό πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος πραγματικά ξόδεψε πολλά λεφτά για να φτιάξει ίσως το καλύτερο συνολικά γήπεδο στην Ευρώπη. Από εκεί πέρα, οφείλω να σου πω, όπως θα ξέρεις ήδη, ότι μας έχουν πετάξει έξω.
1: Ναι, έχει παραδοθεί στην Ευρωλίγκα, ναι.
2: Έχει παραδοθεί. Αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι μόνο τα δικά μας τα γραφεία και τα γραφεία του Παναθηναϊκού. Και όλο μας έχουν πετάξει έξω. Το γήπεδο το έχει πάρει από τις 14 Μαΐου μέχρι τις 26 η Ευρωλίγκα. Ακόμα και οι σεκιουριτάδες και τα καφέ και τα κυμπουτικό, όλα αυτά έχουν φύγει και θα επανέλθουμε στις 26 του μήνα. Αλλά πραγματικά το γήπεδο και η όλη η διοργάνωση που κάνουν είναι πραγματικά πολύ καλή και θα έχουμε ένα από τα καλύτερα Final Four που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Μα αυτό ήταν και η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ακόμη και μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, ότι θέλει να είναι. Δηλαδή, με την έννοια δηλαδή ότι η κατάσταση αυτή, που έτσι όπως την έχει δημιουργήσει οργανωτικά, να είναι το καλύτερο Final Four που έχει γίνει μέχρι στιγμής, και είμαι σίγουρη ότι όσοι από αυτούς τους legends, τέλος πάντων, τους παλιούς παίκτες έρθουν στο ΟΑΚΑ και δεν είχαν την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να έρθουν στη χώρα μας, θα μπουν μέσα στο Telecom Center και θα νομίσουν ένα άλλο γήπεδο.
2: Ναι.
1: Καμία σχέση.
2: Σίγουρα, πραγματικά. Και
1: πολύ περισσότερο τώρα που το έχουν διανθίσει και υπάρχουν και πολλά πράγματα και όλο το κομμάτι από εκεί πέρα που, εκεί που φιλοξενούνταν οι εγκαταστάσεις, η αίθουσα για τη συνέντευξη τύπου, όλα αυτά έχουν γίνει,
2: αλλάξει
1: όλα. Ναι, έχουν αλλάξει όλα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην κουβέντα μας, κύριε Κυρίτση, επιστρέφουμε στα μηνύματα που έλεγαν για την άμυνα, που έπαιξε ή δεν έπαιξε ο Αταμάν. Είναι, για το μήνυμα που μας στέλνετε. Μεγάλη κουβέντα, η άμυνα με αλλαγές.
2: Είναι ο πόνος των Παναθηναϊκών. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω εδώ την ερώτηση ενός φίλου που με ρωτάει αν το ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με αλλαγές στην άμυνα και τα λοιπά και μετά το άλλαξε και τα λοιπά. Προσωπικά πιστεύω ότι η αλλαγή αυτών των συστημάτων δεν επηρέασε τόσο πολύ το τελικό αποτέλεσμα. Το πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό είναι ότι έκανε δύο νίκες απρόβλεπτες μέσα στη Βαλένθια και δεν κάθισε και φύγανε με την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό αυτών των νικών χωρίς να καθίσουν να αναλύσουν πώς κερδίσαν αυτούς τους αγώνες, και μπήκανε στους δύο αγώνες των Αθηνών απροετοίμαστοι, και θα σε εξηγήσω γιατί. Μην ξεχνάτε ότι τους δύο αγώνες που κερδίσαμε μέσα στη Βαλένθια τους κερδίσαμε τυχαία.
1: Τυχαία.
2: Τυχαία. Διότι αν θυμάστε τα παιχνίδια, και στα δύο παιχνίδια προηγείται σταθερά η Βαλένθια, γυρίσαμε στα τελευταία λεπτά και βάλαμε δύο καλάθια φωτοβολίδες και κλέψαμε τη νίκη. Πολύ καλό αυτό, είναι μέσα στους κανόνες του μπάσκετ, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει μελέτη αυτών των εικόν για να προετοιμαστούμε καλύτερα στην Αθήνα. Δεν το κάναμε. Και είδαμε.
1: Θεωρούσαν
2: ίδιο
1: ότι έγινε το δύσκολο κομμάτι και τώρα το έχουν.
2: Ναι, εδώ μέσα θα τους κερδίσουν ποτέ. Και έγινε το ίδιο σενάριο, διότι η Βαλένθια μας είχε κερδίσει εδώ μέσα στην κανονική σεζόν.
1: Όλες οι ομάδες.
2: Μπράβο. Εδώ μας είχε κερδίσει. Δεν αναλύσαμε το παιχνίδι κρατήσαμε μόνο τις δύο νίκες, που ήταν τυχαίες, επαναλαμβάνω. Και μπήκαμε και κάναμε τα ίδια πράγματα και χειρότερα εδώ πέρα μέσα. Και αποτέλεσμα ήταν δύο άνετες νίκες της Βαλένσια, παρότι στο ένα πήγαμε στο τέλος έτσι να τον μπερδέψουμε πάλι και να κλέψουμε άλλη μια νίκη. Αυτό ήταν το λάθος. Και δεν είναι οι αλλαγές, είναι πολλά. Η Βαλένσια παίζει ένα στυλ μπάσκετ. Παίζει σχεδόν το ίδιο στυλ με τον Ολυμπιακό, με πολλαπλές πάσες. Απλώς εκδηλώνουν επίθεση λίγο πιο γρήγορα. Αλλά παίζουν ένα μπάσκετ χωρίς την ουσία να έχουν σεντρεφόρ και υψηλή του στέλνουν τρίποντα. Και πηδάνε στα επιθετικά rebound. Και όπως σας είπα, επειδή όταν σου στέλνεις από μακριά η αναπήδηση είναι μακριά και περνάει πάνω από τα κεφάλια των ψηλών, αν δεν έχεις ομαδικό σύστημα αμυντικών rebound, με τον blackout και τέτοια πράγματα, έχεις πρόβλημα. Και όταν δώσεις τη Βαλένσια.
1: Ή όπως λέγανε στα παιδικές χαρές, επιστρέφεται.
2: Ναι. Λοιπόν, όταν μια ομάδα δίνει 2 και 3 shoot στη Βαλένσια σε κάθε επίθεση, σε κάθε μία επίθεση, είναι μοιραίο να την πληρώσεις. Κάπου θα σκοράρουν. Οπότε δεν μπορεί να μυθείς.
1: Και όχι μόνο και αυτό, ξοδεύεις ενέργεια, ακριβώς, περνάει ο χρόνος.
2: Εκεί ήταν, δεν σταματήσαμε το γρήγορο παιχνίδι τους, το transition που λέγεται, και δεν σταματήσαμε τα επιθετικά rebound. Από εκεί πέρα μετά στην επίθεση ήμασταν ο κλασικός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, Κατερίνα, έχει τις καλύτερες μονάδες και τη χειρότερη ομάδα στα σύνολο. Έτσι, παίζει ένα, όπως είπαμε, ένα μπάσκετ one-on-one ατομικό με μία-δύο πάσες.
1: Να κάνω ένα άλμα στο χρόνο. Γιατί τώρα ό,τι έγινε, έγινε για τον Παναθηναϊκό και είναι τέσσερις οι ομάδες.
2: Δεν συμφωνώ. Όχι. Ό,τι έγινε, έγινε. Και θα σου πω γιατί δεν συμφωνώ.
1: Όχι, δεν λέω διαχρονικά, λέω όχι, όχι, ενώπιση στο Final Four. Ναι.
2: Δεν μπορώ να πούμε αυτή τη στιγμή ότι έγινε και δεν ότι έγινε, έγινε. Γιατί ακόμα υπάρχει εκκρεμότητα του πρωταθλήματος.
1: Συμφωνώ.
2: Και πρέπει ο Παναθηναϊκός όλο αυτό τον καιρό τώρα που κάτι να μελετήσει το πρόβλημα που έχει και να κοιτάξουν να γίνουν πιο οργανωμένοι στην επίθεση. Να γίνουν πιο ομαδικοί, η πάσα να κυκλοφορεί. Διότι αυτή τη στιγμή λέγαμε όλο το χρόνο ότι έχει πρόβλημα με τους ψηλούς, γιατί οι τραυματίες με τώρα και τα άλλο, σαν χλαμάρες. Διότι και όταν είχαμε τους ψηλούς, πάλι δεν παίρνανε πάσα. Οι κοντοί κρατάγαν την μπάλα, δεν δίνουν την μπάλα. Έχουμε τον Ισπανό, τον Χερνάντες, ο οποίος είναι εκπληκτικός παίκτης και ο οποίος είναι τελείως εκτός παιχνιδιού, δεν παίρνει μια πάσα. Ο Χερνάντες ή θα του μείνει η μπάλα τελευταία δευτερόλεπτα να σου φτάνει από τα 10 μέτρα ή ότι πάρει ο Καημένος από τα επιθετικά rebound. Φέραμε το Hayes, πλήρωσε ένα σωρό λεφτά ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο Hayes αυτή τη στιγμή δεν έχει ρόλο στην ομάδα. Αν τον δεις είναι πελαγωμένος, δεν ξέρει πού να πάει. Γιατί την ομάδα την τρέχει ο Ναν με τον Σόρτς. Και από εκεί πέρα έχει χαλάσει και το παιχνίδι του Γκραντ. Αν θυμάστε, ο Γκραντ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης. Διότι ήταν ένα παίκτη που έπαιζε άμυνα, έπαιζε επίθεση, κυκλοφορούσε την μπάλα. Τώρα ο Γκραντ, βλέποντας ότι δεν πιάνει την μπάλα με τους δύο κοντούς, όταν την πάρει, παίζει και αυτό το ίδιο πράγμα. Παίρνει την μπάλα και κοιτάζει να παίξει αυτό ένα με έναν. Και ο Παναθηναϊκός βεβαίως είχε τη μεγάλη ατυχία να χάσει το μόνο ισορροπιστή και λογικό playmaker που έχει, το Σλούκα σε αυτή τη σειρά. Αν ήταν ο Σλούκας, ίσως είχαμε καλύτερη.
1: Ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
2: Λοιπόν, πρέπει ο Παναθηναϊκός να το δει αυτό πριν πάει να μπει στην τελική φάση με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί στο βάθος είναι η τελική του μπάσκετ. Εγώ το εννοούσα
2: δεν
1: περισσότερο.
2: Σεζόν, ναι. Ναι,
1: το εννοούσα για να ξαναφέρω την κουβέντα πίσω στο Final Four. Με αυτή την έννοια είπα ότι έγινε ότι από τη στιγμή που δεν είναι στις τέσσερις ομάδες που θα είναι στο μεγάλο μπασκετικό ραντεβού. Να κάνω λοιπόν ένα άλμα στο χρόνο. Να υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει τη Φενέρ και θα είναι στον τελικό. Ποια ομάδα θέλει, γιατί με το που τελειώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αν όλα έχουν πάει καλά, όλοι αυτό θα σκέφτονται, βλέποντας το δεύτερο ημιτελικό. Τι βολεύει περισσότερο τον Ολυμπιακό?
2: Εγώ, κατά την φτωχή μου άποψη, θα ήθελα τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Αν και έχει κακό προηγούμενο με τη Ρεάλ στους τελικούς.
2: Ναι, αλλά τώρα είναι άλλη Ρεάλ.
1: Και άλλος
2: Ολυμπιακός. Οι απουσίες των ψηλών στη Ρεάλ θα στοιχήσουν απέναντι στον Ολυμπιακό. Ίσως να μην στοιχήσουν απέναντι στην Βαλένσια.
1: Γιατί για τους λόγους που περιγράψατε νωρίτερα. Ναι.
2: Εγώ θα ήθελα τη Ρεάλ Μαδρίτης και πιστεύω ότι θα την κερδίσει ο Ολυμπιακός. Φοβάμαι πάρα πολύ αν βρεθεί αντίπαλος στη Βαλένσια.
1: Ναι. Οπότε ο κόσμος του Ολυμπιακού να προτιμήσει.
2: Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει και τη δική του.
1: Εννοείται, εντάξει, το λέμε.
2: Έτσι, σεβαστή. Ναι. Αλλά εγώ
1: όχι,
2: επειδή με ενδιαφέρει.
1: Πάρα πολλοί που το ρωτάνε αυτό. Ναι. Δηλαδή, τι μας βολεύει. Δεν γίνεται πολύ συχνά εδώ και στις διασταυρώσεις, λένε. Ναι. Με ποια μας βολεύει να πάμε και το ένα και το άλλο.
2: Εγώ πιστεύω ότι. Ποιος
1: είναι στο στυλ της ομάδας, ναι.
2: Ναι, πιστεύω ότι τον Ολυμπιακό τον συμφέρει να παίξει με τη Ρεάλ.
1: Πιο εύκολα μπορεί να επιβάλλει το παιχνίδι και το ρυθμό του στη Ρεάλ Μαδρίτης παρά στη Βαλένθια.
2: Ακριβώς.
1: Είναι πιο εύκολο. Όλα γίνονται και όλα δεν γίνονται, αλλά θεωρητικά με βάση τα δεδομένα.
2: Αν είχα επιλογή, θα ήθελα τη Ρεάλ.

0: Λοιπόν, έρχονται και άλλα μηνύματα, γιατί όταν αρχίζετε και να λύετε πολλά πράγματα, γιατί είπατε, βγάλατε, είπατε αρκετά πράγματα. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Καταρχάς να στείλουμε χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο που μας έχει στείλει μήνυμα, στο Βασίλη, στον Κυριάκο, στο Χάρη, από παντού. Την Αθήνα, από την επαρχία, από τα Τρίκαλα, τα Γιάννενα, τη Θεσσαλονίκη, από πάρα πολλές περιοχές. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να μπορέσω να τα διαβάσω και όλα αυτά τα μηνύματα και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για να κλείσουμε αυτό το, πώς να το πω, μπασκετικό ευρωλιγκάτο δίωρο στην Παλακιάλα.
1: Τι είναι αυτό?

0: Λοιπόν, πολλά τα σχόλια και οι παρατηρήσεις εδώ. Πολλά από αυτά τα έχουμε απαντήσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Να πάμε κλείνοντας πολύ γρήγορα και στην προπονητολογία. Ρωτούν αν μπορεί να έρθει ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό.
1: Είναι...
0: Ή ακόμη και ο Δημήτρης Σιτούδης.
1: Ναι, είναι πολύ νωρίς να μπούμε στην προπονητολογία. Ο Μπράντοβιτς ήδη από ό,τι γράφουν προσπαθεί μια άκρη να επιστρέψει στην Παρτιζάν. Δεν ξέρω εάν θα έβλεπε και με τι μάτι θα έβλεπε την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.
0: Εσείς με τι μάτι θα βλέπατε την επιστροφή του Παναθηναϊκού, αν γινόταν πρόταση θα πηγαίνατε? Και διαβάζω ερώτημα τώρα, ακροατή μας.
1: Πιστεύω ότι εάν βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος να μιλήσουν στον Ομπράντοβιτς,
0: ναι.
1: Εκείνο που θα του έλεγα εγώ, παραδείγματος χάρη, είναι ότι με την τεράστια καριέρα που έχει κάνει και φτάνοντας στα τέλη, καλό θα ήταν να τελειώσει την καριέρα του σε μια ομάδα, πέραν την ομάδα της καρδιάς του που είναι η Παρτιζάν, η οποία δεν έχει δυνατότητα να πάρει ευρωπαϊκό τίτλο, να τελειώσει την καριέρα του σε μια ομάδα που έχει γράψει τη μεγαλύτερη ιστορία τα περισσότερα χρόνια, που είναι ο Παναθηναϊκός και έχει σπίτι στην Ελλάδα. Και είμαι σίγουρος ότι αν του δοθεί, δεν είμαι σίγουρος, αλλά αν του δοθεί
0: για να πάρει το 8ο για τον Παναθηναϊκό και το 10ο δικό του,
1: λευκή επιταγή, που είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα κάνει το παν για να πάρει άλλη μια κούπα, να φτιάξει την ομάδα όπως θέλει και να έρθει να κλείσει την καριέρα του με μια τελευταία κούπα, νομίζω θα ήταν το ιδανικότερο φινάλε για ένα προπονητή του επίπεδου του Μπράντοβιτς και της ιστορίας του Μπράντοβιτς, που δεν υπάρχει δεύτερος.
0: Με πολύ ωραίο διπλωματικό τρόπο αποφύγατε και την ερώτηση.
1: Αυτή την ερώτηση, επειδή ξέρω αρκετά πράγματα,
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να έρθει, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να πιστεί να έρθει.
0: Για τον Ομπράντοβιτς υπάρχει μία λέξη που διακατέχει όλη τη συμπεριφορά του. Είναι η λέξη σεβασμός. Κομβική λέξη, δεν υπάρχει δεύτερη.
1: Και αυτό φοβάται.
0: Ούτε καν επιτυχία, ούτε καν τύχη που το λέγανε και Γκαστόνε και όλα αυτά.
1: Ναι. Εντάξει,
0: είναι η λέξη σεβασμός.
1: Είναι. Γι' αυτό σου είπα, έχω κάποιες επιφυλάξεις αν απλά του γίνει μια πρόταση, αλλά αν του γίνει μια εμπεριστατωμένη πρόταση, πραγματικά δείχνοντάς του και πώς μπορεί, γιατί όταν φτάνεις στο τέλος μιας καριέρας θες να έχεις και ένα αντίστοιχο φινάλε, έτσι, να μην έχει το φινάλε της Παρτιζάν που η αγαπημένη του ομάδα στην ουσία τον απέλυσε, ναι, ή τον ανάγκασε να απολυθεί, ούτε να τελειώσει μια τέτοια φοβερή καριέρα με το ότι στο τέλος τελευταία χρόνια ήσουν στα ζήτητα, ας πούμε, δεν διεκδίκησες.
0: Οπότε να κλείσει τριαμβευτικά ο Μπράντοβιτς και να έρθει μετά ιδανικό, ο Γιασκεβίτσιος.
1: Το ιδανικό.
0: Αυτό θέλουν όλοι.
1: Και να γίνει μετά general manager αυτό και να έρθει ο...
0: Και να έρθει ο Γιασκεβίτσιος.
1: Ναι, η άλλη λογική.
0: Ο μικρογύρης που λέει και ο Γιώργης Μπουσβάρος στη Θεσσαλονίκη, όλοι χαρούμενοι.
1: Ναι, εντάξει, η Γιασκεβίτσιος είναι μια μελλοντική επιλογή καλή του Παναθηναϊκού, τον αγαπάει ο Παναθηναϊκός.
0: Διακαείς πόθος από τότε που σταμάτησε το μάτι.
1: Αλλά με τις επιτυχίες που κάνει στην Φενέρμπαξε και τις ανανεώσεις που κάνει, ναι, δύσκολο να αφήσει τη Φενέρ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και οι επιλογές του Παναθηναϊκού, όταν φύγει ο Αταμάν και σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να έρθει ο Ζέλικο, θα είναι δύσκολο. Δύσκολη απόφαση.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνουμε αυτό το δίωρο αφιερωμένο στην Ευρωλίγκα, όπου φιλοξενήσαμε τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση, που ήταν κοντά μας και μας είπε και αρκετά και καυστικά. Δεν χαϊδέψατε αυτιά σήμερα.
1: Όχι,
0: τα είπατε, πώς τα πιστεύετε?
1: Πιστεύω αυτά που λέω και πιστεύω ότι επίσης, επειδή κλείνουμε και εν όψη της Ευρωλίγκας, ανεξαρτήτως των συλλογικών αδυναμιών που έχουμε,
0: ναι,
1: έτσι, νομίζω ότι θα θέλαμε οι αγνοί φίλαθλοι που αγαπάνε το μπάσκετ μια επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ, και αυτή έτσι, μια επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ θα είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει την Ευρωλίγκα.
0: Και μια επιτυχία επίσης του ελληνικού μπάσκετ είναι σε οργανωτικό επίπεδο να πάνε όλα πάρα πολύ καλά, χωρίς παρατράγουδα ή οτιδήποτε άλλο, να κυλήσουν πολύ όμορφα και να γίνει το καλύτερο Final Four που έχει γίνει ποτέ. Η ευχή μας είναι στον Ολυμπιακό, στην ελληνική ομάδα που εκπροσωπεί τη χώρα μας, να κερδίσει τον τίτλο. Καλή επιτυχία. Εμείς θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα, όπου εκεί και αν έχουμε να πούμε την ερχόμενη Δευτέρα,
1: εκεί αρχίζει, θα έχουν θα γίνει το πρωτάθλημα. Εκεί είναι άλλη ιστορία.
0: Θα έχει όλη την ιστορία της Ευρωλίγκα και μπροστά τους τελικούς της Basket League. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Κυρίτση.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Κατερίνα.
0: Και μελλοντικά είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε στη συχνότητα της Eurosport. Να είστε όλοι καλά και να απολαύσετε το Final Four.

0: Era Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
7: Επί δύο.
8: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ακούτε Era Sport.
11: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
12: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με τα παιχνίδια του στοιχήματος. Το εξής ένα, με δεδομένο της ημέρας στις 10 η ώρα, έχουμε το παιχνίδι της Freiburg με την Aston Villa. Ένα παιχνίδι που πρόκειται για τον τελικό του Europa League στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται για πρώτη φορά μεταξύ τους. Και βεβαίως να έχει πάντοτε όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που κρύβει ένας τελικός όπου υπάρχει ένα φαβορί και λέγεται Aston Villa. Δεν σας κρύβω ότι πιστεύω πως θα είναι η ομάδα που θα το κατακτήσει και σε ένα τελικό που μπορεί να έχει και γκολ, και αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε και με over 2,5 αλλά και γκολ-γκολ. Κρατάμε ότι η Φράιμπουργκ, η ομάδα που διεκδικεί τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο, ενώ η Άστον Βίλα το πρώτο μετά το πρωταθλητριό του 1982. Φράιμπουργκ έχει ήδη πραγματοποιήσει μια ιστορική πορεία και διαθέτει μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη μέσω επιθετική γραμμή πάνω στην οποία στηρίχθηκε, απέναντι σε μια Άστον Βίλα, η οποία αν μη τι άλλο έχοντας τον Unai Emery, αποτελεί μια εγγύηση για τον πάγκο της, πολυνίκης του θεσμού με τέσσερα τρόπαια, και δείχνοντας ότι η τακτική πειθαρχία, ψυχραιμία, εμπειρία σε τομείς οποίους η Βίλα υπερτερεί της Φράιμπουργκ έχει τον πρώτο λόγο. Έτσι λοιπόν, ως πρώτο ποντάρισμα μπορούμε να κρατήσουμε στο Φράιμπουργκ Άστον Βίλα, η Άστον Βίλα να το κατακτήσει, γκολ-γκολ και over 2,5 με απόδοση 3-30 σε μια συνδυαστική επιλογή. Σε επιμέρους κομμάτια του τελικού που μπορούμε να βρούμε είναι Morgan Rodgers, ο παίκτης της Άστον Βίλα, ο οποίος έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε έναν από τους πιο σημαντικούς επιθετικούς μέσους στη φετινή πορεία, διεθνής Άγγλος, αποτελεί ένα από τα κλειδιά του Emery και υπάρχει μια εναλλακτική πονταρίσματος για το συγκεκριμένο παίκτη που μπορείτε να το βρείτε σε πάρα πολλές εταιρείες, να κάνει ένα και περισσότερα σουτ στην εστία στο πρώτο ημίχρονο. 2-10 έχει απόδοση για το Rodgers να κάνει τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία στο πρώτο μέρος. Επίσης, ενώ όλοι στέκονται και δικαιολογημένα στην απόδοση του Watkins, με συνέπεια όλες οι κατηγορίες και αποδόσεις να είναι χαμηλές, ρίξτε μια ματιά στον Lucas Kubler. Πρόκειται για τον δεξιό πιστοφύλακα της Freiburg, ο οποίος, εάν αγωνιστεί, επειδή θα έχει πάρα πολύ δουλειά από την πλευρά του επειδή θα παίζει ο Watkins, ενδεχομένως να δει και την κίτρινη κάρτα, κάτι στην οποία έχει συμβεί αρκετές φορές. Το να δεχτεί κάρτα ο Kubler δίνει 3,80. Αυτά επαναλαμβάνω ως εναλλακτικές επιλογές που μπορούμε να δούμε μαζί με τον Morgan Rodgers να κάνει τουλάχιστον στην εστία στο πρώτο ημίχρονο. Αυτά για σήμερα. Ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε για τον τελικό, καλή επιτυχία. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 11 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου σε δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Όλα πλέον κινούνται σε ρυθμούς Final Four. Μετράμε αντίστροφα μέχρι το τζάμπολ της Παρασκευής στις 6 ώρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Φενέρ. Αύριο το μεσημέρι στις 12 ώρα προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου των πρωταγωνιστών της φετινής διοργάνωσης. Να ρίξουμε μια ματιά πριν πάμε στα ρεπορτάζ, στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Θα πάμε και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς υπάρχουν αντικρώμενες πληροφορίες σχετικά με εξελίξεις στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, στο Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε στις 10 στο Μπεσίκτακς Πάρκ της Κωνσταντινούπολης και με φόντο το Βόσπορο το τρόπαιο του 17ου Europa League. Δημοσιεύματα στην Τουρκία βάζουν την Μπεσικτάς στο κόλπο για να κάνει δικό της τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Κώστας Καραμπαπάς, θα γίνει συνέντευξη, θα πραγματοποιηθεί μάλλον συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα στον Ιούνιο. Χθες ο Άρης συμφώνησε για 2 χρόνια με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Σήμερα γίνεται γνωστό ότι αποχωρεί από την ομάδα ο Θανασιάδης.

Έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four της Μάλτας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 9.30 την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑ ΣΟΡ για το παιχνίδι αυτό για το Champions League στο Πόλο των Ανδρών. Δεν είναι πρώτα Απριλιά, αλλά πραγματικότητα η Arsenal μετά από 22 χρόνια είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά το 1-1 χθες της Manchester City με την Bournemouth. Η Arsenal διεκδικεί και το τρόπο του Champions League στο τελικό της 30 Μαΐου.

0: Ο Σαββατσιπάς ιτήθηκε με 2-0 και αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο στο τουρνουά της Γενέβης από τον Αμερικανό. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε τις επόμενες 2 ώρες. Θα ξεκινήσουμε από μπάσκετ, καθώς είναι αρκετά τα θέματα που θα βάλουν στο τραπέζι με τον Κώστα Σωτηρίου και το Final Four. Μετράμε πλέον αντίστροφα. Αύριο συνέντευξη τύπου, την Παρασκευή, οι 2 ημιτελικοί στις 6 Ολυμπιακός με την Φενέρ, στις 9 η Ρεάλ Μαδρίτης με την Βαλένθια. Αλλά κάνοντας μια βόλτα κάποιο στο διαδίκτυο πριν από λίγη ώρα, βλέπει και κάποια θέματα αντικρουόμενα βέβαια για τις εξελίξεις στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θα τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Ο Κώστας Σωτηρίου είναι μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και είναι και η ειρωνία των ημερών ότι ενώ ο Ολυμπιακός είναι στο προσκήνιο, ο Παναθηναϊκός έχει τα θέματα. Με την έννοια ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον προπονητή, για τον Έργιν Άταμαν, ακόμα και για το αν θα είναι αυτός στον πάγκο της ομάδας του Παναθηναϊκού στην ημιτελική σειρά με τον ΠΑΟΚ που αρχίζει 28 Μαΐου, δηλαδή σε 8 μέρες από σήμερα. Έχει πάρα πολύ συζήτηση. Πάμε να τα δούμε λίγο πρώτα θέμα του Ολυμπιακού. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια περίοδο στην οποία όλοι οι παίκτες είναι υγιείς. Και αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ουσιαστικά δεν ξέρει ποιον να πρωτοβάλει. Δηλαδή, εντάξει, πάνω κάτω έχουμε μια εικόνα ότι οι τρεις ψηλοί θα είναι ο Μιλουτίνοφ, ο Ντόντα Χολ και ο Ταρίκ Τζόνς, και ότι δεν θα είναι ο Μουστάφα Φαλ. Ή ας πούμε, έχω ακούσει ότι δεν θα είναι ο Μόντε Μόρις στη δωδεκάδα. Μετά υπάρχει ένα θέμα το ποιος θα είναι στη δωδεκάδα, αν θα είναι δηλαδή Μακίση και Νίλη Κίνα, γιατί ο Κόρι Τζόζεφ από ό,τι φαίνεται είναι μέσα και διαθέτει και μια σχετική τρέλα ο Καναδός διεθνής. Και λέω τρέλα, διότι στο pick and roll χειριστή, δηλαδή είτε είναι ο Walkup είτε είναι ο Νιλική, είναι ο Ολυμπιακός, είναι η 20η ομάδα σε σκοράρισμα. Δηλαδή είναι η χειρότερη ομάδα σε σκοράρισμα. Έχει άλλες αρετές ο Ολυμπιακός. Είναι η καλύτερη επίθεση, είναι μια ομάδα πολύ καλή στο transition, είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλά ποσοστά στα spot shoot, δηλαδή από θέση και όχι από με κίνηση. Και είναι και μία από τις καλύτερες ομάδες, αν όχι καλύτερη, στο low post παιχνίδι λόγω Μιλουτίνοφ. Συνεπώς, έχει πάρα πολλές αρετές ο Ολυμπιακός και νιώθει πάρα πολύ καλά σε αυτό το Final Four. Και όπως μου έλεγε ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί στον Ολυμπιακό και έχει πάρει και Ευρωλίγκα, δεν θα πω το όνομά του, η πίεση που υπάρχει είναι πιο πολύ μηντιακή, είναι πιο πολύ εκτός ομάδας, διότι την ώρα του αγώνα η πίεση είναι αυτή που έχει ένας χειρουργός όταν θα πρέπει να κόψει και να ράψει μια αρτηρία σε 4 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι η πίεση. Δηλαδή η αποφάση που θα πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο παιχνίδι από τον Βεζένκοφ, από τον Ντόρσεϊ, από τον Φουρνιέ, το πόσο γρήγορα θα τα κάνει και πόσο καλά και πόσο έτοιμη θα είναι και η Φενέρμπακτσε να απαντήσει, διότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία έχει το πρωτάθλημα Ευρώπης το περσινό και εννοείται ότι θα δώσει τα πάντα για να υπερασπιστεί το στέμα της. Συνεπώς, ξέρεις, βγαίνουν και οι Τούρκοι και λένε ότι θα έχουμε και εμείς κάποιες χιλιάδες στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός εννοείται ότι θα έχει πάρα πολλές χιλιάδες οπαδών στο γήπεδο. Σήμερα, 20 του μηνός, είναι η καταληκτική ημερομηνία και θυμάσαι προχθές το είπαμε μαζί, ενώ δεν είχε βγει κάτι από Ευρωλίγκα, ήταν εγκυρότατη η πληροφορία και δεν θα μπορούσα να τη μεταφέρω στους ακροατές μας αν δεν υπήρχε αυτή η σοβαρότητα της πληροφορίας, ότι έχει πάρει παράταση η μεταβίβαση των στοιχείων του κατόχου εισιτηρίων, δηλαδή εγώ μπορώ να το μεταφέρω σε σένα μέχρι και σήμερα, μέχρι δηλαδή 20 Μαΐου, το βράδυ, δεν έχει διευκρινίσει την ώρα, πρέπει να γίνει η μεταβίβαση των εισιτηρίων μέσα από το επίσημο site της διοργάνωσης. Τώρα, γιατί γίνεται όλο αυτό? Διότι υπάρχει έτσι μια εικόνα ότι στο Final Four για λόγους ασφαλείας θα γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις θύρες. Θα μου πεις, είναι εφικτό αυτό? Στα άλλα Final Four δεν το έχω δει. Και στο Abu Dhabi έμπαινες με φωτοτυπία, έπαιρνε ο ένας το εισιτήριο επίσημα με τη φωτοτυπία, με τον barcode, γνήσιο εισιτήριο, όχι μαϊμού, και έμπαινε στο γήπεδο κτλ. Εδώ τώρα υπάρχει μια περίπτωση να ζητηθούν ταυτότητες ή διαβατήριο από τους οπαδούς. Δύσκολο το βρίσκω, αλλά όχι και απίθανο. Γι' αυτό το λόγο, καλό θα ήταν όσοι μεταβιβάσουν εισιτήρια να το κάνουν μέχρι σήμερα, για να είναι σίγουροι και οι πολιτές, αλλά και οι αγοραστές.
0: Εκεί θα εισιτήριο. Τα πάρουν ότι θα μπουν στο γήπεδο, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί εδώ υπάρχει κίνδυνος τα εισιτήρια να μην γίνουν δεκτά και να έχεις δώσει 500-600
0: και να μπει στο γήπεδο, έτσι.
1: Και να είμαι χιλιάρικο και να μείνεις απ' έξω. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή. Έκανε μια ατάκα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έτσι να το βάλουμε και αυτό μέσα στην κουβέντα, ότι να κάνεις, λέει, το ωραιότερο Final Four στην ιστορία και να το δεις από την τηλεόραση, μη σου τύχει, είπε έτσι κάτι παραπάνω σε αυτό το post ο Γιαννακόπουλος, και αλήθεια είναι, η πραγματικότητα. Τώρα κάτι άλλο. Α, ναι, μιας και μιλάμε για Παναθηναϊκό αλλά και για Ολυμπιακό, να πούμε ότι οι προπονήσεις λόγω της κατάληψης του ΟΑΚΑ από την Ευρωλίγκα για το Final Four θα γίνονται στον Άγιο Θωμά, στο Μαρούσι δηλαδή, που είναι κοντινό γήπεδο και τα λοιπά. Ως γνωστόν, και το είπα πρώτο στην εκπομπή, θυμάσαι πριν από μέρες, ο Έργιν Άταμαν σήμερα επιστρέφει από τη Μύκονο, γιατί έμεινε εκεί για 2-3 μέρες που έχει δώσει καιρό πόσους παίκτες. Άρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να μαζεύονται οι πράσινοι για τους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ. Και είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, γιατί θα παίζει ο Ολυμπιακός Final Four Παρασκευή και θέλουμε να πιστεύουμε και Κυριακή, και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ετοιμάζεται για την ημιτελική σειρά με τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια διαφορετική συνθήκη για τους δύο αιώνιους του ελληνικού μπάσκετ. Τώρα κάτι άλλο συνταρακτικό, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω εντοπίσει. Χθες το βράδυ είχαμε την νίκη των Νίκς επί των Καβαλίες με 115-104 και εδώ είχαμε παράταση, και εδώ χρειάστηκε να βάλουν 14 πόντους στην παράταση οι Νίκς και μόλις 3 οι Καβαλίες για να νικήσουν 115-104 με 38 πόντους του φοβερού Τζέιλεν Μπράνσον. Από την άλλη, ο Σπάιντα Μίτσελ έχει 29 πόντους με 6 κλεψίματα για τους ηττημένους Καβαλίες. 1-0 για τους Νίκς στις 4 νίκες φυσικά τα παιχνίδια στο NBA από τον πρώτο γύρο, όχι μόνο τώρα. Ο Σκαριόλο και αυτός ετοιμάζει το παιχνίδι της Ρεάλ με τη Βαλένθια και λέει ότι η Ρεάλ έχει τα όπλα για να υπερασπιστεί, ας πούμε, και να διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό με τη Βαλένθια. Υπάρχει μια εικόνα από Ισπανία, τώρα προσπαθώ να το ψάξω, γιατί σήμερα η εκπομπή μας είναι 4 με 6 για το αν θα παίξει ο Άλεξ Λεν για τον Ταβάρες. Ξέρουμε ότι δεν παίζει στο Final Four, είναι ένα θηρίο 2-20 που θέλει την αποθεραπεία του και το χρόνο του, αλλά για τον Άλεξ Λεν υπάρχει μια πληροφορία που την τσεκάρω τώρα μέσω Ισπανίας για το αν θα παίξει. Περιμένουμε όμως να δούμε τι θα γίνει. Οι αποστολές μαζεύονται σήμερα στο Hilton, εκεί στο κέντρο της Αθήνας, και θα μείνουν όλες εκεί, όπως και celebrities της Ευρωλίγκας. Θα έρθουν παλιοί παίκτες των ομάδων του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, γενικώς πολλοί κόσμος θα μαζευτεί σε αυτό το Final Four. Και αύριο 12 η ώρα στο Ίδρυμα Ωνάση, στη Συγκρού, θα γίνει συνέντευξη τύπου των προπονητών και των παικτών. Δεν νομίζω ότι θα είναι όλοι αρχηγοί, δεν υπάρχει τέτοια διευκρίνηση από Ευρωλίγκα. Players λέει, παίκτες δηλαδή.
0: Συνήθως οι αρχηγοί πάνε, συνήθως έτσι.
1: Συνήθως. Ή έστω κάποιοι παίκτες στάρ, ας πούμε, που διαλέγουν οι ομάδες για να πάνε σε αυτή την εκδήλωση. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε και εμείς να επισκεφτόμαστε το Telecom Center για διαπιστεύσεις. Εγώ θα πάω να την πάρω σήμερα, για παράδειγμα, που ανοίγουν οι διαπιστεύσεις για τους δημοσιογράφους στις 5 ώρα το απόγευμα, μέχρι τις 8 θα είναι ανοιχτό. Δίνουμε και κάποια χρηστικά για τους πιο πιτσιρικάδες συναδέλφους που δεν έχουν πάει σε πολλά Final Four. 5 η ώρα με 8 σήμερα σε ένα μεγάλο εκδοτήριο έξω από την. Εκεί στο πάρκινγκ το 5 υπάρχει ένα μεγάλο εκδοτήριο για τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων και των τεχνικών, για να είμαστε εκεί, διότι από αύριο έχουμε τις Media Day των ομάδων. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το μοιραστώ έτσι αυτό. Αύριο 6 παρα 10 έχουμε Media Day ταυτόχρονη, μάλλον σε διαφορετικές γωνιές του γηπέδου ή σε άλλο χώρο, εν πάση περιπτώσει, και τη Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού.
0: Καλή εντύπωση, Κωστή, γιατί ενώ υπάρχει συνέντευξη τύπου, έχει και Media Day μετά κάθε ομάδα ξεχωριστά. Δηλαδή, τι παραπάνω μπορεί να υποθεί με διαφορά 2 ώρες.
1: Κοίτα, να σου πω, πλάνα των καμεραμάν.
0: Εντάξει, να δεις ότι πράγματα.
1: Λογικά θα υπάρχουν και κάποιες. Γιατί όταν λέει media availability, δηλαδή διαθεσιμότητα για τα media, λογικά θα υπάρχουν και δηλώσεις. Οπότε θα είμαστε εκεί, όλα αυτά θα τα καλύψουμε ζωντανά.
0: Να ξαναμιλήσουμε λίγο στο θέμα του Παναθηναϊκού. Είπε στην αρχή ότι μπορεί να υπάρχει κάποια εξέλιξη μέχρι και τα παιχνίδια για τους ημιτελικούς μπάσκετ λίγο Παναθηναϊκός, όπως βγήκε το πρόγραμμα, παίζει σε 6 ώρα 28 Μαΐου με τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Και σε 8 και 4 ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ με τον Άρη. Σωστά. Τι έχει γίνει σήμερα και υπάρχει όλη αυτή η παραφυρολογία στον Παναθηναϊκό?
1: Σήμερα. Εντάξει, ναι. Όταν κυκλοφορούν φωτογραφίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς στα site.
0: Ο Μπράντοβιτς είναι στην Αθήνα για το Final Four, είναι μόνο για το
1: άλλο
0: Final Four.
1: Είναι ο Γιακαής Πόθος.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός προπονητής αυτή τη στιγμή, εφόσον ο Τσάβι Πασκουάλ πάει στο Ντουμπάι, που θα μπορούσε να αναλάβει αυτό το υπεροκεάνιο. Να το κυβερνήσει και να το οδηγήσει σε πιο σίγουρα νερά, ας το πούμε, γιατί είχε πολλές φουρτούνες το υπεροκεάνιο αυτό τα τελευταία δύο χρόνια μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 24. Δεν χρειάζεται να πούμε 100 λεπτομέρειες, γιατί δεν θέλουμε και να στενοχωρούμε ανθρώπους και οπαδούς και να παίζουμε τα συναισθήματά τους. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι για την τριετία του άτομα στον Παναθηναϊκό γράφεις βιβλίο. Και προσπαθούμε έτσι μέσα από εκπομπές όσο μπορούμε να, με διακριτικότητα να μεταφέρουμε κάποια πράγματα, ότι υστερεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στην τακτική, ότι οι προπονήσεις του δεν έχουν τόσο λεπτομέρεια, ότι ακόμα και παίκτες τραυματίζονται για συγκεκριμένους τρόπους προπόνησης, το έχει πάθει ο Ρογκαβόπουλος, το πάθος Λούκας, διάφορα πράγματα έχουν συμβεί στον Παναθηναϊκό. Άλλαξε η άμυνα του Παναθηναϊκού μέσα στη σειρά από το 0-2 και έπειτα. Διότι δεν άρεσε τον Άταμαν η άμυνα με αλλαγές, αλλά ήθελε την άμυνα με Χετζάουτ που του αρέσει περισσότερο.
0: Είχαμε
1: μια μανούρα γενικώς.
0: Η άλλη όχι όμως, έτσι Κωστή. Η μία έφερε αποτελέσματα, η άλλη όχι.
1: Ο ίδιος ήταν ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Και στο αποτέλεσμα και στην,
0: και στην αποτυχία. Ναι, βέβαια.
1: Ο ίδιος δεν άλλαξε. Δηλαδή δεν πάει κανείς να μειώσει, πάει να σκιαγραφίσει το προφίλ του Άταμαν. Και στην ΕΦΕΣ Ανατολού ήταν ο ίδιος και στον Παναθηναϊκό ίδιος σε δηλώσεις, σε συμπεριφορές και τα λοιπά και σε προπονητική. Δεν είπε κανείς ότι δεν μηδενίζει κανείς το έργο του Άταμαν, απλά ο Άταμαν είναι ένας πάρα πολύ καλός μάνατζερ. Δηλαδή είναι αυτό που λένε στην Αγγλία ο μάνατζερ της ομάδας, αυτός που θα διαχειριστεί τους χαρακτήρες. Απλά ακόμα και αυτό έχει κουράσει στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια και γι' αυτό το λόγο οι περισσότεροι διαρριγνύουν τα ημάτια τους ρεπορταζιακά ότι δεν θα βγάλει και τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 ο Έργιν Άταμαν, και ότι θα τελειώσει η θητεία του φέτος στον Παναθηναϊκό. Θα τα δούμε βέβαια σιγά σιγά και δεν προδικάζουμε, γιατί δεν είμαστε και στο μυαλό του ιδιοκτήτη. Έτσι, ο ιδιοκτήτης παίρνει την τελική απόφαση.
0: Ωραία. Εννοείται. Έγινε, Κωστή,
1: τα υπόλοιπα 4 με 6.
0: Έγινε, Κωστή, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά από το μπάσκετ, Final Four και Παναθηναϊκός. Θα βάλουμε μια ανατελεία, θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα, γιατί πλησιάζουμε στις και μισή. Και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας με την συνέχεια της σημερινής μας ραδιοεφημερίδας Ερασπόρου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή ρε εφημερίδα στην Ερασπορ. Κωνσταντίνος Παλιός, ρύθμιση στον ήχο. Νερίζα Φυροπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 4. Θα φύγουμε από το μπάσκετ, ούτως ή άλλως πλέον από το απόγευμα σήμερα και στις 4 μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, και αν όλα πάνε όπως θέλουν όλοι, θα με και τη Δευτέρα θα έχουμε πει να πούμε πάρα πολλά για το Final Four. Εκεί στριαφώνται όλοι οι προβολείς στο κλειστό των Ολυμπιακών Ακαταστάσεων. 6 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσέ, και ακολουθεί βέβαια αυτός ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο 12 η ώρα η επίσημη συνέντευξη τύπου της διοργάνωσης στο Ίδρυμα Ωνάση, αλλά για όλα αυτά πλέον θα μιλάμε όλες τις επόμενες μέρες. Πάμε ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς υπήρξε σήμερα η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν, όπου υπόθηκαν δύο πράγματα. Το ένα βασικό είναι ότι παρά τα όσα είχαν ακουστεί και είχαν γραφεί και είχαν υποθεί το τελευταίο διάστημα, ο Ολυμπιακός παραμένει στο Καρασκάκη και την αγωνιστική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι πάει ένα χρόνο πίσω πιθανότατα η μετακόμισή του στο Ολυμπιακό στάδιο για να ξεκινήσει η ανακατασκευή του νέου γηπέδου. Και το δεύτερο είναι ότι μέσα στον Ιούνιο, τώρα είναι τις πρώτες μέρες, στη μέση του τέλους δεν προσδιορίστηκε, θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να τοποθετηθεί για κάποια θέματα που αφορούν στους ερυθρόλευκους. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μας πει ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσένα, φίλους ακροατές. Αυτά τα δύο θέματα ήταν τα βασικότερα, τα οποία έθιξε ο Κώστας Καραπαπάς στο περιθώριο της εκδήλωσης και της παρουσίασης που είχε να κάνει με τα νέα εισιτήρια διαρκείας, όπου κρατάμε πως οι τιμές θα είναι ίδιες, όμοιες με πέρυσι. Και βεβαίως παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες αυτές οι παροχές και οι εκτόσεις και τα ωφέλη τα οποία θα έχουν όσοι ανανεώσουν ή όσοι πάρουν. Αναλυτικά υπάρχουν μέσα από την ιστοσελίδα του Ολυμπιακού και βεβαίως μέσα από το airsports.gr. Αλλά πέρα από αυτό το γεγονός προέκυψαν και αναφορές που είχαν να κάνουν, για παράδειγμα, με πειρά που αφορούσαν την ΕΟΕ, η οποία, όπως είπε ο Κώστας Καραπαπάς, μας έδωσε έναν χώρο με ποντίκια, οπότε δεν μπορεί να είναι ένα κρατικό ακίνητο και να δίνεται σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση, εννοώντας για το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και παράλληλα, όπως είπες και

0: ερώτηση. Το βασικότερο είναι, επειδή είναι λογικό να υπάρχουν αρκετά ερωτήματα και εύλογα από πλευράς δημοσιογράφων αλλά και του κόσμου για τη νέα χρονιά, για έναν απολογισμό που πέρασε. Όλα αυτά θα απαντηθούν σε μια συνέντευξη εφόλης στη Σύλλη, την οποία θα δώσει μέσα στον Ιούνιο, χωρίς να προσδιοριστεί η ακριβή ημερομηνία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά υπόθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίας των εισιτήριων διαρκείας για τη σεζόν 26-27.
1: Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τα εισιτήρια και τα διοικητικά θέματα, Γιάννη, με το γήπεδο που θα παίζει ο Ολυμπιακός και του χρόνου ίσως και την επόμενη σεζόν. Πάμε και λίγο στην επόμενη μέρα στο αγωνιστικό. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια επαφή του Βαγγέλη Μαρινάκη από κοντά, γιατί τηλεφωνικά σίγουρα επικοινωνούν, με τον Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό της νέας αγωνιστικής περίοδου και για να διορθούν τα λάθη που έγιναν φέτος. Τι κινήσεις πιστεύεις ότι μπορεί να γίνουν, τι θα ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ από τη διοίκηση του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν? Για παράδειγμα, διαβάζω δημοσιεύματα για κάποιους παίκτες που είναι πολύ κοντά στο να φύγουν, όπως ο Ποντένσε που ήρθε με τα βαϊόν και κλάδων, αλλά δεν πρόσφερε αυτά που είχε προσφέρει πριν από δύο χρόνια που ήταν ξανά στον Ολυμπιακό. Φέρε ένα παράδειγμα, έτσι υπάρχουν πολλά
0: πράγματα. Βασικά δεν φεύγει, επιστρέφει στο μάτι.
1: Ναι, ήταν δανεικός. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Τώρα, αν θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δαπανίσει 6 εκατομμύρια για έναν παίκτη που ήταν κάτω του μετρίου για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Δεν θα το κάνει,
0: φαντάζομαι. Εύλογη απάντηση. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναφέρει ότι θα πρέπει να έρθει στη χώρα μας ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος λείπει εκτός Ελλάδος για επαγγελματικούς λόγους, έτσι ώστε να συναντηθεί από κοντά με τον Μεντιλίμπαρ για να θέσουν επιτάπητο σε όλα τα ζητήματα. Αυτό που επίσης προκύπτει βάσει ρεπορτάζ είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει τις περισσότερες μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει από κάθε άλλη φορά με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο. Και αυτό αφορά τερματοφύλακες, αμυντικούς, χαφ, μεσοεπιθετικούς. Για επιθετικούς δεν είμαι βέβαιο. Μέχρι εκεί κρατάμε στη φάση των
1: μεσοεπιθετικών. Ναι, για επιθετικούς τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα, γιατί έχει τρεις ο Ολυμπιακός.
0: Είναι λίγο πιο ξεκάθαρα.
1: Εκτός αν κάποιος αποχωρήσει, υπάρχει κάποια πρόταση για τον Ταρέμι, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Έτσι.
0: Αυτό είναι διαφορετικό, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο έχει βγει από αγγλικά μέσα και αρχίζει και διασταυρώνεται όλο ένα και περισσότερο, είναι η πρόταση της Brighton για τον Κοστίνη περίπου στα 10 εκατομμύρια από χθες το βράδυ. Το είπαμε και στην Ερασπορ. Όπως επίσης και ένα ενδιαφέρον το οποίο φαίνεται να υπάρχει για τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Έναν χαφ τον οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Μεντιλίμπαρ. Και θυμίζω ότι μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή 30 χρόνων. Και ενώ πρόθεση του Μεντιλίμπαρ είναι να ανανεώσει για ακόμα ένα χρόνο ο Ισπανός Χαφ Γκαρθία, 36χρονος. Το λέω αυτό γιατί ίσως είναι λίγο κόντρα στα όσα θα δούμε για τον Ολυμπιακό, γιατί θα έρθουν περισσότεροι Έλληνες. Ήδη αμέσως ξέρουμε και την επιστροφή και του Μασούρα και του Φορτούνη, έτσι, που για διαφορετικούς λόγους επιστρέφουν ο καθένας, είτε με τη μορφή μεταγραφής είτε με τη μορφή δανεισμού. Θα κινηθεί και σε παίκτες που ενδεχομένως μπορούν να καλύψουν τα άκρα της άμυνας. Βλέπε Τσάπρας, βλέπε Σάλιακας. Μιλάω για κάποιες περιπτώσεις που είναι στα υπόψη και 40 των Ερυθρόλευκων. Όμως όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μετά τις συζητήσεις και τις αμοιβές, δεν θα πω υποσχέσεις, αλλά δραστηριότητες τις οποίες θέλουν να κάνουν πράξη οι δύο άντρες. Δηλαδή τα θέλω του Μεντιλίμπαρ θα τα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κρατάμε όμως μια κεντρική ιδέα ότι έχει πάρα πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός σε σχέση με πέρυσι. Περισσότερες από κάθε άλλη φορά, όπως είπα, επί Μεντιλίμπαρ που είναι σε αυτά τα περίπου 2,5 χρόνια στον Πειραϊκό Πάγκο.
1: Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.

0: Λοιπόν, και από τον Ολυμπιακό πάμε Θεσσαλονίκη, αρχικά για το ρεπορτάζ του Άρη, καθώς όπως φαίνεται το MVP της περσινής σεζόν ή τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, προβλέπεται αύριο και τυπικά, δεν θα ανήκει του χρόνου στην ομάδα. Περισσότερα από τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, δεν άκουσα τι είπε, συγγνώμη λίγο.
0: Είπα ότι ο MVP του φετινού Άρη του χρόνου δεν θα είναι κάτω από τα δοκάρια.
1: Δεν είναι οριστικό αυτό.
0: Δεν είναι οριστικό,
1: όχι. Okay. Όχι, δεν είναι οριστικό. Υπάρχει οικονομική διαφορά στην πρόταση στην οποία κατέθεσε ο Άρης στον Γιώργο Αθανασιάδη. Κάτι το οποίο το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχει πρόταση αρκετά μεγάλη από την Κοτσαέλη Σπορ από την Τουρκία. Και αν αυτή τη στιγμή μου ζητήσεις να σου δώσω πιθανότητες παραμονής του Αθανασιάδη, θα σου δώσω πάρα πολύ λίγες.
0: Αλλά ούτε καν 50-50, Βασίλη.
1: Εγώ βλέπω πάντως με βάση την πρόταση που του έκανε και ο Άρης, ότι ο Άρης πάει σε μια σφιχτή οικονομική πολιτική, προσπαθεί να μαζέψει τα συμβόλαια έπειτα από το περσινό μπάτζετ, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο των τελευταίων χρόνων βάσει και των αγορών στις οποίες προχώρησε και των συμβολέων που υπάρχουν. Και όντως οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ολοκληρώθηκε, τελείωσε οριστικά, ναι, το θέμα του Αθανασιάδη. Σίγουρα όμως όταν υπάρχει πρόταση από την Κοτσαέλη Σπορ που είναι αρκετά μεγάλη, το γνωστό ενδιαφέρον του Ηρακλείου, ο οποίος μάλιστα έχει καταθέσει δύο βελτιωμένες προτάσεις, και ο Άρης από την άλλη πλευρά δεν του προσφέρει αύξηση απολαβών, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μείνει ο Αθανασιάδης. Κακός για μένα, αν θες την άποψή μου, γιατί τους καλύτερους παίκτες της χρονιάς τους κρατάς και προσπαθείς να αποδεσμευτείς από τα συμβόλαια παικτών, οι οποίοι δεν σου έδωσαν πράγματα, και δεν είναι λίγα αυτά τα συμβόλαια, και δεν είναι και χαμηλά αυτά τα συμβόλαια, εντάξει. Δηλαδή είναι τουλάχιστον 7-8 παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια για την επόμενη χρονιά, και είτε δεν παίξανε λόγω τραυματισμών, είτε παίξανε σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δόνης, Γαλανόπουλος, Μωρόν, Τεχέρο, ο Γένσεν για μένα επίσης, ο Κουαμέ, ο οποίος ήρθε τον Γενάρη. Ο Καντεβέρη έπαιξε τώρα στο τέλος της χρονιάς και κάπως βελτίωσε την εικόνα του, τηρομόρφινε μάλλον την εικόνα του. Είναι αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν μετά από τους Καρυπίδη, Ρέγες και Γρηγορίου. Αλλά βέβαια μπαίνει ασφαλώς και ο οικονομικός παράγοντας. Δηλαδή ο Άρης αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει και ο κόσμος, στην κορυφή της επίδεσης έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να σου βάζει την εφορία μέσα. Μωρόν, Κουαμέ και Καντεβέρε. Όταν αποφασίζει να κάνει οικονομική πολιτική, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει 2,5 εκατομμύρια σε μία θέση. Στη θέση τερματοφύλακα επίσης είχε μεγάλο ποσό. Είναι βέβαιο επίσης ότι τώρα γράψανε θέση οι Τούρκοι, παραδείγματος χάρη, για το Σούντμπεργκ, ότι θα πάει στην Γκέστεπε. Ο Άρης δεν είχε καμία πρόθεση να αγοράσει τα δικαιώματα του Σούντμπεργκ, οπότε δεν τον επηρεάζει. Μπορεί αύριο να γραφτεί για τον Κάρλες Πέρεθ. Ο Άρης δεν έχει καμία πρόθεση να αγοράσει τον Πέρεθ με 3,5 εκατομμύρια από τη Θέλτα. Δεν τα αξίζει κιόλας με βάση ότι
0: πρόσφερε φέτος, έτσι είναι.
1: Καταλαβες. Νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν στο πώς θα κινηθεί ο Άρης, πρώτον από τα συμβόλαια από τα οποία θα μπορέσει να αποδεσμευτεί, και μιλάμε για ένα συνολικό ύψος κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, και από τις πωλήσεις που θα κάνει. Παραδείγματος χάρη, ο Διαντή στο τελευταίο παιχνίδι με την Άλντι Ρίγια έβαλε 2 γκολ, κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Η Άλντι Ρίγια θα παίξει ένα παιχνίδι σε 10 μέρες για την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, και αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί στο λόγο, όχι στο χαρτί, είναι ότι σε περίπτωση ανόδου η Άλντι Ρίγια θα δώσει τα 3,5 εκατομμύρια για την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη. Άρα λοιπόν ο Άρης θα κλείσει κεφάλαιο από τον Διαντή.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο μπορεί να είναι του Μόντσου, ο οποίος είναι δανεικός στη Χουάρεθ. Ο δανεισμός του εκμένει το Δεκέμβριο. Ο Άρης θα κάνει μια κουβέντα. Θα τους ρωτήσει, σκοπεύετε να τον αγοράσετε ή όχι. Είναι άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αυτά. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το Ράτσις. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν γίνεται να υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Και ο Ράτσις στην δήλωση που έβγαλε, η δική του, έγραψε ότι αν μείνω στον Άρη, το άφησε ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Άρα για μένα υπάρχει και θέμα Ράτσις, εντάξει.
0: Άρα μιλάμε πάλι για ένα καλοκαίρι με πολλές προσταφερές, Βασίλη, που είναι το προηγούμενο.
1: Τον Άρη δεν πλήττεις ποτέ.
0: Ποτέ δεν πλήττεις, έτσι.
1: Με τον Άρη δεν έχεις δουλίτσα πάντα με τον Άρη. Αλλά το κακό είναι ότι η δουλίτσα δεν οδηγεί σε αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όπως ούτως ήταν μια κακή.
1: Δύο μεταγραφές έκανε, αλλά
0: Τίποτα, τζίφος.
1: Δεν πέτυχε κάτι. Δηλαδή, αν θες να ξεχωρίσεις κάτι από τον Άρη, είναι οι τελευταίες πέντε αγωνιστικές στα play-off και σε παιχνίδια τα οποία δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον.
0: Βασίλη, θεωρείς, για να κάνω μια τελευταία ερώτηση, ότι η παραμονή του κυρίου Γρηγορίου έχει να κάνει και με αυτή τη σφιχτή οικονομική πολιτική του Άρη, δηλαδή δεν πήραν προπονητή να ανεβάσει τον μπάτζετ και να μην έχει και πολλές απαιτήσεις μεταγραφές, πιστεύεις ότι έχει να κάνει και αυτό?
1: Ναι, πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική. Άμα και έχω, μπορώ να το επιχειρηματολογήσω, η πρώτη επιλογή του Άρη ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος του Λεβαδιακού. Δεν είναι ψέματα ότι ήρθε σε επαφή με τον ατζέντη του Παπαδόπουλου. Όπως δεν είναι ψέματα αυτό το οποίο είχαμε αναφέρει πριν από δύο εβδομάδες, ότι υπάρχει οικονομική διαφορά και αυτή η οικονομική διαφορά, σε συνδυασμό με την εικόνα της ομάδας, αυξάνει τις πιθανότητες παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου. Οπότε προφανώς ο οικονομικός παράγοντας έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Πέρα από τον αγωνιστικό, για να μην μειώνουμε και τη δουλειά του Γρηγορίου, εντάξει, γιατί ο άνθρωπος όντως τη σουλούπωσε την ομάδα και έκανε κινήσεις ποδοσφαιρικής λογικής. Αλλά σίγουρα η παραμονή του εντάσσεται στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής.
0: Ωραία. Έγινε, Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Δεν είμαστε γιατί νότερο.

Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ, να πω μια είδηση από την Κηφισιά. Καθώς έγινε γνωστό, στην ομάδα θα παραμείνει ο Τζέρεμι Αντώνησε, καθώς ενεργοποιήθηκε η οψιόν για τον δεύτερο χρόνο παραμονή του στην ομάδα. 24χρονο, συγγνώμη, εξτρέμ, ήρθε στην Κηφισιά το περασμένο καλοκαίρι από την Μοραϊρένησε ως ελεύθερος. Είχε υπογράψει για ένα συν ένα χρόνια. Η Κηφισιά έμεινε ικανοποιημένη από την παρουσία του, καθώς είχε 32 συμμετοχές, ένα γκολ, 2 ασίστ, και ενεργοποιεί και τον δεύτερο χρόνο παραμονής του στην ομάδα. Μάλιστα να πω ότι είναι και στην αποστολή του Κουρασάου για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής.

0: Λοιπόν, πάμε και μπαίνουμε μάλλον Θεσσαλονίκη. Θα πούμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, καθώς άπαντες είναι στην Θεσσαλονίκη, περιμένοντας το νεύμα της διοίκησης για το τι μπορεί να γίνει τις επόμενες δύο μέρες. Θα θυμίσω ότι η οδηγία του Ιβάν Σαββίδη και της διοίκησης είναι ότι δεν φεύγει κανείς μέχρι την Πέμπτη από την πόλη για να πάει σε διακοπές. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια κουβέντα μεταξύ Σαββίδη και Παικτώνη, μεταξύ Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου. ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του μια αρκετά δύσκολη χρονιά. Και υπάρχουν και αυτά τα δημοσιεύματα στην Τουρκία που επιμένουν ότι η Μπεσίκτας θέλει τον Ρουμάνο για τον πάγκο της. Ο Γιώργος Μένος είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα και στους ακροατές. Κοίταξε να δεις. Εάν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, τώρα θα περιμέναμε με την Βίμπαρ να έρθουν οι προτάσεις. Αλλά έπεσε ο Ολυμπιακός από το Λευκό Πύργο και στάθηκε όρθιος, γιατί και βρήκε πορτοφόλι και ο ΠΑΟΚ μόνο του έκανε χαρακτήρα.
0: Δεν έπεσε ο Ολυμπιακός από το Λευκό Πύργο, Γιώργο. Ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε.
1: Ναι, εξαιτία του ΠΑΟΚ. Έκανε δώρο ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε. Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Αυτόχειρας και στη δυνατότητα τώρα να έχουμε αυτά τα συμβάντα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα που ο Ρασβάν Τσέσκο έχει σύμφωνα με το 2028. Οπότε δεν τρέχει κανένα θέμα. Οι παίκτες, ορισμένοι παίκτες έχουν φύγει. Άλλωστε τα εισιτήριά του ήταν κανονισμένα για να φύγουν και αρκετοί παίκτες κάνουν διακοπές. Όσον αφορά για το πρόστιμο, αυτό έχει μπει και θα πληρωθεί. Φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει η επόμενη μέρα που βρίσκει τον ΠΑΟΚ να κάνει το νέο οργανόγραμμα, νέες αποδετήσεις. Υπάρχει ο κύριος Παπαμίκος, ο οποίος και το οργανόγραμμα που κάνει για την ΠΑΕΠΑΟΚ, όπως επίσης και το αγωνιστικό τμήμα, τρέχουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έτσι ώστε να παρουσιάσουν την ερχόμενη εβδομάδα ακριβώς το τι με έγινε. Φεύγει αύριο ο Ρασβάν Τσέσκου και οι περισσότεροι παίκτες. Οι περισσότεροι έχουν φύγει δηλαδή, γιατί τα εισιτήριά τους ήταν γκαρμένα για την Δευτέρα. Δεν μπορεί να αλλάξει κάποιο εισιτήριο, να το κάνεις μετά, γιατί είναι ορισμένοι πάνε σε κάποιες χώρες που είναι δύσκολο. Αυτά όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ που θα ξεκινήσει η προετοιμασία 17-20 Ιουνίου. Στην Ολλανδία θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αν ή μέχρι τις 25-26 θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη Ιουνίου και συνέχεια θα πάει στην Ολλανδία.
0: Γιώργο, μίλησες για κάποιες αλλαγές που έχει αποφασίσει ο Σαββίτς και τις γνωρίζουμε. Σε τι επίπεδα?
1: Και στο αγωνιστικό και στο διοικητικό και σε όλα είναι ο κ. Παπαμίκος, ο οποίος κοιτάζει τους πυλώνες όπως είχε αναφέρει πριν αρκετές μέρες. Έχει το OK από τον Ιβάν Σαββίδη και νομίζω ότι αυτά που θα γίνουν θα παρουσιάσουν εκπλήξεις όσον αφορά για το οργανόγραμμα.
0: Ωραία, από το ρόστερ για παράδειγμα ο Γιακουμάκης είναι δανεικός. Τι θα κάνει με τον Γιακουμάκη για παράδειγμα, ΠΑΟΚ, έχει αποφασιστεί?
1: Θεωρώ ότι θα φύγει. Δεν απαγορεύεται τον συμβολό του, όπως και αρκετοί παίκτες. Και αρκετοί παίκτες οι οποίοι λήγουν τα συμβόλαιά τους, θα γίνει κόψιμο των project, δηλαδή κόψιμο το οικονομικό, δηλαδή όσο παίρνει ο κάθε ένας παίκτης και αν το θέλει πάει, το 50%.
0: Άρα πάει σε μια...
1: Ναι. 50%, δηλαδή ο ΣΔΟΕΦ έπαιρνε 1 εκατομμύριο. 50%. Μισό εκατομμύριο, αν θέλει, μπορεί να παραμείνει. Αλλιώς θα φύγει. Ένα παράδειγμα. Γι' αυτό και επειδή έχουν γίνει συζητήσεις, και ίσως αυτό τον επηρέασε, γιατί μόλις πέτυχε τον κόσμο του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο, δεν το πανηγύρισε. Αυτό είναι άλλο καπέλο, το οποίο μπορεί να συζητηθεί στις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Άρα είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων, Γιώργο.
1: Εναμονή εξελίξεων, όχι για το αγωνιστικό. Το τι θα μείνουν και θα φύγουν και ποιοι παίκτες θα έρθουν. Θα έρθουν παίκτες που θα αποκαλέσουν αίσθηση, αλλά 5-6 παίκτες, αλλά πάρα πολύ καλοί.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, μου συγχωρήσω πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την ώρα.
1: Αυτό είναι το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, αν υπάρξει κάτι άλλο, εδώ είμαστε.
1: Ναι, αλλά λέω για τον Ολυμπιακό, ο οποίος σώθηκε.
0: Τον ακούσαμε τον Ολυμπιακό,
1: χάρη
0: Γιώργο.
1: Στην αυτοχειρία του ΠΑΟΚ. Έδωσε δώρο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Α, μην το δίνει, Γιώργο. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε νομίζω τον χρόνο
1: δεν
0: πίσω.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Okay. Δεν αλλάζει, αλλά η τύχη παίζει μεγάλο σημαντικό ρόλο.
0: Οκ. Okay. Έγινε, Γιώργο, μου να είσαι καλά.
1: Αυτό είναι αυτού του ΠΑΟΚ, ναι.

Λοιπόν, είμαστε περίπου 3 λεπτά πριν από τις 3. Θα πρέπει να βρούμε μια ταινία. Δεν έχουμε χρόνο να πάμε σε άλλο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Θα βρούμε μετά τις 3 τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Εγώ να θυμίσω βέβαια στις 10 Φράιμπουργκ Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League με μετάδοση από τον Αντένα και το Κοσμοτέ Sport 1 και ενημέρωση βέβαια από την Era Sport για ένα παιχνίδι το οποίο το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει και το ευρωπαϊκό μέλλον του Ολυμπιακού, καθώς αν κατακτήσει το κύπελλο η Άστον Βίλα και τερματίσει στην τέταρτη θέση, μέχρι την τέταρτη θέση την οποία κατέχει τώρα στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός αποφεύγει τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και πηγαίνει απευθείας στον τρίτο. Στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ, επειδή το αναφέραμε και με τον Κώστα Σωτηρίου, αύριο υπάρχει το βράδυ δείπνο το οποίο θα παραθέσει στον Εργίν Αταμάν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτή την συνάντηση των δύο, του ιδιοκτήτη δηλαδή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον προπονητή της ομάδας.

Επίσης τη ημέρα σε 9.30 το βράδυ ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα για την τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών του Champions League στο Πόλο των Ονειρών. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει ό,τι και να γίνει απόψε την παρουσία του στο Final Four της οργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στην Μάλτα. Μετάδοση από την ΕΡΑ Sport και την RTL Sport για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε επίσης για τα play-offs και τις θέσεις 5 ως 8 στα φέρα των ανδρών στις 7 Ιδραϊκός ΠΑΟΚ, 8.30 Περιστέρι Πανιόνιος. Τι μόνο τελεία, σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
4: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο σκέλος στη σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Είναι η Έλλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει και στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό αλλαγή στον πάγκο. Το όνομα του Νέστρουπ είναι αυτό που παίζει πάρα πολύ ψηλά στο να αναλάβει τεχνική ηγεσία στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, αλλά περισσότερα θα μας πει ο Χρήστος Κοντός και το πόσο κοντά μακριά είναι πλέον αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Να περιμένουμε κι εμείς να κάτσει κάποια στιγμή η μπύλα, να δούμε τι γίνεται. Είναι το τρίτο 24ωρο που ολοκληρώνεται σήμερα μετά το τέλος του πρωταθλήματος και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να προκύπτει κάτι. Δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα στα εντός της ΠΑΕ, δηλαδή μια συνάντηση Αλαφούζου Μπενίτεθ, μια πρόσκληση στον μάνατζερ του Ισπανού να έρθει να συζητήσουν για τη λύση του συμβολέου, οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να μας προεξοφλήσει το 100% την πορεία ενός διαγραφόμενου διαζυγίου. Είναι ξεκάθαρο ότι τα πιθανότητες δεν είναι υπέρ του Ισπανού στην παραμονή, αλλά όσο το θέμα είναι ανοιχτό, και εύλογα μπορεί να ρωτήσει κανείς γιατί είναι ανοιχτό, πρέπει πάντα να κρατάμε μια στάση αναμονής, γιατί στη ζωή, στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικότερα, οι ανατροπές είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Δηλαδή πράγματα που τα θεωρείς δεδομένα στο παραπέντε, στο ακριβώς είναι κάτι διαφορετικό. Στο και ένα κάτι άλλο. Είναι κινούμενοι άμμος αυτά τα πράγματα. Διαμορφώνονται συνέχεια καινούργια δεδομένα και ενδεχομένως να προκύψουν πράγματα τα οποία κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φανταστεί. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει, όπως κάθε ομάδα, τα λέγαμε και χθες, πάντα υπάρχουν plan A, plan B, plan C, δηλαδή πάντα υπάρχουν εναλλακτικές για κάθε σενάριο στραβό που μπορεί να προκύψει στην πορεία. Είναι ένα Νίστρουπ, είναι ένα όνομα που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, κάνει κλικ.
0: Είναι Νίστρουπ ή Νέστρουπ, Χρήστο, θα το δούμε όταν έρθει. Θα ρωτήσουμε τον ίδιο, αν έρθει μάλλον, όποτε έρθει.
1: Από τι κατάλαβα, στη γλώσσα του είναι γιώτα.
0: Ναι.
1: Το διπλό, αλλά δεν μιλάω φανέζικα.
0: Ναι, okay, ούτε έχω πιστεύσει.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Ξέρεις, καμιά φορά είναι πιο εύκολο πώς σου έρχεται στη γλώσσα σου,
0: ναι,
1: να πεις κάποιον. Και γι' αυτό και βλέπεις ότι υπάρχουν παραφράσεις, δηλαδή το Παρίσι, οι Γάλλοι το λένε Παρί, εμείς το λέμε Παρίσι, το Λόντον. Το Λονδίνο.
0: Καλά, εντάξει, να σου πω το μεγαλύτερο παράδειγμα που είχα ακούσει σε μετάδοση πιο παλιά στην Αγγλία. Τον Ανρί το λέγανε Χένρι. Οι Άγγλοι δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Τι τυχαία, λίμα ρε τώρα και τον Χένρι κατευθείαν δεν έχει.
1: Εγώ στο Μουντιάλ του 1998 είχα εντυπωσιαστεί πως οι Γάλλοι σπίκερ επίμονα λέγανε Μπέκαμ, Μπέκαμ. Δηλαδή τονίζαν τον Μπέκαμ. Το ξύλο σου πέκα, το κοντινίζανε
0: όπως τα γαλλικά όρθια. Όπως τον βολό, όπως τους βόλευε εκεί.
1: Αυτό είναι ελευθεριότητα.
0: Εντάξει, αν έρθει ο άνθρωπος θα το ρωτήσουμε πώς είναι, νι ή ναι, δεν μας
1: πει. Εγώ έτσι λέω ότι και κόντο να με πεις, Μίστερ Κόντο, εσείς Μίστερ Κόντο θα γυρίσω.
0: Εντάξει.
1: Αν πάω στο εξωτερικό δεν θα τα χαλάσουν εκεί πέρα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι από τα γύρω-γύρω του Παναθηναϊκού και από διάφορα μέσα που είναι στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο του Γιάννη Αλαφούζου, περνάει προς τα έξω μια εικόνα ότι ο Μπενίτεθ αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν από την ομάδα, αλλά όσο περνάνε 24 ώρα και το θέμα δεν κλείνει, και δεν είναι ότι δεν κλείνει επειδή είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση, δεν έχουμε μάθει ότι ο μάνατζερ του Μπενίτεθ είναι εδώ για να συζητήσει τα αποζημίωση. Εξάλλου αυτά τα πράγματα είναι λίγο πολύ προβλεπόμενα στο συμβόλαιο, είναι πολύ καθαρά.
0: Έχουν ξεκαθαρίσει το συμβόλαιο.
1: Άντε να κόψεις κάτι της, με την καλή τη θέληση αυτού που θέλει να φύγει, για να μην το κάνει και σύριαλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω, πρώτα περιμένουμε να δούμε πώς κλείνει ένα κεφάλαιο, αν θα κλείσει οριστικά, γιατί ξέρεις, όσο δεν κλείνει η πόρτα και να σφραγιστεί και υπάρχει μια χαραμάδα, μπορεί να μπει φως από εκεί μέσα. Και μετά να δούμε και την επόμενη μέρα. Αν έχουμε την επόμενη μέρα, είναι θέμα του Παναθηναϊκού και ευθύνη του Παναθηναϊκού να κλείσει σύντομα το θέμα του νέου προπονητή, γιατί θυμόμαστε και τα περσινά και τα προπέρσινα μάλλον με το περίμενε το Σάρι, έχει το Σάρι, δεν έχει το Σάρι, απαντάει με το Σάρι, χάθηκαν 25 μέρες που τρέχανε μετά να τις μαζέψουν με μια βιαστική επιλογή και με κινήσεις που γίνανε αγχωτικά και γρήγορα για να κλείσει το ρόστερ, γιατί καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να μην η ομάδα έχει αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή και προχωράει. Αλλά απ' την άλλη, καλό να υπάρχει και συνένωση του προπονητή. Έτσι, δηλαδή, ναι, ο προπονητής που θα έρθει να συνεδέσει με τα γραφικές κινήσεις, το ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν, γιατί σίγουρα αυτό είναι που θα έχει τον τελευταίο λόγο για να φτιάχνει μια ισχυρή ομάδα. Οπότε, συμφέρον του Παναθηναϊκού είναι είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον να κλείσει σύντομα το θέμα του προπονητή και αναλόγως να πορευτεί στη συνέχεια, υλοποιώντας τον όποιο μεταγραφικό σχεδιασμό υπάρχει, με τη συνένεση του προπονητή που θα τρέξει την ομάδα την επόμενη περίοδο.
0: Χρήστο, να ρωτήσω κάτι. Ο Μπενίτεθ φτάνει σε αυτό το τέλος λόγω της αγωνιστικής εικόνας ή πείραξαν στον Παναθηναϊκό κάποιους και τόσα είπε τον τελευταίο καιρό, δηλαδή okay, ο ρεαλιστικός στόχος του Παναθηναϊκού ήταν η τετράδα, όμως το βγαίνει, θα το πείσαν οι προπονητές του Παναθηναϊκού αυτό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω έτσι.
1: Κοίταξε, το συζητήσαμε και χθες αυτό, ναι. Ότι κάπου κουράζει αυτό το πράγμα, το παιδιά, το παιδιό, το παιδί 15. Κάπου κουράζει στα ναι. μάτια και στα αυτιά των Παναθηναϊκών.
0: Γιατί είσαι ο Παναθηναϊκός, ναι, δηλαδή δεν είναι...
1: Στη Ρεάλ, αν πήγαινε κάποιος να πάει ο Μουρίνο αύριο στη Ρεάλ και την βρει έκτη...
0: Και την πάει τέταρτη, θα πει την επιτυχία, φαντάζομαι.
1: Και την Αλμερία και τη Χετάφε, δεν θα κλάψει και από συγκίνηση. Ναι. Αν βγει τέταρτη, okay. Θα πρόσεις μεγάλη επιτυχία για την Ρεάλ, έτσι. Αλλά όμως μιλάμε για ένα οργανισμό, πώς πάνε,
0: εγώ σου λέω ρεαλιστικό ενός. Αυτό που λέω, ότι είναι το ρεαλιστικό όπως όταν ήρθε στην ομάδα. Αλλά πόσες φορές θα το πεις ως επιτυχία, έτσι.
1: Το ότι το επικαλείται συχνά και συνέχεια είναι κάτι που είναι σε βάρος του επικοινωνιακά. Στην πραγματικότητα, ο Παναθηναϊκός έτσι πληγωμένος όπως είναι και με τα φαινόμενα της εσωστρέφειας να τον ταλανίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με δεδομένες μεταγραφές που γίνανε, οι οποίες ήταν μεταγραφές επένδυση στο μέλλον και όχι μεταγραφές άμεσες με παίχτες που ξέρω από πρωταθλητισμό, που είναι σε καλά πρωταθλήματα, που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία, έχουν μεστοθεί, είναι έτοιμοι να προσφέρουν. Γιατί και θα μιλάμε για τελείως διαφορετικό. Παναθηναϊκός λοιπόν το χειμώνα έκανε μεταγραφές παικτών που είναι 20, 22, 23 χρονών. Παιδιά που λέγαμε χθες, δύο από το Πανετολικό, δύο από την Κηφισιά. Ένας από μια μικρή ομάδα άσημη της Κροατίας που αν με ρωτήσεις πώς τη λένε τώρα, τη θυμάμαι καν. Έτσι. Ένα παιδάκι 20 χρονών που δεν έχει παίξει ακόμα επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ένα χρόνο έχει βγει λίγο στο κουρμπέτ και προσπαθεί λίγο να πατήσει τα πόδια του. Έναν γυρολόγο από το Κατάρ Ισπανό που ήρθε από ένα υποβασισμένο πρωτάθλημα τώρα τρίτης ταχύτητας στο Κατάρ. Από έναν 37-38χρονο παίχτη β' εθνικής της Αγγλίας. Που ήρθε εδώ και από την πρώτη προπόνηση τραυματίστηκε και δεν μπορεί να πάει στους παίχτες να περιμένει να σου πάρει κάποιος το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός με τα δεδομένα που υπήρχαν έφτασε μέχρι τον ημιτελικό του κυπέλου. Από μια χαζομάρα δεν πήγε τελικό, γιατί υποθέτουμε, είναι υπόθεση αυτό ότι αν ήξερε, γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν ήξερε ο Μπενίτεθ ότι με ένα παραπάνω γκολ κοντά στην Καβάλα θα άλλαζε μονοπάτι ο Παναθηναϊκός και θα έφευγε από εκεί που ήταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και θα πήγαινε αντί τη ΑΕΚ, θα έστελνε την ΑΕΚ σε αυτό το μονοπάτι και θα πήγαινε αυτός με την με τον Αστέρα Τρίπολη στον Νόφι και τον Λεβαδιακό. Αν είχε πάει εκεί, ενδεχομένως να είχε πάει τελικό και ενδεχομένως να είχε πάρει ένα τρόπαιο. Ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι, είναι ανοιχτό το σενάριο αυτό και το λες σαν μια τέτοια. Εντάξει, το πρωτάθλημα ήταν πολύ πίσω από την αρχή, με μεγάλες διαφορές διψήφιες. Όταν ήρθε 24 Οκτωβρίου, ο Μπενίτεθ το τρένο είχε ήδη φύγει, το πουλί είχε πετάξει. Ξέραμε ότι πρέπει να γίνουν μια κοσμογονία για να ανατραπεί αυτό το σκηνικό. Γιατί δεν κυνηγούσε ο Παναθηναϊκός μια ομάδα, κυνηγούσε τρεις που του είχαν φύγει πάρα πολύ βαθμολογικά. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Στην Ευρώπη έκανε μια αξιοπρεπή πορεία, έφτασε μόλις 16. Του Europa League, κάτι που δεν το έχει πετύχει εδώ και 16 χρόνια. Πέρσι πήγε 16, αλλά conference. Διαφορετικές συνθήκες, έκανε ένα σερί 11 ήττων των αγώνων. Νίκησε στο πρώτο κρίσιμο μάτς μια ισπανική ομάδα που την πέτυχε στην καλύτερη φάση της ιστορίας της. Γιατί θα θυμίσω ότι είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της Μπέτς που παίρνει εισιτήριο για το Champions League. Προηγούμενη ήταν 22 χρόνια πριν, 23 πόσο ήταν. Και το συνδυάζει αυτό με την πρόκρισή της στον περσινό τελικό του κόφερες, δηλαδή δείχνει ότι η Μπέτς αυτή την εποχή είναι στην καλύτερη φάση της ιστορίας της. Και έπαιζε πάνω της. Την κέρδισε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, πήγε με ελπίδες, τελικά δεν
0: Μανουέλ Πελεγκρίνη, Χρήστο μου στον πάγκο, έτσι.
1: Εντάξει. Okay. Εντάξει, σίγουρα είναι άλλα τα δεδομένα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας όπως το θέλει το βλέπει. Ναι. Σίγουρα δεν ήταν μια καλή χρονιά για τον Παναθηναϊκό, ειδικά στο πρωτάθλημα πέτυχε εκτρά, αλλά δεν είναι μόνο ευθύνη okay. του προπονητή και ευθύνη της διοίκησης. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς σε περνάει ένας προπονητής όπως ο Βιτόρια από μια σειρά 6 δύσκολων αγώνων σε πάει η Europa League, που ήταν ένας πολύ ρεαλιστικός στόχος. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς ο παδός Παναθηναϊκού θα δει ξαφνικά στο Champions League. Το ότι πήγε η Europa League ήταν ρεαλιστικός και με την πρώτη δεύτερη ισοπαλία με ένα γκολ στο 88 και ένα γκολ στο 94 τον απολύουνε.
0: Έγινε Χρήστο, εδώ είμαστε. Ό,τι προκύψει μπορείς να παρέμβεις να μας ενημερώσεις, κυρίως για το θέμα του προπονητή. Έτσι, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εσύ θα κλείσουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε στην ΑΕΚ, εδώ το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό από όλες τις ομάδες. Πρωταθλήτρια πλέον. Ήδη έγινε γνωστό το πού θα χτιστεί η ΑΕΚ της νέας αγωνιστικής σεζόν, η οποία εκτός από την υπεράσπιση του τίτλου της θα διεκδικήσει και την παρουσία της αρχικά στον ενίο όμιλο του Champions League και από εκεί βέβαια υπάρχει το μαξιλαράκι για τον όμιλο του Europa, ό,τι και να κάνει στα προκριματικά. Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, όπως είπες και εσύ, έγινε γνωστό το που θα διεξαχθεί η προετοιμασία της Ένωσης και πάλι στην Ολλανδία, αλλά πολύ πιο μακριά σε σχέση με τον Μπουρκ Χάνσταντ που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει από 6 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Αυγούστου, ένα πολύ μεγάλο διάστημα, και γι' αυτό το λόγο θα γίνει σε δύο κομμάτια, όπως ενημέρωσαν οι άνθρωποι από την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, καθώς και θα υπάρξει ενδιάμεσα, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό η ακριβής ημερομηνία, όπου θα γίνει αυτό το break των 3 με 4 ημερών, κάτι το οποίο θα μαθευτεί και τις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το ρεπορτάζ της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή επικρατούν τα θέματα της ανανέωσης του Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Αργεντινός στο Photo Finish έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν, έδειξε τα στοιχεία της εμπειρίας της οποίας έχει, αλλά και βοήθησε και την ΑΕΚ να προχωρήσει τους στόχους τους. Υπάρχει, είναι η λυμένη απόφαση της ΑΕΚ για να ανανεώσει την συνεργασία της με τον Τούκου. Από εκεί και πέρα όμως, με διαφορετικό ρόλο και με διαφορετικό χρηματικό αντάλλαγμα, καθώς αναμένεται να γίνουν μείωση και στις απολαβές του Αργεντινού και στον ρόλο των οποίων έχει, με δεδομένο και το προχωρημένο της ηλικίας. Θυμίζω ότι ο Περέιρα έχει φτάσει πλέον τα 35 χρόνια. Από εκεί και πέρα, αυτό θα γίνει μια τελική κουβέντα με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, και θα έχουμε από εκεί και πέρα μια πιο ασφαλής εκτίμηση ουσιαστικά για το πού θα κινηθεί η ιστορία με τον Περέιρα, καθώς το ενδιαφέρον το οποίο έχει προκύψει και από δημοσιεύματα από το εξωτερικό σχετικά με τις δύο βραζιλιάνικες ομάδες, την Ατλέτικο Μινέιρο αλλά και την Βάσκο Νταγκάμα, και παράλληλα το ενδιαφέρον που βγήκε σήμερα, δημοσίευμα που βγήκε σήμερα για την Racing Club, είναι υπαρκτό. Ωστόσο, η επιθυμία τόσο του ποδοσφαιριστή όσο και της ομάδας είναι να παραμείνει στην Ένωση, αλλά καταλαβαίνεις ότι μόνο η επιθυμία δεν αρκεί, πρέπει να συμφωνηθούν οι όροι, τα χρήματα, για να μπορέσει να συνεχιστεί η συνεργασία τους.
0: Νίκο, ο γιος του Λούκα Γιώβιτς είπε στον πατέρα του να υπογράψει με αυτό τη καριέρα του στην ΑΕΚ. Θα γίνει.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπάρχει μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ο Λούκα Γιώβιτς στην Mozart Sport και μαρτυρά πάρα πολλά πράγματα για την μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ την φετινή περίοδο. Είναι η επιθυμία του μικρού Γιώβιτς να παραμείνει για μέχρι το τέλος της καριέρας του στην ΑΕΚ ο Λούκα. Αυτό δείχνει αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το πόσο καλά περνάνε την Ελλάδα, πόσο έχουν προσαρμοστεί όλοι γενικότερα. Να ξέρεις, είναι μια οικογένεια στα αποδυτήρια. Συνεχίζουν μετέπειτα αυτό το οποίο ανέφερε και ο επιθετικός της Ένωσης με βόλτες στο πάρκο, στο γυμναστήριο. Είναι πραγματικά μια οικογένεια και αυτό νομίζω αποτέλεσε και το κλειδί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στη συνέντευξη την οποία ανέφερε ο Λούκα Γιώβιτς, μίλησε και για τους Βίντα και για τον Περέιρα και έδειξε γιατί είναι σημαντικό το να παραμείνουν στην ομάδα και οι δύο. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα εξήρει ουσιαστικά τη στάση των δύο ποδοσφαιριστών με τον ρόλο τον οποίο είχαν στα αποδυτήρια καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, παρά το γεγονός ότι και οι δύο, και ο Βίντα και ο Περέιρα, δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, δεν γκρίνιαξαν ποτέ, ήταν εκεί, κρατούσαν τις ισορροπίες στα αποδυτήρια, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αγωνιστεί άλλωστε και στο κορυφαίο επίπεδο. Μίλησε και για τον Γκρούγιτς, ήταν αυτό το οποίο είπε ότι τον στεναχώρησε. Ο Γκρούγιτς μπορεί να μην κατάφερε να δώσει τα αναμενόμενα στην Ένωση, ωστόσο όπως είπε και ο Λούκα Γιώβιτς, από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία ήταν ένας επαγγελματίας ο οποίος έδωσε το 100% στην ομάδα.
0: Ωραία, έγινε Νίκο, και διαβάζω και κάπου ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και εξελίξεις και για τα διαρκείας. Είναι κάτι που περιμένουν πάρα πολύ οι οπαδοί της ΣΑΕΚ.
1: Ναι,
0: γιατί υπάρχουν
1: προς... Δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη εικόνα,
0: ναι,
1: αν θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, αν δεν είναι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι
0: θα είναι σύντομα, τις
1: πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα είναι γνωστό και το πακέτο των διαρκείας, το οποίο εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου αναμένεται να είναι διπλό, δηλαδή να υπάρχει το διαρκείας για το ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελο και φυσικά τα play-offs, και διαφορετικό πακέτο για την Ευρώπη. Ωστόσο, να πούμε ότι θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα κάποιος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, με τις πρώτες πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν, θα έχει τη δυνατότητα κάποιος να αγοράσει πακέτο και για Ευρώπη και για πρωτάθλημα.
0: Ναι, να πούμε εδώ, Νίκο, ότι υπάρχουν 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια εξασφαλισμένα. Έτσι, είτε η ΑΕΚ πάει στον ενιαίο όμιλο του Champions League, είτε είναι στο Europa, είναι 10 παιχνίδια σίγουρα που θα.
1: Είναι 5.
0: 5 ναι.
1: Είναι τα παιχνίδια, γιατί είναι τα 5 εντός έδρας.
0: Ναι, 5 παιχνίδια εξασφαλισμένα, έτσι, για την Ευρώπη.
1: Οπότε, ναι, είναι στις σκέψεις των ανθρώπων της Ένωσης να έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να αγοράσει.
0: Πάντως, η ΑΕΚ το κάνει ξεχωριστά τα προηγούμενα χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, έτσι, Νίκο.
1: Ναι, γι' αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά η οποία αναμένεται να υπάρξει την φετινή χρονιά. Μπορούμε να πούμε με μία μείωση ουσιαστικά θα ήταν σε σχέση με το να αγοράζουν απλά το ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι και το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι και πολύ πιο ακριβό.
0: Ωραία.
1: Οπότε αναμένουμε και τις επόμενες ημέρες και τα νεότερα σχετικά με αυτή την
0: μετεδιαρκή. Έγινε, Νίκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή.

0: Σύμβολο Νεκρητή στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ, ο Γιώργος Γελιτάκης είναι μαζί μας. Μέρα αποχωρήσεων χθες, πάρα πολλές, άρα σημαίνει ότι ΟΦΗ θα χτιστεί ο νέος ΟΦΗ, αυτός που θα έχει και Ευρώπη και πρωτάθλημα σε εντελώς νέες βάσεις. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πράγματι έτσι είναι η κατάσταση. Είναι 10 συμβόλαια που λήγουν. Ήδη 5 ποδοσφαιριστές αποχαιρέτησαν και μιλάμε για τον εμβληματικό αρχηγό του ΟΦΗ, τον Χουάν Νέιρο, ο οποίος όμως δεσίως έχει φτάσει τα 37. Πέτσε από το 2018 στον ΟΦΗ και μαζί με τον Μεγιάδο συνέδεσαν ένα λατινοαμερικάνικο δίδυμο στη μεσαία γραμμή που ανέβασαν τον ΟΦΗ από την Super League 2 στην Super League 1 και όχι μόνο. Αποχαιρέτησε ο Γιάννης Χριστόπουλος, αποχαιρέτησε ο Χάτζη Θεοδωρίδης, αποχαιρέτησε και ο Φιλίπ Μπαϊνόβιτς. Αυτοί οι 5 ποδοσφαιριστές αποτελούν παρελθόν για τον ΟΦΗ, όπως επίσης και ο αρχηγός του ΟΦΗ, ο έτερος αρχηγός του ΟΦΗ, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Αυτοί οι 5 ποδοσφαιριστές.
0: Είναι κάποια από αυτές τις αποχωρήσεις, Γιώργο, έκπληξη? Δηλαδή είναι κάποιοι παίκτες που το ρεπορτάζ θεωρούσε ότι δεν θα φύγουν?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι κάποια από αυτές τις αποχωρήσεις έκπληξη. Ο ΟΦΗ θα χτιστεί τώρα σε μια εντελώς διαφορετική λογική. Ο καθένας βέβαια από αυτούς έφυγε για διαφορετικούς λόγους. Έχω την εντύπωση ότι ο Νέρα και ο Λαμπρόπουλος έφυγαν λόγω ηλικίας. Από εκεί και πέρα βεβαίως οι άλλοι λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών. Ο Χατζηθεοδωρίδης έχασε τη θέση του από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα ο Αθανασίου. Επίσης να πούμε ότι ο Χριστόπουλος δεν ήταν ουσιαστικά βασικός στέλεχος της ομάδος, αλλά όποτε βέβαια χρειαζόταν να δώσει το παρόν ήταν εκεί. Και επίσης αυτό το οποίο πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι και ο Μπαϊνόβιτς, ενώ ξεκίνησε αρκετά καλός, αρκετά καλά, στη συνέχεια ένα σοβαρός τραυματισμός τον πήγε αρκετά πίσω και δεν μπορούσε να προσφέρει τα αναμενόμενα. Τώρα, ανοιχτές είναι οι υποθέσεις του Ταξιάρχη Φούντα, του Σαλσέδο, του Σεγγέλια, του Μπόργα Κοντζάλη και του Αθανασίου.
0: Όλοι λήγουν τα συμβόλαια τους τώρα?
1: Τώρα, τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Και από αυτές τις περιπτώσεις, αν μείνουν 2 ή το πολύ 3 ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι θα είναι μέσα στο αρχικό πλάνο του ΟΦΗ. Ο Σεγγέλια πολύ δύσκολα θα ανανεώσει, παρότι το τελευταίο διάστημα έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, όχι όμως ως αριστερός εξτρέμος, αλλά ως δεξιό μπακ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ο Σαλσέδο έχει προτάσει από το εξωτερικό με πολλά χρήματα, τα οποία ΟΦΗ δεν προτίθεται να τα δώσει για τον Σαλσέδο. Ο Ταξιάρχης Φούντας και αυτός έχει ακουστεί, και γι' αυτό έχει ακουστεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Άρη και από ομάδες της Τουρκίας. Όφι θα κάνει μια προσπάθεια να το κρατήσει, όμως όχι ξεφεύγοντας από τα οικονομικά πλαίσια τα οποία θα χαράξει για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ενώ για τον Αθανασίου είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Όφι θέλει ναι με να το κρατήσει, αλλά και ο Αθανασίου, όπως είναι εύλογο, θέλει να πάρει μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό, να ακολουθήσει την προετοιμασία του Ολυμπιακού στο εξωτερικό, αν είναι αυτό εφικτό, και αν δεν ευοδοθεί η προσπάθειά του να επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους, τότε το ξανασυζητάμε για τον ΟΦΗ. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα συμβόλαια που λήγουν, που μάλλον και άλλα συμβόλαια που έχει ο ΟΦΗ, αλλά δεν ξέρουμε αν έρθει πρόταση μεταγραφής και πώς ακριβώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, με εδώ είμαστε για οποιαδήποτε εξέλιξη. Ήταν μια μέρα πάντως με πολλές εξελίξεις, αποχωρήσεις στον ΟΦΗ, ο οποίος δημιουργείται σε νέες βάσεις εν ώψη των προκλήσεων που έχει την αγωνιστική περίοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Για εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο. Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Γελιτάκης από το Ηράκλειο και το ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Είμαστε ένα λεπτό περίπου πριν από τις 3:30. Άνω τελεία, πάρε τα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή Αγγλία Θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τελική ευθεία στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί σας σχεδόν μέχρι τις 4. Λοιπόν, πάμε σε ρεπορτάζ Super League. Όχι ομάδων, αλλά της συνεταιρισμού της Λίγκας. Καθώς σήμερα πληροφορίες, υπάρχει μια επιστολή που έφτασε στα γραφεία της ΠΑΕ. Την υπογράφουν 5 ομάδες. Και ζητούν αναδιάρθρωση πρωταθλήματος και αύξηση των ομάδων από 14, φαντάζομαι, σε 16. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Το υπογράφουν βέβαια οι δύο ομάδες που έχουν υποβαστεί, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός και ο Αστέρας, και μία ακόμα δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ποια είναι. Λοιπόν, για να πάμε στον Πέτρο Μαυραγιαννίδη και το διαδικαστικό για να περάσει η πρόταση, αν βέβαια. Σε μένα το πες. Αν πέρα, ναι, γιατί πρέπει να γίνει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για να αποφασιστεί
1: αυτό. Είναι το τελευταίο. Το τελευταίο είναι αυτό. Λοιπόν,
0: για βάλε μας λίγο στο κλίμα, Πέτρο, εσύ.
1: Για να μπούμε στο κλίμα με τη σειρά. Λοιπόν, κυκλοφορεί μια, θυμίζω πρόσφατα, να το πάρω λίγο από την αρχή σύντομα, η επιστολή της ΑΕΛ και τα λοιπά, εντάξει, που ήθελαν διάθεση και τα λοιπά. Στο παιχνίδι αυτό προφανώς θα μπορούσε να μπει και ο Πανσεραϊκός. Λέει, αν έχουμε μια πιθανότητα να τη διεκδικήσουμε, είναι δύο λοιπόν από τις 5 ομάδες. Οι άλλες δύο είναι ο Αστέρας Άκτορ και η άλλη είναι ο Πανετολικός.
0: Που φτάσανε κοντά στον υποβασμό φέτος.
1: Που φτάσανε κοντά εκεί και τα λοιπά. Τα λεφτά των Πανετολικών ήταν πιο εύκολα. Ο Αστέρας πρώτη τελευταία αγωνιστική κλπ. Έτσι. Υπάρχει και άλλη μια ομάδα από το Big Four, θα πω σε λίγο ποια είναι, οι οποίες συνυπέγραψαν επιστολή που απέστειλαν στη Λίγκα και ζήτησαν να βρεθούν οι εταίροι για να συζητήσουν την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και την αύξηση των ομάδων. Από 14 να γίνουν 16. Γιατί είπε εσύ, φαντάζομαι 16, να μας κάνουμε και 18, το έχουμε χαμένο.
0: Όχι, λοιπόν, 16, δεν είπα για παραπάνω, εντάξει.
1: Ναι, όχι, το λέω εγώ προφανώς για 16. Έτσι, δεν συζητάμε για παραπάνω, είναι δεδομένο. Λοιπόν, αν υπάρξει ανταπόκριση στο συγκεκριμένο αίτημα, θα γίνει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Πες λοιπόν ότι γίνεται το έκτακτο του σου και ότι περνάει κιόλας η πρόταση, η οποία χρειάζεται 11 ψήφους από τις 14 ομάδες. Γι' αυτό έχουμε τις 4 ομάδες που έχουν υπογράψει την επιστολή, συν τον ΠΑΟΚ που είναι η ομάδα από το Big Four, 5. Και ψάχνουμε
0: άλλες 6. Υπόλοιπους.
1: Θέλουμε άλλες 6. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Να βρεθούν, έτσι είναι.
1: Μπορεί και να βρεθούν. Όμως μετά το ποδόσφαιρο λέει ότι ανεβαίνουν άλλες ομάδες από το Super League 2. Αυτό λέει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Για να γίνει αναδιάρθρωση, γιατί όλες οι αναδιαρθρώσεις όταν αποφασίζονται πρέπει να ισχύουν από το μέθ' επόμενο πρωτάθλημα και από το επόμενο για ευνόητους λόγους. Για να μην προσπαθούν να απολέσουν τους δικούς μας κτλ. Προφανώς και υπάρχει τρόπος να πει ο κύριος Βρούτσης, να περάσει δηλαδή αθλητικό νόμο, που να το ορίσει αυτό το πράγμα και να πει: ναι, παιδιά, το χρόνο θα κάνουμε τη σεζόν 26-27 πρωτάθλημα με 16
0: ομάδες. Με Καλαμάτα και Ηρακλή που ανέβηκαν και δύο που δεν θα πέσουν.
1: Και δεν θα ανέβουν ομάδες από το Super League 2 άλλες, ο Πανιόνιος δεν ξέρω τι κτλ. Και θα ανέβει και θα παραμείνει ο Πανσεραϊκός με τη Λάρισα.
0: Με τη Λάρισα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Που πέσανε. Πάει αυτό. Αυτό ας πούμε, καταλαβαίνουμε τώρα ήδη όλοι πόσο τραβηγμένο είναι αυτό το πράγμα και πόσο δύσκολο είναι να γίνει.
0: Γιατί τρεβούμενο σενάριο μιλάμε, βέβαια.
1: Ναι, πάμε μετά παρακάτω. Το πρωτάθλημα το οποίο θα γίνει του χρόνου, αν γίνει λοιπόν με 16 ομάδες, πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πώς θα κάνουμε playoff. Πώς θα κάνουμε 5-8 conference, πώς θα κάνουμε play-out, πόσες ομάδες θα πάρουν μέρος σε αυτό. Και αν υποθέσουμε ότι ακόμα και αυτό το ξεπερνάμε και δεν κάνουμε play-off και τα λοιπά και το πάμε 16 ομάδες, 30 αγωνιστικές, όπως πάρει το πρωτάθλημα, όποιος έπεσε, όποιος γίνει η Ευρώπη και τελειώσαμε
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, τα κανάλια τα ρωτάμε.
0: Α, μπράβο, παίζουν.
1: Το κανάλι λέει φέτος ότι εγώ θέλω 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 4 ΑΕΚ ΠΑΟΚ, 4. Ναι. Μην λέμε τα ίδια τα γνωστά.
0: Τα ξέρω, ναι, έχεις δίκιο, Πέτρο.
1: Μίνιμουμ, πάει και αυτό. Γιατί το τηλεοπτικό συμβόλαιο των ομάδων που θα παραμείνουν και των ομάδων που θα ανέβουν θα το διαπραγματευτούν. Ενώ από Κοσμοτέ θα δούμε και τα λοιπά. Δεν ξέρω, Air Taxion, το GPST, θα το βγάλουμε την άκρη. Πάμε τώρα σε άλλο. Τα χρήματα τα οποία είναι από το στοίχημα, από τη φορολόγηση των κερδών των παιχτών του στοίχηματος, είναι, ξέρω εγώ, το νούμερο 100,

0: πω εγώ ότι είναι 140 και το κάνουμε δια 14 και το μοιράζουμε.
1: Ποιος θα, το κάνουμε... Αυτό είναι το Πέτρο, από όλα που είπες, επειδή κάποια στιγμή είχα μπληθεί και εγώ σε μια τέτοια κουβέντα, είναι αυτό. Δηλαδή θα μοιράσουμε το ίδιο ποσό για 16, όχι βέβαια.
0: Θα γίνει για 16, βέβαια. Ναι. Το ποσό που θα πω είναι μεγάλο. Μην θεωρείς κανείς ότι είμαστε εδώ τίποτα κάτω περιούχοι. Μιλάμε γύρω στα 250.000 θα χάσει κάθε ομάδα άπαξ ή προσεθεί μία ακόμα. Δηλαδή 250-250, ξέρεις, να πάρουν και μισό ένα μέρο για άλλη. Οκ. Άλλο σου λέει 250.000 για μένα, αδερφέ, είναι τρία πάρα πολύ καλά συμβόλαια ή 5 με 3.
1: Ναι, κανείς δεν το δέχεται. Άστο, δηλαδή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Το ότι η ίδια πίτα θα πρέπει να φαγωθεί από περισσότερους. Αυτοί που την έχουν ή δεν το δέχονται.
0: Ναι, όλα αυτά τα προβληματάκια που βάλαμε, αποκαλύψαμε ότι η ομάδα από τον Big Four, η οποία είναι υπέρ,
1: είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι, ναι.
0: Έχει συνυπογράψει δηλαδή. Όλα αυτά τα πράγματα εγώ θεωρώ ότι το καθιστούν πάρα πολύ δύσκολο και επίσης ακόμα και φτάσει το 11 στα 14, 12, ομόφωνο, δεν ξέρω εγώ τι Super League στον κύριο Βρούτσι, και ο Βρούτσι θα έρθει μετά σε ένα ζήτημα. Σου λέει, κάνω εγώ ένα αθλητικό νόμο και θα μου πει άλλο γιατί κύριε δεν ανεβαίνω εγώ ο Πανιόνιος.
1: Και μένει η Λάρισα από την πλέση.
0: Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα συν τον τρόπο διεξαγωγή του πρωταθλήματος γιατί. Με 30 ομάδες, League Face Champions League, 10 match Conference, 10 match Europa, 10 match πώς το λένε, Champions League και δεν ξέρω εγώ τι, βάλει League Face Κυπέλλου Ελλάδας, δεν ξέρω πώς θα φτιάχνουν οι ημερομηνίες να βγαίνουν.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό να το συνυπολογίσουμε. Δηλαδή η ιδέα είναι καλή, αν με ρωτάς, για να μην φάνω πολέμιο, δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ έχω πει.
1: Και εμένα δεν με νοιάζει, αλλά εγώ το πρωτάθλημα αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια με τις 14 ομάδες και τα playoffs, στις περισσότερες χρονίες μια χαρά ήταν και με τις ανατροπές του και με, και με όλα του. Δηλαδή, εγώ με αυτό που βλέπω είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά την εξέλιξη, την αγωνία μέχρι το τέλος. Δηλαδή, το πρωτάθλημα κρίθηκε δύο αγωνιστικές στο τέλος, τα playout κρίθηκαν μια αγωνιστική πριν το τέλος, δηλαδή όλα. Μια χαρά είναι. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να αλλάξει αυτό. Εκτός για να ικανοποιήσουμε αυτούς που πέσανε. Εντάξει, okay.
0: Και για να μην φανούμε πολέμοι.
1: Κάποια σεζόν κάποιος πέφτει, έτσι δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι. Για να μην φανούμε πολέμοι, ας πούμε. Εγώ λέω ότι πρέπει να έχουμε 16 ομάδες. Γιατί φαίνεται ότι έχουμε αρχίσει να τις σηκώνουμε 16 ομάδες. Χωρίς play-off και play-out προφανώς.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό το πράγμα, άμα θέλαμε να το κάνουμε πράξη. Θα έπρεπε να μην γίνει έτσι λίγο στο πόδι.
1: Ναι, μου φαίνεται και εμένα στο πόδι, Πέτρο. Δεν έχει
0: σημασία. Να πάμε να πούμε ότι παιδιά να μην κάνουμε play-off. Τα τηλεοπτικά θα γίνει έτσι. Η επιστροφή από το στήριγμα θα γίνει έτσι. Α πούμε στο Βρούτσι έτσι. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο.
1: Ωραία, θα το δούμε. Έγινε, Πέτρο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Πέτρο Μαγκανίδη και την επιστολή των 5 ομάδων που ζητούν αναδιάρθρωση άμεσα του πρωταθλήματος. Πάμε στις ΣΕΡΕΣ. Βασίλης Αναστασιάδης για Πανσεραϊκός. Δύσκολη επόμενη μέρα. Αύριο ολοκληρώνεται και τυπικά η παρουσία του στην Super League. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αύριο, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώνεται η παρουσία του Πανσεραϊκού στη Super League. Βέβαια, εδώ πιστεύουν ότι. Βέβαια, άκουγα και την συζήτηση που είχατε με τον Πέτρο νωρίτερα για το θέμα της αναδιάρθρωσης. Νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός είναι από τις
1: ομάδες. Είναι από τις ομάδες που έχει υπογράψει.
2: Είναι που το ζητάει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κοιτάζουν την επόμενη μέρα. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι το τελευταίο. Με απουσίες κατεβαίνει ο Πανσεραϊκός. Εκτός θα είναι ο Κάλλιν, ο οποίος θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής του. Ο Γκελαζίλη, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ο Τιναλίνη, ο οποίος δεν είναι στην αποστολή. Ο Ρουγανός θεματοφύλακας. Ενώ και ο μεγάλος άτυχος, ο Μάριο Τσαούσης, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστό και θα μείνει εκτός για περίπου 6 μήνες. Ενώ έχει και πολύ καλές εμφανίσεις στα τελευταία παιχνίδια. Ο Ζεράν Σαραγώσα πήρε στην αποστολή 4 νέα παιδιά. 4 παιδιά που παίζουν στην ΚΑΠΑ 19, που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο βέβαια με τον Πανσεραϊκό. Όπως είναι ο Φώτης ο Χάβος, που είναι ο γιος του Κοσμά του Χάβου, παλιού παίκτη του Πανσεραϊκού και της Δόξας Δράμας και αρχηγού του Πανσεραϊκού. Ο Σταύρος Βασιλάκος, ο Αλέξανδρος Αλβάνος και ο Τζανής Σαγκαράκης είναι τα 4 νέα παιδιά που τα πήρε μαζί του. Πιθανότητα να τα δώσει και χρόνο συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι είναι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο Πανσεραϊκός κοιτάζει την επόμενη μέρα να οργανωθεί, να δει τι θα κάνει. Αυτό που θέλει, βέβαια, είναι να, εκτός αν γίνει αυτό με την αναδιάρθρωση, αν δεν γίνει, να κάνει μια καλή ομάδα και να επιστρέψει και πάλι στο σαλόνια τη Χιπερλή.
1: Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, πάμε στο πόλο. Απόψε στις 9.30 Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα. Αδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι, καθώς και οι Ερυθρόλευκοι και η Μπαρτσελονέτα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Final Four του Champions League στο πόλο των Ανδρών, το οποίο νομίζω θα φιλοξενηθεί στη Μάλτα. Ο Βασίλης Μπότσης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροάτες της Ερασπορτ. Πολύ σωστά. Θα φιλοξενηθεί στη Μάλτα και μάλιστα για πρώτη φορά θα γίνει στο ίδιο μέρος και ουσιαστικά τις ίδιες μέρες και το Final Four του Champions League των γυναικών. Από τις 11 μέχρι και τις 10. Από τις 10 μέχρι τις 13 του μήνα, 11 μέχρι 14 του μήνα, με συγχωρείτε, οι ημερομηνίες του Final Four. Θα γίνουν δηλαδή αρχικά η τελική. Η ημιτελική των γυναικών, μετά η ημιτελική των ανδρών, ο τελικός των γυναικών και ο τελικός των ανδρών, το Final Four. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες και εσύ, έχει προηγείται προκριθεί στο Final Four της Μάλτας, 11 και 13 των ανδρών και 10 και 12 του μηνός των γυναικών. Αυτές είναι οι ημερομηνίες του Final Four. Και αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός ουσιαστικά είναι να βρει ρυθμό μέσα από αυτή την αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελονέτα, εν ώψη και των τελικών του πρωταθλήματος, του τελικού πρωταθλήματος, που θα ξεκινήσουν αμέσως μετά. Θα ξεκινήσουν δηλαδή για τον Ολυμπιακό την Τρίτη, διότι εκκρεμεί ακόμη και να μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του, τους τελικούς. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένος ο τρίτος ημιτελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφικο Ολυμπητήριο, σε 7 και 4, σε ένα αγώνα που θα μεταδοθεί από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Και αμέσως μετά την Τρίτη θα ξεκινήσει η σειρά των τελικών στους άνδρες, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες. Να πω επίσης ότι σήμερα ο Ολυμπιακός θα μάθει και τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four, ο οποίος θα είναι είτε η Προρέκο είτε η Φερεντσβάρος.
0: Είναι από τον άλλο όμιλο αυτό.
1: Από τον άλλο όμιλο, ακριβώς. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα δεύτερος στον όμιλο του. Εκεί,
0: και θα παίξει με τον πρώτο το άλλο όμιλο, Βασίλη.
1: Θα παίξει με τον πρώτο.
0: Με
1: το
0: τον πρώτο. Οπότε δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι ισόβαθμοι έτσι. Φερεντσβάρος και Προρέκο είναι ισόβαθμοι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά επειδή η Προρέκο παίζει με το Ανόβερο και έχει την ισοβαθμία με την Φερεντσβάρος, λογικά θα νικήσει το Ανόβερο.
0: Και θα είναι ό,τι και να κάνει. Ναι, πρώτη.
1: Ακριβώς. Θα είναι πρώτη δηλαδή και θα είναι η αντίπαλο του Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Εντάξει, για να φτάσει στην κατάκτηση της Κούπας πρέπει να νικήσει κορυφαίους. Και σίγουρα με σκορυφώσει καταλέγονται ότι έχει τόσο η Προρέκος και η Φερεντσβάρος που έχει κατακτήσει ο τρόπο τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι. Η Φερεντσβάρος. Η Μπαρτσελονέτα επίσης, για αυτήν μιλώντας σήμερα, ο Έλβης Φάτοβιτς τόνισε ότι παίζει το καλύτερο πόλο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην βαθμολογία του ομίλου του Ολυμπιακού του προημιτελικού είναι πρώτη. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί ως δεύτερος με τη νίκη που πήρε στα πέναλτι απέναντι στην Πρέσσερ την περασμένη εβδομάδα. Και στον όμιλο του Ολυμπιακού, η Μπαρτσελονέτα έχει 15 βαθμούς, το απόλυτο των εικόνων έως τώρα, 8 Ολυμπιακός, 4 η Πρέσσερ, 3 η Νόβι Μπέλγραντ. Έτσι, αλλά είπαμε, έχουν κρυθεί τα πάντα για την πρόκληση στο Final Four. Πρώτη και δεύτερη θέση ανοίξει η Μπαρτσελονέτα και ο Ολυμπιακός και αντιστοίχω Προρέκο και Φερεντσβάρος τον άλλο όμιλο. Και απλά να πω για τις γυναίκες, Κώστα, ότι είχαμε χθες και τους πρώτους ημιτελικούς. Τόσο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι προχώρησαν, Νικηφόρο Ολυμπιακός νικώντας τον Εθνικό και η Βουλιαγμένη την Γλυφάδα στα πρώτα παιχνίδια. Στις δύο νίκες κρίνεται η ημιτελική σειρά. Και Παρασκευή είναι ο ημιτελικός της Γλυφάδας με την Βουλιαγμένη και το Σάββατο του Ολυμπιακού με τον Εθνικό, με τον Εθνικό Γηπεδούχο στο Παπαστράτιο. Και εφόσον ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη κάνουν το 2-0 στη σειρά, θα ξεκινήσουν μετά την Τετάρτη η τελική των γυναικών, έτσι, οι οποίοι επίσης κρίνονται στις τρεις νίκες. Και είπα αυτό γιατί αυτό είναι το πιο λογικό σενάριο να συμβεί.
0: Έγινε, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Νίκο, νομίζω ότι έχουν κάθε λόγο να τραγουδάνε έτσι το North London Forever πριν οι οπαδοί της Arsenal. Δεν είναι, δεν είναι πρώτα Απριλιά, είναι πρωταθλητές έτσι από χθες το βράδυ. Δεν λέμε ψέματα.
1: Ήταν καιρός νομίζω.
0: Ναι.
1: 22 χρόνια είναι πάρα πολλά για την Arsenal που έχει μείνει μακριά από τις κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Η Arsenal μετά την ισοπαλία με την Manchester City με την Bournemouth τέθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια και θα πάει για βόλτα την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Crystal Palace με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να συγκεντρώνεται πλήρως στην μεγάλη αναμέτρηση της 30 Μαΐου, στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη απέναντι στην Παρίσι Ζερμέν.
0: Στο τελικό του Champions League.
1: Είναι εκεί που η αλήθεια είναι ότι η Arsenal ήταν η ομάδα που δέχτηκε την σκληρότερη, την πιο σκληρή κριτική από όλες τις ομάδες προς το τέλος της σεζόν. Σχετικά με τον τρόπο τον οποίο αγωνιζόταν και με το γεγονός ότι είχαν έρθει και 2-3 ανεπιτυχία από την
0: Νίκο μου, κάποτε υπήρχαν χρονιές που παίζε μπαλάρα. Πραγματικά δηλαδή, κρυβόταν η μπάλα και δεν είχε πάρει τίποτα. Φέτος άλλαξε λογική, είπε: δεν μας νοιάζει να παίξουμε καλά, να μας νοιάζει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έτσι. Και το έκανε. Με άλλο τρόπο το έκανε όμως. Άρα αυτό που μετράει είναι ότι έχει την κούπα σπίτι της. Δηλαδή, κανείς δεν θυμάται ότι έπρεπε να κερδίσει 3-0 ή 4 προχθές και κέρδισε με 1-0 έτσι.
1: Εννοείται αυτό. Και έχει την κούπα σπίτι της και είναι στον τελικό για μια ακόμα μεγάλη κούπα.
0: Βέβαια. Για φαντάζομαι να κλείσει σεζόν με Champions League και Premier League στην Arsenal, έτσι δηλαδή.
1: Νομίζω ότι άμα πηγαίναν σε κάποιο φίλο της Arsenal το καλοκαίρι και του λέγανε το πώς θα είναι αυτή την περίοδο η σεζόν.
0: Θα έλεγε δεύτερος θα έλεγε στην Premier League και στον ημιτελικό όπως τα τελευταία χρόνια στο Champions League, έτσι απλά πράγματα.
1: Ναι. Όχι, η Arsenal τώρα είναι έτοιμη να πάει ακόμα πιο μακριά την επιτυχημένη της σεζόν και με μια κατάκτηση τροπέως στο Champions League. Όμως τελικό έχουμε και σήμερα το Europa League με την Freiburg απέναντι στην Aston Villa, στην Besiktas, στην Κωνσταντινούπολη, στο Besiktas Park. Αυτό το παιχνίδι, Κώστα, δημιουργεί και μεγάλη, κάνει και διαφοροποίηση στα εισιτήρια τα οποία μπορεί να έχει η Αγγλία,
0: ναι,
1: για την επόμενη σεζόν. Καθώς σε περίπτωση που η Aston Villa τερματίσει στην πέμπτη θέση και έχει κατακτήσει το Europa League, εισιτήριο για το Champions League κερδίζει η έκτη ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η Bournemouth.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις ότι πηγαίνουν εκτός του
0: Επηρεάζει και τον Ολυμπιακό, βέβαια.
1: Είναι και στην Αγγλία που πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Χθες κρίθηκε ο τίτλος, δεν κρίθηκε ακόμα η παραμονή.
0: Είναι ανοιχτή, γιατί άρχισαν η Τότεναμ έχασε από την Τσέλσι με 2-1, έτσι.
1: Ναι, η Τσέλσι κέρδισε την Τότεναμ με 2-1. Αποτέλεσμα το οποίο διατηρεί την West Ham στο κόλπο για την παραμονή. Τότε να μου χρειάζεται ακόμα ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Everton εντός έδρας, ενώ παράλληλα West Ham θέλει νίκη στην Leeds και ήττα της Tottenham την τελευταία αγωνιστική.
0: Να μείνουμε
1: όμως στην Αγγλία φυσικά και στην μεγάλη είδηση η οποία τάραξε, η αλήθεια είναι, το ποδοσφαιρικό στερέωμα στο νησί χθες το απόγευμα περίπου, σχετικά με τον αποκλεισμό της Southampton από τα playoffs της
0: Champions. Ναι, το έχουμε συζητήσει, Νίκο, πολλές φορές. Το συζητήσαμε τις προηγούμενες μέρες και είχαμε πει μάλιστα με βάση το προηγούμενο που είχε γίνει με την Lynch, με τη λύση του Μπιέλσα, θα επιβληθεί μόνο χρηματικό πρόστιμο. Και τελικά ήταν βαριά η καμπάνα, την απέκλεισαν από τον τελικό του Σαββάτου. Δηλαδή πήγε η Μίτλεσμπρον στην θέση της, γιατί την έκαναν ενοχή και όχι μόνο για την κατασκοπία στον ημιτελικό με τη Μίτλεσμπρον, αλλά και για άλλα μάτς ότι είχε κάνει το ίδιο.
1: Ναι, και το αποδέχτηκε και το παραδέχτηκε και η ομάδα αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο και αυτό έπαιξε τον ρόλο του. Ναι, η Southampton παραδέχτηκε ότι το έχει κάνει σε 5 με 6 παιχνίδια.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι άλλα 2. Ένα με την Ipswich από ό,τι διάβασα και άλλο ένα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιο είναι το άλλο μάτς για το οποίο κατηγορήθηκε. Αλλά είναι τρομερό έτσι. Δηλαδή να χάσεις το δικαίωμα να διεκδικήσεις την άνοδο στην Premier League και 200 εκατομμύρια γι' αυτό έτσι, για αυτή τη χαζομάρα.
1: Ναι, πραγματικά. Δηλαδή ήταν μια. Δεν μπορώ να. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές επειδή και τότε είχε γίνει με τον Bielsa και δεν.
0: Ήταν για ένα μάτσο όμως, νομίζω, για ένα μάτσο.
1: Σίγουρα ήταν για ένα μάτσο, αλλά ήταν μέχρι να μαθαίρθηκε.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Η αλήθεια είναι. Γιατί από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, εγώ τώρα εκτίμηση θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που γίνεται για ένα μάτς μόνο. Ναι. Δεν μπορεί να γίνεται για ένα μάτς. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πίστευαν και τα μέσα στην Αγγλία το προηγούμενο διάστημα, με βάση αυτό το οποίο την ποινή που είχαν οι Λίτζ, είναι ότι η Southampton δεν θα τιμωρηθεί. Ωστόσο, πήγαν όλοι στον κουβά και η Μίτλεσβρο ξαφνικά εκεί που ήταν.
0: Να πάνε διακοπές, τους κάνουν πίσω να πάνε προπόνηση. Έχουν τελικό ανόδου το Σάββατο, έτσι. Στο Wembley.
1: Το ματ ζωή και θανάτου.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Απέναντι στην Χάλη, η Μίτλεσβρο ήταν και από τις ομάδες η οποία ήταν από τις πολύ καλές στην κατηγορία. Την Championship, πάλεψε πραγματικά όλο αυτό το διάστημα και τώρα έχει ακόμα ένα παιχνίδι, εκεί που πίστευε ότι έχουν τελειώσει όλα, έχει ένα παιχνίδι με την Hull, τον τελικό του Wembley, για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση για την Premier League. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 5.30
0: στο Wembley. Έτσι. Έγινε Νίκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και με το σας συζητήσαμε και με τον Νίκο Καραγιάννη, φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας εδώ στην Ερασπόρ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν μαζί με τον Κωνσταντίνο Παλιό στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτές τις δύο ώρες μαζί μας. Εσείς να μείνετε εδώ στην παρέα της Ερασπόρ, καθώς ακολουθεί η Πάρης Ποντίκας, Μπιότο Κλαμπ και στις 4:24 με Βαγγέλη Ζορμπά και Κώστα Σωτηρίου. Να είστε όλοι καλά.

0: Πρώτο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Τι συμφέρει καλύτερα, να αγοράσω μεταχειρισμένο ή καινούριο αυτοκίνητο? Ποια είναι τα προτερήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα? Τι να αποφύγω, τι να προσέξω? Πώς εξασφαλίζω ότι το αυτοκίνητό μου δεν θα έχει γυρισμένα χιλιόμετρα? Καινούριο λοιπόν versus μεταχειρισμένο. Τι συμφέρει καλύτερα? Δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση για όλους. Εξαρτάται από το budget, πόσα χρόνια θα το κρατήσεις και πόσο ρίσκο αντέχεις. Ποια είναι τα προτερήματα λοιπόν ενός καινούριου αυτοκίνητου? Η εγγύηση. 5 έως 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Δεν πληρώνεις τίποτα για βλάβες. Η αξιοπιστία. 0 χιλιόμετρα, κανένα άγνωστο ιστορικό, το στρώνεις εσύ. Τεχνολογία συνασφάλεια. Το καινούριο αυτοκίνητο παρέχει τελευταία συστήματα ADAS, είναι Euro 6D, που σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση και τέλη. Χρηματοδότηση. Καλύτερα επιτόκια, άτοκες δόσεις, leasing και βεβαίως δεν ασχολείσαι με το service, μόνο στην αντιπροσωπεία, για 3 έως 4 χρόνια. Ποια είναι λοιπόν τα μειονεκτήματα? Απόσβεση αλεξίπτωτο. Χάνει 15 με 25% της αξίας μόλις βγει από την έκθεση. Στα 3 χρόνια έχεις χάσει 40 με 50%. Είναι ακριβότερο. Πληρώνεις full τέλος ταξινόμησης, ΦΠΑ 24%, μεικτή ασφάλεια, η οποία είναι ακριβή τα πρώτα χρόνια, και αναμονή για πολλά μοντέλα, περιμένεις 3 με 8 μήνες την παράδοση. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Τα προτερήματα. Τιμή. Γλιτώνεις την αρχική απόσβεση. Με τα ίδια λεφτά παίρνεις μεγαλύτερη κατηγορία και εξοπλισμό. Έχεις μικρότερη χασούρα. Μετά τα 4-5 χρόνια η απόσβεση επιβραδύνεται πολύ. Ασφάλεια συν τέλη φθηνότερα, ειδικά αν είναι πενταετίας. Άμεση παράδοση. Το παίρνεις αύριο. Ποια είναι όμως τα μειονεκτήματα του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου? Έχεις ρίσκο στις βλάβες. Δεν ξέρεις πώς το μεταχειρίστηκε ο άλλος. Εκτός εγγύησης πληρώνεις εσύ. Υπάρχουν και κρυμμένα προβλήματα. Τρακαρίσματα, πλημμύρες, γυρισμένα χιλιόμετρα, παλιά τεχνολογία, λιγότερα συστήματα ασφάλειας, μεγαλύτερη κατανάλωση και ρήπη. Αν θες να το κρατήσεις για λιγότερο από 4 χρόνια, το μεταχειρισμένο 2 έως 4 ετών συμφέρει. Αν θα το κρατήσεις 8 έως 10 χρόνια, το καινούργιο βγάζει νόημα, γιατί απλώνεις την απόσβεση. Τι να αποφύγεις στο μεταχειρισμένο? Να αποφύγεις τα εισαγωγής χωρίς ιστορικό. Ειδικά από Γερμανία και Ιταλία, πολλά έχουν 300.000 χιλιόμετρα πλάς, που έγιναν 120.000 χιλιόμετρα, ειδικά για εσένα. Πολύ φθηνό για την ηλικία του. Αν η αγγελία είναι 30% κάτω από τη μέση τιμή, κάτι σίγουρα κρύβει. Μάντρες χωρίς άδεια και έμποροι χωρίς έδρα δίνουν αυτοκίνητα στο όνομα ιδιώτη για να αποφύγουν εγγύηση. Αυτοκίνητα leasing και rent a car που έχουν κάνει πολλά χιλιόμετρα και από διαφορετικούς οδηγούς. Αν το πάρεις μόνο με πολύ μεγάλο discount, λιγότερα χρήματα δηλαδή. Αυτοκίνητα από πρόσφατο φανοπείο. Αν δεις τοκαρίσματα, σεβίδες, καπό, πορτών, είχε σίγουρα κάποιο χοντρό τρακάρισμα. Τι πρέπει να προσέξω λοιπόν, εάν αγοράσω μεταχειρισμένο? Πώς εξασφαλίζω ότι δεν έχει γυρισμένα χιλιόμετρα? Τα γυρισμένα χιλιόμετρα είναι νούμερο ένα απάτη στην Ελλάδα. Πρέπει οπωσδήποτε να δείτε τα δελτία ΚΤΕΟ. Από το 2011 και μετά καταγράφονται τα χιλιόμετρα. Ζητήστε εκτύπωση ιστορικού από οποιοδήποτε ΚΤΕΟ με τον αριθμό κυκλοφορίας. Αν στα 2022 είχε 180.000 χιλιόμετρα και τώρα το πουλάει με 110.000 χιλιόμετρα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε κάνει να απορείς. Μπορείτε να μπείτε επίσης με κωδικούς στο τάξης που δείχνουν τα ΚΤΕΟ, την ασφάλεια, τους ιδιοκτήτες, να τσεκάρετε τη διαδρομή των χιλιόμετρων, να δείτε το βιβλίο σέρβις σύν τα τιμολόγια, στα επίσημα σέρβις γράφουν χιλιόμετρα. Να πάρετε τηλέφωνο στην αντιπροσωπεία με το VIN και να ρωτήσετε πότε άλλαξε τελευταία φορά λάδια και πόσα χιλιόμετρα. Φθορές καμπίνας, τιμόνι, λευγές πεντάλ, κάθεσμα οδηγού. Αν δείχνει 80.000 χιλιόμετρα, αλλά το τιμόνι γυαλίζει και το κάθισμα έχει καθίσει, λέει ψέματα. 20.000 χιλιόμετρα το χρόνο είναι ο μέσος όρος στην Ελλάδα. Διαγνωστικός έλεγχος. Πολλά αυτοκίνητα κρατάνε χιλιόμετρα σε εγκέφαλο, ABS κλειδί. Ένα καλό συνεργείο με διαγνωστικό θα δει αν ο εγκέφαλος γράφει 250.000 χιλιόμετρα, ενώ το καντράν 90.000. Από 1η-1η-2024, Όποιος πουλάει μεταχειρισμένο πρέπει να δίνει υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση για τα χιλιόμετρα. Αν σε πιάσουν άλλες ψέματα, έχει ποινικές ευθύνες. Ζητήστε τη. Συμπέρασμα. Αν έχετε budget και θέλετε ησυχία για 5 συγχρόνια, πηγαίνετε σε ένα καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο μέχρι 1 ή 2 ετών. Αν θέλετε value for money και δεν σας πειράζει να ασχοληθείτε, μεταχειρισμένα μέχρι 3 με 5 χρόνια από ιδιώτη, με πλήρες ιστορικό και κάντε τους ελέγχους που είπαμε. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Welcome to the big show.

Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα σε όλους, στην εκπομπή του μπάσκετ και σήμερα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Αρχίζουμε 4 και τελειώνουμε 6.
1: Όπως και αύριο.
0: Και όχι 5 με 7.
1: Ναι.
0: Αύριο υπάρχει λόγος, διότι έχει Media Day Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός την ίδια ώρα. Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε. Εν ώψη του ημιτελικού και 12 το μεσημέρι.
1: Και από τον Glass Floor.
0: Ναι, και από τον Glass Floor.
1: Ναι.
0: Και καλά λέει η οδηγία της Ευρωλίγκας ότι δεν πρέπει να μπαίνετε μέσα στον Glass Floor οι δημοσιογράφοι, μόνο οι παίκτες και τα λοιπά. Εγώ θα μπω.
1: Ναι, καλά. Ήθελα να το πεις στην Ερντέ μου αυτό.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: στα ακούνε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό και αυτό.
1: Να λοιπόν, δω.
0: Είμαστε παρέα με τον Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Τερίο στα μικρόφωνα. Η φίλη μας η Χρυσούλα Αντωνιάδου είναι στην κονσόλα του ήχου και είναι και η Ελένη Φώτη με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και τους ευχαριστούμε όλους και τους τρεις ανεξαιρέτως. Στο 54160 Sport κενό και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε μαζί με τα μηνύματά σας. Υπάρχει το Viber, Era Sport, χωρίς Tough, στην αναζήτηση και μπαίνετε στην παρέα και υπάρχει βέβαια και ο τρόπος του Facebook και του Instagram. Ήδη η παρέα είναι αρκετά μεγάλη, πάνω από 3.000 μέλη και παραπάνω, που είναι ενεργά μέλη και καθημερινά μας στέλνετε, σας στέλνουμε μηνύματα και τα συζητάμε γενικώς όλα όσα σας προβληματίζουν. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ρυθμούς Final Four, διότι αύριο 12 η ώρα στο Ίδρυμα Ωνάση στη Συγκρού είναι η συνάντηση των προπονητών και των παικτών. Ναι. Δεν είναι όλοι οι αρχηγοί των ομάδων. Κοίταζα δηλαδή, Βαγγέλη, λίγο
1: ναι,
0: ποιοι θα είναι
1: ναι, ναι.
0: οι παίκτες που θα συμμετάσχουν στην συνέντευξη τύπου. Και
1: ο Παπα-Νικολάου είναι το Ολυμπιακό.
0: Ο Παπα-Νικολάου είναι αρχηγός του Ολυμπιακού.
1: Mm-hmm.
0: Από τη Φενέρμπαχτσε είναι ο Νάντο Ντεκολό. Από τη Βαλένθια είναι ο Γιάν Μοντέρο. Και από τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Φακούντο Καμπάσο. Προπονητές, Γιώργος Μπαρτζόκας, Σαρούνος Γιασικεβίτσιους, έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση οι δύο αυτοί άνθρωποι και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Το είπες.
1: Το είπα.
0: Το είπες, ναι. Και ο Σέρτζιο Καριόλο της Ρεάλ, αυτοί είναι οι προπονητές που θα είναι στο πάνελ αύριο 12 το μεσημέρι. Ξέρεις, ένας φίλος μου είπε το μεσημέρι, ρε εσύ, μου λέει δεν τα πάνε καλά ο Γιασικεβίτσιους με τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι, αμέ.
0: Εγώ πιστεύω τα πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Έλα,
0: διότι για... όταν έγινε έτσι μια μικροπαρεξήγηση το χειμώνα τότε με εκείνο το αναβληθέρμα του Ολυμπιακού με τα νερά κτλ. Στο σεφ. Και είχε πει και κάτι ο Σάρας όταν οι δύο προπονητές έσμιξαν για τον εξαναβολής αγώνα. Ο Σάρας περίμενε τον Μπαρτζόκα με τις γροθιές του ας πούμε υψωμένες και τραγουδούσε ένα σύνθημα για τη Manchester United. Και επειδή το σκαλίσαμε λίγο το θέμα,
1: άρα τους δένει.
0: Τελικά δεν ήταν σύνθημα, αλλά ήταν ότι coach βγαίνουμε Champions League. Το είχε πει τότε το Μάρτιο και τα λοιπά. Τελικά βγήκε η United Champions League.
1: Ξέρω εγώ.
0: Anyway,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό το είπε ο Σάρας. Αυτή είναι η καψούρα και των δύο. Η Manchester United, αλλά στα 40 λεπτά του ημιτελικού της Παρασκευής που αρχίζει 6 ώρα το απόγευμα.
1: Καλά, και ένα
0: θα
1: δαγκώσει...
0: είναι, εννοείται εχθροί.
1: Να δαγκώσει τον άλλο.
0: Θα είναι δύο pitbull χωρίς φήμοτρο που θα πάει το ένα να κατασπαράξει το άλλο. Και έχουμε συλλέξει πάρα πολύ ωραία στοιχεία από τα στατιστικά και από την τακτική των δύο ομάδων, διότι είναι δύο ομάδες με τακτική. Διαφορετική όμως φιλοσοφία, προπονητική, ο Μπαρτζόκας με τον coach Γιασικεβίτσιους. Οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια τα τέσσερα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός αν θέλει να αποκλείσει τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή το βράδυ.
1: Θα πούμε πολλά για Ολυμπιακό, αλλά εδώ μπαίνει σφήνα Παναθηναϊκός πια, έτσι. Σε επικαιρότητα εννοώ.
0: Στη ραδιοεφημερίδα το μεσημέρι έλεγα
1: για
0: ότι ο Ολυμπιακός είναι στο προσκήνιο και ο Παναθηναϊκός έχει τα θέματα. Αυτό το δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι επικεντρωμένος στον αγώνα.
1: Επικοινωνιακά
0: του.
1: Είναι έξυπνο αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Σου λέει ο Ολυμπιακός το Final Four, αλλά εντάξει, και εγώ υπάρχω εδώ και υπάρχει.
0: Τι εννοείς δηλαδή έξυπνο.
1: Επικοινωνιακά ότι κερδίζει μέρος του ενδιαφέροντος.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Μια μερίδα είναι. Σημαντική του ενδιαφέροντος.
0: Ειδικά αν αποφασιστεί από τη δίκη του Παναθηναϊκού να αποχαιρετήσει τον Έργιν Άταμαν.
1: Εντάξει.
0: Ειδικά αν συμβεί αυτό.
1: Εγώ κονιακάκι βλέπω αύριο.
0: Πάντως αύριο έχει ένα συνάντηση. Ραντεβού. Μια συνάντηση, ένα γεύμα. Ένα γεύμα.
1: Δείπνο νομίζω.
0: Που θα παραθέσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Έργιν Άταμαν.
1: Εγώ βλέπω κονιάκ.
0: Δηλαδή.
1: Από χαιρετισμού.
0: Κονιάκ, ε.
1: Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Κονιάκ. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει πιθανότητες και αυτό το σενάριο.
1: Όχι πιθανότητες.
0: Αρκετές.
1: Πολλές.
0: Βάζεις πολλές λες.
1: Πάμπολες.
0: Εγώ θα έλεγα αρκετές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα έλεγα αρκετές. Δηλαδή, ενώ ας πούμε μέχρι και τώρα και σήμερα που μιλάμε, είμαστε σίγουροι ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι το καλοκαίρι, ενδέχεται να χωρίσουν και μια ώρα αρχίτερα.
1: Δηλαδή, τι θα πούν. Να κάνουν το πλάνο εν ώψη του ΠΑΟΚ.
0: Εδώ έκανε ανάρτηση ο Γιαννακόπουλος και είπε ότι τέτοια γηπεδάρα και θα είμαστε απ' έξω.
1: Μπιπ,
0: ναι,
1: την ώρα και τη στιγμή.
0: Την ώρα και τη στιγμή.
1: Αυτό όμως δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ναι. Μπορεί να ερμηνευθεί με πάρα πολλού που είπα το OK, ας πούμε, για
0: Όχι, είναι η ηρωνία. Η τραγική ηρωνία είναι για τον Παναθηναϊκό ότι την στο γήπεδο του παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Κάτι άλλο είναι. Μια απόφαση ενδεχομένως που πήρε ή δεν πήρε.
0: Αυτό που λες, ναι, εκεί πάει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: μήπως αυτό.
0: Μπιπ την ώρα και τη στιγμή που συμφώνησα. Αυτό εννοούσα.
1: Ναι. Μήπως, δεν ξέρω.
0: Αλλά ξέρεις κάτι. Ο Γιαννακόπουλος περίμενε ότι θα είναι και η ομάδα του μέσα.
1: Εννοείται.
0: Στο Final Four.
1: Το έλεγε συνέχεια.
0: Γι' αυτό και αποφασίστηκε, ας πούμε. Και ψηφίστηκε τελικά από την Ευρωλίγκα να γίνει στην Αθήνα.
1: Μα αν δεν έδινε το OK ο Παναθηναϊκός ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, δεν θα, στην πολιτεία και στο Δήμο, έτσι. Ναι. Δήμο, περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Αν
0: ναι.
1: δεν έλεγε το OK ο Παναθηναϊκός, θα ήταν...
0: Σωστό. Σωστό.
1: Ήταν δυνατό να φιλοξενηθεί εκεί το Final Four.
0: Να σου πω κάτι. Θυμάμαι ότι στο Final Four του BCL, στο οποίο συμμετείχε η ΑΕΚ και Τσάμπα και Βερεσέ το χασε, ακόμα το φυσάει και δεν κρυώνει ο πρόεδρος της Μπανταλώνα. Ο οποίος είχε δώσει 1,5 εκατομμύριο για να πάρει το Final Four. Κάτι αντίστοιχο και σε πιο γιγαντιαίο βαθμό συνέβη και στον Παναθηναϊκό. Ότι έκανε ένα budget εξωφρενικά μεγάλο, 30 εκατομμύρια καθαρό, 42 εκατομμύρια μεικτό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, για να φτιάξει την ομάδα και δεν είναι στο Final Four. Και είναι, ναι, και είναι ναι. Ολυμπιακός. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ ήρεμος αυτό το διάστημα.
1: Εγώ μόνο ένα να ευχηθώ, γιατί πάμε στον Ολυμπιακό αμέσως, ναι. μην υπάρξει και τέταρτο υλικός ή κακή διοργάνωση για τις ελληνικές ομάδες. Υπενθυμίζουμε φέτος, Αθηναϊκός τελικό με Μερσίν.
0: Χωρίς τυχή.
1: Χωρίς, ναι, να πάρουμε την κούπα,
0: χωρίς
1: αυτό
0: κούπα,
1: λέω.
0: Χωρίς κούπα.
1: Να πάρουμε την κούπα. Μερσίν, Αθηναϊκός, ΑΕΚ,
0: Σωστό,
1: τελικό
0: ΠΑΟΚ,
1: και ΠΑΟΚ.
0: Και ΠΑΟΚ, ναι.
1: Εδώ... Τουλάχιστον στην καλή την Ευρωλίγκα, την καλή την κούπα να την πάρουμε. Αυτή είναι η ευχή μας.
0: Βέβαια.
1: Η μπασκετική ευχή
0: όλων. Αυτή είναι η ευχή. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους ότι ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα, που είναι βέβαια και πάρα πολλά. Είναι η αλήθεια και προσπαθούμε να τα ταξινομήσουμε όλα για να τα βάλουμε σε μια σειρά, σε μια τάξη. Να ευχαριστήσουμε όλα τα φιλαράκια που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση και την τιμάμε πάρα πολύ αυτή τη σχέση που έχουμε με τους ακροατές μας. Είμαστε ακριβώς 4 και 16. Ξέρεις, αρκετοί δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ότι είναι σήμερα η εκπομπή 4. Ίσως και εγώ δεν το ανοίγειλα. Το είπα μόνο στη ραδιοφημερίδα, δεν το έγραψα
1: το είπαμε από χθες
0: στα social media. Το είπατε και από χθες.
1: Αλλά εντάξει.
0: Η εκπομπή 4 με 6. Ήδη έρχονται οι ομάδες, οι αποστολές έρχονται στην Αθήνα σήμερα. Θα καταλήσουν όλες στο ίδιο ξενοδοχείο, όπου θα φιλοξενηθούν και αρκετοί legend της διοργάνωσης. Ένας από αυτούς είναι ο Μάικ Μπατίστ που θα έρθει αύριο. Ένας άλλος είναι ο Ντρου Νίκολας, θα μου πεις και άλλος πρώην πράσινος. Θα είναι σίγουρα πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Για να μαζευτούν όλοι μαζί και να συμμετάσχουν στα event, τα παράλληλα event της Ευρωλίγκας τις επόμενες μέρες στην Αθήνα. Την Πέμπτη 12 η ώρα η συνέντευξη τύπου. 6 παρα 10 την Πέμπτη, αύριο δηλαδή το απόγευμα, η κοινή Media Day. Και όταν λέμε κοινή, στην κεντρική σάλα του ΟΑΚΑ, στο Telecom Center. Η κοινή Media Day Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε από 6 παρα 10 μέχρι 6 και 4. Οπότε θα είμαστε εκεί.
1: Θα επικεντρώσουν Ολυμπιακό, βέβαια.
0: 100%.
1: 100%. Και αν προλάβουμε κάτι και από Φενέρ.
0: Θα έχουμε ακούσει τους προπονητές, να δούμε ποιος είναι ο πιο ήρεμος. Δηλαδή, όλα αυτά μετράνε στην συνέντευξη τύπου 12 το μεσημέρι, αύριο. Ποιος είναι πιο ήρεμος, ποιος θα κάνει τα αστεία, ποιος είναι λίγο πιο χαλαρός. Αυτό περνάει στις ομάδες.
1: Και στους παίκτες θα φαίνεται αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα είναι παρόντες.
0: Δηλαδή, εδώ υπάρχουν 4 διαφορετικές προσωπικότητες σε αυτό το πάνελ, ας τους παίκτες. Οι παίκτες έχουν ένα άλλο κώδικα, ας πούμε, επικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για έναν προπονητή, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος πάει για 7η φορά στο Final Four. Έχει πάρει τη μία, έχει χάσει 4 με τον Ολυμπιακό και 1 με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, που ούτως ή άλλως ήταν άθλος η παρουσία του στο Final Four. Το έχει πάρει το 13 στο Λονδίνο, με τα 5 τρίποντα του Σπανούλη στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Είναι ο Σέρτζιο Σκαριόλο, με την πολύ μεγάλη εμπειρία με την εθνική Ισπανία, οι περισσότεροι τίτλοι και μετάλλια, αλλά και το δαχτυλίδι του πρωταθλητή με του Toronto Raptors στο NBA.
1: Άρα χωρίς τα βάρη και λένε.
0: Ναι, και τώρα τσέκαρα από Μαδρίτη. Ούτε ο Λεν. Γιατί ακούστηκε και μου το στείλει ένας φίλος ότι να δεις ότι θα είναι ο Λεν. Από Μαδρίτη, τώρα πριν από λίγο αντάλλαξε κάποια μηνύματα και μου είπαν ότι ούτε ο Λεν είναι έτοιμος. Επομένως, ο μοναδικός κλασικός ψηλός της Ρεάλ είναι ο Ουσμάν Γκαρούμπα. Και ενδεχομένως να παίξει και ο Λάιλς ως ψεύτικο πεντάρι, ας πούμε. Δηλαδή, πώς κάνει ο Μίτογλου, κατά συνθήκη 5.
1: Ο Λάιλς που αποχαιρετά όμως, ε.
0: Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται.
1: Έχει πολύ παρέδωση μέχρι τώρα. Υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Ναι. Μ' αρέσει αυτό το μήνυμα του φίλου μου του Χρήστου. Το έχει στείλει και προχθές. Χθες, μάλλον, δεν προλάβαμε. Απλά να το πω και συνεχίζουμε εμείς το ρεπορτάζ. Mm. Εμείς οι Ολυμπιακοί, λοιπόν, λέει, θέλουμε σαν τρελή την Κούπα ανεξαρτήτως που θα γίνει αυτό.
0: 100%.
1: Γνωρίζουμε όμως ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Ένα όμως είναι σίγουρο, με τον Ολυμπιακό από εδώ και πέρα έχει αξία το μήνυμα και το ευχαριστήκαμε και εγώ. Με τον Ολυμπιακό φέτος, λέει, ευχαριστηθήκαμε μπάσκετ και υγεία. Περάσαμε ένα χειμώνα καταπληκτικό και φυσικά είδαμε μια απόλυτη εντυμότητα. Ειλικρίνεια και σεβασμό σε εμάς από όλο τον μπασκετικό οργανισμό. Συγχαρητήρια και ακόμα μια φορά και τα υπόλοιπα. Μ' αρέσει αυτό το μήνυμα. Γιατί έτσι πέρασε ο φίλαθρος του Ολυμπιακού, ο παδός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Πέρασε καλά όλο το χειμώνα φέτος.
0: Βέβαια.
1: Με εξαίρεση μια μικρή χρονική περίοδο, ένα μήνα, πόσο ήταν.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, έλεγα για τους προπονητές ότι οι άλλοι δύο είναι ο Γιασικεβίτσιους και ο Πέντρο Μαρτίνεθ. Ο Σάρας, ξέρουμε ότι γενικά έχει ένα χάρισμα επικοινωνιακό και συνεντεύξεις τύπου πολλές φορές γίνεται απολαυστικός. Άλλες φορές γιατί κάνει χιούμορ και πλάκες. Και θυμάσαι τι είπε και στο Σπανούλι στο Άμπου Ντάμπι,
1: ναι,
0: που του λέει Μπίλι,
1: να μπούμε μέσα.
0: Να μπούμε μέσα και τα λοιπά. Και μάλιστα του είπε και την ελληνική λέξη που χρησιμοποιούμε συνήθως. Και υπάρχει και ο Πέντρο Μαρτίνεθ που είναι ο πιο σοβαρός της παρέας, αλλά ένας προπονητής που κέρδισε τον τίτλο του προπονητής χρονιάς και πάρα πολύ θεαματικά, ας πούμε, και με πολύ καλές προσαρμογές. Πήρε τις τρεις νίκες από τον Παναθηναϊκό.
1: Κωστή μου, σοβαρός ο Μαρτίνεθ ξέφυγε με τον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω.
1: Ένα μήνυ.
0: Βγήκε από το καλούπι του.
1: Βγήκε
0: από το καλούπι του.
1: Είπε διάφορα.
0: Για να προασπίσει βέβαια και την ομάδα
1: αυτό,
0: του.
1: Θεωρώντας ότι είναι ένα μήνυ.
0: Ακολούθησε
1: δηλαδή
0: λίγο τον Άταμαν, ναι, σε αυτό το μονοπάτι. Ακολούθησε και ξαναμπήκε στο σωστό δρόμο. Όταν χρειάστηκε. Δηλαδή βγήκε από το μονοπάτι, αποβλήθηκε.
1: Από τον τέταρτο αγώνα και μετά ξαναμπήκε.
0: Αποβλήθηκε, ναι, στο τρίτο, ναι, μαζί με τον Άταμαν και μετά ξανάγινε ο εαυτός.
1: Πάντως βγήκε από το καλούπι.
0: Σοβαρός προπονητής όμως, πάρα πολύ σοβαρός. Ναι.
1: Και σοβαρός, Κωστή μου, φαίνεται η δουλειά που έχει κάνει.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τώρα να δω του χρόνου, αν μείνει, που θα μείνει αυτός, τι θα κάνει, αν φύγει ο Μπαντιό, αν φύγει ο Μοντέρο.
0: Ναι.
1: Και τον θέλω. Αλλά θα μου πει.
0: Έχει άλλο στυλ, έχει άλλο στυλ η Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Θα βρει πάλι καλούς παίχτες κτλ. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα, επειδή μας το γράφει και ο φίλος ο 593, ο γίγαντας Ήμπο Κουτουλάη αλλά και ο Μιχάλης Κυρίτσης είπαν κάποια πράγματα για τις διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία. Και μάλιστα ο Κουτουλάη είπε ότι είναι soft ο Παναθηναϊκός.
1: Σε αυτό είναι soft. Αλλά στο δεύτερο μέρος των δηλώσεών το έχει άδικο.
0: Πώς το είπε χαρακτηριστικά, ότι εύθραυστη και soft ομάδα,
1: ναι,
0: και ότι δεν μπορείς να κατηγορείς τους διαιτητές. Είπε, ναι, ο Κουτουλάη που έχει πράσινο παρελθόν.
1: Οι διαιτητές δεν ήταν στα καλύτερά τους. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν ήταν, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν έκρινε και το αποτέλεσμα.
1: Δεν έκρινε και το αποτέλεσμα, αλλά ξέρεις κάτι. Ακόμα και στην κακή του ημέρα, μια καλή ομάδα,
0: ναι,
1: μπορεί να πάρει ένα αγώνα. Αν δεν δεχθεί ένα ανάποδο σφύριγμα.
0: Σίγουρα.
1: Ή δύο αγώνες.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την αλλαγή που έκανε ο Παναθηναϊκός μέσα στην σειρά κτλ. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί και τα συζητάμε. Εννοείται ότι από τη στιγμή που βγαίνει η φωτογραφία στα site, όχι η τωρινή, αλλά αρχείου, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι λογικό ότι ξεσπάει μια θύελα, ας πούμε, ψιθύρων γύρω από το όνομά του.
1: Είναι.
0: Ότι έρχεται στην Αθήνα για το Final Four κτλ. Και νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς ίσως είναι ο μοναδικός προπονητής που θα μπορούσε να διαχειριστεί.
1: Μαζέψει,
0: ναι,
1: τα
0: να
1: πράγματα.
0: Μαζέψει και να διαχειριστεί και το ρόστερ αυτό που έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα χρόνια. Πάμε να δούμε λίγο τα σημεία που έχω ξεχωρίσει για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Να τα σχολιάσουμε έτσι σιγά σιγά και να τα δούμε. Τι θα γίνει, πού θα πέσουμε μέσα, πού θα πέσουμε έξω κτλ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Από αυτά που έχω κρατήσει από προηγμένα στατιστικά, Synergy και τα λοιπά, πρέπει να συμφωνήσουμε και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην επίθεση, στην Ευρωλίγκα, και είναι και νούμερο ένα στο transition, ενώ η άμυνα της Φενέρμπαχτσε είναι, ναι μεν, η καλύτερη άμυνα συνολικά στη διοργάνωση, αλλά στο transition παιχνίδι είναι από τις χειρότερες ομάδες. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να τρέξει και βάλει π.χ. 15 πόντους transition συνολικά, τρέξει. Ναι, μπορεί. Είναι καλή ερώτηση, γιατί μπορεί να μου πεις ότι ο άσος του Ολυμπιακού δεν είναι τόσο επιθετικός.
1: Ακριβώς, δεν έχει shorts.
0: Ναι.
1: Να μου πεις ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να τρέξει. Μπορεί πιο εύκολα να τρέξει ο Παναθηναϊκός. Άσε τι έκανε ο Ταμάν.
0: Ναι.
1: Και δεν τον άφηνε.
0: Αυτό που λες,
1: αλλά walk-up είναι για σετ παιχνίδι.
0: Αυτό που λες έχει να κάνει με το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι το εξής, ότι στο pick and roll του χειριστή, δηλαδή στο pick and roll που τρέχει ο walk-up ή ο Νιλικίν, ας πούμε, τα παίζει άσος, ο Ολυμπιακός είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Είναι 20ος.
1: Ναι.
0: Στο pick and roll του χειριστή.
1: Φοβερό στατιστικό αυτό.
0: Η Φενέρμπαχτσε είναι πέμπτη. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Επομένως, θα δώσει πολλές μπάλες σε Baldwin και Tucker, και με το pick and pop του Μπιμπέροβιτς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο Ολυμπιακός στην άμυνά του, γιατί τρέχει πάρα πολύ καλά με τον χειριστή, στείνει τα pick and roll, βγαίνει μετά ο Μπιμπέροβιτς στο τρίποντο, και γι' αυτό σας άκουγα χθες, είπε ο Γιάννης κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να σταματήσει κάποιος τον Μπιμπέροβιτς.
1: Ναι.
0: Στο τρίποντό του.
1: Και είχαμε και ερώτηση από.
0: Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Λέγαμε για τον Τάκερ. Μας έλεγαν οι φίλοι ποιος θα μαρκάρει τον Τάκερ. Μα δεν είναι ο Τάκερ μόνο. Είναι και ο Μπιμπέροβιτς.
0: Και ο Baldwin.
1: Ο Baldwin ούτως ή άλλως.
0: Άρα πρέπει, έχουν όλοι δύσκολη αποστολή.
1: Και γίνεται. Αποτυγχάνει το transition. Υπάρχει έγκαιρη επιστροφή. Υπάρχει Μπιμπέροβιτς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στους ψηλούς. Στο post-up παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είναι νούμερο 1. Αλλά και η Φενέρμπαχτσε είναι νούμερο 1 στην άμυνα. Άρα ο Μιλουτίνοφ πρέπει να δημιουργήσει, να κάνει τις πάσες έξω από την ρακέτα, και πρέπει να σκοράρουν οι ακροβολισμένοι σουτέρ. Δηλαδή, είτε είναι ο Βεζένκοφ, είτε είναι ο Ντόρσεϊ, πρέπει να σουτάρουν να τα βάλουν, είτε ο Παπα-Νικολάου στο 3. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι νούμερο 1 ομάδα στην άμυνα στα spot shoot, δηλαδή στο spot shoot του Ντόρσεϊ, του Φουρνιέ, του Τάδε, πρέπει να τα βάλει ο Ολυμπιακός. Γιατί η Φενέρμπαχτσε είναι η καλύτερη άμυνα σε αυτό το κομμάτι. Άρα η σουτέρ του Ολυμπιακού, η στατική σουτέρ, για να το πούμε ελληνικά, οι σουτέρ θέσεις πρέπει να τα βάλουν. Αν δεν τα βάλουν, θα έχει θέμα ο Ολυμπιακός και θα κυνηγάει. Και επίσης, άκουσα και ένα άλλο ωραίο από ένα προπονητή, γιατί μίλησα με 2-3 ανθρώπους σήμερα το πρωί, που μου είπε ένα πάρα πολύ ωραίο, ότι η πίεση, λέει, είναι πίεση, γιατί την επικαλέστηκε και ο Μπαρτζόκας την πίεση αυτή, η πίεση είναι μια πίεση μηντιακή, μια πίεση από εξωγενείς παράγοντες.
1: Μηντιακή δεν όταν είναι, λέει, από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
0: Και από τους οπαδούς υπάρχει πίεση.
1: Έτσι να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
0: Ρε παιδί μου, και οι προσδοκίες. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι πρώτη για δεύτερη σερή σεζόν στην κανονική περίοδο.
1: Πέμπτο οπότε, σερή Final Four.
0: Ναι, αυτά όμως εμείς τα γράφουμε και τα λέμε. Καταλάβεστε, εννοώ.
1: Δεν ξέρει ο μέσος οπαδός.
0: Και οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Το.
0: Άρα λοιπόν αυτή η πίεση, ακόμα και από τους οπαδούς να είναι, είναι απ' έξω προς τα μέσα.
1: Και να σου πω για κάτι ακόμα που ασκεί περισσότερη πίεση. Η θέληση, το πάθος των οπαδών του Ολυμπιακού να σηκώσουν την κούπα στο Τισέντερ.
0: Και αυτό είναι σημαντικό. Το λένε όλοι.
1: Άπαντες.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Μα
0: έχω
1: το
0: ακούσει,
1: λένε οι ίδιοι παίκτες
0: του Ολυμπιακού.
1: Έχω ακούσει
0: φίλους,
1: έχω δει δηλώσεις
0: γνωστούς ή φίλους φίλων, που λένε όσο το εισιτήριο, παρεπιπτόντως σήμερα τελειώνει η προθεσμία για μεταβίβαση του ονόματος κατόχου, που επιτρέπει η Ευρωλίγκα μέχρι σήμερα, διότι από αύριο θα πρέπει να πουληθεί ένα εισιτήριο σε έναν άλλον κάτοχο, αλλά δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση των στοιχείων.
1: Σωστά.
0: Θα πάνε με ένα ρίσκο στο γήπεδο, με φωτοτυπία όπως άλλα Final Four. Αν γίνει έλεγχος και ζητηθεί ταυτοπροσωπεία με ταυτότητα, μπορεί κάποιος να έχει μπελά και να έχει δώσει ένα χιλιάρικο και να μην μπει στο γήπεδο. Μέχρι σήμερα είναι η προθεσμία μεταβίβασης των εισιτήριων. Έλεγε λοιπόν αυτός ο φίλος, προπονητής, πολύ έμπειρος, που έχει θητεύσει και στον Ολυμπιακό, άντε να πω και αυτό, ότι η πίεση είναι αυτή που έχει ο καρδιοχειρουργός την ώρα της επέμβασης, όταν πρέπει να κόψει και να ράψει μια αρτηρία σε 4 δευτερόλεπτα. Δηλαδή πρέπει ο Ολυμπιακός, όταν μπει μέσα και πιεστούν οι παίκτες, να έχουν το καθαρό μυαλό να πάρουν τη σωστή απόφαση γρήγορα. Γιατί η Φενέρμπαχτσε δεν αστείευεται. Δέρνει, χτυπάει, καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου η Φενέρ. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Φενέρ.
1: Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το πολύ passing game, αν το επιτρέπεις βέβαια Φενέρ, έτσι, όπως το κάνει συνήθως ο Ολυμπιακός, επιτρέπει στους παίκτες αυτό ακριβώς.
0: Μακάρι.
1: Έτσι.
0: Μακάρι.
1: Αρκεί να μπουν. Πέρσι όπως είπες πριν. Όπως είπες πριν, αρκεί να μπουν.
0: Ναι, αρκεί να μπουν. Γιατί πέρσι, ας πούμε, ο Βεζένκοφ είχε 0 στα 6 τρίποντα με την Μονακό. Έμπλεξε στον ημιτελικό Ολυμπιακός. Φέτος όμως, ο Ολυμπιακός τι έκανε. Πρόσθεσε στοιχεία που του δίνουν αθλητικότητα και σκληράδα. Δηλαδή, δεν αποκλείεται, ενώ προχθές έλεγα κάτι διαφορετικό, να δούμε και Word στην πεντάδα αντί για Παπα-Νικολάου.
1: Εγώ το έλεγα στο Γιάννη. Και δεν, εντάξει, το παιδί δεν είναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα είναι η βασική πεντάδα, δηλαδή με Παπα-Νικολάου στο 3. Όμως ο προπονητής μπορεί να σκέφτεται.
1: Για πιο αθλητικό γόρντ.
0: Για πιο αθλητικό και για λίγο ξύλο,
1: ναι,
0: στον Μπιμπέροβιτ, ναι, ναι, ναι, στον Τάδε, στον άλλον. Όσον αφορά τώρα τον Μιλουτίνοφ, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει στο γήπεδο, γιατί είναι και ο Ντόντα Χολ και ο Τέρικ Τζόνς από πίσω. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, όπως είπαμε, ο Κεμ Μπίρτς, ο Καναδός, και ο Νίκολο Μέλι, ο Ιταλός. Άρα εκεί έχει ενδιαφέρον. Έχει βάλει όμως ο Ολυμπιακός αθλητικότητα που δεν είχε πέρσι. Δηλαδή πέρσι πήγε και τον ξυλοφόρτωσε η Μονακό.
1: Φίλε, χάρη, τον Χολ δεν το ξεχνάμε καθόλου. Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Και πάμε. Τον Χολ. Και τον Χολ. Και τον
1: Χολ. Δεν έχουμε. Πάμε.
0: Μα γι' αυτό είπα Χολ. Ο Ολυμπιακός τι έκανε. Ο Ολυμπιακός πήρε το μάθημα. Ήταν ένα μάθημα το περσινό. Δεν ήταν πάθημα του Ολυμπιακού το περσινό. Και δεν ήταν πάθημα γιατί είχε 6-7 τραυματίες. Πήρε το μάθημα από τη Μονακό και φόρτωσε αθλητικότητα. Πήρε Tyson Ward. Πέρα από τις ατυχίες, γιατί και ο Κίναν Εβανς, αν ήταν καλά, είναι ένα παιδί με αθλητικότητα. Δεν του βγήκε. Ήταν άτυχος. Δηλαδή, σοκαρίστηκε όλη η μπασκετική κοινότητα. Πάει όμως αυτό, τελείωσε.
1: Συμφωνείς ότι έχει θεωρητικά πάντα την καλύτερη frontline στην Ευρωλίγα Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Έχει την καλύτερη frontline.
0: 100%.
1: Με την προσθήκη του Μιλουτίνοφ,
0: του Έρικ Τζόνς και του Ντόντα Χολ.
1: Είναι και ο Φάλα από πίσω. Εντάξει, δεν θα παίξει.
0: Τι συζητάμε.
1: Αλλά είναι η καλύτερη frontline.
0: Με τον τραυματισμό του Κένεθ Φαρίντο, ο Παναθηναϊκός έχει ένα ψηλό. Το Ελεσόρ, δεν έχει άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα ψηλό έχει.
1: Λοιπόν, μικρό διαλυματάκι.
0: Έγινε.
2: Έρα Σπορ 101,8. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, με πάρα πολύ ωραία μουσικούλα και σήμερα συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή της Ερασπόρτ 24 δευτερόλεπτα που σήμερα 48 και είναι για τον μπάσκετ, είναι για το Final Four, είναι για τον Ολυμπιακό και όχι μόνο. Αν προκύψει κάτι εννοείται από ειδησιογραφία, όπως για παράδειγμα ότι ο πρώην Ερυθρόλευκος, μια τρομερή φιγούρα, ο Έσι Λό, πήρε μια θέση στο staff των Chicago Bulls. Άρα αρκετοί πρώην παίκτες δουλεύουν στο NBA και τους αξιοποιούν οι ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος. Έσι Λό, τεράστια φιγούρα. Θυμάμαι ότι το πρωί στο Final Four της Κωνσταντινούπολης το 12 ήταν με πατερίτσες. Και τη θυμάμαι την ιστορία πάρα πολύ καλά, διότι λέω στον Νταντόπουλο, ρε, άμα το πούμε αυτό στην Έρας Πρώτα, θα ξεφτυλιστούμε. Μα μου λέει ήταν με πατερίτσες. Άρα του λέω πώς θα παίξει το βράδυ, ρε φίλε. Και τα λοιπά.
1: Θες τη βόλτα του Ολυμπιακού.
0: Και υπέγραψε χαρτί, ναι, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν υποτροπή, τραυματισμό, χειρότερο κτλ. Και έπαιξε αυτά τα λίγα λεπτά, ενώ το πρωί ήταν με πατερίτσες.
1: Τώρα, φίλε, μια και μου θύμισες.
0: Τεράστια φιγούρα.
1: Μιλάς για
0: και παιχταράς. Σιλό.
1: Τον θυμάσαι καθόλου τον Γκάρι Σκάρι που έφυγε?
0: Πώς το θυμάμαι, ρε.
1: Τον θυμάσαι.
0: Εσύ τι λες? Έχω δει πρόσφατα και κάτι βίντεο του Γιατζόγλου που τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει στην προπόνηση.
1: Δεν καταλαβες, έχει φάει μπουνιά.
0: Ήταν μονίμως.
1: Είχε φάει μπουνιά ο Γιατζόγλου κανονικά.
0: Ναι.
1: Μπουνιά.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα, με το γύψο κάτι είχε δεμένο το χέρι του, κάτι έγινε τον Γκάρι Σκάρι.
0: Ήταν περίεργη φιγούρα.
1: Ο Στίβ το είχε πει ο ίδιος.
0: Περίεργη φιγούρα.
1: Έφυγε.
0: Ναι.
1: Πολύ νωρίς, Κωστή. 62-63 χρονών.
0: Από τους πιο θεαματικούς.
1: Ο πρώτος ξένος παίκτης που έπαιξε τον Ολυμπιακό.
0: Από τους πιο θεαματικούς

0: Από τους πιο θεματικούς παίκτες, έτσι. Πεκτάρα
1: μεγάλη και πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή.
0: Κάρι Σκάρι.
1: Κάρι Σκάρι.
0: Ναι.
1: 63, μια και το έχεις μπροστά σου.
0: 63, ναι.
1: 63.
0: Έφυγε προχθές.
1: Πολύ νωρίς φεύγουν.
0: 18 Μαΐου. Σε ηλικία 63 ετών. Είχε
1: ήταν
0: παίξει 88-89,
1: αν θυμάμαι
0: NBA,
1: καλά.
0: 88-89.
1: Μπράβο, 88-89. Ο πρώτος ξένος παίκτης που έπαιξε στον Ολυμπιακό.
0: Είχε παίξει Utah Jazz και New York Knicks και μετά πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Και
0: 88-89.
1: Αρκετές απώλειες.
0: Τότε νομίζω ήταν μόνο δύο ξένοι. Ένα στην αρχή, μετά δύο.
1: Ένα νομίζω ήταν στην αρχή.
0: Ναι.
1: Ένα στην αρχή. Θυμάμαι τον Τζένκινς στο Παναθηναϊκό τότε. Ένας. Ναι. Και μετά πήγαν, έγιναν δύο. Εντάξει, και τώρα έχουν γίνει όσοι θέλουμε.
0: 100.
1: Έτσι.
0: 100.
1: Ναι.
0: Στο πρωτάθλημα Ελλάδος παίζουν 6, δικαίωμα. Και στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει περιορισμός στους ξένους παίκτες. Τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.
1: Τώρα πρέπει να γίνεται, έτσι.
0: Ναι, τελείωσε. Τελείωσε κάτι τέτοιο τώρα, αυτή την ώρα πάντως.
1: Από αύριο, glass floor.
0: Ναι. Λοιπόν, τελευταία προπόνηση στο ΣΕΦ. Αφοσιωμένη, συγκεντρωμένη στον στόχο, αναφέρει το post της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media. Στα αγγλικά έτσι το post, εμείς το μεταφράζουμε, αφοσιωμένη και λοκαρισμένη, δηλαδή συγκεντρωμένη στο στόχο, γράφει το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από την τελευταία προπόνηση στο ΣΕΦ για τους ερυθρόλευκους.
1: Λέει ο Νότης, ο πρώτος ξένος του Ολυμπιακού, λέει ναι, έπεσε παρέα με τον Μίτλετον. Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω κι εγώ. Νομίζω και εγώ ήταν δύο.
1: Καλά, άλλος Μίτλετον.
0: Άλλος, ναι, άλλος.
1: Άλλος Μίτλετον. Εντελώς άλλος Μίτλετον. Ναι,
0: λοιπόν.
1: Γιώργος. Απλά διαβάζουμε το μήνυμα του φίλου.
0: Ναι.
1: Τον Αταμάν λέει πλέον τον κράζουν όσοι έχουν σχέση με τον μπάσκετ. Ακόμα και από τη χώρα του, Κουτλουάι. Πρέπει να αποχωρήσουμε αξιοπρέπεια ώστε να τον αντιμετωπίσουμε αξιοπρέπεια όταν θα επιστρέψει σαν αντίπαλο όπως Ζέλικο και ο Πασκουάλ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο.
0: Όχι.
1: Κατά μεγάλο ποσοστό θα υπάρξει το αποχαιρετισμό, αλλά κανείς δεν ξέρει.
0: Εγώ το αφήνω ανοιχτό πάντως.
1: Ναι, εντάξει. Λάρι Μίτλετον.
0: Ανοιχτό.
1: Ο Λάρι Μίτλετον.
0: Ανοιχτό. Λάρι Μίτλετον, ναι. Λοιπόν, γράφει ο Κωνσταντίνος ότι καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Είναι το πρώτο Final Four του Ολυμπιακού χωρίς φαλ, με βασικό μήλο και αθλητικά σέντερ και αθλητικό τριάρι. Μεγάλο πλεονέκτημα. Όμως η Φενέρη περιέχει στην περιφέρεια. Ακόμα και η εμπειρία του Ντεκολό μετράει. Αναμφισβήτητα μετράει η εμπειρία του Ντεκολό. Μιλάμε για έναν πάρα πολύ ικανό παίκτη.
1: Κοίτα, ο οποίος δεν αποκτήθηκε για να έχει τόσο χρόνο συμμετοχής, αλλά πάει μια χαρά. Είναι η τελευταία του σεζόν, όχι, Δεν έχει ανακοινώσει κάτι για.
0: Όχι, αλλά μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να είναι.
1: 37 νομίζω.
0: Μπορεί και να είναι.
1: Μεγαλούτσικος.
0: Ο Νάτο Ντεκολό που
1: αλλά
0: έχει βγει.
1: Εντάξει τώρα, είναι παίκτης κλάσης τώρα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι έχει βγει πλάκα.
0: MVP σε Final Four.
1: Λευτέρη, έχει δίκιο. Ο Τζένκινς που θυμήθηκα εγώ.
0: Ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό έχει παίξει και στον Ολυμπιακό. Ναι, Λευτέρη, έχει δίκιο. Ήταν πριν στον Ολυμπιακό νομίζω και μετά πήγε στον Παναθηναϊκό. Μπράβο, έχει δίκιο.
0: Λοιπόν.
1: Με Βεζένκοφ τι γίνεται, ρωτάει ο Λάζαρος.
0: Τι,
1: δηλαδή,
0: τι να γίνει.
1: Λάζαρε, μια χαρά είναι. Μια χαρά όλα.
0: Μια χαρά και περιμένουμε να είναι μια χαρά και την Παρασκευή. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ. Θυμίζουμε ότι πέρσι είχε αντιμετωπίσει μπελάδες στο 78-68 της Μονακό επί του Ολυμπιακού. Δεν ήταν η βραδιά του. Τον έκλεισαν Blossom Game και Sia. Με αποτέλεσμα να έχει 0 στα 6 τρίποντα, είχε 7 πόντους με 8 rebound σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχει παίκτη ο Σάρας για να τον αντιμετωπίσει. Γιατί λέγαμε με τον Γιάννη χθες ότι πέρσι είχε παίκτη, το Χέις Ντέιβις.
0: Μιλάς το, όχι, γιατί κάτσε, περίμενε.
1: Πέρσι.
0: Α, πέρσι, ναι.
1: Φέτος δεν έχει αντίστοιχο παίκτη.
0: Ναι.
1: Γιατί ας πούμε
0: δεν μπορεί να το κυνηγάει ο Μέλι.
1: Ο Μέλι δεν γίνεται,
0: δεν
1: αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν μπορεί τόσο πολύ ο Μέλι.
1: Δεν μπορεί ο Μέλι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Όχι, ο Μέλι είναι καταπληκτικός, εξαιρετικός, ίσως ο καλύτερος αμυντικός στο pick and roll.
0: Ναι.
1: Όχι σε αυτό το παιχνίδι του Βεζένκοφ. Το off-ball παιχνίδι και την γρήγορη εκτέλεση. Είτε με δίσδυση είτε με shoot.
0: Από τη Φενέρ Μπακτσέ, έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Αμφίβολο θεωρούν οι Τούρκοι τον Γιάντουνεν. Το Φιλανδό.
1: Αυτός, ναι.
0: Αλλά
1: αυτός θα μπορούσε να είναι.
0: Ποιο Κόλσον είναι στο 4. Μπορεί να παίξει ο Κόλσον.
1: Πιο βαρύς δεν είναι. Αρκετά πιο βαρύς είναι από το Βεζένκοφ.
0: Είναι πιο βαρύς. Είναι πιο βαρύς.
1: Ισοϊψής με ένα, αλλά πιο βαρύς. Αυτό,
0: μπορεί να ρίξει καμιά ξυλιά ο Μπρισέν, γιατί οι ξυλιές θα ρίξουν.
1: Θα πει ξύλο. Καλά, είσαι μπασκετικό ξύλο.
0: Ομπιτήμ. Αυτά τα όλα τα τεσσάρια.
1: Καλά, τώρα μην πονοκεφαλιάζουμε εμεί. Α πονοκεφαλιάσει ο Ιασκεβίτσιος, αδελφέ, για το πώ θα σταματήσει το Βεζένκο.
0: Σωστό.
1: Αν το σταματήσει.
0: Σωστό.
1: Έτσι, πάντως ότι θα πέσει ξύλο στον αγώνα, μπασκετικό εννοείται πάντα ξύλο,
0: ναι,
1: στο όριο του φάουλ είναι σίγουρο και από τον Ολυμπιακό και από την Φενέρ.
0: Νομίζω όμως ότι η πίεση της Φενέρμπαχτσε θα πηγαίνει στο χεριστή. Δηλαδή ο Βεζέγκοφ δεν μπορεί να είναι ο Σούπερμαν, πρέπει να φτάσει και η μπάλα στο Βεζέγκοφ.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Βέβαια, ναι, ο Ολυμπιακός στη φιλοσοφία του έχει και την άμυνα, έχει και την κίνηση στην αδύνατη πλευρά, στη weak side, που είναι πάρα πολύ καλός και είναι βάση φιλοσοφίας του προπονητή η κίνηση χωρίς την μπάλα. Και ο Βεζέγκοφ είναι μάστορας. Ήταν μάστορας, έγινε ακόμη περισσότερο με τον Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό ο Βεζέγκοφ. Δηλαδή μπορεί να κινηθεί και να μην τον πάρει χαμπάρι αντίπαλη άμυνα.
1: Με αυτό το πλεονέκτημά του.
0: Ναι.
1: Το off-ball παιχνίδι. Mm. Ο Νεκτάριος μας λέει το εξής. 7 Απριλίου λέει ο Ντεκολό είχε δηλώσει ότι σταματάει. Είδες κάτι θυμόμουν.
0: 7 Απριλίου.
1: Το είχε δηλώσει αυτό 7 Απριλίου. Το θυμάμαι ότι κάτι είχε πει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν... θέλει να συνδυάσει με μια κούπα την αποχώρησή του, αν τελικά υλοποιηθεί.
0: Σωστό. Λοιπόν, να απαντήσουμε στο φίλο των Seven ότι ναι, υπάρχει περίπτωση να χωρίσουν οι δρόμοι του Παναθηναϊκού με τον Άταμαν, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο αύριο στο δείπνο που θα παραθέσει στον προπονητή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του ιδιοκτήτη. Δεν θέλουμε να πάρουμε ένα παρακινδυνευμένο ρίσκο.
1: Μυαλό του Άταμαν.
0: Ένα έτσι να τζογάρουμε. Δεν τζογάρουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μια απόφαση της διοίκησης.
1: Πάντως σύννεφα υπάρχουν πάρα πολλά πια.
0: 100%.
1: Καταιγίδα έρχεται.
0: 100%. Αν και οι δυο τους ταιριάζουν ως ιδιοσυγκρασίες.
1: Μήπως δεν ταιριάζουν και τόσο, νομίζουμε.
0: Δεν ξέρω. Έχει φανεί ότι ταιριάζουν, διότι έχει στηρίξει ο ιδιοκτήτης τον προπονητή πολλές φορές.
1: Άλλο αυτό.
0: Άσχετα τώρα που
1: δημοσίως
0: υπάρχει μεγάλη στενοχωριά.
1: Δημοσίως.
0: Για τον αποκλεισμό εννοώ.
1: Κωστή μου, δεν μπορεί να βλέπουμε εμείς πράγματα και να μην τα βλέπει ο ιδιοκτήτης. Ναι. Δεν γίνεται.
0: 100%.
1: Δεν γίνεται. Αποκλείεται. Λοιπόν, φίλε Βασίλη από την Παοκάρα, από τη Δράμα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να κάνω καμία, ποτέ δεν θα έκανα καμία πρόβλεψη. Τα προγνωστικό σας λέει για τον Ολυμπιακό, του σηκώσει. Δεν θα πω τίποτα. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά το περσινό πάθημα, που μιλούσαμε όλοι για τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τέλος τα προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Στο παρκέ.
0: Εγώ πραγματικά το αισθάνομαι αυτό που λέω, 50-50. Δεν το παίζω έξυπνος. Έτσι μου βγαίνει, 50-50. Ούτε 55-45 υπέρ του Ολυμπιακού. Ή αν το πίστευα για την Φενέρμπαχτσε 45-55. 50-50.
1: Εκτός από
0: είναι τον... πολύ αμφίροπος ο ημιτελικός.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον στα χαρτιά και στη θεωρία. Στην πράξη μπορεί να ανατραπεί αυτό το 50-50.
1: Κλειστός αγώνας θα είναι.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Και το σκορ κλειστό πιστεύω θα είναι. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να πάρει διαφορά μια από τις δύο ομάδες σχετικά γρήγορα.
0: Και όπως μας θυμίζει και ο φίλος μας ο Νικόλας Γκλάντμπαχ, mm-hmm, ο πρώτος ξένος που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού είναι ο Αλ Σπίρμαν.
1: Όχι, φίλε, τόσο καλό.
0: Που είχε παίξει πολύ παλιά, 66-67 και τα λοιπά.
1: Όχι τότε.
0: Ναι.
1: Δεν πολύ ζούσαμε παλιά τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Νικόλαος, εκτός από τον Ντάκερ, λέει, ποιο παίκτη της Φενέρ θα θέλατε να έχει δύο φάουλ στο δίλεπτο μεθαύριο?
0: Ποιο παίκτη?
1: Ναι, θα θέλες να έχει
0: ένα ψηλό.
1: Δύο φάουλ στο δίλεπτο μεθαύριο.
0: Ένας ψηλός.
1: Όχι, εγώ θα θέλω τον Baldwin.
0: Baldwin.
1: Να έχει δύο φάουλ.
0: Okay.
1: Που είναι ο εγκέφαλος της Φενέρ.
0: Ίσως ο Μπίρτς. Ή ο Μέλι. Αλλά τώρα είναι μια ερώτηση ψιλοανούσια, ναι, η συγκεκριμένη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Σε δουλειά να βρίσκομαι.
0: Είπαμε να κάνουμε καφενεία, αλλά όχι έτσι.
1: Έλα μου, εντάξει τώρα. Ο άνθρωπος μια ερώτηση έκανε.
0: Δεν είπα και
1: μην
0: τίποτα.
1: Μην τον αποπέρνεις.
0: Δεν είπα και τίποτα. Εντάξει, δεν είπα και τίποτα. Λοιπόν. Να δω 2-3 μηνυματάκια από τους φίλους. Ο Θωμάς από Θεσσαλονίκη ρωτάει κάτι το οποίο δεν έχει όμως βάση. Αλλά θα το θέσουμε. Πιστεύετε λέει πως όταν φύγει ο Άταμαν, όταν χρονικό υποθετικό σύνδεσμος, ναι, που λέγαμε και στην τρίτη δέσμη και πιο παλιά, θα θελήσει να αποχωρήσει και ο Όσμαν? Καμία σχέση.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Δεν έχει καμία σχέση το ένα θέμα του παίκτη με το θέμα του προπονητή. Καμία σχέση. Φίλοι, στο Final Four πάμε. Δεν θα έχουμε την προσμονή να το πάρουμε? Τότε να μην πηγαίνουμε. Final Four, λέει ο Χάρης. Εντάξει, πάντα υπάρχει προσμονή. Εννοείται ότι υπάρχει προσμονή. Και αυτή η προσμονή δημιουργεί και μια αλφα πίεση. Δεν το συζητάμε. Μα, έτσι, μα παιδιά, αυτοί οι παίκτες και αυτοί οι προπονητές, και καμιά φορά διαμαρτύρεται ο Τεντόπουλος όταν το λέω, αμείβονται με κάποια εκατομμύρια γιατί είναι υποχρεωμένοι να διαχειριστούν και την πίεση. Από τον τύπο, από τα μίντια, από τον κόσμο, από τον αντίπαλο. Κάτσε ρε φίλε, δεν παίζουν όλοι στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Έχουν συμβόλαια εκατομμυρίων αρκετοί παίκτες και οι προπονητές.
1: Ναι, εσύ, ναι.
0: Άρα έχουν την υποχρέωση, δεν θα σου πω τον τρόπο ας τον βρουν, την υποχρέωση να διαχειριστούν και την πίεση σε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι είναι. Όπως και η Φενέρμπαχτσε έχει κάποια εκατομμύρια οπαδών της από πίσω.
1: Εδώ θα δώσω και ένα credit και στον φίλο μας τον Κουτλουάη για την άλλη δήλωση που έκανε. Για τον Ντέιβις.
0: Ναι.
1: Που είχε γράψει για το παιδικό παιχνίδι. Και του λέει: ποιο παιδικό παιχνίδι. Παίρνεις 4,5 εκατομμύρια, λέει, και μιλάς για παιδικό παιχνίδι.
0: Ναι. Πότε είχε πει για παιδικό παιχνίδι,
1: κάτι. Είχε κάνει μια ανάρτηση ότι πολλοί δίνουμε μεγάλη σημασία.
0: Α, ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Το
0: και
1: παιδικό
0: αυτό,
1: παιχνίδι. Και το πιο παιδικό παιχνίδι του λέει.
0: Δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε αυτή η δήλωση, ούτε εμένα.
1: Ούτε το σημερινό.
0: Δεν μ' άρεσε. Του Ντέιβις.
1: Ούτε εμένα.
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Και το σημερινό του Ντέιβις, η ανάρτησή του. Κάτσε να δω ακριβώς ότι νίκησαν οι κακοί και τέτοια. Μια σημερινή ανάρτηση. Είχε, ρε παιδί μου, ένα από τις φάσεις του στους αγώνες με τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Ένα βιντεάκι και ναι, λέει τελικά νίκησαν οι κακοί φέτος. Του χρόνου λέει τα λέμε πάλι. Τι είναι αυτά,
0: μάλιστα,
1: ρε,
0: μάλιστα. Okay.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πως, τι κακή είναι η Βαλένθια. Ναι. Καλύτερη ήταν η Βαλένθια.
0: Οι κακοί έδειξε... νίκησαν του χρόνου πάλι.
1: Τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να την ερμηνεύσω αυτή την.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή,
1: δεν νομίζεις και το Instagram είναι ευχή και κατάρα, ρε, σήκωστη τελικά.
0: 100% είναι.
1: Είναι ευχή και κατάρα.
0: Άμα δεν μπορείς να το διαχειριστείς, φυσικά. Εννοείται.
1: Αυτό. Λέει, ρωτάει ο Χρήστος, τι παίζει, λέει, με ο Μπράδος και Παναθηναϊκό. Φίλε, κάτσε πρώτα να ξεκαθαρίσει.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένας διακαής πόθος. Μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Ένας διακαής πόθος.
1: Γιατί και ο Μπράντοβιτς.
0: Ίσως είναι και ο μοναδικός που θα μπορούσε να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση.
1: Αν και έρχεται ο Μπράντοβιτς, θα είναι εδώ κοντά, θα παρακολουθήσει από κοντά το Final Four.
0: Αυτό έρχεται και συχνά στην Αθήνα.
1: Ναι, σπίτι έχει στην Αθήνα, εντάξει. Αλλά να ξεκαθαρίσει το ρία με τον Άταμα, να δούμε τι θα γίνει. Και μετά, εγώ νομίζω ότι είναι ο επόμενος βασικός στόχος του Παναθηναϊκού. Τώρα, νομίζω
0: έτσι,
1: εγώ.
0: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται.
1: Και κάτι ακόμα, βρε Κωστή μου. Λοιπόν, επίσης λέει, αν ισχύουν τα περί Μοντέρο και Ολυμπιακού.
0: Γράφεται κάθε μέρα αυτό.
1: Κάθε
0: έτσι.
1: Μέρα, Κώστα μου. Πόσους άσους θα έχει του χρόνου Ολυμπιακός. Μακιντάιρ είναι σχεδόν κλεισμένος. Έτσι το λέμε.
0: Έτσι λένε. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Όλοι άπαντες και δεν έχει διαψεύσει τίποτα Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι σίγουρος πλην walk-up.
1: Μοντέρο, αν γίνει και walk-up, τρεις.
0: Πώς θες.
1: Τρεις.
0: Πέντε θες. Πέντε καλούς γκάρντ. Πέντε καλούς γκάρντ.
1: Όχι, είναι στον άσο και τρεις.
0: Εντάξει, ο Μοντέρο δεν είναι άσος.
1: Τι είναι.
0: Είναι και ασώδιο.
1: Μπορεί και δύο, αλλά
0: είναι και
1: ουσιαστικά
0: είναι και ο Φουρνιέ.
1: Στο δύο είναι ο Ντόρσεϊ. Ναι. Στο δύο είναι ο Φουρνιέ.
0: Πώς θα μαζέψει, 100.
1: Δεν είναι πολυτέλεια μεγάλη. Αν το κάνει αυτό, θα χάσει αρκετά μεγάλο χρόνο συμμετοχή ο Γόκαπ του χρόνου.
0: Ναι.
1: Που βέβαια έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά είναι λίρα 100 ο Γόκαπ.
0: Περνά τα χρόνια το Μευαγγέλη.
1: Ναι, αλλά ναι, παραμένει λίρα 100.
0: Και ο Γόκαπ.
1: Το παιδί είναι θορυκτό. Έτσι.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Υστέρη όμως μπροστά στην επίθεση.
1: Μπροστά, ναι.
0: Υστέρη.
1: Μπροστά, ναι.
0: Είδες το στοιχείο προηγουμένως. Pick and roll χειριστής, 20ος Ολυμπιακός.
1: Ρωτάει ο Νίκος ποια θα είναι, λέει, η 12άδα του Ολυμπιακού. Είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. Τα βάλαμε, τα βάλαμε κάτω και με το Γιάννη.
0: Εντάξει, η δωδεκάδα νομίζω είναι λίγο στανταράκι.
1: Δεν είναι στάνταρ.
0: Δηλαδή είναι οι τρεις ψηλοί, Μιλουτίνοφ,
1: ωραία.
0: Ντόντα Χολ και τα Ερικ Τζόνς.
1: Ναι, ωραία.
0: Βεζένκοφ και Πίτερς, 5.
1: 5. Ωραία. Παπα-Νικολάου, Γουόρντ, 7.
0: Και Φουρνιέ, 8.
1: Φουρνιέ, 8.
0: Γουόκαπ, 9.
1: Ναι.
0: Ντόρσι, 10.
1: Ναι.
0: Κόρι Τζόζεφ, 11.
1: Εδώ και, είναι, η 12.
0: Η Μακίση και η Νιλικίνα.
1: Αυτό. Αυτό θα είναι, φίλε Νίκο. Εκεί θα είναι η απόφαση του Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
1: Για τους δικούς του λόγους.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Καθαρά αγωνιστικούς, ποιον θα επιλέξει.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Και νομίζω έχει σχέση αυτό και με το μαρκάρισμα του Τάκερ.
0: Σε συνδυασμό πάντα με μια εικόνα που έχουμε από το εξωτερικό, ας πούμε, ότι ο Πίτερς δεν συνεχίζει το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό.
1: Η Αρμάνι. Ναι.
0: Πιστεύεις ότι είναι σίγουρη η θέση του στη δωδεκάδα, ή μπορεί να καλύψει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν υπάρχει
0: τον έσω,
1: περίπτωση να μην είναι στην πεντάδα των ψηλών του Ολυμπιακού Πίτερς.
0: Okay.
1: Γιατί μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις.
0: Στο δεκάλεπτο που του αναλογεί.
1: Στο δεκάλεπτο.
0: Άντε 12 λεπτό.
1: Ναι, βάλω όμως μέσα να σου βάλει 2-3 τρίποντα με τη Φενέρ. Θα σου πω εγώ.
0: Αν τα βάλει, είναι σημαντικός.
1: Γιατί μπορεί να τα βάλει, εκεί είναι το θέμα.
0: Αν τα βάλει, είναι σημαντικός.
1: Στην άμυνα.
0: Δεν έχει δείξει ότι μπορεί σε μεγάλα μάτσα να τα βάλει.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
0: Ο Πίτερς.
1: Μα και αυτή είναι η αχίλλειος πτέρνα του.
0: Ναι.
1: Τώρα. Δηλαδή σε δύσκολους αγώνες. Η γνώμη μας για Γιούρτσεβεν. Άκου τώρα. Τι μας ρωτάς, βρε πάνω.
0: Τι γνώμη να έχουμε γι' αυτόν.
1: Γιούρτσεβεν είναι πλέον στη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι τέλους σεζόν για το Ισπανικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Τώρα καληνύχτα.
0: Η απάντηση είναι πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Λάθος ή σωστό από τον Άταμαν αποτελεί παρελθόν και τον Παναθηναϊκό. Και έφτασε ο Παναθηναϊκός να είναι με ένα ψηλό αυτή τη στιγμή.
0: Ένα ψηλό. Ναι.
1: Ο Φαρίν τι γίνεται με το στικό είδημα.
0: Τίποτα. Ταλαιπωρείται. Κάνει θεραπείες.
1: Γιατί έρχονται οι αγώνες με τον ΠΑΟΚ πλάκα-πλάκα.
0: Κάνει θεραπείες.
1: 28 του μήνα.
0: Βέβαια.
1: Είναι ύπουλο το οστικό είδημα. Δεν είναι εύκολος τραυματισμός.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι. Αυτό.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, άκου τώρα ένα ωραίο
1: για
0: που διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Έβγαλε παρατσούκλι ο Σακίλ Ονίλ στο Γουεμπανιάμα.
1: Ω, για πες. Αυτά μου αρέσουν. Ειδικά το Σακίλ.
0: Το αμερικανικό όνομά του λέει πρέπει να είναι Tim Robinson. Τιμ από τον Ντάνκαν, Ντέιβιντ από τον Ρόμπινσον. Γιατί είναι μαζί,
1: ναι.
0: Και οι δύο μαζί. Άκου να δεις, Λοιπόν, χθες το βράδυ στο NBA είχαμε την νίκη των Knicks επί των Cavaliers με 115-104 στην παράταση, με 38 πόντους, 6 assist και 3 κλεψίματα του Jalen Brunson, ενώ από τους ηττημένους Cavaliers ο Σπάιντα Μίτσελ είχε 29 πόντους με 6 κλεψίματα. 1-0 λοιπόν η Νέα Υόρκη στην σειρά των τελικών της Ανατολής. Προχθές το βράδυ είχαμε διπλό των Spurs στην Οκλαχώμα City 122-115 στη δεύτερη παράταση. Και σήμερα το βράδυ, Τετάρτη προς Πέμπτη, δηλαδή 3.30 ώρα, ξανά στην Οκλαχώμα City, οι Thunder υποδέχονται τους Spurs. Και για να δούμε αν θα ισοφαρίσουν με τον SGA ή αν ο Γουεμπανιάμα θέλει να κάνει και δεύτερο break στην έδρα των Οκλαχώμα City Thunder, των πρωταθλητών του NBA. Αντίστοιχα, αύριο το βράδυ προς μεθαύριο, πάλι στη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Cleveland. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Λίο, ο οποίος είναι στη Νέα Υόρκη και μας ακούει. Και χαιρόμαστε που μας ακούνε μέχρι και στη Νέα Υόρκη. Είναι τρομερό αυτό να.
1: Είναι και συγκινητικό και είναι και μεγάλη ευθύνη μας.
0: Ναι.
1: Τεράστια, σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα.
0: Να απαντήσω στο φίλο μας τον Γιάννη τον Σάρας, έτσι που υπογράφει. Δεν ξέρω αν είναι προχωρημένο το Ζέλικο στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι είναι. Προχωρημένο.
1: Έχουν γίνει κάποιες επαφές. Είναι όμως ένας
0: σημαντικός στόχος, ίσως ο μεγαλύτερος στόχος.
1: Μα δεν υπάρχει μονόδρομος.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κιόλας.
1: Είναι μονόδρομος.
0: Και αν υπάρχει περίπτωση για συνεργασία με τον φίλο μου, λέει τον Mike Batiste.
1: Και μη σου πω ότι μπορεί να έχει γίνει και πριν.
0: Ναι.
1: Προηγούμενους μήνες, απλά ο Μπράντοβιτς δεν αναλαμβάνει ομάδα μεσού σεζόν. Ποτέ.
0: Ναι. Να απαντήσω στο φίλο του Γιάννη για τον Μπατίστ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια περίπτωση. Και να ήξερα κάτι να μην το έλεγα, γιατί είναι φίλος μου, αλλά δεν ξέρω κάτι αυτή τη στιγμή. Και από όσο γνωρίζω, δεν έχει γίνει κάποια επαφή. Παρότι γράφτηκε κάπου το όνομά του Mike Batiste για τον Παναθηναϊκό.
1: Θεωρητικά και μόνο και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει πλέον και ο Batiste, έτσι.
0: Οπότε απαντώ εντύμως, δεν ξέρω κάτι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο δίδυμο θα ήταν. Μαζί με Σερέλη, βέβαια, πάντα στον Παναθηναϊκό.
0: Να.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να καλησπέρισω το φίλο μου τον Αριστίδη και τον Μαρίνο. Είναι σε διαφορετικά σημεία της Πελοποννήσου από ό,τι ξέρω. Αν και ο Μαρίνος ταξιδεύει και σε διάφορα άλλα μέρη. Για να δω πού είναι σήμερα ο Μαρίνος, ο φίλος μας. Είναι στη Σπάρτη. Ναι, καλά το είπα. Είναι στη Σπάρτη. Να καλησπέρισω και τα δύο παιδιά. Είναι φίλοι του Παναθηναϊκού. Είναι και αυτοί στενοχωρημένοι από την εξέλιξη αυτή στην Ευρωλίγκα για τον Παναθηναϊκό, αλλά παιδιά, έτσι είναι το μπάσκετ. Εγώ δεν θα το μηδενίσω όπως το έκανε ο Χέις Ντέιβις με τα 4 εκατομμύρια το χρόνο, ότι είναι ένα παιδικό παιχνίδι. Για τον μπάσκετ είναι παιδικό παιχνίδι όταν το παίζεις στο παιδικό σταθμό,
1: ναι,
0: ή στο δημοτικό.
1: Ο Χέις Ντέιβις με 4.200 όπως που παίρνει το χρόνο δεν μπορεί να το χαρακτηρίζει παιδικό παιχνίδι.
0: Βρε, να σου πω και κάτι.
1: Και έχει απόλυτο δίκιο ο Κουτλουάης αυτό.
0: Και 60...
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Και 60 χιλιάρικα το χρόνο να παίρνει ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να το πει παιδικό παιχνίδι.
1: Παιδικό παιχνίδι με 4.200 στην τσέπη κάθε χρόνο.
0: Είναι ένα επάγγελμα.
1: Δηλαδή, σαν να λέει, μη δίνεται μεγάλη σημασία σε αυτό ή σε εκείνο. Είναι παιδικό παιχνίδι. Δεν είναι παιδικό, αδερφέ.
0: Κοίτα, εκτός αν θέλει να πει, γιατί πολλές φορές ο Χέις Ντέιβις, μην το βλέπεις ιστορία και όπερα και τέτοια.
1: Ναι,
0: αμπλαούμπλας είναι. Τα είχε κάνει μαντάρα όταν πήγε στην Αρμενία και τον κυνηγούσαν οι μισοί Τούρκοι. Το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρόπερση. Θέλω να πω ότι Ο Χέις Ντέιβις ίσως ήθελε να πει ότι στη ζωή και πράγματι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από έναν αγώνα μπάσκετ.
1: Λέει τα 4200 δεν είναι
0: σημαντικά. Να είναι η παγκόσμια ειρήνη, να είναι η...
1: Πού κολλάει αυτό, απέτυχε ο Παναθηναϊκός και λέει για παιδικό παιχνίδι.
0: Όχι, σου λέω τι, τι θα ήθελε να πει.
1: Μετά τα ακούει από τον Κουτλουάι και
0: δικαίως. Τι θα ήθελε να πει, ναι, εντάξει. Για αυτούς τους παίκτες, τους επαγγελματίες.
1: Δεν το γράφεις αυτό. Ειδικά στην ώρα και τη στιγμή,
0: ναι,
1: που οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι στα τάρταρα.
0: Ισχύει.
1: Δεν το λες αυτό. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να νιώθεις και λίγο.
0: Είναι και 59. Έχουμε άλλη μία ώρα. Θα διαβάσω μετά το φίλο μου τον Μάρκο το μήνυμα που μου έστειλε τώρα πριν από λίγο. Οπότε επιστρέφουμε σε ελάχιστα.
1: Κωστή, λεπτά. Βγάλε είδηση, λέει ο Θανάσης.
0: Να
1: τελειώσει το μαρτύριο.
0: Τι είδηση,
1: ποια είναι η είδηση, ρε Θανάση?
0: Δεν υπάρχει είδηση αυτή τη στιγμή.
1: Τι ζητάς από τον Κωστή?
0: Δεν υπάρχει είδηση.
1: Λοιπόν, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκας Τσους Μπουένο στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συζήτησαν για τα θέματα του Final Four που θα φιλοξενηθεί στο Telecom Center 22 και 24 Μαΐου. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο X για την συνάντηση με τον Μπουένο. Ολοκληρώθηκε στο γήπεδο του Αμαρουσίου η σημερινή προαιρετική προπόνηση του Παναθηναϊκού, καθώς ο Αταμάν είχε δώσει τριήμερο ρεπό. Όλη η ομάδα γυρίζει αύριο στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων που θα γίνει στον Άγιο Θωμά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα παραθέσει δείπνο αύριο στον Τούρκο τεχνικό, που θα γίνει και ο απολογισμός της σεζόν στην Ευρωλίγκα πριν από τους τελικούς της Greek Basket League. Στις 28 Μαΐου θα γίνει το τζάμπολ των ημιτελικών, με τις τέσσερις ομάδες να ρίχνονται στη μάχη για δύο θέσεις στους τελικούς. Από τις 4 το μεσημέρι ξεκίνησε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο με έδρα το ανακαινισμένο ΑΚΑ. Οι τιμές ξεκινούν από 400 ευρώ. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης το τρόπαιο του 17ου Europa League, μαζί και την πρόκριση στην League Phase του επόμενου Champions League. Ο τελικός θα μεταδοθεί στις 10 από την Cosmote Sport 1 και τον Αντένα. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας αναζήτησης προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ δώσει το OK, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με τον ΠΑΟΚ. Παλαιόν από τους πράσινους αποτελεί ο Γάλλος goalkeeper Αλμπάν Λαφόν. Διετή επέκταση του συμβολέου του με τον Άρη υπέγραψε ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου. Οριστική αποχώρηση του Αθανασιάδη από τον Άρη. Παρελθόν αποτελεί για τον Όφη ο κορυφαίος ξένος παίκτης στην ιστορία του Χουάν Νέιρα. Εκτός Όφη και Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπαϊνοβιτς και Χατζη Θεοδωρίδης. 5 ομάδες του NBA θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν από το Μιλγουόκι τον Γιάννη Αντετοκούμπο μετά τη λήξη της φετινής σεζόν. Πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, τους Λέικερς, το Μαϊάμι, τη Βοστόνη και τη Μινεζότα. Ο Καρεσκάρη έφυγε από τη ζωή στα 63 του χρόνια με τον Ολυμπιακό να εκφράζει τα συλληπιτήριά του. Ο Αμερικανός φόργορντ υπήρξε ο πρώτος ξένος που φόρεσε τη φανέλα των Ερυθρολεύκων. 300 εισιτήρια εξασφάλισε σε πρώτο χρόνο ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους που θέλουν να ακολουθήσουν τις ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών στη Μάλτα για τα αντίστοιχα Final Four του Champions League στο διάστημα 10 με 13 Ιουνίου. Η αντρική ομάδα των Ερυθρολεύκων ολοκληρώνει σήμερα τους αγώνες της στη φάση των ομίλων του Champions League με αντίπαλο την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Για τις θέσεις 5-8 της Α1 Πόλου των Ανδρών, ο Ιδραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 7, ενώ Περιστέρι και Πανιόνιος θα αναμετρηθούν στις 8.30. Την ήττα με 2-0 σετ γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τον Αμερικανό Τιέν στον δεύτερο γύρο του Μονού στο Ρολάν Γκαρός. Τριετή διάρκεια θα έχει το συμβόλαιο που ετοίμασε η Manchester City για τον Έντσο Μαρέσκα, διάδοχο του Pep Guardiola, στην τεχνική ηγεσία των Citizens. Η Αγγλική Ομοσπονδία απέβαλε τη Southampton από τα play-off της Championship επειδή κατασκόπευσε την προπόνηση της Middlesbrough πριν την πρώτη αναμέτρησή του στα ημιτελικά. Το εισιτήριο για την Premier League θα διεκδικήσουν Hull και Middlesbrough στις 23 του μήνα στο Wembley. Οι Knicks έκαναν την ανατροπή και κέρδισαν τους Cavaliers με 115-104 στην παράταση στο Game 1 των τελικών της Ανατολής. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη!
5: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
4: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
15: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
14: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, η ώρα 5 και 11. Έχουμε εκπομπή μέχρι τις 6, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα, αφιερωμένα στο Final Four της Ευρωλίγκας και όχι μόνο. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Σωτήριος στα μικρόφωνα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου είναι μαζί μας. Ξανά και δεύτερη ώρα, αντέχει.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Ο φίλος μας ο Άγγελος.
1: Αλλά πετάει στα σύννεφα.
0: Μαζί με την Ελένη.
1: Η Χρυσούλα, μια χαρά είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Φοβερή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχω το φίλο μου τον Μάρκο που μας λέει για τη Fan Zone, ότι θα πάει με τα παιδιά κτλ.
1: Επειδή...
0: Στο Ζάπιο θα είναι η Fan Zone.
1: Ναι, ναι, στο Ζάπιο.
0: Βέβαια και στο ΑΚΑ θα έχει γύρω-γύρω event κτλ.
1: Όχι, ωραίο το κάνει πάντα η Ευρωλίγκα το Final Four με διάφορα events.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό με τη Φενέρ. Νίκη και πρόκριση στον τελικό, γράφει ο φίλος, ο οποίος όμως είναι φίλαθλος. Και το ίδιο έχει ευχηθεί και για άλλες ελληνικές ομάδες όταν
1: παίζουν ένα ημιτελικό. Αυτό είναι το σωστό, το υγιές.
0: Βέβαια, και για την ΑΕΚ έχει ευχηθεί, για τον ΠΑΟΚ.
1: Κάτι ακόμα που ξεχάσαμε.
0: Τι?
1: Είχαμε συνάντηση σήμερα. Υψηλότατο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Τσους Μπουένο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επειδή ακριβώς η καρδιά του μπάσκετ.
0: Για το Final Four.
1: Είναι, ζει αυτή τη στιγμή, μάλλον υπάρχει, χτυπάει στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και γνωστός φίλος του μπάσκετ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Πρωθυπουργός τα είπε και με τον Τζους Μπουένο. Τώρα τι είπαν τα ιδιαίτερα, δεν νομίζω να έχει κάτι. Και η σημαντικότερη για μένα συνάντηση που θα γίνει θα είναι αύριο. Τζους Μπουένο, Μποντιρόγκα με τον Σιάο και με τον Άρη.
0: Ναι. Ναι, είναι ενδιαφέρον.
1: Τώρα τι θα γίνει και τι θα βγει και τι υποσχέσει ενδεχομένω να πάρει ο.
0: Τι έχει πει ο Ρίτσαρντ Σιάο, Βαγγέλη, τι έχει πει το νόημα.
1: Όχι τίποτα. Δεν...
0: Ελπίζουμε να καταφέρουμε κάτι.
1: Ναι. Καλά, το ίδιο και ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Αλλά τα κουκιά είναι μετρημένα όμως.
0: Είναι μετρημένα, ναι.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Είναι μετρημένα. Χθες ένας φίλος μου που είναι φαν της ΤΣΣΚΑ, Ρώσος, μου έστειλε στο Facebook τι γίνεται ρε Κώστα, εσύ που τα ξέρεις και τα λοιπά. Του λέω ρε φίλε, εσύ είσαι Ρώσος, εγώ τα ξέρω. Είναι θέμα Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής το θέμα της ΤΣΣΚΑ και των ρωσικών ομάδων γενικότερα.
1: Γενικότερη
0: δεν βλέπω
1: αίσθηση...
0: φέτος να γυρίζει. Φέτος.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχεις ακούσει κάτι.
1: Μα είναι 20 ομάδες φέτος.
0: Είναι 20 ομάδες.
1: Τελειωμένο είναι.
0: Είναι 20 ομάδες, ναι.
1: Έχουν κάνει πολλές δηλώσεις. Αλλά πάλι λες και ο Μποντιρόγκα και ο Μπουένο.
0: Αν δεν το κάνει η ΔΟΕ.
1: Μα δεν χωράνε.
0: Για να πάει μετά FIBA και Ευρωλίγκα δεν μπορεί να το κάνει μόνο της Ευρωλίγκα.
1: Μα πες ότι μία ομάδα επιστρέφει ρώσικη. ΤΣΣΚΑ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πού θα χωρέσει. Να πάρει τη θέση ποια ομάδα. Τη Μπουργκ που υπάρχουν και wild card.
0: Ναι.
1: Έτοιμες ομάδες υπάρχουν.
0: Ή τη Παρί.
1: Τη Παρί, αν δεν.
0: Αν δεν. Τη Μονακό, αν δεν.
1: Τη Μονακό,
0: πώς είναι λίγο
1: βλέπεις,
0: τα εσύ. Πράγματα περίεργα.
1: Πώς το βλέπεις τη Μονακό.
0: Εγώ βλέπω γαλλική ότι φεύγει. Τώρα θα
1: γαλλική,
0: δούμε. Γαλλική, ναι. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Και η Βιλερμπάν ήδη την καλοδέχτηκε η Ευρωλίγκα μετά την τελευταία ανακοίνωση. Τα έχουμε συζητήσει αυτά.
1: Ο Παναγιώτης ρωτάει κάτι που εγώ δεν το ξέρω. Καταρχήν λέει ότι ζούμε στα Γιάννενα τις τέσσερις εποχές μέσα στην μέρα, στην ίδια μέρα. Πρωί χειμώνας, μεσημέρι, καλοκαίρι. Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, αυτό δεν το ξέρω, το λέω προκαταβολικά το είπα.
0: Τι, Ευαγγελή?
1: Αν ισχύει, λέει, ότι ο Αταμάν το πρωί του αγώνα με τη Βαλένθια κύρωσε όσα του είπαν οι βοηθοί του και έφτιαξε καινούργιο πλάνο.
0: Όχι το πρωί. Καταρχάς το έχουμε πει στην εκπομπή.
1: Έχουμε πει ότι τα είχε βάλει με τον Σερέλη όταν άλλαξε στο τέλος του.
0: Αυτό συνέβη
1: του αγώνα,
0: μετά το τρίτο μάτς.
1: Μπράβο.
0: Μετά
1: το
0: άλλαξε
1: το heads out.
0: Και μετά το τέταρτο μάτς.
1: Αυτό ναι, αλλά αυτό δεν το ξέρω.
0: Υπήρξε, ας πούμε, έτσι λίγο ένταση από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Φραστική ένταση. Φραστική.
1: Ναι.
0: Με κάποιους παίκτες.
1: Ναι.
0: Φραστική, δηλαδή υπήρξε μια βαβούρα,
1: ναι,
0: στα αποδυτήρια.
1: Ναι.
0: Μετά,
1: ναι,
0: το τέταρτο μάτς, δηλαδή μετά το 2-2, υπήρξε μια βαβούρα. Όχι όμως αυτά που έχουν γράψει διάφοροι και τα λοιπά για τσακωμό και τα λοιπά και στα χέρια.
1: Δεν υπήρχε.
0: Στα λόγια.
1: Ότι δεν είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι. Ή τουλάχιστον δεν ήταν εκείνες τις μέρες.
1: Εκείνες τις μέρες.
0: Δεν ήταν.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος γράφει κάτι το οποίο έτσι σηκώνει κουβέντα.
1: Για πες.
0: Λέει, ρε παιδί μου, μια χαρά παίκτης ο Γιουρτσέβεν. Απλώς ο Άταμαν τον εξέθεσε, όπως και την πλειονότητα των παικτών του, με τον τρόπο παιχνιδιού που είχε. Να βάλω εδώ μια άνω τελεία. Μάλλον όχι, θα το διαβάσω όλο. Ευτυχώς λέει που Γκραντ Χουάντσο ζήτησε να φύγουν του χρόνου, αν μείνει ο Άταμαν. Δεν το ξέρουμε, φίλε, αυτό.
1: Ποιος το ξέρει αυτό, ρε παιδί.
0: Τι να σου πω, Γιώργο, είσαι μέσα στην ομάδα και το ξέρεις τώρα.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Αν μείνει, και αποφάσισε ο πρόεδρος να το στείλει μια ώρα αρχίτερα. Παιδιά, αυτά τώρα.
1: Όλα αυτά είναι εικασίες.
0: Είναι εικασίες και δεν επιβεβαιώνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ότι δεν έχει καλή επαφή με τους παίκτες είναι γεγονός.
0: Το
1: γιατί τους βλέπει αφιψηλού.
0: Εντάξει.
1: Εγώ αυτοκράτορ και εσείς.
0: Βαγγέλη, να πούμε κάτι και να πω και μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Πέτρο.
1: Αυτό είναι
0: το μήνυμά του. Εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια. Δηλαδή, κοιμόμαστε ήσυχοι γιατί ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε εγκαίρως και όχι μετά Χριστοπροφήτες. Εδώ και μήνες κάνουμε την κριτική στον Άταμαν.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα έσκαγε το πράγμα. Και έσκασε στα playoff. Εμείς τα λέμε όμως πολύ καιρό και έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Εντάξει. Οπότε, αυτό που κρατάμε είναι ότι και τον Γιουρτσέβεν αλλά και άλλους παίκτες τους εξέθεσε ο Άταμαν. Γιατί στο Γιουρτσέβεν, για παράδειγμα, ζήταγε heads out, ενώ το παιδί αυτό δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Δεν είναι της φιλοσοφίας heads out.
1: Heads out είναι ο Λεσόρ.
0: Μόνο
1: μπορεί να το κάνει.
0: Και κανείς άλλος.
1: Ο Λεσόρ μπορεί να παίξει heads out. Και ο Φαρίντ, αλλά όχι τόσο καλά.
0: Γεια
1: δεν είναι
0: σας,
1: τόσο
0: λέει,
1: δυναμικός.
0: Από άσπρα σπίτια βιωτίας, λέει ο Δημήτρης, αν πας με άλλο όνομα στο εισιτήριο, παίζει να μείνεις εκτός γηπέδου, έτσι όπως έχουν κάνει την εξαγγελία, ας πούμε, και την ενημέρωση. Ναι, μπορεί να μείνει και έξω από το γήπεδο. Με ένα τυπωμένο εισιτήριο. Δεν το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλα Final Four. Αλλά αυτή τη φορά, για να λέει η Ευρωλίγκα, αλλά και οι ομάδες, ας πούμε, μαθαίνω, λένε ότι μέχρι και σήμερα, 20 του μηνός, μπορεί να γίνει μεταβίβαση στοιχείων κατόχου. Δηλαδή, εγώ είδα στο λάπτοπ ενός φίλου μου, ας πούμε, ότι εκεί που λέει τα πακέτα μου, my packages, ή τα πακέτα μου στα ελληνικά, μπορείς να βάλεις από κάτω που λέει αλλαγή ονόματος. Κάνεις λοιπόν την αλλαγή ονόματος και τη δίνεις σε ένα φίλο σου, σε κάποιον που θέλει να το πουλήσεις. Αυτός ο φίλος πρέπει να έχει ονοματεπώνυμο σε λατινικούς χαρακτήρες. Άμκα, ταυτότητα ή διαβατήριο, ομάδα που επιλέγει να καθίσει σε συγκεκριμένη θέση, δηλαδή σου λέει Ολυμπιακός, Φενέρμπακτσε, όλες τις ομάδες σου έχει, γιατί είναι και παλιό το σύστημα, οπότε έχει και άλλες ομάδες. Έχει όλες τις ομάδες στο playoff. Έχει Παναθηναϊκό, Βαλένθια, όλες τις ομάδες,
1: ναι.
0: Ρεάλ και τα λοιπά. Διαλέγεις ομάδα και δίνεις και ένα email, γιατί θα σου έρθει το email με το barcode, με το εισιτήριο, να το τυπώσεις για να πας στο γήπεδο. Αυτή
1: ή
0: είναι
1: να το δείξεις στο κινητό.
0: Ζητάει λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία για την αλλαγή κατόχου. Τώρα, ο Θεός βοηθός, παιδιά, δεν ξέρω ακριβώς. Σε άλλα Final Four με φωτοτυπία έμπαινες, χωρίς ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Έδειχνε στη φωτοτυπία, ήταν έγκυρο το barcode. Χτύπαγε ο security το μηχανάκι. Έκανε beep beep. Έβγαζε πράσινο. Έμπαινε. Άμα ήταν το εισιτήριο, σε είχαν κοροϊδέψει άκυρο, πλαστό, δεν έμπαινε. Τώρα όμως μπορεί να ζητήσει ταυτότητα στη φύρα. Θα μου πει, τόσες χιλιάδες κόσμου θα δείξει ταυτότητα, θα δείξουν ταυτότητα. Παίζεται. Να πω και ένα άλλο.
1: Ανάλογα,
0: αν την πατήσουν πέντε και είσαι μέσα στους πέντε. Τι κάνεις. Εγώ σου λέω.
1: Ενδεικτικά δηλαδή,
0: ναι,
1: λες, αν είσαι από κάποιον.
0: Εσύ στους πέντε
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δεν μπεις. Δεν θα το έχεις δώσει τη χιλιαρούμπα και θα μείνεις και έξω. Ναι, παιδιά, είναι ρίσκο. Όποιος παίρνει το ρίσκο. Εντάξει. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι, όπως λέει και ο Μάκης, κάνει καζούρα, ρε παιδί, καζούρα. Είναι μέσα στο μπάσκετ, έτσι. Δεν φταίει ο Άταμα, λέει. Ο Μπαρτζόκας φταίει για τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί?
0: Έτσι, του κάνει πλάκα.
1: Εντάξει.
0: Η καζούρα είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Τρολ, εντάξει. Καλά κάνει.
0: Η Μερίνα, τι λέει η Μερίνα, είναι μπασκετική, εντάξει, για να δούμε τι λέει. Είναι αυτά τα ωραία τα μηνυματάκια, τα καμιά δεκαριά σειρές, αλλά κάτσε να δούμε. Στη μετά-Άταμαν εποχή, εντάξει, προφανέστατα και θεωρητικά πάντα, έτσι. Θεωρώ, λέει η φίλη μας, ότι είναι προτιμότερο να έρθει ένας προπονητής με λιγότερο συγκρουσιακό χαρακτήρα. Μιας και σε συνδυασμό με το χαρακτήρα του Προέδρου, κόστησε εκ του αποτελέσματος στην ομάδα. Δεν ξέρω, λέει, πόσο βιώσιμες είναι οι φήμες για Ζότς. Πιο πολύ μου φαίνεται διακαής πόθος παρά ρεαλιστικό σενάριο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι κάπου στη μέση. Και διακαής πόθος και δυνητικά ρεαλιστικό σενάριο. Ίσως προκύπτει, λέει, και από τις διαθέσιμες ελεύθερες επιλογές στην αγορά, και αυτό είναι ένα θέμα. Ιστερόγραφος, αυτό που λέγατε για τη χρησιμοποίηση του Γιουρτσέβεν, το έχω επισημάνει, λέει, παλιότερα και αναρωτιέμαι αν ακόμα και με Βαλαντσιούνας ή Μιλουτίνοφ θα έπαιζε heads out. Μα θα έπαιζε heads out, αφού αυτό έχει στο μυαλό του.
1: Ναι.
0: Και στράβωσε που ο Σερέλης γύρισε την άμυνα σε αλλαγές. Και είπα και.
1: Δεν στράβωσε επειδή το διεκδίκησε μέχρι τέλους, ενώ ήταν πίσω ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εκ του αποτελέσματος, παραλίγο να αποδώσει η επιλογή αυτή του. Πάει στο παραπέντε, με το τρίποδο του Ρογκαβόπουλου, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν στράβωσε γι' αυτό, πιστεύω, Άταμα. Στράβωσε επειδή του άλλαξε την άμυνα που είχε.
0: Ναι,
1: το μυαλό του.
0: Ήταν 19 πόντους διαφορά όμως.
1: Το ξέρω, 19 και πήγε στο τέλος με τα δύο τρίποτα θα σοφάριζε εκεί ο Ρογκαβόπουλος.
0: Λοιπόν...
1: Ο εγωισμός του τρώθηκε, του Άταμαν εκεί.
0: Ναι.
1: Τι πήγες να κάνεις, να αλλάξεις την ροή του αγώνα με δική σου επιλογή. Αυτή ήταν η ιστορία.
0: Να διαβάσουμε ένα μήνυμα του φίλου μας του Μάνου από Σιρό.
1: Άποψή μου αυτό, έτσι, δεν ξέρω.
0: Που λέει ότι επειδή λέει σας παρακολουθώ και μόλις αυτή τη στιγμή παίζει και το αγαπημένο μου τον Κλάς στην εκπομπή, ήθελα να σας πω πως η συμπεριφορά σας που δεν διακατέχεται από οπαδισμό και φανατισμό έχει κερδίσει τους πραγματικούς φιλάθλους. Εγώ λέω επειδή ανδρώθηκα στη χρυσή εποχή του Άρη, περιμένω την αναγέννηση του αυτοκράτορα. Το χρωστάμε στον Άρη γιατί αυτός μας έκανε να σκυρτάμε κάθε βράδυ Τρίτης και να κάνουμε χιλιόμετρα για να δούμε τα παιχνίδια του. Γιατί στο χωριό που είχα διοριστεί δεν έπιανε τηλεόραση. Πολλά φιλιά, τα λέμε στην πλατεία Μιαούλη.
1: Εδώ δεν υπήρχε κίνηση στην Αθήνα.
0: Για το Aegean Ball
1: Festival. Στη Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Το Πρίντεζι εννοεί ο φίλος. Μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά όπως σας έγραψα και χθες, νομίζω πως ο θρύλος θα χτυπηθεί από την κατάρα της πρώτης θέσης. Γράφει ο φίλος, για να δούμε, μακάρι να μην πέσει μέσα.
1: Γιώργο, να σε διαβεβαιώσω για ένα μόνο πράγμα. Γιατί γράφεις κάτι περίεργο. Όχι περίεργο, γιατί μια πληροφορία που ενδεχομένως έχεις. Μια χαρά είναι η σχέση του Γιαννακόπουλου με τον Ομπράντοβιτς. Εδώ και καιρό, άριστες. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο. Εντάξει.
0: Λοιπόν...
1: Ο φίλος ο Σταμάτης λέει: θέλω σπανούλι για Παναθηναϊκό. Θα έχει πολύ πλάκα. Ζευγάρι Γιαννακόπουλος Σπανούλης.
0: Νομίζω ότι δεν θα κάψει το legacy του Σπανούλης για να πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι ακόμα δεν νιώθει κιόλας ενδεχομένως έτοιμος για Παναθηναϊκό. Για Ολυμπιακό, εδώ το ερώτημα. Νιώθει έτοιμος. Αλλά είναι ότι υπάρχει μπαρτσόκας εκεί. Τι ρωτάμε τώρα. Άλλο θέλω να σου πω. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να πάει στην Μπαρτσελώνα? Ή υπάρχει περίπτωση? Γιατί χειρεύει θέση.
0: Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι.
1: Με τους όρους θα μου πεις, Αν βάλει τους όρους του.
0: Δεν μπορείς να βάλεις τους όρους σου στην Μπαρτσελώνα.
1: Εκεί είναι το θέμα. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ο Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα νομίζω δεν βάζει τους όρους.
1: Ενώ Ερυθρό Αστέρα. Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Θα ήταν πιο εύκολη.
0: Κάποιος που ξέρει πράγματα για καταστάσεις μου έλεγε σήμερα το πρωί ότι μπορεί να δούμε Σπανούλη να ξεκουράζεται και στην αρχή της επόμενης σεζόν.
1: Λες,
0: Δεν αποκλείεται. Δεν είναι υποχρεωμένος να αναλάβει ομάδα το καλοκαίρι. Διότι ξέρεις, ο Σπανούλης που είναι σπιτόγατος και με 6 παιδιά, του έλειψε η οικογενειακή σύνδεση φέτος και πέρσι.
1: Και θα ήθελε, αν πιάσει δουλειά κάπου, να είναι ομάδα που να μπορεί να έχει υψηλούς στόχους, αλλά και να είναι και κοντά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπα για Βελιγράδι και Ερυθρό Αστέρα.
0: Ισχύει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μπορούμε να αναφέρουμε μερικούς διαθέσιμους ελεύθερους προπονητές, γράφει Μανώλης, που θα μπορούσαν να αναλάβουν τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι. Π.χ. Σφαιρόπουλος θα μπορούσε. Δεν νομίζω ότι ο Σφαιρόπουλος ήταν διατεθειμένος να κάψει και το δικό του, τη δική του σύνδεση με τον Ολυμπιακό.
1: Καταρχήν δεν ξέρω αν θα του έκανε ποτέ πρόταση.
0: Πιστιόλης από Τσέσεκα και τα λοιπά. Γενικά πολύ λίγες επιλογές. Να σημειώσουμε ότι και ο Δημήτρης ο Πρίφτης.
1: Προπονητής του Ιταλικού Πρωταθλήματος
0: της χρονιάς στην Ιταλία. Ξέχασα να το πω γιατί ένας φίλος που το έχει καψούρα του Δημήτρη Πρίφτη. Και πράγματι νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός τότε δεν είχε συμπεριφερθεί τόσο σωστά στον Πρίφτη. Δεν του είχε δώσει, ας πούμε, όλα τα εργαλεία. Ήταν στην περίοδο των εσόδων-εξόδων.
1: Και... Ο Πρίφτης είναι εξαιρετικός προπονητής. Το λέγαμε από τότε.
0: Ναι.
1: Από τότε το λέγαμε.
0: Σίγουρα. Σίγουρα και παραμένει.
1: Έτσι, δεν είναι τυχαία τα δείγματα γραφής που έχει δώσει ο Πρίφτης.
0: Ναι, ναι,
1: παντού.
0: Ναι.
1: Πολύ σοβαρός,
0: ναι.
1: Λεπτολόγος, δουλευταράς.
0: Ναι.
1: Και να σου πω κάτι ακόμα. Επιπλέον, είναι καλός στο κοουτσάρισμα, μέσα στον αγώνα.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι σημαντικό ατού.
0: Και έτσι λεπτομέρειες.
1: Δηλαδή, οι προπονητές που πηγαίνουν by the book μπορεί να είναι πολύ καλά διαβασμένοι, έχουν προετοιμάσει την ομάδα τους, αλλά δεν μπορούν να αντιδράσουν σε κάτι που πηγαίνει στραβά, είναι μειονέκτημα. Ο Πρίτς είναι καλός και σε αυτό. Λοιπόν,
0: να πω και μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάκη.
1: Να ορίστε, ένας προπονητής που μου είχε έρθει πάρα πολλές φορές στο μυαλό και είναι ο Κωνσταντίνος που τον προτείνει. Γκόρντον Χέρμπερτ.
0: Σοβαρός. Δεν πέτυχε στην Μπάγκερν. Έχει πετύχει όμως τα άπειρα στην Εθνική Γερμανία.
1: Ναι. Σοβαρός προπονητής.
0: Πολύ σοβαρός, πολύ σοβαρός.
1: Καλά, στην Μπάγκερν δεν έχει τα μεγαλύτερα εργαλεία του κόσμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αυτό λέω.
0: Λοιπόν, να απαντήσω και στο φίλο μας τον. Ξέρεις τον Γιώργο, γιατί κάνει την πλάκα του. Λέει, καταρχάς υπάρχει και ο Τάσος που λέει Μπαρτζόκα στον Παναθηναϊκό, Σπανούλη στον Ολυμπιακό. Χαχαχά. Γελάει. Ναι, εντάξει. Εγώ καταρχάς πρέπει να πω και στους φίλους ότι όταν βλέπουμε ένα μήνυμα, δεν έχουμε από πίσω το ύφος του άλλου, πώς το γράφει, αν κάνει μια γκριμάτσα, αν χαμογελάει, αν είναι σοβαρός κτλ. Οπότε εγώ κρίνω από το μήνυμα. Αυτό το απαντάω και στο φίλο το Μάκη, έτσι δημόσια. Οπότε εγώ βλέπω και του στέλνω και μια καρδούλα. Και δεν χρειάζεται το αναλύσουν περαιτέρω.
1: Κάνει πλακίτσα ο Βάκος εδώ, ο ναι. Αλέξανδρος. Όπο. Λοιπόν,
0: για λέγε.
1: Επίτω, δεν θέλω να λέω. Επίτω,
0: για λέγε. Εντάξει.
1: Μας ρολάρει εδώ. Επιτυχημένη συνταγή λέει, αλλά με πρώτο Ιτούδη και ασίστατο Μπράντοβιτς.
0: Μήπως εννοεί σύμβουλο.
1: Αλέξανδρε, κάτι δεν σκέφτηκες
0: ναι.
1: καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Ο Παναγιώτης λέει ότι τελευταία λέει δεν σας έχω ακούσει λέει, λόγω υποχρεώσεων. Ίσως και να έχετε αναφέρει αυτό που θα πω. Ναι. Εάν το Final Four ήταν ένα μήνα πριν, ο Ολυμπιακός θα σήκωνε κούπα εύκολα. Για πλάκα που λέμε. Καλά, μην είσαι και το σίγουρο Παναγιώτη. Κούπα εύκολα και για πλάκα δεν υπάρχει.
1: Όσο τρένο για να πηγαίνει μια ομάδα.
0: Ισχύει.
1: Αντίθετα, εγώ θα τιμήσω και θα θυμίσω μάλλον αυτό που μας είπε χθες. Θα τιμήσω τα λόγια του Γιάννη του Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Μας είπε εδώ με τον Γιάννη τον Δεντόπουλο ότι αν υπήρχε, ήταν σε σειρά τελικών ναι. στις τρεις νίκες, όπως είναι στο GBL.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί δεν θα χάνει από καμία ομάδα Ολυμπιακός.
0: Ή στις τέσσερις στο NBA.
1: Στις τέσσερις του NBA. Είπε λοιπόν ο Γιάννης ο Γιαννούλης και έχει δίκιο νομίζω
0: ναι.
1: ότι σε σειρά τελικών δεν θα χάνει από καμία ομάδα ο Ολυμπιακός.
0: Πιθανώς.
1: Έτσι.
0: Πιθανώς. Ο Παναγιώτης λοιπόν συνεχίζει και λέει ότι τόσο σιγουριά λέει, υπήρχε από μεριάς μου, δηλαδή από τη μεριά του, πριν 1,5 μήνα, ένα μήνα. Όμως αυτή λέει η περίοδος, σχεδόν 1,5 μήνα, χωρίς ένα must win match, με την ανάλογη πίεση ένταση, μόνο κακό λέει κάνει και θεωρώ και κάνει και εξαιρετικά δύσκολο το match της Παρασκευής. Νομίζω λέει αυτή η φαρσοκομωδία των play-in πρέπει να τελειώσει, χαιρετισμός από Εύβοια. Παναγιώτη, δυστυχώς όμως είναι κάτι το οποίο το έκανε το NBA και το θεώρησε επιτυχημένο και το λάνσαρε και η Ευρωλίγκα το σύστημα play-in. Τελικά καμία ομάδα play-in όπως και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πάει Final Four.
1: Ναι,
0: αυτό λέει
1: ναι,
0: η ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι, ούτε ο Παναθηναϊκός.
0: Μακάρι να σπάσει η κατάρα της πρώτης θέσης και να το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο Telecom Center ή εν πάση περιπτώσει οπουδήποτε και αν γινόταν αυτό το Final Four.
1: Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ο φίλος ο Πέτρος, είδα εδώ Κωστή, μας στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα από το φανάρι της ΕΡΤ. Μας ακούει και είναι κάτω από το ραδιομέγαρο. Κοίταξε.
0: Ένας γίγαντας είναι.
1: Δίπλα. Να είσαι καλά, Πετράν.
0: Άρα κάνουμε μια μικρή διακοπούλα τώρα. Έτσι, ναι, ναι, ναι, τραγουδάκι. Ναι, ναι. Και επιστρέφουμε να δούμε τι άλλο έχει η ειδησιογραφία ναι. και τα δικά σας μηνύματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασδότ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα Κνέτρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα.

0: αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ακούτε, Eraspor.

0: Λοιπόν, με ωραία remix προχωράμε προς το τελευταίο μισό της εκπομπής. Είναι εκπομπή του μπάσκετ. Και είμαστε παρέα με τον Βαγγέλη Ζορμπά. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα δικά σας, παιδιά. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή γενικώς, για την εκτίμηση, για την εμπιστοσύνη, για το ενδιαφέρον.
1: Κοίταξε, άκου τώρα τι λέει ο Κώστας. Ο Αταμάν στην θητεία του, μέχρι τώρα στο Παναθηναϊκό πήρε Ευρωλίγκα, Πρωτάθλημα Ελλάδος, το περσινό του έκλεψαν και δύο κύπελα. Ο Μπαρτζόκας λέει και ο Ολυμπιακός επί Αταμάν τι πήρε,
0: Ευρωλίγκα δεν πήρε. Το περσινό του το έκλεψαν, ποιος το έκλεψε, πέρσι. Ποιο περσινό.
1: Το περσινό, το ξέρω εγώ. Εντάξει, τι
0: το
1: πήρε.
0: Το πρωτάθλημα του κλέψαν το περσινό.
1: Ναι, Ευρωλίγκα λέει δεν πήρε και σίγουρα λιγότερα εγχώρια από Αταμάν.
0: Μάλιστα.

0: Θες να πεις ότι είναι επιτυχημένος.
1: Δεν κρίνουμε τους τίτλους του Άταμαν, ρε παιδιά. Κρίνουμε τον προπονητή Άταμαν, ούτε τον άνθρωπο Άταμαν.
0: Στον Παναθηναϊκό τον προπονητή.
1: Τι ήταν στον Παναθηναϊκό, και στην Εφέση ο ίδιος ήταν.
0: Και στην Εφέση, θα μου πεις το ίδιο. Ναι. Όπως. Εντάξει.
1: Ρε παιδιά.
0: Έτσι φεύγει το Παναθηναϊκό, αφήνοντας πίσω του.
1: Ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ας κάνουμε λίγη υπομονή. Εντάξει. Υπάρχει και ένα σεβασμός στους συλλόγους. Στους προπονητές, στις διοικήσεις, στον κόσμο. Υπάρχει ένα σεβασμός. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να τα λέμε και όλα, ρε παιδιά. Τα πράγματα.
0: Και του
1: δεν
0: Άταμαν.
1: Δεν τα λέμε όλα.
0: Και του Άταμαν.
1: Λέμε,
0: δεν μπορεί
1: λέμε
0: κανείς
1: όσα μπορούμε και όσα
0: να
1: έχουμε
0: του πάρει τις τρεις κούπες. Κανείς.
1: Μα ούτε πρόκειται.
0: Οι τρεις κούπες είναι. Αλλά μην τις πάνω από τις. Τους άθλους επιτυχίες του συνεχώς. Αυτό
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το λάθος. Εδώ φέτος τι έγινε, πέρσι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Την είπαμε την άποψή μας, φίλε Αλέξανδρε, την άποψη του, την δήλωση του Κουτλουάη για τον Ντέιβις.
1: Ναι.
0: Την είπαμε, ότι ήταν λάθος. Παιδικό παιχνίδι δεν υπάρχει όταν είσαι επαγγελματίας και βγάζεις 4-200. Έχει δίκιο, ναι. Σε αυτό ο Κουτλουάη. Εντάξει.
1: Πρέπει να απαντήσω λίγο στο φίλο τον Γιώργο. Έτσι με αγάπη, ότι τα δημοσιεύματα που βγαίνουν στο εξωτερικό ένα μήνα, μια εβδομάδα, μία μέρα πριν τον ημιτελικό, κάποιοι τα δίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει μια ένσταση ο φίλος που ότι εμείς δεν το βγάλαμε το θέμα, ούτε ξέρουμε αν είναι σίγουρο, ούτε αν είναι κοντά για τον Μοντέρο και τον Ολυμπιακό. Και λέει ο φίλος ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να βγαίνουν.
0: Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Ουσιαστικά αποπροσανατολίζουν μια ομάδα, έτσι ενδεχομένως.
0: Δεν ενδιαφέρει τον ξένο δημοσιογράφο.
1: Εγώ
0: του
1: λέω λοιπόν
0: news
1: ότι για να το γράψει ο Χίψη Σπορτάντο, νομίζω το γράψει πρώτος.
0: Σπορτάντο, μπράβο, όχι Basket News. Ναι.
1: Και για να κάνουν clickbait τα άλλα site.
0: Ναι.
1: Κάποιος το έδωσε. Είναι ο ατζέντη. Είναι η ομάδα. Είναι κάποιος. Και τα λοιπά. Δεν μπορεί να είναι βαλτός ο δημοσιογράφος. Όπως λέει ο φίλος, ότι έβγαλε είδηση
0: για να κάνει κακό στον Ολυμπιακό τώρα.
1: Διότι για να απαντήσω στον φίλο με επιχειρήματα και με ονόματα, ο γίγαντας Williams Goss έκλεισε εγκαίρως πολύ πρωτού τελειώσει το πρωτάθλημα πέρυσι στη Ζάλγκυρης.
0: Και το ξέραμε όλοι και το είχαμε αναφέρει και έγινε στο
1: ο
0: τέλος.
1: Ο Θέλο Χάντερ έκλεισε στη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Πρωτού τελειώσει το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό.
0: Ο
1: Κάιλ Χάινς πήγε της ΕΣΕΚΑ. Στον Παναθηναϊκό σίγουρα υπάρχουν τέτοια παραδείγματα παικτών που. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται
0: ο
1: τόσο.
0: Ο Σόρτς πέρσι.
1: Ο Σόρτς.
0: Δεν είχε κλείσει και το μάθαμε στο Final Four. Στο Αμπουντάμπι έκλεισε.
1: Ο Βιλντόζα είχε κλείσει από το Μάρτιο στο Μάρτιο.
0: Ο Βιλντόζα από το Μάρτιο.
1: Πολλοί παίκτες.
0: Δεν λέμε ότι όλα θα γίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν υπάρχει ενδιαφέρον για Μοντέρο και ο Ολυμπιακός ο ίδιος δεν μιλάει καθόλου. Καλά κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ή ο Πίτερς, ας πούμε, ακούγεται εδώ και καιρό ότι έχει κλείσει το Μιλάνο.
0: Ναι.
1: Ρεσί Γιώργο, εγώ διαφωνώ με αυτή τη λογική. Δεν έπρεπε να βγαίνουν τέτοια δημοσιεύματα. Αλλά έπρεπε η Ευρωλίγκα να τα απαγορεύει και οι ομάδες να πούν όποιος έχει υπογράψει, γιατί κάποιοι έχουν υπογράψει κιόλας.
0: Εννοείται.
1: Στις επόμενες ομάδες τους. Πριν, ξέρω εγώ, την 1η Ιουλίου, όπως είναι στο NBA, έχει τις κυρώσεις που επιβάλλονται.
0: Ναι, εντάξει, αλλά από πού θα σου πει, από πού διέρευσε, από ποιον διέρευσε. Από την αντίπαλη ομάδα. Από το μάνατζερ, από τον ίδιο τον παίκτη, από τη γυναίκα του παίκτη, από τα παιδιά του παίκτη.
1: Έλατε,
0: αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί.
1: Είναι τόσοι πολλοί που εμπλέκονται και μπορεί να το δώσουν.
0: Ενώ υπάρχουν και άλλες που δεν ξέρουμε περιπτώσει. Ναι. Αυτή τη στιγμή σίγουρα έχουν γίνει και άλλες μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Παρασκευάς, αναρωτιέμαι, λέει, ένας coach όπως ο Σερέλης δεν θεωρείται ικανός για να αναλάβει. Θέλω εδώ να ξεχωρίσει την ικανότητα από την ηλεκτρική καρέκλα.
1: Ναι.
0: Ο Σερέλης είναι έτοιμος προπονητής. Το θέμα είναι. Για του χρόνου μέχρι τέλος σεζόν, αν γίνει κάτι, εγώ νομίζω Σερέλης θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Τώρα για του χρόνου αυτό, παιδιά, δεν ξέρω, συγγνώμη, εδώ είναι θέμα διοίκησης, ιδιοκτήτη.
1: Λοιπόν, εκτός από το Σάρας λέει και τον Μπαρτζόκα, άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα είναι Μάντσεστερ, ο Γιάννης Δεντόπουλος, γράφει ο Δημήτρης από Λάρισα.
0: Είναι
1: United ο Γιάννης.
0: Νομίζω ότι είναι.
1: Είναι United.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρουμε αγαπητέ 677, ας μην κάνουμε τέτοια σενάρια, εντάξει. Ας μην κάνουμε τέτοια σενάρια. Ούτε να γράφουμε τέτοια πράγματα σκληρά, αγαπητέ Νότιε 7. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Και επίσης ένα μήνυμα, ας πούμε, που ένα από τα 1000 μηνύματα που μπορεί να πει για μια κλοπή εντός αγωγικών. Εντάξει, μπορεί να ξεφύγει και στην εκπομπή, αλλά τα περισσότερα μηνύματα δεν έχουν τέτοιες λέξεις. Αυτό πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Τα μηνύματα έχουν πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Και ούτε υβριστικά είναι, και είναι τιμή μας αυτό, δηλαδή. Ναι. Το απολαμβάνω, ρε Κωστή.
1: Θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη.
0: Και με επιχειρήματα μπασκετικά. Οι άνθρωποι που στέλνουν τα μηνύματα έχουν επιχείρημα.
1: Και να τον ευχαριστήσω για τις ευχές για αύριο. Που γράφει, θα συμφωνήσω, επαναλαμβάνω, ότι ο Άταμαν δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και εγώ το πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει ο προπονητής. Δηλαδή δεν το δένω κόμπο ότι αύριο ο Γιαννακόπουλος θα τον χαιρετήσει.
0: Παράμετροι.
1: Απλά έχει πιθανότητες αυτό το σενάριο.
0: Υπάρχουν
1: αυτό
0: παράμετροι που θα συζητηθούν αύριο.
1: Ναι.
0: Πάντως είπαμε, τα σύννεφα είναι μαύρα και πυκνά.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάντως θα συμφωνήσω και με έναν άλλο φίλο που λέει ότι αν ο Μοντέρο δεν πάει NBA, ο Δομινικανός στάρ της Βαλένθια, για να τον πάρει κάποιος στο ρόστερ του πρέπει να ματώσει οικονομικά. Είναι δεδομένο αυτό. Ναι. Δηλαδή,
0: ένα τριάρι
1: για πλάκα.
0: Τριαμύρια για πλάκα.
1: Για πλάκα.
0: Ναι. Ναι.
1: Για πλάκα. Όταν παίρνει 2,2 shorts, ο Μοντέρο τι πρέπει να πάρει, 5.
0: Καλά, και ο Σόρτς μπορεί να κάνει ένα βήμα πίσω φέτος.
1: Εντάξει.
0: Εδώ, Κωστή,
1: μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά του χρόνου.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό. Αλλά τον βλέπει να συνεχίζει τον Παναθηναϊκό το Σόρτς.
1: Τι να σου πω, έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο. Να δούμε τι θα πει ο επόμενος προπονητής.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί κατά τη γνώμη μου θα υπάρχει επόμενος προπονητής.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και εγώ εκεί θα κατέληγα. Ανάλογα με εμένα, το τι θα θέλει ο επόμενος.
1: Επειδή εμείς τις ομάδες δεν τις προσκυνάμε. Αυτό είναι το ρήμα. Αλλά λέμε τη γνώμη μας και για τους υπάρχοντες παίκτες. Όπως είχα πει και στο Γιάννη κάποτε, του λέω: Γιάννη, δεν μπορεί να λέμε πρώην παίκτη τον Κώστα Κουφό στην Τζεσεκά και στον Ολυμπιακό να τον λέμε παιχταρά. Πρώην παίκτης είναι και στον Ολυμπιακό, πρώην παίκτης είναι και στην Τζεσεκά ο Κουφός. Τότε που είχε παίξει. Ή ας πούμε, δεν μπορώ να πω για τον Σόρτς ότι σε μένα στα δικά μου μάτια τέριαξε και διέπρεψε με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά δεν αξιοποιήθηκε κιόλας.
1: Ίσως. Ναι, ίσως δεν αξιοποιήθηκε.
0: Εντάξει,
1: ίσως δεν αξιοποιήθηκε. Με ένα λάθος τον τελείωνε ο Άταμαν. Ενώ είχε πάει καλά στα πρώτα μάτς στη Βαλένθια και με τη Μονακό. Ήταν καλός ο Σόρτς.
0: Και να σκεφτεί κανείς ότι πέρσι με την Παρή ήταν ο μαέστρος, ο μεγάλος μαέστρος. Με την μπάλα στα χέρια για 30 λεπτά.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολη αυτή η μετάβαση.
1: Λοιπόν.
0: Και εμείς, να σου πω και κάτι, Κώστα μου. Τα είχαμε πει αυτά. Τον προβληματισμό μας τον είχαμε εκφράσει. Θα ταιριάξει ο Σόρτς. Και ειδικά με Άταμαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Θεωρώ ότι ο Άταμαν έβαλε έναν ακόμη χειριστή στους ήδη πολλούς υπάρχοντες χειριστές.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά ο ίδιος το ζήτησε.
1: Ο ίδιος
0: ήξερε ότι είχε ήδη.
1: Μα ο ίδιος ζήτησε και για τον Τολιόπουλο.
0: Ναι, ήξερε ήδη
1: και
0: ότι υπήρχε Σλούκας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υπήρχε Γκραντ.
1: Και Ναν.
0: Το ξέρε.
1: Βέβαια. Τρεις παίκτες.
0: Ο ίδιος το ζήτησε. Και είναι το θέμα.
1: Λοιπόν. Μάλιστα. Έχει πολλά μηνύματα,
0: ξέρω,
1: παιδιά. Πάρα πολλά μηνύματα. Τα κρατάμε.
0: Ναι.
1: Τα κρατάμε. Μας ενδιαφέρει σίγουρα και η συνάντηση του Σιάο με την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, γιατί ρωτάει και ο φίλος εδώ, ο Κοκός. Επειδή Αριανός λέει από Κεφαλονιά, είπαμε ότι θα υπάρξει μια συνάντηση αύριο του Τσουσμπουένο με τον Σιάο.
1: Ναι.
0: Δεν περιμένω πολλά πράγματα εγώ. Τουλάχιστον υποσχέσεις για το μέλλον.
1: Πάντως
0: ο
1: Σιάο εθεάθη, γιατί βλέπω φωτογραφία και έχω ανθρώπους που είναι τώρα στο Χίλτον.
0: Ναι.
1: Εθεάθη και είναι στο Χίλτον ο Σιάο, τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Θα το δείτε και σε ιστοσελίδες και τα λοιπά. Που είναι σημαντικό, ας πούμε. Πολύ σημαντικό. Και μάλιστα εμφανίστηκε λίγο μετά την άφηξη της αποστολής του Ολυμπιακού, που θα καταλύσει σήμερα, από σήμερα μέχρι την Κυριακή το βράδυ, θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί δεν υπάρχει μόνο ημιτελικός για τον Ολυμπιακό την Παρασκευή 6 ώρα και ο τελικός της Κυριακής, δεν υπάρχει μικρός τελικός, άρα θέλουμε να πιστεύουμε μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα καταλύσει ο Ολυμπιακός στο Χίλτον, και ήδη έφτασε και λίγο μετά έφτασε και ο ισχυρός παράγοντας της ΚΑΕ Άρης, ο Ρίτσαρντ Σιάο, και αύριο Πέμπτη θα έχει συνάντηση με ανθρώπους της Ευρωλίγκας. Είναι και ο GM, ο Νίκος Ζήσης, είναι και ο αγαπητός Διακογιάννης, ο διευθύνων σύμβουλος. Έχει κόσμο δηλαδή ο Άρης Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο μας λένε ότι το κάνουμε και διαφήμιση, αλλά αυτό είναι το ξενοδοχείο. Και αύριο 12 το μεσημέρι είναι η συνέντευξη τύπου στο Ίδρυμα Ωνάση. Έχει μάλιστα και ένα μηνυματάκι στις μπλούζες των ανθρώπων του Ολυμπιακού, στις μπλούζες, που γράφει Forever Legend, δηλαδή για πάντα θρύλος.
0: Ναι.
1: Ένα μήνυμα στα αγγλικά. Το φοράει τον μπλουζάκι αυτό και ο κοτς Μπαρτζόκας.
0: Όλοι οι παίκτες νομίζω.
1: Και οι παίκτες. Ο Μπαρτζόκας φοράει μαύρο.
0: Ναι.
1: Τη σέρτ βλέπω και κόκκινα. Και το,
0: βρε, καλά
1: το
0: είναι
1: μήνυμα
0: αυτά.
1: Είναι Forever Legend.
0: Καλά είναι αυτά, αλλά στο τέλος ξέρει το γαμπρό που
1: εντάξει,
0: λέμε.
1: Να σου
0: το
1: πω
0: βράδυ
1: κάτι.
0: Της Κυριακής ευχόμαστε στον τελικό Ολυμπιακός και να το έχει πάρει.
1: Τη
0: αλλά...
1: δουλειά του Ολυμπιακός την έκανε με το να πάει πέμπτη φορά Final Four. Είναι μια τεράστια επιτυχία από μόνη της. Για να δούμε αν είναι φέτος και η χρονιά του να πάρει την Ευρωλίγκα στην Αθήνα. Ο Σκαριόλο μίλησε για προβλήματα, αλλά λέει η Ρεάλ θα είναι πάντα Ρεάλ. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία από τον προπονητή. Είμαστε, λέει, περήφανοι που θα είμαστε στο Final Four της Αθήνας. Είναι κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο και είδαμε πολλές σπουδαίες ομάδες να μην τα καταφέρνουν. Έχουμε ισχυρό κίνητρο να έχουμε μια καλή παρουσία. Η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Μπορεί να έχει δυσκολίες, να μην είναι σε καλή κατάσταση, αλλά η ομάδα αυτή πάντα είναι ανταγωνιστική. Ανέφερε ο Ιταλός, που τον έχουμε ακούσει πολλές φορές στην Ερασπορ όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, Βαγγέλη, μετά από Ευρωλίγκες. Όχι μετά από Ευρωλίγκες, μετά από Ευρομπάσκετ.
0: Και είναι και μεγάλος προπονητής.
1: Βέβαια.
0: Είναι καλός προπονητής. Είναι γι' αυτό από τους legend. Που μπήκε
1: του αθλήματος.
0: Του αθλήματος. Με την εθνική και αυτός κυρίως.
1: Έπρεπε να αλλάξουμε Ισπανίας, λέει, τα σχέδιά αλλά... μας μετά τους τραυματισμούς των Ταβάρες και Λεν. Κάποια προβλήματα, λέει, δεν γίνεται να καμουφλαριστούν και πρέπει να αναζητήσουμε άλλες λύσεις. Θα πρέπει όσοι παίκτες είναι διαθέσιμοι να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Όσο για τη Βαλένθια, είπε ότι έχω μεγάλο σεβασμό για τη Βαλένθια και τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Γνωριζόμαστε καλά, έχουμε ήδη τεθεί αντιμέτωποι πολλές φορές. Νομίζω ότι είναι 3-2 υπέρ της Ρεάλ φέτος. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της όπλα. Ελπίζω η εμπειρία των δικών μας παικτών να μεταφραστεί σε πλεονέκτημα, διότι παίζει ρόλο η εμπειρία στα Final Four. Δηλαδή, όσο χαμηλά και αν έχουν την μπάλα και τα μυαλά τους μέσα στο κεφάλι, ο Ρίβερς, ο Μπαντιό, ο Μοντέρο δεν έχουν ξαναπαίξει Final Four. Όταν δουν δηλαδή από 50 δημοσιογράφους και 60 και 100 μπροστά τους.
0: Από κανέναν.
1: Με κανάλια, με κάμερες, με φλάς.
0: Όλη η Ευρώπη.
1: Λαλάς λίγο.
0: Και από όλο τον κόσμο και από NBA έρχονται δημοσιογράφοι που καλύπτουν τους αγώνες του NBA. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλά μόνο πανευρωπαϊκό το γεγονός.
1: Χαλάει ο ύπνος. Δεν κοιμούνται καλά οι παίκτες. Είναι δηλαδή η ψυχολογία πολύ σημαντική. Και η πνευματική ετοιμότητα και η ξεκούραση. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν...
0: Εντάξει, φίλε Πέτρο, τα έχεις βρει όλα. Έχει τελειώσει ο Άταμαν, ο Μπράντοβιτς λέει, έχει αναλάβει
1: το
0: από Δεκέμβρη μαζί με Διαμαντίδη και Μάνο Παπαδόπουλο.
1: Αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο.
0: Πέτρο μου...
1: Το πιο πιθανό είναι αυτό,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν είναι
0: ναι.
1: σίγουρο. Το πρώτο, για τον Μπράντοβιτς δεν το ξέρω. Λοιπόν, δεν νομίζω να είναι 500 χιλιάρικα το buyout του Μοντέρο, όπως γράφει ο Γιώργος. Πρέπει να είναι, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα από Ισραήλ, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο. Αλλά και πάλι είναι ένα ποσό που μπορεί να το δώσει ο καθένας σύλλογος από αυτούς τους μεγάλους. Ο Ιωάννης τι λέει, για μένα λέει ο Άταμαν είναι ο πιο υπερτιμημένος προπονητής. Θυμάμαι σε ένα time out με τη Βαλένθια, οι οδηγίες ήταν δίνουμε την μπάλα στον Αν. Αν δεν γίνεται, δίνουμε την μπάλα στον Ντέιβις. Πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε δίποντο ή τρίποντο. Από εκεί μπορεί να καταλάβει κάποιος. Τώρα σχετικά με τους τίτλους που έχει κατακτήσει, τους κατέκτησε ο Μίτσιτς με το Λάρκιν. Με την ΕΦΕΣ και στον Παναθηναϊκό ο Ναν που ήρθε στον Παναθηναϊκό μεσούση της περίοδου. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο, λέει, που δεν είχε αναδειχθεί ποτέ προπονητής χρονιάς, καθώς τεχνικά δεν παρουσίασε ποτέ κάτι καινούριο ή διαφορετικό.
0: Για ποιον το λέει αυτό?
1: Για τον Άταμαν.
0: Ναι.
1: Κοίτα, είναι σκληρό το σχόλιο,
0: δεν
1: λέει σκληρό. Ψέματα ο φίλος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι
1: αλλά
0: πολύ...
1: δεν το πήραν μόνοι οι παίκτες αυτά που πήρε ο Άταμαν. Έβαλε και αυτό στο δελιθαράκι του και ειδικά στο κομμάτι της διαχείρισης. Και επίσης αυτός έφτιαξε τις διάδες Ναν, Σλούκα ή ας πούμε
0: να πω κάτι, Κωστή
1: μου, Μίτσιτς,
0: δεν
1: Δράκια.
0: Κατάφερε να προσαρμοστεί ο Άταμαν
1: ναι.
0: στα περσινά και τα φετινά δεδομένα
1: ναι.
0: του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι η ιστορία όλη
1: ναι.
0: Βάδισε ξερά με βάση τη φιλοσοφία του
1: ναι.
0: Για μένα αυτό είναι το λάθος του. Γιατί πρέπει να προσαρμόζεται ο προπονητής στις εκάστοτε ομάδες του. Για μένα αυτό είναι το λάθος. Ότι είναι μεγάλος προπονητής είναι. Επειδή ρωτάει και ένας φίλος εδώ, περίμενε Κωστή να το βρω. Κάτσε να δεις. Τι θα κάνει, λέει, ρε παιδί μου. Α, νάτος, ο Νικόλαος. Ότι με τη πιστεύετε ότι με τη συμπεριφορά του αυτά τα χρόνια, τις γέφυρες που έχει κόψει, θα είναι εύκολο για τον Άνταμα να βρει η επόμενη ομάδα για πλάκα, φίλε. Μπορεί να μην είναι η ΕΦΕΣ που όλοι λέμε, γιατί έχει ψυχραθεί με την ΕΦΕΣ. Με όσα έχουν γίνει, θυμάσαι στο γήπεδο και όλα αυτά. Αλλά για πλάκα. Ο Άνταμα είναι εξαιρετικός προπονητής. Και να σου πω και κάτι ακόμα, Κωστή μου, υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση. Δεν ξέρω αν περίμενε ότι θα υπάρχει τόση μεγάλη πίεση στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ να πω κάτι.
0: Πολύ μεγάλη πίεση.
1: Εξαιρετικός προπονητής δεν είναι ο Άταμαν.
0: Βρε, καλός είναι.
1: Διαχειριστής είναι. Προπονητής εξαιρετικός δεν είναι. Και ποτέ δεν ήταν. Ούτε στην ΕΦΕΣ, ούτε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τώρα στον Παναθηναϊκό. Και να σου πω και πού τα έκανε θάλασσα ο Άταμαν στην ΕΦΕΣ Ανατολού. Να σου θυμίσω, όταν στους ήδη υπάρχοντες παιχταράδες πρόσθεσε τον Κλάιμπερν. Άλλον έναν χειριστή. Άλλο ένα που ήθελε την μπάλα να τη φάει.
0: Σαν να μου λες, πρόσθεσε το Σόρτς φέτος. Έτσι, κάτι
1: αντίστοιχο. Δεν μπόρεσε να κάνει καλή χημεία στην τρίτη σεζόν του. Πήρε δηλαδή Ευρωλίγκες και φόρτωσε.
0: Μπορεί,
1: φόρτωσε.
0: Λοιπόν, λες, να έχει
1: Ελάιζα Μπράιαντ ήθελε την μπάλα.
0: Τρεις κούπες.
1: Μόνο ο Μπομπουά δεν ήθελε την μπάλα σε εκείνη την ομάδα.
0: Ναι, Μπομπουά έπαιζε και άμυνα.
1: Όλοι οι άλλοι ήθελαν την μπάλα.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει λίγο Γκραντ στην περίπτωση αυτή ότι ο μόνος που μπορεί να παίξει λίγο καλύτερη άμυνα και πραγματικά έπαιξε ξύλο στα play-off, ο Γκραντ, σε κάποια μάτς, αλλά οι υπόλοιποι όλοι θέλουν την μπάλα για να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Ακόμα και ο Ναν, όταν κλείστηκε στις παγίδες, ας πούμε, δεν είχε την οξυδέρκεια ή τη βοήθεια από τον προπονητή να σπάσει την μπάλα γρήγορα και να αποφύγει τα 6 λάθη που κόστησαν ουσιαστικά την πρόκριση στο Final Four. Γιατί τα 6 λάθη του Ναν μεταφράστηκαν σε πόντους και καρφώματα της Βαλένθια. Παιδιά, έτσι είναι η αλήθεια. Πολλά μηνύματα από τους φίλους. Ποιοι παιχταράδες στην ΕΦΕΣ, φίλε Κώστα. Ο Μίτσιτς και ο Λάρκιν τους ανέδειξε ο Άταμαν. Ρε φίλε Παναγιώτη. Εγώ λέω ανακρίβειες. Δηλαδή, ο Μίτσιτς δεν ήταν παιχταράς προτού τον πάρει ο Άταμαν. Φίλε μου, θα αρχίσω να αμφιβάλλω για τον μπάσκετ που βλέπεις.
0: Η μαγιά του Άταμαν ήταν ότι τον πήρε από το Ρασνιάτοβιτς χωρίς να βγει στην αγορά το Μίτσιτς.
1: Δεν ήταν παιχταράς ο Μίτσιτς.
0: Θυμόμαστε. Είχε κάνει παπάδες πριν την ΕΦΕΣ.
1: Ο Λάρκιν, πού ήταν πριν τον Άταμαν. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, εμείς λέμε ανακρίβειες. Εντάξει, έγινε. Μια χαρά. Κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα. Είπαμε ότι ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται.
0: Όχι, μπορεί να έχει την άποψή πράγματα, του, απλά και εμείς λέμε τη δική.
1: Δεν αντιλαμβάνεται πράγματα που γίνονται στις προπονήσεις και στα meeting κτλ. Γι' αυτό και το λόγο υπάρχει αυτή η αντίδραση από ορισμένα παιδιά. Εντάξει, όχι από όλα, αλλά από ορισμένα παιδιά. Πάντως πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά που λέμε είναι το 30%, μην πω και 10%, και ότι δεν τα βγάζουμε και από το μυαλό μας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και μια αλήθεια. Η αλήθεια όμως, είπαμε, όταν αφορά την ομάδα μας, μας ενοχλεί. Δεν είναι εύκολη να την ακούσεις.
0: Εντάξει, τώρα η ερώτηση αυτή, σε αυτή έχει δίκιο ο φίλος.
1: Τι?
0: Μπορείτε να μου πείτε ένα παίκτη του Παναθηναϊκού που βελτιώθηκε στα χέρια του Άταμαν? Ένα έχω.
1: Καλή ερώτηση.
0: Ένα έχω.
1: Καλή ερώτηση.
0: Έχω ένα, Grant. Που ήταν και επιλογή του.
1: Ναι, ήταν επιλογή του από Turk Telekom.
0: Έτσι, ήταν επιλογή του.
1: Ήταν
0: και
1: MVP
0: του βγήκε...
1: στο EuroCup, έτσι. MVP στο EuroCup.
0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά ο
0: το step up το κάνει στον Παναθηναϊκό.
1: Σίγουρα.
0: Και του βγήκε ο Γκραντ.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Άλλον δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Σίγουρα.
0: Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Ναι, ποιο άλλο ανέβηκε.
0: Ούτε αυτό είναι τυχαίο.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Okay. Μα δεν είναι προπονητή προπόνηση. Είναι προπονητή διαχείριση. Και τη καλή χημία στην ομάδα του. Δηλαδή, έφτιαξε χημία καλή, ειδικά την πρώτη χρονιά. Όταν έγινε και η προσθήκη του Ναν. Παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Ενοχλεί μερικές φορές. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν.
0: Κωστή μου, πάμε
1: σιγά. Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή.
0: Αύριο, 4 με 6 πάλι η εκπομπή εδώ, έτσι. Μην το ξεχνάτε. 4 με 6.
1: Ναι.
0: 12 το μεσημέρι. Ζωντανά με το Ίδρυμα Ωνάση, έτσι. Εκεί που θα γίνει, εκεί δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Που θα γίνει η συνέντευξη που των 4 προπονητών και 6 παρά 4 περίπου σύνδεση με ΟΑΚΑ για τις live δηλώσεις του Ολυμπιακού, του Μπαρτζόκα και των παιχτών του Ολυμπιακού, του Γιασκεβίτης και των παιχτών της Φενέρ.
1: Οπότε τα ξαναλέμε αύριο από την πηγή των γεγονότων.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: και εκπομπή 4 με 6. Θα τα πούμε όλα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά.

0: Era Sport 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Street Ball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Hold it.

0: Extra Sport, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Extra Sport και στην εκπομπή που ζει και αναπνέει για όλα τα Ολυμπιακά Σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ πάντα μαζί με ρυθμό, με πάθος και με ειδήσεις από όλα τα αθλήματα. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στο τιμόνι της κονσόλας. Ελένη Φώτη και Άγγελο Ζαραϊδόνης στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Με δυνατές παρουσίες και σήμερα, με κορυφαίους αθλητές που θα έλεγα ότι έτσι παλεύουν καθημερινά με τα όρια τους και μας κάνουν την τιμή να μιλήσουν εδώ στα μικρόφωνα της Era Sport. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με κολύμβηση. Ο Ολυμπιακός διατήρησε για 31η συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα στο ΑΚΑ. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν κατέκτησαν το πρωτάθλημα για 67η φορά στο σύνολο, αν και φέτος θα έλεγα ότι η απόλυτη κυριαρχία τους αμφισβητήθηκε από το Παλαιό Φάληρο, που μάλιστα κατάφερε να πάρει την πρωτιά στην επιμέρους βαθμολογία των γυναικών. Στη Γενική Κατάταξη λοιπόν ο Πειραϊκός Σύλλογος συγκέντρωσε 1.485 βαθμούς έναντι 1.410,5 του Παλαιού Φαλήρου, με την διαφορά να αυξάνεται την τελευταία μέρα. Στους άνδρες ο Ολυμπιακός πρότευσε με 788 βαθμούς έναντι 695 του Παλαιού Φαλήρου. Στις γυναίκες όμως το Παλαιό Φαλήρο κατόρθωσε να ανέβει στην κορυφή με 715 βαθμούς, αφήνοντας δεύτερες τις Ερυθρόλευκες. Στην κατηγορία K23 το Παλαιό Φάληρο εξασφάλισε την πρώτη θέση τόσο στην γενική βαθμολογία όσο και στις επιμέρους κατατάξεις των νέων ανδρών και των νέων γυναικών. Κορυφαίος αθλητής των αγώνων βάσει του συστήματος βαθμολογίας της Gold Aquatics αναδείχθηκε ο Απόστολος Σίσκος της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια, ενώ στις γυναίκες κορυφαία αθλήτρια ήταν η Γεωργία Δαμασιώτη του Παλαιού Φαλήρου. Λοιπόν, και σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τους δύο κολυμβητές μας και θα καλησπερίσω αρχικά τον Απόστολο Σίσκο. Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ?
0: Χαίρομαι, και εμείς καλά είμαστε. Πολλά συγχαρητήρια για τις εμφανίσεις σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντυπωσίασε πραγματικά για μία ακόμη φορά και για να καταλάβουν λοιπόν οι ακροατές, να πω ότι ο Απόστολος Σίσκος λοιπόν ξεκίνησε πραγματικά εντυπωσιακά την φετινή σεζόν, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε δύο εγχώριες διοργανώσεις που τον φέρουν ήδη στο προσκήνιο της παγκόσμιας κολύμβησης. Στο Ακρόπολης αρχικά λοιπόν και κατόπιν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο ΑΚΑ. Η κορυφαία στιγμή ήρθε στο Ακρόπολης, όπου στα 200 μέτρα ύπτιο σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με 1.54.12, καταρρύπτοντας παράλληλα και το Πανελλήνιο ρεκόρ. Στην ίδια διοργάνωση πέτυχε και νέο Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδες με 1.56.13. Και δεν σταμάτησε εκεί, διότι λίγες μέρες αργότερα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συνέχισε στον ίδιο εντυπωσιακό ρυθμό, κατακτώντας ξανά την πρώτη θέση στα 200 ύπτιο με ένα 55.08 αυτή τη φορά, ενώ κυριόρχησε ξανά και στα 200 μέτρα πεταλούδας, επιβεβαιώνοντας το πολύ έτσι καλό ξεκίνημα της χρονιάς. Απόστολη, νομίζω ότι όταν ξεκινάς μια χρονιά με επιδόσεις αυτού του επίπεδου, δεν ξέρω τι συναισθήματα αλήθεια σου δημιουργεί αυτό για τη συνέχεια.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αρχικά τελείωσαν αυτές οι δύο πρώτοι έτσι μεγάλοι αγώνες της σεζόν. Είδαμε που είμαστε, ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ εν όψη του μεγάλου στόχου που είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών το καλοκαίρι στο Παρίσι. Δεν έχω να πω πολλά. Θεωρώ ότι το μόνο που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι βαδίζουμε σε ένα πολύ καλό και σωστό μονοπάτι εν όψη του καλοκαιριού στους μεγάλους στόχους που έχουμε.
0: Εκείνο το 1.54.12 στα 200 ύπτιο, στα Ακρόπολης, τι σκέφτηκες μόλις είδες το χρόνο στον πίνακα? Συνειδητοποίησες καταρχάς ότι μιλάμε για την κορυφαία επίδοση στον κόσμο φέτος, το αγώνισμα αυτό?
1: Να πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα δεν το ήξερα κιόλας, γιατί δεν είχα πολύ.

0: ασχοληθεί με το τι επίδοση ήθελα να κάνω και ήθελα απλά να κατέβω στο αγώνισμά μου, να κάνω, να δώσω τον καλύτερο με αυτό, να υλοποιήσω κάποια καινούργια πράγματα που είχα δουλέψει με τον προπονητή μου στην προπόνηση. Και ήταν ουσιαστικά ένα τεστ. Τώρα ο χρόνος που προέκυψε, ναι, ήταν μια έκπληξη, μια ευχάριστη έκπληξη. Οπότε ήμουν πολύ χαρούμενος όταν το είδα στον πίνακα και πραγματικά ναι, πάγωσα λίγο όταν το είδα, αλλά μετά αφού πέρασε η κούρση, συνειδητοποίησα λίγο τι έκανα και χάρηκα ακόμα παραπάνω και μου έδωσε κίνητρο για τις επόμενες κούρσεις που ήρθαν μετά.
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Το γεγονός ότι αυτή η επίδοση είναι επιπέδου μεταλλίου σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, σου δίνει έτσι ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια?
0: Αυτοπεποίθηση μου δίνει γενικά. Τώρα για το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι η αλήθεια ότι αυτό έχει ακόμα να έρθει. Είναι σε 2 χρόνια. Θέλω να κοιτάω την κάθε χρονιά ξεχωριστά και να βάζω ξεχωριστούς στόχους μέχρι να έρθει το 2028 που είναι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες. Οπότε έχουμε ακόμα δουλειά και στο μυαλό και στην προπόνηση για να πραγματοποιήσουμε ένα τέτοιο στόχο.
1: Και ήρθε και ένα πανελλήνιο ρεκόρ επίσης σε 200 μέτρα πεταλούδας που κρατούσε 11 χρόνια, έτσι.
0: Ναι, είναι η αλήθεια αυτή.
1: Αυτό ήταν ο στόχος σου?
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσοι ήξεραν, εγώ είχα κάνει αυτόν τον χρόνο πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και είχα πάει, όπως είχα πάει ένα 55-80. Παρόλο που είχα κυρωθεί βέβαια στην προκριματική σειρά τότε, οπότε για μένα ήταν ένας εφικτός χρόνος και ένας εφικτός στόχος ο οποίος ήθελα να κάνω και ήταν απλά θέμα χρόνου να γίνει. Χαίρομαι που το έκανα και επίσημα 2 φορές και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και στο Ακρόπολης. Έφτασα πολύ κοντά και στη μία φορά κατάρτιση του Πανελλήνιου Ρεκόρ και στην άλλη πολύ κοντά. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το αγώνισμα έχει ακόμα εξέλιξη και θα προσφέρει ακόμα παραπάνω πράγματα στις μεγάλες διοργανώσεις.
1: Ο σχεδιασμός της προπόνησης φέτος ήταν για να βγουν οι χρόνοι αυτή την παρούσα χρονική στιγμή ή απλά έτυχε?
0: Εντάξει, σίγουρα δεν τυχαίνει κάτι. Αυτά όλα είναι δουλεμένα στην προπόνηση από κάθε αθλητή. Το θέμα είναι κατά πόσο είσαι έτοιμος να πραγματοποιήσεις μια τέτοια επίδοση στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν ήμουν έτοιμος να τα πραγματοποιήσω ένα τέτοιο χρόνο τώρα. Πάντω, αυτά ήμουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και στους 2 αγώνες. Οπότε τα πάντα ήταν εφικτά. Όπου και στον έναν αγώνα πραγματοποιήθηκε το πανελλήνιο ρεκόρ 1:54:12, ενώ στον επόμενο αγώνα έρθει μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Οπότε απέδειξα και στους 2 αγώνες ότι ήμουν σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
1: Τι θεωρείς, Απόστολε Σίσκο, ότι κουμπώνει έτσι καλύτερα φέτος, σαν κουμπώνει, γιατί μπορεί να είναι και η συνέχεια μιας πολύ καλής περσινής χρονιάς και βλέπουμε αυτές τις εμφανίσεις τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν?
0: Σίγουρα είναι η δουλειά. Το τι δουλειά έχουμε ρίξει εντός και εκτός νερού πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το φορτίο προπονήσεων έχει μεγαλώσει από χρονιά και θα μεγαλώνει μάλλον από χρονιά σε χρονιά. Γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μας και το δικό μου και το προπονητή μου είναι το 2028. Οπότε σταδιακά αυξάνουμε την προπόνηση και τη στοχοποιούμε έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή σε κάθε μία από τον στόχο που έχουμε θέσει από τώρα μέχρι το 2028.
1: Θα έλεγες ότι υπάρχει έτσι κάποιο σημείο στην κούρσα σου που αισθάνεσαι ότι έχει ανέβει επίπεδο? Δεν ξέρω, η κίνηση, οι στροφές, ο ρυθμός.
0: Είναι κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως είναι και αυτά εδώ πέρα που προαναφέρατε. Σίγουρα είναι και το δεύτερο μισό της κούρσας που αυτός είναι και ο στόχος μου και δουλεύω από την αρχή της χρονιάς. Σίγουρα θέλω να πραγματοποιήσω κάποιες ακόμες αυξήσεις στην ταχύτητά μου εντός της κούρσας, αλλά εντάξει, αυτά είναι τεχνικά κομμάτια, οπότε παίρνουν λίγο καιρό, αλλά νομίζω έτσι όπως πηγαίνουμε και στον δρόμο που βαδίζουμε ότι είναι εφικτά και τα δύο.
1: Έχεις πάρει λοιπόν, όπως σωστά προνέφερες, την συμμετοχή σου, την πρόκριση για το ευρωπαϊκό το καλοκαίρι και για το παγκόσμιο του χρόνου. Εκεί λοιπόν τώρα τι βλέψεις έχεις και αν οι χρόνοι αυτοί που έχεις σημειώσει μέχρι αυτή την ώρα σε κάνουν έτσι να νιώθεις ότι είναι μια χρονιά στην οποία μπορείς να κάνεις αυτό το οποίο έχεις ονειρευτεί?
0: Το Παρίσι, αυτή τη φορά φέτος, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν το προηγούμενο που ήταν πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω το ξέρουν όλοι οι αθλητές, το ξέρω έτσι και εγώ. Οπότε γι' αυτό θέλω να είμαι 110% προετοιμασμένος εκεί πέρα, γιατί θα υπάρξουν εξελίξεις, θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές. Οπότε εκεί θέλω να δείξω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω στη δύσκολη στιγμή με την πίεση από πάνω και να βγάλω ένα πολύ καλό στόχο να ανεβάσω τη χώρα μας όσο ψηλά γίνεται.
1: Απόστολε, εμείς βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα, αυτό που κρίνεται δηλαδή μέσα σε μερικά λεπτά ή σε λίγα δευτερόλεπτα. Και πολλές φορές έτσι λησμονούμε τι έχει προηγηθεί, λησμονούμε αυτό το οποίο ζείται καθημερινά μέσα στο κολλημητήριο μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα αυτό. Και έχει αξία λοιπόν να μας πεις ποια είναι η ζωή και πώς είναι η καθημερινότητα ενός πρωταθλητή στο δικό σου επίπεδο.
0: Εντάξει, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ κιόλα συνδυάζω και πιστεύω και πολλοί ακόμα αθλητές και σπουδές και πρωταθλητισμό. Οπότε αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, με τον σωστό προγραμματισμό, έτσι μπορείς να τα βγάλεις, να τα επεξέλθεις και τα δύο. Παρ' όλα αυτά, εμείς στη Θεσσαλονίκη έχει εδώ και δύο χρόνια που αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό έχει επηρεάσει εν μέρει ένα βαθμό στην προετοιμασία μας, όπου είναι το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμπητηρίου.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση. Πρέπει να έχει βρεθεί για μένα χθες, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά μια πόλη η οποία έχει πάρα πολύ υλικό να προσδώσει στο μέλλον. Και αν έρθει αυτή η λύση, θα δούμε ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Το καλό είναι ότι πρέπει να αναλάβουν οι ειδικοί και να φτιαχτεί αυτό το πρόβλημα, να δοθεί λύση. Γιατί είναι κρίμα, γιατί αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Κακά τα ψέματα. Τώρα, εγώ μπορώ να τα λέω έτσι, αλλά αν έρθει πραγματικά κάποιος άνθρωπος από αυτά που με ακούει αυτή τη στιγμή να δει τι γίνεται κάθε μέρα 4 με 8 στο Ποσειδώνιο Κολυμπητήριο και ποιος πρώτα να χωρέσει και να κάνει προπόνηση, θα καταλάβει τι λέω. Οπότε, αν εγώ μπορώ να είμαι φωνή στο να μπορέσει να βελτιωθεί και να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, ας είμαι εγώ, γιατί πραγματικά βλέπω και παιδιά και γονείς να ταλαιπωρούνται καθημερινά σε αυτό το θέμα.
1: Θα ήθελα κλείνοντας να σταθούμε και σε ένα μήνυμα που έστειλες μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μιλώντας για την πίεση που νιώθουν πολλά παιδιά σήμερα. Τι θα ήθελες να πεις λοιπόν σε ένα νέο άνθρωπο που νιώθει ότι δεν αντέχει ή ότι είναι μόνος του απέναντι στις δυσκολίες? Φαντάζομαι και ένας από τους λόγους που μπήκε στη λογική να μιλήσεις είναι και αυτό το οποίο συνέβη με τα δύο κορίτσια, με τα δύο 17χρονα κορίτσια
0: και
1: που
0: τα δύο κορίτσια,
1: έτσι έδωσαν το έλεος στη ζωή τους. Ναι.
0: Και έτσι ακριβώς, εγώ θα πω ότι δυσκολίες υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ζωής, είτε αυτό λέγεται πρωταθλητισμός, είτε λέγεται αθλητισμός, είτε λέγεται πανελλήνιες. Αντιμετωπίζουμε όλοι οι άνθρωποι οι δυσκολίες. Όχι απλά δεν είναι κακό, εγώ θα πω ότι επιβάλλεται να ζητήσουμε βοήθεια, να δεχτούμε βοήθεια, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος και ό,τι απλά χτιζόμαστε μέρα με τη μέρα, μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από τις δυσκολίες χτίζονται οι χαρακτήρες. Οπότε η βοήθεια πλέον στη ζωή είναι απαραίτητη και δεν είναι καθόλου σε καμία περίπτωση ντροπή να ζητήσεις βοήθεια και να εκφράσεις αν νιώθεις κάποια πίεση ή αν νιώθεις κάποιες δυσκολίες που δεν μπορείς να ελέγξεις αλλά πρέπει να αντιμετωπίσεις. Και αυτό που είχα πει, ότι η ζωή είναι μικρή, πρέπει να τη ζήσουμε παρά τα άγχη και τις δυσκολίες. Είναι ένα δώρο το οποίο μας έχει δοθεί. Οπότε πρέπει ο καθένας να το εκμεταλλευτεί στο 100% έτσι όπως ονειρεύεται από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι την ώρα που θα έρθει το βαθύ τέλος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την τοποθέτηση αυτή και για όλα αυτά τα οποία προσφέρεις στον ελληνικό αθλητισμό, στην ελληνική κολύμβηση. Απόστολε Σίσκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη, εύχομαι, γιατί σίγουρα η συνέχεια είναι μεγάλη.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

Πάμε για λίγο στο handball, διότι ο ΠΑΟΚ νίκησε χτες με 35-29 την ΑΕΚ στο σπίτι του handball στην Θεσσαλονίκη και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών στην Α1 των γυναικών. Οι παίκτρες του ΠΑΟΚ είχαν σταθερά τα ηνία και σταδιακά έτσι ανέβασαν τη διαφορά σε μία αναστρέψιμη επίπεδα, φτάνοντας σε μία δίκαιη επικράτηση. Η Κερλίδη με 7 γκολ και η Ανδρίτσου με 6 ξεχώρισαν επιθετικά για τις γηπεδούχες, οι οποίες πήραν ρεβάνς για την ήττα στον πρώτο τελικό την περασμένη Παρασκευή. Ο τρίτος τελικός θα γίνει το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού και ο τέταρτος ξανά στο σπίτι του handball την άλλη Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο πόλο. Ο Ολυμπιακός πέτυχε εύκολα τη μία από τις δύο νίκες που χρειάζεται προκειμένου να προκριθεί στους τελικούς της Water Polo League των γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν επικράτησαν στον Πειραιά με 29 του Εθνικού στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την ημιτελική φάση των play-off και θα έχουν τη δυνατότητα να τελειώσουν τη σειρά το Σάββατο στις 2 η ώρα το μεσημέρι, όταν οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν εκ νέου στο Πέτρος Καπαγέροφ, αυτή τη φορά με τυπικά γηπεδούχης της Κιανόλευκης. Τώρα ημιτελικό η Βουλιαγμένη μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο την αναμέτρηση με τη Γλυφάδα. Επιβλήθηκε με 14-6 στο κολυμπητήριο του Λεμού και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών στα play-off της Water Polo League των γυναικών. Το επόμενο ραντεβού είναι προγραμματισμένο στο κολυμπητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος την ερχόμενη Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι και το σύνολο της Κικής Λιώση χρειάζεται μία ακόμη νίκη προκειμένου να πάρει θέση στους τελικούς της διοργάνωσης. Σε αντίθεση τώρα περίπτωση, αντίθετη περίπτωση, οι ομάδες θα συναντηθούν στη Βουλιαγμένη την Κυριακή στις 3 η ώρα. Στους άνδρες ο Ολυμπιακός έχει πάρει την πρόκριση για τους τελικούς, καθώς το Σάββατο έκανε το 2-0 στη σειρά με την Βουλιαγμένη και περιμένει τον αντίπολο που θα είναι είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο Απόλλων Σμύρνης. Στο δεύτερο παιχνίδι, η ελαφρά ταξιαρχία επιβλήθηκε με 14-13 του Παναθηναϊκού και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 στις νίκες. Και έτσι λοιπόν η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο μάτς το Σάββατο στις 7 στο Σεράφιο Κολυμπητήριο.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στην κολύμβηση. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και η κορυφαία αθλήτρια. Στο στην συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν η Γεωργία Δαμασιώτη, την οποία και καλωσορίζω εδώ στην Era Sport. Είναι κορυφαία αθλήτρια και στις γυναίκες και στις νέες γυναίκες. Γεωργία, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Πολλά συγχαρητήρια για τις εμφανίσεις σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο ΑΚΑ. Ξεχώρισε λοιπόν στα 100 μέτρα πεταλούδες, όπου επικράτησε με χρόνο 57-71, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την πρόκριση στο φετινό Ευρωπαϊκό, αλλά και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς. Έβαλε επίσης τέλος και στο σερί των νικών της Άννας της Ντουντουνάκη στο αγώνισμα. Κυριάρχησε και στα 200 μέτρα πεταλούδες με 2-11-24, κατακτώντας ξανά την πρώτη θέση σε ένα αγώνισμα το οποίο έχει συνδέσει το όνομά της με σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Γεωργία μου, πόσο σημαντικός είναι για σένα αυτός ο τίτλος της κορυφαίας αθλήτριας την παρούσα χρονική στιγμή?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι καλύτερη εκδοχή αυτού μου, όχι καλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη σίγουρα, αρκετά κουρασμένη στη στιγμή θα έλεγα.
0: Αρκετά κουρασμένη.
1: Γνώμων, ναι, σίγουρα.
0: Σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο για τη συνέχεια?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω καθαρό μυαλό, να σου πω την αλήθεια, μετά από τους αγώνες να ψηφιστώ, αλλά αυτά τα πράγματα λίγο ξεκαθαρά, πιστεύω ναι, ότι θα έχω περισσότερη όρεξη.
0: Ειδικά στα 100 μέτρα πεταλούδας έκανες μια εξαιρετική κούρσα. Δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένη είσαι. Πήρες τη νίκη. Πώς έζησες λοιπόν αυτή την εμφάνιση? Είναι μια νίκη που απέναντι σε μια αθλήτρια όπως είναι η Άννα Ντουντουνάκη, έτσι. Δεν ξέρω αν μας ακούς, Γεωργία. Κάνει μερικές διακοπές η γραμμή. Δεν ξέρω, δεν έχουμε καλό σήμα. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς. Γεωργία, μας ακούς?
1: Λοιπόν, σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, γιατί είναι ο χρόνος μου 100, θα ήθελα να είναι λίγο πιο κάτω. Ήταν κοντά στα 20 κλάσματα πάνω από το ατομικό μου ρεκόρ. Εντάξει, αλλά ένα λάθος, αν συμβεί στα 100 μέτρα, ανεβαίνει ο χρόνος εύκολα. Αλλά σίγουρα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Το 57 είναι ένας ανταγωνιστικός χρόνος. Είμαι χαρούμενη και για την νίκη και για το γεγονός ότι πλησίασε το ατομικό μου ρεκόρ.
0: Πόσο σημαντικό τώρα είναι για σένα ότι αυτές οι εμφανίσεις ήρθαν τόσο νωρίς, ουσιαστικά στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου? Ήταν κάτι που το είχατε δουλέψει, δηλαδή ξέρατε ότι θα βγουν αυτές?
1: Είναι ότι έχουμε ευρωπαϊκό σε 2 μήνες, δεν είναι και πάρα πολύ νωρίς,
0: ναι,
1: θα έλεγα. Αλλά έχουμε ακόμα δουλειά μέχρι να... Να είμαστε έτοιμοι και για το 100% της προετοιμασίας να βγει 100% η δουλειά που έχουμε κάνει.
0: Τώρα εκεί στο ευρωπαϊκό που, όπως είπες, είναι σε 2 μήνες, τι βλέπεις, έχεις, τι θα ήθελες να κάνεις? Δεν ξέρω, υπάρχει άγχος? Το περιμένεις έτσι με προσμονή? Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή ποιος αθλητής θα πει ότι δεν υπάρχει άγχος? Εντάξει.
0: Άγχος, κοίταξε, υπάρχουν διάφοροι τύποι άγχων. Δηλαδή
1: μπορεί,
0: είναι αυτό το οποίο έτσι σε βγάζει εκτός καθημερινότητας, και υπάρχει και το δημιουργικό άγχος, το οποίο έτσι σου δίνει φτερά, να το πω έτσι. Εσύ ποιο έχεις αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ έχω το δημιουργικό, η αλήθεια είναι. Μπορεί να έχω λίγο παραπάνω τις μέρες πριν, αλλά όταν έρθει η ώρα του αγώνα είμαι μια χαρά, είμαι εντάξει, δεν με καταβάλλει δηλαδή. Οπότε ναι, μπορεί να υπάρχει άγχος, αλλά είναι πολύ σημαντική η δουλειά που θα κάνουμε από εδώ και πέρα για τους Ευρωπαϊκούς.
0: Θεωρείς ότι υπάρχει κάτι που έχει λειτουργήσει καλύτερα φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος προσέχω περισσότερο την υγεία μου. Είχα κάνει και το καλοκαίρι με επέμβαση στο διάφραγμα για να αποφύγω τις αρρώστιες, γιατί ήμουνα πολύ συχνά άρρωστη πέρυσι με τα ηγμόρια και όλα αυτά, ξέρετε. Ναι. Και προσέχω και το σώμα μου για τραυματισμούς περισσότερο, μαζί με κάποιους φυσιοθεραπευτές που συνεργάζομαι, και φροντίζω να είμαι υγιής για να μην χάνω έτσι μεγάλα διαστήματα από την προπόνηση.
0: Μάλιστα. Τώρα λέμε πολλές φορές στον πρωταθλητισμό υπάρχει, όχι πολλές φορές, σίγουρα υπάρχει πίεση, απαιτήσεις, συνεχή σύγκριση. Εσύ πώς προσπαθείς τώρα να κρατάς την ισορροπία και να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις? Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό, δηλαδή να είσαι τόσες ώρες στο κολυμπητήριο, να κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς και το κάνεις από μικρό παιδί, αλλά πλέον είσαι σε άλλο επίπεδο. Μπορείς να κρατήσεις αυτή την ισορροπία?
1: Αυτός ακριβώς πιστεύω ότι είναι και ο λόγος που κάθε χρονιά είμαι όλο και καλύτερη, γιατί περνάμε πάρα πολύ καλά στην ομάδα. Η καθημερινότητά μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε μεγάλη ομάδα στην Οκέανο, έχουμε πάρα πολλούς αθλητές. Είναι και μικρότεροι αθλητές που ξέρετε, έχουν περισσότερη ενέργεια και γελάμε και δεν ξέρω, όλο αυτό το κλίμα με βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε μπορώ να το και καταφέρω να το ευχαριστιέμαι.
0: Μάλιστα. Τώρα πώς θα πάτε μέχρι το ευρωπαϊκό? Θα συνεχίσετε εδώ στην Ελλάδα την προετοιμασία? Έχετε κάτι στα σκαριά, κάποια άλλη προετοιμασία εκτός Ελλάδας, κάποια meeting που θα κολυμπήσεις?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω την εγκαστική μου τώρα, γιατί είμαι στα τελειώματα της σχολής. Ναι. Οπότε μέσα στον Ιούνιο δεν ξέρω αν θα καταφέρω να φύγω στο εξωτερικό. Μπορεί για 5-6 μέρες. Αυτό συζητάμε τώρα αυτές τις μέρες με τους προπονητές, αλλά μέσα στον Ιούλιο σίγουρα κάπου θα πάμε για προετοιμασία όλη η αποστολή του Ευρωπαϊκού και μετά τον Αύγουστο είναι οι αγώνες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη να ευχηθώ, έτσι να έχεις υγεία, αυτό είναι το βασικότερο, όρεξη, χαμόγελο και να βιώνεις έτσι θετικά την κάθε μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία εδώ σήμερα στην Ερασπορ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ,
0: γεια σου, Γεωργία.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο πόλο. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Είναι οι δεύτεροι αγώνες για τις θέσεις 5-8. Σε Γλυφάδη και Περιστέρι, λοιπόν, διεξάγονται τα παιχνίδια. Ο Ιδραϊκός και ο Πανιώνιος υποδέχονται αντίστοιχα τον ΠΑΟ και τον Πανιώνιο, με τους φιλοξενούμενους να έχουν επικρατήσει στα πρώτα παιχνίδια και να βρίσκονται μία νίκη μακριά από την εξασφάλιση του εισιτηρίου στο Conference League της νέας περίοδους. Σε περίπτωση τώρα που οι γηπεδούχοι νικήσουν και σοφαρίσουν τη σειρά, θα απαιτηθεί τρίτος αγώνας την επόμενη Τετάρτη. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι του Ιδραϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 στις νίκες. 8.30 ώρα είναι το παιχνίδι του Περιστερίου με τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος προηγείται 1-0 στις νίκες. Και επίσης σήμερα 9.30 ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φάση των 8 του Champions League με ένα αδιάφορο βαθμολογικό παιχνίδι. Υποδέχονται λοιπόν σήμερα στο κολυμπητήριο Πέτρος Καπαγέρφου του Πειραιά την Μπαρτσελονέτα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει από την περασμένη εβδομάδα την δεύτερη θέση του πρωτομήλου και το εισιτήριο φυσικά για το Final Four της Μάλτας που θα γίνει 11 με 13 Ιουνίου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Αλ-Αραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονομένες καταιγίδες στα Ορεινά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ελένη Φώτη και Άγγελο Ζαραϊδόνης στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπυρού. Και είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ στην παρέα μας μια αθλήτρια που προσωπικά θαυμάζω και σέβομαι βαθιά, όχι μόνο για τις τεράστιες επιδόσεις και τις διακρίσεις της, αλλά γιατί εκπροσωπεί ένα άθλημα που απαιτεί απίστευτη υπομονή, πειθαρχία, επιμονή, καθημερινή υπέρβαση. Και η ίδια λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει πως διαθέτει αυτή τη σπάνια ικανότητα να διαχειρίζεται την πίεση, τον πόνο, τις απαιτήσεις ενός τόσο δύσκολου αγωνίσματος, με απίστευτη δύναμη ψυχής, με καθαρό μυαλό. Και βεβαίως μέσα από τη διαδρομή της και τη στάση της έχει δείξει ότι όταν αγαπάς πραγματικά κάτι και είσαι διατεθειμένος να παλέψεις γι' αυτό, δεν υπάρχει ταβάνι. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι η δύσχρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Βάδιν, η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, η οποία επέστρεψε φέτος δυναμικά στη δράση, καταγράφοντας ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο στην Πορτογαλία, με χρόνο 1 ώρα 36-33, αφήνοντας πίσω της έτσι μια δύσκολη περίοδο με προβλήματα τραυματισμών που την ταλαιπώρησαν από το 2025. Και παρόλα αυτά έχει καταφέρει μάλιστα και μέσα σε αυτή τη διαδρομή να σταθεί και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο και να καταλάβει μάλιστα και τη 16η θέση στα 20 χιλιόμετρα Βάδιν. Η Αντιγόνη Ντρισπιώτη λοιπόν είναι εδώ στην Era Sport. Αντιγόνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ,
1: πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ.
1: Ο πρόλογος σας ήταν πραγματικά εκπληκτικός. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε.
0: Όπως τα είπα είναι. Είναι δύσκολο ακριβώς αυτό το οποίο κάνεις, πραγματικά. Το αφουγκραζόμαστε. Μπορεί να βλέπουμε το αποτέλεσμα, αλλά πίστεψέ με, ο κόσμος που ασχολείται με τον αθλητισμό μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά και ακόμα και από μια κουβέντα σου πολλές φορές, που νομίζω μια κουβέντα, χίλιες λέξεις πραγματικά, έτσι. Και νομίζω ότι είναι μια στιγμή που αυτή που έκανες τώρα, αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ, που λέει ίσως πολλά για τη διαδρομή σου. Και η ερώτηση είναι πώς τη βίωσες, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν αθλητή να παλεύει με τραυματισμούς και να προσπαθεί να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν. Και εσύ λοιπόν κατάφερες να πεις «είμαι παρούσα».
1: Ναι, είναι τρομερό, γιατί όντως είχα πάρα πολλές δυσκολίες. Τα τελευταία 2 χρόνια έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από συνεχόμενους τραυματισμούς. Όμως κάτι μέσα μου έλεγε ότι δεν έχω τελειώσει ακόμη και ότι μπορώ να δείξω πραγματικά πως αυτό που είπαμε ακριβώς, ότι όταν θέλεις κάτι πολύ και πιστεύεις, μπορείς να το πετύχεις. Σίγουρα χρειάζεται βοήθεια και τύχη, και λίγη τύχη, αλλά πιο πολύ βοήθεια από ανθρώπους που να σε στηρίζουν σε όλο αυτό το κομμάτι. Και εμένα βασικό μου μέλημα ήταν καθημερινά η φυσικοθεραπεία μου και η άσκηση, πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα κομμάτια της προπόνησης που έχουν άλλη διαχείριση, μυαλό, σώμα, ψυχή, τα έχει όλα. Όμως είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος που δεν το βάζω εύκολα κάτω και ευτυχώς ο πρώτος μου αγώνας φέτος πήγε καλά και χωρίς να έχω πόνο όπως τους προηγούμενους αγώνες, γιατί από το 24 δεν θυμάμαι να έχω αγωνιστεί κάπου και να μην πονάω. Οπότε είναι ένα μεγάλο βήμα αυτό.
0: Θέλω Αντιγόνη να μας πάρεις λίγο μαζί σου σε αυτή την περίοδο, δηλαδή από τότε που ξεκίνησαν τα προβλήματα. Πώς ήταν για σένα αυτό το διάστημα, σωματικά, ψυχολογικά, μέχρι να ξαναβρεις πάλι το ρυθμό σου και να επιστρέψεις έτσι δυναμικά, γιατί οι λέξεις σου στο post ήταν πάρα πολύ δυνατές. Μιλάς για μέρες που δεν τις άντυχες.
1: Ναι, πραγματικά. Ξύπναγα κάθε πρωί και έλεγα τώρα πάμε και βλέπουμε. Δεν στόχευσα ποτέ, δεν έλεγα πάμε τώρα θα κάνουμε την υπέρβαση, εννοώντας ότι μπορώ να το κάνω. Το κορμί μου πονούσε, δεν άντεχε, αλλά ήμουν εκεί κάθε μέρα παρούσα για να δω πώς αντέχω και πόσο μπορώ να αντέξω. Και πιστέψτε με, υπήρχαν μέρες που έφευγα κλαίγοντας, έλεγα δεν γίνεται, δεν μπορώ. Παρ' όλα αυτά την επόμενη μέρα ξαναπροσπαθούσα, δεν το άφησα να με πάρει από κάτω. Έχω πάρα πολύ πίστη στην ικανότητα του μυαλού μου για να μπορώ να διαχειρίζομαι κάποια πράγματα και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι το έχουμε αυτό. Δυστυχώς δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας και ακούμε τους γύρω, αλλά καλό θα είναι λίγο να

0: κοιτάξουμε τον εαυτό μας, το μέσα μας και μετά τους γύρω. Εμένα αυτό είναι το πρώτο μου μέλημα πλέον. Άρχισα να το καταλάβω, αλλά όταν αποφάσισα ότι θα κοιτάξω για μία φορά την Αντιγόνη, νομίζω ότι βελτιώθηκε και φαίνεται να πετυχαίνει. Θα δούμε.
1: Κάποια στιγμή είχες πει ότι τα διέξοδα πολλές φορές σου δίνουν και τη λύση. Και ότι όταν σου λέει κάποιος ότι δεν έχεις επιλογή, αυτό είναι το καλύτερό σου. Εσύ λοιπόν σε αυτό το διάστημα ένιωσες κάποιες στιγμές ότι βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο διέξοδο, αλλά με τη δύναμη του μυαλού σου να το δουλεύεις και να το ξεπερνάς?
0: Βρισκόμουν σε ένα διέξοδο γενικά, γιατί ο τραυματισμός μου ήταν, οι δύο τραυματισμοί που είχα ήταν πάρα πολύ μεγάλοι. Είχα μια ρήξη τένοντα, η οποία ακόμη με ταλαιπωρεί εδώ και δύο χρόνια. Και το προηγούμενο έτος είχα για μήνες σπασμένα πλευρά και μάλιστα φέτος το Μάρτιο, με Φεβρουάριο, πέρασα τη μεγαλύτερη κρίση με ένα τρίτο σπασμένο πλευρό.
1: Αυτό πώς προέκυψε?
0: Αυτά είναι από την καταπώνηση του αθλήματος, δυστυχώς. Όμως
1: είναι κόπωσης, εννοείς, κόπωσης, κατάγματα.
0: Κόπωσης, ναι, κατάγματα κόπωσης. Αλλά ξέρετε, τα πλευρά είναι αυτά που πονάνε πολύ και
1: πονάνε
0: κατευθείαν στην καρδιά και στο μυαλό.
1: Στην αναπνοή. Δεν γίνεται να μην αναπνέεις.
0: Ναι, αυτό εννοώ, ότι όταν η αναπνοή δεν μπορεί να βγει, χτυπάει γύρω-γύρω. Χάνεις την υπομονή σου, χάνεις την αυτοπεποίθησή σου, την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και αμφιβάλλεις και για αν πρέπει να συνεχίσεις ή όχι. Όμως αυτό που το ξαναείπα, δόξα τω Θεώ, έχω και ανθρώπους δίπλα μου που με φροντίζουν και με πιστεύουν και αυτό δείχνουν την καθημερινή τους παρουσία δίπλα μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς το καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο όλοι οι αθλητές να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας. Αλλά αν τους δείξεις λίγο και εσύ τη θέληση ότι θέλεις πραγματικά να πετύχεις, θα σε εμπιστευτούν. Εγώ έτσι το έχω καταφέρει.
1: Θέλεις να τους αναφέρεις, έχεις την ανάγκη να τους...
0: Ναι, φυσικά. Αν θέλετε, ναι. Είναι ο Δημήτρης ο Δήμας και τα παιδιά από το Body in Motion. Διατηρούν εδώ και 7 χρόνια δύο φυσικοθεραπευτήρια στο Κολωνάκι και με φροντίζουν καθημερινά.
1: Μάλιστα. Τώρα είναι όλα καλά? Θεωρείς ότι πέρασαν τα δύσκολα?
0: Να σας πω την αλήθεια. Έχω τον τελευταίο μήνα που δεν πονάω. Φανταστείτε ότι μπορώ να βγάλω το παπούτσι μου χωρίς να πονάει το πόδι μου, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσα, πονούσα, δεν μπορούσα να περπατήσω στην ανηφόρα, είχα τέτοιου είδους προβλήματα. Μπαίνοντας όμως στον αγώνα, και κάθε φορά που μπαίνω στον αγώνα, δεν μπαίνω με το μυαλό ότι φοβάμαι ότι θα πονέσω. Μπαίνω για να αντιμετωπίσω τη στιγμή. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να γίνει. Οπότε, βάσει των δεδομένων της προπόνησης που έχω κάνει, κάθε φορά ψάχνω και τα ανάλογα αποτελέσματα. Δεν πετάω στα σύννεφα και κάθε φορά θέλω να κάνω και κάτι καινούριο ή να πάρω ένα μετάλλιο.
1: Καλά, λογικό είναι αυτό.
0: Κάθε φορά ποιες είναι οι δυνατότητές μου και πού μπορώ να διακριθώ και πώς μπορώ να πετύχω. Και πιστέψτε με, έχω εκτιμήσει όλες τις θέσεις που μπορεί να πάρει ένας αθλητής. Μπορεί ο κόσμος να μην γνωρίζει τι περνάει ο καθένας και αυτό δεν αφορά απόλυτα το σώμα αλλά και το μυαλό και την ψυχική κατάσταση του καθενός. Και όπως ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει τη δουλειά του καθημερινά, μπορεί να μην θέλει να πάει, να μην τον καλύπτει το περιβάλλον, να μην του αρέσουν οι συνάδελφοι, πρέπει να πάει. Εκεί σε αυτή τη φάση ένας τραυματισμός είναι σχεδόν το ίδιο. Ας πούμε πας σε έναν αγώνα και δεν πρέπει να σκεφτείς τον πόνο, πρέπει να σκεφτείς ότι πας για μια καλύτερη μέρα, για μια να το χαρείς. Είναι κάθε μέρα μια καινούργια. Εγώ έτσι το βλέπω και έτσι αντιμετωπίζω και τη ζωή μου γενικά, γιατί είναι μία και πολύ μικρή.
1: Πολύ
0: Οπότε
1: σωστά.
0: Πρέπει να τη χαιρόμαστε, να την απολαμβάνουμε και να τη βλέπουμε όπως είναι και όχι να πετάμε στα σύννεφα.
1: Το μυαλό, Αντιγόνη, θεωρείς ότι κουράζεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα από το σώμα?
0: Σαφέστατα. Το μυαλό είναι αυτό που κουράζει το σώμα. Αν το μυαλό δεν θέλει, το σώμα δεν ακολουθεί. Οπότε πρέπει να είναι πολύ συγκροτημένο για να μπορεί να κάνει τουλάχιστον όλα τα αθλήματα και όλα τα πράγματα στη ζωή.
1: Λοιπόν, ένα πανελλήνιο ρεκόρ σε μια νέα απόσταση, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς νιώθεις το αγώνισμα αυτό στα πόδια σου σε σχέση με το 20 και τα 35 χιλιόμετρα που έκανες?
0: Δεν είναι κάτι πολύ μακριά. Είναι μια ίδια απόσταση, θεωρώ, με τα 20 χιλιόμετρα. Η δύσκολη απόσταση θα είναι τα 42 χιλιόμετρα που έχουν αλλάξει. Έχουν
1: βάσει
0: πέσει των 35, mm-hmm. που δεν την έχω κάνει ποτέ και θα την κάνω για πρώτη φορά. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το αγωνισμά μου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Ναι. Θα είναι αυτή μία φορά που θα το κάνω και θα δούμε πώς θα πάει. Mm-hmm.
1: Θέλει τώρα διαφορετική προσέγγιση, φαντάζομαι, προπονητικά, έτσι. Αλλάζει εντελώς το πλάνο σε σχέση με τις άλλες αποστάσεις.
0: Ναι. Ήδη τα χιλιόμετρα έχουν ανέβει σχεδόν στο διπλάσιο. Από το Σάββατο του αγώνα μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι τελείως άλλη προπόνηση. Θέλει τελείως διαφορετική διαχείριση. Εδώ θα δουλέψει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του μυαλού, που απαιτεί ανοχή και αντοχή. Οπότε πάμε να δουλέψουμε και το μυαλό μας σε πολύ μεγάλες αποστάσεις για να δούμε πόσο αντέχει η ψυχή μας. Mm-hmm.
1: Τώρα που μιλάμε, πού σε βρίσκουμε, είσαι Ελλάδα, είσαι εξωτερικό?
0: Είμαι στην Ελλάδα και φεύγω αύριο, την Παρασκευή.
1: Για πού?
0: Θα πάω στη Γαλλία, mm-hmm. να κάνω προπόνηση με δύο συναθλητές μου για να μπορώ να έχω γκρουπ. Πιστεύω ότι τα γκρουπ βοηθάνε πάρα πολύ στη βελτίωση, ακόμη και... Είναι μια παρέα, ας πούμε, που έχεις την προπόνηση και λες δεν είσαι μόνος σου. Θα αντέξουμε και σήμερα. Και μπορείς να κάνεις και την υπέρβαση κυνηγώντας ένα γκρουπ πολύ δυνατό και να βελτιωθείς αλίμονο, εννοείται. Νομίζω ότι τα γκρουπ είναι αυτά που βοηθάνε στη βελτίωση των αθλητών.
1: Και αυτό το έχουμε δει βεβαίως τα τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά ναι. Για μια διετία ήσουν Αυστραλία, έτσι.
0: Ναι. 3 χρόνια τώρα πηγαίνω στην Αυστραλία. Ναι. Μόνο φέτος δεν πήγα γιατί τα προβλήματά μου δεν μου το επέτρεπαν. Οπότε. Νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ότι βρίσκομαι σε ένα από τα καλύτερα γκρουπ του κόσμου. Να πω ότι ο προπονητής που έχω είναι Αυστραλός και έχει στο αγώνισμα 8 Ολυμπιακά μετάλλια.
1: Οπότε, τεράστια εμπειρία.
0: Ναι, έχει εμπειρία σε όλα τα κομμάτια, σε όλες τις αποστάσεις. Και το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, θα είμαι μαζί με τον γκρουπ της Αυστραλίας στην Ελβετία, όπως κάθε χρόνο. Γιατί το χειμώνα πηγαίνω στην Αυστραλία και το καλοκαίρι πηγαίνουμε στην Ελβετία.
1: Για να καταλάβουμε τώρα, Αντιγόνη, και να καταλάβουν και οι ακροατές, μία καθημερινή τυπική σου μέρα τι περιλαμβάνει όταν είσαι σε...
0: Να πούμε για σήμερα. Ναι. Είχα μία προπόνηση 25 χιλιόμετρων το πρωί. Το μεσημέρι είχα γυμναστήριο και μετά από το γυμναστήριο είχα τη φυσικοθεραπεία μου. Υπάρχουν μέρες που υπάρχει και διπλή προπόνηση και μάλιστα να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το βίωσα και δεν το πίστευα. Ότι όλο αυτό το καιρό της αποκατάστασής μου από τον τραυματισμό που είχα στα πλευρά, που αυτό ξεκίνησε από πέρυσι τον Μάιο και τελείωσε φέτος τον Μάρτιο σχεδόν, μπήκα στη διαδικασία αποκατάστασης με άλλου είδους προπόνησης. Και αυτό είχε να κάνει με κολύμπι και ποδήλατο.
1: Μάλιστα. Ενεργητική αποκατάσταση ουσιαστικά, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Γιατί δεν ήθελα να μείνω πίσω, mm-hmm. χιλιομετρικά, αναπνευστικά, δεν ήθελα να χάσω. Προπόνηση. Οπότε βάζοντας και την φυσικοθεραπεία μου πρωί-απόγευμα, πρωί κολυμβητήριο, απόγευμα ποδήλατο, κατάλαβα το πόσο πολύ δύσκολο είναι να κάνει ένας αθλητής ενεργητική αποκατάσταση και πόσο πιο κουραστικό είναι από μια προπόνηση προετοιμασίας.
1: Σίγουρα είναι πάρα πολύ κουραστικό γιατί...
0: Είναι εξαντλητικό, δεν μπορείτε να καταλάβετε.
1: Μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μία φορά εξαντλητικό, αν κάνεις ποδήλατο ή κολύμπι, έτσι, ή οτιδήποτε άλλο.
0: Πόσο μάλλον όταν είσαι τραυματισμένος.
1: Πόσο μάλλον όταν είσαι τραυματισμένος και
0: ακριβώς.
1: Νιώθεις αυτή την πίεση και φοβάσαι την ώρα που το κάνεις.
0: Ναι. Φοβάσαι τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Έχεις δει όμως ότι αποδίδει.
0: Ναι, φυσικά. Με κράτησαν αρκετά υψηλά, τουλάχιστον στο αερόβιό μου. Κουράστηκα πολύ, αλλά άξιζε τον κόπο, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ξανά στα επίπεδα που θέλω να βρίσκομαι και ελπίζω να βελτιωθώ και άλλο. Ο στόχος μου δηλαδή είναι αυτός. Η προπόνησή μου αυτή την περίοδο ήταν πάρα πολύ μικρή σε σχέση με αυτή που μπαίνει τώρα. Δηλαδή εγώ δεν έφτανα αυτή τη στιγμή ούτε τα 100 χιλιόμετρα την εβδομάδα, γιατί το σώμα μου έπρεπε να αντέξει και να μην, επειδή ήμουν πολύ κοντά στον τραυματισμό και να φύγω σταδιακά να ανέβω. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να φτάσω τα 160 με 170 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Οπότε ανεβαίνουμε σιγά σιγά, ανεβάζουμε ρυθμούς και θα δούμε.
1: Έχει αλλάξει το τοπίο εντελώς το βάδινο, έτσι.
0: Εντελώς.
1: Είναι όντως μεγάλη πρόκληση για σένα τώρα αυτά τα αγωνίσματα. Γιατί τόσα χρόνια έχεις μάθει να γυμνάζεσαι και σε άλλους ρυθμούς, σε άλλες αποστάσεις.
0: Ναι, είναι κοντά στα 35 χιλιόμετρα. Είναι μια απόσταση που εμένα μου τέριαζε πάρα πολύ. Μου αρέσει το 35. Είναι μια πρόκληση, είναι σύν 7 χιλιόμετρα. Πραγματικά είναι δύσκολο. Μπορεί να λέμε σύν 7, αλλά είναι αυτά τα 7 που στα 35 έχεις τελειώσει. Λες, δεν πάει άλλο. Και πρέπει να κάνεις τελείως άλλη διαχείριση και άλλη προπόνηση και άλλο αγώνα. Δηλαδή, άλλος αγώνας είναι τα 20, άλλος είναι τα 35, άλλος είναι τα 42.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Οπότε, οι απαιτήσεις αυτή τη στιγμή είναι να μάθω και εγώ την απόσταση.
1: Ναι. Και μέσα λοιπόν σε όλες αυτές τις αλλαγές, τις απαιτήσεις, την ταλαιπωρία που έχεις περάσει, εσένα προσωπικά, τι είναι αυτό, Αντιγόνη Τρισπρώτη, που σε κρατάει μέσα στο παιχνίδι? Είναι η αγάπη για το άθλημα, είναι η συνήθεια?
0: Δεν είναι συνήθεια. Έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για το αγώνισμα το συγκεκριμένο. Και λυπάμαι που στην Ελλάδα το υποτιμάμε, αλλά πιστέψτε με, στο εξωτερικό είναι από τα πρώτα αθλήματα που κρατάνε τις ομάδες ψηλά. Σαφέστατα έχουμε και προπονητές και γκρουπ που μπορούν να ανταπεξέλθουν, αλλά θεωρώ ότι θα ήθελε λίγο μεγαλύτερη προσέλκυση από μικρά παιδιά για να υπάρξει ανάπτυξη. Θεωρώ ότι δυσκολεύει την προσέλευση λόγω των αποστάσεων, ναι. Και το καταλαβαίνω, δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Αυτό ισχύει και στις μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή στο μαραθώνιο,
0: ναι.
1: Στο τρέξιμο.
0: Απλά στο τρέξιμο, ναι. Υπάρχουν πολλές αποστάσεις που μπορεί να τρέξει ένας αθλητής, από 5 χιλιόμετρα, 10 και μετά να πάει στο 42. Δηλαδή μπορεί να σταθεί και στο δεκάρι, αλλά στα 42 πρέπει να το θέλει πολύ η ψυχή σου για να πας.
1: Ναι. Οπότε χρειάζεται πολύ
0: δουλειά. Πολύ...
1: Χρειάζεται,
0: ναι,
1: αγάπη και πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό σου, έτσι, να μπορέσεις να... Γιατί είναι πνευματικό το πλέον το άθλημα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μιλάς πολύ με την Αντιγόνη, λοιπόν?
0: Εγώ κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, ε?
0: Μπορεί να δείτε μια Αντιγόνη να μιλάει μόνη της στο Ζάπιο. Ο κόσμος μπορεί να με κοροϊδεύει. Αλλά εμένα μου δίνει έτσι λίγο δύναμη παραπάνω, γιατί... μιλώντας στην προπόνηση βρίσκεις και πράγματα για τον αγώνα, οπότε λύνεις πάρα πολλά, καλύπτεις τα κενά σου που έχεις, βάζεις πρόγραμμα, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ του προγράμματος, οπότε εμένα με βοηθάει πάρα πολύ να κάνω προπόνηση και να βάζω το πρόγραμμα, να φτιάχνω το πρόγραμμά μου, και δεν θέλω και να παρεκκλίνω από αυτό. Οπότε νομίζω πειθαρχία και αγάπη είναι αυτό που σου δίνουν τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε. Σίγουρα που θα θέλουμε, αλλά δεν πετυχαίνει πάντα. Όπως ξέρετε, οι μεγάλες αποστάσεις έχει και άλλα πράγματα που μπορεί ξαφνικά σε έναν αγώνα να μην ξέρεις που είσαι από αφυδάτωση, και ενώ έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι κάποιο χιλιόμετρο, ας πούμε, μέχρι το 40, στο 41 να μην ξέρεις που είσαι. Οπότε είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένα αγώνισμα με τεράστιο suspense, αν μου επιτρέπετε η λέξη, γιατί, ναι, δεν ξέρεις ποτέ ποιος θα κερδίσει, ακόμη και το φαβορί. Δεν υπάρχει φαβορί.
1: Γιατί αν δεν κάνεις σωστή διαχείριση, μπορείς στα τελευταία,
0: ακριβώς,
1: χιλιόμετρα να δεις τον πρώτο να σταματάει.
0: Ακριβώς.
1: Τόσο απλά. Το
0: έχουμε δει. Να ακυρώνεται, ναι, ναι, να σταματάει.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι γιατί είναι και οι κάρτες που ένας αθλητής, κάνοντας πολύ μεγάλη απόσταση, που κάποια στιγμή μπορεί πραγματικά να μην ξέρει που είναι τα πόδια του και να μην μπορεί να τα χειριστεί και να μην μπορεί να καταλάβει ότι σηκώνει το γόνατό του ή τη φτέρνα του, και εκεί να χάσει όλο το παιχνίδι παίρνοντας κάρτες και βγαίνοντας από τον αγώνα,
1: ναι.
0: Οπότε είναι, θέλει τεράστια υπομονή και διαχείριση.
1: Έχετε πάρα πολλά να σκεφτείτε μέσα στον αγώνα. Πραγματικά πάρα πολλά, και μπράβο πραγματικά που συνεχίζεις, που έχεις την όρεξη, που έχεις το κέφι, και να ξεκινήσεις κάτι καινούριο με αυτά τα νέα δεδομένα.
0: Μακάρι.
1: Αντιγόνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα, για τη συζήτηση. Εγώ να σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθεί.
0: Πολύ.
1: Πάνω απ' όλα υγεία, να ξεχάσεις τους πόνους. Και να συνεχίσεις να μας δείχνεις αυτό που έχεις αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα στάδια, ότι τα όρια είναι για να ξεπερνιούνται.
0: Και
1: εννοείται, επειδή είδα στο post που έκανες, ότι έγραψε ότι στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, για μένα δεν υπάρχουν χρόνια.
0: Γιατί ηλικία, πραγματικά πιστεύω, ναι, ότι δεν υπάρχουν.
1: Έτσι ακριβώς. Όσο είσαι καλά και έχεις δύναμη μέσα σου και το σώμα σου αντέχει, νομίζω ότι μπορείς να φτάσεις μέχρι εκεί που μπορείς.
0: Πιστεύω, αν μου επιτρέπετε, ότι έρχεται η στιγμή που το σώμα σου λέει πότε να σταματήσεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ο λόγος που δεν σταμάτησε είναι γιατί εμένα το δικό μου δεν έλεγε ακόμα.
1: Δεν έλεγε ακόμα.
0: Όχι.
1: Και έτσι είναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ.
1: Χάρηκα καλή,
0: πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου. Ήταν η Αντιγόνη Τρισπιώτη, η οποία κατάφερε λοιπόν να κάνει μια εντυπωσιακή επιστροφή μετά τους τραυματισμούς που ακούσατε να περιγράφει. Όλα καλά λοιπόν, και συνεχίζει όπως μας είπε. Θα μεταβεί αύριο στην Γαλλία, όπου θα κάνει εκεί για 2 μήνες σε προετοιμασία.

Πάμε στο βόλεϊ, διότι έχουμε κάποιες ειδήσεις για μεταγραφές. Θα ξεκινήσω με την Θέτη Δαβούλας, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την Καναδή Διεθνή Πασαδόρο, την Avery Allard, για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η Allard είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα του Καναδά, με συμμετοχές στο Volleyball Nations League το 2025, αλλά και στο Παναμερικανικό κύπελο. Επίσης, ο Φλίσβος Παλιού Φαλήρου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη, ο οποίος έχει πανηγυρίσει 3 πρωταθλήματα Ελλάδας, 4 τίτλους στο θεσμό του κυπέλου, 2 φορές έχει κατακτήσει το Link Cup και το Super Cup. Η τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε ήταν ο Ολυμπιακός.

Επίσης στον Ολυμπιακό μετακινείται η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου. Έρχεται λοιπόν μετά από μία πενταετία προσφοράς στον Παναθηναϊκό. Είναι διεθνής κεντρική και είναι η δεύτερη αθλήτρια που εντάσσεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού, προερχόμενη από τον αιώνιο Αντίπολο, αφού έχει ανακοινωθεί ήδη και η Μανολίνα Κωνσταντίνου. Ο Βίνι Κασίρου επίσης ανακοίνωσε τον προπονητή του για την αγωνιστική, για την νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι ο Άκης Χατζιαντωνίου που επιστρέφει στο νησί των Κυκλάδων μετά τη σεζόν 2014-2015, όταν είχε διατελέσει και μέλος του προπονητικού επιτελείου. Αυτά λοιπόν για το βόλεϊ και πάμε στο τένις, όπου ο Στέφανος Τσιπάς δυστυχώς δεν τα κατάφερε στον αγώνα του στην Γενέβη. Ο Λίερνερ Τιέν λοιπόν επικράτησε μετά από δύο tie break του Έλληνα πρωταθλητή, τον άφησε εκτός προημιτελικών. Ήταν η πρώτη του συνάντηση στο Tour. Ο 20χρονος λοιπόν Τιέν νίκησε με 2-0 σετ και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Ο Αμερικανός λοιπόν νούμερο 4 στο ταμπλό και νούμερο 20 στον κόσμο πέτυχε 8 άσους και σταμάτησε στους 36 winners, κάνοντας ένα πολύ καλό παιχνίδι, ενώ είχε μόνο 20 αβία στα λάθη. Στα 36 λάθη έφτασε ο Έλληνας πρωταθλητής με 28 winners.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αυτή την εβδομάδα έχασε 7 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, βρίσκεται πλέον στο νούμερο 82 του κόσμου, με 725 βαθμούς σύμφωνα με τη νέα λίστα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ο Στέφανος Σακελαρίδης από την πλευρά του συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Ανέβηκε αυτή τη βδομάδα 2 θέσεις και είναι πλέον στο νούμερο 198 του κόσμου και πρώτη φορά στην καριέρα του. Ενώ να πούμε τέλος ότι η Μαρία Σάκαρη κατέβηκε ένα ακόμη σκαλοπάτι αυτή τη βδομάδα. Βρίσκεται πλέον στο νούμερο 48 της παγκόσμιας κατάταξης. Έχει 1208 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει με μεγάλη διαφορά η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ, φίλοι κροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Ελένη Φώτη, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
12: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
11: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
12: Απολαύστε την αλήθεια του.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Ακούτε Era Sport.

Τελικά τα κατάφερε η Arsenal μέσω νότιας ακτής. Η φοβερή και τρομερή Bournemouth έκανε τη δουλειά απέναντι στη City και οι κανονιέριδες, παρότι μας τρέλαναν στα βαρετά 1-0 στο τελευταίο σκέλος του πρωταθλήματος, έφτασαν στην κατάκτησή του μετά από 22 χρόνια. Πρωταθλητής για μένα είναι ο δάσκαλος που μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον των παιδιών αμύωτο. Διάβασα ότι ένας τέτοιος τι έκανε. Πήρε την προστακτική Φέρτο, που προέρχεται από τον τίτλο του τραγουδιού του Ακύλα στη Eurovision, και έκανε γραμματική στα παιδιά του. Ξαφνικά όλα τα παιδιά βρήκαν ενδιαφέρον, διότι τους μίλησε μέσα από μιας ευρείας λήψης επικαιρότητα. Δύσκολη δουλειά το δασκαλιλίκι, όπως και το προπονητιλίκι. Δεν φτάνει να έχεις γνώσεις, πρέπει να ξέρεις πώς να τις μεταφέρεις. Πώς θα ξυπνήσεις το ενδιαφέρον των μαθητών σου ή των παικτών σου. Πώς θα τα βάλεις μέσα σε εκπαιδευτικά πλαίσια θεματολογία που θα ιντριγκάρει τα παιδιά και θα τα οθήσει να ασχοληθούν, να διαβάσουν, να εμπεδώσουν και να αγαπήσουν εν τέλει τη γνώση. Περίληθε μόλις σήμερα το πρωί, άργησα λίγο στη γνώση μου, ότι από χθες η Southampton αποκλείστηκε από το δικαίωμα συμμετοχής στο τελικό των play-off της Championship για άνοδο στην Premier League λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας με τη Middlesbrough. Φοβερά πράγματα. Φοβερό είναι και το εξής που μάθαμε προσφάτως, ότι το Πάντιο Πανεπιστήμιο θα προσφέρει μεταπτυχιακό σε συνεργασία με το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Κολουμπία, το οποίο στην Αμερική κοστίζει 80.000 δολάρια και θα το δώσει το Πάντιο ή Πάντιος αντί 5.000 ευρώ και χωρίς να χρειάζεται να μεταναστεύσεις. Και σε αυτό υπήρχαν αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι τα μεταπτυχιακά πρέπει να είναι δωρεάν. Μα είναι δωρεάν τα μεταπτυχιακά της Παντίου. Αυτό είναι πρόσθετο σε συνεργασία με ένα ξένο πανεπιστήμιο. Δεν είναι κακό να δοθεί μια έξτρα επιλογή. Θα μου πείτε ότι κάποιοι δεν έχουν να δώσουν τα 5.000. Σωστό. Αλλά δεν διάβασα κάπου ότι αυτό το μεταπτυχιακό υιοθετήθηκε σε βάρος κάποιου άλλου που είναι δωρεάν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά ποιος είμαι εγώ? Είμαι ένας άνθρωπος που στα 50 φεύγα. Εξακολουθώ να ψωνίζω γνώση, να κάνω επιπληρωμή online μεταπτυχιακά για τη διαστροφή που έχω, για τη γνώση και για την ψυχική μου υγεία. Κάτι δικά μου που λένε, έτσι. Λοιπόν, μιλώντας για ψυχική υγεία, ήθελα να σας πω ότι εκεί στη City δεν είναι τόσο καλά οι άνθρωποι και δεν φταίει τόσο το γεγονός ότι χάθηκε το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως γιατί χάνεται μια μεγάλη σταθερά. Ο Pep Guardiola φεύγει έχοντας μεγαλώσει το κλαμπ θεαματικά. Και κανείς δεν πιστεύει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ότι μπορεί κάποιος άλλος να μπει στα παπούτσια του. Ναι, μεν έχει επιλογή ο Μαρέσκα, αλλά πριν ήταν ο Πεπ. Επιλέγω και εγώ να σας αναφέρω ότι βρέθηκε ένα μικρό καρχαριόπουλο Αλέξανδρα Αποστολόπουλε, περίπου 1,5 μέτρο, να κινείται στα λουτρά της ωραίας Ελένης κοντά στην Κόρινθο. Μην ανησυχείτε, έτσι, το ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αυτό στα αλήθεια, ή το, όχι σαν κάτι άλλο που τα λέμε μεμονωμένα για να παρηγορούμε τον εαυτό μας. Επίσης να πω, δεν υπάρχει καμιά παρηγοριά όταν φτάνεις στον τελικό και δεν μπορείς να πάρεις το κύπελλο. Απόψε το βράδυ ένας θα την πατήσει, έτσι. Είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός της σεζόν για το Europa League στην Κωνσταντινούπολη, συναντώνται η Φράιμπουργκ και η Άστον Βίλα. Για πρώτη φορά αγγλογερμανική μονομαχία σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης εδώ και 14 χρόνια. Με τα χρόνια έχω και εγώ αρχίσει να έχω απορίες που δεν είχα στο παρελθόν. Για παράδειγμα, ακούω ότι στο τάδε μέρος μετασταθμεύουν μερικά μοιράζ. Παραπέρα είναι η Πάτρια, ότι οι φρεγάτες πάνε κάπου αλλού. Η απορία μου είναι η εξής: πώς είναι δυνατόν να γνωστοποιούνται οι θέσεις όλων των οπλικών συστημάτων που έχουμε? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μυστικότητα σε αυτά τα στρατιωτικά θέματα? Και βέβαια στα αποψινά θέματα δεν θα μπορούσα να μην βάλω τη μάχη της Κρήτης που ξεκίνησε σαν σήμερα το 1941 με την επιχείρηση των Γερμανών Ερμής και τη μαζική ρήψη αλέξης πτωτιστών σε διάφορα στρατηγικά σημεία του νησιού. Οι Γερμανοί είχαν κάνει τη μελέτη τους, δεν πήγαν εκεί αμελέτητα. Άσχετα τι πήραν μετά. Δεν είχαν κανένα λόγο να ανησυχούν τη στιγμή που στην Κρήτη υπήρχαν λίγοι στρατιώτες με λυπή εκπαίδευση και χαμηλό ηθικό, ενώ από το 1938 και μετά την εξέγερση τότε που υπήρχε εναντίον του δικτάτορα μεταξύ, το νησί είχε αφοπλιστεί σε μεγάλο βαθμό.
Δεν είχαν όμως υπολογίσει οι Γερμανοί τους ίδιους τους κριτικούς. Με μαγκούρες, με δρεπάνια, με στυλιάρια και όλη τι άλλο είχαν πρόχειρο, ξεκίνησαν να ξεκάνουν και την ξέκαναν την 7η αερομεταφερόμενη μεραρχία των Γερμανών, ένα επίλεκτο σώμα που οι ειδικοί στρατικολόγοι, να το θέσω έτσι, θεωρούσαν ότι μπορούσε να κάνει τη διαφορά στον Παγκόσμιο Πόλεμο, στα διάφορα μέτωπα. Οι Γερμανοί νίκησαν μεν, αλλά αυτή ήταν μια πραγματικά πύριος νίκη για αυτούς. Τι κάναν δηλαδή οι κριτικοί αποστολοπλοί, γιατί η μαγκούρα κατέβαινε ο άλλος, τον κοπάνε στο κεφάλι του, παίρνε το όπλο. Και έτσι κάναν, εξολοθρεύσανε, σου λέω, επίλεκτο σώμα. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1498 αυτός ο παλίκαρος, ο Βάσκο Νταγκάμα, έφτασε στο Καλικούτ στη δυτική ακτή της Ινδίας και στην ουσία ολοκλήρωσε τη χάραξη ενός θαλάσσιου δρόμου από την Πορτογαλία νότια μέχρι το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας, από την Πορτογαλία μέχρι νότια το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας εκεί στη Νότια Αφρική, ανατολικά και στη συνέχεια βόρεια μέχρι την Ινδία. Έκανε τους Πορτογάλους παγκόσμια εμπορική δύναμη με αυτή τη χαρτογράφηση του μονοπατιού και την παρουσία του στον Ινδικό ωκεανό. Θα μπορεί να τον πει κανείς χαρισματικό καιροσκόπο, όμως ήταν ένας ικανότατος εγωπαθής. Ο Ναπολέων ο Βοναπάρτης, που εκολάφθηκε στρατιωτικά και διοικητικά μέσα από τη Γαλλική Επανάσταση και θεωρητικά τις αξίες της, σαν σήμερα το 1802 πήγε εντελώς κόντρα σε αυτές τις αξίες και επανέφερε τη δουλεία που είχε καταργήσει η Γαλλική Επανάσταση στις γαλλικές αποικίες, καθώς έτσι τον βόλευε τη δεδομένη στιγμή. Τουλάχιστον έτσι πίστευε. Τον βόλευε στην πραγματικότητα βραχυπρόθεσμα, διότι μεσοπρόθεσμα άρχισαν οι εξεγέρσεις στην Καραϊβική και άντε να τα βγάλει πέρα. Μετά είχε καλό στον 3-0 στο Τραφάλγκαρ και στο Βατερλό αποκλείστηκε πριν μπει στο γήπεδο. Άστα και βράστα. Και ο Παπαφλέσσας έχασε στο Μανιάκι μια τέτοια μέρα το 1825, όμως το πάλεψε και έμεινε στην ιστορία για τον ηρωισμό του. Λέγεται ότι ο Ιμπραήμ Πασά συγκινήθηκε από τον ηρωισμό του παπά και διέταξε, αφού τον φίλησε, να τα αφήσει με τιμές. Και τέλος να πω σε αυτή την εισαγωγή ότι σαν σήμερα το 2019 έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο εμβληματικούς πιλότους στην ιστορία της Φόρμουλα 1, ο Νίκη Λάουντα το 2019. Όπως είπα, τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με ένα τρομακτικό ατύχημα στο Νιρμπούργκινγκ το 1976 που άφησε τα σημάδια του σε όλο του το σώμα και στο πρόσωπο. Όμως ο Νίκη Λάουντα γύρισε άμεσα και την επόμενη χρονιά πήρε τον παγκόσμιο τίτλο. Μεγάλος. Εμείς όταν ήμασταν μικροί αποστολόπλοι, επειδή δεν είχε βγει ακόμα ο Σουμάχερ, ξέρεις, όλη αυτή η μετέπειτα, λέγαμε όταν ήταν κανένας γρήγορος, κοίτα αυτός κάνει το Λάουντα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, στη ρύθμιση του ήχου Αλέξανδρος Αποστολόπουλου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και η Ελένη Φώτη, στο μικρόφωνο της Ερασπόρο Χρήστος Σαράντος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τέσσερις τρόποι. Μέσα μέσα γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email του σταθμού erasport@r.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook. Αναζητείτε στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας και βεβαίως στο Viber. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας συνδεόμενοι Air Sport και να αλληλεπιδράσουμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε στην πρώτη μουσική επιλογή που είναι επαιτειακή, διότι σήμερα μια μεγάλη κυρία της μουσικής και της showbiz, η Cher, έχει γενέθλια. Αυτή η θεά γίνεται 80 χρονών. Έχει βαρέσει κάπως τις πλαστικές, παρόλα αυτά είναι θεά, αναμφισβήτητα, οπότε σκεφτόμουν τι τραγούδι να βάλω και διάλεξα αυτό, το Walking in Memphis, ξεκινάμε με αυτό.

τι ωραία που είναι η Σερ, έτσι, γεμάτη φωνή ρε παιδί μου, ξέρεις μερικά τραγούδια ακόμη και αυτό είναι ωραίο το κομμάτι, δεν είναι, αλλά θέλω να σου πω ένα αδιάφορο κομμάτι όπως είναι ας πούμε το Νάμπα, το Φερνάντο, έβλεπα το τελευταίο το Μάμα Μία που συμμετέχει ως η γιαγιά η Σερ και εμφανίζεται και λέει ένα άκου δυο νότες, δηλαδή πως γεμίζει ένα κομμάτι που είναι αδιάφορο.

0: Λοιπόν, δεν θα την κάνω μουσική την εκπομπή, απλώς ήθελα να υποστηρίξω το point μου που λένε στο χωριό μου. Δηλαδή είναι σημαντική αναμφισβήτητα. Σημαντική ήταν και η επιτυχία που έκανε η Arsenal. Μου το έχει στείλει και ένας φίλος, κάτι μου έχει γράψει ένα λεπτό. Ο Τζόρνταν μου λέει, μάλλον δίκαια πρωταθλήτρια η Arsenal, αλλά μάλλον και η πιο βαρετή πρωταθλήτρια των τελευταίων ετών στην Premier League. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε, ειδικά στο δεύτερο σκέλος του πρωταθλήματος που είχε προβλήματα, αλλά εγώ παρότι τότε να... Εντάξει, τώρα εμείς είμαστε εξ αποστάσεως, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε και την αγάπη για την ομάδα και την αντιπαλότητα που μπορεί να έχουν στο Βόρειο Λονδίνο οι δύο ομάδες. Άσε που έχω πάρα πολλούς φίλους που είναι Arsenal, χαίρομαι γιατί μετά από 22 χρόνια πρέπει να αισθάνθηκαν καλά και το ξέρω, ο φίλος μου ο Δαμιανός, ο φίλος μου και συνάδελφός μου ο Μιχάλης που είναι Arsenal. Εντάξει, τώρα αυτό είναι σημαντικό. Ελπίζω να χαρούν και αυτοί με τη δική μου χαρά όταν θα σωθούμε. Ελπίζω να σωθούμε, γιατί χτες δεν τα καταφέραμε απέναντι στην Τζέλσι του Σαρελάκου, ο οποίος πανηγυρίζει τώρα που μας κέρδισε εμάς. Σιγάρι Σαρελάκου, 38 αγώνες κάνουμε από την Τζέλσι. Το σημερινό βρήκες, το χθεσινό. Χθες κανονικά έπρεπε να το πάρουμε το ματσάκι, αλλά τέλος πάντων δεν κάναμε πολλά. Η Arsenal λοιπόν πανηγυρίζει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2004 και διάβαζα αυτό το κείμενο στο BBC που έλεγε ότι ένα μήνυμα για ένα σκάφος, μια φωτιά στο προπονητικό κέντρο και ένα τραγούδι από τεχνητή νοημοσύνη στο TikTok βοήθησαν την Arsenal να φτάσει στο πολυπόθητο ζητούμενο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε διαβάζοντας αυτό το πράγμα, μπήκα στη διαδικασία να δω τι είναι, γιατί δεν τα θυμόμουν αυτά που έγραφε. Τον περασμένο μήνα, με την ομάδα να είναι σε δυσκολίες που απειλούσαν ένα σίγουρο τίτλο, Αρτέτα, έτσι, γιατί σίγουρος ήταν ο τίτλος στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, άναψε, λέει, μια μεγάλη φωτιά, δεν το θυμόμουν αυτό, δεν το είχα διαβάσει, στο προπονητικό κέντρο και ζήτησε από τους παίχτες του να πετάξουν μέσα τις αρνητικές σκέψεις τους. Πόσο παγανιστικό είναι αυτό, φοβερό. Οι παίχτες αρχικά νόμιζαν ότι επρόκειτο για μπάρμπεκιου, έτσι, όταν είδαν να ανάβει τη φωτιά. Καθότι ο προπονητής τους οργάνωνε γενικώς ο Αρτέτα, όχι όμως το προπονητικό κέντρο, οργάνωνε μπαρμπεκιού για τους παίκτες, το προσωπικό και τις οικογένειές τους, στα κεντρικά γραφεία στο Κόλνεϊ για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ τους. Τώρα σου λέει θα το κάνει, εντάξει, το κάνει εδώ στο προπονητικό. Όχι, κύριε, το κάνω για να πετάξεις την αρνητική σου σκέψη στη φωτιά. Λοιπόν, και η φωτιά θα ξανανάψει γιατί υπάρχει και ο τελικός της Champions League. Ποιος ξέρει, μπορεί να βάλει τώρα μία, ας πούμε, εν όψη της 30ης Μαΐου που είναι ο τελικός. Το αποτέλεσμα της φετινής σεζόν είναι αποτέλεσμα μια εξαετούς δουλειάς που κάνει ο Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή το είπε και το επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία όταν ερχόνταν δύσκολα, εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Αυτό είναι το μότο το βασικό το οποίο έχει ο Αρτέτα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, μια σειρά σπουδαίων συνεργατών του Αρτέτα δούλεψαν για να χτιστεί η ομάδα και να γεμίσει το ρόστερ. Για πρώτη φορά ο Τζος Κρόενκε της οικογένειας που είναι μεγαλομέτοχη της ομάδας ήταν πολύ συχνά στο προπονητικό κέντρο με την εμπλοκή του στα θέματα του συλλόγου να είναι σε υψηλό επίπεδο, να πηγαίνει και να παρακολουθεί και να υποστηρίζει ακόμη και τη γυναικεία ομάδα. Και να θυμίσω και την περίφημη ομιλία του Αρτέτα που έχει πάρει στοιχεία από τον Γκουαρδιόλα πάρα πολλά, ήταν άλλωστε βοηθός του. Τον Ιανουάριο μετά την ήττα από τη Manchester United είχε καλέσει τους οπαδούς της ομάδας να μπουν στο καράβι. Καλά, αυτό είναι πολύ πολιτική δήλωση. Σαν να ακούς, ας πούμε, τους πολιτικούς αρχηγούς, πρωθυπουργό, αξιωματικό, πώς το λένε, πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα υπόλοιπα κόσματα που λέει μπείτε στο καράβι και θα μας πάει εκεί που πρέπει να μας πάει. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αρτέτα, μπείτε για να απολαύσετε ένα ταξίδι που δεν έχετε ξαναζήσει εδώ και πολλά χρόνια. Όσοι σάλπαραν, αφού πρώτα σάλταραν, γιατί πήγαν να το χάσουν το πρωτάθλημα, θα πρέπει να το απόλαυσαν, ειδικά με την κατάληξη μετά, αφού έπιασαν νότια ακτή, το δέσα και εγώ, με την Bournemouth και την ισοπαλία που έφερε απέναντι στη City. Μετά την ήττα από τη Manchester City εμφανίστηκε αυτό το τραγουδί στο TikTok, δεν ξέρω αν το έχετε δει, από τεχνητή νοημοσύνη που κατονομάζει όλα τα μέλη της ομάδας της Arsenal. για το οποίο ο Αρτέτα είπε απλώς ότι από κάπου προήλθε και έχει γίνει κάτι σαν ύμνο στην ομάδα. Το τραγούδι περιλαμβάνει ένα από τα αγαπημένα μότο του Αρτέτα, «Κάν το να συμβεί». Λοιπόν, κανείς δεν ξέρει ποιος το έφτιαξε. Όλοι υποπτεύονται τον Αρτέτα, αλλά εκείνος δεν το παραδέχεται. Για τον Αρτέτα αυτό που είναι ο στόχος είναι να φτιάξει μια δυναστεία σαν αυτή που έκανε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στη Σίτι. Το συμβόλαιο του εκνέει το καλοκαίρι του 2027 και η προτεραιότητα της διοίκησης είναι να το ανανεώσει. Αυτή τη στιγμή ο Αρτέτα παίρνει 10 εκατομμύρια λίρες και 5 εκατομμύρια πρόσθετα για πρόκριση στο Champions League. Θα φτάσει στα 20 σίγουρα. Βοηθός του Αρτέτα είναι ο επιστήθιος φίλος του, ο Γκάμπριελ Χάιντσε. Τον θυμόμαστε, έτσι, Αργεντίνο center back που είχε παίξει στη United. Σημαντικό ρόλο έχει στην επιτυχία της Arsenal. Έχει βοηθήσει τη διαμόρφωση της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας που είναι υποδειγματική στα περισσότερα παιχνίδια. Η Arsenal θα πάει στις μεταγραφές για ένα αριστερό extreme και έναν ακόμη κεντρικό επιθετικό. Θα πουλήσει στα σίγουρα τον Kivior στην Πόρτο και πιθανότατα θα φύγει και ο Norgard. Ο σύλλογος είναι διατεθειμένος να ακούσει προσφορές επίσης για τον Ben White, τον Gabriel Martinelli, τον Gabriel Jesus και τον Fabio Vieira που αγωνίστηκε φέτος στο Αμβούργο, ενώ θα θέλει να κρατήσει μια ισορροπία στα έσοδα και στα έξοδα χωρίς να αυξήσει τους μισθούς των παιχτών, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά όταν τελειώνουν συμβόλαια και πρέπει να ανανεωθούν, όπως τον Declan Rice και τον Yurian Timber. Απλώς έκανα έτσι μια σούμα συνολική. Ακόμα είναι υπό την μέθη του πρωταθλήματος προφανώς και στο Selhurst Park θα το πανηγυρίσουν εκεί οπαδοί της Arsenal απέναντι στην Crystal Palace σε ένα μάτς που εν τέλει δεν έχει βαθμολογική σημασία και μετά θα αρχίσουν όλα αυτά που λέγαμε να παίρνουν τη μορφή. Θα κάτσει ο Αρτέτα να συζητήσει, θα ανανεώσει τώρα το συμβόλαιο πιθανότατα και μετά θα χτίσει την επόμενη μέρα. Η Arsenal έτσι και αλλιώς είναι για τις ομάδες η οποία έχει πολλούς παίκτες κοντά στα 30 και θα ψάξει να κάνει αυτή την τη διαχείριση, να δει και τι πρέπει να αποκτήσει. Τώρα Μαρτινέλη που λέει ότι πωλείται, εμένα μια χαρά μου φαίνεται. Ο Γιάννης, καλησπέρα από Λίμνο φίλε. Να είσαι καλά, Λίμνος, τρομερό νησί. Η τότε να με έπεσε, να φας τη γλώσσα σου. Έπεσε, δεν έπεσε φίλε. Είμαστε 2 βαθμούς πάνω από τη ζώνη. Θέλουμε να αρχίσει την τελευταία αγωνιστική με την Everton και σωθήκαμε. Αυτό είναι και παίζουμε και μέσα με την Everton. Βέβαια τρέμει η ψυχή μας με αυτά που έχουμε δει από την Tottenham, η οποία έχει να κερδίσει εντός έδρας από τις 6 Δεκεμβρίου, έτσι, από την Brentford. Εντάξει, δεν θέλουμε νίκη, ας πάρουμε και χ, αλλά όταν πας για το χ συνήθως χάνεις. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει σε αυτή την ιστορία. Από το κεφάλαιο της Arsenal θα πάμε στο κεφάλαιο της Manchester City για να δούμε τι γίνεται στην επόμενη μέρα. Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη νίκη της Chelsea με 2-1 απέναντι στην Tottenham και τι σημαίνει αυτά. Θα αναφερθούμε και στη Southampton, τον αποκλεισμό αυτό τον πρωτοφανή και βέβαια στο τελικό του Europa League που έχουμε απόψε το βράδυ στις 10 στην Κωνσταντινούπολη. Θα αναφερθούμε εκτενώς στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Era Sport 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
13: Ακούτε Era Sport.

JCJ, το Price Tag, το γνωστό που είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Μπήκαμε με αυτό στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Όλοι οι άλλοι είμαστε το ίδιο team, ertsports.gr. Αν θέλετε να μπείτε να διαβάσετε τις ειδήσεις μας, εκεί υπάρχει και επιλογή Ερασπόρ, αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Άλλη δίωδος συντερνετική είναι από το ertco.gr, που μπορείτε να μπείτε. Μιλάγαμε για το πρωτάθλημα της Arsenal, το οποίο προέκυψε στην Οτιακτή, για τη Manchester City με το 1-1 που έφερε εκεί, οπότε δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική. Για τη Manchester City ήταν ένα οδυνηρό 24ωρο, καθώς μέσα σε αυτό έχασε το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως τον προπονητή της. Για την ακρίβεια, οι οπαδοί της διάβασαν παντού ότι θα συμβεί αυτό που φοβόντουσαν. Πάντως ο Πέπε επιμένει ότι θα πάρει την απόφασή του αφού μιλήσει με τον Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, τον πρόεδρο της City. Θα μπορούσα να πω ότι έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και με συζητήσεις που έχω κάνει εδώ και πολλά χρόνια, πάντα από την εμπειρία μου, όταν ανακοινώνεις κάτι κατά τη διάρκεια της σεζόν, είναι κακό, φέρνει κακό αποτέλεσμα, ανέφερε ο Γκουαρδιόλα στο Sky Sports. Και όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο άτομο με το οποίο πρέπει να μιλήσω είναι ο πρόεδρός μου, επειδή

Ειρήνη έφτασε, φαίνεται, το πλήρωμα του χρόνου, όπου επισημείωσε ιστορικά επιτεύγματα με τη City, η οποία έγινε η πρώτη ομάδα της κορυφαίας κατηγορίας που έφτασε στους 100 βαθμούς στο πρωτάθλημα, η πρώτη αγγλική ομάδα που πήρε 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα, το Treble και το Champions League βέβαια το 2023. Φέτος έκανε το Double στα εγχώρια κύπελα, όμως για πρώτη φορά ο Pep Guardiola δεν πήρε πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στην καριέρα του. Κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί ούτε με τη City αλλά ούτε με την Μπαρτσελόνα και την Bayern, τις οποίες είχε προπονήσει στο παρελθόν. Η City έχει τον τίτλο στα χέρια της, είχε τον τίτλο στα χέρια της πριν 15 ημέρες, όμως εκείνο το 3-3 με την Everton έδωσε στην Arsenal ξανά τα ηνία. Ο αγώνας της Κυριακής με την Aston Villa πλέον απλώς θα είναι ένας συναισθηματικός αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο που έχει φέρει τόση ευτυχία στο κλαμπ. Η Σκυτάλη θα παραδοθεί πιθανότατα στον Έντσο Μαρέσκα, έναν από τους μαθητές του ΠΕΠ που έπαιξε βασικό ρόλο στην Ακαδημία της City στο παρελθόν και ήταν βοηθός του Γκουαρδιόλα στο Τρέμπλ του 2023, πρώτου συνεχίσει ως πρώτος προπονητής στη Λέστερ και εν τέλει στη Τζέλσι. Ο Ιταλός δεν είναι υποψήφιος προπονητής, είναι η επιλογή ήδη. Αυτό διαβάζω στον αγγλικό τύπο. Οι συνομιλίες μεταξύ του προπονητή και της ομάδας είναι σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με αυτά που γράφει πάντα ο αγγλικός τύπος. Η City επίσης, εκτός από τον Pep, χάνει τον Bernardo Silva και τον John Stones, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Guardiola φεύγοντας αφήνει μια έτοιμη ομάδα στο Μαρέσκα με πλήρες ρόστερ. Πολλοί έχουν αρχίσει να λένε ότι η City θα έχει την τύχη της άλλης ομάδας του Manchester όταν αποχώρησε ο Sir Alex Ferguson το 2013. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος γι' αυτό, ενώ η Bournemouth είναι αίτητη στα τελευταία 17 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Οπότε ήταν δύσκολη ιστορία η χθεσινή. Chelsea Tottenham 2-1, 2-0 η Chelsea, μείωσε ο Ρισάρλισον, η Tottenham ιτήθηκε και πλέον πάει σε ένα αγχωτικό εντός έδρας παιχνίδι με την Everton που πρέπει να μην χάσει για να μείνει στην κατηγορία. Μπορεί να μείνει και με ήττα και να μην νικήσει η West Ham τη Leeds με την οποία παίζει στην έδρα της Ham. Και όμως υπήρχε μια φάση μετά το 2-1 που θα μπορούσε η Tottenham να πάρει ένα πέναλτι στο 24ο λεπτό σε κόρνερ που εκτέλεσε ο Τελ. Ο Κουκουρέγια αγκάλιαξε και έριξε κάτω τον Φάντε Φεν. Διαμαρτυρήθηκαν, ο διαιτητής το είδε και έδωσε κίτρινη κάρτα στον Ισπανό, χωρίς όμως να δώσει πέναλτι. Και λέγεται ότι εξετάστηκε η φάση από τον βίντεο assistant referee και η εκτέλεση του κόρνερ έγινε ένα δευτερόλεπτο μετά το φάουλ του Κουκουρέγια στον Ολλανδό, οπότε αυτό το φάουλ ήταν εκτός εξέλιξης παιχνιδιού, οπότε δεν ήταν πέναλτι. Κρίμα, δεχθήκαμε ένα γκολ από πολύ μακριά από τον Έντσο Φερνάντες που ο Κίνσκι θα μπορούσε να το αποφύγει. Υπήρχε ένα δοκάρι πριν από τον γκολ του Ντότζι, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει την ισοπαλία και να είχαμε εξασφαλίσει η μίστη τότε να την παραμονή από χθες. Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι αρνήθηκε να μιλήσει για τη φάση του Κουκουρέγια. Δεν είναι δική μου δουλειά, λέει. Η δική μου είναι να επικεντρωθώ στην προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι και στο να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε. Αυτό το match με την Everton είναι πιο σημαντικό από το να παίζαμε για ένα τρόπαιο. Η περασμένη σεζόν τελείωσε με ένα τρόπαιο, όμως τώρα παίζουμε για κάτι πιο σημαντικό από ένα τρόπαιο. Παίζουμε για την υπερηφάνεια και την ιστορία του συλλόγου. Πρέπει να μείνουμε ζωντανοί. Η Κυριακή εναντίον της Everton είναι η πιο σημαντική μέρα για μας και κατά την ταπεινή μου άποψη έχει απόλυτο δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς να αισθάνεται σίγουρος στη φετινή σεζόν. Η Tottenham έχει να νικήσει εντός έδρας από τις 6 Δεκεμβρίου όταν επιβλήθηκε της Bradford και το πρόβλημα χθες είναι ότι η Tottenham δεν έκανε τόσο δυναμική εμφάνιση αντίστοιχη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και θα έπρεπε, την ανάγκη μάλλον που είχε, γιατί η κατάσταση δεν είναι καλή, την ανάγκη που είχε για τους βαθμούς. Η Chelsea έφτασε 39 νίκες απέναντι στην Tottenham, πλησιάζει το ρεκόρ που έχει η United με 40 και 6 συνεχόμενες νίκες η Chelsea απέναντι στην Tottenham, δεν γινόταν να κερδίσουμε. Να πω γρήγορα ότι η Southampton αποκλείστηκε τα play-off για την άνοδο της Premier League λόγω της κατασκοπίας στο προπονητικό κέντρο της Middlesbrough και όχι μόνο γι' αυτό, υπήρξε παραδοχή για κατασκοπία εναντίον τριών ομάδων φέτος, οι άλλες δύο ήταν η Ipswich και η Oxford. Η Middlesbrough που είχε ιτηθεί στον ημιτελικό θα πάρει το εισιτήριο, είχε ιτηθεί στον ημιτελικό από τη Southampton, θα είναι απέναντι στη Hull για την άνοδο τον ερχόμενο Σάββατο. Η ανεξάρτητα αρχή που ανέλαβε την υπόθεση επέβαλε την ποινή αυτή συν την αφαίρεση

4 βαθμών από το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν στη Championship. Πολύ βαριά η ποινή για έναν τύπο που στείλανε τώρα με κινητό να τραβάει, ας πούμε, από μια χαραμάδα, από μια μάντρα τους αντιπάλους, και αποκλειστήκανε από έναν τελικό που όποιος τον κερδίσει παίρνει εγγυημένα τηλεοπτικά 110 εκατομμύρια λίρες, και ξεκινάνε και με ένα handicap 4 βαθμών στο επόμενο πρωτάθλημα. Φοβερά πράγματα.

Λοιπόν, Europa League, ιστορία γράφεται σήμερα για μία εκ των Φράιμπουργκ και Αστον Βίλα. Η Φράιμπουργκ με καλύτερη εμφάνιση προηγουμένως μέχρι τη φάση των 16 σε μία σεζόν φτάνει για πρώτη φορά στον τελικό. Στη 122 χρόνια ιστορίας έχει η Φράιμπουργκ, είναι παλιά ομάδα σαν την Αστον Βίλα που είναι ακόμα παλιότερη. Στη League Face ήταν 7η η Φράιμπουργκ, πολλά γκολ στις νοκάουτ φάσεις. Στα 4 από τα 6 μάτς που έπαιξε έβαλε 3 ή περισσότερα γκολ απέναντι σε Γκένκ, Θέλτα και Μπράγκα. Η Φράιμπουργκ είναι διασκεδαστική ομάδα. Ο Βιτσέντσο Γκρίφο είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, δυναμικός ο τερματοφύλακας ο Νοά Ατουμπόλου και πολύ ταλαντούχος ο 20χρονος μέσος ο Γιώχαν Μαντζαμπή, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα για τους παίκτες που θα δούμε απόψε, γιατί δεν πολύ βλέπουμε Φράιμπουργκ. Την είχαμε δει, πότε ήταν, πέρυσι, πρόπερσι με τον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η βασική πυλώνη της ομάδας σε αυτή την πορεία. Η Βίλα νίκησε τα 7 από τα 8 παιχνίδια της στη League Face και κατετάγει δεύτερη. Στα νοκάουτ απέκλεισε τις Λίλ, Μπολόνια και Νότιχαμ Φόρεστ. Η ηγεσία του Τζον Μακίν, η δημιουργικότητα του Μόργαν Ρότζερς, τα γκολ του Όλι Βότκινς είναι ας πούμε μερικά από τα του Νάι Έμερι. Εντάξει, Αστον Βίλα είναι πολύ πιο γνωστή ομάδα. Από τη γερμανική ομάδα να πω ότι λείπει ένας Ιάπωνας, ο Γιουίτο Σουζούκι, πιθανή σύνθεση Ατομπούλου, Κούμπλερ, Γκίντερ, Λάινχαρτ, Τρέου, Έγκεστάιν, Χέφλερ, Μπέστε, Μαντζαμπή, Γκρίφο και Ματάνοβιτς. Από την άλλη πλευρά, μεγάλο ερωτηματικό για τον Έμερι είναι ο Αμαντού Ανανά, ο οποίος είναι τραυματίας. Επέστρεψε, αλλά δεν προπονήθηκε σε δυνατούς ρυθμούς. Παρ' όλα αυτά, στην πιθανή σύνθεση, ας τον βάλουμε. Ο Μιλιάνο Μαρτίνες, τερματοφύλακας, Κάς Κόνσα, Παού Τόρες, Ντίνιε, ο Νανά Τίλεμανς, Μαγκίν, Ρότζερς, Μπουενδία και Βάτκινς είναι μια πιθανή εντεκάδα για τον Ουνάι Έμερι. Ο Γιούλιαν Σούστερ, ο προπονητής της Φράιμπουργκ, έλεγε ότι είναι ήδη τόσο σπουδαίο που είμαστε εδώ. Όμως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι θέλουμε να κάνουμε το τελευταίο βήμα και όχι απλώς να συμμετέχουμε στο τελικό. Έχουμε μεγάλο κίνητρο. Η αίσθηση της υποστήριξης και της ενότητας στην ομάδα και στην πόλη είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Αυτή είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου. Μπορεί να μαζεύει και να ενώνει τόσους ανθρώπους. Είναι ένα ωραίο αίσθημα και απολαμβάνουμε τη στιγμή. Αυτό είναι καταπληκτικό και είναι σωστό που λέει. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και. Δεν ενώνει μόνο, διχάζει κιόλας και σε πολύ ακραίο βαθμό. Ο Νάι Έμερι από την άλλη πλευρά λέει: 3 χρόνια πριν παίξαμε στον ημιτελικό του Conference League, πέρυσι στον προημιτελικό του Champions League και τώρα στον τελικό του Europa League. Έχουμε παίξει εν ολίγης αρκετά μάτς τα 3 τελευταία χρόνια. Αυτές οι εμπειρίες είναι πολύ σημαντικές για εμάς, ειδικά σε μια τέτοια περίσταση. Τώρα είναι μια καινούρια πρόκληση. Έχουμε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται. Οι παίκτες είναι εδώ γιατί το δικαιούνται να είναι. Και πάμε να δούμε μερικά στατιστικά που κατά την άποψή μου έχουν ενδιαφέρον. Τα συγκέντρωσα για να τα μοιραστώ μαζί σας. Είναι η πρώτη συνάντηση της Φράιμπουργκ με την Άστον Βίλα. Πρώτη φορά που θα παίξουν σε τελικό δύο ομάδες που δεν έχουν ξανασυναντηθεί ποτέ από το 2019-20 όταν η Σεβίλη τότε πρώτο έπαιξε με την Ίντερ και την είχε νικήσει με 3-2. Η Φράιμπουργκ έχει μόνο 4 μάτς με αγγλική ομάδα και τα 4 παιδιά ήταν πριν 2 χρόνια με τη West Ham. Το θυμόμαστε το 2023-24 στο Europa στη φάση των ομίλων. Η Χαμ είχε κερδίσει και τα 2 μάτς και είχαν ξανασυναντηθεί στη φάση των 16. Στο πρώτο παιχνίδι η γερμανική ομάδα νίκησε 1-0 και στο δεύτερο έχασε με 5-0. Η Άστον Βίλα έχει παίξει πέρυσι στο Champions League 2 μάτς με γερμανικές ομάδες. Νίκησε, θυμίζω, 1-0 την Bayern και 3-2 τη Λειψία. Τελευταία φορά που ιτήθηκε από γερμανική ομάδα ήταν τη σεζόν 2008

2009 στο κύπελλο UEFA, τότε είχε χάσει 3-1 από το Αμβούργο. Είναι ο 11ος μεγάλος τελικός μεταξύ μιας αγγλικής και μιας γερμανικής ομάδας και ο πρώτος από τον τελικό του Champions League του 2012, όταν τότε η Chelsea είχε νικήσει μέσα στο Μόναχο την Bayern Μονάχου και είχε πάρει το τρόπαιο. Πόσες λέτε η ισορροπία, ποια χώρα έχει πάρει περισσότερες νίκες απέναντι στην άλλη? Δίνω την απάντηση γιατί δεν έχω χρόνο να περιμένω τις δικές σας. Οι αγγλικές ομάδες έχουν νικήσει στους 8 από τους προηγούμενους 10 τελικούς που έχουν παίξει με γερμανικές. Οι μοναδικές νίκες των Γερμανών είναι της Dortmund επί της Liverpool το 1966 στο κύπελο κυπελούχων και η τελευταία της Bayern απέναντι στη Leeds στο κύπελο πρωταθλητριών το 1975. Τόσο παλιά πρέπει να πάμε. Η Freiburg θα παίξει στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της και θα γίνει η 16η γερμανική ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο, ενώ η Aston Villa θα παίξει μόλις στο δεύτερο τελικό της και πάλι με γερμανική ομάδα. Ο πρώτος ήταν το 1982, ο μυθικός απέναντι στην Bayern Μονάχου για το κύπελλο πρωταθλητριών στον De Kuip του Rotterdam, που είχε νικήσει 1-0 με τον γκολ του Peter With. Μόνο η Manchester City είχε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δύο ευρωπαϊκών τελικών που έπαιξε. Η City είχε παίξει το 1970 και έπαιξε ξανά το 2021. Η Villa από το 1982 παίζει εν έτη 2026 απόψε το δεύτερο τελικό της ιστορίας της συνολικά. Η Τουρκία θα φιλοξενήσει για τέταρτη φορά ένα τελικό. Παίζεται στο γήπεδο της Μπεσίκτας ο αγώνας. Στο Ολυμπιακό στάδιο Ατατούρκ είχε φιλοξενηθεί ο μυθικός τελικός του 2005 της Λίβερπουλ με τη Μίλαν με την τεράστια ανατροπή και το 2023 το μοναδικό τρόπαιο της Manchester City απέναντι στην Ίντερ με 1-0, ενώ θυμίζω στο Σουκρού Σαράτσογλου είχε παίξει το γήπεδο της Φενέρμπαχτσε το 2009 το τελικό του κυπέλου UEFA Σαχτάρ Ντόνετσκ με τη Βέρντερ Βρέμις με την Ουκρανική ομάδα να νικά 2-1. Το προηγούμενο τρόπαιο το έχει κατακτήσει η Τότεναμ. Αν κατακτήσει η Αστον Βίλα αυτό το τρόπαιο, θα είναι η πρώτη φορά που θα πάρουν αγγλικές ομάδες συνεχόμενα τρόπαια στο Europa League UEFA από το 1972-73, που και τότε το 72 το είχε πάρει η Τότεναμ, απλώς το επόμενο το πήρε η Λίβερπουλ. Να σας πω για όλους τους δεν το ξέρετε ότι είναι νεαρός ο προπονητής της Freiburg, ο Julian Schuster, σε ηλικία Σούστερ, έτσι δεν είναι τώρα πως προφέρεται ακριβώς, Σούστερ ας πούμε, γιατί είναι και ο γνωστός παίκτης ο παλιός. Είναι 41 ετών και 35 ημερών, θα είναι ο νεότερος γερμανός προπονητής που θα καθοδηγήσει η ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό μετά το 2002, όταν ο Ματία Ζάμερ, μόλις 34 τότε, είχε καθοδηγήσει την Dortmund στον τελικό του κυπέλου UEFA που είχε χάσει από την Feyenoord. Ο Ναϊ Έμερι είναι παλιά καραβάνα, έχει παίξει σε 5 ευρωπαϊκούς τελικούς και έχει πάρει 4 φορές το τρόπαιο. 3 με τη Σεβίλη και έναν με τη Βιγιαρεάλ, ενώ έχει χάσει έναν με την Άρσεναλ. Με τον έκτο τελικό σήμερα φτάνει στο ρεκόρ τον Κάρλο Αντσελότη, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Ζωζέ Μουρίνιο και έναν πίσω από τον απόλυτο ρέκορντμαν, τον Τζοβάνι Τραπατώνη, που έχει καθοδηγήσει ομάδες σε 7 τελικούς. Αν νικήσει θα φτάσει στα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά τρόπαια που έχουν ο Τραπατώνη, ο Αντσελότη και ο Μουρίνιο. Ο Ουνάι Έμερι πάει σε τελικούς με 4 διαφορετικές ομάδες, τη Σεβίλη, τη Βιγιαρεάλ, την Άρσεναλ όπως είπαμε και τώρα την Άστον Βίλα. Αυτό το έχει κάνει και ο Μουρίνιο με Πόρτο, Ίντερ, Μάντσεστερ United και Ρώμα και έχει πάρει και τα τρόπαια με 4 ομάδες ο Μουρίνιο. Έχει πάρει με τις 4, με 3 ομάδες έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, έφυγε ο Μπενίτεθ ήδη? Τέλος πάντων, ο άνθρωπος που ήταν σε αυτή τη σεζόν στον Παναθηναϊκό έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο με 3 ομάδες, δηλαδή είναι στο δεύτερο σκαλί μετά τον Μουρίνιο, με τη Βαλένθια, τη Λίβερπουλ και την Τσέλσι. Και ο Ούντο Λάτεκ, ο μυθικός παλιός προπονητής Μπάγερν Μονάχου, με την Bayern είχε πάρει, με την Gladbach και την Barcelona. Αυτά τα στατιστικά μπορώ να μοιραστώ μαζί σας για τον τελικό του Europa League, τον οποίο έχουμε απόψε το βράδυ και έτσι ξεκινάμε, μπαίνουμε στη διαδικασία. Την άλλη Τετάρτη έχουμε τον τελικό του Conference League και το άλλο Σάββατο 30 Μαΐου θα έχουμε τον τελικό του Champions League, για να κλείσει χρονιά και να μπούμε

Νικάκια με τον νόμο στο Μουντιάλ και τι θα απομένουν τότε 12 μέρες μέχρι το Μουντιάλ. Μάλιστα, την επομένη του τελικού του Champions League θα ξεκινήσουν και τηλεοπτικές εκπομπές μας 31 Μαΐου εν ώψη του Μουντιάλ, που έτσι κι αλλιώς θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε από τη τηλεόραση της ΕΡΤ και από το ραδιόφωνο από την ΕΡΑΣΠΟΡ.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη. Μου στέλνει ένα μεγάλο θέμα, αφιέρωμα στον Πεπ Γκουαρδιόλα, που δεν μπορώ βεβαίως να το διαβάσω αυτή τη στιγμή στον ΑΚΕ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το διαβάσω. Το κρατάω να το διαβάσω για τον εαυτό μου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Νίκος λέει, τι λέει, καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλή ακρόαση σε όλους, μπορώ να ακούσω ένα τραγούδι που σημαίνει πολλά για μένα. Αχ, φίλε Νίκο, μπορώ να το κρατήσω ή να μου το στείλει στην αρχή της εκπομπής? Μου το στείλες αργά και τώρα είναι λίγο δύσκολο να το βρω. Κάνε τη χάρη να μου το γράψεις στην επόμενη εκπομπή και θα το βάλω με όλη μου την καρδιά. Ο Φώτης λέει, καλησπέρα Χρήστο, αν έπαιζε τότε να στην Ελλάδα με αυτά τα πέναλτι που δεν τις έδωσαν στα τελευταία δύο παιχνίδια, θα σου έλεγα ότι είναι γραμμένο να πέσει κατηγορία, αλλά παίζει στην Αγγλία, πολύ περίεργα σφυρίγματα, λέει ο Φώτης. Εντάξει, το δεύτερο ήταν όντως πριν εκτελέσει, νομίζω. Ελέγχθηκε από τον ΒΑΡ, ήταν πολύ ωριακή φάση. Το προηγούμενο με τον Μάντισον έπρεπε να δοθεί στο παιχνίδι με τη Λίτς και θα είχαν τελειώσει όλα τώρα σίγουρα. Να δούμε πώς θα πάει. Εγώ έχω άγχος πάντως. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολη ιστορία με την αστάθεια που έχει τότε. Να μου λέει, βέβαια, είναι ένα παιχνίδι με τεράστιο κίνητρο. Δεν έχω μετρήσει, να σου πω την αλήθεια, για το ενδιαφέρον της Everton. Αν είναι βάσιμο, παρότι είναι χαμηλά στη βαθμολογία, αλλά πολύ κοντά στους βαθμούς για έξοδο στην Ευρώπη. Θα πρέπει να δούμε και ανάλογα με το τι θα κάνει η Αστον Βίλα απόψε, πώς πάνε τα πράγματα και ποιοι θα πάνε στην τελευταία αγωνιστική. Με μαθηματικές ελπίδες η Everton βεβαίως βρίσκεται στην 12η θέση, στην 8η θέση είναι η Chelsea με τους 52 βαθμούς που δίνει εισιτήριο αυτή τη στιγμή και έχει καλύτερη, πολύ καλύτερη διαφορά τερμάτων. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η Everton μπορεί να πάρει θέση στην Ευρώπη, ούτε η Leeds βεβαίως που είναι ακόμα πιο κάτω και η οποία παίζει με τη West Ham. Αλλά στην Αγγλία ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν αδιάφορες ομάδες. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις να συμβαίνει. Η Wolves έχει κόψει βαθμούς από κόσμο ενώ έχει υποβιβαστεί. Η Burnley με το ζόρι την κέρδισαν και η Arsenal και η Manchester City με 1-0. Εντάξει, δεν υπάρχουν στην Αγγλία ομάδες οι οποίες κάθονται να χάσουν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω την Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ελένη Φώτη και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, από τον Χρήστο Σαράντο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.

10 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Σε μια βραδιά στην οποία κυριαρχούν δύο αθλητικά γεγονότα. Στις 9.30 ο αγώνας της ομάδας πόλο ανδρών του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Μπαρτσελονέτα για το Champions League. Και βεβαίως στις 10 ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Freiburg και την Aston Villa. Ένας τελικός που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί η τυχόν κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, σε συνδυασμό με κάποια άλλα πράγματα που θα πούμε στην συνέχεια, μπορεί να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα γύρο στο Champions League. Η Χρύση Αντωνιάδη είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη είναι υπεύθυνοι για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο.

0: Και βέβαια πλέον, αφού ολοκλήρωσαν οι περισσότερες ομάδες αγωνιστικές υποχρεώσεις, μένουν μόνο τα play-out, η τελευταία αγωνιστική αύριο Πέμπτη, αλλά τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει και εκεί είναι γνωστό ποιες ομάδες υποβιβάζονται. Θα υποβιβαστούν όμως. Αυτό είναι ένα θέμα που θα αναλύσουμε στην συνέχεια, γιατί υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα της επωνομαζόμενης αναδιάρθρωσης στην Super League. Υπάρχει ένα χαρτί με υπογραφές 5 ομάδων. Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα σε αυτές, οι οποίες ζητούν να γίνουν 16 ομάδες από το αμέσως επόμενο πρωτάθλημα, και το θέμα αυτό θα συζητηθεί πιθανόν την Παρασκευή ή τη Δευτέρα σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, για να δρομολογηθούν οι όποιες εξελίξεις εφόσον αυτό περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Θα ασχοληθούμε όμως, όπως είπαμε, αργότερα με το θέμα αυτό. Τώρα αρχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε πρώτα στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου είχε ανοίξει για τα καλά το θέμα του προπονητή. Ο Γιάκουμπ Νίστρουπ, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, φαίνεται να είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό, και βεβαίως ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποτελέσει παρελθόν σε μια τέτοια περίπτωση. Δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Κοντό για περισσότερα. Πού βρισκόμαστε τώρα, Χρήστο? Καλησπέρα.
1: Τίποτα. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους φίλους μας. Είμαι σε μια στάση αναμονής, σε μια θέση αναμονής. Περιμένουμε. Σήμερα κλείνουμε 3 μέρες, 3/24 από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα. Και δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα, δηλαδή όσον αφορά το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Μπενίτεθ. Φυσιολογικές συνθήκες, εφόσον είναι ηλυμένη η απόφαση, έτσι όπως εμφανίζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάποια εκ των οποίων είναι, ανήκουν δηλαδή τα μέσα αυτά στον διευθυντή Παναθηναϊκό, τον κύριο Αλαφούζο, θα έπρεπε λογικά να υπάρχουν εξελίξεις, γιατί ο χρόνος είναι αντίπαλος. Μια ομάδα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία σε λιγότερο από ένα μήνα, που πρέπει να πάει σε αρκετά μεγάλες αλλαγές, τουλάχιστον με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα και αυτά που έχουν προταθεί από όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω-γύρω από τον πρόεδρο. Θα πρέπει να κλείσει το θέμα του προπονητή. Και βλέπουμε ότι έχουν περάσει 3/24 και ακόμα το θέμα του προπονητή είναι ανοιχτό. Ούτε έχουμε κάποια πληροφόρηση ότι επίκειται σήμερα-αύριο ένα ραντεβού μεταξύ Μπενίτεθ και Αλαφούζο, κάτι που θα ήταν πάρα πολύ λογικό. Ούτε έχουμε μάθει ότι έχει κληθεί ο μάνατζερ του προπονητή στην Αθήνα προκειμένου να συζητήσει τα θέσει συμβόλαια. Αυτά τα συμβόλαια μπορεί να προβλέπουν κάποια πράγματα, αλλά είναι μεγάλες αποζημιώσεις, μεγάλα ποσά.
0: Ναι, εγώ έχω ακούσει και από έγκυρη πηγή ότι σε περίπτωση που λυθεί το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ, ο Ισπανός μπορεί να αξιώσει μέχρι και 6 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, τεράστια ποσά δηλαδή.
1: Είναι το συμβόλαιο που έχει διανύσει μέχρι τώρα, δηλαδή να πληρωθεί τους 7 μήνες που έχει κάνει μέχρι τώρα, και το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς. Όλο. Γι' αυτό ναι. Και τους συνεργάτες.
0: Είχε για 1,5 χρόνο συμβόλαιο χρήση, Μπενίτεθ.
1: 1,5 συν 1.
0: Α, 1,5 συν 1. Μάλιστα.
1: Συν 1. Γλιτώνει το συν 1 ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση θα βγει η αποζημίωση του Μπενίτεθ για κάθε μήνα από τις 7 που έχει δουλέψει, αν απολυθεί, 1 εκατομμύριο το μήνα. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό το συμβόλαιο. Είναι πραγματικά μυθικό για τα ελληνικά δεδομένα. Άρα λέω εγώ ότι, επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας και έχουμε δει ανατροπές επί ανατροπών, όσο και αν μοιάζει το κλίμα να πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή αλλαγή προπονητή, με τον Δανό να είναι καβάλα στάλογο και πιθανότατα η πρώτη επιλογή για τη θέση του Μπενίτεθ, mm-hmm. εγώ λέω να περιμένουμε λίγο να κλείσει το θέμα του Ισπανού, να δούμε αν θα γίνει συνάντηση, αν θα κληθεί ο μανατζέρ του, αν ο Παναθηναϊκός και ο Μπαριλίκη του δώσει λίγο λεφτά προβλήματα στο σύμβολο χωρίς να παζαρέψει τίποτα, και στον αποχαιρετήσει με μια θερμή ανακοίνωση χωρίς να συναντηθεί με τον διοικητή της ομάδας. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θεωρητικά έπρεπε, εφόσον έχουν πάρθει οριστικές αποφάσεις, να έχει κλείσει το θέμα. Έτσι, γιατί είναι 3-24 ώρα, εδώ παίζουμε τον χρόνο. Και θυμάμαι τον Παναθηναϊκό πριν 2 χρόνια και κυκλοφορήσει σε μια ιστορία με το Σάρι, που περίμενε 2 μέρες ακόμα, περίμενε 5 μέρες ακόμα, περίμενε και χάθηκε, έλεγα, σχεδόν 1 μήνα. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί μια ομάδα που είναι ευτυχή.
0: Σωστό, αυτό έγινε το προπερασμένο καλοκαίρι.
1: Μια ομάδα που δεν έχει να κάνει πολλές αλλαγές, okay, έχει την άνεση του χρόνου, να φύγει ένας προπονητής λίγο πριν ξεκινήσει προετοιμασία, έχει μπροστά του 2 μήνες να κάνει 2 μεταγραφές και να κλείνει το θέμα. Αλλά για μια ομάδα που θεωρητικά έχει πολλά συμβόλαια στον αέρα, πολλούς παίχτες που είναι ιδανικοί και φεύγουν, πολλούς παίχτες που έχουν τελειώσει το συμβόλαιο του ή είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου και δεν ικανοποιούν, και αυτή είναι η πατμόν. Έχει αρκετά νέα παιδιά τα οποία πρέπει να πλαισιωθούν από πιο έμπειρους παίχτες, μαθημένους στον προβληματισμό, που να μπορούν να σηκώσουν το βάρος και την πίεση μιας ομάδας που θέλει να πάει προς τα πάνω. Αυτή η ομάδα πρέπει να κάνει γρήγορες κινήσεις. Δεν γίνεται να ρισκάρει μια χρονιά με μια στραβή κλήρωση και να μην είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Δηλαδή, μπορεί να κατασταθεί η χρονιά από το πρώτο παιχνίδι, τέλος πάντων. Δεν έχει κανένα έχει να κάψει να πει ότι με κάποιο τρόπο, αν γίνει διαστραβή στο δεύτερο τρίτο προγραμματικό γύρο, θα πάει κάπου αλλού. Αν αποκριθεί, χαίρεται. Πάει η Ευρώπη. Και καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο πλήγμα θα είναι οικονομικά και ψυχολογικά και στο γόητρο το να μην μπορέσει καν να μπει στη φάση του conference, στη league phase.
0: Α, καλά, βέβαια.
1: Conference league. Ναι, είναι μεγάλη ήττα. Οπότε πρέπει να κάνει πράγματα γρήγορα. Και γι' αυτό, βλέποντας να περνάει και τρίτο και τετράγωνο, χωρίς να υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα που να έχουμε στα χέρια μας παρά μόνο φήμες, δημοσιεύματα, φήμες δεξιά και αριστερά.
0: Πάντως, όλα τα δημοσιεύματα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Προς την κατεύθυνση του Νέστρουπ, έτσι. Δεν είναι διάφορα ονόματα που παίζουν. Είναι ένα και προβάλλεται αυτό, ας πούμε, ως η επόμενη.
1: Αλλά επειδή έχουμε δει άπειρες φορές να φανεί ναι. καταστάσεις τελειωμένες και τελικά να έχουμε κάτι διαφορετικό, λέει ότι μπορεί να πούμε και τρελή, ας πούμε, που λέει ο λόγος, να πει ότι είσαι κανείς ότι αλλάζουμε τον προπονητή. Τον είχε συμβόλαιο για ακόμα ένα μισό χρόνο, έφυγε, πήγε διακοπές στην Ισπανία και περίπου τον περιμένουμε αυτή σε 15 μέρες. Να ξεκινήσει προετοιμασία. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Περιμένουμε. Πάντα η εμπειρία μου με έχει διδάξει να περιμένουμε πρώτα τα γεγονότα, τα οριστικά. Και μετά να πάμε στο επόμενο βήμα. Μην κάνουμε μάλματα, γιατί καμιά φορά όταν πηδάς ψηλά, κρέμα τσακίζεις.
0: Πάντως είναι άλλο θέμα αν θα μείνει ή όχι ο Μπενίτεθ, και άλλο θέμα αν θα έρθει ο Νέστρουπ με ποια έννοια το λέω, Χρήστο, να το διευκρινίσω. Ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποφασίσει πρώτα αν θα είναι αυτός ο προπονητής ή όχι, δηλαδή ο Μπενίτεθ, αν θα λύσει το συμβόλαιο.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Και μετά να βρει μια άλλη περίπτωση. Αλλά το θέμα είναι, έχει ήδη αποφασίσει ότι ο Μπενίτεθ δεν θα είναι. Αυτό απαντάς εσύ και λες ότι πρέπει να περιμένουμε.
1: Ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ναι.
0: Είτε έρθει είτε δεν έρθει ο Νέστρουπ. Τώρα, για τον οποίο διαβάζω ότι εξετάζει και άλλες προτάσεις. Πιθανόν να θέλει να έχει μια άλλη πρόταση από άλλη ομάδα και από άλλο πρωτάθλημα και να θέλει να πάει εκεί.
1: Ναι, θεωρείται μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ενδεχόμενο προπονητή. Έχει δείξει πράγματα στην Κοπενχάγη και ας πήγε η χρονιά χάλια για την ομάδα που κυριαρχεί στο δανέζικο ποδόσφαιρο τα τελευταία 20-25 χρόνια. Είναι ο Μάτσα τη Γερμανία που βρίσκουν ελκυστική την περίπτωσή του. Είναι ένα νεαρό φιλόσοφο που είναι 38 χρόνια με ήδη 4 χρόνια εμπειρία σε υψηλό επίπεδο. Έχει παίξει Champions League, έχει πάρει 2 Dab. Έχει η ομάδα του πουλήσει παίχτες που ο ίδιος ανέδειξε με αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το πακετάκι φαίνεται να το έχει. Δεν είναι μόνο πάνω από 25 στην περίπτωσή του. Αλλά επειδή πάντα πρέπει να περιμένουμε. Θα δούμε, εμένα ξέρεις τι δεν μου αρέσει, ας πούμε, τυχή, ας πούμε. Δηλαδή, καθώς θεωρώ, οι καθαροί λογαριασμοί, οι καλές λογαριασμοί και τους καλούς φίλους. Δηλαδή, μπαμ, περιμένουμε, τελειώνουμε, κλείνουμε.
0: Εμένα με ναι, γιατί να πω κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω. Αν ο Παναθηναϊκός είχε αποφασίσει, χωρίς να λέω ότι δεν το έχει κάνει, αλλά αν είχε αποφασίσει ότι τελειώνουμε με τον Μπενίτεθ, είτε έρθει ο Νέστρουπ, είτε έρθει οποιοδήποτε άλλος, θα μπορούσε να λύσει τη συνεργασία.
1: Ακριβώς. Και προχωράει. Ναι. Και πάει και παίζει και με καθαρά χαρτιά. Εμένα αυτό που με. Άρα ξενέψω Μαύναγκο που δείχνει ότι δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Είναι αυτό το αλάνταβο στις κινήσεις του. Δηλαδή, περιμένω το Σάρι που είναι 65 χρονών, δεν έχει το Σάρι και πάω στον Αλόνσο που είναι 40. Θέλω τον Μπενίτεθ που είναι μεγάλο όνομα, αλλά έχει καιρό να κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον κύριο σε 7 μήνες. Και αντί να πάω σε μια δοκιμασμένη λύση τέτοιου επίπεδου, δηλαδή ένα καλό προπονητή, έπρεπε να πάω και πέρα 38 χρόνια. Από το ένα άκρο του προπονητή που είναι στα όρια της σύνταξης. Στο προπονητή διαγωγείου.
0: Δεν υπάρχει μια ενιαία λογική, ας πούμε.
1: Δεν υπάρχει μια στρατηγική συγκεκριμένη. Να πει ότι εγώ θα ποντάρω σε νέα παιδιά, μόνο νέα παιδιά με δύο καλούς παίχτες, ή θα ποντάρω σε ηρωικούς γεροντάρες που θα έρθουν με την εμπειρία τους και το όνομά τους να κάνουν, ή θα ποντάρω σε νέους προπονητές. Ένα πράγμα που δεν είναι σταθερό.
0: Όπως έλεγε μια διαφήμιση παλιά, τα έχω δοκιμάσει όλα, δεν γίνεται τίποτα. Ήταν διαφήμιση σαμπουάν.
1: Είναι αυτό το πράγμα. Εκεί που ο Παναθηναϊκός λέγαμε ότι έχει υποστελέχωση, δεν έχει ανθρώπους που να συμβουλεύουν τον Λαφούζο. Το θυμόμαστε εμείς που είμαστε κοντά στο ρεπορτάζ.
0: Τώρα έχει όμως.
1: Τώρα έχει και πολλούς. Που να βρουν πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει. Γιατί ο Αλαφούζος είναι αυτός που πάρει τελική απόφαση. Ρωτάει τον Παλτίνη, του λέει Α. Ρωτάει το Φίσα που είναι υπεύθυνο στρατηγικού συνδυασμού, του λέει Β. Ρωτάει τον Κοτσόλη που είναι αθλητικό συνδυαστή, του λέει Γ. Ρωτάει τον Κορώνα που να του πει Δ. Και κάπου είσαι και λίγο εγκλωβισμένο. Δηλαδή, τόσο πιο μεγάλο είναι το σχήμα, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρεθεί μια κοινή διαδρομή και να πει ότι να ακολουθούμε τρεις, παρασύρουμε και τον πρόεδρο και πάμε. Θα τα δούμε, παιδιά. Εγώ δεν είμαι.
0: Κρατάς μικρό καλάθι και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεδιαλύνει η υπόθεση. Χωρίς εσύ, από ό,τι έχω καταλάβει, Χρήστο, να αποκλείεις και την πιθανότητα παραμονή του Μπενίτεθ. Αυτό εννοεί μεγάλη ανατροπή. Έτσι, την παραμονή του Μπενίτεθ εννοεί μεγάλη ανατροπή.
1: Το θεωρούμε δεδομένο ότι ο Μπενίτεθ ξαφνικά με κάποιο τρόπο να φάει στο τραπέζι, ρε παιδιά, τρελήσαστε. Εμείς δεν το χασκευόμαστε ποτέ. Απ' την άλλη, πέρα θα πει, και σωστά θα ρωτήσει. Εάν θέλει να τον κρατήσει τον προπονητή ο Αλαφούζος, τελειώνει το θέμα. Δευτέρα το πρωί βγάζει μια ανακοίνωση, τελειώνει το πρωτάθλημα Κυριακή βράδυ. Ευχαριστούμε τον Μπενίτεθ. Πιστεύουμε ότι το πλάνο του θα υλοποιηθεί. Και διαψεύδουμε όλα τα δημοσίευματα και πορεύομαστε με αυτό και τελειώνει το παραμύθι. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Τα αφήνει και αιωρείται. Δεν είναι καλό να αιωρείται κάτι. Πρέπει να κλείνουν τα κουτάκια. Όσο είναι ανοιχτά τα κουτάκια, σε περιπτώσεις που ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, δεν είναι καλό για την ομάδα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει σε μια διαδικασία να κλείσει γρήγορα τις ανοιχτές του υποθέσεις για να μπορεί να ξέρει τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Θα είναι δύσκολη μέρα γιατί έχει έναν κόσμο που είναι στα κάγκελα, έναν κόσμο που είναι απογοητευμένο, έναν κόσμο που είναι διχασμένο. Έχει μια πολεμική απέναντι στην ιδιοκτησία πολλά χρόνια τώρα και δεν είναι μόνο η οργανωμένη και ένα πολύ μεγάλο του κόσμου. Αμφισβητεί τον Γιάννη Αλαφούζο και τις αποφάσεις του και τον ρόλο του γενικά στην ομάδα. Η ομάδα έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Ναι, μες στην Ευρώπη έχει κάνει δύο συμπαθητικές πορείες, όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Συμπαθητικές πορείες σε σχέση με την αναβροχιά που είχε τα τελευταία χρόνια, καλό και το χαλάζει. Πήγε δύο φορές 16 conference και η Europa League, αλλά δεν φτάνουν αυτά, δεν είναι ασπιρίνες αυτά. Αυτά είναι τίποτα. Πρέπει να δείξει κάτι ο Παναθηναϊκός. Να μπει στο κερίδιο του γήπεδο. Πρέπει να φτιάξει μια καλή ομάδα να μπει με τη σημαία ψηλά στο νέο γήπεδο. Δεν μπορεί να πάει μπουσουλώντας τώρα, αποκλεισμένος από την Ευρώπη, χωρίς στόχους και έχοντας χάσει το πρωτάθλημα. Πρέπει να κάνει πράγματα που να ψήσουν τον κόσμο, να τον φέρουν κοντά στην ομάδα, να πάει με άλλο αέρα στο Βοτανικό. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με καθυστερήσεις και τραγωδίες. Πρέπει να προσπαθούν οι γενναίες αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και πρέπει να περιμένουμε ποιες θα είναι αυτές. Θα περιμένουμε.
0: Περιμένουμε λοιπόν. Δεν θα βάλω θέμα παιχτών τώρα, ποιοι φεύγουν, ποιοι είναι τα συμβόλαια λίγων. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Αν δεν έρθει προπονητής, δηλαδή ακόμα και οι δύο που φύγανε, Σάντσες και Λαφών. Αν δεν έχει ο Παναθηναϊκός, δεν έχει οψιόν ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτοί έφυγαν τελείως, αν θες να πεις.
1: Έφυγαν. Ακόμα και αυτοί όμως μπορούν να ξαναπέσουν στο τραπέζι τον Αύγουστο μήνα ή τον Ιούλιο, αν η ομάδα τους είναι άνθρωποι παρεσυζερμένοι, τους βγάλουν στην αγορά και δεν βρεθούν τα λεφτά που ζητάει και οι ίδιοι είναι πρόθυμοι, γιατί και οι δύο ευχαριστημένοι με τον Παναθηναϊκό. Και μπει ο Παναθηναϊκός σε μια λογική με να πάρει το ποσό να του πάρει ή να επιδιώξει ειδικά το Σάντζ που είναι ακριβώς εγώ, να το ξαναδανειστεί. Αυτά είναι πράγματα που θα δούμε στην πορεία. Σχέση με το καλό προπονητή. Ας δούμε τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή. Αν θα μείνει ο Μπενίτεθ, που έχει και μια πολύ καθαρή άποψη για την ομάδα. Ποιος θα είναι ο διαδοχός του, είναι ένας προπονητής, αν το αλλάξει ο Παναθηναϊκός που ξέρει την ελληνική αγορά, ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Ή θα έρθει κάποιος που θα πάει μπουσουλώντας και ψαχουλεύοντας τις πρώτες εβδομάδες και τις πρώτες 2-3 μέρες μέχρι να καταλάβει τι γίνεται εδώ, ποιοι είμαστε εμείς, τι παίχτες έχει, τι του λείπει, τι ταιριάζει. Ναι. Είναι δύσκολα ερωτήματα αυτά. Δεν είναι εύκολο το ποδοσφαίρο, παιδιά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι επιχειρηματίες που έχουν κάνει δισεκατομμύρια προσωπικής περιουσίας, γιατί κόβει το μυαλό τους στις επιχειρήσεις, στο ποδόσφαιρο πάνε και πνίγονται. Μπορεί να βάλουν εκατοντάδες εκατομμύρια και να βουλιάξουν. Άπα, το έχουμε δει αυτό στην Αγγλία. Περιπτώσεις τότε να περιπτώσεις. United, το τελευταίο χρόνο, Chelsea έχουν βάλει στο πηγάδι εκατοντάδες εκατομμύρια. Και τότε να ακόμα δεν ξέρω να μείνει στην κατηγορία, πούμε, και έχει δώσει τα τελευταία χρόνια να βγει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δύσκολο το ποδόσφαιρο. Πρέπει απλό, αλλά και δύσκολο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πρέπει να βρει λίγο το συγχρονισμό, να βρει το βήμα για να μπορεί να καταλάβει πάντα πράγματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Ολυμπιακό. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον Γιάννη Ράνιο για να δούμε τι γίνεται εκεί πρώτα με το θέμα του προπονητή. Γιατί το ρωτάω αυτό, Γιάννη? Επειδή σήμερα είχαμε κάποιες δηλώσεις του αντιπροέδρου, του εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, του Κώστα Καραπαπά, δηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο της παρουσίασης των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Ρωτήθηκε εκεί για τον Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω αν από την απάντησή του εσύ εισέπραξες ότι υπάρχει θέμα παραμονής ή με την απάντηση αυτή το έκλεισε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Είναι αλήθεια ότι η σημερινή μέρα του Ολυμπιακού παρουσιάζει αρκετά ενδιαφέρουσες αναφορές που μπορούν να γίνουν και από τα όσα ακούστηκαν από επίσημα χείλη από τον Κώστα Καραπαπά, αλλά και το γεγονός ότι φαίνεται ότι αρχίζουν και τρέχουν πολύ πιο γρήγορα σχέση με πέρυσι και πρόπερυσι που ήταν επί Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός τα μεταγραφικά του. Θα πω για να απαντήσω σε αυτό το οποίο είπες, καταρχάς η αίσθηση που μου έδωσε είναι ότι δεν αναιρεί κάτι από το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε για παραμονή και χωρίς να συντρέχει λόγος διαζυγίου με το Μεντιλίμπαρ. Ήταν το δικό μας ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι η ένδειξη από αυτά τα οποία είπε ο Κώστας Καραπαπάς προς τα εκεί οδηγείται. Δεν μου προκύπτει κάτι
0: ωστόσο, διαφορετικό. Ωστόσο, δεν είπε, ας πούμε, ξεκάθαρα, ρητά, ότι με Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσουμε την επόμενη χρονιά. Είπε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να του φερθεί με σεβασμό.
2: Δεν θα μπορούσε να το πει κανένας εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν μια συνέντευξη τύπου που ναι μεν είχε και άλλα σημεία συζήτησης, όπως για παράδειγμα για την ΕΟΕ που έδωσε έναν χώρο με ποντίκια, αναφερόμενος στο Γιώργο Καραϊσκάκης, και επειδή υπάρχει και αυτή η συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης που θα δώσει μέσα στον Ιούνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Καταλαβαίνεις ότι είτε θετικό είτε αρνητικό ή οτιδήποτε έχει να γίνει, δεν μπορούσε κανένας, απλά μας προειδέασε λέγοντας αυτό το οποίο οφείλει να πει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Απλώς με άλλη διατύπωση θα λέγαμε τώρα ότι συνεχίζει ο Ολυμπιακός με Μεντιλίμπαρ, τώρα μπορεί κάποιος να πει ότι το άφησε να αιωρείται. Έτσι, με βάση τη διατύπωση. Έτσι. Εσύ λες ότι δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό.
2: Δεν έβαλε τελεία και παύλα, θέλει να πει.
0: Ναι.
2: Αυτό το θέμα. Ναι, οκ, αυτό το συζητάμε. Επειδή όμως τρέχουν και τα.
0: Τώρα, η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, πού θα κινηθεί, τι θέλει να πει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού?
2: Θα είναι εφόλης της ύλης. Θα περιέχει μια προαναγγελία για πράγματα μεγαλύτερα από μια αγωνιστική σεζόν, δηλαδή το τι έγινε, το τι θα γίνει στο αγωνιστικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Και βεβαίως θα αναφερθεί σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, όπως είπε και ο Κώστας Καραπαπάς, γενικότερα για τοποθετήσεις που απασχολούν την Ολυμπιακή κοινωνία. Γι' αυτό είπα ότι ήταν εφόλης της ύλης. Και καμιά φορά αλλιώς το σχεδιάζεις και οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων αλλιώς σε πάνε.
0: Βέβαια.
2: Έχει πολύ μεγάλη.
0: Γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν αναφορές ή ερωτήσεις, εν πάση περιπτώσει, στην ΕΠΟ, στη διαιτησία.
2: Ναι, σίγουρα. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε από τις απαντήσεις αυτές πώς αντιλαμβάνεται ο οργανισμός Ολυμπιακός όλο αυτό το κομμάτι και πού στοχεύει στην προκειμένη περίπτωση.
0: Απλώς συνήθως και μάλιστα άνθρωποι σαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ αυτού του διαμετρήματος του οικονομικού και αυτής της εμβέλειας της επιχειρηματικής, όταν δίνουν συνεντεύξεις τύπου, κάτι θέλουν να πούν.
2: Προφανώς.
0: Κάτι θέλουν να ανακοινώσουν και να το κάνουν με έναν τρόπο έτσι βαρύγδουπο.
2: Σωστό. Και εκεί είναι η δουλειά του δημοσιογράφου να εκμεύσει πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην είχε προγραμματίσει ο ίδιος, αλλά πάνω στη συζήτηση όπως έγινε σήμερα με τον Κωστά Καραπαπά, να μπορέσεις να βγάλεις και εγώ το κάτι διαφορετικό. Πρόεδρος της Super League,
0: από τη συζήτηση.
2: Και ο Άβες, την Νότιχαμ και σε πολλά άλλα κομμάτια. Βέβαια.
0: Τώρα, από τη συζήτηση με τον Καραπαπά, τι βγήκε? Σου έκανε εντύπωση αυτό και το ανέφερε, το λέω. Αυτό ότι πήραμε ένα χώρο με ποντίκια, που ο χώρος αυτός ήταν το παλιό Γιώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο ήταν και σε λειτουργία.
2: Κοίταξε.
0: Είχε ποντίκια το παλιό Γιώργιος Καραϊσκάκης? Δεν ξέρω.
2: Κοίταξε, αυτό το ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Πάντως είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο είπε και ο ίδιος για το στόχο τον οποίο έχει ο Ολυμπιακός καταρχάς για να φτάσει τα 50 τρόπαια πρωταθλήματα και για τη νέα σεζόν και για το Μεντιλίμπαρ που είπαμε και όσον αφορά για τον νέο Καραϊσκάκη, ότι για να γίνει αυτό το έργο θα μιλήσει αυτός που πρέπει και θα το πληρώσει. Γιατί λέει στην Ελλάδα συνήθως σε συζητήσεις και διαδρόμους υπουργείων για να πάρουν τα χρήματα για να γίνει ένα γήπεδο, όπου στην περίπτωση του Ολυμπιακού δεν ισχύει αυτό. Και εκεί είπε αυτή την αναφορά για τον Γιώργο Καραϊσκάκη, γιατί στον Ολυμπιακό ποτέ δεν χτίστηκε κανένα γήπεδο. Στον Ολυμπιακό παραχωρήθηκε από την Ολυμπιακή Επιτροπή ένας χώρος, ένας αθλητικός χώρος, ο οποίος είχε γεμίσει ποντίκια και ο Ολυμπιακός πλήρωσε με δικά του χρήματα και έφτιαξε τον Καραϊσκάκη. Έτσι, λέω ακριβώς το τι είπε ο Κώστας Καραπαπάς πάνω σε αυτό το κομμάτι και με την αυτοχρηματοδότηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Τώρα, αυτό που τουλάχιστον ξεκαθαρίστηκε είναι ότι του χρόνου ο Ολυμπιακός θα παίζει στον Γιώργιος Καραϊσκάκης, άρα δεν υπάρχει θέμα ΟΑΚΑ και σύγκρουσης πιθανών δικαστικής με τον Παναθηναϊκό, που έχει μια αποκλειστική σύμβαση μέχρι το καλοκαίρι του 2027 για τη χρήση του σταδίου για ποδοσφαιρικούς αγώνες.
2: Σωστά, μία από τις ειδήσεις που επιβεβαιώθηκαν και το λέγαμε και ως ΕΡΑΣΠΟΡ και τις προηγούμενες εβδομάδες, γιατί ήταν πολύπλοκο το θέμα και όχι μόνο στο αγωνιστικό και το τι γίνεται με την δικαιοδοσία του Παναθηναϊκού να το χρησιμοποιεί σε αποκλειστικότητα. Υπήρχαν και άλλα ζητήματα τα οποία ο Ολυμπιακός θα τα εξετάσει με την ηρεμία του, με την άνεση και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται. Καλώς εχόντων των πραγμάτων για να μετεστεγαστεί στην επόμενη χρονιά, όχι σε αυτή που μας έρχεται, στη μεθεπόμενη.
0: Στη μεθεπόμενη, ναι.
2: Μάλιστα. Και γι' αυτό και τα εισιτήρια διαρκείας, ξεχνάμε και την ουσία της συζήτησης,
0: βεβαίως,
2: παρέμειναν ακριβώς στις ίδιες τιμές. Υπάρχουν αναλυτικά και με τις ανανεώσεις και με τις προσφορές και με τα εκπτωτικά κουπόνια και στο site του Ολυμπιακού μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε και στο AirSports και όλα αυτά τα επιπλέον στοιχεία τα οποία αξίζει να γνωρίζει όποιος θέλει να πάρει εισιτήριο διαρκείας.
0: Μάλιστα.
2: Να προσθέσω επίσης.
0: Τώρα, θα προσθέσεις και θα έχεις όσο χρόνο θέλεις. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί η ώρα είναι 8.30 και συνεχίζουμε αμέσως μετά με Γιάννη Ράνιο και θέματα Ολυμπιακού.
3: Έρα Σπορ 101,8. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Ράνιο για να προσθέσει πάνω σε όλα αυτά που έχουμε πει ή και σε διαφορετικά θέματα που αφορούν τον Ολυμπιακό.
2: Σε πρώτη φάση θα ήθελα να κλείσω το κεφάλαιο με τα εισιτήρια διαρκείας. Εκεί όπου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά η αγορά των συγκεκριμένων καρτών. Άειλη θα είναι η κάρτα, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την ζήτηση και τη γεννητικότητα του κόσμου. Θυμίζω ο Ολυμπιακός πέρσι ήταν πρώτος σε εισιτήρια σχετική κατηγορία, έτσι όπως βγήκε από τη Super League.
0: Πέρσι εννοείς τώρα στο τρέχον πρωτάθλημα, εννοείς τώρα, αυτό που τελείωσε.
2: Ναι, σε αυτό που τελείωσε, αυτό λέω πέρσι.
0: Παρότι δεύτερος. Είστε πρώτος στα εισιτήρια, ναι.
2: Και με πάρα πολλά sold out. Ας μην το ξεχνάμε αυτό συνεχόμενα.
0: Βέβαια, εδώ τα περισσότερα είναι πουλημένα ως διαρκείας, έτσι, και μένουν λίγα προς διάθεση.
2: Προφανώς, γιατί και ο αριθμός ήταν ρεκόρ.
0: Ναι.
2: Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Και έλεγα λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι, ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς και ο κόσμος θα ανταποκριθεί, μη γνωρίζοντας ότι θα έχει μια εγγυημένη παρουσία του χρόνου στην League Face Champions League, όπως ήξεραν πέρυσι. Έτσι, γιατί. Είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Τι θα κάνει σήμερα η Αστον Βίλα, τι θα κάνει την Κυριακή η Αστον Βίλα στο πρωτάθλημα, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στους προκριματικούς γύρους. Οπότε υπάρχει και αυτό το ερωτηματικό και το κατά πόσο ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Αυτά για να κλείσω το κεφάλαιο του τι έγινε σήμερα.
0: Άρα σήμερα ο Ολυμπιακός θέλει νίκη της Αστον Βίλα στο τελικό του Europa League και να τερματίσει μετά η Αστον Βίλα τέταρτη στο αγγλικό πρωτάθλημα.
2: Στην τετράδα.
0: Στην πρώτη τετράδα, μάλιστα. Ο συνδυασμός που τον οδηγεί απευθείας στα play-off ή στη league phase.
2: Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
0: Κερδίζει ένα γύρο, από δεύτερο πάει στον τρίτο.
2: Όπου εάν αποκλειστεί από εκεί, εξασφαλίζει θέση στη league phase του Europa.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα μεταγραφικά, γιατί είναι η αλήθεια από χθες το βράδυ που βγήκαμε εκτάκτως στην εκπομπή του Άγγελου Στίμου και μετά με αφορμή την περίπτωση της Brighton και το ενδιαφέρον για τον Κωστίνια, γενικά αρχίζουν και προκύπτουν θέματα. Θα επαναλάβω για όσους μας έχουν ακούσει. Ο Ολυμπιακός φέτος θα κάνει τις περισσότερες μεταγραφές, το μεγαλύτερο παρεδόσε, το βάζω συνολικά, που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με το Μεντιλίμπαρ. Γιατί ξέρουμε ότι είναι με πολύ μεγάλη φιδό. Μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε αλλαγές σε όλες τις θέσεις. Δεν είναι ότι θα αφαιθεί κάτι και θα πει δεν πειράζουν τους επιθετικούς. Και εκεί αν υπάρχει ζήτημα, γιατί είναι αρκετοί και οι ξένοι, και θα προσπαθήσει ή δυνατόν να κάνει τρία πράγματα. Να γίνει πιο ελληνική ομάδα, να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας και να είναι αυστηρά πέντε ξένοι, να μην μπαίνει δηλαδή στη διαδικασία πάντοτε με τη Λίμπαρ, να αφήνει έναν ή δύο παίκτες εκτός αποστολής. Από εκεί και πέρα να κρατήσουμε το εξής, ότι η Brighton και η Bradford έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Κωστίνια. Το αν θα ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός αυτά τα χρήματα που είναι κοντά στα 10 με 11 εκατομμύρια που προσφέρουν, αυτό είναι ένα πολύ διαφορετικό ζήτημα. Το καταγράφουμε αυτό για μια Brighton που είχε αποδείξει και πέρυσι με τον Κωστούλα ότι κινείται πολύ νωρίς στις μεταγραφικές της αγοραπολισίες. Το δεύτερο κομμάτι έρχεται και με την περίπτωση των δανεικών. Εδώ ανοίγω μία παρένθεση και εξηγώ κάτι. Ότι η φετινή μεταγραφική περίοδος του Ολυμπιακού θα έχει. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, τι γίνεται με τους δανεικούς που παραχωρούνται τον εξής ένα, τον Ποντένσε, που μέχρι στιγμής πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του να μείνει. Παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος έβγαλε και μέσα social τη στεναχώρια ότι δεν πήγε καλά κτλ. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός για αγορά. Και τι γίνεται επίσης και για τους δανεικούς που δεν είναι και λίγοι, που ή επιστρέφουν ή ξαναδίνονται δανεικοί. Άρα καταλαβαίνεις ότι έχει να τρέξει σε αρκετά ζητήματα Ολυμπιακός στα μεταγραφικά και πάνω σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν δύο νέα πρόσωπα, δύο νέα ονόματα τα οποία αρχίζουν και κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Το πρώτο έχει να κάνει με την περίπτωση του Νασιμέντο. Ένας παίχτης ο οποίος είναι η αλήθεια ότι αποτελεί ένα από τα project του Ολυμπιακού. Εδώ θα ανοίξω μια άλλη παρένθεση. Δεν θα πάει ο Ολυμπιακός σε τέτοια project φέτος, θα πάει σε πιο έτοιμους παίκτες. Δηλαδή θα πάει να πάρει παίκτες πολύ μικρής ηλικίας, να δώσει πολλά λεφτά και να τους περιμένει. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος μην κρυβόμαστε, μια διετία τώρα δεν του έχουν γίνει μεταγραφές στο σύνολό τους. Οπότε υπάρχει σοβαρή ένδειξη να πάει δανεικό στη Ρίο Αβε ο Νασιμέντο, και μάλιστα φαίνεται ότι αυτό δημοσιεύεται και σε μέσα τα οποία δεν εμπιστευόμαστε στην Πορτογαλία. Αυτό είναι το κρατούμενο νούμερο ένα. Και επίσης, επειδή ο Ολυμπιακός κοιτάζει και αυτός του τι ακριβώς θα κάνει, του τι ακριβώς πώς θα κοιτάζει,

0: πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός, συνδυάζοντας και εμπειρία και ρίχνοντας ταυτόχρονα το μεσόωρο. Αν και για την περίπτωση του Γκαρθία, ίσως αποτελέσει μια εξαίρεση στον κανόνα, γιατί αν και τελειώνει το συμβόλαιο του Ισπανού, ο Μεντιλίμπαρ θέλει να τον κρατήσει για ακόμα έναν χρόνο. Οπότε έχει ενδιαφέρον και αυτή η περίπτωση για το τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Και ένα τελευταίο για τον Μπετανκόρ, που διαβάζω εδώ δηλώσεις του ότι εξαρτώμαι από τον Ολυμπιακό, θέλω να μείνω στην Αλμπαθέτα. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε?
0: Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω από πέρυσι για το συγκεκριμένο θέμα, καταρχάς και στην Ισπανική ομάδα, επειδή έχει καταγράψει τα δικά του ρεκόρ, θέλουν την παραμονή του και ο Μπετανκόρ θέλει να μείνει κάπου που τον πιστεύουν. Δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ότι είναι από τις προτεραιότητες, ούτε καν δεύτερες, του Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι από τους παίκτες που πιστεύει. Ναι. Και θεωρεί ότι μπορεί να έχει μέλλον, ρόλο
1: στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ.
0: Των επιθετικών ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο για το πλήρες ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στην ΑΕΚ, από την οποία δεν προκύπτουν τόσο μεταγραφικά θέματα σήμερα, όσο θέματα που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία της, το πρώτο ραντεβού για την νέα σεζόν. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταγραφικά θέματα στην ΑΕΚ και θα αργήσουν και να υπάρξουν, με δεδομένο ότι η Ένωση δεν είναι από τις ομάδες οι οποίες θα κάνουν πάρα πολλές μεταγραφές στο παζάρι του καλοκαιριού. Ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε πως θα προχωρήσει σε 3 με 4 βασικές κινήσεις και έπειτα οποιαδήποτε, προφανέστατα, οποιαδήποτε αποχώρηση, όπως καταλαβαίνουν και οι φίλοι που μας ακούνε, θα αντικατασταθεί με παίχτη. Όπως είπες και εσύ, έγινε γνωστό το μέρος στο οποίο θα χτιστεί η νέα ομάδα του ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς για την νέα σεζόν. Θα είναι πάλι στην Ολλανδία, αλλά όχι στο Μπουρκ Χάμστατ, όπως είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες 3 μέχρι και 4 χρονιές. Θα είναι στο Απέλντορν. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου. Μεγάλο διάστημα θα βρίσκονται στην Ολλανδία οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης και γι' αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις, και στο ενδιάμεσο θα υπάρξει, σε όλο αυτό το διάστημα του σχεδόν ενός μήνα, θα υπάρξει ένα διάλειμμα διάρκειας 3 με 4 ημερών, ενώ αναμένεται να δώσει και πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια. Η Ένωση είναι κάτι το οποίο μας έχει συνηθίσει ο Μάρκο Νίκολιτς από την αρχή της σεζόν. Το έχουμε δει καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, όταν υπήρχε η διακοπή, που ήταν αρκετές οι διακοπές την φετινή σεζόν. Ο Σέρβος τεχνικός είχε επιλέξει να δώσει φιλικά παιχνίδια, έτσι θα κάνει και το καλοκαίρι, προκειμένου να έχει έτοιμη την ομάδα του για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες ξεκινάνε 18 με 19 Αυγούστου για τα playoffs του Champions League. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε μετά και το Champions League, το επόμενο μετά την προετοιμασία είναι τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία αναμένονται το προσεχές διάστημα από την επόμενη εβδομάδα, και αν όχι την επόμενη εβδομάδα, στις αρχές του Ιουνίου θα μάθουμε και όλες θα βγουν σε κυκλοφορία και θα

0: τελευταία του Αλμέιδα, ναι.
1: Ναι, στην τελευταία χρονιά του Αλμέιδα και πάλι ο κόσμος είχε δείξει την δυναμική στήριξη προς τους κυτρινόμαυρους. Από εκεί και πέρα έχουμε και τη συνέντευξη του Λούκα Γιόβιτς, όπου πραγματικά ο Σέρβος επιθετικός έχει πει αρκετά πράγματα. Έχει υποκαλύψει την επιθυμία του γιού του να παραμείνει στην Αθήνα για μέχρι την δύση της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Αυτό δείχνει και το πόσο καλό κλίμα υπάρχει στην ΑΕΚ, αλλά και το πόσο έχουν ουσιαστικά μπει στην ομάδα αυτοί οι ποδοσφαιριστές και το ότι και συνήθως όποτε και υπάρχει το καλό κλίμα και οι παίχτες θέλουν να μείνουν, αυτό συνηγορεί και σε αποφάσεις σχετικά με τις ανανεώσεις. Θυμίζω ότι το συμβόλαιο του Λούκα Γιόβιτς λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο στην ΑΕΚ έχουν πρόθεση να το επεκτείνουν το συμβόλαιο του.
0: Ναι. Ήταν πολύ καλή παρουσία του Γιόβιτς φέτος στο πρωτάθλημα, μία από τις μεταγραφές που βγήκαν στην ΑΕΚ. Δεν κινείται μεταγραφικά η ΑΕΚ. Διαβάζουμε όμως δύο δημοσιεύματα και τα θέτω υπόψη σου για παίχτες που είναι στο ρόστερ. Το ένα αφορά το Γιόνσον και αναφέρει ότι επιστρέφει στη Δανία με πιθανό προορισμό την Άρχους. Και το άλλο αφορά τον Περέιρα, ο οποίος φέρεται να έχει δεχτεί κρούση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.
1: Κοίταξε, ο Περέιρα όπως και ο Γιόνσον και για τους δύο ποδοσφαιριστές εκπνέει το συμβόλαιό τους. Για τον Δανό η Ένωση δεν προτίθεται να προχωρήσει σε κάποια ανανέωση και επέκταση της συνεργασίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι και η Δανία είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι και ο πιθανότατος να επαναπατριστεί ο Γιάννης Γιόνσον μετά και την αδράνειά του την φετινή σεζόν. Θυμίζω ότι έχει αγωνιστεί σε μόλις ένα παιχνίδι. Από την άλλη, για τον Ρομπέρτο Περέιρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στην Ένωση θέλουν να προχωρήσουν στην επέκταση στην εργασία τους με τον Αργεντινό. Έχει μάλιστα προγραμματιστεί και ραντεβού μεταξύ της πλευράς του Τούκου Περέιρα με την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή αναμένεται μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας στην Αθήνα, προκειμένου να γίνουν και οι όποιες συζητήσεις για να επεκταθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, να βάλουμε μια σημαντική παράμετρο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο Περέιρα για να ανανεώσει θα πρέπει να δεχθεί τη νέα τάξη πραγμάτων, η οποία είναι μειωμένες αποδοχές σε σχέση με το συμβόλαιο το οποίο είχε να λαμβάνει τα προηγούμενα δύο χρόνια στην Ένωση, αλλά και μειωμένο ρόλου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει θέληση και από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και από την ομάδα για να επεκτείνουν την συνεργασία τους για έναν ακόμα χρόνο και βλέπουμε. Αλλά η θέληση από μόνη της δεν αρκεί όταν υπάρχουν χρήματα, συμβόλαια και διάφορες τέτοιες λεπτομέρειες. Εκτός από τη Σαουδική Αραβία, να σου πω ότι και ομάδες από τη Βραζιλία, Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα έχουν ενδιαφερθεί για τον Ρομπέρτο Περέιρα, αλλά και από την Αργεντινή η Racing Club.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη και να θυμίσουμε ότι το πρώτο ραντεβού της ΑΕΚ της προετοιμασίας, δηλαδή η ημερομηνία έναρξης της ημερομηνίας, είναι η 6η Ιουλίου. Και ότι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπως το ονομάζουμε, θα γίνει στην Ολλανδία. Φεύγουμε από την ΑΕΚ, πάμε στον ΠΑΟΚ, θα συναντήσουμε τον Γιώργο Μίνο για να μάθουμε τι γίνεται εκεί, τόσο όσον αφορά τα σχέδια ή τις αποφάσεις για την προετοιμασία της ομάδας, για τα μεταγραφικά και να μας πει κατά πόσο έχουν βάσει κάποια δημοσιεύματα από την Ρωσία που αφορούν την περίπτωση προπονητή στον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Αρχίζοντας από το τέλος που...
0: Ήμουν βέβαιος.
2: Τα βάζεις όλα στο ταψί και αρχίζεις.
0: Εγώ δίνω τα θέματα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Μπορεί ο κάθε ρεπόρτερ να επεκταθεί.
2: Τα πλώνεις. Είναι καλό αυτό. Πάνω μου είναι καλό αυτό. Λοιπόν, να πάμε από το τέλος. Ο προπονητής Βέσκο έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ το μέχρι το 2028. Έχουν γίνει συζητήσεις για την νέα επόμενη μέρα. Αυτό θα κοινωθούν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Ραζβάν Τσέσκο. Πάμε παρακάτω. Είπες προηγουμένως για την προετοιμασία. Η προετοιμασία αρχίζει 17 με 20 Ιουνίου. Mm-hmm. Είναι η πρώτη συγκέντρωση και συνέχεια θα πάει στην Ολλανδία. Στο Άμπερ, ένα όνομα Άμπερ και μετά ένα διαφορετικό όνομα στην Ολλανδία. Πάνω εκεί που έκανε το βασικό στάδιο της Βεζέ στα δύο τελευταία χρόνια. Έκανε και εκεί θα πάει η ΑΚ, έκανε και στο Χόρτε. Υπάρχουν τρεις περιοχές όπου συνδύεται να πηγαίνουν ελληνικές ομάδες. Όποιος προλάβει και ανάλογα τι εποχή θα είναι, τι ημερομηνία και είναι ανοιχτή για τις ομάδες αυτές. Έτσι είναι γνωστό. Λοιπόν, ένα τρίτο που είπες για παίκτες για την επόμενη μέρα, αυτό το οργανώνομα που υπάρχει από την ΠΑΕΠΑΟΚ και με τον

0: κύριε Παπανίκο. Υπάρχουν συζητήσεις, θα γίνουν διάφορες ακόμη συζητήσεις με τον μεγαλωμένο και όχι μόνο, και αναμένεται να πάρθουν αποφάσεις τέτοιες που θα προκαλέσουν αίσθηση για την επόμενη μέρα, τις οποίες θα ανακοινώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με δια του Ιβάν Σαββίδη, που μάλλον ο κ. Παπανίκος και κάποιος για το προσωπικό τμήμα. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ακόμη άκρα του τάφου σιωπή, αλλά το οργανόγραμμα και οτιδήποτε άλλο θα ανακοινωθεί, θα γίνουν ανακατατάξεις και πολλά άλλα πράγματα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα οποία μέχρι στιγμής ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Αυτά αφορούν βέβαια το οργανόγραμμα της ΠΑΕ, το διοικητικό κομμάτι δηλαδή.
0: Το οργανόγραμμα και ό,τι άλλο υπάρχει στην ομάδα. Ναι. Το project, γενικά θα πέσει, το project ναι, μετά είναι αυτό που θα ορίσει ο κύριος Σαββίδης, αλλά σε σχέση με τις αμοιβές ορισμένων ποδοσφαιριστών που έχουν τα συμβόλαιά τους, θα κοπήσει τη μέση. Εάν θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ.
1: Οι οποίοι παίκτες αυτοί ποιοι είναι, δηλαδή ποιον τα συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι?
0: 11-12 παίκτες.
1: Είναι πολύ. Είναι πολύ.
0: 11-12. Αν μείνουν στον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω. Εάν μείνουν στον ΠΑΟΚ και εάν τους θέλει ο ΠΑΟΚ.
1: Άρα θα υπάρχει μια αναπροσαρμογή όσον αφορά στις αποδοχές τους προς τα κάτω, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εννοείται. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Από τους υπάρχοντες.
1: Και υπάρχουν και παίχτες βέβαια που δεν λήγουν τα συμβόλαιά τους, αλλά εξ όσων διαβάζω, ο ΠΑΟΚ θα έβλεπε θετικά την περίπτωση να πουληθούν, όπως για παράδειγμα ο Ντεσπότοφ και ο Καμαρά, Γιώργο.
0: Ποιος την πρώτη θέλει το φως?
1: Αυτό αφορά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
0: Είναι και ο ρεπόρτερ που έκανε.
1: Ναι.
0: Ασχολείται με τα θέματα του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι. Άρα θα έλεγες ότι καλό θα ήταν να πουληθούν τώρα το καλοκαίρι, ώστε να έχει και ο ΠΑΟΚ ένα έσοδο από την πώλησή τους και να μην λήξουν τα συμβόλαιά τους και να φύγουν.
0: Θα δείξει στη συνέχεια αυτό. Λίγες ημέρες υπομονή, νομίζω στην ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν αυτά αποτελέσματα. Τώρα έχει αύριο φεύγει ο Ρασβάνο Τσέφτη για τη χώρα, όπως και οι παίκτες έχουν φύγει. Οπότε νομίζω να λίγο να καταλαγιάσει ο θόρυβος. Ποτέ δεν κάνει ο μεγαλομέτωχος Ιβάν Σαββίδης και όλοι οι συνεργάτες του να πάρουν βεβαιασμένες κινήσεις. Δεν παίρνουν θερμό. Οπότε αναμονή χωρίς χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση. Οπότε αναμονή. Αναμένεται σε επόμενες 5 μέρες να δούμε αυτά τα αποτελέσματα για το κάθε ένα ξεχωριστά. Πάνω θα αποκράσει την αίσθηση αυτά είναι η επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ σε όλους τους τομείς.
1: Ναι. Και να κλείσουμε με ένα θέμα.
0: Και τα άτομα που θα τοποθετηθούν.
1: Και τα άτομα που θα τοποθετηθούν στο οργανόγραμμα
0: της ΠΑΕ. Υπάρχει, ναι. Δεύτερο, δεν υπάρχει κανένα θέμα όσον αφορά για αυτό που αναφέρεις για την Μπεσίκτας, που ότι δίνει χρήματα τη Ερήτρα ο πρόεδρος να πάρει τον Ρασβάν Τσέσκου. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Αν θέλει να κάνει αυτή την πρόταση στη δίκηση ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αν η δίκηση ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν το θέλει, αυτό είναι άλλο καπέλο, το οποίο όμως δεν υπάρχει κανένα θέμα. Φτάνω σε ένα σημείο και δεν ξέρω τι θα με ρωτήσετε πια αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, άρα καταλήγουμε ότι συνεχίζουν μαζί ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου.
0: Έτσι αυτή τη στιγμή
1: αυτό ισχύει. Μάλιστα. Τώρα,
0: γνωρίζω, αυτό ισχύει μέχρι το 2028 έχει.
1: Συμβόλαιο.
0: 27-28, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, έχεις κάποιο σχόλιο ή έχεις κάποια πληροφορία για τον ΠΑΟΚ που υπέγραψε αυτό το αίτημα για αναδιάρθρωση για να γίνουν από τη νέα σεζόν, την αμέσως επόμενη σεζόν, οι ομάδες της Super League 16?
0: Δεν έχω. Το άκουσα, αλλά δεν έχω κάποια αρχή, κάποια θέση για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Αυτό χρειάζεται υπουργική απόφαση, νομίζω.
1: Όχι υπουργική απόφαση, αλλαγή νόμου. Με υπουργική απόφαση.
0: Υπουργική απόφαση.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχω θέση, δεν μπορώ να πάρω θέση για αυτό, επειδή δεν το γνωρίζω καλά το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχω συζητήσει πάνω από το θέμα. Το ξέρω, το έχω ακούσει, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει συνέχεια, το τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει.
1: Ναι, θα τα συζητήσουμε και αμέσως μετά.
0: Ναι, επειδή τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά εσύ, γίνεται με το κυβερνητικό ρεπορτάζ που κάνεις.
1: Θεσμικό για να μην παρεξηγούμαστε.
0: Ναι, θεσμικό. Όπως εγώ με ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, εσύ είσαι κυβερνητικό ρεπορτάζ.
1: Θεσμικό. Στο κυβερνητικό, γιατί μπορεί να σε ταυτίζουν με.
0: Όχι, εσύ. Λέω κυβερνητικό ρεπορτάζ αρτικού περιεχομένου.
1: Το έχουμε το ονομάσει σε θεσμικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τόσα χρόνια είσαι στο θέμα αυτό. Δεν το ξέρουν. Είσαι 25-30 χρόνια. Έτσι είναι, Θάνο μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χρόνια πολλά αύριο σε αυτούς που γιορτάζουν, του Κωνσταντίνου και Ελένη συνάδελφοι.
1: Α, βεβαίως. Πολλοί κόσμος. βεβαίως.
0: Και τη αναλήψεως.
1: Τα χρόνια μας πολλά. Μπορεί να τα πούμε και αύριο. Δεν ξέρω αν θα είμαστε μαζί, αν είσαι στο πρόγραμμα. Να τα πούμε και αύριο. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο
0: πάντα.
1: Μίνου.
0: Και
1: μένουμε
0: πάντα,
1: στην,
0: και
1: μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Φεύγουμε όμως από τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Άρη. Μάθαμε χθες την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου με ένα συμβόλαιο 2 ετών, και αυτό νομίζω, Βασίλη Βλαχόπουλε, σημαίνει και την παραμονή του Θόδωρου Καρυπίδη και του παρόντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Άρη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καταρχάς, επειδή ακούει ο φίλος μου ο Γιώργος, Γιώργο μου, δεν επιχειρούμε ποτέ να πούμε μια ξένη λέξη με 44 σύμφωνα στη σειρά.
1: Ποια εννοείς, το μέρος που θα πάει ο ΠΑΟΚ για προετοιμασία?
0: Ποτέ.
1: Το είπε με τον δικό του τρόπο, με τον μήνυο τρόπο. Είπε τη μία λέξη και άφησε τις άλλες.
0: Μα δεν μπορεί να το πει κανένας τώρα 44 σύμφωνα μαζί, πού να τα πεις. Εμείς είμαστε μαθημένοι, η γλώσσα μας είναι μαθημένη διαφορετικά. Πρόσεξε, στο ερώτημα που έκανες, έως ότου εμφανιστεί επενδυτικό ενδιαφέρον, έως ότου παρουσιαστεί επίσημη πρόταση για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ Άρης, προφανώς μένουμε στο ότι θα διατηρηθεί η τωρινή ιδιοκτησία της ΠΑΕ. Κάτι το οποίο προφανώς δεν το θέλει η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου, γιατί έχουν την άποψη ότι ένας κύκλος έχει κλείσει και πρέπει να ανοίξει ένας καινούργιος, αλλά θα πρέπει να εμφανιστεί όμως ενδιαφερόμενος. Υπενθυμίζω ότι την τελευταία ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, τουλάχιστον όσο έχει σημειώσει, εντάξει, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει επίσημη πρόταση για την εταιρεία, και δεν βγαίνει κάτι διαφορετικό από τον ΑΣ, ο οποίος επιφορτίστηκε τις επαφές με κάθε υποψήφιο επενδυτή. Δηλαδή ουσιαστικά προσπάθησε να προσελκύσει ενδιαφερόμενους. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποτελέσματα ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Υπό αυτές τις συνθήκες ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι αναγκασμένος να προχωρήσει στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Η πρώτη επιλογή για την τεχνική ηγεσία είναι γνωστό ότι ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Διαπιστώθηκε σημαντική οικονομική διαφορά και στο είπα, αν θυμάσαι καλά, την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν θα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος ο προπονητής του Άρη για την επόμενη χρονιά, και ότι είχε κερδίσει πολλούς πόντους ο Μιχάλης Γρηγορίου, και έτσι παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία με διαιτές συμβόλαιο. Και περιμένουμε βέβαια το πιο σημαντικό, αν θες την προσωπική μου άποψη, να μάθουμε ποιο είναι το πλάνο της ομάδας για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές διαρροές, γιατί στο λέω αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολλές διαρροές, οι φήμες πάντα είναι αρκετές, και αυτές λένε ότι θα υπάρξει δραστική μείωση του αγωνιστικού προϋπολογισμού. Και έχω την εντύπωση ότι η ιδιοκτησία έχει την υποχρέωση απέναντι στον κόσμο να πει ποιο είναι ακριβώς το σχέδιό της.
1: Ναι, και η στόχη της. Αναφέρω,
0: μάλλον όχι η ιδιοκτησία, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το δικαίωμα, το αποφασίζω. Mm-hmm. Αν αυτός θα είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης ή θα είναι ο Ρούμπεν Ρέγες, αυτό αφορά την ίδια την ΠΑΕ να επιλέξει το κατάλληλο πρόσωπο. Αλλά κάποιος πρέπει να μιλήσει.
1: Ναι. Απολύτως κατανοητό. Θέλω να σε ρωτήσω αν η επιλογή του Γρηγορίου, η επιλογή του να συνεχίσει ο Άρης με τον Γρηγορίου, εντάσσεται σε αυτό που είπες μόλις πριν, δηλαδή στην μείωση του μπάτζετ του Άρη στην επόμενη σεζόν.
0: Αυτό εκτιμώ, αλλά αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα, είναι δική μου εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια παρουσίαση.
1: Να δοθούν εξηγήσεις ή διευκρινήσεις.
0: Αν υπάρχει πλάνο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μην είναι έτοιμο ακόμα. Μπορεί να είναι το πλάνο της, το οποίο είχε πει ο κύριος Ρέγες το περασμένο καλοκαίρι.
1: Δηλαδή?
0: Είχε μιλήσει για ένα τριετές πλάνο. Μπορεί ο Άρης να συνεχίζει επί του ίδιου πλάνου. Αλλά καλό θα είναι απέναντι στον κόσμο να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Ο κόσμος ούτως ή άλλως είναι δυσαρεστημένος. Είδαμε τα νούμερα των εισιτηρίων. Ο Άρης παρουσίασε φέτος πτώση 36,5% σε σχέση με πέρσι, όπου και πέρσι είχε παρουσιάσει πολύ μεγάλη πτώση. Αν βάλουμε τα εισιτήρια του Άρη τα φετινά και τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα προπενταετίας, εξαετίας, θα διαπιστώσουμε πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Για να μην λοιπόν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ποιο είναι το πλάνο της επόμενης χρονιάς.
1: Ναι. Επειδή είπες για τον κόσμο, οι αντιδράσεις του κόσμου για την παραμονή του Γρηγορίου είναι θετικές, είναι αρνητικές, είναι ανάμεικτες?
0: Το ζήτημα στον Άρη δεν είναι ο Γρηγορίου. Ο κόσμος ζητάει αλλαγή ιδιοκτησιακή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ιδιοκτησιακή αλλαγή, και λίγο πολύ έχει υποψιαστεί ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Το έχει καταλάβει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θέλω να μειώσω σε καμία περίπτωση την προσφορά του Μιχάλη Γρηγορίου. Γιατί αν βάλουμε στην ίδια ζυγαριά το τι προσέφερε ο Γρηγορίου και τι προσέφερε ο Χιμένεθ, είναι η μέρα με τη νύχτα. Ο Χιμένεθ, ο οποίος όταν ανέλαβε, υπήρχε μια προσδοκία ότι θα βελτιώσει την κατάσταση. Το πέρασμα του Ισπανού από τον Άρη ήταν καταστροφικό σε όλα τα επίπεδα. Ο Γρηγορίου έκανε καλύτερη δουλειά από τον Χιμένεθ και οι αποφάσεις του περιείχαν δικαιοσύνη και ποδοσφαιρική λογική. Αλλά το ζήτημα για την μάζα των φίλων του Άρη δεν έχει να κάνει τόσο με τον Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά έχει να κάνει με την όλη διοικητική κατάσταση στην ΠΑΕ και στο γεγονός ότι δεν παρουσιάζει σημάδια ανάπτυξης, σημάδια βελτίωσης, αλλά έχει μια πάγια διοικητική τακτική, η οποία δεν έχει οδηγήσει τον Άρη σε τίποτα περισσότερο από τις εξασφαλίσεις στην από την εξασφάλιση μάλλον του ευρωπαϊκού εισιτηρίου, χωρίς όμως την προοπτική της πρόκρισης στη League Phase κάποιες ευρωπαϊκές διοργάνωσης. Θέλω να πω ότι είναι πολύ συγκεκριμένο το ταβάνι και το ταβάνι όλο και χαμηλώνει.
1: Ναι.
0: Και το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος.
1: Τώρα, υπάρχουν και δημοσιεύματα που αφορούν παίχτες, είναι επόμενο, είναι εύλογο, δηλαδή διαβάζουμε για προσφορά της Γκατζέπε από την Τουρκία για τον Σούντμπεργκ, ότι επιστρέφει στην Ισπανία ο Πέρεθ.
0: Δεν είναι παίχτες του Άρη.
1: Ναι.
0: Ο Σούντμπεργκ ήταν δανεικός, δεν έχει ο Άρης το παραμικρό ενδιαφέρον για την αγορά των δικαιωμάτων του, δηλαδή να κάνει χρήση της οψιών των 800.000 ευρώ. Ο Πέρεθ ήταν δανεικός από τη Θέλτα με οψιών αγοράς 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, προφανώς και δεν αξίζει αυτά τα λεφτά.
1: Άρα φεύγει.
0: Οπότε δεν αλλάζει κάτι για τον Άρη.
1: Για τον Αθανασιάδη, που διαβάζουμε και γι' αυτόν.
0: Ο Αθανασιάδης αυτή τη στιγμή, θα σου πω με σιγουριά αύριο για τον Αθανασιάδη. Mm-hmm. Σίγουρα δεν έχει κλείσει το κεφάλι ο Άρης ακόμα. Ο Αθανασιάδης έχει πολύ μεγάλη πρόταση από την Κοτσαέλη Σπορτ, την τουρκική ομάδα. Απλά έχει τις κάτι εκλογές, έχει ο σύλλογος της Τουρκίας και εξαρτάται από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από το σχήμα το οποίο θα κερδίσει τις εκλογές, αλλά έχει στα χέρια του αυτή την πρόταση και θα είναι στη θέση να γνωρίζει και ο ίδιος στις επόμενες ώρες. Ο Ηρακλής επανήλθε με νέα βελτιωμένη πρόταση. Βασικά έχει κάνει δύο βελτιωμένες προτάσεις ο Ηρακλής και απομένει μια ακόμη επαφή με τον Άρη.
1: Μάλιστα. Οπότε αύριο θα ξέρουμε.
0: Αυτή τη στιγμή, αν μου πεις,
1: ναι,
0: το κεφάλαιο ο Αθανασιάδης δεν έχει κλείσει ακόμα για τον Άρη, αλλά αν μου πεις τις πιθανότητες παραμονής του Αθανασιάδη, θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ λίγες, γιατί η πρόταση Κοτσαέλη Σπορ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καμία ελληνική ομάδα, ούτε ο Άρης του Ηρακλής μπορεί να προσφέρουν τα χρήματα που δίνουν οι τουρκικοί.
1: Τον Ηρακλή δεν το λέει στοιχεία, μάλλον τον ήθελε. Θα τον ήθελε, μάλλον.
0: Προέρχεται από τον Ηρακλή ο Αθανασιάδης.
1: Ναι, αλλά λέω θα τον ήθελε και τώρα.
0: Είναι μεταξύ της Κοτσαέλη Σπορ και του Ηρακλή αυτή τη στιγμή ο Αθανασιάδης, αλλά επαναλαμβάνω, απομένει μια επαφή με τον Άρη, γιατί αν δεν είχε προγραμματιστεί κάποια επαφή με τον Άρη, θα σου έλεγα ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο. Αλλά επειδή ξέρω ότι θα γίνει μια ακόμη επαφή με τον Άρη, αφήνουμε κάποιες πιθανότητες και στον Άρη.
1: Μάλιστα. Και να πούμε και ένα τελευταίο που αφορά τον Άρη, τον μπασκετικό βέβαια, ότι βρίσκεται στην Ελλάδα ο Σιάο, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, για τη συνάντηση με την EuroLeague. Εκεί ο Άρης θέλει να δει κατά πόσο μπορεί να παίξει στην EuroLeague μετά από κάποιο διάστημα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι,
0: καταρχάς, για παράδειγμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Άρης καταρχάς έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο και το οποίο ακολουθεί. Το πλάνο του λέει EuroCup για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Στο μεσοδιάστημα θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός, θα γίνουν οι ενέργειες για την απόκτηση του Αλεξανδρίου, ταυτοχρόνως θα γίνουν όλα τα έργα για την αύξηση της χωρητικότητας και γενικώς θα επιδιώξει να πλησιάσει τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί μια ομάδα για την Ευρωλίγκα εν ώψη της διεύρυνσης της οργάνωσης τη σεζόν 2027-28.
1: Εντάξει, είπα κάποια στιγμή, δεν είπα ότι θα γίνει άμεσα.
0: Α, είπες κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μετά από 2 χρόνια. Mm-hmm. Γι' αυτό εξάλλου.
1: Άρα, ο στόχος είναι αυτός. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο Άρης να μπορεί να χτυπήσει την πόρτα της Ευρωλίγκας.
0: Γι' αυτό το λόγο κιόλας, ο Άρης όταν ενημέρωσε για την οριστικοποίηση της συνάντησης με τον CEO της EuroLeague, έκανε και μια παράκληση. Να μην υπάρξουν παρεμηνίες και να μην υπάρξουν συνειρμοί οι οποίοι θα εμπλέκουν τον Άρη με την Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Είναι πολύ ξεκάθαρος ο Άρης αυτό το οποίο λέει για το λόγο της συνάντησης με τον Τσούς Μπουένο. Πέραν το ότι ο Άρης επιμένει και έχει δίκιο σε αυτό ότι πάει για τρίτη διαδοχική χρονιά συμμετοχή στο EuroCup. Άρα λοιπόν είναι μέλος της οικογένειας της Ευρωλίγκα ο Άρης. Αν δεν καταφέρει να μπει και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, θα εξαρτηθεί πρωτίστως από τον ίδιο από το κατά πόσο θα αναπτυχθεί σαν εταιρεία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ακούσατε το Aces High από τους Iron Maiden, προετοιμάζεται εδώ Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για τη βραδιά του Σαββάτου. Και εμείς θα μιλήσουμε τώρα για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Super League και για το αίτημα 5 ομάδων για να γίνει αναδιάρθρωση. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα Πέτρο. Πες μας πώς έχει αυτό το θέμα.
1: Να πω ότι υπήρχε και μια εξέλιξη σχέση με την είδηση που μεταφέραμε το μεσημέρι. Να πω από την αρχή ότι ζήτησαν 5 ομάδες. Συγκεκριμένα η ΑΕΛ Νόβιμπε, το Αστέρας Άκτορ, ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός και ο ΠΑΟΚ από τους μεγάλους. Με μια κοινή τους επιστολή έστειλαν έγγραφο χθες στη Super League και ζήτησαν να συγκληθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο ώστε να προκύψει αναδιοργάνωση στη Super League 1.
0: Άρα 4 από τις 6 που έπαιξαν στα play-outs είναι ο ΠΑΟΚ που έπαιξε στα play-off θέση 1-4, που είναι και ο μόνος μεγάλος που υπογράφει.
1: Αυτό το έστειλαν χθες. Και μάλιστα ζητούν να γίνει από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο και όχι όπως προβλέπει το ποδόσφαιρο, ο νόμος δηλαδή, από την μέθ' επόμενη κτλ. Άρα θέλω από το 26-27 το πρωτάθλημα να γίνει με 16 ομάδες και προφανώς να καταργηθούν τα δύο play-off και τα play-out.
0: Και αυτό και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out, από ό,τι εγώ γνωρίζω αναφέρεται στην επιστολή, αλλά και. Τι, και αυτό είναι το ουσιώδες, όπως και τα υπόλοιπα βέβαια, να μην υποβιβαστεί η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Εκεί κατατείνουν.
1: Θα φτάσουμε και εκεί, ναι, σωστά. Προφανώς, αφού είναι και υπενθυμίζω ότι όλη η ιστορία έχει πρώτο ξεκινήσει από την ΑΕΛ, η οποία είχε στείλει επιστολή σε διάφορους δήμους, περιφέρειες, Σούπερ Λίγκα, ΕΠΟ, Βρούτσι κτλ. Μέχρι και στη Μητρόπολη, αν θυμάμαι καλά.
0: Καλά θυμάσαι, ναι.
1: Μπράβο, που έλεγε αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Ναι. Μάλιστα τότε θυμάμαι και δικαίως και μπράβο τους, εγώ το είχα τονίσει τότε, ότι είχαν αντιδράσει οι οπαδοί της ίδιας της ομάδας και είχαν πει όχι κτλ. Και είμαστε κατά κτλ. Σήμερα λοιπόν η Super League έστειλε έγγραφο στα 14 μέλη της, με το οποίο ενημερώνει για το σχετικό αίτημα των 5 πάει και ότι θα υπάρξει ειδοποίηση αύριο Πέμπτη, για να συγκληθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και θα είναι το μοναδικό θέμα για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος τώρα. Θα πούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα και το πόσο δύσκολο μοιάζει, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, το συγκεκριμένο εγχείρημα, να το πω έτσι. Πρώτα απ' όλα, εκτός πρέπει να ξεπεραστεί ένας κόπελος, και θα πούμε μετά πώς μπορεί να γίνει αυτό, που είναι ότι οι όποιες αναδιαρθρώσεις είναι από τη μέθ' επόμενη σεζόν και όχι από την επόμενη.
0: Άρα, ό,τι και να αποφασίσει η Super League ή και η ΕΠΟ, αν θέλει να συνδράμει στο αίτημα αυτό, πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
1: Σωστά, τώρα θα πούμε πώς θα γίνει αυτό. Ναι. Λοιπόν, το άλλο πράγμα που λέει το ποδόσφαιρο, ο νόμος δηλαδή πάλι, είναι ότι αν προκύψει αναδιάρθρωση, τότε ανεβαίνουν έξτρα δύο ομάδες από την πιο κάτω κατηγορία, ανάλογα πώς ομάδες θα αυξηθούν οι ομάδες, αλλά εδώ μιλάμε για δύο.
0: Ποιες θα είναι οι δύο επιπλέον από τις 14, θα είναι αυτές που υποβιβάζονται βαθμολογικά, αλλά δεν θα υποβιβαστούν, δηλαδή ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, ή θα είναι οι δεύτερες από τη Super League 2, δηλαδή ο Πανιώνιος και Νίκη Βόλου.
1: Το ποδόσφαιρο λέει ο Πανιώνιος και είναι και Βόλου. Ναι. Αυτό λέει το ποδόσφαιρο, έτσι να το πούμε και αυτό το πράγμα. Και το οποίο είναι ούτως ή άλλως αθέμητο, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι και Βόλου για παράδειγμα, και ο Πανιώνιος δεν ήξεραν ότι και με τη δεύτερη θέση είναι okay, ή ο τρίτος, εν πάση περιπτώσει, να γίνει καρδίτσας για παράδειγμα, για να το παλέψει με τη δεύτερη μπασκέ. Ναι, ναι. Θα αφήνουμε όμως και αυτό, στην άκρη. Άρα πρέπει να ξεπεραστεί, εκτός από τον πρωτοσκόπηλο της μεθ' επόμενης διοργάνωσης, πρέπει να ξεπεραστεί ο δεύτερος που λέει ότι ζητούν οι συγκεκριμένες ομάδες του να μείνουν οι ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός και να μην ανέβουν οι ομάδες του Super League 2, όπως προβλέπετε. Πάει και αυτό. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι βρίσκουν τις 11 από τις 14 ψήφους που χρειάζεται στο διοικητικό συμβούλιο της Super League για να πούνε ότι okay, είμαστε σύμφωνοι με την αναδιάρθρωση, πρέπει μετά να πάνε στην ΕΠΟ, η οποία είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έτσι. Αυτή μετά να συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο και αν υποθέσουμε ότι θα το κάνει, πρέπει όλοι αυτοί μαζί, η Super League και η ΕΠΟ δηλαδή, να πάνε στον κύριο Βρούτση. Στον κύριο Βρούτση θα του πούνε ότι υπάρχει αυτό το αίτημα κτλ. Έλα να τα αλλάξει στον αθλητικό νόμο, να κάνει έναν νόμο αθλητικό, ο οποίο θα λέει ότι και εσύ συμφωνεί με αυτό το πράγμα να γίνουν δηλαδή ομάδες 16, να υπάρξει αναδιάρθρωση και να παραμείνουν δύο ομάδες της κατηγορίας που έπεσαν φέτος. Εδώ τώρα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία γύρονται. Πρώτα απ' όλα είναι το τοπικό συμβόλαιο, πες θα το βρουν οι ομάδες οι δύο που θα ανέβουν σε σχέση με αυτές που θα παραμείνουν.
0: Σίγουρα θα το βρουν, ναι.
1: Είναι δεδομένο. Ναι. Λέει ο play-out, δεν το συζητάμε, ούτως ή άλλως δεν θα έβγαιναν οι ημερομηνίες, δεν θα έβγαιναν οι διαιρέσεις, δεν θα έβγαιναν οι ομάδες.
0: Καταργούνται, αλλά αυτό νομίζω τα κανάλια δεν το θέλουν. Και υπερκάπητα που υπογράφει. Ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει το συμβόλαιο. Το διοικητικό συμβόλαιο θα βρουν όμως οι ομάδες, οι μεγάλες πολύ περισσότερο, κυρίως οι μεγάλες δηλαδή, έχουν συμβόλαια τα οποία τρέχουν, τα οποία ορίζουν για παράδειγμα ο άλλος που έχει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, σου λέει: Εγώ υπολογίζω μίνιμουμ 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όχι μίνιμουμ 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έτσι πρέπει να το πάρει αυτό σημαίνει ότι θα έχω 2. Το ίδιο και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το ίδιο και ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το ίδιο και μιλάμε τα ίδια.
0: Πώς θα αντιδράσει λοιπόν το υπερκάπιτα, η εταιρεία που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα έχει δώσει μετά στην Νόβα και στην Κοσμοτέ για να τα προβάλλουν.
1: Από την άλλη, υπάρχει και το εξής ζήτημα. Τα χρήματα τα οποία δίνονται στο ποδόσφαιρο από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος, αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι το νούμερο είναι, να το πω στρόγγυλα, 140 ευρώ, για να καταλάβει ο κόσμος, γίνεται δια 14. Τώρα πρέπει να γίνει δια 16. Άρα οι ομάδες.
0: Το στοίχημα είναι περίπου, να το πούμε τώρα, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για κάθε ομάδα. Έτσι, στο ταμείο της.
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι 1,5 εκατομμύριο για κάθε ομάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάνω κάτω και είναι για το ελληνικό συμβόλαιο. Άρα ξεκινάνε μικρομανά 3 εκατομμύρια όλες και οι μικρομεσαίες ομάδες, δεν μιλάω καν για τις μεγάλες. Ναι. Αυτό λοιπόν, Θάνο, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι όλες οι ομάδες θα πάρουν περίπου τα 250.000 ευρώ λιγότερα από το περίπου 1,5 εκατομμύριο που παίρνεις εσύ. Άρα και αυτό είναι σημαντικό και ως γνωστόν, όπου υπάρχει χρήμα, συνάνε γενικότερα οι μεγάλοι, όσο πλούσιες και αν είναι οι ομάδες κτλ. Και ένα τελευταίο που όλα αυτά έτσι με το δικό μου μυαλό, δεν έχω μιλήσει προφανώς και με τις 14 ομάδες.
0: Όχι, αλλά όλα αυτά ισχύουν.
1: Είναι στοιχεία, βέβαια, ναι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ας πούμε, το οποίο έχει και αυτό ίσως τη δική του αξία. Μπορεί κάποιος να πει στον όποιο κύριο Βρούτση, για παράδειγμα, για ποιο λόγο το κάνεις αθλητικό νόμο με την έννοια να παραμείνουν οι δύο ομάδες που έπεσαν και δεν κάνεις εμείς η Νίκη Βόλου, για παράδειγμα, ή εμείς ο Πανιόνιος, να πούμε ότι θέλαμε και εμείς να ανέβουμε αφού προκύπτει αναδιάρθρωση και μέχρι στιγμής ο κανονισμός λέει αυτό. Mm-hmm. Άρα και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι γενικώς όλα αυτά τα εμπόδια. Θεωρώ ότι αν μπορούν να ξεπεραστούν 1, 2, 3, δεν ξέρω, κάπου ενδεχομένως θα κολλήσει. Τώρα, αυτή, δηλαδή να σου πω αλλιώς, στο δικό μου το μυαλό, το συγκεκριμένο πράγμα θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει λίγο πιο σύντομα, να μην, δηλαδή μοιάζει λίγο του ποδαριού, μοιάζει λίγο προχειροδουλειά.
0: Στο δικό μου μυαλό, Πέτρο, και στη δική μου λογική μάλλον, αυτό θα έπρεπε να γίνει τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Έτσι λειτουργούν οι λίγκες που έχουν πλάνο.
1: Ναι. Όχι, λέω, εφόσον θέλουν να το κάνουν πιο βάναυσα, να το πω έτσι, να μείνουν οι δύο ομάδες, θα έπρεπε να ξεκινήσουν ζυμώσεις πολύ νωρίτερα. Θα μου πεις, ήξερε ποιες θα πέσει, τι θα κάνει και τα
0: αυτό, με αυτό περιμένανε, να δούμε ποιες θα πέσουν, για να ξεκινήσουν αυτές να σύρουν το χώρο. Βέβαια τώρα, ας μην προκαταβάλουμε, δεν ξέρουμε τι θα πούνε στην Super League. Τι θα αποφασίσουν. Πιθανόν το Διοικητικό Συμβούλιο που είπες ότι θα συγκληθεί να γίνει την Παρασκευή τη Δευτέρα. Θα έχουμε από εκεί μια πρώτη εικόνα και με βάση αυτά που θα προκύψουν θα μπορούμε να συζητήσουμε και περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ούτε εκτιμήσεις, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, υποθέτω.
1: Θα θεωρώ ότι τις 11 ψήφους μπορεί να τις βρούνε. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Από την άλλη, θα αναρωτηθεί κανείς και δικαίως για ποιο λόγο δεν πήγαν στη διαδικασία να τις ρωτήσουν όλες ή και αν τις ρώτησαν όλες. Γιατί
0: να στο απαντήσω, γιατί έτυχε να το ρωτήσω αυτό.
1: Ναι.
0: Υπέγραψαν 5 γιατί εκ του καταστατικού της Super League.
1: Τόσες χρειάζονταν.
0: Τόσες χρειάζονται για να συγκληθεί έκτακτο ΔΣ.
1: Ναι. Τόσες χρειάζονταν για να συγκληθεί.
0: Οπότε δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους αν είναι μαζί τους και κάποιοι άλλοι ή όχι.
1: Σωστό. Απλώς από την άλλη λέω ότι άμα κάνεις σε κάποιον πεις και είναι αναμφανδόν υπέρ της αναδιάρθρωσης, σου πει ψηλέ θέλω να το υπογράψω κι εγώ. Γιατί κι εγώ θέλω να γίνει αναδιάρθρωση, να είμαστε και πολλές ομάδες κτλ. Επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο. Χθες ανακοινώθηκε, ή προχθές δεν θυμάμαι, χθες νομίζω, ότι είχαμε αύξηση στα εισιτήρια του κόσμου που πήγε στο γήπεδο. Αυτό δείχνει ότι το πρωτάθλημα με αυτό το φορμάτ που έχει είναι OK. Και το διαπιστώνουμε και εμείς ότι κάθε φέτος είναι και καλύτερα. Κάθε χρονιά δηλαδή που τελειώνει έχει suspense μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Άλλο το 5-8 φέτος ήταν λίγο ιδιαίτερη περίπτωση επειδή έγινε τελικό του κυπέλλου νωρίτερα και το πήρε όλο και ξέραμε ότι είναι αδιάφορα κτλ. Αλλά γενικώς έτσι όπως είναι αυτό το format που εγώ είμαι κατά τον playoff, το λέω και το ξαναλέω, για να μην φανεί ότι είμαι υπέρμαχος, ας πούμε, δείχνει ότι έχει ένα αποτέλεσμα.
0: Είσαι κατά, γιατί πράγματι έτσι όπως μιλάς είναι σαν να φαίνεσαι υπέρμαχος.
1: Ναι, καλά να το πω και αυτό το πράγμα. Δεν με νοιάζει δηλαδή με έναν θα μείνει Λάρισα στην κατηγορία κτλ. Μακάρι να μείνει και να κάνουν και 18 ομάδες και δεν ξέρω εγώ τι θέλω να κάνω, αν του βγαίνουν τα κοκκιά και αν το πρωτάθλημα εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστικό. Εντάξει, εγώ τις πληροφορίες μεταφέρω, ας πούμε, το ρεπορτάζ και ποια είναι κατά τη γνώμη μου τα εμπόδια τα οποία μπορεί να προκύψουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε και πολύ σύντομα για την εθνική, γιατί το φιλικό με την Ιταλία ήταν στον αέρα, γιατί οι Ιταλοί ήθελαν να έρθουν με τους μικρούς, με την ομάδα κάτω το 19, αλλά τελικά άλλαξαν τα δεδομένα.
1: Ναι, άλλαξαν τα δεδομένα. Τι να πω τώρα, 99%, δεν ξέρω, αν είναι ένα περιθώριο, ας πούμε, 1%, μήπως και γίνει το φιλικό με την Ιταλία, θεωρώ δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν είναι πια στον αέρα, είναι ουσιαστικά το παιχνίδι, δεν θα γίνει. Και αυτό γιατί μας την ψηλέφεραν και δεν μας άρεσε και εμάς την ΕΠΟ, την Ελληνική Ομοσπονδία γενικά, δηλαδή ο τρόπος που διαχειρίστηκαν οι Ιταλοί το θέμα. Το ότι έφυγε ο Γκατούζο και βρήκαν υπηρεσιακό κτλ. Τώρα τι να κάνουμε, ξέρω εγώ. Βρείτε και φέρτε την κανονική ομάδα, γιατί είπα Κρήτη.
0: Η τελευταία εξέλιξη που μαθαίνω είναι ότι.
1: Έχω και εγώ να σου πω τώρα την εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Είναι ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες ακούστηκαν. Το πιο πιθανό είναι ο αντίπαλος να προκύψει από την Αφρικανική Ήπειρο.
0: Νομίζω ότι η τελευταία εξέλιξη με βάση αυτά που ξέρω είναι ότι θα γίνει κανονικά το φιλικό. Άλλαξε η στάση των Ιταλών.
1: Θα σου πω πώς το στηρίζω αυτό το πράγμα χωρίς να έχω την πληροφορία που έχεις εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω ότι υπήρξαν πιθανή το Καμερούν και το Ισραήλ, ομάδα από Αφρικανική Ήπειρο, δηλαδή το Καμερούν. Επίσης ζητήθηκε η συνδρομή της UEFA από πλευράς ΕΠΟ για να βρει αντίπαλο και η UEFA ρώτησε γιατί τι έχει γίνει, αφού έχετε κανονίσει με την τελεία κτλ. Και μάλλον, για να συνδέσω το ρεπορτάζ το δικό σου με το δικό μου Θάνο, έπεσε χέρι από την ΕΦΑ στους Ιταλούς, ώστε να γίνει κανονικά το φιλικό παιχνίδι και να φέρουν μια όποια κανονική
0: ομάδα. Θα φέρουν κάποιους βασικούς και κάποιους νεότερους, εν πάση περιπτώσει, και θα καλυφθεί το θέμα. Είναι με τη Σουηδία Στοκχόλμη 4 Ιουνίου, να θυμίσουμε, και 7 με Ιταλία, όπως όλα δείχνουν, στο Παγκρίτιο. Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Κλείνουμε και το θέμα το θεσμικό με την αναδιάρθρωση στην Super League, που πλέον μπαίνει και επίσημα ως αίτημα 5 ομάδων. Πάμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε Final Four μεθαύριο και ήδη έχει αρχίσει με ομάδες να φτάνουν στην Αθήνα, με δηλώσεις, με πολλά πράγματα που αφορούν αυτή τη διοργάνωση. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Δεντόπουλος. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα και από μένα. Πέρα από το Final Four έχουμε και εξελίξει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν τη συζητήσατε νωρίτερα, δεν ήμουν στον δρόμο, αλλά να πούμε ότι, επειδή το είπες και εσύ, η ώρα των αφήξεων, οι μονομάχοι πλέον έχουν καταλήξει στο ξενοδοχείο και μάλιστα με την εξής σειρά. Πρώτος πήγε ο Ολυμπιακός 5 η ώρα, αφού πρώτα είπαμε έκανε προπόνηση και γευμάτισαν όλοι οι παίκτες μαζί. Μπήκαν 5 η ώρα στο ξενοδοχείο φορώντας μπλούζες, ειδικά τυπωμένες για την περίσταση, που έγραφε Forever Legend, δηλαδή για πάντα θρύλος. Ο Ολυμπιακός πήρε όλους τους παίκτες μαζί του, παρότι είναι 16 και θα παίξουν οι 12 πρώτα στον τελικό, και βλέπουμε για το συμπερίπτωση βέβαια που προκριθεί στον τελικό που ολεφόμαστε. Δεύτερη ήρθε η Φενέρ, την οποία ξεπροβόδησαν αρκετές εκατοντάδες οπαδοί της από το αεροδρόμιο της Ασιατικής πλευράς της Κωνσταντινούπολης. Και μάλιστα η Φενέρ ισχυρίζεται ότι θα έχει αύριο, μεθαύριο στο γήπεδο, περίπου 4.000 οπαδούς. Για τη Φενέρ μίλησε ο πολύπειρος Μέλη, θυμίζω ότι είναι κάτοχος του τίτλου, και αυτό που είπε, ότι δεν παίζω εγώ με κάποιο συγκεκριμένο ψηλό, γιατί του έκαναν την ερώτηση ποιον μπορείς από τους ψηλούς του Ολυμπιακού, που είναι μια πολύ δυνατή γραμμή, να κλειδώσεις και να εμποδίσεις να δράσει. Είπε ότι δεν παίζω εγώ, δεν έχω πει ότι μπορώ να κλειδώσω κανέναν, παίζω για τη Φενέρ, και η Φενέρ παίζει εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν παίζω εγώ κόντρα στο Μιλουτίνο ή κόντρα σε κάποιον συγκεκριμένο παίκτη. Όλοι ήταν και από πλευράς Φενέρμπαξε συγκρατημένοι και αισιόδοξοι βέβαια για την έκβαση. Εντάξει, άλλωστε έχουν και το μαξιλαράκι της περσινής κατάκτησης. Έτσι, δεν είναι εύκολο μια ομάδα να κατακτάει. Άλλωστε, ελάχιστες ομάδες είναι η Κοπλάστικα, η Μακάμπη και ο Ολυμπιακός και η ΕΦΕΣ που έχουν κάνει back-to-back. Και μάλιστα η Κοπλάστικα το έχει πάρει 3 φορές. Θέλει να το κάνει αυτό και η Φενέρ. Απλά ξέρει ότι ο μόνος τρόπος είναι να πας, ειδικά όταν παίζεις σε μια χώρα που έχει ομάδα στο Final Four, όπως είναι ο Ολυμπιακός για την Ελλάδα, να ρέξεις το ρόλο του ψοφιού κοριού, δηλαδή να είσαι σιγανό ποταμάκι. Να μην πας σε χορδές και οργάνεις. Λοιπόν, κάπως έτσι έκανε την εμφάνισή της η Φενέρ. Ακολούθησε η Βαλένθια, ενώ την έκπαιξη έκανε η Ρεάλ, η οποία έκανε τρίπλα στους δημοσιογράφους. Δεν έφυγε από την κανονική πόρτα που περίμεναν και τα συνεργεία για να αποθανατήσουν στιγμές ή να πάρουν δηλώσεις. Έφυγε από μια εναλλακτική έξοδο για να αποφύγει προφανώς ο προπονητής τους, ήθελε μάλλον το κλαμπ και ο προπονητής, ήθελαν να μην, δουν ή να μην έχουν σε επαφή με τους δημοσιογράφους υπεύθυνους. Όλοι είναι στο ξενοδοχείο. Αύριο θα έχουμε την επίσημη συνέντευξη τύπου. Ήδη ξέρουμε ποιοι θα μιλήσουν και δεν είναι προπονητής σίγουρα και αρχηγός ή κάποιος παίκτης. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός στην ουσία θα έχει μόνο τον αρχηγό του, τον Κώστα Παπανικολάου, ενώ την Φενέρμπαξε θα εκπροσωπήσει από πλευράς παικτών ο Νάντο Ντεκολό, ένας από τους θρύλους της Ευρωλίγας που είναι στα τελευταία της καριέρας του, αυτή μάλλον είναι η τελευταία σεζόν της καριέρας του και έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του. Την Ρεάλ θα εκπροσωπήσει, παίκτες της Ρεάλ θα εκπροσωπήσει ο Φακούντο Καμπάτο, ο Αργεντίνος, και την Πρωτάρα στη διοργάνωση, τη Βαλένθια, γιατί μαζί με τον προπονητή της, ο Πέντρο Μαρτίνος, θα είναι ο Ζαν Μοντέρο, ο 23χρονος που αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης της διοργάνωσης και μέλος της κορυφαίας πεντάδας. Άρα λοιπόν αυτό.
0: Και ακούγεται για τον Ολυμπιακό,
2: για πολλούς ακούγεται, απλά γράφτηκε πρόσφατα αυτό. Το οποίο δεν είναι ώρα να το συζητήσει ούτε ο Μοντέρο ούτε ο Ολυμπιακός.
0: Δηλαδή
2: δεν μπορείς να πάρεις κουβέντα γι' αυτό. Το ότι ο Μοντέρο είναι στο μάτι μεγάλων ομάδων είναι. Και είναι μεγάλος μπελάς για τη Βαλένθια που έχει δημιουργήσει υπεραξίες. Έτσι, τώρα η Βαλένθια μετά τη φετινή χρονιά θα δει πόσο σου στοιχίζει μια καλή πορεία. Και το λέω ότι σου στοιχίζει γιατί πολλοί παίκτες ζητάνε τους δικούς σου, πολλές ομάδες μάλλον ζητάνε τους παίκτες σου. Και για να τους κρατήσει πρέπει ή να ξυλωθεί ή να τους αφήσει να φύγουν. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που μπορούσε να διαπιστώσει όποιος έκανε τη βόλτα σήμερα, σήμερα ξεκίνησαν και να μοιράζονται διαπιστεύσεις, έχουν έρθει ξένοι δημοσιογράφοι, κάνει ιδιαίτερη αίσθηση η αρένα. Η αρένα από την οποία ναι μεν έχουν αφαιρεθεί τα μπάνερ του Παναθηναϊκού από τις κατακτήσεις στην κροπέων του, αλλά για λόγους τιμής και σεβασμού δεν κατέβηκαν ή δεν αφαιρέθηκαν οι φωτογραφίες του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου. Είναι μια κίνηση ένδειξη σεβασμού που η ίδια η Ευρωλίγκα και οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην, ξέρεις, γιατί ένα γήπεδο όταν γίνεται δεν είναι του Παναθηναϊκού, ας το πούμε έτσι, είναι της διοργάνωσης από τη στιγμή που το αναλαμβάνει, το παραλαμβάνει από την κάθε χώρα ή την ομάδα, γιατί είναι του Παναθηναϊκού το γήπεδο πλέον, είναι στη χρήση του Παναθηναϊκού, είναι χρήση του Παναθηναϊκού. Η απόφαση ήταν αυτή και έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ότι το Final Four θα διεξαχθεί με τα μπάνερ που απεικονίζουν τους ΑΕΜΣ Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο στην οροφή. Αύριο θα έχουμε και τις πρώτες προπονήσεις, αφήξεις οπαδών. Εντάξει, η κατανομή του πληθυσμού δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει σημαντικά.
0: Εννοείς για τα εισιτήρια τώρα, αυτό θα σε ρωτούσα, για τα εισιτήρια τι κόσμο θα έχει κάθε ομάδα, Ολυμπιακός, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ και για τα μέτρα ασφαλείας.
2: Ναι, ναι, έκλεισε το μεσημέρι η δυνατότητα μεταβίβασης εισιτηρίων. Είχε πάρει παράταση, ήταν την Κυριακή, αλλά επειδή ήταν η τελευταία στιγμή ήρθε ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού και έπρεπε να ξέρεις, πολλοί Παναθηναϊκοί αποφάσισαν να μην παρακολουθήσουν. Κάποιοι θα παρακολουθήσουν από αυτούς που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια. Επειδή πολλά εισιτήρια άλλαξαν χέρι, δεν προλάβανε να γίνουν ταυτοποιήσεις. Η παράταση έληξε σήμερα. Οπότε ό,τι είναι έχει αλλάξει. Και επειδή στο εισιτήριο αναφέρει κανείς που θέλει να τοποθετηθεί, κατάλαβες, να μην βρεθεί, ξέρω εγώ, ένας οπαδός του Ολυμπιακού μέσα στο. Ένας οπαδός της Φενέρ, να το πω αλλιώς, μέσα στον πυρήνα των οπαδών του Ολυμπιακού, μόνος του, έχουν δηλώσει, ξέρεις, που περίπου θα κάθονται. Ο Ολυμπιακός με κάποια εισιτήρια που περιμένει από τις αρχές, ενώ γραμματείες και τέτοια, ξέρεις, ή χορηγούς, ελπίζει να φτάσει οριακά τις 10.000. Η Φενέρ υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλίσει 4.000. Τα περισσότερα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να μην τα δώσουν σε οπαδούς του Ολυμπιακού. Εντάξει, αν είναι ο γιος σου θα το δίνεις. Ας είναι άλλη ομάδα, ή αν είναι ο αδερφός σου θα το δίνεις. Γιατί συμβαίνουν αυτές οι οικογένειες, γιατί δεν είναι όλοι η ίδια ομάδα, πάντα. Έτσι. Αλλά ο πυρήνας νομίζω ότι το τήρησε αυτό και τα περισσότερα πήγανε προς Φενέρ μεριά, οπότε περίπου γύρω στις 4.000. Η Βαλένθια θα είναι τρίτη σε πληθυσμό, περίπου 1.000, maximum 1.200, και η Ρεάλ, η Πολυνίκης, με 11 τρόπαια, θα έχει τους λιγότερους, όπως συνήθως βέβαια.
0: Όπως συνήθως, ναι, ναι, καμία.
2: Έτσι δεν μας κάνει καμία έκπληξη, θα έχει ακριβώς τα εισιτήρια που είχε κρατήσει η διοργανώτη αρχή για να δώσει στην κάθε ομάδα εφόσον έπαιρνε την πρόκριση στο Final Four. 558 νομίζω, είναι 550, έτσι για να το πούμε χοντρικά. Τόσοι θα είναι οι οπαδοί της Ρεάλ. Και θα υπάρχουν βέβαια και κάποιοι, είτε φίλοι του Παναθηναϊκού. Εγώ θέλω να δω αν οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα εμφανιστούν με κασκόλ της ομάδας, γιατί ακούστηκε γι' αυτό, ότι υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν με κασκόλ της ομάδας τους ή θα εμφανιστούν όσοι ξέρεις.
0: Υπολογίζεται πόσα εισιτήρια μπορεί να έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα πάνε.
2: Γύρω στις 2.000.
0: Ναι.
2: Είναι 1.500.
0: Άρα δεν είναι μικρός ο αριθμός.
2: Όχι, δεν είναι μικρός ο αριθμός, αλλά ξέρεις, οι περισσότεροι είναι και φίλοι του μπάσκετ καταρχάς.
0: Ναι. Δηλαδή, άρα μετά το θέμα είναι ποιοι θα πάνε από αυτούς για να δουν τους αγώνες και ποιοι θα πάνε προφανώς ή πιθανόν για να πικάρουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
2: Μπορεί. Απλά ξέρεις, το λέω αυτό γιατί για παράδειγμα εσύ που αγαπάς ας πούμε τα σπορ, είσαι σπορτσμαν. Αν γινόταν το Final Four, επειδή σε αγαπάς περισσότερο το ποδόσφαιρο, έτσι για να μην κρυβόμαστε, αν γινόταν τελικό στο Champions League, όποιος και να πήγαινε, θα θέλεις να πας να το δεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, Βέβαια υπάρχει άλλη κατάσταση, να πούμε την αλήθεια, ότι η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετική.
0: Έτσι, πάντα λαμβάνουμε και υπόψη και τις ιδιαιτερότητες.
2: Ακριβώς, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, από αύριο μπαίνουμε σε αριθμούς, δηλαδή και σήμερα είχαμε τις αφήξεις και αύριο συνέντευξη τύπου, όπως είπες, και πρώτες προπονήσεις. Ήθελες να πεις στην αρχή κάποιο θέμα που έχει προκύψει και αφορά τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, Γιάννη.
2: Ναι, θα πω. Απλά να κλείσω. Τι ήθελα να πω, κάτσε, το είχα σημειώσει να το πω. Α, επειδή με ρώτησε για τα μέτρα ασφαλείας, σου αρκεί η φράση, πιστεύω θα σου αρκεί η φράση, ότι θα θυμίζουν το τελικό του conference.
0: Στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην έδρα της ΑΕΚ που πάλι ήταν παρόν ο Ολυμπιακός στον τελικό και κατέκτησε για το conference. Και υπήρχαν μέτρα δρακόντια, θυμάμαι τότε, και βλέπαμε από εικόνες, ας πούμε, ότι η κατάσταση ήταν πάρα πολύ ελεγχόμενη.
2: Και πήγε και ένα αέρια με μέτρα, πολλές ζώνες για να ελεγχθούν για πρώτη φορά, γιατί δεν έχει ξαναγίνει σε Final Four. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων δεν μπαίνουν μόνο με το εισιτήριο, χρειάζεται και η ταυτότητα, το διαβατήριο, ό,τι έχουν δηλώσει. Δηλαδή σαν να μπαίνουν σε αεροπλάνο στο γήπεδο.
0: Ναι. Πάντως θυμάμαι, γιατί ήταν πονοκέφαλος τότε για τις αρχές.
2: Χρόνο χρειάζεται για να γίνει.
0: Όχι, λέω η αστυνόμευση του γηπέδου, του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, λόγω της παρουσίας οπαδών του Ολυμπιακού. Δεν υπήρξαν εκτεταμένες φθορές. Μάλιστα, εγώ από το ρεπορτάζ είχα μάθει ότι τότε οι μεγαλομέτοχοι ιδιοκτήτες των δύο ΠΑΕ, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, είχαν και μια επικοινωνία ώστε να περάσει το μήνυμα, να σταλεί το μήνυμα ότι δεν πρέπει να καταστραφεί το γήπεδο. Και μένει να δούμε τι θα γίνει τώρα στο ΑΚΑ, που γι' αυτό είναι ένα καινούριο, το Telecom Center, που γι' αυτό είναι ένα καινούριο γήπεδο, εννοώ με την ανακαίνιση που έχει γίνει. Αν θα το σεβαστούν στον ίδιο βαθμό οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
2: Και μάλιστα σε τελευταία, έτσι, ας το πούμε έτσι, τον καημό του, ανάρτησή του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος εξέφρασε τον καημό του. Δηλαδή να έχει φτιάξει τέτοιο γήπεδο, ναι, και να ετοιμάζεσαι να φιλοξενείς αυτή τη διοργάνωση και να είσαι αναγκασμένος να δεις το παιχνίδι από την τηλεόραση. Εξηγώντας προφανώς ότι προεξοφλώντας ότι δεν θα πάει στο κήπεδο, ότι θα καθίσει στο σπίτι.
0: Λογικό.
2: Θα δίνει το θέλω ο Αγγέλης Μπαρινάκης, ο οποίος θα δώσει το παρόν για να σταθεί δίπλα στο
0: Ολυμπιακό. Ισχύει ότι έχει νοικιάσει η σουίτα, χώρο.
2: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Έχει σουίτα. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα. Και το λέω αυτό γιατί θυμάσαι πώς είχε γίνει viral ο πανηγυρισμός του Μπαρτζόκα και του Παπα-Νικολάου στον τελικό του Conference League, για το οποίο συζητήσαμε, και δείχνοντας πόσο ο Ολυμπιακός, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε το ενιαίος και αδιέρωτος, ότι έδειξαν ότι συμμετείχαν. Τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Είναι μια άλλη συζήτηση όντως, αλλά πιθανόν η κατάκτηση του τροπέου εκείνη τη βραδιά, τουλάχιστον να ενώσει κάποιες ετερόκλητες, ας πούμε, δυνάμεις.
2: Χαράνε συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό που λέγαμε.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
2: Από τη Δευτέρα έχει σηκωθεί ένα θέμα το οποίο φέρει ακόμα και την πιθανότητα πρόορης λύσης στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Αδαμάν. Ξεκίνησε αυτό μεν από την απόφαση του Αδαμάν να μην γυρίσει με την αποστολή στην Αθήνα μετά το μάτς με τη Μύκονο, αλλά να μείνει για 2-3 μέρες εκεί να κάνει κάποιες διακοπές. Και από την άλλη ήταν ο πόσο αποκλεισμός. Ξέρεις, σε πολλούς δεν χτύπησε καλά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό, αν είναι ένας λόγος, δεν θα ήταν αυτό ο λόγος της πιθανότητας
0: διαζυγίου.
2: Ναι, θα ήταν ο τελευταίος. Δηλαδή περισσότερο θα λάβανε κανείς υπόψη του την κακή εικόνα της ομάδας, την ασταθή εικόνα θα έλεγα της ομάδας, με κάποιες εκλάμψεις, τον οδυνηρό αποκλεισμό που πόνεσε πάρα πολύ έτσι όπως έγινε κιόλας, δηλαδή από 0-2-3-2, το κακό μπάσκετ, το κακό κλίμα, την απειθαρχία, πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε το εξής. Την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί ένα γεύμα μεταξύ Δημήτρη Γιανακόπουλου και Εργίνα Ταμάν. Εκεί νομίζω θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί εγώ στο λέω πώς το καταλαβαίνω.
0: Ότι... Ναι, λες να υπάρξει αλλαγή, αν υπάρξει αλλαγή, δηλαδή να υπάρξει και πριν τους τελικούς της GBL.
2: Ναι, μα αυτή είναι η συζήτηση που μπήκε το θέμα που μπήκε σε συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Και γι' αυτό περιμένουμε την αυριανή συνάντηση. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αν ο Δημήτρης Γιανακόπουλος έχει ήδη αποφασίσει να μην συνεχίσει στο πρωτάθλημα φέτος με τον Αταμάν, δεν θα το έκανε ποτέ με ένα ψυχρό δελτίο τύπου.
0: Άρα δεν το αποκλείς. Δεν αποκλείς δηλαδή αύριο να προκύψει μια τέτοια εξέλιξη.
2: δεν το αποκλείω, έτσι, με πιθανότερο το Σερέλι να μείνει στο τιμόνι για να διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά βέβαια δεν αποκλείω ότι και τον Αταμάν, επειδή οι δυο τους έχουν, ο Γιανακόπουλος έχει στηρίξει υπέρ του δέοντος,
0: ναι,
2: όλη τη χρονιά τον Αταμάν, στη συζήτηση που θα κάνουν, δεν ξέρω, να υπάρξει κάποια άλλη σκέψη. Δηλαδή να μην. Ξέρεις, είναι και ιδιαίτερο ο χαρακτήρας και των δύο.
0: Άλλη σκέψη, δηλαδή, τι εννοείς, δηλαδή, να ανανεώσει, να μείνει και τον χρόνο.
2: Να μείνει. Και να φύγει το καλοκαίρι.
0: Να φύγει το καλοκαίρι.
2: Ναι, να φύγει και το καλοκαίρι. Ναι. Παρότι, γιατί το λέω το να φύγει το καλοκαίρι, δεν είναι αυτονόητο, έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι εκεί μπορεί να συζητήσουν ότι αν φύγει το καλοκαίρι να μην πάρει αποζημίωση. Δηλαδή να μην πληρωθεί τον επόμενο χρόνο. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά θέματα. Απλά εγώ βάζω ότι το τραπέζι αυτό περισσότερο γίνεται γιατί είναι ο Αταμάν και γιατί χάρισε στον Παναθηναϊκό μετά από πολλά χρόνια, 12 χρόνια απουσίας από Final Four, χάρισε την Ευρωλίγκα. Δηλαδή οδήγησε την Ευρωλίγκα, χάρισε αυτός. Δεν είχε σπίτι του, έτσι, αλλά οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας και γι' αυτό ο Γιανακόπουλος του φέρεται κάπως διαφορετικά από ό,τι θα φέρω σε οποιοδήποτε άλλο προπονητή. Ακόμα μάλιστα, δηλαδή, και αν ανακοινώσει τη λύση της συνεργασίας πριν το ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, που θα είναι, ναι, που ξεκινάνε την άλλη Πέμπτη, νομίζω δεν θα το έκανε ψυχρά. Θα ήθελε να συζητήσουν. Και τώρα, αν η συζήτηση.
0: Αύριο είναι η συζήτηση, λοιπόν. Εντάξει. Θα δούμε αύριο τι θα προκύψει. Θα τα ξαναπούμε
2: ούτως ή άλλως. Θα ήμασταν πιο σίγουροι αν δεν ξέραμε ότι και οι δύο είναι κάπως παρορμητικοί. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρεις, οι αποφάσεις τους είναι εκρηκτικές. Ναι. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο. Θα υπάρχει πολύ μπάσκετ από αύριο στην Ερασπόρ. Όπως πάντα υπάρχει, αλλά αύριο υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και το Final Four και οι εξελίξεις με το θέμα του Αταμάν λόγω του γεύματος με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Σε λίγο θα πάμε στο Πέτρος Καπαγέροφ. Είχαμε το πρώτο σπριντ στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελώνα για το Champions League. Θα δώσουμε όμως πρώτα το λόγο στο Χρήστο Σαράντο, γιατί σε λίγη ώρα, σε λιγότερο από μισή ώρα, έχουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA. Στις 10 λοιπόν Φράιμπουργκ εναντίον Άστον Βίλα. Προτάρα σε ευρωπαϊκό τελικό η Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα επιστρέφει σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 44 χρόνια. Το 1982 είχε κερδίσει με 1-0 την Μπάγερ Μονάχου στο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών και έχει στον πάγκο της τον Ουνάι Έμερι, ο οποίος είναι ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία της Europa League, του Europa League προπονητής, με 4 κατακτήσεις. Χρήστο Σαράντου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ναι, σε γενικές γραμμές αυτό είναι το πλαίσιο. Το παιχνίδι θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, στο γήπεδο της Μπεσίκτας, τέταρτος τελικός στην Τουρκία, 2 για το Champions League και άλλοι 2 για το Europa. Είχε γίνει και στο Σουπρού Σαράτσογλου πιο παλιά και 2 βέβαια στο Ολυμπιακό Στάδιο, το Κεμάλ Ατατούρκ. Ένας ήταν ο μυθικός τελικός της Λίβερπουλ με τη Μίλαν το 2005 με τη μεγάλη ανατροπή. Και βέβαια ο τίτλος της. Τους δύο από τους τρεις τελικούς που έγιναν εκεί τους πήραν αγγλικές ομάδες, Manchester City, την Inter, 1-0 πριν 3 χρόνια εκεί το 2023. Τώρα η Aston Villa, η οποία είναι πιο εμπειρή ομάδα από τη Freiburg, με την έννοια ότι έχει φτάσει αρκετά μακριά τις τρεις τελευταίες χρονιές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, βεβαίως είχε αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό στο Conference League πριν τρία χρόνια, έτσι το 2023 έχω χάσει και τα χρόνια, όπου έπαιξε το Champions League πέρυσι, είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και φέτος φτάνει στο τελικό. Έχει μία απουσία από ό,τι είδα στην εντεκάδα, τον Ονάνα, που περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή ο Ουνάι Έμερι αν θα ήταν βασικός. Τελικά δεν μπορεί, τον βλέπω στον πάγκο. Προφανώς κρίνει ο Ισπανός προπονητής ότι δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτά, οπότε βάζει το center back Λίντελοφ σε ρόλο αμυντικού χάφου, Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω τα δοκάρια, ο Κάς δεξιά, ο Ντίνι αριστερά, Παού Τόρες και Κόνσα τα δύο center back, ο Λίντελοφ και ο Τίλεμαν στον άξονα, ο Ρότζες, ο Μαγκίν, ο αρχηγός Μπουενδία μεσοεπιθετική και ο Βάτκινς είναι στην κορυφή της επίθεσης, υπόλοιπη όπως περιμέναμε, ενώ από την άλλη πλευρά η Φράιμπουργκ με έναν 41χρονο τεχνικό, δεν έχει τον Σουζούκι, ο μοναδικός απώντας. Ο Σούστερ είναι ο προπονητής, ο οποίος έχει παρατάξει και εκείνος ό,τι καλύτερο διέθετε. Η Φράιμπουργκ είναι αρκετά θεαματική ομάδα. Καλό είναι, για να μην πω έτσι πολλά άγνωστα ονόματα, είπα περισσότερο της Αστον Βίλα την 11η.

Λίγκα. Η Φράιμπουργκ όντως πρωτάρα, η Άστον Βίλα όπως έλεγα πιο έμπειρη. Αυτή είναι η 10η συνάντηση μεταξύ αγγλικής και γερμανικής ομάδας σε ευρωπαϊκό τελικό και η πρώτη μετά το 2012 που είχαν βρεθεί στο Μόναχο μάλιστα, στο γήπεδο της Bayern, η Chelsea με την Bayern Chelsea και πάρει το Champions League. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι Άγγλοι έχουν συντριπτική 80% επιτυχία, 8 κατακτήσεις τροπέων απέναντι σε μόλις 2 γερμανικές κατακτήσεις. Ο Νάι Έμερι έτσι κι αλλιώς γράφει ιστορία με τον έκτο τελικό, γιατί μπαίνει σε ένα μικρό κλαμπ με άλλους 2-3 προπονητές. Βέβαια το απόλυτο ρεκόρ το είχε ο Τζοβάνι Τραμπατώνη με 7 τελικούς και θα προσπαθήσει να μπει και αυτός να πετύχει την πέμπτη του νίκη και να πιάσει τον Τραπατώνη και τον Ζωζέ Μουρίνιο που έχουν 5 νίκες ευρωπαϊκές και τον Αντσελότη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ΕΚΟ και στην δεύτερη τη Φερεντσβάρος. Και εκεί έχουν κριθεί δύο ομάδες που προκρίνονται στο Final Four, αλλά θα μάθει απόψε ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four που θα γίνει στις 11 Ιουνίου στη Μάλτα. Θα είναι η πρώτη ομάδα του άλλου προημιτελικού ομίλου. Αυτή την ώρα είναι η Προ-ΡΕΚΟ, η οποία και προηγείται 2-1 του Ανόβερου. Αν το match λήξει έτσι με νίκη τη λέει της Προ-ΡΕΚΟ και αν, ακόμη και αν η Φερεντσβάρος νικήσει στη Μλάντος, θα υπάρξει ισοβαθμία με τη Προ-ΡΕΚΟ και τη Φερεντσβάρος στην κορυφή. Και η Φερεντσβάρος ως πρώτη θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας. Επίσης να σημειώσουμε ότι έχει πάρει την πρόκριση για το Final Four της Μάλτας και η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Επομένως, ο Ολυμπιακός θα έχει διπλή εκπροσώπηση σε άντρες και γυναίκες σε ένα Final Four που θα συνδυαστεί, θα γίνει δηλαδή στο ίδιο μέρος και το Final Four των ανδρών και των γυναικών. Ξεκινά των γυναικών, η ημιτελική των γυναικών στις 10 του μηνός, στην ίδια πισίνα, στην Ξήρα, 11 η ημιτελική των ανδρών, 12 η τελική, ο μεγάλος

τα προηγούμενα 4 χρόνια. Τώρα στον πάγκο της Μπαρσελονίδας συνεχίζει ο βοηθός του, ο Φρανσίσκο Φερνάντες. Σίγουρα η Μπαρσελονίδα είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, η οποία σκοράρει ένα ακόμη γκολ για το τρίτο στο σημερινό αγώνα, με σκόρερ τον Ιταλό τον Αλεσάνδρο Βελότο, ο οποίος στα 25 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου βάζει μπροστά την ομάδα του με 2 γκολ. Στον πρώτο αγώνα που είχε γίνει στη Βαρκελόνη, στην έδρα της Μπαρσελονέτα, ο Ολυμπιακός είχε χάσει με 7 γκολ διαφορά 20-13. Ήταν μια ήττα βαριά σε σκορ, θα λέγαμε, και σίγουρα ήταν πάρα πολλά τα 20 γκολ που είχε δεχτεί ο Ολυμπιακός σε εκείνο το παιχνίδι. Να δούμε σήμερα λοιπόν τι θα μπορέσουν να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι, που επί της ουσίας, όπως είπε και ο Φάτοβιτς αλλά και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου στις δηλώσεις πριν τον αγώνα, αυτή η αναμέτρηση με την Μπαρσελονίδα θα λειτουργήσει έτσι ως μια καλή προετοιμασία και εν ώψη του Final Four στη Μάλτα, αλλά και των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος που προηγούνται. Θα ξεκινήσουν την προσεχή Τρίτη με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα της έδρας, καθώς ήταν πρώτος μετά την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος στη βαθμολογία, και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα.

0: Τελικούς, αν ο Εθνικός έχουμε τρίτο ημιτελικό, οι τελικοί στις γυναίκες θα ξεκινήσουν Τετάρτη. Με βάση τη λογική των πραγμάτων έτσι, και τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί και στις γυναίκες, ο Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι λογικά θα κάνουν το 2-0 και θα προκριθούν στους τελικούς. Και έτσι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε από την Τρίτη μέχρι και την Κυριακή και μετά δηλαδή για τη Δευτέρα, ανάλογα αν θα έχουμε και τέταρτο τελικό ή όχι. Αλλά σίγουρα από την Τρίτη μέχρι την Κυριακή. Τελικούς άντρες και γυναίκες, ακριβώς. Κάθε τώρα, μέρα δηλαδή για ένας τελικός.
1: Και υπάρχουν, αφού πιάσαμε τα εγχώρια, είχαμε και σήμερα αγώνες στους άντρες για τα play-off θέσεις 5 έως 8. Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιώνιος είναι σε εξέλιξη αυτό το παιχνίδι. 20-11 προηγεί το Πανιώνιος του Περιστέριου.
0: Μάλιστα, ο Πανιώνιος λοιπόν, αν νικήσει, θα κάνει το 2-0 και θα εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία για την επόμενη χρονιά. Έτσι, θα παρακολουθεί για τη Πουραθλήματος και οι δύο θέσεις, και η πέμπτη και η έκτη δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Πανιώνιος νικήσει το πρώτο παιχνίδι.
1: Κάνει διακοπές η σύνδεση με τον Βασίλη Μότσι. Βασίλη, αν μπορείς, σε παρακαλώ, επανέλαβε, γιατί δεν ακούστηκε τι θα συμβεί αν νικήσει ο Πανιώνιος. Δεν μας ακούει ο Βασίλης Μότσι. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε ξανά μαζί του και να τον ακούμε πιο καθαρά, χωρίς τις διακοπές. Να πω ότι στον άλλο όμιλο του Champions League που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, γιατί θα προκύψει η τελική βαθμολογία και η ομάδα που θα είναι στην πρώτη θέση θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four που θα γίνει στην Μάλτα τον Ιούνιο. Προ ρέκο ανόβερο 3-3 και είναι στην πρώτη περίοδο, στο 8ο λεπτό αυτό το παιχνίδι. Και αποτέλεσμα πρώτης περίοδου, πρώτου 8 λεπτού, Φερεντσβάρος Μλάντοστ 5-3. Οπότε με βάση τα αποτελέσματα όπως είναι τώρα, τα σκορ όπως είναι τώρα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος στον ημιτελικό του Champions League στο Πόλο, στο Final Four. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται πίσω στο σκορ αυτή την ώρα από την Μπαρτσελονέτα με 3-1, ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο, ενώ το άλλο παιχνίδι του ομίλου του που είναι σε εξέλιξη, έχουμε αποτέλεσμα και εκεί πρώτου 8 λεπτού, Νόβι Βελιγραδίου Μπρέσια 6-4, αλλά αυτό το παιχνίδι δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Μπαρτσελονέτα ως πρώτη και ο Ολυμπιακός ως δεύτερος προκρίνονται από αυτόν τον όμιλο στο Final Four. Προ ρέκο και Φερεντσβάρος από τον άλλο όμιλο, απλώς όπως είπαμε θα ξεκαθαρίσει με την λήξη των αγώνων ποια θα πάρει την πρώτη θέση, ποια θα πάρει τη δεύτερη θέση, και αυτό αφορά, από αυτό θα καθοριστεί και ποια ομάδα θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέτυχε δεύτερο γκολ και μείωσε την διαφορά, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 2-3.

0: σημερινή ραδιοεφημερίδα. Αποκαταστάθηκε η σύνδεση με τον Βασίλη Μότσι. Πάμε ξανά στο Πέτρος Καπαγέροφ, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα. Σε ακούμε, Βασίλη. Μας ακούει ο Βασίλης Μότσης.
1: Έλα, με ακούς τώρα.
0: Σε ακούμε, Βασίλη, είσαι στον αέρα.
1: Ναι, έλα, πάμε. Α, συγγνώμη, Ιθάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, εντάξει, ήταν η συνεννόηση. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το σήμα. Τεστ 3-3. Ισοφαρίζει μόλις τώρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Ντίνος Γενετουνιάς. 4:37 πριν το ημίχρονο. Δεν χάσαμε κάτι, δηλαδή, αναφορικά με το σκορ. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει σε 3-3. Έχει βελτιώσει σίγουρα και την αμυντική του συμπεριφορά. Ξεκίνησε καλά αμυντικά ο Ολυμπιακός, αλλά προς το φινάλε της πρώτης περίοδου δέχτηκε 3 γκολ από την Μπαρτσελονέτα. Ένα 3-0 σερί ουσιαστικά από τους Ισπάνους. Έχει απαντήσει αυτό το 3-0 με ένα 2-0 στο δεύτερο οκτάλεπτο. Δεν έχει δεχτεί γκολ κανένα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο από την Ισπανική ομάδα Ολυμπιακός. Σε ένα μάτς το οποίο είναι αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά το θέλει πολύ ο Ολυμπιακός. Και για να αποδείξει ότι ο πρώτος αγώνας, στον οποίο έχει ντυθεί με 20-13, δεν αντικατοπτρίζει έτσι τη δυναμική των δύο ομάδων. Πάει μπάλα στα δύο μέτρα, από βολή θα συρριχθεί στον Άγγιαλ. Διαμαρτύρεται ο Ούγκρος. Αυτή είναι η άποψη των διαιτητών, ωστόσο, ότι κέρδισε ο Ταούλ την αποβολή. Επομένως, υπάρχει επίθεση που παίχνει παραπάνω για την Ισπανική ομάδα. Με τον Βίγκβαρη να δίνει στο Μουνιαρίθ, η μπάλα είναι στο πρώτο δοκάρι. Πάει εκεί, αλλά ο Παπαναστασίου θα κλέψει και θα δώσει πολύ ωραία πρώτου Ταούλ, τέλος πάντων. Παρανευλήθη ο Παπαναστασίου, έκλεψε και άφησε την μπάλα για τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, τον τερματοφύλακά του, ο οποίος προωθεί τώρα για τον Παπαναστασίου. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα, ωστόσο, για τον Ολυμπιακό, από τα 28 της επίθεσής του. Ο κόσμος έχει πει για τα καλά στην εξίσωση, φωνάζει συνθήματα συνεχώς και υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Νικολαίδης. Ζητούν πέναλτι από τον πάγκο του Ολυμπιακού και νομίζω ότι έχουν δίκιο. Αποβολή δόθηκε, ωστόσο ο Ζάλανκι θα δώσει στον Δήμου, εκείνος στον Άγγιαλ, ο Δήμος στον Παπαναστασίου, Ζάλανκι, ξανά Δήμου, ο οποίος θα περάσει πάρα πολύ ωραία στον Αλαφράκη, ο οποίος θα νικηθεί όμως από τον Ουνάι Αγκύρε, απομακρύνει σε κόρνερ ο Ισπανός γκολκίπερ, ίσως ο κορυφαίος στον κόσμο. 9-18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, λίγα εξ αυτών με παίκτη παραπάνω. Ναι, όχι μάλλον κανένα, στα ίσια πλέον οι δύο ομάδες. Ο Ζάλανκι θα περάσει τον Δήμου. Ο Δήμος στον Παπαναστασίου, στο κέντρο της περιφέρειας, ξανά Δήμου. Κακή πάσα προς τον Ζάλανκι, θα κλέψει ο Μπιέλ και συνέχεια θα υπάρξει και φάουλ που θα κερδίσει ο Ισπανός. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει χέρια, πηγαίνει σε εκείνα των παικτών της Μπαρτσελονέτα, με τον Ουνάι Αγκύρε να προωθεί προς τον Μουνιαρίθ. Πιέστηκε εκείνος από τον Νικολαίδη, κέρδισε φάουλ ο αρχηγός της Μπαρτσελονέτα. Θα περάσει τον Μπούστος, τον Αλεχάνδρο Μπούστος, γιατί υπάρχει αδερφός του, ο Χαβιέρ, στην πισίνα. Στην επίθεση είναι η Μπαρτσελονέτα, πάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και σφυρίζεται πέναλτι εις βάρος του Παπαναστασίου, το κερδίζει ο Ταούλ. Έτσι λοιπόν η Μπαρτσελονέτα έχει την ευκαιρία να σκοράρει μετά από πολλή ώρα στον αγώνα, σίγουρα για πρώτη φορά στη δεύτερη περίοδο. Το γκολ της, το τρίτο, το είχε πετύχει 25 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή του πρώτου οκταλέπτου. Και τώρα δείχνει 42 πριν το ημίχρονο, ο Βίγκβαρη, σκορ 2 τερμάτων, είναι απέναντι στον Τζορτζάτο, εκτελεί, θα σκοράρει, θα κάνει το 4-3 για την Μπαρτσελονέτα. Προβάδισμα λοιπόν εκ νέου για τους Ισπανούς στο άλλο μάτς του άλλου ομίλου. Προ-Ρέκο Ανόβερο 4-3 και επίσης στον αγώνα της Φερεντσβάρος με την Πλάντος το σκόρ είναι στο 6-5 και βρίσκονται τα δύο παιχνίδια σχεδόν στα μισά του δεύτερου οκταλέπτου, με συγχωρείτε. Ο Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 3-4. Στην επίθεση είναι η Ερυθρόλευκη με τον Ντίνο Γενιδουνιά να πιέζεται από τον Μπιέλ. Κρατά την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, κερδίζει και ένα φάουλ. Ασφιχτικό το πρες από τους Ισπανούς. Η μπάλα πάει στο Ζάλανκι κοντά στο κόρνερ. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή που κερδίζει ο Άγγιαλ. Την κέρδισε την αποβολή ο Ούγκρος. Την κέρδισε από τον Βίγκβαρη. Έτσι λοιπόν υπάρχει επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Ολυμπιακό για μία ακόμη φορά. Στην αναμέτρηση ο Γενιδουνιάς δίνει στον Δήμου, Το σούτ από το Φουντούλη, μπάλα έξω, out. Έσκασε το νερό έξω. Σε αυτό το σούτ το οποίο επιχείρησε ο Γιάννης Φουντούλης. Και τώρα υπάρχει αποβολή κερδισμένη για την Μπαρτσελονέτα. Και επίθεση με παίκτη παραπάνω αυτή τη φορά για την ισπανική ομάδα που νωρίτερα έχει κερδίσει και πέναλτι. Την αποβολή τη χρεώθηκε ο Δίνος Γενιδουνιάς, είναι η δεύτερη του στον αγώνα. Γυρίζουν την μπάλα οι Ισπανοί για να βρουν το σούτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ο Τσενίκε κάνει το σούτ και σκοράρει 5-3. Ωραίο το σούτ από τον Τσενίκε στην δεξιά γωνία του Τζορτζάτου. 5-3 λοιπόν για την Μπαρτσελονέτα. 1-55 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός έχει απαντήσει στο 3-0 σερί της Μπαρτσελονέτα, το οποίο έχει σχεδόν το προβάδισμα με 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο με ένα δικό του 2-0. Ωστόσο, στις δύο τελευταίες επιθέσεις η Μπαρτσελονέτα σκόραρε και πήρε ξανά διαφορά 2 γκολ στον αγώνα. 1-55 πριν το ημίχρονο. Επαναλαμβάνω, σε μια αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση για τις δύο ομάδες. Από τη στιγμή που η Μπαρτσελονέτα είναι δεδομένα πρώτη, ό,τι και αν γίνει, έχει 15 βαθμούς, 5 νίκες έως τώρα. Και ο Ολυμπιακός δεύτερος με 8, ό,τι και αν γίνει δεύτερος. Και οι δύο έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για το Champions League. Μπαρτσελονέτα ως πρώτο, Ολυμπιακός ως δεύτερος. Αλλά το γόητρο είναι σημαντικό. Και είπαμε, ο Ολυμπιακός θέλει να δείξει απέναντι στην Μπαρτσελονέτα, στην έδρα του, ότι μπορεί να την νικήσει. Κερδίζει τώρα αποβολή ο Κάκαρης. 1-29 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Νωρίτερα δεν μπόρεσαν οι Ερυθρόλευκοι να εκμεταλλευτούν αυτή τη συνθήκη, την επίθεση που παίχτηκε παραπάνω δηλαδή. Ο Φουντούλης σούταρε out. Ο Ζάλαγκη τώρα προσπαθεί να περάσει το δεύτερο δοκάρι στον Κάκαρη. Κλέβουν τη Μπαρτσελονέτα. Απρόσεκτη πάσα του Γκέργο Ζάλαγκη προς τον Κάκαρη. Έκλεψαν οι φιλοξενούμενοι. Μία ακόμη επίθεση χαμένη με παίχτη παραπάνω για την ομάδα του Έλβη Σβάντοβιτς, που παρακολουθεί όρθιος όλη την ώρα την αναμέτρηση. Η μπάλα είναι στα χέρια του Τσενίκη. Επιθετικό φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Αλεχάνδρο Μπούστος. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα. Ο Φουντούλης δίνει στον Πούρο. Ο Πούρος απέναντι στον Αγκύρε. Θα δώσει ωραία πάσα. Παρεβάλλε στον Ζάλαγκη. Γκολ για τον Ολυμπιακό. 4-5 γίνεται το σκορ. 48 δευτερόλεπτα ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πούρος πήρε την πάσα. Είχε φύγει γρήγορα στην κόντρα. Πήρε την πάσα από τον Γιάννη Φουντούλη. Είδε τι γίνει στον Γκέργο Ζάλαγκη στο δεύτερο δοκάρι. Του έδωσε την πάσα. Ασίστ. Πάρε βάλε πάσα ήταν αυτή από τον Βαγγέλη Πούρο προς τον Γκέργο Ζάλαγκη, ο οποίος δεν λάθεψε και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νάι Αγκύρε. Με τον Ολυμπιακό λοιπόν να μειώνει στο ένα γκολ στα 48 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Και ενώ τώρα η Μπαρτσελονέτα θα είναι στο κέντρο της πισίνας, στη σέντρα, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο, υπάρχει μια μικρή διακοπή, έγιναν κάποιες αλλαγές και επανάρχισε τώρα το παιχνίδι. Ο Μουνιαρίθ έχει την πίεση στο Λαφραγκή, θα δώσει τον Ετσενίκε. Εκείνος έχει πάνω του τον Φουντούλη. Ξανά στον Μουνιαρίθ. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει. Ο Μουνιαρίθ τώρα έχει την μπάλα στα χέρια. Νωρίτερα ήταν ο Βελότο. Και τώρα ο Ετσενίκε. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα για την ισπανική ομάδα. Ο Βελότο θέλει να περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Ταούλ από τον Κάκαρη. Επίθεση παίχτη παραπάνω λοιπόν για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Μουνιαρίθ στο Βελότο, Ετσενίκε. Κάνει προσπίση Ετσενίκε. Γυρίζουν ωραία την μπαλά οι Ισπανοί.
0: Μάλιστα. Απομένουν 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα, όπως ακούσατε, 4-5. Και κάπου εδώ η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 10. Έχουμε τον Βασίλη Μότση για να κλείσουμε το πρώτο ημιχρόνο. Τον έχουμε. Έλα, Βασίλη, σε ακούμε. Ναι,
1: ναι, παιδιά. Ο Ζάλαγκ έκλεψε την μπάλα, αλλά δεν έδωσαν όπως έπρεπε. Θα αποκλείσω ότι η διαιτητή. Έχει τώρα να σκοράρει στο πόλο. Θα φύγει έξω, δεν υπάρχει κόμμα.
0: Είναι μεταμποδίων η σύνδεση με το Πέτρος Καπαγέρο, με το κολυμπητήριο του Πειραιά. Να κάνουμε. Άρα, είναι 7,4 δευτερόλεπτα και 4 δέκατου δευτερολέπτου για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, του δεύτερου οκταλέπτου. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 4-6. Υπάρχει διακοπή τώρα και τώρα θα ξαναρχίσει το το παιχνίδι. Κάπου εδώ λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 10, η ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρη, η βραδινή ραδιοεφημερίδα, ολοκληρώνεται. Ο Παναγιώτης Μπάλτας, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, η Χρύσα Αντωνιάδη και ο Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας από τις 8. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 4-6. Και μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στιμού.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Ερασπόρ, 8 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Ερασπόρ. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, 8 λεπτό, τελικός του Europa League που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, με τον Ολυμπιακό να επιθυμεί νίκη της Άστον Βίλα, καθώς σε περίπτωση που οι Άγγλοι πάρουν το τρόπαιο και τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της Πρέμιερ, οι Ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν τη νέα χρονιά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι από τον δεύτερο. 8 λεπτό, 0-0. Φράιμπορ, να πούμε, δούμε τις ενδεκάδες. Ατομπούλου, Κούμπλερ, Γκίντερ, Λίγχαρ, Τρέου, Εγκστέιν, Φέφλερ, Μπέσντε, Μανζαμπί, Γκρίφο και Ματάνοβιτς. Η Άστον Βίλα με τον Μαρτίνες, τον Γκάς, τον Γκόνσα, τον Ντόρες, Ντίν, Λίντελφ, Τίλεμανς, Μαγκίν, Ρότζερς, Μπουέντια και Γουόκινς. Αυτές είναι οι αρχικές ενδεκάδες. Θα είμαστε εδώ, θα ενημερώνουμε για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Όμως, σε εξέλιξη έχουμε και τον αδιάφορο αγώνα που δίνει αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός για την τελευταία αγωνιστική, καθώς έχει προκριθεί στο Final Four του Champions League των ανδρών, τόσο και στις γυναίκες. Αυτά θα διεξαχθούν αμφότερα στη Μάλτα τον άλλο μήνα, στις αρχές του άλλου μήνα. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα, ακούμε τον Βασίλη Μότσι. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για σένα, Άγγελε. Ξανά σου φίλε στο Κορατέσσερα Σπορ. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 5-7 το σκορ, 6-20 πριν το τέλος του 3ου οκταλέπτου. Ο Ζάλανκι δίνει στο Γεννηδουνιά, παίζει με παίκτη παραπάνω Ολυμπιακός. Πούρος, Παπαναστασίου, αποκρούει Αγκύρε, θα πάρει το rebound ο Πούρος. Στα ίσια πλέον οι δύο ομάδες. Πέρασαν τα 18 δευτερόλεπτα της αποβολής που κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ενώ τώρα σφυρίστηκε παράβαση 2 μέτρων στον Κώστα Κάκαρη. Επομένως, offside δηλαδή. Άρα η κατοχή περνά στην Μπαρτσελονέτα. Το ημίχρονο έχει ολοκληρωθεί με το σκορ στο 4-6, 6-4 υπέρ της Μπαρτσελονέτα. Μείωσε ο Ολυμπιακός 6-5 με τον Παπαναστασίου. Σε επίθεση παίκτη παραπάνω, απάντησε άμεσα στην ίδια συνθήκη η Μπαρτσελονέτα που είναι τώρα και στην επίθεση και θα κερδίσει και πέναλτι η Μπαρτσελονέτα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το πέναλτι το κέρδισε ο Ταούλ, του το έκανε ο Πούρος. Και για πρώτη φορά στο μάτς θα έχει την ευκαιρία η Μπαρτσελονέτα να προηγηθεί και με 3 γκολ διαφορά. Υπολείπονται ακόμα 5:45 για την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. Είναι έτοιμος τώρα ο Μουνιαρίθ να εκτελέσει την παράβαση από τα 5 μέτρα, το πέναλτι, απέναντι στον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Περιμένει τις συστάσεις από τους διαιτητές, το OK από τους διαιτητές, γίνονται τις συστάσεις, εκτελεί τώρα ο Μουνιαρίθ και θα σκοράρει, θα κάνει το 8-5 υπέρ της Μπαρτσελονέτα. 5:45 ακόμη για το τέλος του 3ου οκταλέπτου. Ο κόσμος του Ολυμπιακού φωνάζει συνθήματα. Η Μπαρτσελονέτα είναι η μοναδική ομάδα που έχει μόνο νίκες και στους...
0: Λοιπόν, τα γνωστά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν εδώ και ώρα. Βασίλη, έλα, μας ακούς?
1: Πάντοβις, 4 χρόνια ήταν προπονητής Μπαρτσελονέτα.
0: Λοιπόν, κάπου χάσαμε τον Βασίλη. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, ο συνάδελφος θα είναι κοντά μας. 5-8, 5:39 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου.

Λοιπόν, το 0-0 παραμένει στον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Freiburg, που τυπικά είναι γηπεδούχος, και την Aston Villa. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, το θυμήσαμε, τι θέλει ο Ολυμπιακός από το σημερινό παιχνίδι. Σούτα εκτός εστίας από τον Rodgers πριν από λίγο. Ήταν το πρώτο σουτ του τελικού, λίγο έξω από την εστία. Το 0-0 παραμένει στον τελικό του Europa League. Θυμίσουμε ότι διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Πιο επιθετικά έχει μπει στο δεκάλεπτο η αγγλική ομάδα, προσπαθεί από την πλευρά της η γερμανική να ισορροπήσει την κατάσταση, με τους Γερμανούς να έχουν αυτή την ώρα την μπάλα στην κατοχή τους.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο Βασίλη Μότσι. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, Άγγελε, ναι, συνεχίζει με τον τηλέφωνο, είπαμε αυτά τα προβλήματα. 5-8 είναι το σκορ, παραμένουν. Ο Ολυμπιακός έδωσε πέναλτι νωρίτερα με τον αρχηγό του, το ξέρεις μάλλον αρχηγό του Μίνου Γιουνεβινού. Αλλά τότε στο πέναλτι του Ακίδε, από τον αποφύλακα στην πράξη ευρωμέτρα. Έτσι λοιπόν, απαρέμει το 5-8, στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός, ακόμη και 4,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου του τρίτου περίοδου, όπου Γκούλη θα δώσει τον Δήμο. Εκείνος ο Σάκης θα περάσει τον Νικολαίδη, έκλεψε προς το παρόν του Πελότο, στη συνέχεια άρχισε να μπάλα στα χέρια του Δήμου, που αφού την άλλαξε με τον Γεννηδουνιά, του πάρε πάνω στον Αγκύρε. Έτσι λοιπόν διατηρείται αυτό το 5-8, και επειδή ξέρω ότι ακριβώς και δεν το επαναλάβω, και ο Ολυμπιακός και η Μπαρσελονέτα έχουν προκριθεί, η Μπαρσελονέτα πρώτη, έχουν το απόλυτο νικό. Ο Ολυμπιακός του δεύτερου έχει 8 βαθμούς, δεν τον φτάνουν. Είναι σαν η Γκρέσια που έχει 4, ξέρω ότι είναι τον δεύτερο, έτσι λοιπόν, έχει εξασφαλίσει από την προηγούμενη του Μπαρσελονέτα του Φαναλκόρ. Ο ίδιο πήγε τη ομάδα του άλλου μήλου, του προγράμματο του Βενεσβάρου. Και ευελπιστούμε σε αυτό που θα μάθει στην Ολυμπιακό, είναι το αντίπαλο του στον ημιτελικό. Που θα γίνει στις 11 Ιουνίου στη Μάλτα. Είναι την πρώτη ομάδα του άλλου ημιτελικού ομίλου. Να δούμε το σκορ, ποιο είναι. Ναι, θα είναι προορέκο σίγουρα, γιατί προηγείται 13 του ανώπερου. Έτσι λοιπόν, δεν τίθεται θέμα να το γυρίσει στο ανώπερο. Ένα ακόμα 5 και 19 ημιτελικού περίοδου, αλλά προορέκο είναι μια πάρα πολύ μικρή ομάδα. Επομένως, εκείνοι θα είναι πρώτοι στον όμιλο. Αν δεύτερη στην ισοβαθμία, η Φενεσβάρο, αν είναι στην Λάντο, προηγείται αυτή την ώρα 17. Επομένως, τα ζευγάρια των ημιτελικών τη 11η Ιουνίου στην Εξήρα τη Μάλτα θα είναι το Ολυμπιακό Προορέκο και Φενεσβάρο Μπαρσελονέτα.
0: Πολύ δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού κόντρα στην Προορέκο, έτσι.
1: 100% είναι η πρωταλήτρια Ιταλία. Είναι μια ομάδα με φοβερό ρόστερ, βέβαια. Και ό,τι και να ήταν, Άγγελε, δύσκολο θα ήταν. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι η Φερεντσβάρου έχει και έναν Έλληνα έτσι στι τάξει του, και του πρώτου και δεύτερο, θα ήταν προσωπικά κάνει. Γιατί συμφωνήσει με την Φερεντσβάρου βάσει και των Ιταλιών. Είναι η πρωταλήτρια Ευρώπη τα δύο τελευταία χρόνια. Σίγουρα η πρωταλήτρια είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Ένα οικονομικό κολοσσό. Και η Βαρκελόνα, βέβαια, είπε και ο Φάτο που σε προβλήθηκε του Ιακού. Είπα, είναι τα τέσσερα χρόνια στην Βαρκελόνα, το παίζει το καλύτερο από όλα. Φέτο παίζει το παίζει σήμερα, έτσι. Το ίδιο αυτό πάει και το Ιακού και δεν θα πρέπει να θέλει. Το τρίτο ο Κάλε. Έστω και ένα διάφορο παραγγελικά τα παιδιά και οι δύο ομάδε που θέλουν. Το Ιακού λίγο τον Γκίλα που είναι τραυματία, αλλά πηγαίνει καλύτερα από τη θεραπεία του. Επιδιώκει να προλάβει κάποιον από τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πριν το Final Four της Μάλτας για να έχει πάρει και ρυθμό και να είναι ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο.
0: Και των γυναικών εκεί δεν θα γίνει, Βασίλη, στη Μάλτα.
1: Των γυναικών εκεί, 10 η τελική των γυναικών και 11 των ανδρών, 12 η τελική των γυναικών και 13 η τελική των ανδρών. Άγγελε, για πρώτη φορά και δεύτερη στο ίδιο μέρο, αλλά δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί δεν έχει βγει εκπροσώπηση και στην γυναίκα και στην τελικά. Λίγο ήταν και που διαγμένοι, ούτε πρόκειται να είναι φέρμα και τα χέρια του Βιλιαγμένη, τα πέναντια του Σαν Ανδρέου. Και ενώ είχε πάρει στο παλιό στον πρώτο αγώνα, πρόκειται δεν θα πέναντι δεν δόθηκε τίποτα. Από τους διαιτητές, παραμένει το 5-8. Οι Βιλιαγμένες στις γυναίκες ήταν μπροστά με δύο γκόλ για το τέλος του αγώνα στο λαιμό, αλλά ισοφαρίστηκε από την πρώην κάτοχο του τροπέου, από την κάτοχο του τροπέου μάλλον, του Σαν Ανδρέου. Και το μάτι πήγε στα πέναντι. Και εκεί μήπως η Ισπανική ομάδα. Δηλαδή ήταν πολύ κρίμα ότι θα είχαμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση στις γυναίκες του Final Four και τον Ολυμπιακό Στάντρες. Τώρα δεν είναι μόνο η ερυθρόλεπτη στάντρες στις γυναίκες, αλλά σήμερα είναι σημαντικό για το ελληνικό πόλο έτσι ότι υπάρχει.
0: Βέβαια, έχουμε ομάδες. Έχουμε ομάδες στο κορυφαίο επίπεδο. Λοιπόν, Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Σουτ του Χέφλερ, η μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι του τερματοφύλακα της Άστον Βίλα. Παραμένει το 0-0. Είμαστε στο 17ο λεπτό. Ο Νίκολας Χέφλερ, λοιπόν, ήταν αυτός που απείλησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα την εστία της Άστον Βίλα. Έλα, Βασίλη, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, 5-8 το σκορ, 2-22 και 6-8 τώρα μειώνει ο Γιέργο Σάλαγκη. 2-20 είπε το τέλος του τρίτο ταλέντο Γιέργο Νταλαγκή. Και το δεύτερο γκολ του στον αγώνα μειώνει τη διαφορά στα 2. 6-8 γίνεται το σκορ. Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν. Σίγουρα ετοιμάζουν εκδρομή στη Μάλτα για να συμπαρασταθούν και στην ανδρική και στη γυναικεία ομάδα. Την προσπάθεια που θα κάνουν για τον Τρόπαιο. Σε ένα Final Four τα πάντα μπορεί να συμβούν. Μπορεί δηλαδή στην αφετηρία του, για να είμαι ειλικρινής, ο Ολυμπιακός να μοιάζει να μην είναι τόσο δυνατός, έτσι. Αλλά έχει την ποιότητα, έχει τους παίκτες με ποιότητα και με εμπειρία. Έχει έναν προπονητή πάρα πολύ έμπειρο επίσης, ούτως ώστε να διεκδικήσει το Τρόπαιο. Και σήμερα αυτός ο αγώνας και με την Παρτελονέτα είναι και μια πρόβα, ας πούμε, ενώπιση και του Final Four, αλλά και της σειράς των τελικών των ελληνικών που θα ξεκινήσουν με προσεχή Τρίτη. Ενώ τώρα ο Ταούλ καταφέρνει να πάρει την μπάλα παρά την ασφυκτική αμήνα που έπαιξαν πάνω του και ο Παπαναστασίου και ο Λαφραγκής, και ο Βούτουλης είχε πιέσει την πάσα, πέρασε την μπάλα στον Ταούλ, ο οποίος θα κάνει το 9-6. Προβάδισμα λοιπόν ξανά 3 γκολ για την Παρτελονέτα, που δείχνει ότι και αυτή είναι μια ισχυρή διεκδικήτρια του Τροπαίου, έτσι. Στο Final Four είπαμε η ημιτελική θα είναι Προέρεκο Ολυμπιακός και Τρενσβάρος Μπαρσελονέτα, με βάση την εξέλιξη του αγώνα, έτσι, της Προέρεκο με το Ανόβερο που είναι στον 12-13 αυτή την ώρα, και θα είναι η πρώτη σίγουρα, δηλαδή, Προέρεκο στον άλλο όμιλο, και θα παίξει με το δεύτερο Ολυμπιακό και η πρώτη Μπαρσελονέτα με την δεύτερη Τρενσβάρος. Στην επίθεση είναι η ερυθρόλεπτη με τον Βαγγέλη Πούρο να περνά την μπάλα στον Φουντούλη. Ο Δήμου δίνει στον Παπαναστασίου, ξανά Δήμου. Ο Πούρος περνά στον Δήμου. Η μπάλα πήγε να κλειστεί στα χέρια του, κράτησε τον έλεγχό τη. Κακή πάσα στη συνέχεια του Παπαναστασίου προς τον Πούρο. Θα κάνει το σούτο Πούρο στο τέλος του χρόνου επίθεσης των 28 δευτερολέπτων. Θα κερδίσει κόρνερ γιατί ο Αγκύρε κατάφερε να απομακρύνει ψηλά στη δεξιά του γωνία, αλλά παραχώρησε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός θα έχει 9-18 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του και την πάνε στα χέρια προφανώς για να κάνει επίθεση. Ο Φουντούλης δίνει στον Δήμο. Εκείνος αλλάζει πλευρά στα δεξιά για τον Παπαναστασίου. Είναι πάρα πολύ καλή άμυνα των παικτών της Μπαρσελονέτα. Πάρα πολύ ασφυκτικό το pressing. Ο Δήμο θα πάρει τώρα την μπάλα στα χέρια από τον Αλαφραγκή. Κερδίζει φάουλ ο Δήμου. Θα δώσει στον Παπαναστασίου σου τα μπλοκ. 9-18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, αφού η μπάλα πήγε στα χέρια του Ζανή Αλαφραγκή. Αλλά δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να απειλήσει την αιστεία του Αγκύρε με αξιώσεις. Είναι πάρα πολύ καλή άμυνα της ισπανικής ομάδας. Φωνάζει ο Φουντούλ, ο Έλβις Πάντοβιτς από τον πάγκο. Η μπάλα πήγε στα 2 μέτρα στον Νικολαίδη, αλλά δεν ήταν καλή η πάσα. Και κατέληξε στα χέρια του Αγκύρε. Η κατοχή τώρα είναι για την Μπαρσελονέτα. Με τον Βελότο να την προωθεί για τον Βάλ. Εκείνος θα πάρει ένα απλό φάουλ. Θα δώσει ξανά στον Βελότο. Ο Βελότο δίπλα του στον Μουνιαρέ, τον αρχηγό της Μπαρσελονέτα. Εκείνος τον Πιέλ. Ξανά Βελότο. Κάνει προσποίηση στο σουτ, το μπλοκ το οποίο έβαλε ωραία ο Νικολαίδης. Η κατοχή θα παραμείνει σε ισπανικά χέρια, καθώς πήγε σχεδόν στο κέντρο της πισίνας. Εκεί γύρισε να την πάρει ο Πιέλ. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Ο Βελότο περνά στον Πιέλ. Κρατά ο Πιέλ, θα δώσει στον Μουνιάρη. Βελότο σηκώνεται, θα αποκρούσει σε κόρνερ ο Τζοντζάτος. Έτσι λοιπόν και τα 5 δευτερόλεπτα που υπολείπονται για το τέλος της περίοδου θα είναι για την Μπαρσελονέτα με το σκορ στο 9-6 υπέρ της. Η μπάλα πάει στον Μουνιαρή. Σηκώνει τον Μουνιαρή που κάνει πάσα τελικά στον Πιέλ. Πολύ ωραίο τον γκολ που πετυχαίνει ο Νάι Πιέλ. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Διότι είχε την ψυχραιμία ο Μουνιαρή να δώσει τον Πιέλ. Και εκείνος ενώ έμεναν 3 δευτερόλεπτα αρχικά να προσφυγεί. Στη συνέχεια να σουτάρει. Να στείλει την μπάλα στο δοκάρι, την μπάλα πέρασε στην νοητή γραμμή του τέρματος για να προηγηθεί με 16 η Μπαρσελονέτα στο φινάλε του τρίτης περίοδου με ένα επιμέρους 4-2 υπέρ της σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο. 3-1 το επιμέρους του πρώτου οκτάλεπτου, 3-3 στο δεύτερο, 4-2 στο τρίτο, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα. 16 λοιπόν προηγείται η Μπαρσελονέτα του Ολυμπιακού. Και Άγγελε, να πάρω μια ανάσα.
0: Βεβαίως, να πάρεις μια ανάσα, Βασίλη. Θα έρθουμε σε λίγο σε σένα. Η Μπαρτσελονέτα προηγείται του Ολυμπιακού αυτή την ώρα στον Πειραιά. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στον τελικό του Europa League έχει χρώμα αγγλικό. Ο Ματικάς τη δέχτηκε για επικίνδυνο μαρκάρισμα. Πάτησε αντίπαλο στο 21ο λεπτό. Είμαστε στο 23ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Φράιμπουργκ φαίνεται, έτσι όπως βλέπω το παιχνίδι, να έχει κάπως ισορροπήσει την αναμέτρηση, καθώς η Άστον Βίλα ήταν πολύ καλύτερη στο ξεκίνημα, μπήκε πιο επιθετικά και είχε το, όπως είπαμε, το σουτ του Χέφλερ νωρίτερα, η μπάλα λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Μαρτίνες, του γκολκίπερ της Άστον Βίλα. Το 0-0 παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα. Το παιχνίδι σε γενικές γραμμές είναι γρήγορο και είναι καλό για τα πρώτα 23 λεπτά.

ομάδες η μία μετά την άλλη έρχονται στην Αθήνα για το Final Four που θα διεξαχθεί Παρασκευή, οι δύο ημιτελικοί και Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Πριν από λίγο και η αποστολή της Ρεάλ αφήχθη στην Αθήνα εν όψη του Final Four. Νωρίτερα είχαν έρθει αυτή, είχε έρθει η αποστολή της Βαλένθια.

Μάλιστα, οι παίκτες της Ρεάλ εμφανίστηκαν πάρα πολύ καλοντυμένοι, εξαιρετικά θα έλεγα, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες. Τα κοστούμια που φορούν είναι του γνωστού οίκου Louis Vuitton.

0: στο κουπόνι του στοιχήματος όπου έχουμε γκολ. Λίλεστρομ που παίζει με 9, Κρίστιαν Σουντ 1-2. Τούζι, Άρσεναλ, Τιβάτ 1-1. Πόλιε, Γέζερο 1-0. Μλάνοστ, Νίξιξ 0-1 εδώ. Παλέρμο, Κατανζάρο 1-0. Άλε Σουντ Μπραντ 1-0. Αλ Ναΐμα, Αλ Σαμπάντ 1-0. Αλ Καλίζ, Αλ Αλκλή 1-3. Γκολ έχουμε στο Κατάνια Αλέκο 2-2 και είναι και ημίχρονο. Αυτά τα παιχνίδια έχουν γκολ. Ό,τι δεν είπα είναι ισόπαλο χωρίς τέρματα. Ξεκίνησε και το 4ο 8 λεπτό. Πάμε ξανά στο Βασίλη Μότση. Έλα, Βασίλη.
1: Ξεκίνησε λοιπόν η 4η περίοδο. Ολυμπιακό Μπαρσελονέτα 6-10. Ο Ολυμπιακό καλείται να τρέξει μια εισβάρτη διαφορά 4 γκολ. Δεν είναι εύκολο. Ο Δήμο θα σουτάρει κόρνερ σε πίεση με παίκτη παραπάνω για του Ερυθρόλεπτου. Έπεσε πάνω του και ο Μουνιάρη. Η μπάλα λοιπόν είναι κόρνερ. 9-18 δευτερόλεπτα για του Ερυθρόλεπτου. Με τον Δήμο τώρα να περνά στο Ζάλαγκη, στα ίσια είναι οι δύο ομάδες, διορθώνω, δεν υπήρχε αποβολή. Ο Δήμο κρατά, θα δώσει στον Γεννητουνιά. Ο αρχηγός Ολυμπιακού περνά στον Πούρο, σουτάρει εκείνος, η μπάλα στον μπλοκ που βγάζει ο Μουνιάρης. Στη συνέχεια έξω, με τον Αγκύρε τώρα να την παίρνει στα χέρια για να δώσει συνέχεια στον αγώνα. 7 λεπτά ακόμη για το τέλος του παιχνιδιού, Ολυμπιακού Μπαρσελονέτα 6-10. Με την Μπαρσελονέτα να στην επίθεση, με τον αρχηγό της, τον Αλμπέρτο Μουνιάρη, να έχει μπροστά του τον Πούρο. Θα περάσει τον Βελότο. Αλλάζει εκείνος με τον Πούστος. Το σουτ θα αποκρούσει ο Παναγιώτης Γιορτζάτος. Ένα σουτ το οποίο επιχείρησε ο Αλεχάνδρο Πούστος. Παραμένει λοιπόν το 6-10 και η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πάρει ένα κόλλα από τη Γεννητουνιά, δύο από τον Ζάλαγκη, ένα από τον Αλαφραγκή, ένα από τον Νικολαίδη και ένα από τον Παπαναστασίου στο ΜΑΤ. Έχει σκοράρει όμως μόλις 6 φορές στον αγώνα. 10 η Μπαρσελονέτα, ο Γεννητουνιάς σουτάρει και σκοράρει πάρα πολύ ωραίο τον γκολ από τον Τίνο Γεννητουνιά. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, σκαστό σουτ σχεδόν από τα 7,5 μέτρα. Αυτό το σουτ από τον Τίνο Γεννητουνιά. Ο Ολυμπιακός μειώνει λοιπόν στα 3 τη διαφορά. Το σκορ γίνεται 7-10, 6 και 18 ακόμη για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Το πρώτο 8 λεπτό ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά σε ένα μηνά του και προηγηθεί 1-0, αλλά δέχτηκε ένα 3-0 σερί στο φινάλε της περίοδου. Η Μπαρσελόνα να επιλογείται 3-1. Απάντησε ο Ολυμπιακός σοφαρίζοντας σε 3-3, αλλά η Μπαρσελόνα συνέχεια πήρε ξανά διαφορά 2 γκολ, την οποία διατηρούσε επί τουσίας. Συνέχεια έχει 4 ολοκληρώθηκε το ημίχρονο και στο και στη συνέχεια στην τρίτη περίοδο η Μπαρσελονέτα με ένα επιμέρους 4-1 άφησε διαφορά στα 4 γκολ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να μείνει κοντά στο σκορ, αλλά η Μπαρσελονέτα βρίσκει τους τρόπους, έχει πρόβλημα κυρίως στην εξαιρετική της άμυνα να παίρνει και ρυθμό στην επίθεση. Είναι στο προσκήνιο τώρα, έχοντας ακόμη 8 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεσή της. Ο Μπιέλ θα περάσει, ωραία πάσα, ωραία και η απόκρουση όμως, το Μουνιαρίς, κακή πάσα όμως του Τζορτζάτου, έκανε δώρο στους αντιπάλους. Από κοντά η μπάλα πάει στο δοκάρι, το σού του Βελότο, ξεσηκώνεται ο κόσμος. Δεν ξέρω αν έχει αποκρούσει και ο Ζερδεβά, ο Τζορτζάτος, ο οποίος έκανε νωρίτερα πολύ ωραία επέμβαση στο σού του Μουνιαρίς, αλλά λάθος πάσα. Την πλάτη του Ισπανού, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, γύρισε και τη μάζεψε. Έδωσε τον Βελότο κύριος από κοντά, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Έχω την εντύπωση ότι ξέραν υπήρχε και απόκριση από τον Τζορτζάτο. Επάντως στην επίθεση τώρα είναι ο Ολυμπιακός με τον κόσμο να συνεχίζει δυναμικά. Ενώ ο Αγκύρε τώρα πανηγυρίζει μια απόκριση που έκανε στο σού του Πούρου. Ο Αγκύρε, εντάξει, είναι γνωστός για τις αντιδράσεις του, είναι ο κορυφαίος το μαυλέκα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα.
0: Πρέπει να τη βρει και Βασίλη και ο τερματοφύλακας. Ναι, πρέπει έτσι είδα στο replay. Ωραίο γκολ.
1: Άρα καταπληκτική. Όχι, δεν μπήκε. Πού το
0: έδωσε. Δεν μπήκε, όντως. Ξεγελάστηκα γιατί χτύπησε το δίχτυ και λέει ο γκολ.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν. Αλλά και ήταν ωραία η απόκριση. Φοβερή απόκριση του Τζορτζάτου, όπως και ωραία απόκριση ο Αγκύρη νωρίτερα. Ο Μπιέλ τώρα είναι στην επίθεση για την Μπαρσελονέτα. Θα περάσει στον Αλεχάνδρο Μπούστος. Ο Βίγκβαρη θα σηκωθεί, θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος και πάλι δεξιά του γωνία. Και οι δύο τερματοφυλάκες είναι καλοί σήμερα. Και ο Τζοντζάτης από πλευράς Ολυμπιακού και ο Αγκύρε από πλευράς Μπαρτσελονέτα. Η Μπαρτσελονέτα βέβαια προηγείται με 3 γκολ. 17 του Ολυμπιακού. Ο Βίγκμπαρη. Ενώ υπάρχει αποβολή στα 2 μέτρα. Κερδίζει τα όλα του Παπαναστασίου. Είναι η πρώτη αποβολή του Παπαναστασίου στον αγώνα. Επίσης εκεί παραπάνω για την Μπαρτσελονέτα. Ο Μπιέλ έχει την μπάλα στα χέρια. Τώρα η μπάλα είναι στο πρώτο δοκάρι. Πάρα πολύ ωραία παστόλ. Φοβερό το μπλοκ που βάζει και η γωνιά. Έβαλε ένα σωτήριο μπλοκ ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ενώ ο Ταούλ είχε μπροστά του το τέρμα. Βέβαια μπροστά του είχε και τον Γενιδουνιά και τον τερμαφύλακα του Ολυμπιακού, τον Τζοντζάτο. Ο Γενιδουνιάς έκανε το μπλοκ. Έσωσε ένα σίγουρο γκολ, θα έλεγα, για την Μπαρτσελονέτα. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να βγάλει την κόντρα. Γύρισαν οι φιλοξενούμενοι. Ο Τζάλανγκη σε ένα πολύ δυνατό μάτς. Έχει την μπάλα στα χέρια, θα σηκωθεί για το εξάμετρο. Θα αποκρούσει ο Αγκύρε. Στην αριστερή του γωνία πήρε το σούτ 66 μέτρα. Ο Γκέργο Ζάλαγκη όμως, ο Αγκύρε ήταν σε ετοιμότητα, απέκρουσε στην αριστερή του γωνία και κόντρα τώρα για την Μπαρτσελονέτα και πέναλτι, το οποίο θα κερδίσει ο Αλεχάνδρο Μπούστος από τον Πούρο. Εδώ χάθηκε μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει τα 2 γκολ. Αλλά μετά το εξάμετρο σούτ που πήρε ο Ζάλαγκη, που διαμαρτύρεται τώρα και στον διαιτητή, ότι νωρίτερα να υπήρχε παράβαση υπέρ του. Η Μπαρτσελονέτα λοιπόν μετά το σούτ του Τζάλαγκη και την απόκριση του Αγκύρη έβγαλε την κόντρα. Ο Αλεχάνδρο Μπούστος κέρδισε το πέναλτι του Παναστασίου. Λέω Αλεχάνδρο γιατί είναι 2 η Μπούστος στην Μπαρτσελονέτα. Τώρα ο Μπιέλ είναι απέναντι στον Τζορτζάτο που θα σκοράρει. Θα σκοράρει μάλλον ο Μπιέλ να κάνει το 11-7. 3-53 ακόμη για την ολοκλήρωση αυτή τη πολύ ωραία αναμέτρηση στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Η Μπαρτσελονέτα δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα. Προηγείται 4 γκολ με 4 γκολ του Ολυμπιακού. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα βέβαια για το Final Four. Θεωρώ κιόλας ότι η Προρέκο παρά τη γεγονός έτσι είναι ότι είναι μια φοβερή ομάδα. Δεν το συζητάμε. Είναι και στο στυλ, θα έλεγα, των Ευρωλέπτων. Επομένως, τίποτα δεν πρέπει να προδικάζουμε έτσι. Να μην σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός. Επειδή θα παίξει με την Προρέκο στο τελικό. Δεν έχει ελπίδες. Κάθε άλλο, ο Ολυμπιακός διαθέτει πολύ έμπειρους παίκτες, ποιοτικούς. Αν βρεθεί σε καλή κατάσταση εκείνο το διήμερο, θα μπορέσει να πετύχει το μεγάλο στόχο. Που είναι η κατάσταση τροπέδωτος. Ο Ζάλανγκη ο Άγγελ θα πάρει την αποβολή. Ο Ζάλανγκη τώρα έχει την μπάλα στα χέρια. Θα δώσει το Γενιδουνιά. Ξανά Ζάλανγκη, κινείται προς το πρώτο δοκάρι. Γενιδουνιάς και σκοράρει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζουν οι ερυθρόλευκοι στις κερκίδες. 8-11 γίνεται το σκορ, 3-25 πριν το τέλος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλοι ζουν με ένταση το μάτσα αυτό, παρότι είναι διάφορο παθολογικά. Και στην κερκίδα δηλαδή δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν οργανωμένοι, αλλά οι υπόλοιποι που είναι εδώ συμμετέχουν ενεργά με τις φωνές τους. Και παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση. Η Μπαρτσελονίδα προηγείται με 18. Είναι και στην επίθεση με τον Μπιέλ να δίνει στο Μουνιαρί. Κρατά ο Μουνιαρί. Ο Τσενίκε τώρα αλλάζει πλευρά για τον Big Barry. Ξανά Μπιέλ. Ο Μουνιαρί δίνει στον Τσενίκε. Ξανά Μουνιαρί. Η μπάλα πάει στην άλλη πλευρά στον Big Barry. Ο Μουνιαρί θα περάσει τον Τσενίκε. Ωραία πάσα στον Βίγκμπερι, ωραίο και το μπλοκ όμως το οποίο βγάζει ο Άγγελ. Εκλήμπω στην επίθεση τώρα είναι Ολυμπιακός και υπάρχει και κερδισμένη αποβολή. Αποβολή που χρεώνεται ο Βίγκμπερι για το μαρκάρισμά του πάνω στον Άγγελ, τον Ζάλαγκη, οι δύο συμπατριώτες, ο Ούγκρι, έτσι και ο Βίγκμπερι και ο Άγγελ, και ο Ζάλαγκη, με συγχωρείτε, μπερδεύομαι, και ο Άγγελ Ούγκρος, ναι. Ο Ζάλαγκη θα σουτάρει. Θέλοντας να ευθυνηθιάσει τον Αγκύρε από δύσκολη γωνία, ενώ έκανε προσφύγηση να δώσει πάσα, αλλά ο Αγκύρε απέκρουσε την κλειστή του γωνία. Παραμένει λοιπόν το 8-11, 2,5 λεπτά για το φινάλε της αναμέτρησης πλέον. Ένα φάουλ που θα κάνει ο Φουντούλης πάνω στον Ετσενίκε. Απλό φάουλ. Ή αποβολή, όχι απλό φάουλ, δεν καταλαβαίνω. Αλλά ο Φουντούλης θεωρούσε ότι ήταν καθαρό το μαρκάρισμα. Και θα μπορούσε να είχε κλέψει. Ο Βελότο τώρα στο κέντρο της περιφέρειας. Θα δώσει το Μουνιαρίς. Κανά Βελότο. δεν μπορείς να περάσεις σωστά στα δύο μέτρα. Έκλεψε ο Πούρος. Ολοκλήρωσε την ουσία στο κλέψιμο ο Γεννηδουνιάς. Ο Γεννηδουνιάς περιμένει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Ο Πούρος τώρα απελευθερώνεται από το μαρκάρισμα. Το έκανε ο Γκομίλα. Θα δώσει στο Ζάλαγγι. Ο Ζάλαγγι περνά στον Κάκαρη, από πολύ κερδίζει ο Κάκαρης από τον Πελότο και παίζει γρήγορα, δίνει την πάσα στον Πούρο, γίνεται στον Γεννηδουνιά. Ο Γεννηδουνιάς θα δώσει τον Πούρο και πάλι Ζάλαγγι. Το πρώτο δοκάρι βγάζει έτσι τον Πούρο. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Γεννηδουνιάς θα αποκρούσει ο Αγκύρε το σούτ του αρχηγού του Ολυμπιακού από το κέντρο της περιφέρειας, παραμένει το 8-11. Πάρα πολύ καλή με την λειτουργία της Βαρσελονέτα και στα ίδια και στον παίκτη λιγότερο. Σε ένα πολύ ωραίο μάτς πάντως, γιατί και ο Ολυμπιακός καλά να πήγε.
0: Όταν Βασίλη δεν έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό το παίκτη.

0: θέλουμε 1 και 18 για το φινάλε. 8-11 προηγείται η Μπαρτσελονέτα του Ολυμπιακού. Το 0-0 στον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα παραμένει. Είμαστε στο 37ο λεπτό. Πριν από λίγη ώρα είχαμε το Μαγκίνα σουτάρι. Μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Έτσι το 0-0 παραμένει. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Λίλεστρομ Κρίστιαν Σουντ 1-2. Μπούντους Νοστ Μποκέλι 2-1. Τούζι Άρσεναλ Τιβάτ 1-1. Πόλι Εγέζερο 1-0. Μλάντοστ Σουτιέσκα 0-1. Μόρναρ Μπαρ Πέτροβατς εδώ μας στο 1-1. Σίλεξ Κεντίγια 1-0. Παλέρμο Κατανζάρο 1-0. Άλεσουτ Μπραντ 1-1. Αλ Ναΐμα Αλ Σαμπάμπ 1-0. Αλ Καλίζ Αλ Αλχλή 1-3. Ημίχρονα Κατάνια Λέκο 2-2. Ραβένα Σαλερνιτάνα 0-0. Και Μπελουιζάντ Οράντ 1-0. Τα λίγα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Επιστρέφουμε στο Βασίλη Μότση. Το time out ολοκληρώθηκε. Πάμε για το φινάλε της αναμέτρησης. Έλα Βασίλη.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι, στην Μπαρσελονέτα, η οποία δεν θα μπορέσει να σκοράρει, θα αποκρούσει. Ο Τζορτζάτο θα το κάνει σε δεύτερο χρόνο, ωστόσο, ο Βελότο που πήρε το rebound, αρχικά ο Τζορτζάτο θα απέκρουσε το σούπερ και νίκε. Ο Βελότο όμως πήρε το rebound, από τον Ολυμπιακό ζήτησαν 2 μέτρα, παράβαση 2 μέτρα offside δηλαδή, αλλά οι διαιτητές είπαν ότι ήρθε από κανονική θέση ο Βελότο για να πάρει το rebound και να σκοράρει απέναντι στον Τζορτζάτο. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 12-8 υπέρ της Μπαρσελονέτα, 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Έτσι έχει κρυφθεί ο νικητής. Μπαρσελονέτα θα κάνει το 6-6 στον όμιλο, θα φτάσει στο 18 βαθμούς. Ολυμπιακός θα μείνει στους 8, αλλά είναι δεύτερος, έχοντας ασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική και την νίκη στα πέναλτι επί της Μπρέσης σε αυτό πολύ κρίσιμο παιχνίδι την πρόκλησή του στο Final Four της Μάλτας. Άρα αυτό είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού μέχρι και το Final Four. Στις 11 Ιουνίου η ημιτελική, ο Ολυμπιακός απέναντι στην Pro Reco και η Μπαρσελονέτα απέναντι στην Φερεντσβάρος. Παίρνει time out και ο Έλβις Φάτοβιτς, ο οποίος αργότερα θα μιλήσει και στην ΕΡΤ, έτσι να δώσει και το στίγμα του σημερινού αγώνα, αλλά κυρίως έτσι και το τι θα πρέπει να περιμένουμε όλοι από τον Ολυμπιακό. Το Final Four της Μάλτας. Κοινό έτσι ανδρών και γυναικών, μια ωραία πισίνα στην Ξύρα, αυτή τη όμορφη μικρή χώρα, έτσι, νησιωτική χώρα της Μάλτας. Στα άλλα παιχνίδια, Προ-Ρέκο Ανόβερο 17-9 και Φερεντσβάρος Μλάντος 16-10. Ενώ ακούω τον Άγγελο κάτι να γελάει, δεν ξέρω γιατί. 15-14 η Μπρέσια.
0: Κάτι μου λέει εδώ πέρα το. Μου λέει κάτι ο Αποστολόπουλος Βασίλη.
1: Ο Αποστολόπουλος, δεν το κατάλαβα. Και εντάξει, 8-12 το μάθημα το οποίο είναι σε εξέλιξη τώρα.

Εφόσον ολοκληρώθηκε λοιπόν ο αγώνας, δεν έκανε επίθεση η Μπαρσελονέτα. Τελικό σκορ Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 9-12 με τους φιλάδους του Ολυμπιακού να φωνάζουν και τώρα στο φινάλε συνθήματα υπέρ της ομάδας τους. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι το να φέρουν οι παίκτες στο Elvis Fato και στο ευρωπαϊκό. Ίσως να φτάνει και στα αυτιά σας. Το φέρεμα στο ευρωπαϊκό είναι το σύνθημα. Λοιπόν, είπαμε Ολυμπιακός στον ημιτελικό σε 10 Ιουνίου στη Μάλτα απέναντι στην Προρέκο. Θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του. Ήδη έχει ανακοινωθεί εκδρομή με πτήση charter για Final Four ανδρών και γυναικών που γίνονται στη Μάλτα, όπως είπα, στη πισίνα στη Σεξίρα για αυτό το διήμερο. Το τετραήμερο μάλλον, 11, 10, 11, 12, 13 Ιουνίου. Υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού που ήδη έχουν κλείσει θέση εκεί. Θέλω να δουν τις ομάδες ανδρών και γυναικών να φτάνουν μέχρι το τέλος διαδρομής. Ο Ολυμπιακός και στους άντρες και στις γυναίκες θα διεκδικήσει το τρόπαιο. Τώρα οι παίκτες των τερφολεύ

Α, για την κατάκτηση του Champions League στο πόλο ανδρών. Η Φράιμπουργκ νωρίτερα με το πολύ ωραίο βολπλανέ του Τίλεμανς, η Αστον Βίλα προηγείται της Φράιμπουργκ με 1-0. Οδεύουμε για το φινάλε. Πραγματικά πολύ ωραίο το γκολ του Τίλεμανς που δίνει το προβάδισμα αυτή την ώρα στην αγγλική ομάδα.

0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την υδατοσφαίριση, το τμήμα πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού. Ραντεβού στη Μάλτα τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες. Για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπέου του Champions League. Η Aston Villa συνεχίζει να προηγείται με 1-0 της Freiburg στον τελικό του Europa League. Θα επανέλθουμε σε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Όμως και η σημερινή βραδιά ανήκει δικαιωματικά στο μπάσκετ, όπως όλες οι βραδιές αυτή την εβδομάδα. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας για όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και των τριών αντιπάλων συν του Ολυμπιακού 4 που θα βρεθούν στο Final Four. Βαγγέλη, το άτυπο τζάμπολ ήταν σήμερα που ήρθαν οι ομάδες ή αύριο?
1: Αύριο, θεωρητικά. Αύριο.
0: Καλησπέρα καταρχήν.

0: και ας λείπει ο Ταβάρες με το Λεν και τα λοιπά, την έχει στον ημιτελικό. Έτσι πιστεύω εγώ. Οι περισσότεροι, άμα ρωτήσεις 10, 9 θα σου πούν, 8-9 θα σου πούν ότι θα κερδίσει σίγουρα η Βαλένθια.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Εγώ λέω ότι η Ρεάλ λόγω της εμπειρίας έχει τύχει στο μάτς. Έχει τύχει στο μάτς.
1: Βέβαια έχει. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Βαγγέλη, η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Ποτέ δεν είναι η Βαλένθια φαβόρητο θα παίξει με τη Ρεάλ.
0: Τώρα βέβαια, εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό πανέτοιμο, υπερπλήρη.
1: Τον Βαγγέλη, και το δεύτερο γκολ της Άστον Βίλα είναι καταπληκτικό. Το σουτ του Μπουέντια έξω από την περιοχή, παίρνει την μπάλα, γυρίζει με το δεξί στο γάμα. 2-0 η Άστον Βίλα, σαφέστατο προβάδισμα για κατάκτηση του κυπέλου. Κάτι που ευνοεί τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό στα προκριματικά του Champions League. Συνεχίζουμε.
0: Σωστά. Το πρόλαβες και το είπες. Θα βάζα την πινελιά. Αλλά το πρόλαβες και το είπες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, το ελληνικό, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο συγκεκριμένο τελικό. Τώρα, Ολυμπιακός υπερπλήρης, η Φενέρ πολύ δυνατή, παρότι δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση. Έχει πολύ καλό προπονητή, είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, μην τα ξαναλέμε. Είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη επίθεση. Και πάμε να δούμε τι θα υπερισχύει στην Παρασκευή το βράδυ. Αύριο θα ακούσουμε τους προπονητές και τους αρχηγούς των ομάδων, αλλά δεν θα πούνε πολλά που δεν έχουν πει μέχρι.

0: κακός οχηματισμός συναγωνίζεται, μάλλον ανταγωνίζεται την Ολύμπια Μιλάνο, η οποία όμως δεν πάει τόσο συχνά στα Final Four, ούτε έχει τόσες κατακτήσεις όσες έχει η Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά το Μιλάνο φέρνει περισσότερο κόσμο όταν πηγαίνει αργιά και πού στα Final Four από τη Ρεάλ.
1: Εντάξει. Είναι καλομαθημένη ο παδί της Ρεάλ.
0: Πολύ σωστό και ενδιαφέρονται κυρίως για το ποδόσφαιρο που τώρα τελευταία δεν πάει καλά, αλλά ελπίζουν σε ανάκαμψη
1: με τις αλλαγές.
0: Βέβαια και με το Special One. Με λοιπόν, τις αλλαγές στο ρόστερ κτλ.
1: Να πάμε και στον Παναθηναϊκό, όπου αύριο θα έχουμε συνάντηση ιδιοκτησίας.
0: Θέλω να με ρωτήσεις, γιατί σε αντίθεση με το ενδιαφέρον για το Final Four που κορυφώνεται σιγά σιγά, το θέμα των ημερών είναι η αλλαγή προπονητή στο Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, Γιαννακόπουλος αύριο τα λέει με τον Αταμάν. Ναι.
0: Ναι.
1: Καταλήγουμε τώρα, δηλαδή σε ο Μπράντοβιτς.
0: Όποιον και να ρωτήσω, σου πει ότι φεύγει ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να κρατήσω μια επιφύλαξη, γιατί πιστεύω ότι ο κύκλος του Αταμάν θα κλείσει οριστικά στο Παναθηναϊκό μετά τα play-off. Τι σου λέω δηλαδή απόψε, ότι στο αυριανό δείπνο. Αφού άργησε να γυρίσει ο Αταμάν, ξεκουράστηκε στη Μύκονο μετά το δεύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος.
1: Και ο Χέις Ντέιβις ξεκουράζεται στην Ισλανδία.
0: Καλά, ναι. Το είδα. Το είδα, ναι. Ασχολίαστο. Επειδή γύρισε σήμερα ο Αταμάν από τη Μύκονο, αύριο θα δειπνήσει με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και όλοι λένε ότι θα ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας του. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Όχι μικρή, μεγάλη. Και

0: και παίρνει το δανό. Τώρα να δούμε τι μέρος του λόγου είναι και ο συγκεκριμένος. Διαφημίζεται αρκετά.
1: Σε Κοπενχάγη ήταν.
0: Ναι,
1: τα αθλήματα με Κοπενχάγη, ο Ζέκα ναι. Έχει πει τα καλύτερα που ήταν, που ήταν προπονητής του εκεί.
0: Τον αβαντάρι το μέρα.
1: Ωραία, θα τα δούμε στην πορεία.
0: Τον αβαντάρι το μέρα. Εντάξει, έχει καεί στο χειλό Παναθηναϊκό τώρα στο ποδόσφαιρο, φυσικά και το γιαούτι.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Το καλοκαίρι αναμένεται μακρύ και θερμό.
0: Ο Παναθηναϊκός μάλλον αποφασίζει, δεν χρειάζεται να πάει πίσω πολύ. Αποφασίζει μέσα στα επόμενα 24 ώρα για τον νέο προπονητή.
1: Ναι, δεν είναι μόνο ο νέος προπονητής, ήταν και οι μεταγραφές που θα γίνουν. Και επειδή έχουμε και Μουντιάλ, πολλές θα καθυστερήσουν. Κάποιες θα γίνουν πιο νωρίς, κάποιες θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά κάποιες θα καθυστερήσουν.
0: Ας δούμε την επιβεβαίωση για τον δανό, που είναι το νέο φρούτο στην ιστορία. Διότι από το 10 έχει χαθεί το μέτρημα με τους προπονητές που έχουν παρελάσει από τον Παναθηναϊκό. Μόνο τα τελευταία 2-2,5 χρόνια από σένα 3 έχουν αλλάξει 7. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, να δούμε τι θα βγει και αύριο από το δείπνο Γιαννακόπουλου Αταμάν. Και εδώ είμαστε να τα πούμε. Καλό βράδυ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ
0: καλό
1: πολύ.
0: Καλό βράδυ, Άγγελε. Γεια. Γεια.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Σε ρυθμούς EuroLeague από σήμερα έως και την Κυριακή, η Αθήνα, η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη εν ώψη του Final Four της διοργάνωσης, που στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι του θα αρχίσει την Παρασκευή το απόγευμα και θα ρίξει αυλαία την Κυριακή το βράδυ. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EuroLeague Τσους Μπουένο στο Μέκαρο Μαξίμου έγινε σήμερα, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διοργάνωση. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο X για την συνάντηση με τον Μπουένο. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου της EuroLeague για το Final Four, ενώ σήμερα έφτασαν οι αποστολές των τριών ομάδων στην πρωτεύουσα και κατέλησαν όπως έπραξε και ο Ολυμπιακός στο ξενοδοχείο. Μένουμε στο μπάσκετ, πηγαίνοντας στον μεγάλο απόντα της διοργάνωσης, τον Παναθηναϊκό, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν, που δεν αποκλείεται να δρομολογήσει σημαντικότατες εξελίξεις. Σήμερα έγινε προαιρετική προπόνηση των παικτών στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ενώ αύριο θα γίνει κανονική προπόνηση και πάλι στο Μαρούσι. Στο ποδόσφαιρο τώρα και πρώτα στο εξωτερικό, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν αυτή την ώρα στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης το τρόπαιο του 17ου Europa League μαζί και την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Στα μισά του μάτς η Βίλα προηγείται με 2-0 χάρη σε γκολ του Τίλεμανς και του Μπουεντία. Στα δικά μας, η Super League θα πραγματοποιήσει έκτακτο ΔΣ τα ερχόμενα 24 ώρα με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν έγγραφου αιτήματος ΠΑΟΚ, Πανετολικού, Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΛ και Πανσεραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑΕ κάνει λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση, απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή να ταχθούν υπέρ ή 11 από τις 10.

0: 14 ομάδες. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται αύριο για την τελευταία αγωνιστική των play-out στην Super League. Σέντρα στις 6 το απόγευμα στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 στα Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Άστερας Ακτόρ. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας της για το νέο της προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ πει το ναι, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ Γάλλου δημοσιογράφου, ο Ολυμπιακός προτίθεται να παραχωρήσει τον 23χρονο Πορτογάλο μέσο Ντιόγκο Νασιμέντο στην Ρίο Άβε με δανεισμό, ενώ ο Ένις Τσοκάη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόχουμ. Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο το φιλικό της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ιταλία, με την σκουάδρα Ατζούρα ωστόσο να παρατάσσεται με τους παίκτες από την Εθνική Ελπίδων της χώρας. Τρεις μέρες νωρίτερα, στις 4 του μηνός, η εθνική μας θα παίξει με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Στο πόλο με ανώδυνη ήταν από την Μπαρτσελονέτα με 12-9 στον Πειραιά. Ολοκλήρωσε η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού τους αγώνες της στην φάση των ομίλων του Champions League και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό του Final Four. Ενώ για τις θέσεις 5 έως 8 στην Α1 των ανδρών, Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιόνιος 11-20. Η Ομοσπονδία του Handball γνωστοποίησε το υπόλοιπο πρόγραμμα των τελικών της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ που είναι αυτή τη στιγμή στο 1-1. Την προσεχή Δευτέρα παίζουν στον τρίτο τελικό Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7. Την προσεχή Πέμπτη ΑΕΚ Ολυμπιακός επίσης στις 7. Τέλος, αν χρειαστεί πέμπτος τελικός, θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου με τον Ολυμπιακό Γηπεδούχο. Στο τένις ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Αμερικανό Τιέν στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Γενέβη. Τέλος, τυπική υπόθεση είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Manchester City από τον Έντσο Μαρέσκα, καθώς ο 46χρονος Ιταλός τεχνικός ήδη καταστρώνει με τον αθλητικό διευθυντή Ούγκο Βιάννα τις μεταγραφικές κινήσεις, αλλά αναζητεί και τον τόπο όπου θα κάνουν την προετοιμασία τους οι πολίτες. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Παραμένει το Φράιμπουργκ στον Βίλα στο 50 λεπτό 0-2 με τα υπέροχα γκολ του Τίλεμαν στο 41 και του Μπουεντία στις καθυστερήσεις. Σαφές προβάδισμα για τους Άγγλους για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου του Europa League. Κάτι που ευνοεί τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του που θα έχει στα προκριματικά του καλοκαιριού στο Champions League. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Βραδιά εβδομάδα Final Four και κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Τσακίρης, ο προπονητής Ακαδημιών του Κολοσσού. Κύριε Τσακίρη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Λοιπόν, κύριε Τσακίρη, θέλω να αναλύσουμε το Final Four. Έχουμε δυστυχώς τη συμμετοχή μία μόνο ομάδας. Λέγαμε ότι θα έχουμε δύο. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και αυτός να δώσει το παρόν. Θα έλεγα ότι αποτελεί, θα το έλεγα κακό για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς οι πράσινοι και οι κόκκινοι συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια δίνουν τα ραντεβού τους σε μικρούς τελικούς, ημιτελικούς, στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε επίπεδο συλλόγων. Θα ήθελα, πριν πάμε στο Final Four, αυτό που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, τώρα που έχουν ηρεμήσει και οι παλμοί, και να δούμε τι έκανα, μας πείτε εσείς από το μάτι του προπονητή, με το μάτι του προπονητή, τι έκανε καλά ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό και πήρε την πρόκληση και τι δεν έκανε καλά ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει προηγηθεί με 2-0 στην Ισπανία, για να πάρει και αυτό το εισιτήριο για το Final Four.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ήταν το μεγάλο φαβορί με τη Μονακό και έφτασε εύκολα στο 3-0. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός, ενώ και εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς που έλεγα ότι η Βαλένθια έπαιζε ένα μπάσκετ, σε αυτό το μπάσκετ, το run and gun, το οποίο μπάσκετ έπαιζε και πέρυσι πάρει, και ενώ στην regular season το βλέπουμε και μπορεί πολλές φορές κάποιες ομάδες να παίζουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ, τα play-off είναι εντελώς διαφορετική η φιλοσοφία, που γίνεται πιο σκληρό και πιο μπάσκετ Ευρωλίγκα. Και όλοι περιμέναμε ότι ο Παναθηναϊκός, παρότι λίγο πολύ θα τα κατάφερνε, θα αντιμετώπιζε κάποιες δυσκολίες, αλλά στο τέλος θα νικούσε το μπάσκετ αυτό που λέμε της Ευρωλίγκας και όχι το μπάσκετ αυτό που έπαιζε κυρίως το γρήγορο μπάσκετ.
0: Το run and gun λέτε δηλαδή στην ουσία αυτό που παίζει και πάρει πέρυσι.
1: Αυτό που έπαιζε
0: και πάρει. Είναι και μια συνέχεια, ίσως και καλύτερη η Βαλένθια φέτος.
1: Και καλύτερη έκδοση η Βαλένθια, ναι. Αλλά όλοι περιμέναν, όπως και εγώ το λέω πραγματικά, ότι περιμέναμε ότι αυτό θα κάποια στιγμή θα σταματήσει. Αλλά η Βαλένθια, παρότι έχανε με 2-0, μπόρεσε και γύρισε τη σειρά με τρία παιχνίδια που έπαιξε πάρα πολύ καλά και μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο αλλά και στη Βαλένθια. Και μπόρεσε και έφτασε στο Final Four. Νομίζω ότι το δικαιούταν με την παρουσία, με την εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός, κυρίως στο τρίτο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα είναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στο κομμάτι ότι είχε το μικρό ρόστερ της Μονακό, στο κομμάτι ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε πολύ καλύτερα, είχε και τους τραυματίες η Μονακό στο τέλος, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πέρασε εύκολα, νομίζω.
0: Κύριε Τσακίρη, να σας ρωτήσω κάτι. Στέκομαι πιο πολύ στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ολυμπιακός είχε εύκολη σειρά. Ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας 2-0, επιστρέφοντας μάλλον με το 2-0 από την Ισπανία, εγώ είχα πει σε γνωστούς μου ότι δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποκλειστεί. Να κάνει μια νίκη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι. Άντε το πολύ να φτάσει μέχρι 4. Όμως με εξέπληξε, θα έλεγα, το γεγονός ότι η Βαλένθια όχι μόνο έκανε τέταρτη νίκη, αλλά και πέμπτη. Φταίει και το μικρό rotation που χρησιμοποίησε ο Αταμάν. Τι ακριβώς έφταξε και ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Τώρα, δηλαδή έχουν περάσει και μέρες, τώρα έχουν πέσει οι παλμοί. Θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε τι είδε το μάτι το δικό σας, το μάτι του προπονητή.
1: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός αυτό ξεκινάει, νομίζω ότι δεν ήταν παίχτηκε μόνο στα play-off το κομμάτι της διαχείρισης του ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα με τραυματισμούς, κυρίως στους ψηλούς, αλλά άλλαξε το ρόστερ του αρκετά με τις αλλαγές που έγινε και με τον Γιουρτσεβέν και με τον Φαρίτ και με τους τραυματισμούς όλους με την επάνωδο του Λεσόρ. Αλλά γενικότερα δεν είχε μια σταθερότητα σαν ομάδα. Μπορεί να τον επηρέασαν οι αλλαγές. Μπορεί να μην επέτυχε σωστά αυτό που έπρεπε στους ψηλούς κυρίως, και η απόδοση και το κομμάτι της άμυνας, το οποίο πάντα, αν βλέπετε μέσα στη χρονιά, ο Παναθηναϊκός κατά 80% κυνηγούσε σε όλα τα παιχνίδια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ακόμα
1: και τα παιχνίδια που κέρδισε μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, μέσα στο ΟΑΚΑ, τα παιχνίδια πάντα κυνηγούσε από το πρώτο δεκάλεπτο. Έχασε αρκετά παιχνίδια μέσα στο ΟΑΚΑ. Πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός, εκεί που ήταν δηλαδή το ΆΚΑ, ένα γήπεδο το οποίο σπάνια είχαν ο Παναθηναϊκός, φέτος έχασε αρκετά παιχνίδια. Έκανε πάρα πολλές ήττες.
0: Θα πρόσθετα σε αυτό, κύριε Τσακίρη, ότι έκανε πολλές ήττες και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, συμφωνώ. Αλλά να σας πω κάτι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, από τη στιγμή που έχασε το παιχνίδι με τον Άρη και απέκτησε δύο ήττες διαφορά από τον Ολυμπιακό, το πλεονέκτημα έδρας δεν μπορούσε να το πάρει. Και μπορεί να πεις ότι ήταν αδιάφορη ομάδα, οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να υπήρχαν διάφορες δικαιολογίες στην Ευρωλίγκα, όμως δεν υπάρχει αυτό. Αδιάφορο παιχνίδι δεν υπάρχει. Οπότε κάθε παιχνίδι που έχανε ο Παναθηναϊκός του κόστιζε. Και έχασε παιχνίδια κρίσιμα που θα μπορούσε να πάρει και το πλεονέκτημα έδρας, να μπει στην τετράδα, και όλα αυτά τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι το ότι γύρισε η σειρά από το 2-0 ήταν η αστάθεια που έδειξε όλη τη χρονιά, την έδειξε και, και μετά από στα play-off. Με την
0: Άρα τα play-off ήταν δηλαδή συνέχεια της χρονιάς.
1: Αυτό νομίζω εγώ.
0: Αυτό
1: είναι η προσωπική μου γνώμη. Ναι, αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη, και νομίζω ότι κυρίως όταν μια ομάδα δεν έχει μια σταθερότητα μέσα στη χρονιά, κάποια στιγμή αυτές τις παθογένειες θα τις παρουσιάσει και στο παρκέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έγινε, σε ό,τι αφορά ό,τι έγινε λίγο νωρίτερα, κάποιες μέρες νωρίτερα. Πάμε τώρα σε αυτό που έρχεται από την Παρασκευή αγωνιστικά. Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια. Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, γιατί είδαμε φέτος ότι η Βαλένθια στην Αθήνα είναι αίτητη. Δύο παιχνίδια Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στην κανονική περίοδο και 2-0 τον Παναθηναϊκό στα play-off. 4-4.
1: Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια, τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γιατί μπορεί να τερμάτισε πρώτος ο Ολυμπιακός, αλλά το στέμα το έχει ακόμα η Φενέρ. Οπότε όλο αυτό δείχνει τη σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να το ματσάρει και ιδίως στην περιφέρεια πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, η Φενέρ τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός στους ψηλούς.
0: Στο 5, ναι.
1: Ναι, στο 5, γιατί νομίζω οι ψηλοί του Ολυμπιακού μπορούν, αλλά βλέπουμε ότι η Φενέρ παίζει με κοντά σχήματα και τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και μπορεί και σουτάρει και πολύ γρήγορα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει δηλαδή οι δύο προπονητές να βάλουν αυτά που μπορούν να κάνουν καλύτερα μέσα στο παρκέ. Θα είναι νομίζω ένα παιχνίδι τακτικής πάρα πολύ. Δηλαδή θα είναι παιχνίδι τακτικής καθαρά αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Το βλέπετε να πηγαίνει σε χαμηλό σκόρ ή σε ψηλό, δηλαδή 80 συν ή 80 πλην?
1: Εγώ νομίζω θα πάει 80 πλάς. Γιατί και ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει ψηλά κορμιά, αλλά βλέπετε ότι οι ψηλοί του τρέχουν πάρα πολύ καλά το γήπεδο, πασάρουν πάρα πολύ καλά, η μπάλα κυκλοφορεί πολύ γρήγορα με τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι θα πάει σε ψηλό σκορ.
0: Απλά εδώ πέρα να πω εγώ ότι ο Ρότζερς κάνει το 3-0 για την Άστον Βίλα, και νομίζω πλέον ότι τελείωσε ο τελικός του Europa League. Φράιμπουργκ στον Βίλα 0-3, κοντινή προβολή από το Ρότζερς 0-3 στο 58, και νομίζω ότι η Άστον Βίλα σε λίγη ώρα θα σηκώσει το Europa League της φετινής περίοδου. Κλείνουμε την ποδοσφαιρική παρένθεση. Ο Μόργαν Ρότζερς λοιπόν είναι ο σκόρερ με την κοντινή προβολή, και επανερχόμαστε. Θα πάει σε υψηλό, είπατε, έτσι? Καλά θυμήθηκα. Καλά κράτησα.
1: Ναι, νομίζω, αυτό νομίζω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, πάντα την προσωπική σας άποψη ζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Το άλλο παιχνίδι, τη Βαλένθια με τη Ρεάλ, όταν είχα δει ότι τραυματίστηκε ο Ταβάρης, νομίζω ότι η Ρεάλ θα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί ο Ταβάρης είναι μια πολύ δύναμη μονάδα, είναι ένας μοναδικός ψηλός στο κομμάτι που επηρεάζει πάρα πολύ το κομμάτι της Ρεάλ, το παιχνίδι της Ρεάλ. Και είδα τη Ρεάλ τελείως εντελώς διαφορετική μετά τον τραυματισμό του Ταβάρες. Δηλαδή και ο Καρούμπα και ο Λεν και οι υπόλοιποι που κάλυψαν το κενό του πήγαν καταπληκτικά και ήταν πολύ, πολύ πιο γρήγορη ομάδα. Ενώ με τον Ταβάρες ήταν πιο στατική, μετά έπαιζε ένα πολύ πιο γρήγορο μπάσκετ. Και είδατε ότι κέρδισε ας πούμε τα παιχνίδια και με τη Χάπελ, τα κέρδισε τα παιχνίδια δηλαδή με ωραίο μπάσκετ, με πάρα πολύ καλό ωραίο, με ωραίο μπάσκετ. Νομίζω ότι και αυτό θα είναι λίγο αμφίρομο, αλλά νομίζω ότι θα κερδίσει η Ρεάλ.
0: Και εγώ έτσι νομίζω, να σας πω την αλήθεια, η Βαλένθια μπορεί να και στα 6 παιχνίδια που έχει παίξει με τη Ρεάλ φέτος είμαστε στο 4-2 υπέρ της Ρεάλ. Αλλά η Ρεάλ είναι η ομάδα που έχει τη φανέλα, είναι η Ρεάλ όπως καταλαβαίνετε παντού, έτσι. Το μεγαλύτερο brand name του πλανήτη και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Άλλωστε έχει και τις πιο πολλές κατακτήσεις και στην Ευρωλίγκα. Η Ρεάλ σε όποια κατάσταση, όποιες και απουσίες να έχει, δεν φοβάται. Και δεν φοβάται γενικά τη Βαλένθια που την αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι η Βαλένθια, παρά το γεγονός ότι είναι πλήρης, πρέπει να είναι πιο προσεκτική σε σχέση από τη Ρεάλ. Γιατί η Ρεάλ είναι το όνομα.
1: Αυτό που λέτε, παίζει με ρόλο αυτό που λέτε η φανέλα. Βέβαια, σε ένα Final Four η Βαλένθια έχει την απειρία και δεν έχει τη φανέλα αυτό που τη Ρεάλ. Μπράβο που έχει η Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Έχει καλύπτει σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή, έχει πάρα πολλούς παίχτες. Δεν μπορεί να την επηρεάσει ένας τραυματισμός όπως λέτε. Εντάξει, μερικοί παίχτες όμως νομίζω ότι κάνουν τη διαφορά γιατί ο Ταβάρες είναι ένας βραδικός ψηλός. Αλλά η Ρεάλ έδειξε ότι το προσπέρασε και το έδειξε αυτό στο παιχνίδι με τη Χάπελ. Το προσπέρασε και έπαιξε και καλά. Όχι απλά το προσπέρασε και έπαιξε και καλό μπάσκετ. Και δεν φάνηκε το κενό του Ταβάρες.
0: Γι' αυτό και λέω για τη φανέλα. Ναι. Και πάνω σε αυτό που λέτε, λέω εγώ, είναι η Ρεάλ.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι θα μετρήσει και η φανέλα και η εμπειρία των παιχτών της Ρεάλ και γι' αυτό λέω ότι νομίζω θα περάσει η Ρεάλ.
0: Σε περίπτωση που περάσει ο Ολυμπιακός, πάντα λέω σε περίπτωση που περάσει,
1: ναι.
0: Γιατί ακούω
1: ναι.
0: πολλούς να λένε ότι για τον Ολυμπιακό ο τελικός είναι η Φενέρ. Είναι ένας τελικός γιατί το φετινό Final Four θα έχει τρεις τελικούς. Κερδίζεις, πας σπίτι, συνεχίζεις, χάνεις, πας σπίτι σου.
1: Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός. Ναι.
0: Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός. Άρα, σε περίπτωση λοιπόν που ο Ολυμπιακός καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρ από το ζευγάρι Ρεάλ Βαλένθια, είναι η Ρεάλ η επιθυμητή αντίπαλος για τον Ολυμπιακό ή όχι? Η επιθυμητή εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γιατί η Βαλένθια έχει και αυτό το απρόβλεπτο.
1: Ναι, η Βαλένθια έχει το απρόβλεπτο. Νομίζω ότι γνωρίζονται πλέον πολύ καλά. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι θα είναι επιθυμητός αντίπαλος σε μια Ρεάλ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει αυτό.
0: Απλά μιλάω επειδή έχει τις απουσίες η Ρεάλ στο 5 και ο Ολυμπιακός στα πεντάρια του είναι πάρα πολύ δυνατός.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα κυρίως στους ψηλούς. Έχει ένα πλεονέκτημα, αλλά όπως είπαμε και πριν, η Ρεάλ είναι Ρεάλ και δεν μπορεί να την υποτιμήσει σε καμία περίπτωση και κυρίως σε ένα τελικό Ευρωλίγα.
0: Σαφώς. Το είδαμε αυτό και στο Κάουνας πριν από λίγα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ισχύει αυτό που λένε οι προπονητές που λέτε εσείς ότι στο Final Four κάθε ομάδα έχει 25% πιθανότητες να το κερδίσει.
1: 25% είναι οι πιθανότητες που ξεκινάνε όλοι. Yeah. Αυτό ακριβώς είναι και ένα Final Four. Δηλαδή για να φτάσουν αυτές οι τέσσερις ομάδες εκεί σημαίνει ότι κάτι κάνουν καλά που είχαν και μέσα στη χρονιά αλλά και κυρίως στα playoffs. Οπότε όλοι ξεκινάνε από το 25%, έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Ο καθένας έχει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα και παίζει μεγάλο ρόλο νομίζω η ημέρα που θα βρεθούν εκείνη τη βραδιά, δηλαδή μεθαύριο, παίζει μεγάλο ρόλο το πώς θα βρίσκονται αυτές οι ομάδες, η ψυχολογία τους, η προπόνηση που έχουν κάνει, δηλαδή ακριβώς πώς θα βρεθούν εκείνη τη στιγμή.
0: Και τα ατού των ομάδων βέβαια, έτσι, γιατί κάθε ομάδα έχει τα δικά της ατού και πώς θα είναι και τα ατού των ομάδων, πώς θα αποδώσουν.
1: Ακριβώς. Γιατί εγώ είχα δει ένα παιχνίδι μέσα στη χρονιά. Ο Χόρτον Τάκερ είναι ο καλύτερος παίχτης της Φενέρ και είχα δει ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι τον είχα δει, που έβαλε 0 πόντους και είχε εκνευριστεί. Είχε εκνευριστεί και δεν μπορούσε να βάλει καλάθι. Δηλαδή παίζει ρόλο το πώς θα βρεθεί, όχι μόνο τα ατού και οι υπόλοιποι παίχτες, πώς θα είναι το rotation της ομάδας και όλα.
0: Σωστό. Και θυμάμαι ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εδώ έγινε ένας άτυπος διαγωνισμός, θα έλεγα, Φουρνιέ Χόρτον Τάκερ.
1: Ακριβώς. Είναι προσωπικότητες.
0: Είναι προσωπικότητες. Πλέον.
1: Είναι προσωπικότητες που σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να βγουν μπροστά και πολλές φορές άλλους τους βγαίνει αρνητικά, άλλους τους βγαίνει θετικά και είναι ασταμάτητοι. Ασταμάτητη στην κυριολεξία. Θυμάστε πέρυσι με τον Ναν, πρόπερσι με τον Ναν, τι έγινε στο Βερολίνο.
0: Βέβαια.
1: Αυτές είναι οι προσωπικότητες που πρέπει και περιμένουν και πληρώνουν οι ομάδες. Γι' αυτό αυτό που πληρώνονται αυτοί τόσα λεφτά, γιατί είναι αυτές οι προσωπικές που πρέπει να βγουν μπροστά πραγματικά.
0: Πρέπει να βγουν μπροστά στα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και μιλάμε για έναν ημιτελικό Ευρωλίγκα και πιθανώς ένα τελικό. Και ο τελικός πάντα εγκυμονεί κινδύνους. Και περισσότερους από τον ημιτελικό, γιατί σίγουρα η απογοήτευση, αν φτάσει στον τελικό και το χάσει στο τρόπαιο, είναι πιο μεγάλη από τον αποκλειστή στον ημιτελικό.
1: Ναι, γιατί και το Final Four θέλει διαχείριση.
0: Σωστό.
1: Θέλει διαχείριση όλο αυτό το πράγμα. Είναι η βαθμιά η χαρά ότι έφτασε σε ένα Final Four, και απ' την άλλη μπορεί να έρθει και μεγάλη απογοήτευση. Όλα αυτά είναι μέσα στις ομάδες, θέλουν διαχείριση όλα αυτά τα πράγματα, και γιατί υπάρχει και επόμενη μέρα που είναι τα πρωταθλήματα, η τελική πρωταθλημάτων κτλ. Που έρχονται, και θα υπάρχει πάλι και εκεί μεγάλη πίεση.
0: Και εδώ πέρα έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και θα έχουμε Ολυμπιακό ή Άρη ή ΑΕΚ.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός με τον νικητή Άρη ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟ, που είναι υπολογίσιμη συζητάμε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει Final Four, θα είναι πιστεύω ήρεμος και θα είναι ο μοναδικός σου στόχος που τελευταίος που θα διεκδικεί. Αλλά ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που γίνει κάτι αντίθετο με το να πάρει την Ευρωλίγκα, θα έρθει μια σειρά απογοήτευση, θα έχει μια απογοήτευση, το οποίο πρέπει και αυτό να το διαχειριστεί. Όπως και αν πάρει ακόμα την Ευρωλίγκα, και αυτό που θέλει διαχείριση, γιατί ο υπερβολικός ενθουσιασμός Τετάρτη θα ξαναπαίξει. Δηλαδή θα παίξει μετά την Κυριακή, θα παίξει αμέσως την Τετάρτη. Δηλαδή έτσι, μέχρι να το γλεντήσουν. Ένα ενθουσιασμό που υπάρχει σε μια ομάδα, δύο μέρες ρεπό, θα πάνε μια μέρα στο γήπεδο και ξανά πάλι, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συναισθήματα ακραία που πρέπει να τα διαχειριστεί μια ομάδα, και πρέπει να όλα αυτά να υπάρχουν και στον αθλητισμό γενικότερα, αλλά κυρίως στον πρωταθλητισμό.
0: Βεβαίως. Κύριε Τσακίρη, να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε κοντά μας και μας καταθέσατε την άποψή σας για όλα αυτά που περικλείουν ένα Final Four. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον προπονητή των Ακαδημιών του Κολοσσού, τον κύριο Γιάννη Τσακίρη, να μας λέει τη δική του άποψη για το Final Four που θα διεξαχθεί από την Παρασκευή ως την Κυριακή στην Αθήνα. Είμαστε στο 0-3 στο 67ο λεπτό. Η Άστον Βίλα βαδίζει ολοταχώς για την κατάκτηση του Europa League.

Λοιπόν, στο κουπόνι Ραβένα Σαλερνιτάνα 0-2, Φράιμπουργκ Αστον Βίλα 0-3, Μπελουιζάντ Οράν 1-0, Κλαμπ Ατλέντικο Ταγέρες, Ατλέντικο Τουκουμάν 0-1. Η ώρα πλησιάζει 11.30. Εμείς θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Χαρακτήρισε ψευδαίσθηση την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συζήτησαν μια νέα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν σε μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται τρεις πηγές. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 13. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες και πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καιρός, λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Μένουμε σε ρυθμούς Final Four και πάμε να δούμε πώς το βλέπουν οι συνάδελφοι από τα άλλα μέσα. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Λαμπύρης από την εφημερίδα Τα Νέα. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Ένα Final Four, Γιάννη, που έχει ένα ιδιαίτερο πρέπει για τον Ολυμπιακό πλέον, νομίζω.
1: Σίγουρα έτσι και αλλιώς θα είχε το πρέπει, γιατί ο Ολυμπιακός προσθέτει τα Final Four, το κάνει να φαίνεται πολύ εύκολο να φτάνει εκεί. Οπότε πάντα υπάρχει πίεση. Και μάλιστα νομίζω και ο μεγάλος του αντίπαλος του Ολυμπιακού, χωρίς να αποτιμώ κανέναν από τους τρεις. Από τις τρεις άλλες ομάδες που βρίσκονται εκεί, είναι πίεση. Γιατί η Φενέμπαρτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο κάτοχοι της τελευταίας τριετίας, είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα, δηλαδή 23 η Ρεάλ, πέρσι η Φενέρ. Άρα έχουν αποβάλει, αν θες, αυτό το άγχος της πολύχρονης, να έχουν πολλά χρόνια να κατακτήσουν τον τρόπο. Η Δε Βαλένθια είναι στα αυτοπούντα της διοργάνωσης, έχει ήδη τρυπεί στο ταβάνι της και ό,τι κάνει από εδώ και πέρα καλύτερο θα είναι με κερασάκι τούρτα. Δηλαδή, δεν έχει το πρέπει να πάρει το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός, με βάση και την πορεία του μέσα στην χρονιά, όπου τεμάζει μια ακόμα φορά πρώτος, η σταθερότητά του, η εικόνα που είχε, τα συγχαρητήρια που πήρε από τους αντιπάλους του, τους προπονητές, τους παίκτες, πρέπει να το ξεργυρώσει σε δύο, ελπίζει, παιχνίδια, να φτάσει δηλαδή και στον τελικό, γιατί πλέον δεν είναι δεδομένα δύο τα παιχνίδια στο Final Four. Θυμίζουμε, δεν υπάρχει, ευτυχώς, επιτέλους δεν υπάρχει.
0: Επιτέλους καταργήθηκε.
1: Τρίτη θέση, ναι. Είναι ένα ιστορικό κομμάτι για το ελληνικό

0: Συμφωνώ 100%. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τρεις ομάδες που θα δώσουν η καθεμία τους δικούς της τελικούς. Όλες οι ομάδες ελπίζουν, μάλλον τέσσερις ομάδες, όλες οι ομάδες ελπίζουν να δώσουν δύο τελικούς.
1: Βέβαια.
0: Τον ημιτελικό και τον κανονικό τελικό.
1: Ακριβώς, να παίξουν και την Κυριακή. Αυτό είναι το βασικό.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, Γιάννη, είπες, έχει ένα θέμα στη διαχείριση των Final Four, το άγχος, έχει το πρέπει. Πολύ σωστά είπες ότι η Real κατέκτησε το τρόπαιο, η Φενέρ το κατέκτησε το τρόπαιο. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός βλέπουμε ότι πηγαίνει στα Final Four, αλλά φτάνει στην πηγή ή του ημιτελικού ή του τελικού και νερό δεν πίνει. Και παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ καλύτερος στο Κάουνας από τη Ζαλγκύρη, από τη Real μιλάω, από τη Real, το χάσε με το σι του Γιούλ.
1: Και ξέρεις, αυτά τα δύο, Άγγελε, τα δύο πρώτα Final Four της σύγχρονης εποχής του Ολυμπιακού, στο Βελιγράδι του 22,
0: με το Μίσιτς, λες.
1: Όπου χάνει τον ημιτελικό με ένα τρίποντο του Μίσιτς στην εκπνοή και με το καλάθι του Γιούλ στο τέλος και το άστοχο του Σλούκα, γιατί είχε και έστω μια ευκαιρία με ένα σουτ που ο Σλούκας αυτά τα είχε στο μωτήρι, αλλά ξέρεις, όταν λέμε για ένα τελικό υποπίεση, ένα σουτ μπορεί να μπει, μπορεί να μην μπει.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Του πρόσθεσε πάρα

0: παραδοκαπνισμένο σε μεγάλα παιχνίδια, αλλά ότι έχει φτάσει η ώρα, σου λέει πρέπει να πάρουμε πια τα δύο τελευταία παιχνίδια τη σεζόν. Έχουμε αυτά μπροστά μας και πρέπει να τα πάρουμε.
1: Και μιλάς φυσικά για τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, Κώστα Παπα-Νικολάου και Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Ναι, εντάξει, για τον προπονητή, απλά για τον παίκτη. Μιλάς για τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Τεράστιοι παίκτες. Ο Φουρνιέ είναι με μια εμπειρία δεκάδων, εκατοντάδων αγώνων σε υψηλό επίπεδο στο NBA. Αλλά όπως μας έλεγε, είχα την τύχη να μιλήσω μαζί του στην ίδια του Ολυμπιακού. Μου λέει: είναι η πρώτη μου ομάδα στην Ευρώπη. Δεν έχω παίξει άλλη. Και το ζω αυτό και ελπίζω αυτή τη φορά να κλάψω από χαρά. Γιατί θυμίζω μια συγκλονιστική εικόνα πέρσι του Φουρνιέ στο Αμπουντάμπι. Είναι απαρηγόρητο ένα άνθρωπο, ξαναλέω, με πάνω από 10 χρόνια πλάσ στο NBA να έχει ζήσει σχεδόν τα πάντα με την Εθνική Γαλλία και να κλαίει σαν μικρό παιδί που δεν πήγε η ομάδα του στο τελικό ή που δεν μπόρεσε και ήταν ο καλύτερος παίκτης στον ημιτελικό.
1: Κάποια στιγμή δηλαδή, πέρυσι στον ημιτελικό με τη Μονακό σκορ έπαιζε μόνο. Φουρνιέ Μονακό ήταν.
0: Όπως ήταν και Φουρνιέ Φενέρ στην κανονική περίοδο και πολύ θα ήθελε ο Κώστας Μπαρτζόκας να κάνει το ρεκόρ του Φουρνιέ.
1: Εκείνη την ημέρα ήταν Φουρνιέ Τάκερ, Χόρτον Τάκερ.
0: Έτσι, το έκανε με 36 πόντους θυμίζω, είχε κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, ήταν ρεκόρ για την Ευρώπη γιατί είχε 40 πλάσεις στο NBA. Αλλά ήταν το
1: ευρωπαϊκό του ρεκόρ. Τα δύο διάρκεια σε εκείνο το παιχνίδι, Τάκερ από τη μία και.
0: Ήταν NBA, ήταν. Μα είναι δύο παίκτες κακά τα ψέματα. Και ο Τάκερ είναι για NBA τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ήταν ένα απολαυστικό παιχνίδι, ήταν το εξαναβολή που νίκησε ο Ολυμπιακός εύκολα στο τέλος. Αλλά είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση και οι δύο. Και επειδή πες μου έδωσε στην πάσα το πώς, αν θα μπορέσει και το πώς να περιορίσει τον Τάκερ. Νομίζω θα είναι το κλειδί για τον Ολυμπιακό. Ένα παίκτη κλειδί για τη Φενέρ, που αν μπορέσει ο Ολυμπιακός να τον βγάλει από το ρυθμό, πάση περιπτώσει να τον περιορίσει, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Γιατί αν μπει στο ρυθμό του, μπορεί να παρασύρει ολόκληρη την ομάδα. Ένα παίκτη που μπορεί να πάρει την ομάδα από το χέρι και να την οδηγήσει στη νίκη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Βεβαίως ο Ολυμπιακός, κατά την άποψή μου, Γιάννη, λίγο καλύτερος είναι, μάλλον θα έλεγα είναι καλύτερος στους ψηλούς από ότι η Φενέρ. Στην περιφέρεια βεβαίως και η Φενέρ είναι πάρα πολύ δυνατή. Στους κόντρες.
0: Βέβαια είναι
1: πάρα πολύ δυνατή.
0: Είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα και γενικά είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την αγνοήσεις ή να πεις ότι θα αφήσω κάποιο παίκτη, ας πούμε, σαν τον Μπάρφι να σουτάρει ή τον Τάκερ ή ακόμα και τον Μέλι που είναι από τους πιο έμπειρους, ίσως ο πιο έμπειρος παίκτης της που μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην. Σε μια αντίπαλο ομάδα. Και επίσης η Φενέρ έχει και ένα πλεονέκτημα. Ότι έκανε την κοιλιά της, έκανε μεγάλη κοιλιά, είχε τραυματισμός, έφτασε να χάσει, αν δεν κάνω λάθος, 5-6 παιχνίδια στη σειρά. Αλλά σιγά σιγά επέστρεψαν οι τραυματίες, ξαναβρήκε τη συνοχή της. Έτσι, γιατί ήταν μια ομάδα solid. Αυτή και ο Ολυμπιακός ήταν οι πιο σταθερές ομάδες στην. Στην κανονική περίοδο. Η Φενέρ θυμίζω ήταν για ένα μεγάλο διάστημα πρώτη στην βαθμολογία. Και είναι μια ομάδα που είναι υπό το coach Γιασκεβίτζος, έχει περάσει και αυτό στη δική του φιλοσοφία και έχει παίκτες που είναι πάρα πολύ έμπειροι, ξαναλέω, όπως ο Μέλι, όπως ο Μαχμούτογλου, όπως ο Ντεκολό, όπως ο Μπιμπέροβιτς, είναι παίκτες που δεν μπορείς να τους
1: αγνοήσεις σε καμία περίπτωση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Κουτλουάι πριν από λίγο δήλωσε ότι η Φενέρ έχει πλεονέκτημα γιατί η πίεση δυσκολεύει πολύ τον Μπαρτζόκα στα Final Four.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς με τη δήλωση αυτή?
0: Κοίταξε, εντάξει, νομίζω ότι τα παιχνίδια του μυαλού θα παίζουν πάντα.
1: Βέβαια, ο Κουτλουάι, μην ξεχνάμε, είναι Τούρκος, έτσι.
0: Βέβαια. Και επίσης, μην ξεχνάμε και ο Σάρας στην πρώτη κουβέντα που είπε, λέει, πάμε να παίξουμε το φαβορί. Είναι στην Ελλάδα. Είναι. Και μετά θύμισε βέβαια ότι. Φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θα είναι με τη Φενέρ. Θα να λέει ότι μπορεί να έχουμε και κάποιους έξτρα φιλάθλους, κάποιους φίλους, ας πούμε, που θα είναι μαζί μας. Είναι πιστεύω και παιχνίδια μυαλού.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό πετώντας μια τέτοια τάκα, ένας παίκτης από τον Κουτουλάι, ένας προπονητής από τον Γιασκεβίτση, προσπαθεί να περάσει την πίεση στο αντίπαλο στρατόπεδο.
1: Πολύ σωστά.
0: Είναι κάτι που το κάνουν αυτό οι προπονητές. Ο Κότσα Ταμάν είναι σε αυτά μανούλα, ξέρεις, να φτιάχνει έτσι. Να περνάει την πίεση ή να βάζει, αν θέλει.
1: Ο κόουτς Αταμάν που είναι σε δύσκολη θέση.
0: Σε δύσκολη θέση, λέω, στον απόϊχο του Final Four. Ενώ μιλάμε για το Final Four, να θυμίσουμε ότι το πιστηρεί ότι αύριο υπάρχει μια συνάντηση, ένα γεύμα.
1: Για να κόπουν Αταμάν.
0: Που είναι όλα ανοιχτά. Σίγουρα έχει χάσει πολλούς πόντους. Έχει κάνει και ήδη λάθη τώρα, να είμαστε ειλικρινείς. Όχι, δεν έχουν ευθύνη και οι παίκτες. Γιατί για τον Παναθηναϊκό ήταν ένα Final Four που, αν μη τι άλλο. Είναι στο σπίτι του, είναι το ακριβότερο και ίσως το πιο πλούσιο σε εμπειρία και ποιότητα.

0: ρόστερ το οποίο δεν κατάφερε ποτέ ο κότς Αταμάν να το παρουσιάσει, να το κάνει ομάδα. Να παίξει ως ομάδα και να αποδώσει ως ομάδα. Μόνο στο ατομικό ταλέντο. Και έμεινε έξω, μάλιστα με ένα πολύ οδυνηρό τρόπο, από 2-0 επί τη Βαλένθια. Και είναι σίγουρα, θα είχε, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Μετά θα έχει συνάντηση με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Αλλά να πάμε πάλι στο Παναλφό, πιστεύω ότι αυτό πιο πολύ είναι για να βάλει πίεση στον Κώστα Μπαρτζόκα και στους παίκτες του. Πρέπει να κλείσουν αυτιά και μάτια μόνο συγκεντρωμένοι στο στόχο και μόνο έτσι μπορεί να φτάσουν στην γη της επαγγελίας που δεν είναι άλλη από την κατάκτηση του τροπαίου.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, Γιάννη. Αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός περάσει στον τελικό, υποθετικό σενάριο αυτό.
0: Ναι.
1: Θα προτιμούσε ο Ολυμπιακός τη Βαλένθια ή τη Ρεάλ ή όποιος έρθει. Γιατί η Βαλένθια δεν έχει να χάσει τίποτα. Και εδώ που έχει φτάσει, όπως είπες, και μία ήταν να κάνει και να αποκλειστεί, δεν θα της πει κανείς τίποτα.
0: Ακριβώς. Εάν ρωτήσεις,
1: και στον τελικό να χάσει πάλι από τον Ολυμπιακό στο υποθετικό σενάριο, πάλι κανείς δεν θα της πει τίποτα.
0: Όπως θα λες, είναι και αν ρωτήσεις όμως και τον Κώστα Μπαρτζόκα ιδιαίτερα και τους παίκτες, θα σου πούνε ότι εμείς βλέπουμε μόνο τη Φενέρμπαχτσε και όποιος είναι όπως το πες, όποιος είναι άφη. Αν το πούμε τεχνικά, η Ρεάλ ακούγεται, είναι μια ομάδα παροτοκαμισμένη, είναι βασίλισσα της Ευρώπης, είναι Πολυνίκης, αλλά χωρίς έναν παίκτη που είναι κλειδί για επίθεση και άμυνα όπως ο Ταβάρες, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Με τη Βαλένθια υπάρχει ένα μεγάλο μειονέκτημα, ότι η Βαλένθια έχει μηδενική πίεση, αν και αν παίζει τελικό θα πήγει και λίγο πίεση. Θα σου πει, έχουμε φτάσει 40 λεπτά από το θαύμα. Δεν το πίστευε κανείς, αλλά κοίταξε, έχουμε φτάσει να πάρουμε τον τρόπαιο. Όμως είναι μια ομάδα πεινασμένη και με άγνοια κινδύνου. Είναι δύο στοιχεία, σύνον ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα με ένα πολύ καλό προπονητή. Αυτά τα στοιχεία σίγουρα την κάνουν επικίνδυνη. Αλλά βέβαια δεν έχει και την εμπειρία, είτε δεν είναι παροτοκαμπλισμένη, να το πω έτσι, παίκτης. Να θυμίσω, ο Άγγελο, ότι ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι τους που πήγανε σε play-off 5 παιχνίδια. Είχαν παίξει με τη Real κάποτε. Και είχαν αποκλειστεί. Όταν για παράδειγμα η Ρεάλ ή ο Ολυμπιακός ή η Φενέρ είναι συνέχεια σε τέτοια παιχνίδια νοκάουτ ή play-off ή final four. Οπότε αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του. Θα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε στο παρκέ. Ξέρεις, κάνουμε πολλές φορές θα τις αναλύσεις και στο παρκέ μας διαψεύουν τα γεγονότα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός θα μένει έξω μετά το 2-0. Όχι ότι δεν θα δυσκολευόταν όταν θα έπαιρνε μια πρόκληση.
1: Εγώ περίμενα 3-1, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Περίμενα ότι μπορεί να έχανε το τρίτο παιχνίδι.
0: Να χάσει ένα παιχνίδι ακριβώς, αλλά δεν μπορεί να χάσει 2-48 ώρες. Και επίσης ένα στοιχείο, η Βαλένθια είναι ήττη στην Ελλάδα. Ναι. Έχει κάνει 3 νίκες επί του Παναθηναϊκού και μία νίκη από το Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
1: Ναι, 4-0 μετράει.
0: Σε τι έδρες, έτσι, έχει νικήσει 4-4 σε δύο καυτές έδρες, δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τρομερή ψυχολογία για τους παίκτες του κόσμου. Αρχίζει.
1: Μα το είπανε κιόλας. Η Αθήνα είναι αγαπημένη μας πόλη.
0: Έτσι. Απόλυτα λογικό. Βέβαια, έχουν ένα παιχνίδι που είναι ιδιαίτερο γιατί είναι Ισπανοί με Ισπανούς. Γνωρίζω και η Ρεάλ ξέρει πώς να κερδίζει παιχνίδια συνήθως με.
1: Σε όποια κατάσταση και να είναι παιχνίδια του με Ισπανικούς, με αντιπάλους από την Ισπανία.
0: Βέβαια.
1: Και μία τελευταία ερώτηση, Γιάννη, πριν κλείσουμε. Είδαμε τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που φέρνουν παραμονή Final Four και ομάδα που συμμετέχει στο Final Four, το Μοντέρο στον Ολυμπιακό ή πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, τέλος πάντων. Θα ήθελα το ένα σχόλιο από αυτού.
0: Κοίταξε, δυστυχώς, μάλιστα, εγώ θα πάω σε ένα άλλο άθλημα. Θα πάω στο βόλεϊ, το οποίο το βόλεϊ πριν τελειώσει συνήθως η τελική πρωταθλήματος, γιατί δυστυχώς έχουμε καιρό να δούμε από το Ολυμπιακό την κατάξυση πριν από 3 χρόνια, νομίζω που ήταν ευρωπαϊκό.
1: Σωστό.
0: Πριν τελειώσουν οι τελικοί, διαβάζουμε και ουσιαστικά επιβεβαιώνονται, δεν είναι ότι διαβάζουμε φήμες, έχουν στηθεί ομάδες. Δηλαδή, έπαιζε για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ τελικό. Και ξέρανε οι ομάδες, ακούγανε πώς θα είναι στημένος του χρόνου. Πώς ο παίκτης να κρατήσει, δηλαδή πρέπει να κρατήσει την προσοχή του και μπορεί να ξέρει ότι δεν θα παίζει στη μία ομάδα, θα παίζει στην άλλη. Και όμως πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και να παίξει το τελικό. Είναι δυστυχώς μέρος της δουλειάς, είναι μέρος των social media παλιά που δεν υπήρχαν και όλα αυτά. Γιατί ο καθένας γράφει, ανεβάζει. Οι παίκτες έχουν το κινητό πια. Παλιά δεν είχαν κινητά, θα είχαν ένα τηλέφωνο ξενοδοχείο, ήταν εκ των πραγμάτων πιο συγκεντρωμένοι. Μπορούσαν να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Mm-hmm. Τώρα όμως είναι επαγγελματίες που ξέρουν, πιστεύω, πώς να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι και είναι, αν θες, και ένα άδικο κομμάτι για τους παίκτες που μοχθούν. Δηλαδή, οι παίκτες του Ολυμπιακού, για παράδειγμα, τώρα είναι κάποιοι που μπορεί να μην παίζουν εδώ χρόνο. Αλλά πήγαν την ομάδα μέχρι εκεί και ακούνε ότι έχει πάρει, ξέρω εγώ, ότι λένε τον Μοντέρο, λένε τον. του έχουν φέρει τρεις παίκτες ή τέσσερις, το ίδιο και σε άλλες ομάδες. Είναι όμως δυστυχώς μέρος και της δουλειάς και των social media που είναι αμήλικτα σε αυτό το, την πληροφορία που διαχέεται σε δευτερόλεπτα σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσω Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Καλό γιατί και εσύ θα έχεις πολλή δουλειά. Να δούμε ένα ωραίο Final Four και να πούμε, Άγγελε, δεν το λέμε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Πολύ ωραίο το Αμπουντάμπι, τα χρήματα που δίνει το Αμπουντάμπι, η τεχνογνωσία και η εμπειρία της Αθήνας ή του Βελιγραδίου και σαν Πασκετούπολη δεν συγκρίνεται με το Αμπουντάμπι ή με το Ριάτ ή με το Κατάρ ή με οτιδήποτε. Λεφτά υπάρχουν εκεί πράγματι, αλλά εδώ υπάρχει συνέστημα, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει λατρεία για τον μπάσκετ με την έννοια στο πρωτογενές κομμάτι.
1: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη,
0: καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, και πάμε αμέσως στον Γιώργο Αθανασίου, καθώς αυτή τη στιγμή ο τελικός λίγη, η Άστον Βίλα με 3-0, κατακτά το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
2: Θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, διότι δικαιότατα η αγγλική ομάδα κέρδισε τη γερμανική. Ήταν καλύτερη στη διάρκεια του μάτς, θα μπορούσε να έχει πετύχει άλλα τέρματα. Είχε ρυθμό, είχε διάθεση, είχε πίστη, θέληση. Στοιχεία τα οποία σίγουρα χρειάζεται μια ομάδα για να πετύχει αυτόν τον στόχο που είναι η κατάκτηση ενός τρόπαιου. Και μάλιστα μεταξύ μας δεν είναι καθόλου μικρό το τρόπαιο. Μετά το Champions League, το Europa League, οπότε σίγουρα θα έχει...
1: Κανένα τρόπαιο της UEFA, Γιώργο, δεν είναι μικρό. Ό,τι η διοργανώση της UEFA δεν είναι καμία μικρή.
2: Γι' αυτό το λέω, επειδή είναι το δεύτερο κατά σειρά μετά το Champions League.
1: Λοιπόν, πανηγυρίζουν όπως βλέπω οι παίκτες της Βίλα. Λογικό είναι 3-0. Νομίζω ότι όλα κριθήκαν από το 41 ως το φινάλε του ημιχρόνου. Με τα δύο υπέροχα γκολ του Τίλεμανς και του Μπουεντία. Απλά ο Ρότζερς μετά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα με την κοντινή προβολή και εκεί τελειώσαν όλοι.
2: Αν μπορούσαμε κανείς ή μάλλον αν μπορούσαμε να είχαμε όλοι εικόνα, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς το πανηγυρίζουν οι νικητές, οι κυπελούχοι. Σε αυτόν
1: και από αγγλική τελικό. Ομάδα πέρυσι Τότεναμ, σε άλλη αγγλική φέτος Άστον Βίλα.
2: Σωστό. Στην Κωνσταντινούπολη ο αγώνας δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα, οπότε φεύγει ο πρώτος τελικός, Άγγελε, της UEFA και αναμένουμε τον δεύτερο την ερχόμενη Τετάρτη. Θα πάμε στην Γερμανία, θα πάμε στην Λειψία, θα πάμε στο Red Bull Arena, όπου η Crystal Palace θα αντιμετωπίσει την Rayo Vallecano, μια αρκετά γνωστή ομάδα μας, η οποία θα πρέπει να παλέψει πάρα πολύ για να μπορέσει να ξεπεράσει την αγγλική ομάδα, η οποία δηλώνει, τουλάχιστον στα στατιστικά, να είναι, να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Όμως όλα αυτά είναι στην θεωρία. Στην πρακτική, όπως παίξει καλύτερα, όπως πετύχει περισσότερα γκολ, είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει αυτόν τον τίτλο. Οπότε την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε τον δεύτερο τελικό της UEFA, Crystal Palace Rayo Vallecano από την Λειψία, για να έρθει στις 30 του μηνός, το Σάββατο, τον τελικό του Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η Άστον Βίλα 44 χρόνια μετά πατάει σε ευρωπαϊκή κορυφή. Έτσι κάτι τότε καλά. Με την Bayern. Το 1-0. Το 82, αν θυμάμαι καλά.
2: Εγώ δεν θυμάμαι καθόλου. Έχω να σου πω πολύ γρήγορα, ο Καζεμίρο πάει στο MLS, σαν παρένθεση το λέω. Βρίσκεται ένα βήμα πριν υπογράψει το συμβόλαιο που στην ομάδα του Λιονέλ Μέση στην Inter Miami. Στο MLS έπεσε μια πρόταση επαναστατική, Άγγελε, στο τραπέζι, η οποία για το ποδόσφαιρο εννοώ, να σταματήσει το ρολόι όταν ο αγώνας δεν παίζεται, προτείνουν οι Αμερικανοί. Μία πρόταση επαναστατική, επαναλαμβάνω, που το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο θα την εξετάσει και θα δει εάν μπορεί να την δοκιμάσει και με ποιον τρόπο, Άγγελε.
1: Ωραία. Καλό βράδυ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή ξεκούραση.
1: Λοιπόν, ο Ουνάι Έμερι και οι παίκτες του πανηγυρίζουν. Μετά από 44 χρόνια η Άστον Βίλα ξανά πατάει ευρωπαϊκή κορυφή. Αυτή τη φορά δεν είναι το τότε κύπελο πρωταθλητριών, είναι το Europa League. Κέρδισε με 3-0 τη Φράιμπουργκ, ήταν το φαβόρι και φυσικά ήταν καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό, καλά θυμάμαι, από το 82, όπου είχαν πάρει το πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup τότε. Λοιπόν, ο Unai Emery φτάνει τις 5 κατακτήσεις Europa League στην προπονητική του καριέρα με τρίτη διαφορετική ομάδα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το Europa League, τελικός, η Aston Villa είναι η νικήτρια. Στο σημείο αυτό η τελευταία σελίδα ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Λευτέρης Αρελάκος για 2 ώρες κοντά σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με εμφατικό τρόπο κατέκτησε πριν λίγο η Aston Villa το 17ο Europa League μετά την νίκη της στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 επί της Freiburg. Η ομάδα του Birmingham, η οποία παράλληλα κέρδισε και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League, είχε σκόρερ στον Tielemans, τον Buendia και τον Rodgers. Θυμίζουμε ότι η Villa είχε κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών το μακρινό 1982. Σε ρυθμούς EuroLeague από χθες έως και την Κυριακή, η Αθήνα, η Ελλάδα και η Ευρώπη εν ώψη του Final Four της διοργάνωσης, που στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι της θα αρχίσει την Παρασκευή το απόγευμα και θα ρίξει αυλαία την Κυριακή το βράδυ. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EuroLeague Τσους Μπουένο στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε χθες, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διοργάνωση. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο X για την συνάντηση με τον Μπουένο. Σήμερα στις 12 η συνέντευξη τύπου της EuroLeague για το Final Four, ενώ χθες έφτασαν οι αποστολές των τριών ομάδων στην πρωτεύουσα και κατέλησαν όπως και ο Ολυμπιακός στο ξενοδοχείο. Μένουμε στο μπάσκετ πηγαίνοντας στο μεγάλο απόντα της διοργάνωσης, στον Παναθηναϊκό, καθώς σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν, που δεν αποκλείεται να δρομολογήσει σημαντικότατες εξελίξεις. Χθες έγινε προαιρετική προπόνηση των παικτών στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ενώ σήμερα θα γίνει κανονική προπόνηση πάλι στο Μαρούσι. Σαν στο ποδόσφαιρο, αλλά εντός των τυχών, η Super League θα πραγματοποιήσει έκτακτο ΔΣ τα ερχόμενα 24 ώρα με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν εγγράφου αιτήματος ΠΑΟΚ, Πανετολικού, Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΛ και Πανσεραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑ έκανε λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση, απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή να ταχθούν υπέρ οι 11 από τις 14 ομάδες. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-out στην Super League, σέντρα στις 6 στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 στα Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Άστερας Ακτόρ. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας για το νέο της προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ πει το ναι, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ Γάλλου δημοσιογράφου, ο Ολυμπιακός προτίθεται να παραχωρήσει τον 23χρονο Πορτογάλο μέσω Ντιόγκο Νασιμέντο στην Ρίο Άβε ως δανεικό, ενώ ο Ενίς Τσοκάι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόχουμ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσουν τη βασική προετοιμασία τους ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο το φιλικό της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ιταλία, με την σκουάδρα Τζούρα ωστόσο να παρατάσετε με τους παίκτες από την εθνική ελπίδων της χώρας. Τρεις μέρες νωρίτερα, στις 4 του μηνός, η εθνική μας θα παίξει με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Στο πόλο με ανώδυνη ήταν από την Μπαρτσελονέτα με 12-9 στον Πειραιά ολοκλήρωση η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού τους αγώνες της στην φάση των ομίλων του Champions League και στις 11 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό του Final Four που θα γίνει στη Μάλτα. Ενώ για τις θέσεις 5 έως 8 στην Α1 των ανδρών, Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιόνιος 11-20. Η Ομοσπονδία του Handball γνωστοποίησε χθες το υπόλοιπο πρόγραμμα των τελικών της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1. Την προσεχή Δευτέρα παίζουν στον τρίτο τελικό Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7. Την προσεχή Πέμπτη ΑΕΚ Ολυμπιακός επίσης στις 7. Τέλος, αν χρειαστεί πέμπτος τελικός, θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου με τον Ολυμπιακό γηπεδούχο. Στο τένις ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Αμερικανό Τιέν στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Γενέβη. Τέλος, επί δύο δεκαετίες ισχυρός άνδρας της Red Bull Racing, Christian Horner, φέρεται να είχε σειρά συναντήσεων με την αντιπρόεδρο της BYD, Stella Lee, στο πλαίσιο του εντυνόμενου ενδιαφέροντος του κινέζικου κολοσσού να μπει στην Φόρμουλα 1 τα προσεχή χρόνια. Ακούστε τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Ερασπορ, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε του Αιγαίου
1: Ταμπλούς. Είμαστε.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Μεγάλη μέρα σήμερα, κύριε Μαλισιώβα. Ξύπνα.
1: Η μέρα σήμερα, τι μέρα είναι? 20 Μαΐου.
0: Της Αγίας Ανθής.
1: 20 Μαΐου.
0: 20, σήμερα, 21 λεπτό. Ξεκινάει, ρε. 20.
1: Το πρωί.
0: Ποιο πρωί είναι, 12 και 1, ρε. 7 τηλέφωνο έχω πάρει εγώ για τη γυναίκα μου.
1: Τι?
0: Από τις 12 και 1, ο Φίλιππος ο Βοριτσιάνος, ο Κουκουτσίλης, ο Ντάφη, ναι, ο Δημητρίου, ο... 5 τηλέφωνα, χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι,
1: αύριο, η μέρα αύριο, τώρα είναι νύχτα, δεν ενοχλούμε κανέναν.
0: Εμένα γιατί με ενοχλούν, τι είμαι, από άλλο χωριό?
1: Να σε προλάβουν, γιατί είσαι φίρμα.
0: Α, έτσι πάει. Σωστό, σωστό αυτό. Έχεις δίκιο.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε, γεια σας.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στην ελληνική ραδιοφωνία, στην συχνότητα που πάντα γοητεύει, στη συχνότητα που είναι πάντα στις καρδιές σας. Δηλαδή,
1: η προηγούμενη μέτρηση έγραφε 7,8, 1-2, τώρα λέει θα πάει 12,3.
0: 12,3 μέσα
1: και
0: στο μεδιάλ.
1: Και πολύ ξυλόκαστρο, πολύ ξυλόκαστρο που λέει.
0: Όλο το ξυλόκαστρο ακούει.
1: Γιατί?
0: Τρέμε δήμαρχε, έρχομαι.
1: Ερώτηση, γιατί βγήκε,
0: για σου χάρη.
1: Γιατί βγήκε ξυλόκαστρο?
0: Γιατί είχε πολλά κάστρα ξύλινα. Γιατί βγήκανε τα βούρλα καμένα?
1: Θα ρωτήσω τον πρόεδρο που είναι βαριά ΑΕΚ. Βαριά ΑΕΚ.
0: Πιάνετε.
1: Με τα βούρλα. Μπορεί να είναι και τα φυτά.
0: Ναι.
1: Τα φυτά.
0: Γιατί όταν σε λένε βούρλο, θεωρείς ότι. Τι βούρλο είσαι.
1: Τα άμα θες.
0: Για πες.
1: Άμα το πεις όλο, τι ζώων είσαι στην Πορτογαλία, δεν παρεξηγείται.
0: Στην Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Άμα το πεις κάποιο ρεζόν,
1: ρεζόν,
0: τι περνάς με κόκκινο.
1: Ναι, θα σου πει, οκ. Okay. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν οργανωθεί και κάνουν αυτά που κάνουν τα ζώα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περπατάνε στα τέσσερα. Και ζήτησαν από τους κτηνιάτρους να τους ελέγχουν. Και λένε οι κτηνιάτροι, όχι, μπορεί να θες να κάνεις το ζώο, παραμένεις άνθρωπος, δεν μπορώ να σε εξετάσω εγώ.
0: Σωστό, σωστό. Εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Τι?
0: Γιατί θα παρεξηγηθείς τώρα, άμα σε πω, ρε γίδι.
1: Ρε γίδι.
0: Γιατί παρεξηγηθείς? Το γίδι είναι ένα πολύ ωραίο ζώο.
1: Και
0: έχει το καλύτερο κρέας.
1: Γίδα βραστή.
0: Έχει το καλύτερο κρέας. Γιατί παρεξηγήθηκε ένας που τον είπα σήμερα το πρωί, ρε γίδι?
1: Είναι έκφραση ποδοσφαιρική.
0: Το γίδι.
1: Ναι, έχει.
0: Ρε γίδι, βρε στόχο, ρε γίδι. Ρε γίδι, τι σηκώνεις για τον επόπτη, ας πούμε.
1: Τώρα, επειδή ακούω γίδι και μου φαίνεται η φωνή να έρχεται από τους νέους επιβάτες, τον Μπαχτσέτσι Βλίκ, τον Αναστασιάδη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχει γίδια εκεί.
1: Είναι ο Αναστασιάδης, τους εξηγεί και τα λοιπά. Και λέει ένας παίκτης,
0: ναι,
1: λέει, γνωστά είναι αυτά. Α, μα τι είπες, του λέει, γνωστά αυτά. Τους αφήνει, τελειώνει, πάνε στην προπόνηση. Μόλις μαζεύονται, βάζει τα κουτάκια κάτω που είναι οι παίκτες που πρέπει να είναι το σύστημα. Παίρνει 5-6 μπουζάκια τα οποία είναι οι σαλιάρες, τις παίρνει, τις πετάει πάνω στον ποδοσφαιριστή και του λέει: σ' ακούμε. Αυτά ξέρεις.
0: Αυτά ξέρεις, πες τα.
1: Και του λέει: πρόσεξε, φέρνει την μπάλα εδώ. Ωραία, λέει. Αφού η μπάλα είναι εδώ, οι κινήσεις μας είναι εδώ, οι τρεις παίκτες είναι εκεί. Παίρνει την μπάλα, σας ζητά την μπάλα. Όχι, όχι, λέει. Παίρνεις την μπάλα.
0: Μια και το είπες αυτό. Ο πιο μάγκας πρωθυπουργός που έχει πει ο Νέαρ που λένε και μορφωμένοι,
1: ναι,
0: σε δημοσιογράφο και τον έχει ξεφτυλίσει,
1: ναι,
0: που ήταν και του ιδίου, ήταν ρεπόρτερ του κόμματος,
1: ναι,
0: ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Τι έγινε?
0: Ο οποίος λέει, ετοιμάζονται οι ρεπόρτερς,
1: ναι,
0: και λέει: πρόεδρε, πες μας τις καθιερωμένες ευχές της ημέρας. Και λέει, αφού είναι καθιερωμένες και τις ξέρεις, πες τις εσύ. Για να δεις πόσο μάγκας ήταν μπροστά ο Ανδρέας.
1: Καλά, Ανδρέας,
0: δηλαδή φαινόμενο. Του είπε, αυτοί καθιερωμένες, κάντα πάντα κάτι λέω καινούριο. Εντάξει,
1: ναι,
0: θα πω, ξέρω, ο Χριστός Ανέστη, λέμε τώρα είναι
1: πολλά,
0: τα Πάσχα,
1: ναι,
0: αλλά θα πω και κάτι
1: θα
0: άλλο.
1: Θα συνδέσω και κάτι,
0: θα
1: άλλο.
0: Κάτι άλλο. Αφού λέει τις καθιερωμένες πέστες, του λέει, πες τα εσύ. Αφού είναι καθιερωμένες και τα ξέρεις όλα, κάθε χρόνο λέω, λοιπόν, τα ίδια, πες τα εσύ.
1: Πάμε το. Να πούμε.
0: Κλείνει η παρένθεση.
1: Επειδή λέει ο Ναστούμος να τα λέτε, να τα γράφετε.
0: Έτσι.
1: Είπες προχθές, που εγώ δεν το πίστευα, ότι κυοφορείται στο παρασκήνιο κάτι με την αναδιάρθρωση. Εγώ είπα δεν θα γίνει.
0: Μπράβο.
1: Και ξαφνικά σήμερα μαθαίνουμε ότι 4 ομάδες συν το μικρή,
0: ναι,
1: 2 που έπεσαν.
0: Όχι μικρή, μωρέ. Μικρομεσαίοι.
1: Μικρομέγαλοι.
0: Εντάξει, έστω.
1: Μικρομέγαλοι. Που έπεσαν.
0: Που κολλάει ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Πανετολικός και ο τέταρτος ποιος είναι?
0: Οι δύο που πέσανε.
1: Ο Πανετολικός,
0: ο Πανετολικός και ο Αστέρας Τρίπολης. Και μπράβο στον Αστέρα. Γιατί από τον
1: Σώθηκε.
0: Αστέρα, από ό,τι ξέρω, από τη λέει το ρεπορτάζ, ξεκίνησε, ναι, η σπίθα της επανάστασης. Σωσής. Για αναδιάρθρωση.
1: Ωραία.
0: Και επειδή παρότι σώθηκε, επιμένει.
1: Και ο ΠΑΟΚ μαζί κατέθεσαν έτοιμα στην Λίγκα και θα γίνει συζήτηση περί της αναδιάρθρωσης, η οποία απαγορεύεται.
0: Ουχ. Τι ήταν αυτό το, τι τρίποντο ήταν αυτό. Το απαγορεύεται, τι εννοείς, λόγω κανονισμού.
1: Ή λόγω ΚΑΠ.
0: Εντάξει, άμα κοίταξε. Άμα ήταν να εφαρμόζεται συνέχεια ο ΚΑΠ, δεν θα ασχολιόμασταν, δεν θα κάναμε τίποτα.
1: Ναι, αλλά θα είμαστε μοναδική χώρα. Εντάξει, δεν λέει μόνο αναδιάρθρωση να μείνουν 16. Αυτό συμπαρασύρει του από κάτω. Πού θα πάνε, θα μείνει η Super League 2 με δύο λιγότερες. Άρα, γιατί είναι εκδικαστή αύριο στις 4 υπόθεσεις, η υπόθεση Άρη, όχι Άρης, Ζακίρ, το τέτοιο, να ανέβουν όλοι. Σωστό.
0: Έχει πολλά επεισόδια ένα διάρθρωση. Γιατί κύριοι,
1: ναι,
0: τη Super League που κάνετε και κόπτεστε για θέλετε ένα διάρθρωση.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν θέλετε να σωθεί ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, και το λέω με καλή, με αγάπη, έτσι, ναι, επειδή okay, πέσανε, δεν το λέω επειδή, έτσι, επειδή έχουν πέσει αυτές οι δύο ομάδες.
1: Όποιος πάει πιο κάτω.
0: Θα σου πει το City, θα σου πει η Καβάλα, για εδώ, έλα Γκερμπουρντά.
1: Και εμείς πέσαμε.
0: Και εμείς πέσαμε.
1: Να σωθούμε κι εμείς.
0: Θα σωθούμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει του χρόνου η Super League 2 με 14 ομάδες. 16 θα γίνει.
1: Είδε, λοιπόν, επειδή άρα, είναι ντόμινο.
0: Και λέει όμως ο Πανιόνιος και η Νίκη Βόλου, για άλλα τον Γκελμπουρντά, υπουργέ, γιατί να μείνει ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, εμείς θα ανέβουμε, έτσι λέει ο ΚΑΠ. Αυτοί που πέσανε, πέσανε.
1: Βέβαια.
0: Θα έρθει και ο τρίτος, δηλαδή, ξέρω εγώ, το Κεραμίδι ή η Ζάκυνθο.
1: Η Άσα.
0: Ο λέω,
1: η Άσα.
0: Όχι, όχι, από την Τρίτη Εθνική. Ο Ζάκυνθο, ναι, πέρασε, πήγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο χαμένος της δικαστικής υπόθεσης, ας πούμε. Αν είναι ο Άρης Πετρούπουλης ή ο Πύργος.
1: Σωστό.
0: Και από πάνω το Κεραμίδι και θα σου πει, γιατί να μείνει, γιατί να μείνουν αυτοί το Εγάλε και η Καβάλα και να μην ανέβουμε εμείς.
1: Έχω πρόταση από τον Στέφανο Μαντάκη από το Άγιο Όρος να ανέβουν όλοι.
0: Παλιά είχε γίνει αυτό. Και να γίνει με 16 η Super League, 20 η Super League 2 και 150 η Γάμα Εθνική.
1: Να ανέβουν όλοι. Άκουμε. Να σου πω και κάτι. Να γίνει όπως το Πανεπιστήμιο, να μην υπάρχουν όρια.
0: Ναι.
1: Ανοιχτά.
0: Ανοιχτά.
1: Ανοιχτά τα σύνορα. Α, δική, Β, δική, ανεβαίνει.
0: Και γιατί να πέφτει.
1: Ποιο είναι ο λόγο.
0: Για να μην πέφτει κανεί.
1: Ερακλή Σιλοκάστρου. Α, Γ, Β, πάμε τέρα.
0: Κατευθείαν. Βέβαια.
1: Ε?
0: Και με τη διοίκηση που έχει το Γίγαντα, το Τζέλιο, το Χάρη και όλα τα παιδιά εκεί πέρα, ναι, θα πάει τρένο για Β' Εθνική του χρόνου.
1: Βέβαια με προβληματίζει αυτό.
0: Ποιο.
1: Ότι ο πρόεδρο του Σιλοκάστρου είναι 39 ετών, εμεί φτάσαμε 62 και όχι ομάδα. Ούτε σουμπουτέο δεν μπορούμε να πάρουμε.
0: Μένα μου είπε, θα κάνουμε αλλαγή, λέει.
1: Τι.
0: Σεπτέμβρη με Μάιο θα είμαι εγώ πρόεδρο. Μάιο με Σεπτέμβρη θα είναι ο Τσέλιος πρόεδρος.
1: Λοιπόν, Σιλόκαστρο, τέλος.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό. Είπαμε, είναι η Σαντορίνη της Πελοποννήσου.
1: Πάμε παρακάτω. Πρόσεξε τώρα. Άρα
0: πάμε,
1: λοιπόν, νομίζω ότι είναι ανεδαφική η συζήτηση για την αναδιάρθρωση. Διότι συμπαρασύρει.
0: Θα συζητηθεί όμως. Και κάποιες ομάδες, και καλά κάνανε ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, γιατί έπεσαν, αφού βρήκαν έδαφος, οι υπόλοιπες τσιμπήσανε.
1: Μήπως,
0: και ο ΠΑΟΚ που κολλάει.
1: Μήπως συνδέεται. Όπως προχτές όταν άκουσα για τον Κωστίνια ότι ενδιαφέρει την Brighton.
0: Γέλασες.
1: Όχι, λέω. Έχει ουρά. Μήπως επειδή θέλουμε τον Τζολάκη, να πάρουμε και τον Κωστίνια, ρε παιδί μου.
0: Α.
1: τι. Ναι, άκου τώρα. Ναι. Μήπως ο ΠΑΟΚ, επειδή το θέμα Λανουά έπρεπε να τελειώνει τώρα γρήγορα και δεν θα τελειώσει τώρα, αλλά θα πάει μετά τα φιλικά της Εθνικής. Ηρίζει τον παρόντο, οι Ιταλοί. Λένε, παιδιά, μην αγχώνεστε. Θα φέρουμε και καλούς παίκτες. Ξέρεις ποιος είναι στην. Είναι ο Τζακάρλο Αντωνιόνι, ρε φίλε.
0: Στην Άντρη 21.
1: Η παιχτάρα αυτή. Η παιχτάρα της
0: Φιωρεντίνα. Στην προπονητής Άντρη 21, λες.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λέει, παιδιά, που λες, μετά τα φιλικά, λέει, αυτά, θα επιλέξουμε το Λανουά. Ο Ολυμπιακός, Super League Μαρινάκης, δεν επιθυμεί το Λανουά.
0: Όντως.
1: Ναι. Μήπως με αυτό το κομμάτι. Του στείλει ένα μήνυμα ο Καγκάτσης.
0: Ποιο κομμάτι της αναδιάρθρωσης.
1: Ότι τον πιέζει να δημιουργηθεί θέμα ξαφνικά για την αναδιάρθρωση.
0: Μα δεν έχει πει τίποτα ο Ολυμπιακός. Πού κολλάει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ λέει.
1: Δεν με ακούς. Ο Ολυμπιακός είναι Super League, ρε φίλε. Πρόεδρος. Ποιος είναι, ναι, ο Μαρινάκης, δεν είναι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Κάτι παίζει. Ο ΠΑΟΚ τι τον νοιάζει τώρα αν θα είναι 16-14. Επίσης. Το μόνο που συμφωνώ είναι να καταληφθούν τα play-off και play-out.
0: Να.
1: Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Αυτό, ναι, να γίνει αυτό.
0: 14 ομάδες.
1: Δηλαδή ο Λεβαδιακός τώρα τελείωσε με συν 10-20 βαθμούς και κατάφερε μετά και βγήκε έκτος. Δεν γίνεται αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ. Αλλά με 14 ομάδες
1: δεν γίνεται
0: πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Αν καταργηθούν τα play-off και τα play-out, θα πρέπει να γίνουν 16. Όπως γίνεται σχεδόν σε όλη την σωστή ποδοσφαιρικά Ευρώπη.
1: Ή 18.
0: Ή 18.
1: Του χρόνου, να πούμε.
0: Υγιείς ομάδες όμως,
1: ναι,
0: οικονομικά, με κριτήρια, Όχι το χυμά.
1: Και 2.000 εισιτήρια μεσόωρο.
0: Και 1.500.
1: Λίγα.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα λοιπόν, ζούμε.
1: Νομίζουμε εμείς από εδώ από την εκπομπή ότι αφού υπηρετούμε το ποδόσφαιρο χρονιά, δεν μπορείς να κάνεις το άσπρο μαύρο. Οπότε εγώ νομίζω για άλλους λόγους είναι αυτό το αίτημα και άλλο θέμα θα βγει μπροστά.
0: Άλλο θέμα.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή το τυράκι είναι αυτό και από πίσω
1: ναι,
0: υπάρχει
1: εννοείται.
0: Άλλη φακά.
1: Δεν υπάρχουν. Αθώοι στην μπάλα υπάρχουν.
0: Αλλά τι να μπορεί να βγει από αυτό όμως. Ναι, πού γιατί, πάει το μυαλό σου.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται για την ουρά.
0: Τι να πω τώρα. Δε, το μυαλό μου δεν πάει. Κάπου, κάποια εξήγηση υπάρχει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Ίσως ο κόσμος, οι ακροατές.
1: Διέρευσε
0: μπορεί να μας
1: τίποτα
0: βοηθήσουν.
1: Από τα ρεπορτάζ των άλλων τριών μεγάλων.
0: Όχι, τίποτα. Όλοι δεν είναι no comment.
1: Είδες.
0: Τίποτα.
1: Δεν έπρεπε κάποιος να διαρρεύσει κάτι. Με κάτι
0: πώς το,
1: παίζει.
0: Πού το εντοπίζεις.
1: Κάτι παίζει. Θα το μάθουμε.
0: Μάστε. Θα δούμε.
1: Οπότε.
0: Ας το Βίλα πώς την είδες. Οι Άγγλοι τους Γερμανούς.
1: Μόνο με τον Ολυμπιακό δυσκολεύτηκε.
0: Δεν είναι όλες οι ομάδες να κερδίζουν την Άστον Βίλα. Ακριβώς αυτό εννοώ. Μόνο τον Ολυμπιακό θυμάται ο Έμερι και την Τζέλσι. Γιατί ήταν ο μόνος τελικός που είχε χάσει στην Τυφλίδα το 19. Δεν έχει χάσει άλλον.
1: Ναι.
0: Ο πρωταθλητής Βοσνιάδης, Τενές και Έμερι.
1: Πρέπει να πω κάτι, ότι ήταν ένα θαύμα ότι μια ελληνική ομάδα κατάφερε και απέκλεισε σε διπλές συναντήσεις στην Άστον Βίλα.
0: Έτσι.
1: Θαύμα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ομαδάρα.
0: Δεν γίνεται κάθε χρόνο.
1: Και τότε ομαδάρα.
0: Και ομαδάρα τότε.
1: Και τότε, ναι, ναι.
0: Βέβαια. Και ο Ολυμπιακός τότε ομαδάρα.
1: Βέβαια, ήταν τότε έπαιζε ο. Στα χάφη ήταν ο κολλητός της Αλίσα, της ξανθιάς παίχτριας, που όταν πήγε αυτό στη Γιούβε πήγε και αυτή στη γενική ομάδα της Γιούβε, της Αλίσα Λέμαν.
0: Ο Ντάγκλας.
1: Της Ελβετίδας. Ο Ντάγκλας.
0: Ο Ντάγκλας,
1: ναι,
0: λέει,
1: έτσι
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Που είχα και το πέναλτι.
1: Μπράβο, λοιπόν. Ναι. Εκεί εντοπίζω εγώ, εκεί το χάσα στο Βίλα. Η Αλίσα με τον Ντάγκλας δεν ήταν καλά, γιατί ήταν περίεργο πως μια ελληνική μόνο ομάδα κατάφερε σε διπλές αναμετρήσεις να αποκλείσει την Άστον Βίλα, ρε φίλε. Ποδοσφαιρικά δεν γίνεται. Με θαύμα.
0: Και ήταν καλός, γιατί ήταν
1: δύο φορές. Καλός ο Ολυμπιακός.
0: Πολύ καλός. Ειδικά στο Μπέρμιχαμ του ευνηδίασε.
1: Ειδικά στο εκτός.
0: Ναι, του ευνηδίασε. Ήταν πολύ μπροστά αυτή.
1: Ναι.
0: Έπαιξε πολύ καλά την κόντρα ο Ολυμπιακός.
1: Μήπως τους, δεν τους το πήραν σοβαρά το μάτς. Και λέει
0: αυτό,
1: εντάξει, τους έχουμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό
1: σήμερα όμως ήταν ένα τελικό λες και έπαιζαν άντρες με K19.
0: Δεν ήταν έτσι στην αρχή.
1: Όχι, στην αρχή ήταν είδα μάπα το καρπούζι μέχρι
0: ναι,
1: το 30.
0: Αλλά ήταν ισοδύναμο, ισορροπημένο, ισοδύναμο, ισορροπημένο. Μόλις ναι, έγινε το 0-1, μετά πήγε για 5-0 το μάτς.
1: Μια κλάση πάνω. Να πούμε μπράβο στον εκτέλεση του 1-0. Όχι μόνο η σέντρα
0: το
1: στο πέναλτι και απευθείας ο Τίλεμανς. Όλα τα γκολ ήταν απόρρια οργανωμένης ομαδικής προσπάθειας με τη σφραγίδα του προπονητή. Ναι.
0: Εντάξει, ο Παλέρμο κατά Τζάρο 2-0, απίστευτο, Παλέρμο με μπάτζετ 50 εκατομμύρια στη Β' Εθνική.
1: Ερώτηση, ποιος Έλληνας τερματοφύλακας έπαιξε στην Παλέρμο. Αρχίζει, ήταν δύο, αρχίζει από τώρα ο χρόνος.
0: Για πέστε, ποιος ήταν ο τερματοφύλακας.
1: Δύο ήταν.
0: Δύο παίξανε,
1: ναι,
0: Έλληνες,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Τον ένα θυμάμαι μόνο.
1: Α, ναι.
0: Ο δεύτερος δεν είναι. Ο πρώτος Στέφανος δεν ήτανε.
1: Τι Στέφανος.
0: Το όνομά του.
1: Όχι, τι Στέφανος.
0: Όχι.
1: Όχι Στέφανος.
0: Καλά. Πώς τον είναι
1: αλλιώς. Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος, ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέει ο Στέφανος.
1: Τι δουλειά κάνει τώρα.
0: Οπωροκευτικά.
1: Μαζεύει ελιές.
0: Έτσι. Παλέρμο λοιπόν κατά Τζάρο 2-0 με 9 η Παλέρμο με 50 εκατομμύρια μπάτζετ στη Β' Εθνική με 45.000 διαρκείας.
1: Έχω πάει Παλέρμο,
0: Δεν έχω πάει.
1: Πιο βρώμικη πόλη δεν υπάρχει.
0: Σόπαρε, ναι.
1: Δηλαδή ταλαιπωρία το Παλέρμο.
0: Και αποκλείστηκε με προπονητή Πίπο Ιντζάγκη.
1: Και έχει, επειδή όλη η μισή είναι μαφιόζικη,
0: ναι.
1: Υπάρχει μουσείο μάφια.
0: Μουσείο μάφια, βέβαια. Και τελικώς για μια θέση στην άνοδο είναι η Κατατζάρο που ανέβηκε φέτος από τη Γάμα Εθνική κόντρα στη Μόντσα.
1: Στην Κατατζάρο, στην Αλμπίνο Λέφε, ήταν προπονητής αυτός που ήρθε στο Ολυμπιακό για λίγο. Ο Μπιγκόν.
0: Κατατζάρο.
1: Κατατζάρο.
0: Ναι, μετά την καριέρα του στην Νάπολη.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, Κατατζάρο.
1: Ναι.
0: Άρα είναι η ματσάρα Κατατζάρο Μόντσα για μια θέση στη Super League.
1: Και επειδή
0: Χρυσέλιπες,
1: η είδηση του τη ημέρα τη εβδομάδα είναι αυτό που έκανε η Αγγλική Ομοσπονδία
0: με τη Southampton. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν ξαναγίνει αυτό.
0: Οι άνθρωποι βάλανε κατάσκοπο, λένε
1: το 2026.
0: Απίστευτο.
1: Πήγε ο άνθρωπο και κατέγραφε την προπόνηση τη Middlesbrough. Την οποία νίκησε η Southampton.
0: Συμπαράταση.
1: Και σου λέει, κύριε, τρεις φορές το έκανες. Το παραδέχτηκες. Πήγαινε σπίτι σου και τελικό με τη Χαλ.
0: Η Middlesbrough. Απίστευτο, ε. Το Σάββατο τελικός, 5 ώρα.
1: Και ποιος ήταν στο γήπεδο, και ένας Έλληνας διεθνής που έπαιξε στη Χαλ. Του 4. Άλλο quiz. Να μαθαίνετε εδώ, όχι μόνο να ακούτε.
0: Έτσι. Και να βάλει το μυαλό σας να δουλεύει.
1: Και η ομάδα ανήκει στον Ατζούν Ιλιτζαλή.
0: Έτσι. Και θα πάρει κανένα παίκτη του Παναθηναϊκού τώρα, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
1: Α, τρίτο quiz. Ποιος θα φύγει πρώτος, ο Αταμάν ή ο Μπενιτέθ?
0: Ο Αταμάν, νομίζω.
1: Πώς έγινε αυτό τόσο γρήγορα,
0: ή όχι, λες. Λες αύριο
1: στο δείπνο.
0: Στο δείπνο να κάνει την έκπληξη και αντί την Παρασκευή που είναι η μέρα Final Four να ασχολούνται όλες οι εφημερίδες με κανένα διαζύγιο.
1: Εκτιμήσεις κάνουμε, έτσι. Τρώνε, ας πούμε, στο Διόνυσο. Ναι. Ακρόπολη. Τρώνε ένα γαλά, πρωτοπιάτο, δευτεροπιάτο, τριτοπιάτο. Στη γωνία και ο Φρύ, είναι και ο γάτος του Δημητράκη.
0: Σωστό.
1: Κάνει ένα σήμα Δημητράκη, λογαριασμός. Έρθει ο λογαριασμός.
0: Ο κύριος.
1: Εκείνη τη στιγμή είσαι σε δίπλα και καταγράφει το κινητό. Του λέει, πληρώνω εγώ τον λογαριασμό και σε αύριο παίρνω το αεροπλάνο και φάω στην Τουρκία. Άλλος διάλογος που θα μπορούσε να γίνει.
0: Άλλος διάλογος.
1: Απληρώνεις εσύ για αυτά που μου είχες κάνει.
0: Μου στέρισες εκατομμύρια. Έχασα την ευκαιρία να το σηκώσω μέσα
1: στο σπίτι. Πλήρωσε 500 ευρώ.
0: Θα πληρώσει τον λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Και στο story του Δημήτρη το είδες του Γιαννακόπουλου σήμερα.
1: Έκανε για άλλο.
0: Βέβαια. Μέσα από το ΆΚΑ. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε
1: τι σας κάναμε. Το ράναμε, το φτιάξαμε.
0: Το ράναμε, το κάναμε το καλύτερο γήπεδο.
1: Αμώ την αδικία μου.
0: Έδωσα εκατομμύρια, αμώ την αδικία μου. Λέει πάλι στη τηλεόραση θα το δω το Final Four.
1: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν ισχύει. Ο.
0: Ποιο?
1: Ο Χέις.
0: Ο Χέις. Ο ναι, κάτι έκανε αυτός.
1: Τι έξες, τι έκανε.
0: Για πες, θύμισε μου.
1: Πήρε τηλέφωνο τον Ευτύχη Μπλετσά.
0: Τον Happy Traveler.
1: Πήγε,
0: τον
1: Ευτύχη, πήγε λέει στην Ισλανδία που είναι 4 ώρες πτήση.
0: Πήγε.
1: Πήγε και ήρθε.
0: Βόλτα πήγε στην Ισλανδία 4 ώρες.
1: Μια μέρα. Ο Αταμάν ήταν στη Μύκονο και αυτός πετάχτηκε μέχρι το Ρέγιαβικ. Ρε αδερφέ.
0: Τι γίνεται, ρε. Αυτή η ομάδα θέλει να πάρει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό τώρα.
1: Άλλο είναι το θέμα. Εάν δεν το πάρει ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
1: Γιατί κοίταξε, μια του κλέφτη. Πάμε στο Final Four, αλλά δεν παίρνουμε το. Αν δεν το πάρει τώρα, πάει να πει.
0: Αν φέτος, δεν θα το πάρει ποτέ.
1: Άρα θα πάει στην κατηγορία Γιάννη Ιωαννίδη.
0: Ναι. Μετά πρέπει
1: να. Αλλά και αυτό κινδυνεύει.
0: Ναι. Ποιο?
1: Ο Μπαρτζόκας.
0: Αν δεν το πάρει.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι αν κερδίσει τη Φενέρ θα το πάρει.
1: Τι ώρα το μάτς? 6. Παρασκευή. Πω Γιαννακόπουλε, εκεί την ώρα που. Αλλά έχει άλλα θέματα τώρα. Πρέπει να δείτε τον Αταμάν αύριο.
0: Η μαγιά του Γιαννακόπουλου είναι την Παρασκευή που θα ασχολείται όλη η Ελλάδα για το τέτοιο για Final Four.
1: Για να ασχολείται με αυτό.
0: Και θα ασχολείται όλη η Ελλάδα και όλα τα μίντια με αυτό.
1: Και είναι κανόνα να πάει με το Σερέλι.
0: Όλα πιθανά.
1: Μια χαρά προπονητή.
0: Όλα πιθανά.
1: Για πει κύριε Ντέβι.
0: Δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά. Ο... Λέμε τώρα ναι. Επειδή είμαστε.
1: Να πει στον Άν και αυτό
0: και πέσει κάτι. Εκεί είμαστε 99 χρόνια μπροστά.
1: 4,5 εκατομμύρια συμβολέου έχει, εσύ έχει 4,2, εσύ έχει 3. Πάρτε το πρωτάθλημα. Τι δεν είσαι παιχταράδε.
0: Πιο απελευθερωμένο θα είναι ο Παναθηναϊκός. Με Σερέλι.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέρεις ότι δύο φορές που τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Και έκατσε στον πάγκο Σερέλι. Ναι. Ενώ έχανε με 17, 18, 20 πόντους.
1: Μείωσε.
0: Η διαφορά πήγε στους 2, 3, 5.
1: Πιο ηρεμπιακά. Ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά για τον μπάσκετ. Πάμε τραγουδάκι. Τα πάμε όλα.
1: Handball.
0: Τι handball, λέει. Μην ασχολείσαι. Πάμε τραγούδι.

0: Καλώς σας εορτάζω, Κωνσταντίνος Αργυρός. Σήμερα βάζουμε Κωνσταντίνους. Ξεκινήσαμε με Μπίγαλη, ΑΕΚΤΖΙΣ και Άστον Βίλα ο Μπίγαλης. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Αιγαίου τα Blues. Ξεσηκώθηκε και ο φίλος μου Θανάσης από την Καβάλα.
1: Ποιος Θανάσης?
0: Ο Βίγκος. Ποιος Θανάσης? Ο Γκόρδης, ο φίλος.
1: Καταρχάς υπάρχει ένα θέμα με την Καβάλα.
0: Τι?
1: Πού είναι ο γύρος?
0: Πού είναι ο γύρος? Πού είναι ο γύρος? Θα μας ακούει.
1: Πού είναι ο γύρος? Συμβαίνει κάτι, κρύβεται.
0: Τι μιλήσαμε το απόγευμα, τι έγινε?
1: Μήπως πήγε στους Φιλιππούς?
0: Στους Φιλιππούς πάει για καφεδάκι εκεί στο Χατζη Ελευθερίου.
1: Το Χατζη Ελευθερίου. Το Τζιάρα το στήριξε.
0: Το διαιτητή ή το βουλευτή?
1: Το διαιτητή, βρε.
0: Θα τον
1: στα πολιτικά.
0: Θα το σφύρει, θα το στήριξει του χρόνου.
1: Ότι, αφού δεν τούτο ένα παιχνίδι ο Λανουά.
0: Και ο Τσπύρο τι θέλει, να ταΐσει γύρω του Λανουά για να δώσει στο Τζιάρα παιχνίδια. Τι λέει ρε, ο Μαλισιώβα, δεν Σπύρο? Τι λέει? Εάν γίνει αναδιάθρωση, κύριε Μαλισιώβα, να ανέβουν περισσότερε από τη Super League 2. Όχι να μείνουν ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Υποβιβάστηκαν, λέει ο Θανάσης.
1: Στείλε ένα email στον κύριο Μαρινάκη. Που τώρα που θα συνεδριάζω και εσύ ως
0: ο Θανάσης.
1: Ο Θανάσης.
0: Σε παρακαλώ, Μαλισιώβα και Λεσά, πες στο Λεπά να αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα της Καβάλας. Το πάρουμε, το πούμε.
1: Καταρχάς να πούμε για τον Μπαμ.
0: Το Μπαμ τι είναι? Α, τη ομάδα λες, έτσι. Γεια σου, Θανάση.
1: Ακούσε, κυρίες και κύριοι.
0: Πριν
1: από μια εβδομάδα διεξήχθη στο γήπεδο Σταυρούπολης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Κάτσε στην Ανατολική. Ανατολική. Όχι, Δυτική. Ανατολική είναι η Καλαμάρια. Λοιπόν, διεξήχθη ο αγώνας, ο οποίος ήταν όποιος νικούσε θα ανέβαινε στη Γάμα. Έπαιζαν οι νεοσύσταστε Μπαμ FC, η οποία ήταν μια ομάδα 3 ετών, και ο Παύλος Μελάς, χρόνια η ομάδα αυτή, Παύλος Μελάς. Η αστυνομία έκλεισε τις πόρτες γιατί μπήκαν 3.000 κόσμος, δεν υπήρχε άλλος. Η ομάδα Μπαμ FC δημιουργήθηκε από 2-3 παιδιά, τον κύριο Μιλιώνη και κάποιους άλλους, που ήταν στο YouTube.
0: Τι εννοείς στο YouTube? Δεν μπορώ να καταλάβω τι
1: εννοείς. Εκπομπές στο YouTube.
0: Ωραία.
1: TikTok και τα λοιπά. Και έτσι συγκέντρωσαν

0: Θόπουλος, ο οποίος φεύγει από την Καλαμάτα και πάει στη Γερμανία και παίζει πρωτάθλημα, πάρει πρωτάθλημα των YouTubers με συμμετοχή κάποιων διάσημων με τηλεοπτικά δικαιώματα κτλ. Τρομερό. Πρόσεξε τώρα. Βρήκα εγώ τον ιδιοκτήτη.
1: Της
0: μπαμ. Γεια σας και τα λοιπά. Λέω, σας θέλει ο κύριος Σαρλάκος. Μου λέει, δεν μπορώ σήμερα.
1: Κακός.
0: Λέω, πρόβλημα αυτό.
1: Πότε μπορεί.
0: Φέρα,
1: πότε
0: αύριο.
1: Δεν μπορώ εγώ αύριο.
0: Λέω, φέρω με τον προπονητή.
1: Μας.
0: Ωραία, λέει, πάρε τον
1: προπονητή. Κωνσταντάρας.
0: Παίρνω με τον προπονητή και μου λέει, δεν μπορώ.
1: Πότε μπορεί.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Ούτε εμείς
0: μπορούμε. Του μήνυμα, του λέω, ειλικρινά δεν μπορείτε. Εκεί το άφησα. Δεν μπορεί ο προπονητής. Οπότε κλείσουμε.
1: Μπορεί να κοιμάται νωρίς.
0: Ναι, είμαστε κι εμείς.
1: Είμαστε λίγο αργά. Έτσι.
0: Δηλαδή ο Χάρης πρέπει να πάει να κοιμηθεί στο ξυλόκαστρο τώρα.
1: Χάρης 1 και 20 λέει κοιμάται.
0: Α, 1 και 20.
1: 1 και 20 ξαπλώνει αφού ακούσει το τραγούδι.
0: Ποιος μου είπε ότι να αφήνουμε ξάγρυπνο κάθε βράδυ. Ποιος μου είπε σήμερα.
1: Μπονόβας.
0: Α, ο Κομπότης να πω. Ο Μπονόβας το απόγευμα σε ακούει.
1: Α, μεσημέρι, ναι.
0: Μετά το βράδυ, όταν μιλάμε για αυτόν, τον παίρνουν απαλού από άλλα μέρη και γιατί μιλάνε για σένα.
1: Α, έτσι, ναι, ναι.
0: Ποια είναι η χαρακτηριστική ατάκα του Ανδρέα Μπονόβα. Έχεις χρόνος. Ένα, δύο. Ένα, δύο.
1: Δεν θα το. Αρχηγέ.
0: Θα γυρίσουμε ταινία.
1: Α, ναι, ναι, και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θα γυρίσουμε ταινία.
0: Λοιπόν, μια που είπες για Κομπότη, αργεί το ραντεβού με Παπαδόπουλο. Σαν να μένα κάρβουνα κότς, θα δούμε τι θα γίνει. Τσάπρας, θα δούμε τι θα γίνει. Είπαμε, τον θέλουν και οι τέσσερις. Πάει και αυτό.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ. Το κουμπί γύρισε στην ΑΕΚ, όπως αποκάλυψε στο μότσα τελεία του σερβική πώς είναι η Σερβία, CR, δεν ξέρω, όταν έχασε από τον ΠΑΟΚ 2-0 και έχασε και από τον Ολυμπιακό και ο Νίκολης τάχωσε στα αποδυτήρια παρουσιών στον Γκατσίνοβιτς και στον Γιώβιτς. Του λέει, σας έφερα εδώ. Τι κάνετε. Και από τότε λέει, αρχίσαμε και στρώθηκαμε. Και θυμήθηκα αυτό που έλεγες προχθές, ότι από τότε είχαν να χάσουν και δεν έχουν χάσει.
1: Να. Τότε δεν έπαιζε καλά η ΑΕΚ.
0: Λέτο. Θα γίνει το παιχνίδι τώρα την Πέμπτη, το τελευταίο.
1: Ναι, έχει και μάτσα αύριο. Ναι, και... δεν ασχολείται κανένα, απίστευτο. Ε.
0: Και έμαθα ότι ο Ατρόμητος στο μάτσα αυτό.
1: Τα δωρεάν.
0: Δωρεάν. Ναι. Σου λέει ποιο θα πάει.
1: Για τον κόσμο, παιδιά, όσοι είναι, πάτε να δείτε έτσι λίγο μπαλίτσα δωρεάν.
0: Τι
1: να πάει ο Φίλιππος ο Γονιτσάνος.
0: Τι πάει να είδε τώρα.
1: Να δούνε, παιδί μου, να μου πει τώρα Κωνσταντίνου και Ελένη. Να, πάρε τη. Ξέρεις, είναι, να, ιδέα, παιδιά.
0: Πάρε την Ελένη.
1: Πάρε μια Ελένη που γιορτάζει, σου κάνω δώρο μωρό μου, θα δει ματσάρα. 50 ευρώ εισιτήριο θα πληρώσω.
0: Άκου τι θα κάνω. Αν πας στον Ατρόμητο.
1: Με ποιο παίζει. Το...
0: με την Κυψιά.
1: Το Πανσεραϊκό.
0: Με τον Πανσεραϊκό. Θα ψήσω και το Κατώνη που έχει το μικρόφωνο.
1: Έτσι.
0: Να σου κάνει μια αφιέρωση.
1: Να σου κάνει και μια αφιέρωση. Ακριβώς. Παιδιά, εσείς που γιορτάζετε στην καλή σας, πείτε ότι έχει 50 ευρώ το εισιτήριο, να σας έχει και υποχρέωση. Και να πάτε να δείτε Ατρόμητο.

0: Τέλο πάντων, ναι.
1: Έλα, που ξαπλώνουμε, που πέφτουμε. Ένα κρεβάτι, που είναι για το επικοντό.
0: Αυτό
1: θα,
0: που...
1: θα έχει από εδώ επικοντό.
0: Το στρώμα.
1: Από εδώ επικοντό, στρώμα. Ψηλά, στα ναι. 3 μέτρα. Και από εδώ σκάμα.
0: Και τι θα γίνει.
1: Διοργανώνεται το πρώτο πρωτοφανές αυτό. Ταυτόχρονα επικοντό και μήκος. Τρομερό. Μέσα επικοντό στο αλξίδιο.
0: Στο επικοντό τι θα πει, δάνε, 3 μέτρα.
1: Τι θα πει 3 μέτρα. Κάνουν κανένα διάδρομο. Πόσα διάδρομο. 30 μέτρα, 40 ο διάδρομο. Το επικοντό. Και θα είναι Στεφανίδη. Οπότε όποιοι είστε πάνω να πάτε το δείτε.
0: Α, θα κάνουν κανονικά ναι. δηλαδή, Στεφανίδη.
1: Πρωτοφανές, ωραίο, δεν είναι ωραίο.
0: Μια χαρά.
1: Θα πάω εδώ Καζναφέρη να μου πει και τα διαιτητικά, γιατί ο Καζναφέρης τι κάνει εκεί πάνω, ξέρεις. Είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου.
0: Γι' αυτό λέω, ναι.
1: Ενώ συμπαθούσε τον Ολυμπιακό, είναι γνωστό αυτό.
0: Πρασίνου χορταριού όμως, όχι του πρασίνου χρώματος. βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα για την ΑΕΚ, λέω να κλείσουμε κάτι ενδιαφέρον. Εμείς βλέπουμε, έχουμε συναισθήματα.
0: Ναι.
1: Φωνές και τα λοιπά. Προβλέπουμε γιατί βλέπουμε.
0: Και τι βλέπεις?
1: Πώς είναι ένας άνθρωπος να μην βλέπει και να μας πει γιατί έγινε ΑΕΚ ενώ δεν έβλεπε? Ενώ προέβλεψε τον τίτλο ότι θα τον πάρει, και εγώ του έλεγα μα τι λες, αφού είναι τρίτο φαβορί, και λέει θα το πάρουμε. Και είναι και ακροατής και συγγραφεύς και πατέρας. Να τον ακούσουμε σε λίγο.
0: Βεβαίως, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι ωραίο?
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Πώς έζησε αυτός τον τίτλο?
0: Πώς το προέβλεψε, θα μας πει.
1: Ναι.
0: Το προέβλεψε έτσι απλά από ένστικτο.
1: Πώς το μετέφεραν οι άλλοι, πώς είναι η γιορτή, τα σπινιαρίσματα του Μάριου. Το ξέρω, ο Μάριος έχει εξαφανιστεί. Ψάχνω να το βρω 2 μέρες, δεν μπορώ να τον βρω.
0: Εντάξει, κουραστήκε λίγο. Φίλε, δεν είναι 30 χρονών.
1: Ναι.
0: Ανάβαση τη
1: πίτσα,
0: πώς τη λένε εκεί πάνω, τη κύμη. Σπινιαρίσματα με το Ford Fiesta.
1: Ναι.
0: Ομιλία στήλη Τσακεβάρα.
1: Ναι.
0: Φιντελ Κάστρο. Τραγούδια και το καινούργιο, το πώς το λέει ο νικητής, και το αγάπαμε. Μετά μπουζούκια. Τι διάλο. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ξεκουραστεί. Δεν τον Αντένα, πόσους καλεσμένους έχει εκεί? Πολύ πράγμα πήγε στην Τουρκία.
1: Κουτσίδα.
0: Τι γίνεται.
1: Τελικά η Ένδυση τι έγινε? Όταν τσακώθηκε με ένα δημοσιογράφο, έφυγε ο δημοσιογράφος.
0: Ποιος?
1: Τσακώθηκε με ένα δημοσιογράφο.
0: Ποιος?
1: Ο κ. Κοτσίδας. Τσακώθηκε με ένα δημοσιογράφο και έφυγε ο δημοσιογράφος από το site.
0: Μάικ Τζίς, δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Α, τον καθάρισε.
1: Δεν ξέρω. Έφυγε. Και ήρθε, πήγε άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είχε μια διένεξη, μια συζήτηση.
0: Και ένα... άλλος όμως το πήρε πολύ προσωπικά, ρε φίλε. Είχε κάποια θεματάκια με τα κιλά το Γιώβιτς, δεν?
1: Όχι.
0: Είχε. Αυτό δεν λες.
1: Άλλο αυτό. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Προφανώς υπήρχε παρασκήνιο.
0: Πώς είσαι, δεν ήσουν ξάδερφος του Γιώβιτς. Πες το, εντάξει. Τώρα δεν είναι έτσι, ρε Λάζαρε. Ξεκίνησε έτσι με κυλίτσα. Τώρα είναι εντάξει και σκοράρει.
1: Ναι.
0: Πες το έτσι. Όχι που το ξέρεις αν ήσουν μαζί του χθες και έτσι. Για να το δείξεις τώρα αϊκοφροσύνη και δεν ξέρω τι άλλο. Και την πλήρωσε.
1: Έφυγε.
0: Έφυγε. Θα βρει
1: δουλειά.
0: Αλλού, λέει. Θα βρει δουλειά. Εντάξει.
1: Λοιπόν. Τι άλλο?
0: Αλλά ήταν λίγο. Δεν ήταν λίγο. Ήταν λίγο.
1: Ήταν αεξίδικο. Ήταν αεξίδικο το
0: θέμα. Απρεπές. Απρεπές. Δεν έπρεπε να γίνει. Δεν χρειαζόταν δηλαδή, και σε μια εποχή που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν,
0: και...
1: να πούμε επίσης ότι αύριο στις 4 είναι η τελευταία, η πρώτη πράξη για την ομάδα του Πύργου και της Ζακίνθου.
0: Εκδίκαση,
1: Παρότι η Ζακίνθου, ό,τι και να γίνει, έχει ανέβει.
0: Ναι.
1: Ο Άρης Πετρούπολης έστειλε αίτημα για να εξεταστεί, να παρέμβει.
0: Ο Άρης.
1: Και υπάρχει μια ωραία μάχη. Από εδώ είναι ο Λίβας και ο Βαγιάκος.
0: Την άλλη πλευρά ο Γρηγορίου.
1: Γρηγορίου και κάτσε. Μπαμπάς πρόεδρο.
0: Η Ζάκη θα σου λέω τι στάση θα κρατήσει. Τώρα που δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ό,τι θέλει κάνει.
0: Αυτό λέω.
1: Όμως αναμένεται ντέρμπι. Γιατί είναι η νομική.
0: Και μακάρι να βγει γρήγορα η υπόθεση και για να ξέρουν και ομάδες.
1: Και ο Γκακάτσης τότε είχε συνεργάτες τους δύο απέναντί του τώρα.
0: Το Γρηγορίου και το Λίβα.
1: Όχι, το Μαγιάκο και το Λίβα.
0: Να.
1: Παλιά.
0: Παλιά, παλιά.
1: Τι να κάνουν οι δικαστές?
0: Για φέρτε με ένα δικαστή, σαν το Φωνιά, σαν το Ληστή, να τη δικάσει.
1: Θα πει το Μαρινάκι, ανέβουν όλοι, μωρέ. Αναδιάρθρωση, μωρέ.
0: Εύκολη λύση. Αλλά εγώ θα προτείνω.
1: Και θα πει ο Μαρτσούκος.
0: Αν θα γίνει αναδιάρθρωση, θα προτείνω. Πρώτη Εθνική. Μένει Πανσεραϊκός Λάρισα, ανεβαίνει Πανιόνιας Νικηβόλου. Δεύτερη Εθνική. Μένει Εγάλεο και Καβάλα. Να μην σου πω και η Λιούπολη και η λοιποί συγγενείς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ανεβαίνει και ο Άρης Πετρούπολης ή ο Πύργος μαζί με το Κεραμίδι.
1: Εγώ έχω ρίξει κι άλλα.

0: Ξεκέρευτη πρόταση, πέφτουν αυτοί οι δύο που πέσαν, ανεβάζω την μπαμ.
1: Κατευθείαν, το τοπικό να κάνει μπαμ.
0: Ανεβάζω την μπαμ σε Super League, ρε φίλε.
1: Εγώ πιστεύω πάντως ότι στην μπαμ οι ποδοσφαιριστές περισσότεροι είναι, επειδή μπορεί να μην είναι κλάση καθαροί ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες.
0: Είναι καλοί παίκτες, ρε.
1: Όντως. Γιατί μου λέγανε, εμένα μου λέει ο Χρήστος.
0: Η Μακεδονία έχει καλό
1: πρωτάθλημα. Ο Χρήστος από τον Εγωσμό λέει τη βγάλανε μπαμ γιατί, επειδή είναι οι άλλοι ταχύς, τους κάνεις με μπουμ και πέφτουν κάτω.
0: Ο Χρήστος έχει να βγει από το σπίτι 3 χρόνια. Από τότε που πήρε το πρωτάθλημα τελευταίο ΠΑΟΚ.
1: Από τότε έχει να βγει. Όντως,
0: έχει
1: δίκιο. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
0: Ναι.

0: Πάμε, γεια σου, γεια σου. Άλλος εορτάζοντας, εορταζόμενος, συγγνώμη, Κώστας Τουρνάς, ο πρώτος ρόκερ, 1970-72. Ποιο συγκρότημα είχε? Να βάλω άλλο quiz.
1: Ποιο συγκρότημα, όχι τις Μουσές.
0: Όχι, Κώστας Τουρνάς.
1: Ναι. Ποιο συγκρότημα το ξέρει είχε ο καλεσμένος μας?
0: Θα δούμε.
1: Θα πάμε τώρα σε έναν ακροατή, ο οποίος είχε την ατυχία από πολύ μικρός να μην βλέπει. Τον έχω φιλοξενήσει και άλλη φορά στην εκπομπή. Είναι φίλος της ΑΕΚ. Μισό λεπτό. Βάλε και ένα ακουστικό, κυρία.
0: Αδικά σου αυτά.
1: Βάλε και ένα ακουστικό. Να τον ακούσουμε. Είναι ο κύριος Μάρκος και Κιβαράκης και συγγραφεύσας χάτος. Φίλος της ΑΕΚ. Τυφλός. Ο οποίος μου είχε πει από το Δεκέμβριο θα πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Εγώ του έλεγα, τι λες? Να λοιπόν που έγιναν όλα όπως τα είπε ο Μάρκος, και θα θέλαμε λίγο σε μια ελεύθερη συζήτηση να μας πει πώς έζησε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Τι έμπνευση είχε.
1: Τι έμπνευση είχε και πώς μεταφέρθηκαν τα γεγονότα στη τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό και γενικά ό,τι άλλο του έκανε εντύπωση και να μας δώσει και το κλίμα. Μάρκο, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Και στους δύο και σε όσους μας ακούνε, και επειδή άλλαξε και η μέρα, τα χρόνια μου πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα. Είναι σωστά. Πάρα πολύ.
1: Μάρκο, επίσης πρέπει να πούμε ότι μας ακούν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρασης.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι η παρέα τους για πολλούς και διάφορους λόγους. Και με σένα τα έχουμε ξαναπεί πώς έχεις καταφέρει και τα έχεις κάνει όλα. Παρά το γεγονός ότι είχες αυτό το θέμα με τα μάτια και...
2: Επειδή αυτό το θέμα μου προέκυψε όταν ήμουν μικρός, όπως ξέρεις, 8-9 χρονών, ίσως να ήταν ούτε κακό να μην γίνει καλού που λένε. Συνήθισα σε αυτόν τον τρόπο ζωής.
1: Και επειδή ο Λευτέρης δεν ξέρει και πολλοί κόσμος, θα μας πεις και πώς, τι θυμάσαι από ΑΕΚ.
2: Από ΑΕΚ, τι θυμάμαι όταν έβλεπα. Εγώ ΑΕΚ...
0: ΑΕΚ γεννήθηκες δηλαδή, ήσουν από μικρός ενώ έβλεπες κανονικά, είχες
2: όταν
0: γίνει ΑΕΚ.
2: Έβλεπα, κύριε Σερλάκο, όταν έβλεπα κανονικά, όταν ήμουν 5-6 χρονών.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ γεννηθή 20 Μαρτίου του 58.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί το 63-64, δεν θυμάμαι καλά. Οι γονείς μου είχαν την καλή διάθεση στα γενέθλιά μου να μου κάνουν ένα από τα ποδήλατα τότε με τις βοηθητικές που υπήρχαν και αυτά, ναι, που είχε πάνω στο τιμόνι του τη σημαία της ΑΕΚ.
0: Ναι, άκουτα.
2: Από τότε, από αυτό το ευχάριστο περιστατικό για μένα, κόλλησα και ήμουν ΑΕΚ.
0: Ωραίος. Ήταν και ο παπάς δηλαδή ΑΕΚ, έτσι?
2: Όχι.
0: Ατυχαίο ήταν.
2: Δεν είχα καμία επιρροή από την οικογένεια. Ο πατέρας
1: το
2: μου
1: ποδήλατο καταλογιά... όταν είχε το κίτρο.
0: Ναι, παιδί μου, το ποδήλατο. Και εγώ πάω στο γιο μου ποδήλατο.
1: Ναι, αλλά δεν έχει την ΑΕΚ ποτέ.
2: Όχι. Θα σου πω γιατί. Το πήραν τότε. Εγώ μένω στα Άνω Πατήσιας, πλατεία Βαδιαμάντη. Ναι. Δεν υπήρχε κοντά μας τέτοιο μαγαζί. Τώρα ο πατέρας μου, η μητέρα μου ήξερα κάποιο ποδηλατάδικο. Θυμάμαι μάλιστα και το όνομα του ιδιοκτήτη, Βεζίρη λεγόταν, στη Νέα Ιωνία. Και ναι, επειδή είναι η Ιωνία, μάλλον προφανώς και λόγω περιοχής είχε ποδήλατάκια με ΑΕΚ, μου έφερα το ποδήλατο της ΑΕΚ. Δεν ήταν...
0: Ότι ο μπαμπάς ήταν ΑΕΚ.
2: Όχι, όχι.
0: Ναι,
1: και να αποκαλύψουμε ότι δεν έχεις δει ποτέ την ΑΕΚ.
2: Όχι.
0: Από κοντά.
2: Την έχω
1: δεν
2: δει
1: την
2: μόνο...
1: έχει δει ποτέ.
0: Να, δεν την έχει δει.
2: Όχι, γιατί εγώ...
0: Μπορεί να την είδε 6 χρονών. Ναι.
2: Τα προβλήματα στην ώρα άρχισαν να εμφανίζονται όταν ήμουν 8 χρονών το 1966 και σταμάτησα να βλέπω 9 προς 10.
1: Τι δηλαδή, δεν πρόλαβε να πάει στο γήπεδο.
0: Ναι, σωστό.
2: Όχι. Mm-hmm. Ούτε τηλεοράσεις υπήρχαν τότε, ούτε τίποτα. Θυμάμαι μόνο κάτι φωτογραφίες ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Κυκλοφορούσαν τότε κάτι σοκολάτες Μέλο, λεγόταν.
0: Η Μέλο, ναι, σαν κουβρέτες ήταν
2: αυτές. Ναι. Και είχαν πάρα αυτοκόλλητα.
0: Μπράβο.
2: Παιχτών, διαφόρων. Η οπτική μου επαφή με τη ΝΑΕΚ είναι από εκείνες τις φωτογραφίες της τότε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όταν πρωτοπήγα στο γήπεδο το 1971, με πήγε ο πατέρας μου, έκανε τη χάρη να με πάει
0: 13,
2: το 1971 στο ΑΕΚ Ίντερ 3-2.
0: Τι ματσάρα τότε.
2: Κερδίζε, ναι, τότε. Mm-hmm. Δεν έβλεπα, όχι. Δηλαδή Λουμερό. Η επαφή με την ΑΕΚ από την αρχή μέχρι τώρα είναι ακουστική.
1: Πάμε είναι τώρα την Κυριακή. Πού ήσουν?
2: Στη Θύρα 1, εκεί που έχω το διραγιές μου. Απόλαυσα το παιχνίδι, απόλαυσα και την τελετή και όλα ωραία και καλά.
1: Δεν ήσουν απάνω στη θέση που έχουμε το σύστημα για τη μετάδοση στους τυφλούς.
2: Εγώ τώρα. Υπάρχει αυτό το σύστημα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το έχει βάλει η ΑΕΚ. Αλλά εγώ βολεύομαι όπως βολεύομαι πάντα παραδοσιακά. Δηλαδή.
1: Το είσαι σκληρός. Είσαι σκληρός.
0: Το έχει κάνει χαμηλά. Παλιά σκληροκοπή που λέμε. Το έχει συνηθίσει.
2: Συνδυάζω. Έχω το ραδιάκι και το ακουστικό στέρεμο αυτή που παρά το άκουα τη μετάδοση από
1: Σαντορινέο.
2: Το Σαντορινέο και από το άλλο μου αυτή ο γιος μου που είναι 31 χρονών τώρα.
1: Απ' τη μία Σαντορνέος και απ' την άλλη ο γιος σου. Καλά πέρασες.
2: Ναι, μια χαρά ήταν.
0: Καλό.
2: Να φτάνησαμε για λίγο, αλλά εντάξει έγινε.
0: Ερώτηση. Πώς είναι να ακούς το σόου του Μάριου Ηλιόπουλου χωρίς να το βλέπεις? Πώς το νιώθεις?
2: Επειδή τον Μάριο Ηλιόπουλο
1: είχα
2: τη χαρά να τον γνωρίσω και από κοντά όταν ανέλαβε την ΑΚ, έχουμε συναντήσει και σε μερικές εκδηλώσεις από κοντά.
0: Ωραίος.
2: Δεν έπεσα από τα σύννεφα με τον τρόπο με τον οποίο χάρηκε και αυτός και πανηγύρισε. Είναι άνθρωπος, χαρούμενος άνθρωπος, εξωστρεφής.
0: Ναι, έξω καρδιά αυτό το έχει όντως.
2: Έξω καρδιά, εξωστρεφής. Και περίμενα κάτι τέτοιο και η ομιλία του, εδώ που τα λέμε και τα θέματα που έδειξε, δεν ήταν εκτός θέματος. Απευθυνόταν σε πολύ κόσμο, το να απευθύνει σε παράδειγμα στην νεολαία και στους γονείς και να λέει κάποιος μακριά τα παιδιά σας από τα ναρκωτικά και τις κακές συνήθειες, δεν είναι κακό. Ή μακριά από τη βία ή να μην βρίζετε.
0: Σωστό, σωστό.
2: Δεν είναι κακό όλο αυτό το πακέτο.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα πρέπει να αποκαλύψω το κοινό Μάρκο και Κιβαράκη, γιατί μου έλεγες όταν πήραμε καφέ στη Φιλοθέη το χειμώνα ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα και εγώ δεν το πίστευα.
2: Γιατί είχα κάνει κάτι υπολογισμούς δικούς μου που κάνω κάθε φορά όταν η ΑΕΚ μετέχει στο πρωτάθλημα. Εγώ διαιρώ τον αριθμό των αγώνων με τη βαθμολογία και βγάζω ένα συντελεστή. Αν διαιρώ

0: θέσεις, παράδειγμα, 32 αγώνες με το 70, βγάζει 2, τώρα 25 έβγαλε 30.
1: Μιλάς αγώνες μόνο για πρωτάθλημα, όχι για Ευρώπη και κύπελα και
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Ναι, ναι, για το πρωτάθλημα.
1: Μόνο για πρωτάθλημα.
0: Και από την αρχή της σεζόν, παρά τις δύο ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό,
1: ναι.
0: Και παρά το ότι και οι Άκοι είχαν τις γελές, αλλά είχαν κάνει και οι άλλες γελές, είδα ότι η Άκοι είναι σε συντελεστή τέτοιο που είχε σε σεζόν που ή έφτανε στο τσάκ να πάρει ένα πρωτάθλημα ή έπαιρνε το πρωτάθλημα.
2: Στο όριο.
0: 2, επάνω και.
1: Αυτό 2, που, από τι έβγαινε αυτό ο συντελεστής, πώς σου έβγαινε δηλαδή, από τι, από νίκες, από ισοπαλίες, από τι.
0: Όχι,
1: από...
0: εγώ διαιρώ, παράδειγμα.
1: Τα παιχνίδια.
0: Τα παιχνίδια δια της βαθμολογίας εκείνη τη στιγμή. Σε ποια...
2: Σήμερα είμαστε 20η αγωνιστική.
1: Ναι.
2: Έχει τόσους βαθμούς δια 20.
0: Ναι.
2: Συντελεστής 2 κομμάτων. Και σύγκρινε με άλλες χρονιές.
1: Αυτό θέλω να καταλήξω. Το συγκρίνεις με άλλες χρονιές που δεν είχε τόσους βαθμούς ή που είχε περισσότερους, κάπως έτσι.
0: Όχι, με χρονιές πετυχημένες που έχει πάρει πρωτάθλημα.
2: Επιτυχημένες, και σου λέει
0: είναι στο όριο. Ή έχει φτάσει στο τσακ.
1: Και αυτό παράδειγμα. Είναι δηλαδή σε συνέχεια ή λες 27 Νοεμβρίου θα το κάνω, αλλά θα το κάνω και 10 Δεκεμβρίου, θα το κάνω και 12 Γενάρη. Θα
0: το κάνω κάθε 15 αγωνιστικές.
1: Δεν είναι μόνο μια φορά, το κάνεις για 5-10 αγωνιστικές αυτό.
0: Ναι, για να δω στο περίπου που βρισκόμαστε.
1: Μπράβο.
0: Και είχα δει ότι η Άκη έδωσε επίπεδα 1992-1993, το 2008 και ας μην το πήρε, 2002 που το είχα στην ισοβαθμία, κάτι τέτοια έβγαζε. Και ήμουν αισιόδοξο και με βάση και την εικόνα της ΑΕΚ και θα σας πω γιατί. Εγώ ήμουν λίγο συγκρατημένος το καλοκαίρι γιατί λέω η ΑΕΚ έχει να παλέψει με το κακό της εαυτό. Δηλαδή ο Νίκολης παράδειγμα παρέλαβε μια ομάδα βαριά τραυματισμένη από τι. Με τον τρόπο που τελείωσε τη σεζόν του 24 χάνοντας την Τούμπα. Με τον τρόπο που άρχισε τη σεζόν 24-25, αποκλειόμενη από την ΝΟΑ, και με τον τρόπο που τελείωσε με τις συνεχόμενες ήττες, με προπονητή τον Αλμέιδα. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος έχει να παραλάβει ένα ρόστερ, μια ομάδα βαριά τερματισμένη. Αυτό που με έκανε αισιόδοξο όμως, αρχικά, ήταν οι τρεις αποκλεισμοί των τριών ξένων ομάδων το καλοκαίρι και κυρίως η πολύ καλή εμφάνιση εδώ, με την Άντερλεχτ, που από την αρχή ως το τέλος ήταν καταιγιστική και ήταν το πρώτο δείγμα γραφής το πώς μπορεί να παίξει η ΑΕΚ με αυτό το προπονητή. Αυτό με έκανε αισιόδοξο. Και περνώντας μετά σιγά σιγά οι αγωνιστικές, η ΑΕΚ το πέρασε αλόδυνα το διπλό χτύπημα με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, οι δύο ήττες που έκανε, γιατί υπήρχαν οι αγώνες της Ευρώπης που κατά κάποιο τρόπο κάλμαραν τα πράγματα, δεν έπεσε σε εσωστρέφεια. Το διαχειρίστηκε πολύ καλά το θέμα και ο κόσμος της και σιγά σιγά
1: τη βοήθησε η Ευρώπη και οι επιτυχίες.
0: Νίκες, ήρθαν και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων και κυρίως εγώ είχα πριν αρχίσει τα play-off σε άλλους συναδελφούς ας πούμε σε φίλοι και το είχα πει ότι έφτασε η ώρα πριν από τα play-off να κερδίσει, εγώ είχα υπολογίσει ακριβώς τους βαθμούς πήρε για τα play-off. Λέω θα είμαι πολύ ικανοποιημένος να πάρει 4 με Ολυμπιακό, 4 με ΠΑΟΚ, 4 με Παναθηναϊκό. Με πιο σκεπτικό. Έφτασε η ώρα μετά από τόσο καιρό να κερδίσει τον Ολυμπιακό, έφτασε η ώρα να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, όπως και θεωρώ πολύ δύσκολο να κερδίσει άλλες δύο φορές τον Παναθηναϊκό. Άρα το υπολόγισα εγώ 4-4-4. Και όταν φτάσει 72 βαθμούς.
1: Να κάνουμε μια διακοπή, πρέπει να βάλουμε ένα διαφημιστικό. Μην κλείσει τη γραμμή, θα επιστρέψουμε.
0: Και από εκεί και πέρα.

0: 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Φοβερός είσαι, έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
4: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Πάμε, εδώ είμαστε, Μπαλαντέρ.
7: Λοιπόν, Μπαλαντέρ, η ώρα 1 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport με Λευτέρη Σαρλόκο, Δημήτρη Μανισιώβα, Γαβρίλη Ρεμούνδο και τον τυφλό φίλαθλο της ΑΕΚ και φίλο μας Μάρκο Κικιβαράκη, ο οποίος μας εξήγησε τα πάντα όλα και πώς προέβλεψε τον τίτλο για την ΑΕΚ. Θέλουμε να μας πεις, Μάρκο.
6: Και έχεις και πολλούς χαιρετισμούς, Μάρκο, και συγχαρητήρια λέει για τις απόψεις από έναν συναεκτζή, το Θανάση από την Καβάλα, λέει. Φοβερός είσαι, γνώσεις, μαθηματικό μυαλό, ευρά διαλόγου, αντικειμενικότητα.
7: Θέλω να... αντικειμενικότητα.
6: Εντάξει, η ανάλυση του είναι μαθηματική.
7: Όχι, γελάω από το Θανάση, την αντικειμενικότητα. Ναι.
6: Και από τον φίλο τον Νίκο, τον από του ζωγράφου, τον καλό μου φίλο, τον Πανάθα.
7: Πού είναι ο Νίκος, το χάσαμε.
6: Εδώ στέλνει μηνύματα.
7: Έλα ρε Νίκο.
6: Συγχαρητήρια λέει στον κύριο Μάρκο. Υποκλίνομαι στο πάθος και την αυθεντικότητα του φίλου IG. Νικόλα Ζωγράφου Πανάθα.
7: Νικόλα.
3: Να είναι καλά, να είναι καλά τα παιδιά.
7: Νικόλα, στείλε και στο Viber την απάντηση. Ποιος θα φύγει πρώτος, ο Αταμάν ή ο Μπενιτές?
6: Μας πει ο Μάρκος. Ο Μάρκος,
7: για πες, Μάρκο.
3: Έχω τη διέστηση ότι ο Παναθηναϊκός πάει για μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
7: Για αλλαγή.
6: Και
7: για...
6: Ίδιο,
3: για αλλαγή.
7: Θέλω να μας πεις, να ακούσει το κοινό, ποια στιγμή κρατάς. Από το βράδυ της Κυριακής ή από την προηγούμενη Κυριακή που ξέρουμε ότι είναι πρωταθλητρία η ΑΕΚ?
3: Από την προηγούμενη Κυριακή σαφώς τον γκολ του που μπήκε στο 93. Κάπως μου θύμισε κατά κάποιο τρόπο τον γκολ του Καραγκεζόπουλου το 1989
7: στο ΆΚΑ,
3: που ήταν γκολ πρωτάθλημα. Βέβαια εκεί είχε να κάνει άμεσα με το τι θα κάνει ΑΕΚ Ολυμπιακός μεταξύ τους. Ενώ τώρα περιμέναμε και το τι θα γίνει το Ολυμπιακό ΠΑΟ στο άλλο παιχνίδι.
7: Σωστό.
3: Ήταν διαφορετικό. Αλλά γενικά εγώ έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εγώ ας πούμε θυμάμαι καλά από το 71 και μετά. Πριν από δύο περιπτώσεις μόνο, δηλαδή έχω ζήσει 10 πρωταθλήματα με λίγα λόγια. Τα δύο τα θυμάμαι σχετικά άνετα. Στο ντάμπλ του 78 το πήρε 3-4 αγωνιστικές πριν η ΑΕΚ, και το 94 πάλι το είχε πάρει 3 αγωνιστικές πριν, κάπως έτσι. Όλα τα άλλα πρωταθλήματα που έχω βιώσει με την ΑΕΚ έχουν χρηθεί η προτελευταία ή τελευταία αγωνιστική.
7: Μάλιστα. Εάν είχες μπροστά σου το Μάριο, τι θα του ζητούσες για την επόμενη σεζόν?
3: Να κάνει αυτό που δεν έγινε πολλές φορές στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μέχρι τώρα τι έκανε? Έπαιρνε πρωτάθλημα και μετά μεσολαβούσαν κάποια χρόνια. Δηλαδή μετά από το πρωτάθλημα σαν να υπήρχε μια αποδόμηση της ομάδας, μια κατάρρευση, και σιγά σιγά προσπαθούσαμε να χτίσουμε κάτι καινούργιο από την αρχή και μετά από λίγα χρόνια ξαναπάρουμε πρωτάθλημα. Αυτό δεν έγινε μόνο 92, 93, 94.
6: Εκεί ήταν η μοναδική τριετής παρουσία της ΑΕΚ σε πρωταθλήματα συνεχόμενα.
7: Με καρά.
6: Καρά στην αρχή και Μελισανίδη και μετά σκέτο Μελισανίδη.
3: Το 92 ήταν πρόεδρος ο... θα γιόρταζε και σήμερα ο Μακαρίτης, ο Κώστας Γενεράκης, με ιδιοκτήτη Ζαφυρόπουλο. Το καλοκαίρι του 92 αγοράζουν οι κύριοι Μελισανίδης Καράς και πήραν και αυτοί σε ερχόμενα άλλα δύο πρωταθλήματα. Δηλαδή τα τρία πρωταθλήματα ήταν με τον ίδιο προπονητή, τον κύριο Μπάγιοβιτς, αλλά διαφορετικούς προέδρους και ιδιοκτήτες.
7: Λοιπόν,
3: για να θυμηθούμε λίγο.
7: Άκου να θυμηθείς και κάτι,
3: τώρα
7: ότι σαν
3: λοιπόν
7: σήμερα...
3: αυτό που με ρωτήσατε,
7: να διαχειριστεί
3: όχι την αποδόμηση, να διαχειριστεί την επιτυχία. Δηλαδή να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και στο ίδιο... μοτίβο και τη χρονιά που έρχεται. να δώσει εξετάσεις ο κ. Ηλιόπουλος σε αυτό, ότι δεν κατακτώ μόνο κάτι, αλλά και διατηρώ. Αυτό είμαι αισιόδοξο ότι θα το καταφέρει.
7: Να πω ότι χαρακτήρα. 20 Μαΐου του 1990 έφυγε από τους Λύσεις σε ηλικία μόλις 51 ετών από οξύ έμφραγμα στις εξέδρες του γηπέδου της Ριζούπολης στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα. Ο επί σειρά ετών συνεργάτης του Λουκά Μπάρλου, Μιχάλης Αρκάδης.
6: Μπαμπάς της Αγγελικής.
7: Μπαμπάς της Αγγελικής.
6: Ναι.
7: Λοιπόν.
3: Είχα τη χαρά να τον έχω γνωρίσει.
7: Ναι.
3: Ήταν ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος, και αυτός και η οικογένειά του. Υπέροχοι άνθρωποι. Και ήταν δυνατό χτύπημα για μένα. Έχασα ένα πολύ καλό φίλο το 1990.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, Μάρκο,
3: όπως για να κλείσουμε...
7: Ναι,
3: να
7: κύριε πρωταθλητά, ναι, κύριε πρωταθλητά, ναι.
3: Πριν δύο χρόνια, τον Μάιο του 24, μέσα σε μια εβδομάδα, χάνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα με την ήττα στην Τούμπα, και σε μια εβδομάδα μετά, μαθαίνω εγώ από τους γιατρούς ότι έχω καρκίνο. Δύο χρόνια μετά, πρωτάθλημα η ΑΕΚ, και όρες με εξετάσεις μια χαρά, από υγεία με μια χαρά. Κοίτα καμία φορά πώς θα φέρνει ζωή.
7: Απίστευτο.
3: Μάιος 24, Μάιος 26, και για την Arsenal που σου είχα γράψει το μήνυμα,
7: ναι,
3: που το συνδύασα, το 1971 που εγώ τότε έγινα Arsenal με αφορμή κάποιο τελικό που είχα ακούσει τότε να μεταδίδει ο Διακογιάζης τηλεόραση το 71. Το 71 λοιπόν πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και η Ίντερ το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Και 1989 ΑΕΚ πρωτάθλημα στην Ελλάδα, Arsenal πρωτάθλημα, Ίντερ πρωτάθλημα. Και φέτος πάλι Arsenal πρωτάθλημα, ΑΕΚ πρωτάθλημα, Ίντερ πρωτάθλημα.
6: Μάλιστα. Του χρόνου νομίζω δεν θα το πάρει κανείς από τους τρεις.
3: Αυτό δεν ξέρω, θα δούμε. Μην κάνουμε προβλέψεις. Εγώ σου λέω.
7: Ναι, πλάκα, εγώ τώρα είμαι μαζεμένο απέναντί σου. Θα πιούμε καφέ πάλι στη φιλοθέα στο μαγαζί.
3: Γιατί άλλα μου προέβλεπες, Δημήτρη, αρχές τη σεζόν και άλλα ήρθανε.
7: Έτσι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
6: Πρέπει να βγεις όμως, φίλε Μάρκο. Πότε να βγει Δημήτρη, Νοέμβρη, να μας πει τις
7: απόψεις. Θα τον βγάλω τον Νοέμβρη.
6: Έτσι, Οκτώβρη-Νοέμβρη, να μας πει που πάει το θέμα για την ΑΕΚ. Και τι βλέπεις για την νέα σεζόν.
7: Θα πρώτα καφέ στο μαγαζί του Τάκη Γκόνια στη Φιλοθέη, που πίσω έχει τα ωραία σουβλάκια.
6: Του Γκόνια του ποδοσφαιριστή.
7: Τάκη Γκόνια, ναι.
6: Α, μπράβο.
7: Εδώ ψυχικό.
6: Ωραία.
7: Φιλοθέη, λάθος. Θα κάνει ο Μάρκος live τις προβλέψεις του και θα ξανακάνει μετά τον Φεβρουάριο.
6: Ναι, ωραία.
7: Χαρήκαμε πολύ, συγχαρητήρια, να περάσει καλά.
3: Φτάνω, Πατήσια. Είναι η σειρά μου σε
7: πρέπει να έρθω, ναι, το έχω υποσχεθεί.
3: Και, να, και ο κύριος Δευτέρης καλεσμένο.
7: Τώρα που θα πάρει σύνταξη, θα έχει χρόνο, μην ανησυχεί.
6: Να σε καλά.
3: Λοιπόν, γεια σας.
6: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Συγχαρητήρια.
7: Λοιπόν, εμείς έχουμε όλες τις αισθήσεις και όλο παραπονιόμαστε. Ο Μάρκος και ο Κυβαράκης και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Κοίτα τώρα, ο Φλόρος πήγε να μαζέψει χρήματα στον Άγιο Δομήνικο, στο Survivor. Πήρε μένα τα 250.000, αλλά έρθει χωρίς πόδι.
6: Πω,
7: δηλαδή, η κατάσταση τραγική. Δεν ξέρουμε τι μας ξεπερνώνει αύριο. Οπότε, μην παραπονιέστε. Κάθε εμπόδιο πρέπει να το ξεπερνάμε.
6: Και να μην κρινιάζετε.
7: Μην κρινιάζετε.
6: Να πούμε, για το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί ο Νίκος, ο πιο συμπαθής φίλος του Παναθηναϊκού για μένα από του ζωγράφου,
7: ναι,
6: έχει τον καημό του άνθρωπος και λογικό. Τι? Είναι 16 χρόνια χωρίς τίτλο, λέει, με δάσκαλε. Ο Αταμάν θα σχολάσει πρώτα λογικά.
7: Τ' άλλο το έμαθες.
6: Ότι... Να μείνει ο Μπενίτεθ, λέει, να τον αφήσουν να δουλέψει. Δεν είναι δυνατόν να φύγουμε από παίκτη, από προπονητή, συγγνώμη, που πήρε Champions League και να πάμε σε ένα 38χρονο, λέει, δανό. Θα μας τρελάνουν επιτέλους. Η άποψη του Νίκου.
7: Ο Νίκος όμως πρέπει να προβληματιστεί με την Arsenal.
6: Με την Arsenal.
7: Γιατί η Arsenal περίμενε το πρωτάθλημα, αλλά έκανε 20 χρόνια να το πάρει όταν έκανε το νέο γήπεδο.
6: Ναι.
7: Ο Παναθηναϊκός ακόμη δεν έκανε το γήπεδο. Άρα πρέπει να περιμένει 20 χρόνια, είναι στα 16 ώρα.
6: Ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το αλλά τώρα. Ότι δεν είναι 1, 2, 3, 4 χωρίς τίτλο. Έχει πάει στα 16. Μπορεί να περιμένει κι άλλο. Γιατί αν περιμένει,
7: ναι,
6: ο Αλαφούζος και πει παίρνω το δανό αλλά μην μου λέτε πρωτάθλημα, θα χτίσω με αυτόν μια ομάδα τετραετίας και στο νέο μου γήπεδο θα κεντάει η ομάδα και θα παίζει, ναι, με μέσο όρο ηλικίας 22-23 χρονών, τότε ναι, να τον στηρίξουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Άμα αρχίσει από το καλοκαίρι με τον δανό, αν πάρει το δανό τελικά, και με τον πιστόλι στον κρόταφο θα πάρει φέτος πρωτάθλημα να μπω στο Βοτανικό με το νέο πρωτάθλημα, Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Δεν είναι τόσο εύκολο.
7: Λοιπόν, το συγχαιρετισμένο στο Αγρίνιο στον κύριο Λάζαρο Τσόλκα.
6: Γεια σου, Λάζαρο, άρχοντα.
7: Ο κύριο Βαγγέλη Ζάχο λέει: ο ένα τροματοφύλακα στην Παλέρμο ήταν ο Τζόρβα.
6: Μπράβο.
7: Ο άλλο ποιο ήταν.
6: Καρνέζη.
7: Τα εύκολα. Ο Καρνέζη στη Λίλη. Σου είπα ότι real estate τώρα κάνει. Real estate στο Λίλη. Λοιπόν, καλησπέρα, μιλήστε λίγο για την ΑΕΚΑΡΑ. Τα είπαμε τώρα.
6: Τα είπαμε. Και άλλα μου.
7: Σκευαφύλακα. Πασκάλη Παλιάκο.
6: Γεια σου, φίλε.
7: Εδώ στη Λάρισα ο μόνος που θέλει αναδιάρθρωση είναι ο Νταβέλης. Για να μας σκοπουλήσει, εμείς θα ξανανεβάσουμε του χρόνου την έρμη, την αξία μας. Θέλει να ανέβει, να την πουλήσει καλύτερα, λέει ο φιλάθλος.
6: Σε μεγαλύτερη τιμή. Μάλιστα. Για να δούμε.
7: Λέει ο Γιάννης, εγώ σου είπα χθες. Άμα το κεράσει τη βενζίνη, θα έρθει.
6: Ποιος?
7: Κάσπακας, δεν τη λέει.
6: Τι λέει, τα διαβάζει, δεν ξέρω.
7: Λέει ότι πρέπει να πάμε στη Λίμνο, είστε κορυφή, λέει.
6: Στη Λίμνη Ευβοίας.
7: Στη Λίμνο.
6: Α, στη Λίμνο.
7: Λοιπόν, Κωστάκης Καλαμάτα, Αερασπόρ και τα λοιπά.
6: Γεια σου, Κωστάκη, πολύ χρόνος.
7: Τι έκανε πρόταση στον Χατζη Θεοδωρίδη.
6: Η Καλαμάτα, λέει.
7: Αλλά
6: αυτός
7: περιμένει τώρα. Περιμένει, πάντα περιμένει. Γιατί θα έχει και άλλες προτάσεις.
6: Γιατί σου λέει, έχουμε λέει πρόεδρο στον Αστέχνη Πάπα Θεοδωρίδη, να πάρουμε και παίκτη Χατζη Θεοδωρίδη.
7: Εδώ βλέπω φωτογραφίες από την. Αυτό είναι ρωσικά.
6: Ρωσικά.
7: Μπάστατς, ναι. Αυτά είναι κυριλικά μόνο αυτή η γραφή.
6: Ξέρεις εσύ, ισχύει ότι πήγες στη Σερβία και έδωσες 12 στην Ελλάδα. Τρεις φορές μου το έχεις λίγο κουτσίλι στο μήνυμα.
7: Κοίτα τώρα εδώ. Αυτός ποιος είναι? Φωτογραφίες βλέπουμε, κυρίες και κύριοι.
6: Λοιπόν, Μπάστατς.
7: Γεωργία. Τι λέει Γεωργία? Πού είσαι, Δημητράκη?
6: Ζάκυνθος. Γεια σου, Γεωργία, λέει.
7: Χρόνια πολλά. Κωνσταντίνο και Ελένη, 21 Μαΐου,
6: Βέβαια. Γεια σου, Γεωργία.
7: Διάσημος Κωνσταντίνος. Ο Γκλίξμπουργκ.
6: Μητσοτάκης.
7: Ντεγκρές. Α, ο Πρωθυπουργός, γιορτάζει αύριο.
6: Ο Πρωθυπουργός, Σχολεμένος.
7: Ο πατέρας. Ναι. Σωστό.
6: Καραμαλής, Κώστας. Κωνσταντίνος, Κώστας, Καραμαλής.
7: Ναι. Καλά, πολιτική πολύ.
6: Πολύ Κώστας.
7: Ποδοσφαιριστές.
6: Ποδοσφαιριστής, Κώστας Φορτούνης.
7: Τι έκανε σήμερα?
6: Κώστας Φραντζέσκος.
7: Άρπαξε 4.
6: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Με ασίες και αφρικές δεν ασχολούμαι. Κώστας Φραντζέσκος, Κώστας Φορτούνης. Κώστας Ελκαμπή, Κωστή τον λένε στο Φάλιρο κάτω στο Ρέντι.
7: Νίκος Τουρνάς, ροκ συγκρότημα.
6: Πες το, ποιο?
7: Ποιο, δεν λέει.
6: Το βρήκε.
7: Ποιο?
6: Δίπλα στη λέξη Τουρνάς. Πολ, βρε.
7: Α, το Πολ, Μπάμπης. Έχει ενδιαφέρον και ακούω Ερασπόρ.
6: Κώστας Κατακουζινός, βεβαίως, στο Δωράκι.
7: Όταν εσύ λέει μας ακούει. Γιατί ρε Μπάμπη?
6: Τι λέει ο Μπαμπινός?
7: Δηλαδή Μπάμπη, όταν δεν είναι ο Λευτέρης δεν μας ακούς? Πας για ύπνο? Να βάλει τον ύμνο της ΑΕΚ. Για το συγχωρημένο του πατέρα μου, δεν πρόλαβε να πάει στο νέο γήπεδο.
6: Εντάξει, γιατί με τον Δημήτρη δεν κάνουμε καλή εκπομπή, ρε φιλαράκι?
7: Μπάμπη.
6: Και δεν έχω κάνει και ποτέ μόνος μου. Όχι, έκανα όταν είχες πάει στην Αυστραλία τότε.
7: Α, Βαγγέλη Ζάχος. 16 χρόνια μπροστά την αιωνιότητα, λέει, τι είναι, τρολάρι. Σου είπα, η Άρσεναλ έκανε 22 χρόνια. Ναι, και είχε και γήπεδο.
6: Το 2004.
7: Είχε και γήπεδο. Καινούριο.
6: Και γήπεδο καινούριο.
7: Βαγγέλη Ζάχος, είναι 16 χρόνια. Στάφης Μιχαηλίδης. Από Κοπεχάγη πήραμε και το 2006 προπονητή, τον Μπάκε.
6: Και έκατσε 1,5 μήνα.
7: Ο Μπακέ, γιατί πιάσαν τα κρύα.
6: Είχε ένα μάτσι, έφυγε με ένα μάτσι στην Πάτρα, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο. Έχασε από. Σε ένα μάτσι γύρω. Κύπελο UEFA ήταν κάτι, ήταν τότε, δεν θυμάμαι.
7: Δημήτρης Παπαδόπουλος, ανέβη Ζακυνθινάρα για το αξίζει όσο φορά τον Παναθηναϊκό.
6: Ανέβηκε η Ζακυνθινάρα.
7: Κρίμα που τον διώκουν τον Μπενίτεθ και αυτό. Τι να πω, α μην πάρουμε πρωτάθλημα άμεσα, Σόνι και Ντεμπάλα, να αρχίσουμε να παίζουμε και να έχουμε καλή νοοτροπία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, παιδιά, να είστε καλά. Δημήτρης
6: Ζακυνθινάρα. Σωστή άποψη. Άμα δει ο φίλος του Παναθηναϊκού ότι έχουν μπει βάσεις είτε με τον 38χρονο είτε με τον 68χρονο και δει υλικό που ταιριάζει στο DNA του Παναθηναϊκού με παίκτες που θα τρέχουν, με παίκτες που θα ματώνουν και επιδώνει το είδε που λέγει ο Γαβρίλ Ρεμούνδος. Και δεν τον άφησε.
7: Ξέρετε γιατί δεν ήρθε ο Λιόπουλος? Γιατί δεν έμεινε από βενζίνη, λέει, στην Αγία Σοφιά. Τραβάμε. Είπαμε, το αμάξι του κοστίζει 600.000 ευρώ, μην μπερδευεστε.
6: Με τη μεταλλιστό και ήταν Ολυμπιακό στα Στοδρόπουλα.
7: Βασιλάκη, ρε.
6: Τι λέει ο Βασίλη?
7: Τάκη Τσουκαλά, προ τη μήνυμα του αφιέρωσε 10 λεπτά για την ύπαρξη του σπιτιού του και μάλιστα Θεσσαλονίκη. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει το ελληνικό, έχετε άποψη? τίποτα ελληνικό. Τι να υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, αφού μας έδιωξαν, φίλε. Ήταν 100.000 και έχουν μείνει 3.000.
6: Το Πατριαρχείο δεν υπάρχει.
7: Ναι. Στο Φανάρι.
6: Έτσι. Κυριάκος Οφείλης, λέει ο Κυριάκος.
7: Η μεγάλη πόλη της εποχής μου με Κώστα Τουρνά, Κώστα Παπαγιάννο, Σταύρο Λογαρίτη και Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Έλα ρε φίλε. Είδε τη δεύτερη δυστυχώς έφυγαν από το 9. Λοιπόν.
6: Γεια σου, ρε Κυριάκο.
7: Ο Χρήστος πάλι γράφει.
6: Και ο Παναγιώτης ο Παζαράς.
7: Πρώτη Premier League και σύνολο 13 πάρτε κι άλλα, ρε.
6: Ότι United. Πολλά United. Η United δεν ξεχάσει πότε θα έχει πάρει πρωτάθλημα και ο Χρήστος ακόμα αυτό θυμάται.
7: Ναι.
6: Το Γκόντε πρέπει να πάρει, λέει, στη United για να πάρουμε πρωτάθλημα. Ο Λεπά μας στέλνει την αγάπη του, μας ακούει από την Καβάλα. Κοίτα, στην Καβάλα είναι ο Λεπά.
7: Με το γύρο.
6: Ναι. Γεια σας, είμαι σερβιτόρος στην Καμπέρα, λέει, στο Brisbane. Σας ακούω. Ο Μαλισιώβας ξέχασε τα γυαλιά του και το καπέλο του Φλωρίδη, λέει, όταν είχε έρθει στην Αυστραλία. Όντως. Σου άρεσε εκείνη η εποχή το δίμηνο στην Αυστραλία που ήσουν,
7: ε? Ναι, ναι, ναι.
6: Μπράβο, ρε φίλε.
7: Μπαμ.
6: Και μπαμ και μπούμε κουμπουριές. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
7: Ναι.
6: Για τη φίλη μου την Τίνα από κάτω που γιορτάζει, που θέλει να τα ακούσει, στα αφιερώνει.

0: Αυτό τον ύμνο είναι εύκολο να το να βάλουμε quiz. Ποιος τον λέει, εσύ ξέρεις?
1: Δεν το ξέρω. Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν.
0: Γαβρίλ, ξέρεις? Δεν το ξέρει. Ποιος λοιπόν λέει αυτό τον ύμνο που βγήκε το 1971 και σπάει κόκαλα? Λοιπόν, ποιος είναι ο καλλιτέχνης?
1: Η Turkish Airlines λέει πέρυσι, αφού ο Χέις Ντέβις είχε πάρει το Euroliga, του έκανε δωρό 1.000.000 μίλια. Ναι. Τώρα λέει που πήγε στην Ισλανδία, τα τελείωσε τα μίλια.
0: Πάντα, βέβαια. Λογικό. Λοιπόν, ρε Παναγιώτη Παζάρα, το βρήκε ο Παναγιώτης.
1: Περιμένουμε. Ο κ. Μάκης Ποτόσογλου, χρόνια στον μπάσκετ προπονητής, λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέει, άμα δεν τελειώσετε.
0: Να φύγουμε μια μισή. Άμα ανιστάζεις. Τι έχω, παιδιά.
1: Τα θέματα είναι σοβαρά.
0: Έχεις τρελαθεί με τις influencers.
1: Ανοίγεις Instagram και παθαίνεις σοκ. Νομίζω το πρόβλημα είναι το σκρολάρισμα. Χάνουμε πολύ χρόνο στο σκρολάρισμα. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό.
0: Τι να σε κάνω,
1: πρέπει να εστιάσουμε ο καθένας στο στόχο του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος, πού θα βάλουμε τα λεμόνια?
0: Στο πορτμπαγκάζ.
1: Σοβαρό το θέμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μεγάλα λεμόνια.
0: 250 από όλα τα είδη.
1: Ναι.
0: Και αργήτικα λεμόνια και ξυλοκαστρικά και όλα, τα πάντα όλα. Άκου, 250 ευρώ το εισιτήριο, λέει, στην 7, 150 στο Χαριλάου και 300 στον Ηρακλή. Πώς γίνεται αυτό, λέει, στα διαρκείας?
1: Α, είναι για τα διαρκείας σήμερα, κάτι είχε ο Ολυμπιακός. Τι έμαθα, θα δώσει συνέντευξη ο πρόεδρος?
0: Ναι, ετοιμάζεται.
1: Τη γράφει από τώρα.
0: Ετοιμάζεται.
1: Ναι, αλλά έμαθα ότι δεν θα πάει στο Ακατέρα και θα μείνει εκεί.
0: Στη Σουήτα δεν του φτιάξαμε.
1: Μην το Καρασκάκι, λέει.
0: Θα το δει εκεί καλύτερα. Πιο ηρεμία.
1: Γιατί ο Καρδέ Παναγκού για την πάσα, ε. Έτσι γίνεται. Λοιπόν.
0: Για πες, το βρήκε κανείς?
1: Δεν έχει βρει κανείς κανένα quiz. Καταπληκτικό τραγούδι από τον Κωστή Χρήστου.
0: Ναι. Δεν ξέρεις τον Κωστή
1: Χρήστου.
0: Εγώ ξέρω
1: τον Γιώργο, τον Χρήστο Κωστή.
0: Ο Χρήστος Κωστής είναι πρώτος ξάδερφος του Κωστή Χρήστου.
1: Η Ηλία Σαλόνικα.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Κώστας Κολομετρούσης, Κώστας Ταράσης, Κώστας Μαλουμίδης.
0: Βέβαια.
1: Το μαύρο φτερό.
0: Μαλούμα, εσύ είσαι ο φωνιάς και όχι ο. Τι, το θυμάστε το σύνθημα?
1: Μαλούμα, εσύ είσαι ο φωνιάς και όχι ο Τσολερίδης, ποιος?
0: Ο Δημόπουλος.
1: Α, ο Δημόπουλος.
0: Για το φωνιά το λέγανε. Καλησπέρα, Σαλάνια, λέει Αϊκάρα Αντώνη Χίος. Γεια σου, Αντώνη.
1: Στον Ανάση Πανάγος έπεσε έξω, λεφτές με τη λένε, όχι.
0: Όχι, Κωστής Χρήστου, παιδιά.
1: Ο Σταύρος Ζώρας.
0: Κωστής Χρήστου. Κανονικά έπρεπε να είναι 50 ομάδες για να γίνει συμβούλιο σύντομα, ναι. Και οι 11 να περάσουν, λέει.
1: Καλησπέρα από την Κόρυνθο. Ποια είναι η νέα δύναμη του κορυφιακού ποδοσφαίρου?
0: Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Ποιος είναι?
1: Δεν πρέπει να γίνει ένα φιλικό Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Ηρακλής Θεσσαλονίκης?
0: Βέβαια, το κανονίσω εγώ αυτό.
1: Ιδέες, σου δίνω ιδέες.
0: Και θα παίξω στη Λάρισα. Τι να έρθει ο Ηρακλής?
1: Ναι, γιατί πρόσεξε, γιατί έρχονται οι Μέδουσες στο κορυφιακό και υπάρχει θέμα.
0: Οι Μέδουσες έρχονται πάντα μέχρι 1η Ιουλίου.
1: Και μετά?
0: Μετά φεύγουν.
1: Φεύγουν. Λοιπόν. Τι άλλο θέμα έχουμε?
0: Καλό. Για τον Έμερι, γιατί δεν λέτε τίποτα, λέει ο Κουκουτσίλης. Τι να πούμε. Ένα τελικό έχασε μόνο από την Τσέλσι.
1: Να θυμίσουμε λίγο τους τελικούς. Ο τελικός
0: πέντε έχει πάρει.
1: Ο τελικός του Champions πότε είναι?
0: Το άλλο Σάββατο.
1: Του Conference?
0: Την άλλη Τετάρτη.
1: Πρώτα είναι.
0: Ναι.
1: Πρώτα είναι Conference. Και τι είναι ανάποδα? Αυτό το Conference είναι τρίτο σε αξία.
0: Ναι, αλλά. Δεν θέλει να είναι η UEFA, Europa και Champions League μαζί. Το θέλει άλλη γλαμουριά, το Europa και το Champions League, και βάζει το παρακατιανό.
1: Πάει το κατημά. Το
0: κατημά για το βάζει στη μέση.
1: Τη μέση το κατημά.
0: Και τώρα εντάξει, είναι μάτσα αυτό τώρα. Δηλαδή πρέπει να μην έχω να κάνω τίποτα για να
1: το δω. Θυμίσαι μου μάτσα, Ράγιο.
0: Ράγιο Crystal Palace.
1: Πω, δεν βλέπετε.
0: Δεν βλέπετε αυτό.
1: Δεν είναι για τελικό.
0: Ράγιο Βαγεκάνο Crystal Palace.
1: Και ο Ολυμπιακός βλεπόταν γιατί ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλιώς δεν.
0: Εντάξει, με τη Φιωρεντίνα έπεσε, ρε φίλε. Εντάξει, ήταν η Ιταλική ομάδα.
1: Θυμάσαι που είχα βρει το τραγούδι Φιωρεντίνα, Φιωρεντίνα. Λοιπόν, Φιωρεντίνα, φιλέ.
0: Και θυμίζω να δω τη τηλεθέαση θα έχει ο τελικός του Champions League το άλλο Σάββατο στις 7. Όχι στις 10 το βράδυ. Δηλαδή τελικός με φραπεδάκι.
1: Ο τίτλος εκεί διάβαστη λέει ένα site. Δεν γίνονται αυτά. Είναι αυτός τίτλος. Είναι τίτλος αυτός για site.
0: Αυτός είναι site του Παναθηναϊκού, γι' αυτό το γράφει αυτό το τίτλο, ρε. Και ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού το γράφει το θέμα.
1: Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά.
0: Δεν αντέχουν, λέει, στον Ολυμπιακό το νέο πράσινο παλάτι στο Βοτανικό. Άκου τι σκέφτηκε ο άνθρωπος και έγραψε τώρα.
1: Δεν έχει τι να γράψει.
0: δεν είχε την αγάπη και έγραψε αυτό ότι στο Ολυμπιακό δεν αντέχουν, λέει, ότι φτιάχνει ο Παναθηναϊκός παλάτι. Μπράβο του.
1: Τώρα βλέπω ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος μίλησε στην ΕΡΤ.
0: Και λέει ότι είμαι έτοιμος, λέει, για την Πανάθα.
1: Μα όλο το ρεπορτάζ λέει ότι θα πάρουν τον.
0: Το Δανό.
1: Πώς ο Παπαδόπουλος βγαίνει και λέει: εγώ είμαι έτοιμος.
0: Εντάξει, τι να πει ο άνθρωπος, ότι δεν θέλω. Συγνώμη, να πάω.
1: Αφού είναι στην ομάδα του Αλαφούζου, που ο Αλαφούζου είναι κολλητός με τον Κομπότη.
0: Μήπως όμως φέρνει το Δανό και σου λέει: αφού είναι για να πάρουμε το Δανό, καλύτερα να πάρουμε τον Νίκο. Λέω τώρα μια σκέψη.
1: Βάλε ακούει στον κόσμο του Παναθηναϊκού να πάνε με Νίκο Παπαδόπουλο. Δηλαδή, σίγουρα να δείξουν το 50 και να πάμε με Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Γιατί από το Δανό χειρότερο θα είναι.
1: Το Δανό δεν το ξέρουν, ενώ τον Νίκο το ξέρουν. Πάντα το άγνωστο είναι ένα κομμάτι.
0: Αυτό το λέμε, παιδιά, επειδή δήλωσε σήμερα στον Άρη κάτω στους Game Changers ο Νίκος Παπαδόπουλος ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν είπε. Το διάβασες.
1: Εσύ τι λες, ότι είναι έτοιμος ο Νίκος.
0: Βεβαίως.
1: Με αυτό το βάρος.
0: Βεβαίως. Τι έχει βάρος, αδυνάτησε.
1: Και ο Νίκος, βρε.
0: Ποιος?
1: Το βάρος της ευθύνης για τον Παναθηναϊκό.
0: Μέσα είναι έτοιμο. Αν δεν είναι τώρα, πότε θα είναι. Εδώ ο Παναθηναϊκός στο φυλάς πήγε αυθεντική στην Καλαμάτα. Γιατί να μην πάει ο Νίκος. Δηλαδή είναι σαν ηλικία,
1: Καλαμάτα,
0: λέω,
1: λένε,
0: σαν ηλικία.
1: Υπάρχει στίγμα πότε θα φύγει.
0: Α, δεν ξέρω. Αυτά δεν τα ξέρεις. Εσύ τα ξέρεις.
1: Είναι βαρύ.
0: Εγώ λέω σαν ηλικία. Γιατί λοιπόν και ο Νίκος Παπαδόπουλος που έχει πολλές παραστάσεις και έκανε εντυπωσιακή χρονιά φέτος,
1: ναι,
0: να μην δηλώνει, δεν σου είπα ότι πρέπει να πάει στον Παναθηναϊκό, ναι, να μην δηλώνει ο ίδιος είμαι έτοιμος να πάω στον Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι,
1: αυτό με προβληματίζει τώρα.
0: Γιατί το είπε.
1: Το timing και ακόμα δεν έχει κάνει το ραντεβού με τον Κομπούτη.
0: Μήπως έχει καταλάβει κάτι.
1: Μήπως δεν θα γίνει το ραντεβού.
0: Άμα δηλώνει έτσι, του δίνει και πάτημα του Κομπότη. Το μυαλό του είναι στο Παναθηναϊκό.
1: Οπότε θα κουμπώσει το θέμα το δικό σου που σου έχει κολλήσει λέτο στη Λιβαδιά.
0: Ναι.
1: Θα το τσεκάρω αύριο.
0: Να το τσεκάρεις και να το, ναι, πεις αύριο που δεν έχουμε κομπή.
1: Όχι, έχω εγώ.
0: Έχει.
1: 10 η ώρα.
0: Α, 10 η ώρα. Οπότε, ναι, θα σε ακούσουμε.
1: Ναι,
0: 10 η ώρα.
1: Λέω.
0: Βέβαια.
1: Να πάρω λέτο.
0: Να τον πάρεις. Θα βγει.
1: Ναι, γιατί να μην βγει.
0: Ναι.
1: Α, μάνο, ο άλλος δει ακόμα αρμέγει.
0: Ποιος?
1: Τέτοια ώρα. Ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννα, ρε. Άλλος Γιάννης είναι αυτός.
1: Ναι, άλλος Γιάννης. Αρμέγει. Υπάρχει δουλειά. Άρμαγμα.
0: Καλά κάνει. Είναι και αυτό ένας τρόπος οικονομίας.
1: Ποιος αρμέγει καλά, οι γυναίκες ή οι άντρες?
0: Εσύ τι λες?
1: Αναλόγως το ζόρ. Αν είναι αρσενικό θηλυκό.
0: Δεν έχω σχέση με το αντικείμενο.
1: Είδες τι δύσκολη δουλειά είναι αυτή.
0: Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ έφτασαν στην Αθήνα για το Final Four.
1: Ναι, να πούμε ότι.
0: Θα έρθουν 5.000 Τούρκοι, όντως.
1: Γι' αυτό άνοιξε το Χίλτον. Γιατί πήγαν στο Χίλτον.
0: Εντάξει, μια χαρά. Γιατί στο μπάσκετ συνήθως μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο όλες οι αποστολές.
1: Ναι, μπάσκετ είναι, φίλε. Πού να πάει το ποδόσφαιρο σε ένα ξενοδοχείο.
0: Πού να πάει.
1: Δεν γίνεται αυτό στο, τελικό, α πούμε. Παρί, Άρσεναλ.
0: Θα πάνε σε ένα ξενοδοχείο.
1: Δεν γίνεται.
0: Στο μπάσκετ γίνεται.
1: 5.000.
0: Λένε ότι πήραν πολλά εισιτήρια.
1: Συγγνώμη, αφού 6.008 θα είναι Ολυμπιακοί. Ναι, αφού θα είναι 8 Ολυμπιακοί. Από 1.000 Ρεάλ και Βαλένθια.
0: Πώς θα έρθει παραπάνω από 1.000
1: Ρεάλ. Ακού 10. Να μην είναι 5.000 Τούρκοι. 15
0: είναι, 5.000
1: και άλλα 5 είναι FIBA.
0: Ναι.
1: Σωστό. Καλά λένε οι Τούρκοι.
0: Παιδιά, ισχύει ότι είπε ο Ακύλας πάλι κουβά πήγαμε. Ισχύει. Το είπε, δεν το είπε.
1: Ναι, ρε, παιδιά, δημοσίως ο άνθρωπος.
0: Πρέπει να χάσε και την ίσχυ αυτός. Γεια σου, Ακύλα, άρχοντα. Τον Πανσεραϊκό τον έχασε. Μήπως ήρθε μετά την ήττα του Πανσεραϊκού το ισοπαλία με τον Πανετολικό?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ο Ακύλας.
1: Λοιπόν.
0: Τραγουδάκι.
1: Τραγουδάκι.

0: Κιλά, το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι, στην Eurovision ήταν. Από την Ελενάρα, την Παπαρίζου.
1: Ναι, με διασκευή.
0: Τι διασκευή? Αυτό.
1: Τώρα αυτό που έλεγε, δεν ήταν ακριβώς έτσι.
0: Πώς ήταν?
1: Είναι λίγο διαφορετικό.
0: Πιο λαϊκό. Με τους Αντίκ.
1: Σέβομαι πολύ Παπαρίζου γιατί είναι.
0: Φωνάρα, γυναικάρα.
1: Είναι καρδίτσα.
0: Και καρδιτσάρα, έστω.
1: Ε?
0: Αλλά ήταν το απόλυτο θηλυκό. Ελενάρα.
1: Θηλυκό.
0: Και τραγουδάρα.
1: Θηλυκό.
0: Φέρτο.
1: Γιατί όμως πόσες αρσενικές ομάδες υπάρχουν?
0: Το είπαμε το κουίζ αυτό. Πάλι το το είπαμε.
1: Τώρα έχουμε και, έχουμε και
0: στην
1: το
0: Ελλάδα
1: δεύτερο,
0: όλο,
1: το μπαμ.
0: Όλο τέτοιες είναι, όλο αρσενικές είναι.
1: Έχουμε το δεύτερο το μπαμ, όχι.
0: Το ομπαμ, το μπαμ. Ομπαμ ή το μπαμ. Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Λοιπόν, μου λέει ο κότς ο Ποτοσογλού ότι έχω και τα εγγόνια, λέει. Πρέπει να ακούμε Ερασπορ. Α, πολύ ωραία ομάδα αυτή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτή
0: Αρχοντούλα, γεια σου, Αρχοντούλα.
1: Εντυπωσιακή. Και πώς θα ξυπνήσει ο πύργος αύριο?
0: Αυστριακή σύζυγο είχε ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Τι?
0: Τη Βίτσερ Χίλτιγκερ. Μας το δίνει ο φίλος μου ο Χρήστος από τον Εύος μου.
1: Ότι?
0: Φωτογραφία. Ότι ο Μάριος, λέω το μυαλό. Ο
1: Ντίνος Ηλιόπουλος,
0: την ημέρα του γάμου του, σαν σήμερα, παντρεύτηκε την αυστριακή καταγωγή κυρία Βίτσελ Χίλτεγκαρτ το 1963.
1: Ο αδερφός της έπαιζε στη Ραπίτ Βουκουρεσίου. Στη Ραπίτ Βιέννης.
0: Στη Ραπίτ Βιέννης.
1: Ναι, ναι. Στη Ραπίτ. Αύριο λοιπόν είναι μια ημέρα όμορφη, Πέμπτη. Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο πύργος το μυαλό του το έχει στην
0: Πού θα
1: ΕΠΟ.
0: Πάνε Βοσνιάδης Τσιμπανάκος, λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης.
1: Α, θα διώσουμε τον πύργο. Ας πούμε τι λέει ο Θεμής Μαντάς, ότι δεν παρακαλάει κανέναν, θέλει δικαιοσύνη και ότι κατέκτησε στο χορτάρι. Και στο χορτάρι νίκησε δύο φορές τον Άρη.
0: Καλά, δεν έχει σχέση αυτό όμως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αναμετρήθηκαν και έκανε το αποτέλεσμα.
0: Άμα έχει τελειώσει το μάτς με τον πύργο, εννοείται. Λοιπόν, τώρα με τη Ζάκη
1: ναι,
0: θα δούμε λοιπόν, τι θα βγει από εδώ και πέρα.
1: Τώρα, τα υπόλοιπα. Έχουμε τη γιορτή.
0: Τι άλλο
1: έχουμε αύριο? Έχουμε τη συνέντευξη τύπου για.
0: Συνέντευξη τύπου των προπονητών.
1: Των προπονητών.
0: 12 η ώρα, ε.
1: 12 η ώρα είναι αυτή, στο Χίλτον είναι μάλλον. Στο Χίλτον. Σίγουρα.
0: Mm-hmm. Συναντήθηκε ο πρωθυπουργός με το διευθύνοντα σύμβουλο τη EuroLeague, τον
1: Μπουένο.
0: Τσους Μπουένο. Τσους.
1: Τσους.
0: Τσους. Συνάντησα τα μάλλον, είπαμε σήμερα, με Γιαννακόπουλο. Να δούμε
1: τι. Παρασκευή είπαμε το. Στο Διόνυσο, λέω εγώ.
0: Παρασκευή. Πέμπτη βράδυ.
1: Α, Πέμπτη βράδυ.
0: Πέμπτη βράδυ, ναι.
1: Α, να μην ξημερώσει δηλαδή το Final Four. Όχι, όχι, όχι.
0: Παρασκευή, αντί να παίζει Final Four, μπορεί να παίζει κάτι άλλο. Αυτό σου λέει.
1: Ναι.
0: Και βέβαια η είδηση τη ημέρα είναι οι 5 παέ τη Super League. Και αναρωτιόμαστε πώς και ο Πάουκ έτσι έκανε το έγγραφο αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει συγκατατεθεί με το αίτημα των υπολείπων Πανετολικού, Αστέρα Τρίπολη, ΑΕΛ και Πανεστερικού που ζητούν αναδιάρθρωση.
1: Εγώ έλεγα να πει και ο Άρης Πετρούπολης αύριο.
0: Όλοι θα πούνε. Και η Καβάλα θα πει και το Εγάλιο έχει πει. Και το Εγάλιο έχει πει. Και η Καβάλα.
1: Ο Προβατάς τι κάνει το μεταξύ.
0: Ο Γιώργαρος.
1: Ακόμη λέει να πάμε για Προβατίνα.
0: Προβατίνα λέει μετά.
1: Κάτσε ρε Προβατά. Μπορείς ως Προβατάς επειδή το να τρως
0: Προβατίνα.
1: Α, δεν τρώει.
0: Δεν τρώει. Ο Προβατάς μόνο και μπαπ τι για τρώει.
1: Έχεις φάει σουβλάκι Προβατίνα?
0: Όχι.
1: Πρέπει να σε πάω στη Λιβαδιά, στο Σταμούλι.
0: Να πάμε, γιατί όχι.
1: Φοβερό. Κάνει το εξής κόλπο, ρε παιδί μου. Το μαρακόνι και το, πώς το λέμε, το ψήνει μαζί με ντομάτα ανάμεσα, γιατί πάντα η ντομάτα ισχωρεί στο κρέας και
0: το, και τη μαρακόνι και της δίνει νοστιμιά και η πιπεριά όμως, αν δεν βάζεις και λίγο πιπερίτσα,
1: ναι,
0: το χάνεις. Γιώργος Πρασάς
1: πρέπει
0: μίλησε
1: πρέπει να πάμε στην Καλαμάτα γιατί βλέπω τον Πρασά πέρα,
0: ναι,
1: να
0: μίλησε
1: να
0: σήμερα στην τηλεόραση στο Best και λέει θέλω μια Καλαμάτα πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Το σχέδιο για τη Super League.
1: Αυτό όμω θα περιβάλλει Σαββίδι από μακριά.
0: Μοιάζει το Σαββίδι ο.
1: Αφού δίκη από μακριά.
0: Α, αυτό εννοεί.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ναι. Πώ δίκη από μακριά.
0: Τα έχει καταφέρει όμω.
1: Αλλά και ο Μπούση δίκη από την Αμερική. Αλλά έχει τον Μπουρσανίδη εδώ που τρέχει.

0: Πρέπει να τα κάνει μετά διαρκεία.
1: Και ποιο θα μιλήσει.
0: Πού θα πάει ο κόσμο στου πρώτου δύο μήνε. Είναι σοβαρά τα θέματα.
1: Βέβαια. Και από τη στιγμή που το γήπεδο θα είναι έτοιμο μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Γιατί ώρα κλείσει. Έχει γήπεδο, αλλά πρέπει να.
1: Να δώσει περίπου ένα εκατομμύριο.
0: Λοιπόν.
1: Περίπου ένα εκατομμύριο για να
0: λοιπόν,
1: παίξει.
0: Πάμε.
1: Περίπου.
0: Ελευθέριος Ζούνογλου.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Όλες οι ομάδες είναι four seasons βουλιαγμένοι. Α. Και γιατί εγώ είδα σήμερα τον άλλο στο Χίλτερ.
1: Για καφέ θα είχε πάει.
0: Ο Γεσκεβίτσος, όλες οι ομάδες στο four seasons. Τόσο μακριά από το ΑΚΑ, δεν νομίζω. Οι ομάδες να είναι συμβουλιαγμένοι, να είναι 25 χιλιόμετρα από το ΑΚΑ. Δεν νομίζω, φίλε μου, καλέ. Κώστας Ντεμπεγλέρας. Έλα ρε Κώστα.
1: Πολύχρονος.
0: Τραγούδια Ντίκ. Παρότι του Γιώργου Κατσαρού μπήκε και ελληνικός στίχος για να μας εκπροσωπήσει το 2003 και πήγε και καλά. Είχε αρχικά ξένο στίχο, λέει ο Κυριάκος. Ο Ηλίας έμαθες, λέει, ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Τα πάμε αυτά, κύριε Ηλία. Τα πάμε νωρίτερα. Ζώης. Τι είναι Ζώης τώρα?
1: Φουρναρής. Τώρα ξύπνησε.
0: Ποιος είναι αυτός ο Ζώης? Άλλος Ζώης.
1: Αυτός είναι, ρε.
0: Τι λέει ο Παναγιώτης, έχει προπονητή και τον 50 θα μπει πρωταθλητής στο Βοτανικό. Αυτά να πείτε στο ρεπόρτερ της Σαρασπορ.
1: Αθηνικού.
0: Ναι, Ζώης Φούρναρης.
1: Απ' την άλλη.
0: Δεν σ' ακούνε όμως Ζώη εσένα. Γιατί φαγώθηκαν να φάνε τον 50.
1: Να σου πω. Αυτοί ξέρουν.
0: Αύριο είναι κρίσιμη μέρα και για το. Να σου πω κάτι, το θέμα 50 θα σκάσει την Παρασκευή που θα σκόρει το Final Four. Θυμίσου του.
1: Μπορεί. Να προλάβει το μπάσκετ.
0: Ναι, όχι, όχι. Το βράδυ θα βγει ότι τα βρήκαν, τα είπαν και μέσα στο χαμό. Γεια σας, πει ο Μπενίτεθ. Ευχαριστώ, χάρηκα πολύ. Αλλά όλοι δίνουν σίγουρο το Σουηδό.
1: Το Δανό.
0: Το Δανό, ναι.
1: Και πώς βγαίνει και ο Παπαδόπουλος και λέει είμαι έτοιμος να αναλάβει τον Παναθηναϊκό.
0: Άλλο και αυτό. Επίσης δεν μάθαμε τι έγινε με το ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ.
1: Έγινε, πώς δεν έγινε ακόμα.
0: Είναι σε κρεμότητα το ραντεβού. Έχουμε δουλειές τώρα, αύριο μεθαύριο. Ραντεβού Λουτσέσκου με Σαββίδη.
1: Μέχρι σήμερα δεν ήταν. Να γίνει.
0: Για να τσεκάρω κάτι.
1: Συν το ότι.
0: Γιατί φίλε τα θέματα είναι περίεργα.
1: Γεια σας, λέει, δεν είμαι ο Ζώης ο Φούρναρης. Είμαι η αποστολία Ζώη, λέει η Πανάθα. Ορίστε, ποιο Ζώης Φούρναρης λες εσύ.
0: Αποστολία Ζώη, πολύ καλή.
1: Έτσι. Ο Σταύρος λέει: σήμερα πήγα και πότισα το βράδυ. Πήγα και με ένα σκυλάκι, λέει, και είδαμε, λέει, το γήπεδο το οποίο σηκώνεται στο Βοτανικό. Έχω βάλει και το όνομά μου Σταύρος συν άγνωστη. Χ. Ότι είναι ερωτευμένος.
0: Γεια σου, Σταυράκη. Ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Τι λέει ο γίγαντας?
0: Για την αναδιάρθρωση.
1: Ότι.
0: Μεθοδεύσεις πραξικοποιηματικού χαρακτήρα.
1: Το έχει πει από νωρίς.
0: Εν τω μεταξύ, ο Μπέος είναι φύλλα προσκύμενο στον ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό αυτό. Και τώρα πάει κόντρα. Πώς το έκανε αυτό ο Σαββίδης?
1: Φύλλα προσκύμενο στον ΠΑΟΚ. Έχεις χάσει τεύχη, ρε.
0: Τι.
1: Φύλλα προσκύμενο στον ΠΑΟΚ ο Σαββίδης τώρα. Ο
0: Μπέος. Εννοείται.
1: Πριν από 3 χρόνια ήταν.
0: Όχι, παραμένει. Δεν
1: σου είπα ότι είναι εχθρός.
0: Ο Ιβάν Σαββίδης έβγαλε αυτή την απόφαση και είπε: στείλτε χαρτί να γίνει αναδιάρθρωση. Πώς συνέβη αυτό?
1: Τι να σου πω. Ρωτήστε εδώ.
0: Δηλαδή, έχει χρόνο να σκεφτεί αυτό? Την ώρα που γίνεται
1: δηλαδή,
0: χαμός στον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς αυτή τη στιγμή που γίνεται ένας χαμός στον ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, ενώ έχει τα θέματα με τον Λουτσέσκου,
0: ναι,
1: με τους παίκτες, τους τιμωρεί, έβγαλε ανακοίνωση και λέει, απόφαση όχι ανακοίνωση.
0: Μέχρι την Πέμπτη φεύγει κανείς.
1: Αυτό και λέει, παιδιά, αφήστε τα όλα στην άκρη, πάμε να περάσουμε την αναδιάρθρωση.
0: Κάτι γίνεται.
1: Άλλο πάλι και αυτό.
0: Θα μας φέρουν πίσω, λέει, πολλά χρόνια σε μαύρες εποχές για την πατρίδα μας. Ενημερώθηκα από συζητήσεις που είχα στο περιθώριο του αγώνα της. Α, ναι. Τι να πω, ρε φίλε. Θέμα συζήτηση είναι πραγματικά η συμμετοχή του ΠΑΟΚ στο θέμα που δεν τον αφορά.
1: Μάλιστα. Και ο Γιώργος Μπακιάνος λέει: ελάτε στη Ζάκυνθο, λέει, να φάτε χταπόδι σπέσια, λέει. Θα ανέβουμε τώρα που θα ανέβει η Ζάκυνθο στην Τεχνική, θα έρθουμε. Δεν έχει κάποια άλλη είδηση, ε. Μαλόξ λέει να παίρνει, κύριο Μαλισιώβα.
0: Το στομάχι, τα έχω όλα.
1: Ναι, μπράβο. Ο Κουτσίλης το λέει.
0: Και οι ομάδες θα χάσουν έσοδα εντάξει, άμα αυξηθεί.
1: Να ρε, ο Τσάο στο Χίλτον, μήπως πήγε για Σεβίτσιους για να συναντήσει τον Τσάο και να έρθει στον Άρη του χρόνου.
0: Παιδί, ο Τσάο στο Χίλτον είναι οι ομάδες. Ποιο, τα είπαμε αυτά, το ρεπορτάζ το έχουμε.
1: Εντάξει.

0: Για να τσεκάρω εγώ κάτι.
1: Τι θέλει να τσεκάρεις, για το ΠΑΟΚ?
0: Ρε παιδί μου, το ραντεβού τώρα μην γίνεται για αυτήν την ώρα.
1: Τέτοια ώρα να κάνει ραντεβού ο Σαββίδης με το Λουτσέσκου αυτή την ώρα.
0: Ναι. Για να δω πώς καταγράφεται από τους συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ, το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Α, να το έχουμε και τη διαρροή. Λοιπόν, στο Δικέβαλο θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες στην Ελλάδα με τις προϋποθέσεις να στηρίξουν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, κάτι που ανοίγει τη συζήτηση για ένα διαφορετικό φορμάτ τα επόμενα χρόνια. Η άποψη που υπάρχει στον ΠΑΟΚ είναι πως η αύξηση των ομάδων μπορεί να δώσει περισσότερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερο ανταγωνισμό στη διάρκεια της σεζόν, με περισσότερες ομάδες να συμμετέχουν ενεργά στη μάχη των στόχων. Δηλαδή θα είναι πιο ανταγωνιστικό
1: το πρωτάθλημα. Με 16 ομάδες.
0: Ναι.
1: Μπορεί, γιατί όχι. Δεν είμαι αντίθετος.
0: Εγώ νομίζω αυτό είναι ντεζαβαντάζ, διότι όσο λιγότερες είναι ομάδες, τόσο λιγότερες ευκαιρίες έχεις να καλύψεις γκέλες. Δεν φτάνουν μετά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είσαι πολύ στο στόχο σου focus. Δεν έχεις χρόνο να καλύψεις πιθανές γκέλες. Π.χ. ο ΠΑΟΚ έκανε τις γκέλες στο Βόλο και στη Λάρισα. Αν είχε άλλες 4 αγωνιστικές, μπορεί να προλάβαινε.
1: Να πούμε για την κατάκτηση του Europa από την Aston Villa. Εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό που είναι στο δεύτερος, στο Champions League. Θα παίξει τώρα με την κατάκτηση του Europa. Η Aston Villa είναι και η ομάδα που μπαίνει στο Champions League, εφόσον δηλαδή που θα βγει σίγουρα στην τετράδα. Άρα μπαίνει στους δυνατούς ο Ολυμπιακός απέναντι σε ανίσχυρες ομάδες και με μια πρόκληση περνάει κατευθείαν στη League Phase του Champions League του χρόνου. Ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της και η Bournemouth θα παίξει στο Europa League.
0: Πρέπει να πω ότι ο προπονητής της Bournemouth είναι προπονητά.
1: Ωραία όλα, φοβερός, φοβερός. Και μπαλάρα παίζει Bournemouth. Μπαλάρα, φοβερός, φοβερός.
0: Και θα βγει στην Ευρώπη, ενδεχομένως και στο Champions. Λόγω μπάμλη σήμερα ο Χριστός
1: έφαγε μπάμλες. Ναι.
0: Ο Σταύρος Παπάς, την καλησπέρα μας. Ηλία Σαλόνικα, η Άσα δεν κουνιέται φίλο, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
1: Τι γίνεται πραγματικά στην καρδίτσα?
0: Πραγματικά κάτι δεν πάει καλά.
1: Κανείς δεν μιλάει.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Οπότε παιδιά, έτσι θα πάμε σιγά σιγά. Αύριο μέρα για το Final Four. Θα περιμένουμε τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ στο ραντεβού, τι θα γίνει με Μαρινάκη ραντεβού με Μιντιλίμπα, τι θα γίνει με ραντεβού. Πολλά ραντεβού αύριο, έφυγε.
1: Ωραία μέρα.
0: Γιανακόπουλος, Αταμάν, Σαββίδης, Λουτσέσκου, Μαρινάκης, Μιντιλίμπα. Μόνο ο Ηλιόπουλος δεν κάνει τίποτα.
1: Χαλαρώνει. Αναχτός. Χαλαρώνει. Ηγεύεται τις δάφνες του πρωταθλήματος.
0: Να ρωτήσω κάτι. Κύριε Γαβρίλη, έχεις τραγούδι Κωνσταντίνου και Ελένης Τσαλιγοπουλού?
1: Προτιμάει να βάλει καφάση.
0: Δίσκος Ρεγιονιών, ναι.
1: Προτιμάει να βάλει καφάση, λέει. Γιορτάζει, θα γιορτάζει ο Κωστάς.
0: Και αυτός καρδίτσα. Έλα ρε.
1: Καφάση καρδίτσιο της είναι. Σόπα ρε γίγαντα.
0: Μόνο ομάδα δεν έχουμε. Στην Αλφαδίνκη τα έχουμε όλα.
1: Ωραία.
0: Τι προτείνεις αύριο?
1: Τι φαγητό?
0: Αν υπήρχε στοίχημα, τι θα γίνει στο ραντεβού Λουτσέσκου Σαββίδη? Είναι τα πράγματα περίεργα, γι' αυτό κανείς δεν ξέρει.
1: Τι άσου.
0: Στο ραντεβού Γιανακόπουλου Αταμάν.
1: Όλα πιθανά.
0: Ποιο πληρώνει τον λογαριασμό?
1: Δηλαδή ποιο θα. Αν θα φύγει κάποιο ή θα μείνει.
0: Ναι. Γιατί λέει, κάνα μια μέρα διακοπές παραπάνω, πήγαν στην Μύκονο να παίξουν και δεν ήρθαν. Λέει, αύριο δεν υπάρχει.
1: Σήμερα λέει μια προπόνηση μόνο.
0: Προαιρετική.
1: Προαιρετική.
0: Και στο ραντεβού.
1: Εντάξει, ξεκουράζεται λίγο.
0: Και στο ραντεβού Μαρινάκη και λοιπά.
1: Λογικά θα μείνει. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Εδώ θα μείνει που λέει και το τραγούδι.
0: Και παρερχόμαστε στο quiz, ποιο θα φύγει πρώτο, ο Μπενίτεθ ή ο Αταμάν? Θα το ξέρουμε αύριο.
1: Αύριο το βράδυ.
0: Άρα στην εκπομπή μου, εγώ θα ξέρω.
1: 10 και 5 συντονισμένοι.
0: Και θα πω.
1: Καλό βράδυ, χρόνια
0: έχεις
1: πολλά σε όλου.
0: Βέβαια. Βρήκε σε τραγούδι Κωνσταντίνου Ελένη, κύριε υπεύθυνε. Μπράβο, Γαβρίλη.
1: Γαβρίλη Ρεμούλδο, Δημήτρη Μαλισιόβα, Δευτέρη Σαραλάκο. Χρόνια πολλά σε όσου και
0: ζωή. Χρόνια πολλά.

κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω από τα βλέφαρά της.

μου να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Ακούτε Era Sport.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώ.